Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε. Κάθε εβδομάδα, αυτή τη μέρα και ώρα, ακούτε την εκπομπή «Η Λογοτεχνία στο ραδιόφωνο». Ο Δημήτρης Βερικίος διαβάζει κείμενα μεγάλων Ελλήνων λογοτεχνών. Μπορείτε να αφήνετε τα μηνύματά σας στον αριθμό 210-7298-222 του τηλεφωνικού κέντρου του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος από τις 7 το πρωί έως τις 8 το βράδυ.

Εδώ είμαστε λοιπόν, φίλες και φίλοι, να συνεχίσουμε σήμερα την ανάγνωση του μυθιστορήματος «Η Μετανάστης», του Αλέξανδρου Παπαδιαμάντη. Το μυθιστόρημα μοιράζεται σε δύο μέρη. Συνεχίζουμε σήμερα με το κεφάλαιο ένατο του πρώτου μέρους, που έχει τίτλο «Η Ανθούσα». Κατόπιν της φοδράς λέλαπος, ειν διηγήθημεν της προηγουμένης, επήλθε Γαλήνη, και ταύτην διαδέχθη η συνήθις κατά το φθινόπωρον ακαταστασία των μικρών ανέμων. Ευρίσκοντο μεταξύ της Σικελίας και της απέναντι Υπήρου και έφνης ο άνεμος, έπνευσε σφοδρός απανατολών. Ο πλοίαρχος εναγκάστην αποδύσει και ελθόν προσορμίστη εις μικρόν Τινά επί της Σαρδινίας όρμων. Εις την ξηράν προσέγγισης αυτή υπήρξε ευάρεστος ομολογουμένος δια την κυρίαν Ρίζου και την θυγατέρα αυτής. Το μόνον όπερ προξένης αυτάς εν ησυχίαν ή το ύπαρξης των Αλγερίνων πειρατών, όν η φήμη δεν είχε πάυσει να διατρέχει την Μεσόγειον. Η Μαρίνα, της οποίας δεν είχε θεραπευθεί η συνεχής μελαγχολία, ή το περισπούδας των αντικείμενων των φροντίδων του πλοιάρχου και των μεστών σεβασμού περιποιήσεων του Ζένου, τας οποίας μετανεξήγητου στενοχωρίας παρετήρη η κυρία Ρίζου. Ότε απέβησαν εις την ξηράν, η Κάκια έρχισε να παίζει για να σκυρτά παίζουσα με τους Χάλικας και με την Άμμον. Η δε Μαρίνα νεύσασα προς την Ανθούσα να την ακολουθήσει, απεμακρύνθη από τον συντρόφων αυτής και ελθούσα εκάθισεν επί βραχώδους λόφου παρά των Αιγιαλών. Εκεί μήνασα, εστήριξε την κεφαλήν επί της χειρός και ευηθίσθη ως συνήθως εις τους μακρούς ρεμβασμούς της. Η Ανθούσα εσέβετο την λύπη της κυρίας της και εσήγα καθημένη πλησίων αυτής. Οι εκ του πληρώματος, αφού διέθεσαν τα επί του πλοίου, παρέπλεον δια μικράς λέμβου αλλιεύοντες. Επί του καταστρώματος της σωτηρίας εφαίνοντο από του λόφου, εφού εκάθητο η Μαρίνα, πρωτομήτης ακίνητος παρά την πρίμνην και υψηλός κορμός γυρεού ναύτου αδιακόπως κινούμενος. Ήσαν ο θείος Βερέτας και ο Ζένος. Μακράν θέα ηνίγετο εις των οφθαλμών από τις ακτής ταύτης. Η Μαρίνα εθεώρη χωρίς να βλέπει την θάλασσαν, τα όρη των ουρανών ουδέν. Εσυλλογίζετο τον πλούν ον επιχείρησεν αγνοούσα που υπάγει και ενθυμείτο την άλλην εκείνην οδηπορίαν, την παράδοξον, την υπερφυσικήν, ειν εξετέλεσεν ακολουθούσα τους νεκρούς γονείς αυτής και συνοδευομένη υπό του πλοιάρχου. Τι εφαίνεται φανταστική η ένωση σε εκείνη της ζωής και του θανάτου παρά την κλίνην και παρά τον τάφον των γονέων της. Και ψευδής του λοιπού η ζωή ή της ήλθεν εις το σούτον στενή συνάφιαν μετά του θανάτου. Ουδέν είναι τόσον θλιβερόν όσον πένθυμοι λογισμοί εν το μέσο φεδράς ημέρας. Εις της Μαρίνης τους οφθαλμούς εσβέστη παντελώς η ημέρα ή της έλαμπε πέριξ της. Τα όματα αυτής εσκοτίστησαν και η λίγκος κατέλαβε την κεφαλήν της. Εστέναξε και το στήθος της ανετινάχθη σπασμωδικός. Η Ανθούσα ή της παρετήρη αυτήν με βλέμμα τρυφερών σχεδόν εσκέφθη ότι το καιρός να υπητεί προς την κυρίαν της. Αμηχανούσα όμως πως να αρχίσει την ομιλίαν, είναι αγκάστη να καλέσει εις βοήθειαν αυτής ιδεάν προπολού στρεφωμένην εν τη κεφαλή της. Έκαμες καλά να σε χαρώ, Μαρίνα μου. Αυτή η γυναίκα όλη την ζωή της κατέτρεχε την κυρία μου. Τι λέγεις, Ανθούσα, ρώτησεν ησύχως η Μαρίνα. Καλά λέγω, έτσι να έχουμε καλόν. Από τι αυτάς γυναίκας, μακριά τα ρούχα σου. Η συναναστροφή των καλύτερα να λείπει. Δεν με πειράζει τίποτε κανείς.
είπε η ορφανή, εννοήσασα τι ήθελε να είπε. Αν άφησα την Κάτιαν και την μητέρα της και ήρθα εδώ μαζί σου, ο λόγος είναι ότι είχα ανάγκη μοναξίας. Μοναξίας, ο Θεός να μας φυλάγει, επανέλαβε η Ανθούσα. Έως πότε θα συλλογίζεσαι και θα κλαίεις? Ως πότε θα κλαίεις? Ο Θεός είναι ο πατήρ των ορφανών και δεν θα σε αφήσει να χαθείς. Εγώ θα είμαι μαζί σου και στην ζωή και στον θάνατο. Και φέρουσα τα σχήρας επί των οφθαλμών, εξών ανέβλησαν τα δάκρυα, έπεσαν επίστομα στα γόνατα της Μαρίνης. Μήπως μόνη εσύ είσαι ορφανή, εξακολούθησε μετά διακεκομένης φωνής. Μήπως μόνη εσύ υποφέρεις? Δεν ήμουν εγώ 7 χρόνων όταν απέθανε η μήτυρ μου και με άφησε μόνη στον κόσμο? 35 χρόνων ορφάνια, να σε χαρώ. Μια ζωή είναι ορφάνια. Και τι καλή που ήταν η μάνα μου, πώς με έπαιρνε στην αγκάλι της και με απεκοίμιζε και έπεσε και απέθανε και με άφησε έρημη στον κόσμο. Μεγάλωσα ορφανή, έζησα ορφανή. Είναι 35 χρόνια τώρα όπου την έχασα και του ενθυμούμε ακόμη. Κι άλλος από εμέ δεν είναι το σημά της και δεν ήξευρα να της κλείσω τα μάτια και δεν ήξευρα μυρολόγια να της είπω. Σηκώθηκα ένα ταχύ και την έβρικα αποθαμένη στο πλευρό μου και έκλαιγα, έκλαιγα και έμεινα μόνη στον κόσμο και κανένα δεν είχα να με συμμαζεύσει και απέρασα τον καιρό μου ορφανή και τώρα ακόμα είμαι ορφανή, πεντάρφανη. Πώς την ελυπήθηκα την καημένη, την έχασα δια πάντα και έμεινα έρημη όσον έβλεπα το λειψανόν της και ή το χλωμόν και το κορμί της είχε να απομείνει πετσί και κόκαλον και δεν μπορούσε να σηκωθεί να περπατήσει. Ας μπορούσα να της βάλω αντίψυχον. Και ταύτα λέγουσα η Ανθούσα έκλαιεν. Η Μαρίνα υπεχρεώθη να κατέλθει προς παρηγοριάν της υπέρ 40 ετούς ταύτης ορφανίας. Υπομονή Ανθούσα, είπεν ανεγύρουσα αυτήν εκ των γονάτων της. Αφού λοιπόν τα εξεύρεις από δικών σου καημών, δεν πρέπει να παραξενεύεσαι ότι άλλος υποφέρει. Η Ανθούσα απέμαξε τους οφθαλμούς με την άκρα της μαντήλας της. Η Μαρίνα ηγέρθηκε περιεπάτη επί της παραλίας.

Κεφάλαιον δέκατον. Ο θείος Γουλμής. Την εσπέραν εκείνην έμεινε προσορμισμένον το βρίκιον εν το όρμο, όθεν απέπλευσαν περί τα χαράγματα. Ο σφοδρός εύρος είχε κοπάσει. Βοηθούμενοι υπό της απογείου άβρας της εξερχομένης εκ των ωραίων της Ιταλίας, ευτύχησαν να πλεύσωσι μίλια τεινά. Προς την μεσημβρίαν έπνευσε ο βοηθητικός Αργέστης. Ο ναύκληρος Βερέτας ήταν ευχαριστημένος. Διηγείται στα παιδεία την ιστορία του ανέμου τούτου, διότι εκάστο ανέμου ήξευραν εξτήθους την βιογραφία τα σέξης και τον χαρακτήρα. Το πλοίον έσχεζε τα κύματα γοργός. Ο δε θείος Γουλμής εκρότη εκ χαράς τας χείρας. Χαρά και υπερηφανία του ναύτου είναι η ταχύτης του πλοίου. «Σαν γλάρος πετά, παιδιά», έλεγεν. Οι ναύτεοι γέλασαν εν χορό εις την απλογική ταύτην έκφραση του γέροντος συντρόφου του. «Δεν ήβρες άλλο πουλί από τον εαυτόν σου να είπεις, ε?» απήντησαν ο κότσος. Το όντιδε ο γυραιός ναύτης εκαλεί το συνήθως γερογλάρος ή γλαρογιάννης παρά τον ναυτικό κόσμο. Αλλά περί τούτου η διαφόρη. Ήρκε ότι το όνειρόν του εκόπη προπολού και δεν είναι δύνατο πλέον να πετάξει με ιονδήποτε πτηνών και αν τον παρέβαλον. Ο θείος Γουλμής εφόρη κούκον υπερμεγέθη. Εξ εκείνων ήτινες καλύπτουση μόνον εντύμους κεφαλάς. Είχε παχύς και αγκιστρωτούς μίστακας, μεγάλους και εξωδικότας οφθαλμούς και πολλιότριχα στρογγύλιν κεφαλήν επιβραχαίος κορμού. Το στόμα του, αν και έμενε πάντοτε ανοιχτόν, σπανίως ομίλη και ποτέ δεν παρεπονεί το. Και όμως θα είχε τι ούτων δικαίωμα. Κατά την αδρική του ηλικίαν υπήρξε ο ανακαινιστής όλων των παμπαλαίων βομβαρδών, όσε ποτέ εκαρφώθησαν εις τα ριχά ύδατα του καλουμένου κόλπου της Αναστάσεως, ναυστάθμου της νήσου Χ. Πάντα δέτα σε σιπότα σκάφη, όσα εξιώθησαν δευτέρας καθελκύσεως και κατέστησαν πλόημα δια την ασμήνας του θέρους, όφιλον το θαύμα τούτο εις τον θείον Γουλμήν. Ο παλαιός ούτος ναύτης είχε την μανίαν της αναγεννήσεως των παναρχαίων και σκολικοβρότων σκουνών. Άλλος δε, ούτε τα χρηματικά κεφάλαιά του εξήρκουν δια να προμηθευθεί μη ανθρώπιν και την αστραβόξυλα δια νέων πλοίων. Ευτυχής ουχήτων θα ήταν ο θείος Γουλμής αν ευδοκίμουν τα παλαιά εις τας χείρας του. Φεύ. Το πρώτον όπεραν εκένισε μια ωραία σκούνα προενός και 30 ετών ναυπηγηθήσα το πρώτον, τον έφερεν εις θέση να ρίψει το φορτίον εις την θάλασσαν ή να σώσει το σκάφος. Το δεύτερον πλοίον μεγαλοπρεπή την αβουμβάρδαν, ενδεκάκης εμβαλωθήσαν και οραϊσθήσαν, την έριψεν έξω δια να σωθεί το φορτίον. Τέλος το δεκάκης αλλάξαν κύριον κατασκευήν και εξοπλισμών. Το μέγα εκείνο πλοίον, οπεραφήκε των θείων Γουλμήν επί 12 έτη απαρηγόρητον, ευηθίσθη μετά το φορτίου επί σωτηρία του πληρώματος. Και ειδού πως ο θείος Γουλμής, αφού εν τιμή και δόξη είχεν υπάρξει κυβερνήτης και αναβαπτιστής τριών μεγάλων πλοίων, ο περί το πασίγνωστον, και θα ή δυνατό μάλιστα να καυχάτε ότι το πατήρ της ελληνικής ναυτιλίας, κατήντησεν εν το γύρατι αυτού να γίνει σύντροφος από κυβερνήτου.

Ή το μεσημβρία, και εν το κοιτώνι του πλοίαρχου ευρίσκεται η Μαρίνα μόνη. Ο πλοίαρχος κατά βάς έβρεν αυτήν καθημένην παρά την κλίνην και κλαίουσαν. Είδουσα αυτόν απέμαξε τα δάκρυά της. Ο πλοίαρχος σε κάθισε πλησίον αυτής. «Γιατί δεν ανεβαίνεις επάνω να αεριστείς, κόρη μου, Μαρίνα?» «Θα αναβώ με το λίγον», απήντησε εκείνη. «Σε βλέπω, έκλαψες πάλι», είπε ο πλοίαρχος. «Δικαίωμά σου είναι τέκνον και κανείς δεν δύναται να σε εμποδίσει. Αλλά, δι' όνομα του Θεού, μη παραδίδεσαι στην απελπισία. Σι αρκεί ό,τι υπέφερες, και αν μη θέλεις να υποφέρεις πλειότερον. Και εξαρτάται από τον άνθρωπο να υποφέρει ή να μη υποφέρει», είπε η κόρη σκεπτική. «Ναι, από τον άνθρωπο εξαρτάται. Διότι να αλλάξει τις τα συμβάντα δεν μπορεί, αλλά μπορεί να αλλάξει τον εαυτό του». «Πώς γίνεται τούτο?» «Να μη ανασκάπτει πλειότερον το κενόν το οποίο σχηματίστηκε εντός της καρδίας του, αλλά να προσπαθεί να, μάλιστα να το συγκαλύψει. Μη δεν αζητεί να μετρήσει το βάθος του κενού τούτου, μεταχειριζόμενος την χείρα του ως βολίδα. Να είναι ασυλλόγιστος λοιπόν. Να μην παραδίδεται εις την σκέψη, εις την θλίψη, εις την μελαγχολία. Τι θα έγινε το η ανθρωπότης αν έκαστος κατεβάλλετο υπό της πρώτης συμφοράς ή της το επέρχεται? Ήθελεν είναι ήδη μηδενισμένη προϊόνων και ουδέν θα υπήρχεν. Αλλά η ανθρωπότης είναι τόσο ισχυρά, ώστε τόσο αυτε απαιώνων καταστροφέ δεν ειδηνήθησαν ουδέ θα δυνηθώσει να την καταβάλωσιν. Αν τα ατόμα αποθνίσκουσιν υποχωρούντα εις τον νόμο της φύσεως, αλλά η ανθρωπότης οφείλει να μείνει. Επανίστανται όμως κατά του νόμου της φύσεως και ουδέν συντελούσιν εις της ανθρωπότητος των προορισμών οι άφρονες εκείνη ή τινές αποθνίσκουσιν αμέσως εξηθικών αιτίων. Διότι αν πάντες τους εμιμούντο, η φύση αδυνατούσα πλέον να θανατώσει, θα η δυνάτη ως αυτός και να γεννήσει. Επομένως, όσοι αυτοκτονούσιν ούτως αντιστρατεύονται εις αυτό το θέλημα του Θεού. Η Μαρίνα παρετήρη των πλοίαρχων κατά πρόσωπον και ατενός ακούουσα ταύτα. Ο αρχαίος ούτως ναύτης ήτο λοιπόν πεπαιδευμένος. Ήτο φιλόσοφος.

Κεφάλαιον ενδέκατον. Τα απομνημονεύματα της Πανόλους. Το βέβαιον είναι ότι ο πλοίαρχος Ιξίου ότι διέπρεπε κατά την μάθηση μεταξύ των συναδέλφων αυτού. Εγνώριζαν όπως ούν καλώς την ιταλική γλώσσα και είχε αναγνώσει βιβλία τινά, εξον ίντλησε τα εγκυκλοπαιδικά γνώση του. Πάντα δε ταύτα ήσαν σπάνια κατ' εκείνων των καιρών. «Αν ας αφήσουμε αυτά», επανέλαβε ο πλοίαρχος. «Ήθελησα εγώ, ο άξεστος ναυτικός, να σε ομιλήσω με τη αυτήν γλώσσα. Αλλά νόμισα ότι είχα το δικαίωμα τούτο, διότι κατά θείαν ευδοκίαν πολλά είδα εις την ζωή μου. Κατά σύμπτωση δε επιδημίας και θανάτους συγγενών περισσότερους, είπας άνθρωπος εν το κόσμο. Τι να σε διηγηθώ. Όσα είδα εις την Κωνσταντινούπολη και Αλεξάνδριαν δεν τα αναφέρω, διότι δύνασε να είπεις ότι δεν με επώνει. Επίσης παραλείπω και ό,τι συνέβη ποτέ εντός του πλοίου μου. Αλλά πώς να λησμονήσω την φρικώδη εκείνη καταστροφή ή τη σειρήμωση την νήσονο που είδα το φως. Ήμουν παιδίον. Η μήτρη μου είχε νεμέ και την αδελφή μου. Ο δε πατήρ μου εταξίδευε με το πλοίο του. Η πόλη μου ασκείται εις υψηλόν μέρος αντικρίτης θαλάσσης και υπήρχε γεροντικός χρησμός ως της έλεγεν «Η χώρα νη δεν φοβείται το θανατικόν». Αλλά μας επεσκέφθη εντός ούτω. Όλοι οι άνθρωποι επήραν τα βουνά. Αλλά και στα βουνά ακόμη οικούν το θάνατοι. Και οποίοι θάνατοι, ύψιστε Θεέ, εις την πόλη δεν έμειναν οι δύο πρόσωπα ζώντα και κινούμενα. Ταύτα ήσαν ο ιερεύς και ο ιατρός. Ο ιερεύς ελισμόνησε προπολούτας προσφοράς του και δεν ζήτη πλέον ούτε 40 λίτρου ούτε ψυχικά. Ο Άγιος άνθρωπος, όσον δια των ιατρών, αντί να ζητεί πληρωμήν ευχαρίστως θα επλήρωνεν αυτός τον αντίον, αν είναι δύνατο να σώσει ένα μόνον άνθρωπο. Του ιερέως μάλιστα του έβγαλαν και τραγούδι, το οποίο έλεγε «Εσύ, ό,τι κι αν είσαι, φάντασμα, πέτρα, δαίμονας, εγώ δεν σε φοβούμαι. Είναι σκληρότερη από σε, σκληρότερη η καρδιά μου. Στις Παναγιάς, την εκκλησιά 50 χρόνια τώρα, το σήμαντρο της προσευχής βαρώ πρωί και βράδυ. 50 χρόνια από το λαιμό κρεμώ το πετραχύλι. Όσους καλούς χριστιανούς από 50 χρόνια το χώμα του το δέχτηκεν, εγώ τους έχω θάψει. Και με γνωρίζει η γης αυτή, καθώς γνωρίζει η σκύλα. Το χέρι πόνα κόκαλο καθημερινά της ρίχνει. Ελπίζω σαν με καταπιεί τη χάρη να με κάμει, ο γλίγορα τη σάρκα μου να λιώσει, να χωνέψει». Από δε το άσμα το οποίο ετραγώδει ο λαός δια των ιατρών, ενθυμούμε τους επομένους στίχους. «Εμέ πανούκλα και στρακιά, εμέ ευλογιά φοβάται, εμέ αρρώστιες τρέμουνε και όσες κακές ανάγκες». Αλλά πολλοί τον εκολάκευσαν τον ταλέπορον με τούτο, διότι 3 έτη ύστερον απέθανε κι αυτός εξ επιδημικής νόσου εις αν χωρίον όπου είχε μεταβεί. Ο πλοίαρχος διακόπη. Η Μαρίνα εξακολούθη να τον παρατηρεί περιέργως. «Λοιπόν», επανέλαβε, «για να επανέλθω εις την ιστορία μου, είμαι σήμερα οι τελευταίοι όπου αφήσαμε την οικία μας. Η μήτυρ μου ήταν γενναία και δεν απεφάσιζε να φύγει εκ της πόλεως. Ότε όμως είδε τα γειτονικά οικίας να είναι όλε έρημοι εκ θανάτων ή εξ εγκαταλείψεως,
ότι απέθανον η γυραιά μάμη μου και ο θείος μου εκ του λοιμού, είναι αγκάστη η μήτη μου να ενδώσει και εφήγομεν

περίοδος ή το μακρά. Ευαδίσαμε ούτω 6 ώρας. Διευθυνόμεθα εις εν χωρίον όπου η μήτρη μου είχε συντεκνή σας για να μας φιλοξενήσωσε. Αλλά πώς δύναμε να περιγράψω την θέση ή συνευρέθημεν ότι ανοιχτώθημεν εις το βουνόν. Το σκότος κατέβη μικρόν και εκάλυψε τα δάση. Ο στίχος φράτων την οδόν μας. Η αδελφή μου έβαλε τα κλάβματα. Εγώ δεν την εμιμήθηνα. Επινόμεν. Και η μήτρη μου δεν είχε τι να μας δώσει να φάγομεν. Τότε μας υπήλυσεν ότι θα μας άφηνεν στην ερημία μόνους να μας φάγωσε τα φαντάσματα. Και τι ούτω τρόπος ελουφάξαμεν και δεν εκλαίωμεν πλέον. Ίσως η μήτρη μου εφοβεί το μύδια των κραυγών μας εφελκίσωμεν κακοποιών την άνθρωπον ώστε εσύ δυνατό να ευρίσκεται εκεί πέριξ και δια τούτο εξέφερε την απειλή ταύτην. Τέλος η μήτρη μου μας έβαλε έναν φωτέρου στην αδελφή μου εις τα σαγκάλας και με επί των ώμων και ούτως εφτάσαμε εις το χωρίο νύχτα. Έκρουσε μία θύραν και μας ίνιξαν. Εισήλθαμεν και ουδέν ενθυμούμε πλέον, διότι έφαγα και απεκοιμήθην ευθύς. «Και την επαύριον?» ρώτησε η Μαρίνα. «Την επαύριον», επανέλαβε ο πλοίαρχος, «βλέπον με τα χαράς ότι η ορφανία λάμβανε ενδιαφέρον δια την ιστορία ταύτην. Είναι αυτός ο διηγούμενος υπόπτευεν εν μέρη πεδαριώδη. Την επαύριον επεράσαμε καλά μέχρι της μεσημβρίας. Αλλά τι να σου είπω. Το δειλινόν ήρθαν χωρικοί την αίσθηση ζητούντες να μας αποβάλλουν εκ του χωρίου. Διατί? Διατί κατά δαιμονικήν σύμπτωση την αυτήν νύκτα καθήν εφτάσαμεν εις το χωρίον όπου έως τότε ήταν η υγεία. Χωρικός της εισθένησεν ευνηδίως και την πρωίαν απέθανεν. Οι άνθρωποι λοιπόν αυτοί εταράχθησαν και επίστευσαν ότι εμείς τους εφέραμε την πανδημία. Και λοιπόν εφύγεται? Όχι. Ο κολλήγας μας ήταν προϊστός και ίσχυε. Δεν μας άφησε να φύγομεν. Αλλά τόσο χειρότερο δι' αυτόν και δι' εμάς. Την ακόλουθον νύχτα έρχονται έξωθεν της οικίας άνδρες και γυναίκες με στιβιάς και με ξηρούς θάμνους και ζήτουν να μας καύσουσιν. Αληθινά? Α, έβαλαν πύρη στην οικία εκεί όπου κοιμόμεθα. Αισθάνθημεν εύνης υπερβολικήν θερμότητα στο σώμα μας. Η μήτρη μου εξύπνησε πρώτη και ευθύς εξήγηρε των σύντεκνών μας. Παρά αυτά αισθάνθημεν όλοι επιποδός. Οικούμεν των τριγμών των καταφλεγωμένων ξηρών σπάρτων, το δια των ιαλίων εισερχόμενων φως μας εθάμβου, ο καπνός μας έπνιγεν. Εφλόγιας είχαν περικυκλώσει ήδη την οικίαν, δεν έβλεπομεν ελπίδα σωτηρίας. Η κολύγησα έβαλε τις κραυγάς. Η μήτρη μου συνήνουτας χείρασα με σχήμα απελπισίας. «Τα παιδιά μου, τα παιδιά μου», έλεγεν. «Εμείς και τα τέκνα της οικίας εκλαίωμεν. Η μήτρη μου έτρεξε προς την θύραν και τα παράθυρα, ζητούσα να έβρει έξοδον. Αλλά ο σύντεκνος μας προσεκάλεσε πάντας λέγον ταπεινή τη φωνή: «Ελάτε εδώ, μη κάμνετε θόρυβον, μη κοιτάει στην θύρα συντέκνησα, δεν θα φύγουμε από εκεί». Ταύτα λοιπόν κατέβη δια της εντός της οικίας χαμηλής κλίμακος στο κατόγειον. Τον ακολουθήσαμεν χωρίς να εξεύρωμεν που μας οδηγεί. Εκείνος προηγείτο κρατών κύριων ανημένων. Η σύζυγός του ήρχε το μεταυτόν παραπονουμένη και λέγουσα: «Α, το σπίτι μου, α, το σπιτάκι μου». Κατόπιν ακολουθούμεν η λυπή. Ο σύντεκνος έκυψε χαμέ και ίνιξεν κρυφή αντινά καταρακτήν, δια δε της λαμπάδο

Συνεκράτη έδειξε υπόγειον κλίμακα. «Ησυχά, ησυχά και μην κάνετε θόρυβον», μας είπε. «Κατεβείτε όλοι εδώ». Τότε η μήτυρ μου, ενώ είσαστε το μέσο της σωτηρίας όπερ προσεφέρετο ημίν, μας ήρπασε την αδελφή μου και με δια του σφοδρού κινήματος εις τα σαγκάλας της και κατέβημεν πάντες εις το υπόγειον. Ήτο δε τούτο μυστική δίωδος, διείς η οικία του συντέκνου συνεκοινώνει προς την αντικρινή αυτής οικίαν. Τι αυτοί υπόγειοι οδοί υπήρχον και υπάρχουσι έτι εις πολλάς οικίας εν την πατρίδη μου, ένεκα του φόβου των πειρατών, ήτινες επεχείρουν ενίοτε εκδρομάσεις στα μεσόγεια χωρία μας και των δεσποτών μας. Ο κολίγας ημών προηγείτο εντός του υπογείου, φωτίζον την οδόν, η μήτυρ μου είπε το, κρατούσα εμάς στα σαγκάλας, τελευταία διέρχητο η συντέκνησα παραπονωμένη. «Αχ, το σπιτάκι μου, το έχασα το σπιτάκι μου, μου το έκαψαν τα σκυλιά». Ο σύζυγός της, στραφής εύνης, είπε προς αυτήν: «Σιώπα καημένη, δεν ευχαριστήσει ότι γλιτώσαμε τη ζωή μας. Ω, το σπίτι θα μας το πληρώσουν και εμείς σε μέλη». Αφού ευαδίσαμε πολλά βήματα εντός του σκοτεινού και υγρού υπογείου, όπερι στην παιδική μου φαντασία και υπό το φως της λαμπάδος αφήκε παραδόξους εντυπώσεις, εφτάσαμε στην βάση μικράς κλίμακος. Ανέβημεν. Στην κορυφή εκείνης μας έκλειε καταρακτή ο μία με την πρώτην. Ο σύντεκνος όθησεν αυτήν με την χείρα και με την κεφαλήν και την ίνιξεν υπεράνω ημών. Εισήλθομεν εις το κατόγειον μιας οικίας. Ο κολίγας μας έκραξε: «Γειτονά! Γειτονά!» «Ποιος είναι?» ρώτησε μία φωνή. «Εγώ, γείτονα, ο Καλέμης. Μας έκαψαν την οικία μας, δεν βλέπεις?» Τότε ενεφανίστη ενώπιον ημών γέρον της τρίβων τους οφθαλμούς εκ της εκπλήξεως ή εκ του ύπνου. Ο άνθρωπος ούτως εκαίητο η οικία του γειτονός του και δεν το αισθάνθη. Αλλά άμα ως ήκουσε μικράν φωνήν εντός του κατογείου του, ευθύς εξύπνησε. «Καλώς ήλθετε», μας είπε. «Περάστε πάνω. Η Νικόλαινα θα χάρει πολύ όταν εξυπνήσει και μάθει ότι ήλθατε. Τι κρίμα, όπου είναι περασμένη η ώρα και δεν έχω φωτιάν να τηγανίσω λίγα αυγά. Το 10 βαρελών βαρέλι του κατογείου είναι μεσόγεια μου, γείτονα. Αγαπάς να πείομεν μίαν εισηγείαν της παλιάς συγγενείας των πάπων μας?» «Μας έκαψαν το σπίτι μας, γείτονα», απήντησε ο σύντεκνος. «Και κάθεσαι και λέγεις αυτό. Υπάγομεν να ξυπνήσομεν και τους γείτονάς μας, τους ιούς της Βαΐτσας, για να βάλουμε ένα χέρι, ίσως και σβήσομεν τη φωτιάν». Και τον έσυρε εκ της χειρός. Η κολίγησα τους ακολούθησε, αφού κατέκλυνε τα δύο παιδιά της και εμάς με ταυτόν επί το ανακλίνδρο. Η μήτυρ μου κάθεσε πλησίον μας. Έβλεπον υπό το αμυδρόν φως της κανδύλας το οχρόν πρόσωπον της μητρός μου λάμπον υπέρ την κεφαλήν μου ως πρόσωπον Αγίας και απεκοιμήθην. Λοιπόν, αυτή ήταν η διήγησής μου. Τώρα γέρθητη και σαναβόμενη στο κατάστρωμα, η Μαρίνα υπήκουσε.

Κεφάλαιο 12. Η Κάκια. Νομίζομαι ότι ο μόνος λόγος διώνει Μαρίνα η Κροάστη προσεκτικός του πλοιάρχου την διήγηση δεν είναι το η μεμακρυσμένη ομοιότης αυτής προς την ιδίαν εαυτής ιστορία. Απλώς η ορφανή εφιλοφρονεί το ούτο των πλοιάρχων, διότι δεν ελισμόνησε την αγαθότητα, είναι επέδειξε προς αυτήν κατά την τρομεράν εκείνην ώραν, καθήν ευρίσκεται μόνη εν μέσω δύο νεκρών. Πολάκης μάλιστα είχε έναν αναλογιστή με εμφωμένη αυτήν, ότι εβίασε τον πλοίαρχον να συνοδεύσει αυτήν εις την άκερον εκείνην νεκροπομπίαν. Το όντιδε. Τι θα έγινε το αυτή, εκτεθειμένη εις αγνώστους κινδύνους, αν ο πλοίαρχος την εγκατέλειπε την στιγμή εκείνην. Δεν ήκουε μόνον την ιδιωτελή της λύπης αυτής φωνήν, εν ουδενή λόγο τη θεμένη των προστάτην και φίλων της. Και πόσα συγγνώμα σου όφιλε να ζητήσει παρά του πλοιάρχου, δια την κατάχρηση εκείνην της αγαθότητος αυτού.

Όταν ανέβη στο κατάστρωμα, έβρε την Κάτιαν και την μητέρα της καθημένας εφ' υψηλού μέρους και επισκοπούσαν στα εντός του πλοίου. Ο άνεμος εσήκωνε λίαν αρχαϊκό στους φωδογύρους των και εδείκνυε την κεντήτην της Κάτιας επιγονατίδα και το παχύ γαστροκνημίον της κυρίας Ρίζου. Ο θείος Γουλμής, ιστάμενος παρά αυτάς, ήκουε τα σεβαρές τους ομιλίας, αστό απέτεινον. Ειδούσα την Μαρίνα Νικάκια διευθυνθεί ορμητικός προς την Πρίμνην. «Τι έγινες, Μαρίνα?» «Λοιπόν, αδίκωσε χάριν, διότι θα σε είχαμεν συνταξιδιώτησαν. Δεν απειλάψαμεν πλειότερον την συναναστροφή σου, παρά αν είχες μείνει στη Μασαλίαν». Και δια του προημίου τούτου εισήλθεν εις πολλά θέματα συνδιαλέξεως, άτινα μετά πολύς βεβαίως χάριτος επραγματεύθη. Η Μαρίνα ήκουεν εν υπομονή και απίντα δύο λίγων λέξεων. Πλησίων αυτών διήρχε το Συχνάκης ο Ζένος και η Κάτια ύψου επίτηδες φαίνεται την φωνήν όπως ηκούεται παρά αυτού. Αλλά εκείνος δεν έδειξε πολύν περιέργεια εις τούτο. Τέλος η Κάτια, βαρυνθήσα τας βραχιστόμους απαντήσεις της φίλης της, κατέλειπεν αυτήν και απεμεκρύνθη ολίγα βήματα. Εστηρίχθη επί της κοπαστής και φαίνεται ρεμβάζουσα, ως η επεθύμη να μιμηθεί την Μαρίναν ή της έκαμνε συνήθως τούτο. Όπισθεν αυτής ίστατο ο Ζένος, προσόν εστρέφεται από καιρούς καιρών ή να ίδιαν την παρετήρη. Φεύ, ο Ζένος δεν προσήχε εις αυτήν. Παρετήρησεν όμως ότι ενίοτε αποσπών τους οφθαλμούς από τη Σπιξίδος έριπτε μακρόν και περιπαθές βλέμμα προς τι πρόσωπον. Το πρόσωπον τούτο η Κάτια ανεκάλυψε και ο όνειξ της ζηλοτυπίας έσχεσε το στήθος αυτής. Ήτο η Μαρίνα. Εκάθητο αυτή σιωπηλή επί την ως βάθρου εσκυμένην έχουσα την κεφαλήν και μη βλέπουσα τον ιόν του πλοιάρχου. Αλλά εκείνος την παρετήρη πάντοτε. Η Κάτια μη δυναμένη να υποφέρει των πόνων ως της έθλιψε την καρδίαν της, τρέχει προς τη μητέρα αυτής ή της εκάθητο εισέτη επί του αυτού υψηλού τόπου και η άβρα εφούσκωνε τα σχηρίδας και τα περιστήθειά της. «Μητέρα, μητέρα», είπεν, «είδε πως την κοιτάζει». Και έδειξε τον Ζένον και την Μαρίναν. Η κυρία Ρίζου διεύθυνε προς το μέρος της Πρίμνης μακρόν βλέμμα και μη έχουσα τι άλλο να είπε, όπως παρηγορήσει την θυγατέρα αυτής, απήντησε. «Α, βέβαια, το εξεύρω κι εγώ. Όταν πηγαίνουν τόσες σημαίες τους άνδρας και κάνουν τον ψόφιον, πτέουν οι άντρες ύστερον». «Μήτερ μου», είπε η Κάτια, «η της δεν είναι το λίαν έμπειρος της αγυρτίας της μητρός της. Εκείνη δεν το κοιτάζει, ποσός καμώνεται ότι δεν το βλέπει». «Τα εξεύρουν αυτά αιτιάφτε, όπου κάνουν το αρνίον το άκακον», έκραξε η κυρία Ρίζου με κίνδυνον του να ακουστεί παρά των προσώπων περιών ομίλη. «Πολλά θα είδομεν ακόμη σε αυτό το ταξίδι». «Α, τι αγαπάτε, κυρία?» ρώτησε ο θείος Γουλμής, ως της αφής στιγμής εξιώθη της εμπιστοσύνης της κυρίας Ρίζου είχε φορέσει λοξό στον κούκον του. «Δεν βλέπεις εκεί?» είπε η κυρία Ρίζου χωρίς να σκεφτεί. «Τι να είδω?» επανέλαβε ο θείος Γουλμής μη εννοών. «Τίποτα», είπε η κυρία Ρίζου μεταμεληθήσα. Ο θείος Γουλμής έμεινε κοιτάζον αυτήν με ανοιχτόν στόμα χάσκον και δεν ετόλμησε να επαναλάβει την ερώτησή του. Εν τούτης ο Ζένος είχε υποπτεύσει φαίνεται ότι ομίλουν περί αυτού και έστρεφε να ανήσυχα βλέμματα προς την πρόραν. Η δε Μαρίνα εγερθήσα εύνης κατέβη στον κοιτώνα. Η κυρία Ρίζο ενόμισεν εύθετον των καιρών να καμιέφοδον και καταλυπούσα την θέση αυτής διευθύνθη προς την Πρίμνην. «Δεν μη λέγεις Ζένε?» ρώτησε πλησιάσασα το στόμα της εις το ους του νέου. «Σκοπεύεις να νυμφευθείς την νέαν αυτήν?» «Ποια νέαν?» είπε ο Ζένος εκπλαγής και διατεθείς δυσαρέστος προς αυτήν την τόλμην. «Τη θυγατέρα του Βεργίνη», είπε σταθερός η κυρία Ρίζου. «Όχι, ποιος το είπε?» «Δεν ξέρω». «Τότε δια τι κάμνεις τον έρωτα μαζί της?»
«Τι λέεις, κυρία?» είπε ένα αξιόπρεπος ο νέος, νυγής εκ της τρασίτητος ταύτης. «Σι απαγορεύω να ομιλείς απρεπώς προκειμένου περί προσώπων απόντων». «Μη θυμώνεις, αστείζομαι», ετράβλησε η κυρία Ρίζου. «Τόσο χειρότερα, διότι αστείζεσαι κακός και ακέρος». «Καλά, αλλά αφού θυμώνεις τόσο εύκολα, άλλοτε δε σι ομιλώ». Και απεσήρθη ο Ριγίλη. «Τι του έλεγες, μητέρα?» ρώτησε η ανυπόμονος Κάκια. «Α, τίποτε». «Πώς τίποτε?» «Τον ηρώ τον περί της υγείας του», είπε κωμικός η κυρία Ρίζου. «Και τι άλλο?» «Και περί της υγείας της Μαρίνης». «Α, λοιπόν, τι σου απήντησε?» «Μη απήντησε ότι είναι καλά». «Θα μη είπεις σωστά λόγια ή όχι?» «Ω, άφησέ με», είπε η κυρία Ρίζου. «Τι υποφέρεσαι κι εσύ με τα υποψία σου?» Η Κάκια ενόησε εκ των διφορουμένων τούτων αποκρίσεων ότι η μήτρη της είχε διαπράξει ανοησία αντινά ή της εξέσπασε κατά της κεφαλής της. Όθεν δεν επέμεινε πλειότερον. Αλλά απέκειτο εις αυτήν να διδαχθεί εκ του ολισθήματος της μητρός της και θα είδομε ευθύς πόσον πρακτικότερον ήταν το σχέδιο όπερ συνέλαβε. Την φοράν ταύτην η Κάκια εφάνει μάλλον θετική της μητρός αυτής. Ότε με το λίγη ώρα η Μαρίνα ανέβει πάλι στο κατάστρωμα, πλησιάζει αυτήν και αρχίζει ομιλία. «Τι γίνεσαι, Μαρίνα? Δεν σε ήλθε πλήξη σε αυτό το ταξίδιο? Όσον διεμέ, εμπαρύνθην». «Ούτε με μέλη», είπε η ορφανή. «Πώς δεν σε μέλη? Λοιπόν, ευχαριστήσε να ταξιδεύεις πάντοτε». Η Μαρίνα έσυσε τους ώμους. «Απορώ με αυτούς τους θαλασσινούς», εξεκολούθησε η Κάκια. «Πώς δεν βαρύνονται να εξόδευουν όλη τη ζωή τους στα ταξίδια?» «Και ο όμοιος», είπε ένα σκόπος η Μαρίνα. «Και όσον συλλογίζομαι ότι έχουν συζύγους, έτινες δεν τους βλέπουν μία φορά το έτος». «Ω, αν οι γονείς μου μη έδιδαν ναυτικών σύζυγων, δεν ήθελα τον υποφέρει». Η Μαρίνα απήντησε πάλι διασημάντου νεύματος. «Αν και υπάρχουν μεταξύ αυτών πολύ εύμορφοι άντρες, πράγματι, ναι», επανέλαβε η Κάκια. «Πώς έφαίνεται λόγου χάρη εκείνος?» Και έδειξε τον νεαρόν κότσον. «Πώς θέλεις να με φανεί?» είπε η Μαρίνα χωρίς να στρέψει τους οφθαλμούς να είδε. «Και ο Ζένος, ο γιος του πλοιάρχου μας, πώς σε φαίνεται?» Λέγουσα τούτο η Κάκια έτεινε πάσαν την προσοχήν της επί του προσώπου της ορφανής. Αλλού δεν ανεκάλυψε εκ τούτου. Η Μαρίνα έμεινε απαθής.

«Πώς να με φανεί», είπε. «Δίνεσαι να διαφωνήσω, αλλά εγώ τον νομίζω ωραίον άντρα. Κοίταξε, κοίταξε τα υπερήφανα εκείνα μαύρα οφρίδια, τα κατσαραμαλία και των υψηλών μέτωπων. Κοίταξε, των στρογγύλων και ηλιοκαές πρόσωπων. Α, και με πόση χάρη φορεί των ναυτικών του κούκων». Η Κάκια διεκόπη και εξακολούθη να παρατηρεί ατενώς την Μαρίναν, αλλά εκείνη έμεινε εντελώς ατάραχος. «Και όποια ευγένεια, όποια υπερποιήσεις, αληθής υπότης. Δεν επίστευα ποτέ να υπάρχω ζητή ούτη μεταξύ των ναυτικών». «Είναι αληθές ότι είναι ευγενής», είπε η Μαρίνα. «Α, χαίρο διότι το ομολόγησες. Αν εσύ όπασης τούτο θα έλεγα ότι είσαι αχάριστη». «Αχάριστη, διατί?» ρώτησε η Μαρίνα, κατανοήσασα ήδη τον κατιεντρεχή σκοπόν του πανηγυρικού τούτου. «Διότι διασέ ο κύριος Ζένος φαίνεται ότι έχει προμηθευτεί την ευγένειά του και εισέ εξοδεύει όλα σχεδόν τα περιποίησης του». Η Μαρίνα αισθάνθη ελαφρόν τεινά θυμών ως της εξεδηλώθη διαστιγμιαίας συστολής των οφρίων, αλλά συνήλθε παραχρήμα. «Το είμαι πολύ ευγνώμων», είπεν. «Αλλά η ευγένειά του αυτή προς εμέ έχει αφορμήν την παλαιάν φιλίαν της οικογένειάς του με την ειδική μου και την παρούσαν λύπην μου. Το ξέφρω ότι είσαι λυπημένη, καλή μου φίλη», είπεν υποκριτικός η Κάκια. «Αλλά εύχομαι να λησμονήσεις ταχαία στο δυστύχημά σου και τότε θα γίνεις ευτυχής». Η Μαρίνα ουδέν απήντησε. «Και όταν συλλογίζομαι ότι έχασες τι ούτους γονείς, τους οποίους ποτέ δεν θα λησμονήσεις, και μείνεις μόνη στον κόσμο τούτον, μη έρχονται τα δάκρυα. Σε βεβαιώ, Μαρίνα, ότι και συγγενείς μου αν είσαι, δεν θα σε επονούσα τόσον. Έχεις δίκιο να κλαίεις και να μην παρηγορήσει. Αλλά τι λέγω, θα σε κάνω να κλάψεις χωρίς να θέλω». Η Μαρίνα κατέβαλε ηρωικόν αγώνα και κατόρθωσε να κρατήσει τα δάκρυα. «Άφησε τα τώρα αυτά», είπε ζωηρός. «Δεν ήξερα ότι ήθελε να σε λυπήσει, Μαρίνα. Αλλά δεν εννοώ τι είδους παράξενη νέα είσαι. Συομιλούν χαροπά, δεν απαντάς. Συομιλούν αδιάφορα, βαρύνεσαι να ακούεις. Συομιλούν λυπηρά, θυμώνεις. Λοιπόν, είναι ανάγκη να μην σου ομιλεί κανείς διόλου. Συγχώρεσέ με. Άλλοτε δεν θα σε ενοχλήσω». «Δεν ήθελα να σε προσβάλλω, Κάκια. Δίνεσαι να μου μιλείς και με υποχρεώνεις μάλιστα. Αλλά πολλάκις λέγεις πράγματα που δεν εννοώ γιατί τα λέγεις. Είναι κάτι προσέ φιλίες μου μόνον. Αλλά θα ωφεληθώ από το μάθημα το οποίο με δίδεις». Βεβαίως παράξενη νέα ήτο η Μαρίνα, και η Κάκια είχε δίκαιον κατά τούτο. Ενόμιζεν ανανδρίαν το να κλαίει ενώπιον του κόσμου και επεθύμει να έχει απόρριτον το πένθος της.

Εξ όλων των προσώπων του ημετέρου διηγήματος, πλην τη στροφού τη, μόνο ο πλοίαρχος την είχε δει, κατά τύχην κλαίουσαν. Και αυτή δε η Μέλαινα εστής, είναι κατά το έθιμον εφόρη, τι το οχληρά και προηρεί τον ακρύπτητε επί μακράς ώρας εν το θαλάμο, ή να μη είναι ορατόν το πένθος της. Προσπάντας δε τους συμπλωτήρας αυτής, εφέρε το σεμνός και σχεδόν αγρίκος. Παράξενη νέα, αλλά οποία υπεράνθρωπος γενναιότης απαιτεί το δια μίαν κόριν, ή να μετά το ποτήριον όπερ είχε πει δυνηθεί να αντιμετωπίσει το σαύτην ύπουλον θρασίτητα. Μόνος ο Ζένος εννοεί ορθώς τον χαρακτήρα της, ως ενόμιζεν. Η κόρη αυτή το κατ' αυτόν άγγελος, πραότητος και υπομονής. Αγία των πρώτων του χριστιανισμού αιώνων. Παράδειγμα αγάπης και ταπεινώσεως, ενθουσιασμού και απαθίας. Αλλά ο Ζένος έτρεφε βεβαίως βαθίαν συμπάθειαν προς αυτήν και δεν ήταν ο αξιόπιστος όλος μάρτης. Κατά βάθος δε η Μαρίνα ήταν αγαθής και ευσεβής ψυχή, υπερήφανος και αναξιοπαθούσα, τραχία ενίοτε, συμπαθητική προς τους αγαπώντας και αφόρητος προς τους μισούντας αυτήν. Αλλά διότι τι αυτή αντιθέσεις εν το χαρακτήρι νεαράς κόρης,

Ακούσατε την τρίτη συνέχεια του μυθιστορήματος του Αλεξανδρού Παπαδιαμάντη «Η Μετανάστης». Στις επόμενες εκπομπές συνεχίζεται.

Αγαπητοί ακροατές, ακούσατε την εκπομπή «Η λογοτεχνία στο ραδιόφωνο» του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος. Διάβασε ο Δημήτρης Βερίκιος. Στον ήχο ήταν ο Βαγγέλης Τζαναβάρης. Καλή αντάμωση την άλλη εβδομάδα, την ίδια μέρα και ώρα, και ως τότε να είστε όλοι καλά.

Ο αέρας στη μουσική. Μία παραγωγή του 89,5 με τον Βασίλη Σπυρόπουλο. Εμείς, αγαπητοί ακροατές, περιμένουμε τα μηνύματα, τα σχόλια, τις ερωτήσεις σας και ό,τι άλλο θέλετε να μοιραστείτε μαζί μας στο τηλεφωνικό κέντρο του σταθμού στον αριθμό 210-72-98-222. Μην ξεχνάτε ότι μπορείτε να μας ακούτε και από το διαδίκτυο μέσα από την επίσημη ιστοσελίδα της Εκκλησίας της Ελλάδος στην διεύθυνση www.ecclesia.gr.

0: πλαίσιο του αφιερώματος του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος στο περιβάλλον, αναφερόμαστε την ώρα αυτή, αγαπητοί ακροατές, στον αέρα, στην θύραθεν τέχνη, και θα έχουμε πολλά να πούμε. Άλλωστε είναι ένα θέμα με πάρα πολλές πτυχές και διαστάσεις, και μπορεί κανείς να το βρει σε διάφορες μορφές τέχνης. Σήμερα θα ξεκινήσουμε από την μουσική. Μία τέχνη πολύ ιδιαίτερη και εξαιρετικά, θα λέγαμε, λεπτή. Επιτρέψτε μας την λέξη αυτή. Να καλωσορίσουμε όμως την καλεσμένη μας. Είναι η κυρία Σίλβια Κουτρούλη, η οποία είναι καθηγήτρια μουσικής στο Μουσικό Γυμνάσιο Παλίνης. Η ίδια διδάσκει νέοι και ταμπούρα. Θα μας τα πει λοιπόν σήμερα, θα μιλήσουμε μαζί της για το θέμα αυτό και να δούμε την σχέση του αέρα με τη μουσική και τι σημαίνει ο αέρας στην μουσική. Κυρία Κουτρούλη, χαίρετε.
1: Γεια σας, καλησπέρα σας. Καταρχάς, το πρώτο πράγμα που σκέφτεται κανείς σε αυτή την περίπτωση είναι ότι ο αέρας είναι το μέσο με το οποίο διαδίδεται ο ήχος. Επομένως, οτιδήποτε παράγεται, είτε είναι μουσική είτε όχι, διαδίδεται μέσω του αέρα. Από την άλλη, η φωνή μας και εκείνη παράγεται επειδή μέσω της αναπνοής δονούνται οι φωνητικές χορδές, δηλαδή οι μεμβράνες που έχουμε στο λάριγκά μας. Επομένως, και πάλι έχουμε την μεσολάβηση της εισπνοής του αέρα, δηλαδή για να παραχθεί η φωνή, το φυσικότερο φυσικά μέσο που έχει ο άνθρωπος, και το αμεσότερο είδος μουσικής, και το αυτό, αρχαιότερο, θα
0: να
1: λέγαμε.
0: Να το εξηγήσουμε λίγο αυτό, κυρία Κουτρούλη. Το αμεσότερο είδος μουσικής, είπατε, και το αρχαιότερο.
1: Μπορούμε να σκεφτούμε ότι ο άνθρωπος χρησιμοποίησε τη φωνή του πριν από οτιδήποτε άλλο, έτσι. Στην αρχή, βγάζοντας ίσως άναρθρες κράφιες, προσπαθώντας να επικοινωνήσει με τον συνάνθρωπό του, και ύστερα προφανώς μιμούμενος ήχους της φύσης, προσπαθώντας ίσως να μιμηθεί ήχους από τα ζώα ή γενικότερα ήχους που θα μπορούσαν να προέρχονται από οτιδήποτε, από το θρόισμα των φύλων, από τον ήχο που κάνει ο αέρας όταν περνάει, ας πούμε, μέσα από βουνά, από οτιδήποτε μπορεί να τον συγκινούσε ή μπορεί να έπαιζε κάποιο ρόλο, ας πούμε, στο κυνήγι ή σε οτιδήποτε.
0: Στην καθημερινότητά του, δηλαδή, έτσι.
1: Ακριβώς, ναι. Και έτσι θα λέγαμε ότι καταρχάς ο αέρας είναι, ας πούμε, το πρωταρχικό μέσο που χρησιμοποίησε ο άνθρωπος για να μπορέσει να χρησιμοποιήσει τη φωνή του, έτσι. Από εκεί και πέρα, βέβαια, ακόμα και βιβλικά, όπως άλλωστε νομίζω θα έχει αναφερθεί ήδη στην εκπομπή σας, με την πνοή του Θεού ο άνθρωπος πήρε ζωή. Αυτά θα τα συνδέσουμε όμως λίγο πιο μετά, γιατί εγώ θέλω περισσότερο να αναφερθώ στους μύθους της αρχαιότητας, της ελληνικής αρχαιότητας, και περισσότερο ίσως στους αυλούς. Εδώ επιτρέψτε μου έτσι καταρχάς να κάνω μια ιστορική αναδρομή στην εφεύρεση των αυλών. Εμάς μπορεί σήμερα να μας φαίνεται αυτονόητο και απλό και εύκολο, αλλά για οποιαδήποτε, ας πούμε, εφεύρεση, οποιοδήποτε επίτευγμα, πρέπει να φανταστούμε ότι έχουν διανυθεί αρκετοί αιώνες ευρηματικότητας και σκέψης. Επομένως, για τους αυλούς ειδικά, θα ανατρέξουμε στην αρχαιολογία. Βέβαια, ο αυλός είναι λογικό να έχει δημιουργηθεί σε διάφορους πολιτισμούς και σε διάφορους τόπους. Αν όμως μιλήσουμε για την Ελλάδα, θα αναφερθούμε περισσότερο σε ευρήματα της προϊστορικής βέβαια εποχής, νεολιθικής, όπως για παράδειγμα ο στέινος αυλός που βρέθηκε στο δισπηλιό της Καστοριάς. Αυτός ήταν αυλός, όπως προανέφερα, από στο πτηνού και κατασκευάστηκε στον εκεί λιμναίο οικισμό, φυσικά από ανθρώπους που ζούσαν, ας πούμε, κυνηγώντας, μάλλον ψαρεύοντας ψάρια, φτιάχνοντας καλύβες πάνω σε πασάλους πάνω από το νερό, και όταν φυσικά έλυναν τα προβλήματα της επιβίωσης, είχαν και το περιθώριο να κατασκευάσουν κάτι που θα διασκέδαζε, θα τέλος πάντων ευχαριστούσε την καθημερινή του ζωή. Ένα τέτοιο, λοιπόν, μια τέτοια, ας πούμε, ανάμνηση έχουμε από αυτό το εύρημα. Εδώ ίσως πρέπει να σκεφτούμε πώς κατασκευάζονταν οι αυλοί αυτοί, δηλαδή ποια ήταν τα υλικά τους. Και μιλώντας γι' αυτό, θα πρέπει να πούμε ότι τα υλικά γενικά των οργάνων καταρχάς είναι φυσικά, δηλαδή προέρχονται από τη φύση, δεν, στην αρχή ήταν κατά το δυνατόν λιγότερο επεξεργασμένα, ήταν σχεδόν έτοιμα από τη φύση, και η επέμβαση του ανθρώπου ήταν
0: πολύ μικρή, πολύ μικρή σε όλο αυτό.
1: Ναι. Mm-hmm. Έτσι λοιπόν.
0: Προφανώς δεν υπήρχε, αυλούς, συγγνώμη που σας διακόπτω, δεν υπήρχε, ναι, και η τεχνογνωσία όπως λέμε σήμερα. Έτσι.
1: Όχι μόνο δεν υπήρχε ακριβώς η τεχνογνωσία, αλλά προφανώς δεν υπήρχαν και τα υλικά.
0: Και τα υλικά, και, ναι, που έχουμε σήμερα.
1: Και όπως ξέρουμε, όπως και όλα τα άλλα πράγματα, και τα όργανα εξελίσσονται.
0: Τα μουσικά όργανα, όπως.
1: Ναι, ναι, υπάρχουν, ας πούμε, βελτιώσεις, υπάρχουν διευκολύνσεις που γίνονται πάνω σε ένα όργανο, αλλά φανταστείτε ότι αυτό δεν είναι υποχρεωτικό ούτε απαραίτητο. Δηλαδή, μέχρι σήμερα έχουμε όργανα τα οποία είναι σχεδόν ατόφια, όπως ήταν στην αρχαιότητα. Έτσι, έχουμε φυσικά εξελιγμένα, αλλά και κάποια που είναι λες και τα πήρες, ας πούμε, από το, ξέρω, από τον οικισμό, ας πούμε, τον προϊστορικό. Αυτό δηλαδή καμιά φορά μας βάζει και στην ιδέα ότι ένα όργανο μπορεί να έχει φτάσει, ας το πούμε έτσι, σε μια τελειότητα ή μια ακεραιότητα σχεδόν από την αρχή. Έτσι, ή ότι ένας ήχος φυσικός δεν επιδέχεται περαιτέρω βελτίωσης, ας το πούμε έτσι.
0: Ίσως γιατί είναι πολύ, πολύ κοντά στην τελειότητα, έτσι.
1: Ναι, ναι, κάπως έτσι, ναι. Mm-hmm. Λοιπόν, επειδή ξεκίνησα να λέω προηγουμένως για τα υλικά, ειδικά στην περίπτωση των αυλών, ας πούμε, των πνευστών, τα έτοιμα υλικά, ας το πούμε έτσι, μπορούσε να είναι κόκαλο κάποιου πτηνού, συνήθως όμως αρκετά μεγάλου, δηλαδή ακόμα και όρνιου. Από την άλλη μπορούσε να είναι, ας πούμε, και κνήμη ελαφιού. Μη σκεφτούμε ότι οποιοδήποτε κόκαλο ήταν κατάλληλο. Προφανώς το είχαν ερευνήσει το θέμα και είχαν κάνει τα πειράματά τους και είχαν καταλήξει σε κάποιες, ας πούμε, επιλογές. Μπορούσε όμως εκτός από αυτού να είναι καλάμι, έτσι, το γνωστό μας καλάμι που μέχρι σήμερα το χρησιμοποιούμε για διάφορα όργανα, θα μιλήσουμε πιο αναλυτικά γι' αυτό. Μπορούσαν είναι ξύλινη. Αυτά ήταν τα βασικά, νομίζω, υλικά. Και μερικές μουρές υπάρχουν και από ελεφαντοστούν κάποιες άλλες εποχές, έτσι, από πιο προχωρημένες εποχές, και στην πορεία και με κάποιες, ας πούμε, κάποια πρόσθετα στοιχεία από μέταλλο. Να, υπήρχαν και αυτά στην αρχαιότητα. Δαχτυλίδια, σαν να λέγαμε, τα οποία μπορούσαν, ας πούμε, να χρησιμοποιούνται για να επικαλύπτουν κάποιες οπές και διάφορα τέτοια.
0: Τώρα ήθελα να ρωτήσω, επειδή είμαστε ακριβώς και μιλάτε για τα υλικά των οργάνων και πώς από την αρχαιότητα, μέσα από ευρήματα που έχουμε, μπορούμε να γνωρίζουμε ορισμένα πράγματα. Το κάθε ένα από αυτά τελικά όμως δεν είχε και άλλον ήχο?
1: Κοιτάξτε, σίγουρα το υλικό επηρεάζει, αλλά δεν επηρεάζει πάντα στο βαθμό που εμείς νομίζουμε. Και αυτό μπορεί να το καταλάβει κανείς σήμερα. Δηλαδή σήμερα που, όπως είπατε και προηγουμένως, έχουμε και την τεχνογνωσία και την ευχέρεια να κατασκευάζουμε, ας πούμε, όργανα από ό,τι υλικό βάλει ο νους μας, δηλαδή από πλαστικό έως μεταλλικό, έως δεν ξέρω, κεραμικό, εντάξει, καταλαβαίνετε. Επομένως λοιπόν κανείς θα μπορούσε να σκεφτεί και να κάνει το εξής πείραμα, έχοντας, ας πούμε, ένα φλάουτο ή οτιδήποτε, δεν ξέρω ποιο όργανο του είναι πιο οικείο, να το κατασκευάσει από αυτά τα διαφορετικά, ας πούμε, υλικά που λέμε. Θα έχει πραγματικά τόσο διαφορά? Δηλαδή, και τουλάχιστον όσο μπορώ εγώ να μιλήσω από τη δική μου πλευρά, παίζοντας τον Νέι, σας πληροφορώ ότι δεν έχει τόσο μεγάλη διαφορά όσο θα φανταζόταν κανείς. Δηλαδή, για παράδειγμα, το Νέι κατασκευάζεται από καλάμι παραδοσιακά. Μπορεί να είναι, ας πούμε, κάποια καλάμια καλύτερα από κάποια άλλα, αλλά η σημασία έχει ότι είναι καλάμι. Λοιπόν, αν κανείς κατασκευάσει, ας πούμε, Νέι από ένα υλικό έτσι σαν το βακελίτι ή σαν, έχει τύχει και έχουν γίνει τέτοιες, ας πούμε, αλλαγές, τέτοιοι πειραματισμοί, και η διαφορά δεν είναι τόσο μεγάλη. Είναι, εντάξει, για τα αυτιά ενός εξειδικευμένου, αλλά τελικά αποδεικνύεται ότι μεγαλύτερη σημασία έχει ο τρόπος, ας πούμε, που φυσάει κανείς, η μάσκα, ας πούμε, που θα φτιάξει στο στόμα του για να εκπνεύσει τον αέρα, παρά το ίδιο το υλικό. Το υλικό είναι λίγο σαν να υπακούει, ας πούμε, στον...
0: Οπότε είναι θέμα διαχείρισης, δηλαδή τρόπου παίξηματος, να το πω, δεν ξέρω, να το πω καλύτερα αν είναι σωστό αυτό. Πώς διαχειριζόμαστε λοιπόν τον αέρα?
1: Ναι, σε μεγάλο βαθμό ισχύει. Άλλωστε, κοιτάξτε να δείτε. Ήδη, ας πούμε, ο παίχτης ενός πνευστού, ήδη έχει, σαν να λέμε ότι και ο ίδιος κάνει όργανο την κοιλότητα, ας πούμε, του στόματός του. Δηλαδή ήδη εν μέρη έχει προετοιμάσει, ας πούμε, το στόμα του σαν να είναι προέκταση του οργάνου. Επομένως είναι σαν να λέμε ότι ο προθάλαμος, ας πούμε, ενός οργάνου είναι ήδη η κοιλότητα του στόματος του οργανοπαίχτη. Και άρα η ποιότητα ήδη έχει, ας πούμε, διαμορφωθεί σε ένα μεγάλο βαθμό από εκεί. Όπως άλλωστε υποθέτω ότι από αυτό εξαρτάται και διαφέρει ακόμα και η χρειά της φωνής μας. Επομένως, ένα μέρος της δουλειάς έχει γίνει στην κοιλότητα του στόματός μας, η υπόλοιπη γίνεται, ας πούμε, στο ίδιο το όργανο, αλλά από εκεί και πέρα, ας πούμε, ενδεχομένως κάποια υλικά δίνουν, ας πούμε, μια στυλπνότητα, μια καθαρότητα στον ήχο, έτσι, και κάνουν μια διαφορά, μη γελιόμαστε, μπορεί να την κάνουν, αλλά και πάλι σας διαβεβαιώ ότι δεν είναι τόσο μεγάλη, τόσο τεράστια η διαφορά όσο κανείς θα φανταζόταν.
0: Μάλιστα. Κυρία Κουτρούλη, θα κάνουμε μια μικρή διακοπή για μουσική, ναι, για ένα μικρό μουσικό διάλειμμα στο σημείο αυτό. Σε λίγο επιστρέφουμε για να συνεχίσουμε την συζήτησή μας.

0: Μιλάμε σήμερα, αγαπητοί ακροατές, στην εκπομπή για τον αέρα στη μουσική και φιλοξενούμε την καθηγήτρια μουσικής στο Μουσικό Γυμνάσιο Παλίνης, την κυρία Σίλβια Κοτρούλη. Κυρία Κοτρούλη, ήδη με τη βοήθειά σας έχουμε πει ορισμένα πράγματα ως μία εισαγωγή και συζητούσαμε προηγουμένως εδώ για τους αυλούς. Μας λέγατε τα υλικά από τα οποία φτιάχνονταν οι αυλοί.
1: Ναι. Κοιτάξτε, τώρα μπορούμε λίγο να φωτίσουμε, ας πούμε, την ιστορική πορεία των αυλών. Αυτό, ας πούμε, που έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον είναι καταρχάς ο μύθος του Απόλλωνα και του Μαρσία, ο οποίος μάλλον δεν είναι τόσο γνωστός στο ευρύ κοινό. Είναι όμως, ας πούμε, ένας μύθος καταρχάς αντιπαράθεσης μεταξύ ενός εγχώδου και ενός πνευστού. Ας εξηγήσω λοιπόν, να σας αφηγηθώ τον μύθο καταρχάς. Η Αθηνά είναι η πρώτη η οποία εφήβρε, ας πούμε, τον αυλό κατά έτσι, αυτόν τον μύθο. Όταν λοιπόν κάποια στιγμή άρχισε να παίζει, την παρακολουθούσαν οι άλλες Ολύμπιες θεές, ας πούμε, η Δήμητρα, η Αφροδίτη, και γέλαγαν μαζί της, έτσι, κάτι χασκουγελούσαν, σαν να λέμε, κρυφά, και έμοιαζε σαν να την κοροϊδεύουν. Η Αθηνά λοιπόν απόρρισε γιατί συμβαίνει αυτό το πράγμα και κατέβηκε σε ένα ποτάμι για να παρατηρήσει τον εαυτό της την ώρα που έπαιζε. Και πράγματι, παρατηρώντας, ας πούμε, τον εαυτό της, είδε ότι παραμορφωνόταν το πρόσωπό της προσπαθώντας να παράξει, ας πούμε, τις νότες. Και όπως κάθε ωρεοπαθής, ας πούμε, γυναίκα, νευρίασε και πέταξε τον αυλό στο ποτάμι. Και φυσικά, κατά την, ας πούμε, μεγάλη φαντασία των αρχαίων, το ποτάμι αυτό παρέσυρε τον αυλό, τον πήγε μάλιστα πολύ πολύ μακριά, σε μέρη τα οποία λογικά είναι ασύνδετα με τον Όλυμπο. Έφτασε λοιπόν στη Φρυγία και το περισυνέλεξε ένα σάτυρος αυτή τη φορά. Ο σάτυρος ήταν ο Μαρσίας. Ο Μαρσίας λοιπόν από την πλευρά του πήρε το όργανο στα χέρια του, άρχισε να το παίζει και ο του θαύματος έβγαινε θεϊκή μουσική, χωρίς ο ίδιος ούτε να έχει εξασκηθεί ούτε τίποτα. Αυτό τον έκανε να καυχηθεί και να ενθουσιαστεί τόσο πολύ, ας πούμε, που άρχισε να φωνάζει ότι όποιος θέλει μπορεί να παραβγεί μαζί του, ας πούμε, και ότι είναι ο καλύτερος παίχτης του αυλού και όλα αυτά. Και φυσικά όλα αυτά δεν περνάνε απαρατήρητα στον κόσμο των θεών. Έτσι λοιπόν τον άκουσε και ο Απόλλων, που ήταν ο επίσημος θεός της μουσικής, και τον προκάλεσε σε διαγωνισμό μεταξύ τους, αυτό που θα λέγαμε σήμερα μονομαχία περισσότερο. Λοιπόν, στο διαγωνισμό αυτό ήταν κριτές οι μούσες, φυσικά, επειδή αυτές ήταν οι προστάτηδες των τεχνών και βέβαια της μουσικής. Παίζει λοιπόν στον πρώτο γύρο την κιθάρα του ο Απόλλωνας, παίζει και ο Μαρσίας τον αυλό και οι μουσες δεν ξέρουν να αποφασίσουν σαν πρώτη φάση ποιος είναι καλύτερος, οπότε πρέπει να επαναληφθεί ο γύρος, γιατί δεν υπάρχει νικητής στον πρώτο γύρο. Γίνεται λοιπόν και δεύτερη φορά αγώνας και στη δεύτερη όμως φορά ο Απόλλων ήταν λιγάκι πιο πονηρούλης, ας το πούμε έτσι, και προκάλεσε, έβαλε αυξημένο βαθμό δυσκολίας, να το πούμε, στον Μαρσία, και τον προκάλεσε να παίξει χρησιμοποιήσει το όργανό του ανάποδα και ταυτόχρονα να τραγουδάει. Αυτό βέβαια ήξερε γιατί το έκανε ο Απόλλωνας, γιατί στην λύρα πράγματι μπορείς να γυρίσεις το όργανο από την άλλη πλευρά και φυσικά επειδή χρησιμοποιείς τα χέρια σου μπορείς και να τραγουδήσεις. Στα πνευστά όμως αυτό το πράγμα είναι αδύνατον ή σχεδόν αδύνατον, θα λέγαμε σήμερα. Και έτσι, όπως καταλαβαίνετε, ο Μασίας τον έχασε τον αγώνα και μάλιστα κατά το μύθο η τιμωρία του ήταν εξαιρετικά σκληρή. Ο Θεός όχι μόνο έβαλε να τον γδάρουν ζωντανό, αλλά κρέμασε και το δέρμα του σε πεύκο και μάλιστα έτσι μας δίνουν και την εικόνα ότι καθώς φύσαγε ο άνεμος, ας πούμε, ότι σαν το γδαρμένο δέρμα να παλόταν και να, ας πούμε, έβγαζε ένα θνητικό τραγούδι, σαν να λέμε. Αυτός λοιπόν είναι ένας λίγο άγριος μύθος, ο οποίος βέβαια ως μύθος καταλήγει στην υπεροχή ενός Ολύμπιου Θεού, αλλά πάντα να ξέρετε ότι οι μύθοι δεν είναι ούτε τυχαίοι, ούτε, ας πούμε, κάτι θέλουν να μας πούνε τις περισσότερες φορές, κάτι κρύβουν και πολλές φορές

0: ξεχαστεί ο διθύραμβος και πώς το λένε, τα Παναθήναια, τα οποία είχαν βέβαια ιδρυθεί μόλις τον προηγούμενο αιώνα, αλλά σιγά σιγά είχαν μπει και αυτά στην, ας πούμε, στο ενδιαφέρον των μουσικών και των αθλητικών φυσικά αγώνων που γινόντουσαν εκείνη την εποχή σε όλα τα μεγάλα ιερά της Ελλάδας. Η Αθήνα όμως μπήκε λιγάκι καθυστερημένα σε αυτό, ας πούμε, το πρόγραμμα. Και η τέχνη της μουσικής στην Αθήνα δεν ήταν τόσο προχωρημένη όσο ήταν σε άλλα κέντρα, όπως ας πούμε στη Θήβα και στο Άργος. Και μάλιστα είναι γνωστό ότι σε αυτά τα δύο προηγούμενα που ανέφερα υπήρχαν ήδη πάρα πολύ προχωρημένοι αυλητές, δηλαδή δεξιοτέχνες σε αυτό το όργανο.
1: Δεξιοτέχνες μουσική, έτσι.
0: Ναι, ναι, ακριβώς. Οι οποίοι σίγουρα ήταν πολύ καλύτεροι, ας πούμε, από τους συνάδελφούς τους Αθηναίους. Επειδή λοιπόν, με λίγα λόγια, η Αθήνα είχε, έτσι θα λέγαμε σήμερα, ένα, ας πούμε, κόμπλεξ σε σχέση με την αυλητική τέχνη και την, ας πούμε, απόδοση των δικών της πολιτών σε αυτή την τέχνη. Γι' αυτό και ανέπτυξε κάπως μία, ας πούμε, καχύποπτη στάση προς, προς τους αυλούς γενικά, και θεουρούσε πάντα τα έγχορδα που άλλωστε μπορούν να συνοδεύουν τον λόγο ως υπέρτερα, έτσι. Γι' αυτό λοιπόν ο Απόλλωνας, ο οποίος μπορεί να τραγουδήσει, δηλαδή μπορεί να έχει στίχους την ώρα που τραγουδάει, είναι κατά τους Αθηναίους ανώτερος, ας πούμε, από τον αυλητή, ο οποίος περιορίζεται μόνο στη μελωδία.
1: Μάλιστα. Μάλιστα, θα πούμε περισσότερα σε λίγο, κυρία Κουτρούλη. Μια ανωτελεία θα βάλουμε στη συζήτησή μας για λίγο, για ελάχιστα δευτερόλεπτα, μια μικρή διακοπή και επιστρέφουμε εδώ για να συνεχίσουμε την συζήτησή μας από την τελευταία σας φράση.
2: Ακούτε το ραδιοφωνικό σταθμό της Εκκλησίας της Ελλάδος.
1: Στο πλαίσιο του αφιερώματος του 89,5 στο περιβάλλον, αγαπητοί ακροατές, αναφερόμαστε στον αέρα, στην θύραθεν τέχνη, και στην σημερινή εκπομπή έχουμε ήδη ξεκινήσει να συζητούμε για την μουσική. Ο αέρας στη μουσική, λοιπόν, μας βοηθά στην προσπάθειά μας αυτή η κυρία Σίλβια Κουτρούλη, καθηγήτρια μουσική στο Μουσικό Γυμνάσιο Παλίνης. Εμείς περιμένουμε τα μηνύματα, τα σχόλια και τις ερωτήσεις σας, όπως πάντοτε, στο τηλεφωνικό κέντρο του σταθμού, στον αριθμό 210-7298-222. Κυρία Κουτρούλη, να συνεχίσουμε. Μας μιλούσατε προηγουμένως για το ότι συνέβαινε στην αρχαιότητα και στην αρχαία Ελλάδα συγκεκριμένα, έτσι, σχετικά με τη μουσική, τα έχορδα και τα πνευστά, όλα αυτά.
0: Ναι. Ναι. Ας πούμε, στον κόσμο της αρχαιότητας ήδη υπήρξαν προσωπικότητες οι οποίοι χειρίζονταν τον αυλό, χειρίζονταν την κιθάρα. Συνήθως, ας πούμε, οι διαγωνισμοί ήταν πάνω στην κιθαροδία, αυλοδία, αλλά οι αμοιβές και η, ας πούμε, η καταξίωση που είχε ένας μουσικός ανάλογα του τι έπαιζε δεν ήταν πάντα η ίδια. Δηλαδή, κάπου διάβαζα ότι, για παράδειγμα, ο κιθαροδός δικαιούταν να πάρει στεφάνι και χρήματα. Ο πρώτος, οι επόμενοι τέσσερις έπαιρναν μόνο χρήματα. Εδώ μας κάνει και εντύπωση το ότι αυτό που έκανε τη διαφορά βασικά ήταν το στεφάνι. Ενώ στους αυλοδούς η αμοιβή, ας το πούμε έτσι, η επιβράδευση ήταν διαφορετική, ήταν πιο χαμηλή.
1: Μάλιστα. Οπότε όσοι ασχολούνταν με τα πνευστά μουσικά όργανα, μάλλον ήταν λίγο χαμηλή.

0: Μπορούμε να πούμε, ή λίγο στα μάτια του κόσμου χαμηλότερη από τους άλλους, έτσι.
1: Κοιτάξτε, αυτό πάλι μερικές φορές συναντάται να είναι λίγο διφορούμενο, δηλαδή να είναι λίγο αντιφατικό, για να το πω έτσι. Δηλαδή, από τη μία, ας πούμε, υπήρχε λίγο αυτή, όπως είπα, η καχυποψία, δηλαδή, και η κατακραυγή, ακόμα και από, ας πούμε, ξέρω εγώ, ηθικούς, ας πούμε, δασκάλους της εποχής εκείνης, από τον Πλάτωνα, από δεν θυμάμαι κι άλλους πάντως, αλλά από την άλλη βλέπουμε ότι στην τραγωδία, για παράδειγμα, συνήθως τον αυλό χρησιμοποιούσαν για τα χωρικά. Και μπορούμε να υποθέσουμε ότι οι μεγάλοι τραγικοί, ας πούμε, ποιητές, που συνήθως αναλάβαναν και το μουσικό μέρος της παράστασης, τον αυλό δίδασκαν ή μπορεί και προσωπικά να τον έπαιζαν. Επομένως, λοιπόν, βλέπουμε έτσι λίγο αντιφατικές συμπεριφορές. Πάντως, όπως και να έχει το πράγμα, να ξέρετε ότι αυτές οι αξίες, ας πούμε, δεν ήταν σταθερές στην αρχαιότητα, δηλαδή όπως και σήμερα άλλωστε το βλέπουμε αυτό, ήταν, ας πούμε, επιρροές και σκέψεις οι οποίες κυριαρχούσαν σε μια εποχή περισσότερο ή λιγότερο. Και δεν ήταν υποχρεωτικά, ας πούμε, σε όλη την αρχαιότητα ή σε όλα τα σημεία της Ελλάδας, ας πούμε, αυτή η αντιμετώπιση.
0: Πώς αλλάζουν τα πράγματα με την πάροδο των ετών, κυρία Γουτρούλη?
1: Κοιτάξτε, καταρχάς, όπως είπα και πριν, αυλούς δεν παίζαν μόνο στην Ελλάδα. Δηλαδή, εδώ μπορούμε να σκεφτούμε διάφορα πράγματα. Οι αυλοί γενικά θεωρούνται ανατολίτικοι, ανατολίτικης προέλευσης. Εξού και ο μύθος, ας πούμε, της καταγωγής, ας πούμε, του αυλού από τη Φρυγία, όπου έπαιξε, ας πούμε, ο Μαρσίας. Αλλά από την άλλη, αυλούς είχαν στην ευρύτερη, να το πούμε έτσι, Ανατολή. Διάβαζα ότι αυλός, ας πούμε, είχε βρεθεί και στη Μεσοποταμία από τον πολιτισμό της Ουρ, και μάλιστα πιθανώς και σε, πώς να το πω, σε ατόφια μορφή, γιατί, ξέρετε, είναι πάρα πολύ δύσκολο να έχει κανείς όργανα από το παρελθόν, πόσο μάλλον, ας πούμε, όταν μιλάμε για 2.500 π.Χ. Αλλά από την άλλη, έχουμε το πλεονέκτημα σε πολύ ξηρές περιοχές, όπως πιθανώς είναι σήμερα η Μεσοποταμία ή όπως είναι η Αίγυπτος. Έχουμε το τεράστιο πλεονέκτημα να μπορούν να διατηρηθούν φυσικά υλικά, υπό βέβαια κάποιες συνθήκες. Έτσι, λοιπόν, κάτι βρέθηκε εκεί στη Μεσοποταμία, και από την άλλη έχουμε στην Αίγυπτο απεικονίσεις σε ανάγλυφα ανθρώπων, μουσικών, οι οποίοι παίζουν έναν μακρύ αυλό. Έναν μακρύ αυλό ο οποίος προσυδειάζει πάρα πολύ με το σημερινό νέο. Και έτσι βλέπουμε ότι και πολύ πιο μπροστά από τον πολιτισμό, ας πούμε, τον ελληνικό, υπάρχει πνευστό όργανο στην Ανατολή. Και στον ελληνικό, βέβαια, εκτός από το παράδειγμα που είπαμε, ας πούμε, με τον λιμναίο οικισμό, παρουσιάζονται ο αυλητής της Καίρου, ένα κυκλαδικό αγαλματάκι, το οποίο είναι, παίζει διαυλό, έτσι, παίζει τον διπλό αυλό. Και υπήρχε και στην Μινωική Κρήτη, Αυτό το ξέρουμε ήδη από μια ξύλινη σαρκοφάγο η οποία απεικονίζει ας πούμε τον αυλό. Και βλέπουμε ότι τρέχει κατά διαστήματα σε διάφορες ας πούμε φάσεις. Τώρα ας πούμε για παράδειγμα στα ομηρικά έπι, ενώ έχουμε αρκετές μουσικές σκηνές, σκηνές όμως με αυλούς έχουμε μόλις δύο, συγκριτικά δηλαδή πάρα πολύ λίγες σε σχέση με τον γενικό όγκο.
0: Μάλιστα.
1: Και η αλήθεια είναι ότι από τα ομηρικά έπι μέχρι ας πούμε περίπου την κλασική εποχή, εκεί είναι που έχουμε κάπως ένα κενό λίγο, μια έλλειψη παραστάσεων και απεικονίσεων και ντοκουμέντων. Τώρα από την κλασική ας πούμε αρχαιότητα και μετά, σίγουρα υπήρχε ένα, θα λέγαμε ας πούμε, ενδιαφέρον. Δηλαδή όπως καταλαβαίνετε, στην κλασική εποχή είχε φτάσει σε μια ακμή ας πούμε η διδασκαλία της μουσικής και ο ανταγωνισμός μεταξύ των μουσικών, η εξειδανίκευση ας πούμε του να παίζει κανείς μουσική, αλλά αφού μετέβει αυτό σε κάποια ας πούμε θα λέγαμε και λίγο στήρα δεξιοτεχνία, δηλαδή μπορούμε να φανταστούμε ότι στην ελληνιστική εποχή οργανώνονται περισσότερο ας πούμε οι συντεχνίες των μουσικών, γίνονται πιο επαγγελματίες, αυτό που θα λέγαμε και σήμερα, ομάδες ας πούμε γκρουπ επαγγελματιών, οι οποίοι μάλιστα έχουν και τις σημερινές συνήθειες, οργώνουν την επαρχία, κάνουν μόνο αυτό στη ζωή τους ας πούμε και τέτοια πράγματα. Ενώ λοιπόν υπάρχει πια μια εξειδίκευση, ωστόσο η μουσική έχει μοιάσει να απομακρύνεται ας πούμε από τον αρχικό σκοπό της ή πώς να το πει κανείς, από την ουσία της. Εν πάση περιπτώσει είναι αυτό που σας είπα και προηγουμένως, ότι υπάρχουν πάρα πολλές ας πούμε σκαμπανεβάσματα, θα έλεγε κανείς, στην αντιμετώπιση ας πούμε προς τη μουσική, και φαντάζομαι βέβαια και προς την αντιμετώπιση των αυλών, ειδικότερα της εκτίμησης για τους αυλούς. Πάντως σκεφτείτε ότι άσχετα με τους οργανοπαίχτες, και για να γυρίσουμε και λιγάκι στο βασικό και αρχικό θέμα ας πούμε της κουβέντας μας, άνθρωποι οι οποίοι αναζητούν την ας πούμε σχέση του αέρα και την ας πούμε την μεσολάβηση του αέρα για να παραχθεί ήχος, υπάρχουν και στην ρωμαϊκή εποχή, από όμως ας πούμε ελληνικά χέρια θα λέγει κανείς. Τέτοιο παράδειγμα είναι ο Ήρων ο Αλεξανδρεύς, ο οποίος έζησε κάπου μεταξύ 1ου αιώνα π.Χ. και 1ου μετά Χριστόν, και ο οποίος ανάμεσα σε πολλά άλλα είχε γράψει και ένα σύγγραμμα γνωστό ως Πνευματικά, και φυσικά ήταν αναζήτηση και εφευρέσεις ας πούμε που είχαν να κάνουν με την χρήση του αέρα, είτε σε ας πούμε μηχανικά συστήματα, αλλά ακόμα και σε όργανα, και έτσι φτάσαμε στην εφεύρεση της υδράβλεως. Η υδράβλης, για όσους δεν το ξέρουν, ήταν ο προάγγελος ας πούμε του σημερινού εκκλησιαστικού οργάνου. Έτσι, ένα ας πούμε όργανο το οποίο αποτελείται από πολλούς αυλούς διαφορετικού μήκους, οι οποίοι παρήγαγαν ήχο μέσω μιας ας πούμε φυσούνας αέρα, η οποία διοχέτευε τέλος πάντων αέρα, κάπου εκεί μεσολαβούσαν και υδραυλικά συστήματα, και στο τέλος έβγαινε η μουσική.
0: Μέσω ενός μηχανικού τρόπου, τέλος πάντων.
1: Ακριβώς, ναι, ναι.
0: Μάλιστα. Έχει ενδιαφέρον αυτό και θα πούμε και περισσότερα σε λίγο, κυρία Κουτρούλη. Θα κάνουμε άλλο ένα μικρό μουσικό διάλειμμα στο σημείο αυτό και επιστρέφουμε για να συνεχίσουμε εδώ την συζήτησή μας μαζί σας.

0: Συζητούμε σήμερα στην εκπομπή, αγαπητοί ακροατές, με την κυρία Σίλβια Κουτρούλη, καθηγήτρια μουσικής στο Μουσικό Γυμνάσιο Παλίνης, για τον αέρα στη μουσική. Να συνεχίσουμε, κυρία Κουτρούλη, τι λέτε, από εκεί που σας διακόψαμε προηγουμένως, από την Ίδραυλης, λοιπόν, να το λέω σωστά. Αυτή τη νέα τεχνολογία, τέλος πάντων, που εμφανίστηκε στη Ρώμη, αν δεν κάνω λάθος.
1: Δεν νομίζω να... Στη Ρώμη έφτασε πολύ μετά. Ο Ήρων ήταν στην Αλεξάνδρεια.
0: Στην Αλεξάνδρεια.
1: Και ναι, από εκεί θα πρέπει να ξεκίνησε. Και δεν ξέρω, δεν είμαι πάρα πολύ σίγουρη πόση διάρκεια και τύχη είχε αυτό το όργανο. Σίγουρα βέβαια ταξίδεψε και στη Ρώμη. Έχω την εντύπωση ότι είχα διαβάσει ότι ακόμα και ο Νέρον έπαιζε, είχε τέλος πάντων στο παλάτι του Ίδραυλη και προσπαθούσε να μάθει. Είναι κάτι το οποίο δεν θυμάμαι ακριβώς, αλλά σίγουρα θα είναι κάτι το οποίο θα κίνησε την περιέργεια, ας πούμε, και των Ρωμαίων αυτοκρατόρων.
0: Μέσα από αυτές τις εφευρέσεις που έχουμε, έτσι, έχουμε μία εξέλιξη προφανώς των μουσικών οργάνων, όλων των μουσικών οργάνων και των πνευστών, εκεί δηλαδή όπου χρειάζεται ουσιαστικά να χρησιμοποιήσουμε τον αέρα για να παίξουμε μουσική, για να βγάλουμε κάποιους ήχους, κάποιες νότες. Τώρα να πάμε λίγο σε αυτό που συζητήσαμε λίγο στην αρχή της εκπομπής και να μας εξηγήσετε την σημασία του αέρα και πώς τον χρησιμοποιούμε για να βγάλουμε ακριβώς κάποιους ήχους μέσα από ένα μουσικό όργανο. Ας πούμε για παράδειγμα το Ney, το οποίο διδάσκεται και παίζετε κι εσείς.
1: Ναι, κοιτάξτε, κάθε πνευστό έχει, ας πούμε, την τεχνική του, να το πούμε έτσι. Και συνήθως ένας εξωτερικός παρατηρητής δεν μπορεί να δει και να καταλάβει πολλά, γιατί είναι κάτι το οποίο, ας πούμε, δεν είναι τόσο ορατό. Το καταλαβαίνει κανείς μόνο όταν δοκιμάσει να παραγάγει ήχο. Και έτσι υπάρχουν, ας πούμε, αρκετές κατηγορίες πνευστών. Ας πούμε, για παράδειγμα, υπάρχουν πνευστά στα οποία κανείς μπορεί να φυσήξει απευθείας μεσολαβεί ένα γλωσσίδι και δεν χρειάζεται καμία ιδιαίτερη προσπάθεια, ας το πούμε έτσι. Δηλαδή παράγει ήχο οποιοδήποτε. Οποιοδήποτε το πιάσει στα χέρια του. Κάπως έτσι, ας πούμε, είναι αυτά τα, ας πούμε, τα οι φλογέρες, τα ρεκόρντερ, ας πούμε, που υπάρχουν και στην αγορά. Από εκεί και πέρα, το φλάουτο, για παράδειγμα, θέλει και αυτό μια συγκεκριμένη διαμόρφωση, ας πούμε, των χιλιών, να το πούμε έτσι. Και πρέπει να στείλεις τον αέρα κατά κάποιο τρόπο διαμορφώνοντας τα χείλη με φορά προς τα κάτω να φτάνει ο αέρας. Σε άλλες περιπτώσεις πνευστών στο τρομπόνι είναι αλλιώς, στο κλαρίνο είναι πάλι αλλιώς, αλλού υπάρχει μονογλωσσίδι, αλλού υπάρχει διπλόγλωσσίδι. Μπορεί να μεσολαβεί ένα καλαμάκι, ας το πούμε έτσι, ή να μην μεσολαβεί. Πάντως, το θέμα είναι ότι στο Ney δεν μεσολαβεί τίποτα. Και αυτό είναι που κάνει και τα πράγματα μάλλον πιο δύσκολα. Γιατί στο Ney θέλει, ας πούμε, μία διερεύνηση του ήχου που μπορεί να κρατήσει αρκετά, δηλαδή μέχρι απλά και μόνο κανείς να βγάλει ήχο, δεν μιλάω να παίξει, απλά αναφέρομαι στο να ακούσει
0: τον ήχο που βγάζει το όργανο αυτό, μάλιστα.
1: Ναι, το παραμικρό, δηλαδή δεν λέω, ας πούμε, να είναι μια καθαρή νότα, έτσι, να είναι ένας ήχος έστω. Έχει λοιπόν εξαιρετική δυσκολία και κατά γενική παραδοχή θεωρείται από τα δυσκολότερα όργανα. για να βγάλει κανείς ήχο. Έτσι τουλάχιστον λένε όσοι. Δηλαδή, ενώ θα περίμενε κανείς ότι ως αρχαίο όργανο είναι και εύκολο, είναι και βατό, δεν ισχύει αυτό το πράγμα. Τώρα, κατά τα άλλα, έτσι ασχολούμενοι λίγο με το θέμα, διερεύνησα έτσι λίγο κάποια κάποιες παρατηρήσεις που κάνει ο κύριος Λάμπρος Καμπερίδης σε ένα πάρα πολύ ενδιαφέρον σύγγραμμα που λέγεται «Το Νάι, το Γλυκί, το Πράον». Είναι ένα, ας πούμε, δοκίμιο να το πει κανείς. Είναι τέλος πάντων ένα απόνυμα που έχει γραφτεί εδώ και νομίζω η τελευταία του έκδοση πρέπει να ήταν το 89 και στο οποίο ο κύριος Καμπερίδης διερευνά, μάλλον τον απασχολεί καταρχάς το γνωστό διήγημα του Παπαδιαμάντη, ο ξεπεσμένος δερβίσης, αλλά τον απασχολούν και ας πούμε γενικότερα θέματα γλωσσικά, θα λέγαμε, η συγγένεια των λέξεων αυλάκι, αυλός, αυλή, και ακόμα και η, ας πούμε, η παπαδιαμαντική σχέση της λέξης πνοή, το πόσες φορές την αναφέρει, ας πούμε, ο Παπαδιαμάντης σε πολλά διηγήματά του, όπως θα παρατηρήσουμε, ο ποιητικός φυσικά τρόπος με τον οποίο εκφράζεται, και η, ας πούμε, η αίσθηση και η διαπίστωση ότι όπως το βλέπω εδώ, το διαβάζω, από το πνεύμα που διέρχεται μέσα από τον αυλό Νάη αντιλαμβάνεται ως φωνή άβρας λεπτής, ως θεοφανέρωμα ο Παπαδιαμάντης. Δηλαδή, ο γνωστός μας συγγραφέας δίνει πραγματικά μια τελείως έτσι υπερβατική αίσθηση στο φύσιμα και στο στην πνοή που παράγεται μέσα από ένα πλευστό όργανο και συγκεκριμένα από το Νάι, όπως το αναφέρει ο Παπαδιαμάντης. Εδώ μη μας παραξενεύει, ας πούμε, το αν θα το ακούμε να λέγεται Νάι ή Νέι. Είναι απλώς, πώς να το πει κανείς, είναι θέμα προφοράς ανάμεσα σε λαούς που αναφέρονται ουσιαστικά στο ίδιο όργανο.
0: Ναι.
1: Θα έλεγα ότι επίσης έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον οι παρατηρήσεις που μας κάνει ο κύριος Καμπερίδης πάνω σε κάποιες γλωσσικές, όπως είπα, έννοιες. Για παράδειγμα, εδώ σας διαβάζω ότι στα ιερογλυφικά, λέει, της Αιγύπτου, ο άνεμος και η πνοή παριστάνονται ιδεογραμματικά με φουσκωμένα πανιά καραβιού. Το ρήμα αναπνέω είναι ανήφου και το φώνημα για τη λέξη πνοή είναι νεφ. Αν και το πνεύμα δεν έχει αποκτήσει ακόμη τη θεολογική έννοια του εμφυσήματος, εμφανίζεται στο βιβλίο των νεκρών ως λειτουργία εις πνοής με μαγικά χαρακτηριστικά. Νεφές είναι και οι πνοές, δηλαδή τα λειτουργικά τραγούδια των Πεκτασίδων. Νεφές στα εβραϊκά είναι η πνοή του Θεού, αλλά και η ψυχή του ανθρώπου, ενώ ρουάχ είναι το πνεύμα και ο άνεμος που δίνει ενέργεια, ζωοποιεί όλη τη φύση, ακόμη και τη σκέψη ή μάλλον την ικανότητα για σκέψη. Το πνεύμα στον άνθρωπο είναι δοσμένο από το Θεό και επιστρέφει σε Αυτόν. Τι είναι αυτή η πνοή του Θεού που άλλοτε φανερώνεται ως άνεμος, άλλοτε ως άβρα, ακόμη και ως αυλή και αυλός. Αυτό λοιπόν ήταν ήδη ένα απόσπασμα από το σύγγραμμα του κυρίου Καμπερίδη. Αλλά και πιο μετά κάνει τις εξής παρατηρήσεις. Λέει, στα λατινικά, όπου υπάρχει μια πιο στενή νοητική εξάρτηση από τις ινδοευρωπαϊκές γλωσσικές πηγές από ό,τι στα ελληνικά, Η ψυχή άνιμους βγαίνει καθαρά από το άνεμος. Μετά γράφει το αιωλικό άβυρ, παρένθεση, άβρα, αυλή, αυλός, αΐρ, ετυμολογείται από το σανσκριτικό βα με κύρια σημασία τον αέρα και τον άνεμο. Όλες οι λέξεις που σχηματίζουν παίρνουν την έννοια του αυλού ή του σπιτιού και της αυλής. Βάνσα είναι το σουράβλι από μπαμπού, αλλά και η ανθρώπινη σπονδυλοσυρά, το κόκαλο της μύτης και γενικά ένα κούφιο μακρόστενο κόκαλο.
0: Μάλιστα. Να λοιπόν, πως όλα αυτά έχουν άμεση σχέση και συνδυάζονται, έτσι, συσχετίζονται,
1: ναι,
0: κυρία Κουτρούλη, όπως άλλωστε και ο αέρας στην μουσική, για τον οποίο είχαμε την ευκαιρία να συζητήσουμε μαζί σας σήμερα. Δεν έχουμε άλλο χρόνο δυστυχώς, αλλά θα θέλαμε θερμά να σας ευχαριστήσουμε για την βοήθειά σας, για το χρόνο σας και για όσα μας είπατε. Ευχόμαστε καλή δύναμη, καλή συνέχεια,
1: να
0: είστε καλά.
1: Καλή συνέχεια, γεια σας.
0: Η καθηγήτρια μουσική στο Μουσικό Γυμνάσιο Παλίνης, η κυρία Σίλβια Κουτρούλη, ήταν σήμερα κοντά μας, αγαπητοί ακροατές, και μαζί της συζητήσαμε για τον αέρα στη μουσική. Στο μικρόφωνο ήταν ο Βασίλης Πυρόπουλος. Να είστε όλοι καλά. Χαίρετε.

Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε. Ακούτε την εκπομπή Αναγνώσματα. Η Σωτηρία Μπαλαδήμα διαβάζει από το βιβλίο «Αγαπώντας τον εχθρό μου» του Jim Forrest, των εκδόσεων Πορφύρα.

γκρεμίζουμε τα διαχωριστικά τείχη της εχθρότητας. Ο Απόστολος Παύλος έρχεται να υποστηρίξει μια εξωφρενική ιδέα. Πλάι στο Χριστό, λέει, η έχθρα καταργείται. Αυτό διατρανώνει σε επιστολή του προς την προσφάτως ιδρυμένη Εκκλησία των Εφεσίων. Αυτός γαρέστην ειρήνη ημών, οποίησασταν αμφότερα εν και το μεσότυχον του φράγματος λύσας, την έχθρα εν τη σαρκή αυτού, το νόμο των εντολών εν δόγμαση καταργήσας, ή να τους δύο κτίσει εν εαυτό εις ένα κενόν άνθρωπο ποιόν ειρήνη. Τι άλλο αν όχι τύχη θα είχε ο Παύλος στο νου του την εποχή εκείνη, της φυλακής τα τύχη, αφού στην ίδια επιστολή αναφέρει πως είναι δέσμιος για τον Ιησού Χριστό. Όντως, τους γράφει και τους κατευθύνει μέσα από τη φυλακή. Στην προς Γαλάτας επιστολή του βρίσκουμε ένα συναφές απόσπασμα. Πιθανότατα διαιρέσεις κάθε λογής θα είχαν κατακαιρματίσει την τοπική εκκλησία, αναγκάζοντας τον Παύλο να επιμένει με έμφαση στη βαθιά ενότητα που επιβάλλεται να συνδέει όσους βαφτίστηκαν στο όνομα του Χριστού. Ουκ εν Ιουδαίος, ουδέ Έλλην, ουκ εν δούλος, ουδέ ελεύθερος, ουκ εν άρσεν και θήλη. Πάντες γάρ ημείς εις εστέν Χριστώ Ιησού. Αν έρηδες και τριβές δεν έλειψαν ούτε από την πρώτη εκκλησία, ας φανταστούμε πόσο χειρότερες ήταν οι συγκρούσεις στην πολιτισμική επικράτεια έξω από αυτήν. Η Πάξ Ρωμάνα, η ειρήνη στους κόλπους της αυτοκρατορίας, δεν εξασφαλίστηκε με ειρηνικά μέσα, αλλά με τις λεγεώνες του αυτοκράτορα. Να πεθάνεις βία, με όποιο τρόπο, ήταν κάτι πολύ συνηθισμένο. Είναι ενδεικτικό ότι τα χρόνια εκείνα οι μονομαχίες όπου ο χαμένος τελικά σκοτωνόταν αποτελούσαν δημόσιο ψυχαγωγικό θέαμα. Λίγοι μονομάχοι κατέληξαν από γυρατιά. Την περίοδο που ο Χριστός έζησε στη Γαλιλαία και την Ιουδαία, πελώριο τείχος εχθρότητας είχε ορθωθεί μεταξύ Εβραίων και Ρωμαίων. Πολύ σπάνιο να υπήρχαν φιλικές κοινωνικές επαφές ανάμεσά τους. Μια μέρα ωστόσο, ένας εκατόνταρχος, δηλαδή Ρωμαίος αξιωματούχος και μάλιστα υψηλόβαθμος, πλησίασε τον Ιησού και ζήτησε βοήθεια. Ας δούμε το χωρίο. Κάποιου δε εκατοντάρχου ο δούλος ή το ασθενής, πολύ βαριά, και πρόκειτο να αποθάνει. Και ο δούλος αυτός ή το δια την τιμιότητα και υπακοή του πολύ αγαπητός εις τον εκατόνταρχον. Όταν δε ο εκατόνταρχος επληροφορήθηκε περί του Ιησού, έστειλε προς αυτόν μερικούς πρεσβυτέρους των Ιουδαίων, παρακαλών αυτόν να έλθει και σώσει τον δούλο του. Αυτοί δε, αφού ήλθαν εις τον Ιησού, τον παρακαλούσαν με θερμόν ενδιαφέρον και επιμονή, λέγοντες ότι αξίζει ο εκατόνταρχος να του κάνει αυτή τη χάρη, διότι αγαπά το έθνος μας και με ειδικά του χρήματα έκτισε τη συναγωγή. Ο δε Ιησούς επήγαινε μαζί με αυτούς, και όταν επλησίασε εις το σπίτι, έστειλε προς αυτόν ο εκατόνταρχος μερικούς φίλους του και του είπε: «Κύριε, μη ενοχλείσαι, διότι δεν είμαι εγώ άξιος να εισέλθεις κάτω από τη στέγη μου. Δι' αυτό και ούτε τον εαυτόν μου έκρινα άξιο να έλθω προς σε. Αλλά πες μόνο λόγο, δώσε προσταγή και θα θεραπευτεί αμέσως ο υπηρέτης μου. Διότι κι εγώ είμαι άνθρωπος και θέτω τον εαυτό μου κάτω από την εξουσία των ανωτέρων μου. Έχω όμως κι εγώ υπό την εξουσία μου στρατιώτας και λέγω εις τούτον: πήγαινε και πηγαίνει, και εις τον άλλον: έλα και έρχεται, και εις τον υπηρέτη μου: κάμε τούτο και το κάμε. Πολύ περισσότερον ο ειδικός σου λόγος θα γίνει αμέσως έργον». Όταν ήκουσε ταύτα ο Ιησούς, εθαύμασε τον εκατόνταρχον και αφού εγύρισε προς τον λαό που ακολουθούσε είπε: «Σας λέγω ότι ούτε μεταξύ των Ισραηλιτών που είναι παρασκευασμένοι από τον νόμο και τους προφήτας δεν ευρήκα τόσο μεγάλη πίστη». Αμέσως δε τη στιγμή εκείνη εθεράπευσε με την άπειρόν του δύναμη το δούλο χωρίς να τον επισκεφθεί στο σπίτι του. Και όταν οι απεσταλμένοι του εκατοντάρχου επέστρεψαν στο σπίτι, ευρήκαν τον ασθενή δούλον εντελώς υγιή. Οι μαθητές του Ιησού, με τα εθνικιστικά αντανακλαστικά που τους διέκριναν, θα δυσκολεύτηκαν πολύ να χωνέψουν τη θετική του απόκριση στην παράκληση του Ρωμαίου και φυσικά θα ενοχλήθηκαν με το σχόλιο που έκανε στο τέλος, ότι δηλαδή ούτε στο ίδιο το Ισραήλ δεν είχε συναντήσει τέτοια πίστη. Όπως μας παραδίδει ο Ευαγγελιστής, ο Ιησούς θαύμασε την πίστη του εκατόνταρχου, διότι δεν θεώρησε ότι ήταν ανάγκη ο Ιησούς να είναι σωματικά παρόν, προκειμένου να θεραπεύσει το δούλο του. Ακόμη ο αξιωματούχος του εξηγεί ότι εξαιτίας της δουλειάς του είναι μαθημένος να διατάζει τους ανθρώπους. «Λέγω τούτο, πορεύθητη και πορεύεται».
Μα ο Ιησούς είχε κι άλλο λόγο να τον θαυμάσει. Ο Ρωμαίος που στεκόταν μπροστά του έκανε μια παράκληση. Δεν διέταζε. Σεβόταν τους Εβραίους και υποθέτοντας ότι ο Ιησούς δεν θα πίστευε στα αυτιά του, φρόντισε να στείλει πρεσβύτερους Εβραίους για να τον συστήσουν, να του μιλήσουν για την αγάπη που έτρεφε στο εβραϊκό έθνος και για τη συμβολή του στην ανέγερση μιας συναγωγής. Παρά το αξιωμά του, ο εκατόνταρχος φέρθηκε στον Ιησού με το σεβασμό που επιφυλάσσει ο νεοσύλλεκτος στο στρατηγό του. Αξιοθαύμαστη ιστορία. Ένας Ρωμαίος πλησιάζει έναν Εβραίο. Ο επαγγελματίας στρατιώτης τον συνειδητά όπλο. Ο ετοιμοθάνατος, αγαπημένος δούλος του εκατόνταρχου, τους φέρνει κοντά και στο συναπάντημά τους τα τείχη της εχθρότητας κατέρευσαν. Τείχη λοιπόν. Από τείχη άλλο τίποτα στον κόσμο μας. Ο ανταγωνισμός, η περιφρόνηση, η καταπίεση, ο ρατσισμός, ο εθνικισμός, η βία και η κυριαρχία θεωρούνται πράγματα φυσιολογικά, υγιή. Το ίδιο και η εχθρότητα. Πόσων ανθρώπων οι ζωές δεν περιστρέφονται αποκλειστικά γύρω από τον εαυτό τους, γύρω από μια στενά ειδωμένη ιδιοτέλεια, την ίδια ώρα που και η αγάπη και η απάρνηση της εχθρότητας ως υπαρξιακού μας πυρήνα και το σπλαχνικό αντάμωμα του αντιπάλου απορρίπτονται ως κινήσεις αφελείς, ιδεαλιστικές, ακόμη και αντιπατριωτικές ή προδοτικές. Πώς λοιπόν μπορεί ο καθένας μας να συμβάλλει έστω και λίγο στη συμφιλίωση από τη στιγμή που η εχθρότητα έχει εγκατασταθεί τόσο βαθιά? Το ξεκίνημα θα πρέπει να ριζώσει στην πνευματική μας ζωή. Διότι, και εδώ συναντάμε μια οξυδερκή παρατήρηση του Τόμας Μέρτον, η συμφιλίωση δεν αποτελεί μια τυπική επανένωση ανθρώπων διαιρεμένων, ένα γεγονός που διευθετούν οι ηγέτες μεταξύ τους, αλλά προεικονίζεται στη δική μας πνευματική ζωή. Όπως σημειώνει, αν μέσα μου μπορέσουν να απαρτήσουν μια ενότητα η σκέψη και ο σεβασμός για την ανατολική και τη δυτική χριστιανοσύνη, τους Έλληνες και Λατίνους πατέρες, τους Ρώσους και Ισπανούς μυστικούς, τότε μπορώ να προετοιμάσω εντός μου την επανένωση των διαιρεμένων χριστιανών. Από τούτη τη μυστική και άρρητη ενότητα που καλλιεργώ μέσα μου, μπορεί τελικά να προκύψει ενότητα ορατή και καταφανής όλων των χριστιανών. Αν θέλουμε να επανενώσουμε αυτό που διασπάστηκε, δεν μπορούμε να το πετύχουμε στιβάζοντας το ένα θράψμα πάνω στο άλλο. Τότε η ένωση δεν θα είναι χριστιανική, αλλά πολιτική, καταδικασμένη σε νέες συγκρούσεις. Αντίθετα, πρέπει να περιέξουμε εντός μας όλους τους διαιρεμένους κόσμους και να τους υπερβούμε εν Χριστώ. Η οπτική του Μέρτον δεν αφορά απλώς το ενδοχριστιανικό σχήμα. Το να περιέξουμε εντός μας όλους τους διαιρεμένους κόσμους και να τους υπερβούμε εν Χριστώ σημαίνει ότι ανεξάρτητα από τις ενστάσεις που εγείρουμε για τις διαφορετικές κουλτούρες και τα διαφορετικά πολιτικά συστήματα, οφείλουμε να τιμήσουμε και να αναγνωρίσουμε την ανθρώπινη ιδιότητα όσων ζουν υπό το καθεστώς τους. Φυσικά μόνο αυτό δεν κάνουμε. Αντιθέτως, τους ανθρώπους αυτούς δεν τους γνωρίζουμε καν παρά μόνο σπάνια, ενώ ακόμα σπανιότερα βρίσκεται ανάμεσά μας κάποιος που να μπορεί να ψελίσει δύο καλόγνωμες κουβέντες στη γλώσσα τους. Για τους εχθρούς μας χαλκεύονται συστηματικά εικόνες οι οποίες δεν μας επιτρέπουν να διακρίνουμε τι το ανθρώπινο και αξιοπρεπές χαρακτηρίζει τους αντιπάλους μας και τελικά μας εξωθούν στον πόλεμο. Για να ξεπεράσουμε την προπαγάνδα περί εχθρότητας, επήγε να ανακαλύψουμε αυτό που ο Τόμας Μέρτον ονομάζει ανθρώπινη διάσταση. Όπως μου έγραψε σε μια επιστολή του, το θεμελιώδες πρόβλημα δεν είναι πολιτικό, είναι ανθρώπινο. Μια από τις πιο σημαντικές κινήσεις είναι η διαρκής προσπάθεια να ξεγλιστράς αποφασιστικά από τις γραμμές και τα προσκόμματα της πολιτικής για να ανακαλύψεις τη μόνη αληθινή πραγματικότητα, που δεν είναι άλλη από την ανθρώπινη διάσταση, την οποία και μάλιστα στο σύνολό της προσπαθεί να σφετεριστεί η πολιτική. Και πώς γίνεται να ψηλαφίσουμε την ανθρώπινη διάσταση ανθρώπων που ζουν μακριά και μιλούν μια άγνωστη σε εμάς γλώσσα, για τον οποίο τη ζωή, τους φόβους και τον πολιτισμό πληροφορούμαστε μόνο μέσα από τους λερούς παραπλανητικούς φακούς των μέσων μαζικής ενημέρωσης? Τρόποι όλο και βρίσκονται. Πρώτα απ' όλα ταξιδέψτε. Είναι εξαιρετική λύση. Αν έχετε τη δυνατότητα, επισκεφτείτε μέρη που ο γείτονά σας ασφαλώς δεν ονειρεύτηκε ποτέ του να γνωρίσει. Ακόμα και σε εμπόλεμες χώρες θα βρείτε ομάδες που προωθούν το πρόσωπο προς πρόσωπο συναντήσεις. Το πιο αναθεωρητικό της ζωής μου ταξίδι στη Ρωσία, σε τόπο εχθρικό, το έκανα στα τέλη της δεκαετίας του 80,
λίγο πριν την κατάρρευση της Σοβιετικής Ένωσης, τότε που η προοπτική ενός τρίτου παγκοσμίου μόνο αμυδρή δεν φάνταζε. Στα τέλη του 70, αρχές 80, τα ειρηνευτικά κινήματα της Δύσης εστίαζαν την προσοχή τους κυρίως στον κίνδυνο που εγκυμονούσαν τα πυρηνικά όπλα, καθώς και στις καταστροφικές για τον πολιτισμό συνέπειες που θα είχε ενδεχόμενη χρησιμοποίησή τους. Ελάχιστη έμφαση δινόταν στην ανάπτυξη της προσωπικής επαφής, στην προσπάθεια να σφυριλατηθούν ακμαίες ανθρώπινες σχέσεις μεταξύ Ανατολής και Δύσης. Εξάλλου, στα μάτια των Αμερικανών και των Ευρωπαίων συμμάχων τους, οι Ρώσοι ήταν ένας λαός από πυθύνια στρατιωτάκια, άχρωμος, στερημένος από Θεό και ιδανικά, στερεότυπο που κανείς δεν έμπαινε στον κόπο να αμφισβητήσει. Την εποχή εκείνη της απομόνωσης, λοιπόν, όταν σπάνιοι εμφανίζονταν επισκέπτες από τη Δύση, οι Ρώσοι εγωιτεύονταν από τους ξένους και σε αντίθεση με τις φήμες που είχα ακούσει, συνήθως ήταν πολύ προσιτοί. Σε ένα πολυδέδαλο σταθμό που διασταυρώνονταν πολλές διαφορετικές γραμμές, απευθύνθηκα για πληροφορίες σε δύο φοιτητές, οι οποίοι πρόθυμοι να εξασκήσουν τα αγγλικά τους, με βοήθησαν να πάω από τη μία αποβάθρα στην άλλη. Δεν παρέλειψαν να ρωτήσουν αν μου αρέσει η πίεση του Robert Burns, οπότε κι εγώ, υπερβάλλοντας ελαφρώς, απάντησα θετικά. Απήγγειλαν ορισμένους στίχους του και πριν χωρίσουμε, τραγουδήσαμε μαζί το «Κι αν ξεχαστεί η γνωριμία παλιά». Καθώς σταθμίζω ξανά το παρελθόν, συλλογίζομαι ότι τελικά το βιβλίο αυτό έχει τις ρίζες του στη Μόσχα. Τότε, κατά τις συζητήσεις μου με αγνώστους, άρχισα να ξανασκέφτομαι την αξιοσημείωτη έμφαση που επέδιδε ο Ιησούς στην αγάπη για τους εχθρούς. Αν θέλουμε να οικοδομήσουμε αυτή την αγάπη, ο καλύτερος τρόπος είναι να συναντηθούμε με τους ανθρώπους που στοχεύουν τα όπλα μας και να χτίσουμε διασυνοριακές φιλίες. Μου το έγραψε εξάλλου και ο Τόμας Μέρτον, ότι στο τέλος η πραγματικότητα των προσωπικών σχέσεων είναι που σώζει τα πάντα.

χάρη στη συνεχιζόμενη φιλοξενία της Ρωσικής Ορθόδοξης Εκκλησίας, αυτή η πρώτη επίσκεψη καρποφόρησε πολλές φορές. Το 1986, τους πρώτους μήνες επί διακυβέρνησης Κορμπατσόφ, ταξίδεψε σε μεγάλη ακτίνα εντός της Σοβιετικής Ένωσης. Κατά τις μακρινές μου εξορμήσεις, σημειωτέων ότι έφτασα στις 6 από τις 8 διαφορετικές ζώνες ώρας που έχει η Ρωσία, είχα το προνόμιο να διαπιστώσω τον τερματισμό της δίωξης ενάντια στη θρησκευτική ζωή, καθώς και να παρατηρήσω από πρώτο χέρι τους τελευταίους σπασμούς της Σοβιετικής Ένωσης. Τα ανατολικοδυτικά προγράμματα, σαν και αυτό στο οποίο συμμετείχα, συνέβαλαν κέρια στην τερματισμό του ψυχρού πολέμου, ιστορικού γεγονότος μείζων σημασίας. Αυτό θα ήταν το απόσταγμα της όλης ιστορίας. Κι όμως, στο παρασκήνιό της άλλαξε απρόσμενα και η δική μου ζωή, χάρη σε όσα έζησα μέσα στις ρωσικές εκκλησίες. Κατά κύριο λόγο, οι προσδοκίες μου για τη θρησκευτική ζωή στη Ρωσία είχαν διαμορφωθεί από τις αναφορές του δυτικού τύπου. Επομένως, τι περίμενα να βρω? Μια παραπέουσα εκκλησία και ένα εκκλησίασμα γερασμένο, κυρίως ηλικιωμένες γυναίκες, οι οποίες όλο και θα αραίωναν, καθώς οι τελευταίες θα έφευγαν από τη ζωή. Οι δεκαετίες εκφοβισμού από το μαχητικό αθεϊστικό καθεστώς, οι διώξεις εκατομμυρίων ανθρώπων και η καταστροφή ή αλλαγή χρήσης τόσων τόπων λατρείας θα είχαν αφήσει το στίγμα τους και η εκκλησία στη Ρωσία θα ήταν με το ένα πόδι στον τάφο. Έτσι υπολόγιζα. Και έκανα λάθος. Παρότι πλην των μεγάλων πόλεων λειτουργούσαν λίγες εκκλησίες και μακριά η μία από την άλλη, ήταν όμως όλες ασφυκτικά γεμάτες από πιστούς. Αληθεύει ότι οι ηλικιωμένες γυναίκες υπερτερούσαν αριθμητικά. Ορισμένων η όψη ήταν τραχιά και κατά τις πολύ ωραίες ακολουθίες δεν ανοιγόκλειναν ούτε τα μάτια τους. Ακολουθώντας την παράδοση της πρώτης εκκλησίας, οι Ορθόδοξοι ναοί στη Ρωσία δεν έχουν στασίδια, παρά μόνο λίγες καρέκλες και πάγκους για τους ανήμπορους. Οι Ρώσοι προσεύχονται όρθιοι. Η προσευχή τους σκορπίζει στην εκκλησία κατάνοιξη επιβλητική, ενώ ο λαός συνεπικουρεί με τέτοια ζέση στην ιερουργία του κλήρου, που αισθάνθηκε ότι ακόμη κι αν κάποιος έριχνε τους τοίχους και τις κολόνες, η οροφή θα παρέμενε στη θέση της. Σε τακτά διαστήματα οι πιστοί έκαναν το σταυρό τους, σκύβοντας ελαφρά. Εκτός από τις εκκλησίες μαύρων στην Αμερική, μόνο εδώ παρατήρησα τέτοια καταβήθηση στην προσευχή ή ανάλογη σύμπραξη σώματος και ψυχής αυτήν. Βρέθηκα κάποτε σε μοσχοβίτικη εκκλησία με τη Μαργαρίτα, λουθυρανή φίλη από τη Σουηδία, η οποία ποτέ της δεν είχε επιστρατεύσει το σώμα ως συμμέτοχος στο έργο της προσευχής. Ενώ λοιπόν στεκόταν ακίνητη, άγαλμα αληθινό, μια πολύ κοντύτερη Ρωσίδα, η οποία βρισκόταν δεξιά της, της πιάνει το χέρι και σε ένα δίδασκε την εγγονή της, της δείχνει πώς να κάνει το σταυρό της. Αυτή η μπάμπουσκα ήθελε να βεβαιωθεί ότι κανείς δεν μένει όρθιος παθητικά, κοιτώντας δεξιά και αριστερά σας σε μουσείο. Μέχρι το τέλος της ακολουθίας, η Μαργαρίτα έκανε το σταυρό της ακολουθώντας την μπάμπουσκα, τη γυναίκα σύμβονο όλων εκείνων που κράτησαν ανέπαφη την πίστη τους τα χρόνια του Στάλιν. Αλήθεια όμως, γιατί οι γυναίκες ήταν περισσότερες? Διότι για μας είναι ευκολότερο, μου εξήγησε μία. Στην εξουσία δεν αρέσει να τιμωρεί γριές με άσπρα μαλλιά. Μας ξεγράφουν σαν τρελές και τα βάζουμε τους άντρες. Το καλοκαίρι του 1987, κατόπιν πρόσκλησης Ρώσου Επισκόπου, ξαναταξίδεψα στη Ρωσία, αυτή τη φορά μαζί με τη σύζυγό μου Νάνση. Οι λατρευτικές εμπειρίες που αποκομίσαμε έδωσαν νέα ζωή και μορφή στην πνευματική ζωή της οικογένειάς μας. Καθιερώσαμε την ανάγνωση των ειρηνικών κάθε βράδυ πριν πάμε για ύπνο, μπροστά από τις αμέτρητες εικόνες του σπιτιού μας. Τελικά, ένα χρόνο αργότερα, πήραμε τη μεγάλη απόφαση να ενταχθούμε σε μια ορθόδοξη ρωσική ενορία του Άμστερνταμ και έκτοτε η ευχαριστιακή μας ζωή θεμελιώθηκε στην Ορθόδοξη Εκκλησία, αν και έχουμε την αίσθηση πως ζούμε στο μετέχμιο μεταξύ Ανατολής και Δύσης. Απ' την άλλη, καθώς μέσα μας διασώζεται ακόμα μια μύχια σύνδεση με την Καθολική Εκκλησία, αντλούμε δύναμη από τα ακόλουθα λόγια του Αγίου Φιλάρη του Μόσχας, ο οποίος ηγήθηκε της Ρωσικής Ορθόδοξης Εκκλησίας στα μέσα του 19ου αιώνα. «Τα τείχη που χτίζουμε στη γη δεν φτάνουν στον ουρανό». Ομολογώ ότι σπάνια ένα ταξίδι στη χώρα του εχθρού μπορεί να επιφέρει τόσο ριζικές αναθεωρήσεις στη ζωή ενός ανθρώπου, όσες προκάλεσε σε μένα και την Άνση. Απ' την άλλη, βέβαια, είναι σίγουρο ότι ταξιδεύοντας βλέπεις τον κόσμο αλλιώς, ίσως κιόλας να ζεις αλλιώς, διότι η πατρίδα σου πάβει να είναι το πανίσχυρο κέντρο του κόσμου,
και αποδεικνύεται ότι οι κανονικότητές της δεν είναι καθολικές. Φυσικά, αν κάποιος θέλει να κάνει προσκύνημα υπέρ της ειρήνης, δεν είναι υποχρεωτικά να έχει διαβατήριο και εισιτήριο για μέρη μακρινά, όσο ωφέλιμο ή μεταμορφωτικό και μπορεί να είναι για τη ζωή ένα ταξίδι. Χωρίς να μπει σε αεροπλάνο ή να διαβεί τα σύνορα, μπορεί κανείς κάλλιστα να κάνει ένα σωρό πράγματα για να κατεδαφίσει την εχθρότητα. Για παράδειγμα, αν θέλετε να πηδήξετε πάνω από τα τείχη του κόσμου, χωρίς να βγείτε από το σπιτάκι σας, χρησιμοποιήστε το διαδίκτυο σαν μαγικό χαλί. Έστω ότι θέλετε να μάθετε περισσότερα πράγματα για μια συγκεκριμένη χώρα, η οποία είτε δέχεται πολεμική επίθεση, είτε προβλέπεται να δεχτεί σύντομα. Ανατρέχοντας σε ποικίλες ιστοσελίδες και ιστολόγια, έχετε την ευκαιρία να σχηματίσετε μια εικόνα κατά πολύ πλατύτερη αυτής που θα σας παρουσιάσουν τα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Εξυπακούετε ότι η προσοχή και η διάκριση είναι απαραίτητες, πράγμα άλλωστε που ισχύει για κάθε ενημερωτική πηγή. Η λογοτεχνία από τη μεριά της αποτελεί εκλεκτή πύλη εισόδου. Την καλύτερη προετοιμασία για τα ταξίδια μου στη Ρωσία την εξασφάλισα από τους συγγραφείς της τόσο τους προεπαναστατικούς, Ντοστογεύσκι, Τσέχοφ, Γκόγκολ, Τολστόι, Λεσκόβ, όσο και τους μεταεπαναστατικούς, Μιχάηλ Πουλκάγκοβ, Μπορίς Παστερνάκ, Βλαντιμίρ Σαλούκιν, Άννα Αχμάτοβα, Γεγγένη Γευδουτσένκο, Αλεξάνδρ Σοτζανίτσιν. Για κάθε χώρα βρίσκονται συγγραφείς ικανοί να πάρουν τον αναγνώστη από το χέρι και να τον φέρουν στους πιο μύχιους τόπους της, εκεί που ποτέ δεν θα αξιωθεί να πατήσει ο υποτελής στον τουριστικό του οδηγό ταξιδιώτης. Αν έχουμε ζωστεί τα όπλα εναντίον κάποιων ανθρώπων και θέλουμε να κατεδαφίσουμε τα τείχη της εχθρότητας, ένας απολαυστικός τρόπος είναι να γευματίσουμε στο τραπέζι τους. Να πάρουμε δηλαδή ένα βιβλίο με συνταγές του τόπου τους, να μαζέψουμε τα κατάλληλα υλικά, έστω και υποκατάστατα, και να μαγειρέψουμε για τους φίλους ή την ενορία μας. Εννοείται ότι η γιορτή μπορεί να διανθιστεί με αναγνώσματα και μουσική από τα μέρη των εχθρών. Το γεύμα της συμφιλίωσης όχι απλώς θα σας μείνει αξέχαστο, αλλά θα βοηθήσει στη διάπλαση ενός διαφορετικού φρονήματος. Να μην παραλείψουμε και την προσευχή, η οποία συνδέει με αόρατο νήμα τους ανθρώπους μεταξύ τους. Καμιά φορά, για να βοηθηθώ στην προσευχή, κόβω εικόνες από εφημερίδες ή περιοδικά και τις διπλώνω μέσα στην Αγία Γραφή ή σε προσευχητάρια. Προσεύχομαι για τα εικονιζόμενα πρόσωπα και σ' αγνώ τα ονόματά τους, αρκεί που τα ξέρει ο Θεός. Ώστε λύσεις υπάρχουν και τούβλο-τούβλο γκρεμίζεται το τείχος της ανθρωπότητας. Ώστε λύσεις υπάρχουν και τούβλο-τούβλο γκρεμίζεται το τείχος της εχθρότητας. Όχι απλώς γίνεται εφικτή η αγάπη των εχθρών, αλλά κάποια στιγμή σου είναι δύσκολο να μην τους αγαπάς. Ακόμη και όταν δομικά χαρακτηριστικά των εχθρικών χωρών σου φαντάζουν αποθετικά και οι κάτοικοί τους είναι φορείς αυτών των αντιπαθητικών στοιχείων, αδυνατείς πια να τους δεις σαν άψυγα πράγματα. Για σένα είναι εικόνες Θεού. Να λοιπόν πώς επιτυγχάνεται ο φοπλισμός. Με την προσωπική γνωριμία των πολεμικών εχθρών, με την καθημερινή προσευχή, με την ανάγνωση της λογοτεχνίας τους, με την ακρόαση της μουσικής τους και τη δοκιμή των φαγητών στο δικό σου τραπέζι. Άντε μετά να διανοηθείς ότι με μια δική σου πράξη οι άνθρωποι αυτοί μπορεί να πυροβοληθούν ή να καούν ζωντανοί. Αποκλείεται, αφού είναι αδελφές και αδελφοί μας. Ανακαλύπτουμε ότι νοιαζόμαστε για τη ζωή τους όπως εκείνοι για τη δική μας. Είναι ευνόητο ότι τα τείχη της εχθρότητας δεν χωρίζουν μόνο λαούς ή στρατιώτες αντιπάλων στρατευμάτων, αλλά και άτομα που βρίσκονται κοντά, συζύγους, εφήβους, συγγενείς, γείτονες και συναδέλφους, ανθρώπους διαφορετικών θρησκευτικών πιστεύω ή δογμάτων, τσακωμένους ενορίτες, συμπολίτες που ανήκουν σε άλλο κόμμα και συχνά φτάνουν να περιλάβουν πολιτικά πρόσωπα και ηγέτες. Για να μελετήσουμε χωριστά την κάθε περίπτωση σύγκρουσης και να ανιχνεύσουμε πιθανούς τρόπους επίλυσης, θα χρειαζόμασταν ένα κατά πολύ μεγαλύτερο βιβλίο. Ωστόσο, σε κάθε περίπτωση, η προσευχή για τον άλλον, η προσευχή για συγχώρηση και συμφιλίωση είναι μια εξαιρετική εκκίνηση. Γιατί η συμφιλίωση ξεκινά τη στιγμή που θα τη θελήσεις, που θα υποψιαστείς τα ωφέλη της και θα συνειδητοποιήσεις ότι για να αλλάξουν οι εθισμοί που διέπουν τις σχέσεις μας, απαιτείται αλλαγή και σε μένα και όχι μόνο στον άλλον.

Απορρίπτω το οφθαλμόν αντί οφθαλμού. Στην επί του όρους ομιλία, ο Ιησούς καλεί τους ανθρώπους να αποκηρύξουν τα αντίπεινα και την εκδικητικότητα. Οικούσατε ότι ερέθη. Οφθαλμόν αντί οφθαλμού και οδόντα αντί οδόντος. Εγώ δε λέγω ημίν, μη αντιστείνε το πονηρό. Ένα από τα γνωρίσματα που ξεχωρίζει κανείς στο χριστιανισμό είναι ότι Χριστός θεράπευσε πολλούς και δεν σκότωσε κανέναν, θεμελιώνοντας το παράδειγμα μια ζωής ελεύθερης από τη λογική της οφθαλμών αντί οφθαλμού εκδίκησης. Αρνήθηκε να εγκρίνει πράξεις βίας, οσοδήποτε δικαιολογημένες και αν φαντάζονταν με βάση τα κοινά ανθρώπινα μέτρα. Τη στιγμή που έσωσε από το λιθοβολισμό τη Μιχαλίδα γυναίκα, την ίδια στιγμή καταδίκασε σε θάνατο τη θανατική ποινή. «Γίνε πού εισήν, ουδή σε κατέκρινεν?» Οι δε είπεν, «Ουδής, Κύριε», είπε δε ο Ιησούς. «Ουδέ εγώ σε κατακρίνω, πορεύου και από του νυν μικέτια μάρτανε». Θυμόμαστε ακόμα την απάντηση του Ιησού στον Πέτρο όταν πήγε να τον υπερασπιστεί με την μάχαιραν. «Απόστρεψώσουν τη μάχαιραν εις τον τόπον αυτής. Πάντες γάρι λαβώντες μάχαιραν εν μαχαίρα ποθανούνται». Τελευταία θαυματουργική θεραπεία του Ιησού πριν την Ανάσταση έγινε για εχθρό, για το δούλο του αρχιερέως που είχε έρθει μαζί με άλλους για να τους συλλάβουν στον κήπο της Γεστημανή τον Χριστό και ο οποίος τραυματίστηκε από τη μάχαιρα του Πέτρου. Τι είπε τότε στους μαθητές του? «Εάτε έως τούτου και αψαμένος του οτίου αυτού η άσα του αυτόν». «Εγώ δε λέγω ημίν, μη αντιστείνε το πονηρό.

από τον πρώτο αιώνα μέχρι και σήμερα, οι χριστιανοί αντιστέκονται στον πονηρό και ταυτόχρονα αρνούνται να μετέλθουν τα μέσα του. Για εκατοντάδες χρόνια μετά την Ανάσταση, όσοι πίστευαν στο Χριστό ήταν ξακουστοί ή για άλλους θεωρούνταν αχροί, επειδή αρνούνταν να λατρέψουν τους παραδοσιακούς θεούς ή να τιμήσουν ως θεότητα τον κυβερνήτη, καθώς και για το γεγονός ότι δεν στρατεύονταν ούτε δέχονταν να φωνεύσουν όσοι μετεστράφησαν όντας ήδη στρατιώτες. Στους κανόνες που αποδίδονται στον Ιππόλιτο, επίσκοπο Ρώμης κατά τα τέλη του 2ου αιώνα, βρίσκουμε ένα απόσπασμα που αφορά στο βάφτισμα των στρατιωτών και των δικαστών. Αναφορικά με τους δικαστές και τους στρατιώτες, δεν έχουν το δικαίωμα να σκοτώσουν κανέναν άνθρωπο, ακόμη και αν τους διατάξουν. Όποιος έχει εξουσία και δεν υπηρετεί τη δικαιοσύνη του Ευαγγελίου, πρέπει να αποκλειστεί και να μην προσεύχεται μαζί με τον επίσκοπο. Όποιος έχει τη δικαιοδοσία να σκοτώσει, δεν πρέπει σε καμιά περίπτωση να το κάνει, ακόμα και αν τέτοια εντολή έλαβε. Ο χριστιανός δεν μπορεί να γίνει στρατιώτης, ούτε και πρέπει, εκτός και αν αναγκαστεί από κάποιον ισχυρότερό του που φέρει σπαθί. Δεν πρέπει να φορτώσει στον εαυτό του την αμαρτία του αίματος. Αν όμως χύσει αίμα ανθρώπου, δεν πρέπει να συμμετέχει στα μυστήρια, παρά μόνο αν καθαρθεί με δάκρυα και οδυρμό. Ακόμη και αφού έπαψε ο διωγμός του χριστιανισμού εκ μέρους των αυτοκρατόρων, όσοι μεταστρέφονταν στο χριστιανισμό και υπηρετούσαν στο στρατό, γνώριζαν ότι ο φόνος δεν έχει θέση στο χριστιανισμό. Ο Άγιος Μαρτίνος της Τούρ, για παράδειγμα, ήταν στρατιωτικός και ταυτόχρονα κατηχούμενος, ετοιμαζόταν να βαφτιστεί. Έτσι αρνήθηκε να πάρει μέρος σε μια επικείμενη μάχη και εξηγήθηκε στον Ιουλιανό τον Παραβάτη με τα εξής λόγια: «Μέχρι τώρα σε υπηρέτησα ως στρατιώτης. Επέτρεψέ μου τώρα να υπηρετήσω το Χριστό. Είμαι στρατιώτης του και δεν έχω το δικαίωμα να πολεμήσω». Προσφέρθηκε μάλιστα να σταθεί άοπλος μπροστά στον εχθρό και για ένα μικρό χρονικό διάστημα φυλακίστηκε. Τελικά ο Ιουλιανός τον αποδέσμευσε από τα καθήκοντά του και ο Άγιος Μαρτίνος έγινε ξακουστός επίσκοπος και θεολόγος. Ωστόσο, μετά το διάταγμα του Μεδιολάνου το 313, με το οποίο ο αυτοκράτορας κατέστη προστάτης μάλλον παρά εχθρός της Εκκλησίας, άρχισε να καλλιεργείται μια σχέση συνεργασίας μεταξύ κράτους και Εκκλησίας. Πρακτικά αυτό κατέληξε να σημαίνει ότι οι χριστιανοί καλούνταν να υπηρετούν τον αυτοκράτορα με τον ίδιο τρόπο που το έκαναν κάποτε οι εθνικοί, δηλαδή να παίρνουν τα όπλα και να σκοτώνουν στη μάχη. Μόνη εξαίρεση ήταν οι ιερείς. Παρότι ο Κωνσταντίνος βαφτίστηκε λίγο πριν πεθάνει και εξ αυτών υπήρξε αληθινό μέρος της Εκκλησίας τις τελευταίες ώρες της ζωής του, εντούτοις στις υψηλότερες στιγμές του βίου του η ευαγγελική επιρροή ήταν εμφανής. Αληθεύει ασφαλώς ότι σε σχέση με την Εκκλησία η κληρονομιά του δεν ήταν εξ ολοκλήρου θετική. Όπως παρατηρεί και ο Άγιος Ιερώνυμος, όταν η Εκκλησία συνδέθηκε με τους άρχοντες αυτού του κόσμου, μεγάλωσε σε δύναμη και πλούτη, αλλά φτώχυνε σε αρετή. Για όσους κυβερνούν, καθώς και για εκείνους που καμιά εναλλακτική δεν βλέπουν εκτός από την ένοπλη άμυνα και την υπεροπλία των πολεμικών μέσων, η άρνηση ενός ανθρώπου να πάρει τα όπλα κατά του εχθρού ήταν ανέκαθεν, αξιοπρόσεκτη, ακόμη και σκανδαλώδης. Ακόμη και τα τελευταία 100 χρόνια υπήρξαν αντιρρησίες συνείδησης που, επειδή αρνήθηκαν να πολεμήσουν, φυλακίστηκαν για χρόνια και βασανίστηκαν. Ορισμένοι μάλιστα εκτελέστηκαν κιόλας. Από την ίδρυση της Εκκλησίας, χιλιάδες άνθρωποι προτίμησαν να δώσουν τη ζωή τους παρά να στρατευτούν, κάποιοι δια είναι αναγνωρισμένοι αγίοι της. Στις μέρες μας, όλες οι ομολογίες υπερασπίζονται την επίκληση αντιρρήσεων συνείδησης και πολλά κράτη εξασφαλίζουν εναλλακτικούς τρόπους εκπλήρωσης της εθητείας. Αξίζει να τονιστεί ότι ο αντιρρησίας συνείδησης δεν απορρίπτει την άσκηση μη θανάσιμης βίας για αυτοάμυνα ή για υπεράσπιση των άλλων. Απλώς απορρίπτει τη θανατηφόρο βία. Θα ήθελα να εξηγήσω αυτό το λεπτό σημείο επικαλούμενος μια ιστορία που αφηγείται ο Μητροπολίτης Αντώνιος του Σουρός, επικεφαλής για πολλά χρόνια της Ρωσικής Ορθόδοξης Εκκλησίας στη Μεγάλη Βρετανία. Σε μια κατασκήνωση για φοιτητές τον συνάντησε ένας νέος. Μετά την πρώτη του ομιλία ζήτησε άδεια να αποχωρήσει, διότι δεν ήμουν ειρηνιστής. Εξηγεί. «Εσύ είσαι?» τον ρώτησα. «Ναι». «Καλώς. Έστω ότι έμπαινε σε ένα δωμάτιο και έβλεπες κάποιον άντρα έτοιμο να βιάσει την κοπέλα σου, τι θα έκανες?» «Θα προσπαθούσα να το μεταπίσω», απάντησε εκείνος. «Και αν δεν το κατάφαινες και πήγαινε να τη βιάσει μπροστά στα μάτια σου?» «Θα προσευχόμουν στο Θεό να μην το επιτρέψει». «Και αν ο Θεός δεν παρενέβαινε και ο τύπος βίαζε την κοπέλα σου, τι θα έκανες?» «Θα ζητούσα από το Θεό, μιας και είναι αυτός που μέσα από το σκοτάδι

Σε το φως να βγάλει το καλό μέσα από το κακό. Αν πάντως εγώ ήμουν φιλενάδα σου, θα έψαγνα για άλλο φίλο, του απάντησε ο Μητροπολίτης. Επομένως, όσο φιλιρηνική κι αν είναι η χριστιανική ζωή, δεν θα αποφύγει κατά ανάγκη ατάραχη. Ας αναφέρουμε ακόμη ένα απόσπασμα, αυτή τη φορά από το κατά Ματθαίον Ευαγγέλιο, το οποίο απορρίπτει την ιδέα ότι οι πιστοί του χριστιανού θα ζουν χωρίς συγκρούσεις και διαιρέσεις, ακόμα και ενδοοικογενειακές. Μην νομίσετε ότι ήλθον βαλήν ειρήνην επί τη γην. Ούκ ήλθον βαλήν ειρήνην, αλλά μάχαιραν. Ήλθον γάρ διχά σε άνθρωπον κατά του πατρός αυτού και θυγατέρα κατά της μητρός αυτής και νύμφιν κατά της πενθεράς αυτής. Η ευαγγελική μάχαιρα δεν είναι φωνικό όπλο. Συμβολίζει τις ρήξεις που επέρχονται σε οικογένειες και φιλίες όταν ένας άνθρωπος αποφασίζει να ζήσει με πλοηγό το Ευαγγέλιο. Ο Ιησούς δεν υποδαβλίζει το διχασμό μεταξύ των ανθρώπων, παρά μόνο προειδοποιεί ότι ο τρόπος ζωής που προτείνει θα γίνει ενίοτε αιτία για διενέξεις αποδομητικές των πιο στενών μας σχέσεων. Όταν ζεις ενάντια στο ρεύμα των τάσεων που δεσπόζουν εντός της κοινωνίας, δεν αποκλείεται άνθρωποι που υπεραγαπάς να σε απορρίψουν και να σε καταδικάσουν. Η ανάληψη της διακινδύνευσης είναι χρέος μας, μα όχι το μόνο. Παράλληλα, οφείλουμε να εργαζόμαστε άοκνα για να κοινωνούμε την αγάπη και το σεβασμό προς όσους διαφωνούν ή αδυνατούν, έστω και προσωρινά να καταλάβουν. Πώς οι γονείς από κοινού ή μονάχο ένας δεν αποκήρυξαν τα παιδιά τους μόνο και μόνο επειδή αρνήθηκαν τη στρατιωτική υπηρεσία? Ακόμη συχνότερα παρατηρούμε οικογενειακές σχέσεις ή φιλίες να διατηρούνται μεν εξωτερικά, αλλά να έχουν γίνει πολύ πιο εύθραστες.

Περίπτωση εκλεκτή ο Φρανς Ζάγκερστάτερ. Αντιρρησία συνείδησης κατά την περίοδο του Χιτλερικού Τρίτου Ράιχ. Ο γάμος του άντεξε τις δοκιμασίες που επακολούθησαν τη στάση του. Δεν συνέβη όμως το ίδιο στις σχέσεις του με φίλου και συγγενείς. Αξίζει λοιπόν να σταθμίσουμε το παράδειγμά του. Ο Φρανς ήταν Αυστριακός αγρότης στο επάγγελμα, δούλευε σε ένα μικρό χωριό, τόσο μικρό που ούτε ταχυδρομείο δεν είχε. Για σπουδές ούτε λόγος. Μόνο παντρεύτηκε και έκανε τρία παιδιά. Στην πρώτη ματιά επρόκειται για έναν απλό άνθρωπο που ζούσε ζωή συνηθισμένη. Θεοσεβούμενος δεν ήταν από την αρχή. Στα νιάτα του υπήρξε ηγέτης τοπικής συμμορίας, ενώ του είχε επιβληθεί και πρόστιμο για συμπλοκή με συμμορία από γειτονικό χωριό. Καμάρωνε για τη μοτοσυκλέτα του και οι φήμες τον ήθελε να είναι πατέρας εξώγαμου παιδιού, όπως άλλωστε εξώγαμου ήταν και ο ίδιος. Σε πείσμα όλων αυτών διέθετε καθώς φαίνεται μια ναύρα, έτσι που οι γείτονές του τον θεωρούσαν τύπο αξιαγάπητο και ας ήταν ισχνή η θρησκευτική του ζωή. Λίγο μετά τα 20 φάνηκαν τα πρώτα σημάδια ότι μια αλλαγή τελείται στην καρδιά και στο νου του. Αποφάσισε να παρακολουθήσει κάποια θρησκευτικά μαθήματα στην καθολική ενορία του χωριού του. Δίχως αμφιβολία οι φίλοι και οι γείτονές του θα έμειναν έκπληκτοι. Αυτό που σίγουρα δεν τους παραξένεψε ήταν οι αδέξιες ερωτήσεις του. Δεν δίστασε, για παράδειγμα, να ρωτήσει αν τα βιβλικά κείμενα κάνουν λόγο και για άλλο παιδί της Παναγίας πλην του Ιησού. Στα 29 του χρόνια, οι πολύ δικοί του άνθρωποι μιλούν για απότομη και ολοκληρωτική αλλαγή. Όπως σχολιάζει ένας γείτονας, ήταν λες και τον κατήχε μια ανώτερη δύναμη. Ήταν τόσο ευνίδιο, ώστε οι άνθρωποι αδυνατούσαν να το καταλάβουν. Ο Φρανς πήγαινε τακτικά σε ένα κοντινό προσκύνημα και όποτε περνούσε έξω από εκκλησία έμπαινε και προσευχόταν. Τον είχαν παρατηρήσει ορισμένες φορές να σταματά τη δουλειά στα χωράφια και να κάνει την προσευχή του. Κάποια στιγμή σκέφτηκε να ενταχθεί σε θρησκευτικό τάβμα, αλλά τελικά προτίμησε την οικογενειακή ζωή. Με τη Φρανζίσκα, τη σύζυγό του, πήγαν στη Ρώμη ταξίδι του μέλητος. Η θρησκευτική του αφύπνιση δεν ήρθε μόνη, τη συνόδευε μια οξυμένη κοινωνική έγνοια. Το 1938, όταν η πλειονότητα των Αυστριακών τάχθηκε υπέρ της εθνικής προσάρτησης στη ναζιστική Γερμανία, ο Φρανς, στα 39 του πια, αντιστάθηκε στην πίεση των συγχωριανών του και ψήφισε μόνο αυτός κατά. Η στάση που κράτησε προκάλεσε άγριους καυγάδες στην ταβέρνα του χωριού. Το ίδιο καλοκαίρι είδε ένα παράξενο όνειρο. Είδα, θυμάται, μια στραφτερή αμαξοστοιχεία πάνω στις ράγες την ακυκλώνει ένα βουνό. Ένα ποτάμι από παιδιά και μεγάλους έτρεχαν προς το τρένο. Κανείς και τίποτα δεν μπορούσε να τους αναχαιτήσει. Αλήθεια, ποιος να ήταν ο προορισμός του? Στο όνειρό του ο Φρανς άκουσε μια φωνή να του λέει ότι προορισμός ήταν η κόλαση. Τα πρόσεχε τα όνειρα πολύ, σαν τους δύο Ιωσήφ της Αγίας Γραφής. Και το λαμπερό τρένο τι ήταν? Ήταν ο ναζισμός, αυτό κατάλαβε. Συνειδητοποίησε ότι ανάμεσα στους επιβάτες ήταν ο ίδιος, μαζί και άλλοι πολίτες του Τρίτου Ράιχ, και ότι έπρεπε να διαλέξει. Ή θα έμενε αφοσιωμένος στην πίστη του, ή θα υποτασσόταν στις απαιτήσεις μιας πολιτικής εντολής, η οποία αυτομάτως θα τον καθιστούσε επιβάτη του τρένου με προορισμό την κόλαση. Για να υπερασπιστεί την πίστη του, έπρεπε να αντισταθεί. Όπως σημειώνει στο ημερολόγιο του, θα ήθελα να βροντοφωνάξω σε όσους ανέβαινα στο τρένο και να τους πω: ακόμη και αν πεθάνετε, πηδήξτε, πηδήξτε μακριά πριν να είναι αργά, πριν φτάσει στον προορισμό του. Όπως και όλοι οι άλλοι υγιείς και ατιμελείς Αυστριακοί, έτσι και ο Φρανς κλήθηκε στο στρατό. Το ειδοποιητήριο της στρατολογίας έφτασε το Φεβρουάριο του 1943. Ήταν η μεγαλύτερη κόρη του τότε, 5 χρονών. Εκείνος, αψηφώντας τη συμβουλή του ιερέα, του επισκόπου και πολλών άλλων, δεν δέχτηκε το στρατιωτικό όρκο και φυλακίστηκε αυτομάτως. Ποιος θα μπορούσε ποτέ να φανταστεί ότι αυτός ο άνθρωπος, ο απλός, αγράμματος αγρότης, που δεν πήγε ούτε πανεπιστήμιο, ούτε σε καμιά θεολογική ακαδημία, θα αμφισβητούσε τα επιχειρήματα των αρμοδίων υπέρ του πολέμου και θα έλεγε όχι στην κυβέρνηση? Το σχολείο που έβγαλε μια αίθουσα είχε μόνο. Ό,τι μόρφωση είχε εκεί, την απέκτησε. Εν όψη του πολέμου δεν είχε ακούσει κανέναν ιερέα, επίσκοπο ή θεολόγο να λέει ότι είναι αμαρτία η υπακοή στις διαταγές του ναζιστικού καθεστώτος, όσο επικριτική και αν ήταν γενικό απέναντι σε αυτήν την ιδεολογία. Από όσο γνώριζε, δεν υπήρχε καθολικός στην Αυστρία, ούτε καν μεταξύ όσων διαφωνούσαν ευθέως με τον ναζισμό, που να μην εκπλήρωσε τις στρατιωτικές του υποχρεώσεις. Αυτός, ένας απλός άνθρωπος, πού βρήκε το θάρρος να σφυριλατήσει μια τέτοια εξαίσια πεποίθηση? Η στάση του επηρέασε κατά εντυπωσιακό τρόπο τους ηθήνοντες.
του προσφέρθηκε η δυνατότητα να υπηρετήσει μακριά από το μέτωπο. Μα ο Φραντς, αφού καλοσκέφτηκε, κατέληξε ότι η συνείδησή του δεν του επέτρεπε να φορέσει στρατιωτική σχολή, όποιες και αν ήταν οι αρμοδιότητες που θα το ανέθεταν. Αυτή η κίνηση σφράγισε τη ζωή του. Καταδικάστηκε σε θάνατο. Στις 9 Αυγούστου του 1943 τον έβγαλαν από το κελί του και τον αποκεφάλισαν. Ήταν 37 χρονών. Η θυσία του ήταν ανυπολόγιστη. Αγαπούσε την οικογένεια και τα παιδιά του, τα χωράφια και τους γείτονές του. Ίσως πιο δύσκολο απ' όλα ήταν ότι γνώριζε πως οι συγγενείς, οι φίλοι, ο πνευματικός του και επίσκοπος της περιοχής του διαφωνούσαν με τις αποφάσεις που έλαβε. Ακόμη και μετά τον πόλεμο, ο επίσκοπος δεν άλλαξε γνώμη. Χρόνια αργότερα γράφει τα εξής για τη συνάντησή του με τον Φραντς. Μάταια προσπάθησα να του εκθέσω τις ηθικές αρχές που καθορίζουν την ευθύνη των πολιτών έναντι της πολιτικής εξουσίας. Ο Φραντς είναι μια απολύτως μοναδική περίπτωση ανθρώπου που μάλλον εμπνέει θαυμασμό παρά αντιγράφεται. Από το ημερολόγιο και τα γράμματα που έγραψε στη φυλακή συνάγεται καθαρά η πεποίθησή του ότι όχι μόνο η Εκκλησία αλλά και ο κάθε πιστός χωριστά οφείλει να δίνει μαρτυρία και να διαμαρτύρεται ακόμη και αν είναι μόνος του, ακόμα και αν το κοινωνικό του βεληνικές είναι περιορισμένο. Για τον πιστό, η πίστη του και η αιωνιότητα γίνονται το κριτήριο για την αξιολόγηση κάθε απόφασης. Έγραφε μέσα από τη φυλακή. Όπως ένας άνθρωπος που σκέφτεται μόνο τον εδώ κόσμο, κάνει τα πάντα για να ομορφύνει και να καλυτερεύσει τη ζωή, έτσι και εμείς που πιστεύουμε στην αιώνια βασιλεία, διακινδυνεύουμε τα πάντα προκειμένου να λάβουμε μεγαλύτερη δωρεά εκεί. Όπως οι οπαδοί του εθνικοσοσιαλισμού λένε στον εαυτό τους ότι αγωνίζονται για την επιβίωση, έτσι και εμείς πρέπει να πιστούμε ότι όλος ο αγώνας μας γίνεται για την αιώνια βασιλεία. Με μια διαφορά φυσικά. Για τη δική μας αναμέτρηση δεν χρειάζονται ούτε τουφέκια ούτε όπλα, αλλά όπλα πνευματικά. Οι πράξεις αγάπης προς τον πλησίον είναι το ασφαλέστερο σημάδι ότι αυτός που τις κάνει είναι μαθητής του Ιησού. Το να φέρεσαι στον πλησίον όπως θα ήθελες να σου φερθούν ξεπερνά κατά πολύ την απλή αποφυγή του να κάνεις στον διπλανό σου αυτό που δεν θα ήθελες να υποστείς ο ίδιος. Να αγαπάμε τους εχθρούς μας, να ευλογούμε όσους μας καταργούνται και να προσευχόμαστε για όσους μας διώκουν. Γιατί η αγάπη θα κερδίσει την αιωνιότητα και θα κρατήσει για πάντα. Και ευτυχείς είναι όσοι ζουν και πεθαίνουν για την αγάπη του Θεού. Ο εφημέριος του εκκλησάκι της φυλακής, ο οποίος συναντούσε συχνά τον Φραντς μέχρι που εκτελέστηκε, εκφράστηκε ως εξής. Μπορώ με βεβαιότητα να σας πω ότι αυτός ο απλός άνθρωπος ήταν ο μόνος Άγιος που γνώρισα στη ζωή μου. Έχασα τον αγαπημένο μου σύζυγο και τα παιδιά μας έναν καλό πατέρα, θα γράψει λίγο μετά το θάνατό του η Φραντζίσκα. Να είστε σίγουροι ότι ο γάμος μας ήταν από τους πιο ευτυχισμένους στην ενορία μας. Πολλοί μας ζήλευαν. Ωστόσο, αλλιώς τα θέλησε ο καλός Κύριος και επέτρεψε να λυθεί ο δεσμός της αγάπης μας. Δεν βλέπω την ώρα να το συναντήσω στον ουρανό, εκεί που κανένας πόλεμος δεν θα μπορεί να μας χωρίσει. Οι καιροί έχουν αλλάξει. Η μοναχική αντιστασιακή του χθες, που άκουσαν τη συνείδησή τους και γιατί όχι, παράκουσαν τη συμβουλή των ηγετών της Εκκλησίας, γίνονται οι Άγιοι του σήμερα.

Ας αναζητήσουμε μη βίαιες εναλλακτικές λύσεις. Ρίσε η μάσα από του πονηρού. Εκφράζουμε αυτό το αίτημα προς το Θεό κάθε φορά που λέμε το Πάτερ ημών, αν και γενικά τείνουμε να μην πολύ σκεφτόμαστε αυτή τη σύντομη προσευχή. Πού και πού προφέρουμε τις λέξεις προσεκτικά, βιασμένοι από την αίσθηση του επίγοντος. Μεγάλο και βρωμερό το ποτάμι του κακού στον κόσμο. Και άπειροι παραπόταμοι που το φαίνουν στη ζωή μας. Ψέματα, απάτες, απανθρωπιά, σεξουαλική κακοποίηση, βιασμοί, κλοπές, εκφοβισμός, δουλεία και τόσα άλλα. Το κακό φύεται παντού. Και σε μικρή κλίμακα και σε μεγάλη, από τους κόλπους μιας οικογένειας μέχρι τη σχέση των λαών. Συχνά το συνοδεύει βία σε όλες τις πιθανές της διαβαθμίσεις, μελανιές, μαυρισμένα μάτια, πτώματα, θανάσιμοι τραυματισμοί. Όταν το κακό παίρνει τη μορφή του πολέμου, αμέτρητοι άνθρωποι σκοτώνονται και τραυματίζονται εκατομμύρια άλλοι. Κάθε σύγκρουση αφήνει πίσω τις σουλές, σαν την τόσο πια διαδεδομένη διαταραχή μετατραυματικού στρες. Πλήθος κόσμου καταφεύγει σε αντικαταθλιπτικά, σε υπνοτικά χάπια και ναρκωτικές ουσίες, μήπως και βγάλει ακόμα μια μέρα ζωής, και πιστεύει με μεγαλύτερη ευκολία στην κόλαση παρά στον παράδεισο, αφού του είναι οικία και πιστευτή εμπειρία. Θραύσματα κόλασης έχουν εισβάλει στη ζωή μας και η αποκομιδή τους θέλει αγώνα καθημερινό. Μελετώντας την παραβολή του δαιμονισμένου από το κατά Ματθαίον Ευαγγέλιο, διαπιστώνουμε ότι η χριστιανική ζωή είναι κάτι πολύ πλουσιότερο από την απλή αποφυγή ή εκδίωξη του ακάθαρτου πνεύματος. Διαβάζουμε το χωρίο. Όταν το ακάθαρτο πνεύμα βγει από τον άνθρωπο, περνά από ξηρούς και άνυδρους τόπους και ζητεί ανάπαυση, χωρίς να την ευρίσκει. Τότε λέγει, θα ξαναγυρίσω εις το σπίτι, δηλαδή στην καρδία του ανθρώπου από που έφυγα, και έρχεται και ευρίσκει το σπίτι αδιανό, σαρωμένο και κοσμημένο. Ευρίσκει δηλαδή τον άνθρωπο οράθυμον και πρόθυμο να γυρίσει στην πρώτη αμαρτωλή του κατάσταση. Τότε το πονηρό πνεύμα πηγαίνει και παίρνει μαζί του κι άλλα επτά πνεύματα, πονηρότερα από τον εαυτό του, και εισέρχονται όλα μαζί και κατοικούν εις την καρδία εκείνη. Κι έτσι η τελική κατάσταση του ανθρώπου εκείνου γίνεται πολύ χειρότερη από την πρώτη. Έτσι θα συμβεί και στην πονηρά αυτή γενεά, η οποία συνεκινήθη προς στιγμήν από το κήρυγμα του Ιωάννου του Βαπτιστού, αλλά όταν ήλθε ο Μεσσίας να της προσφέρει τη σωτηρία, ηρνήθη να τον δεχτεί. Έμεινε αδιόρθωτος και διεστράφει περισσότερο. Η παραβολή είναι δυσνόητη. Για να ξετρυπώσουμε το νόημά της, μπορούμε ίσως να προσφύγουμε στη βοήθεια της φυσικής. Όπως το κενό επιθυμεί την πλήρωσή του και έλκει ό,τι τυχόν κινείται γύρω του, έτσι και στην πνευματική ζωή η απλή απομάκρυνση του πονηρού πνεύματος δεν αρκεί. Χρειάζεται να το αντικαταστήσουμε με μια νέα και ζωογόνο δύναμη, διαφορετικά το κενό που προέκυψε μπορεί να μαγνητήσει ξανά όχι μόνο το πονηρό πνεύμα που διώξαμε, αλλά και άλλα πιο μοχθηρά από αυτό. Πιο συγκεκριμένα, η παραβολή μας υποδεικνύει ότι αν αρκούμαστε στην αποδόμηση των αυτοκαταστροφικών μας συνηθιών και δεν οικοδομούμε με θετικό φρόνημα στο κενό που αφήνουν, τότε η ανθρώπινη εσωτερικότητα πλήττεται χειρότερα, ακόμη και αν παρατηρηθούν πρόσκαιρα θετικά αποτελέσματα. Αλήθεια, πόσοι γνωστοί σας δεν μπήκαν σε αυστηρή δίαιτα, έχασαν πολλά κιλά και λίγο μετά τα ξαναπήραν στο πολλαπλάσιο. Το ίδιο συμβαίνει και με τη βία. Η παθητικότητα δεν απαντώ με βία στη βία, είναι καλύτερη από την υιοθέτηση των μεθόδων του αντιπάλου. Μα δεν επαρκεί. Αν θέλουμε να ξεφύγουμε από το πονηρό, είμαστε υποχρεωμένοι να αναζητήσουμε αποτελεσματικότερες μεθόδους. Οι τωρινές λύσεις χρεοκόπησαν. Η επινόηση μη βίαιων εναλλακτικών είναι μονόδρομος. Η σχετική προσπάθεια μετράει αιώνες και καλοί καρποί δεν έλειψαν. Είτε βρίσκονταν σε άμυνα, είτε εκτελούσαν εντολές ανωτέρων, οι πρωτοχριστιανοί αρνούνταν να μετέλθουν βία μέσα, πράγμα που εντυπωσίαζε τους εχθρούς τους. Η συγκεκριμένη μαρτυρία ήταν μια πτυχή μόνο της γενικότερης προσπάθειάς τους να μεταστρέψουν και όχι να καταστρέψουν τους εχθρούς τους. Καλό το να μην βλάπτεις, αλλά καλύτερο το να ευεργετείς. Ωραίο το να μην σκοτώνεις, ομορφότερο το να σώζεις μια ζωή. Αυτή η οπτική εκκινεί από τη συνειδητή φιλοδοξία να βρεθούν τέτοιες λύσεις όπου να έχουν πυρήνα τους τον σεβασμό της ζωής, συμπεριλαμβανομένης και αυτής του εχθρού, καθώς και την ελπίδα ότι και εκείνος θα ωφεληθεί. Φυσικά, ουδής μπορεί να μπει με βεβαιότητα πως για κάθε κρίσιμη στιγμή που προκύπτει θα ανακαλύπτει μία μη βία επίλυση. Αυτό που σίγουρα μπορεί είναι να προσευχηθεί στο Θεό, να ζητήσει τη βοήθειά του, ώστε όχι μόνο η αντίσταση που θα προβάλλει να μη βλάψει τον εχθρό, αλλά επιπλέον να διευθετηθούν τα προβλήματα που οικειοφορούν τη βία.
Τον περασμένο αιώνα οι μη βίαιες κινηματικές δράσεις απόλαυσαν ευρύ κύρος ως εναλλακτικά εναντί της παθητικής αφενός και της βίας εφετέρου, εν μέρη λόγω της δραστηριοποίησης κινημάτων με ηγέτες της εμβέλειας ενός Γκάντι ή ενός Μάρτιν Λούθερ Κίνγκ. Η ικανότητα των ειρηνικών δράσεων να μαλακώνουν καρδιές και να τροποποιούν κοινωνικές δομές είναι γνωστή από τα αρχαία χρόνια μέχρι σήμερα. Γι' αυτό η διαχρονική καταγραφή των σχετικών αφηγήσεων θα απαιτούσε πολύτιμη κυκλοπαίδεια. Στην εποχή μας, μάλιστα, οι υπέρμαχοι των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και της κοινωνικής δικαιοσύνης αναλαμβάνουν πρωτοβουλίες με αυξημένο ζήλο, δεδομένου ότι ο πόλεμος μέσω της τεχνολογικής πρόοδου γίνεται με διαφορά το πιο δαιμονικό κακό που μπορεί να σε βρει. Χάρη στην ανάμειξή μου σε ποικίλες ομάδες που προωθούν την ειρηνική επίλυση συγκρούσεων, είχα το μεγάλο προνόμιο να συναναστραφώ πολλούς αξιόλογους ειρηνιστές, άλλους διάσημους και άλλους που η φήμη τους δεν ξεπερνούσε τα σύνορα της πατρίδας του. Φέρνω δεικτικά στο νου μου το Μάριο Καλβάχο Ντε Τζέζους, πασίγνωστο στη Βραζιλία, αλλά μάλλον άγνωστο στον υπόλοιπο κόσμο. Το γνώρισα τη δεκαετία του 80 στο πλαίσιο της δραστηριοποίησής μου στη Διεθνή Ένωση για τη Συμφιλίωση. Ο Μάριο είναι δικηγόρος στο επάγγελμα, παντρεμένος και πατέρας 7 παιδιών. Ο χριστιανισμός ξύπνησε μέσα του όσο ακόμα φοιτούσε στη νομική σχολή και ήταν αυτός που τον οδήγησε να αφοσιωθεί στη διακονία των φτωχών. Συνέβαλε στην ίδρυση της Υπηρεσίας για τη Δικαιοσύνη και την Ειρήνη, ενός δικτύου κινημάτων της Λατινικής Αμερικής υπέρ της κοινωνικής δικαιοσύνης καθώς και του Εθνικού Μετώπου Εργασίας, μιας οργάνωσης Βραζιλιάνων εργαζομένων, η οποία επεδίωκε την εφαρμογή της κοινωνικής διδασκαλίας του χριστιανισμού μέσα από την ενεργό άσκηση μη βίας.

Μεταξύ 1964 και 1985, όταν την εξουσία στη Βραζιλία κατήχε στρατιωτική δικτατορία, ο Μάριος στοχοποιήθηκε και φυλακίστηκε επανειλημμένα λόγω της εμπλοκής του υπέρ των πτωχών και της συμμετοχής του σε διάφορες ενώσεις. Δεν ξεχνώ το μοναδικό χάρισμα που διέθετε να απλώνει με αληθινή έγνοια το χέρι στους πάντες και να τους αφοπλίζει. Μια μέρα που οι εργάτες απεργούσαν και η αστυνομία στάλθηκε για να διαλύσει τη συγκέντρωσή τους, ο Μάριο έπιασε να τραγουδά «Ζήτω η αστυνομία μας». Ύστερα τους πλησίασε και τους μίλησε με τα ακόλουθα λόγια. «Είμαστε αδέλφια σας. Όπως εσείς φοράτε τη στολή σας, έτσι και εμείς φοράμε τα ρούχα της δικής μας δουλειάς. Αν ο νόμος στη Βραζιλία ήθελε πράγματι να προστατέψει τα δικαιώματα, τότε εμείς θα ήμασταν αυτοί που θα σας καλούσαμε και θα σας ζητούσαμε να συλλάβετε τα αφεντικά μας, αντί να σας καλούν τα αφεντικά μας να μας συλλάβετε εμάς. Δεν υπάρχει λόγος να ανησυχείτε που μας βλέπετε εδώ, δεν θα σας δημιουργήσουμε προβλήματα. Θα σεβαστούμε τις περιουσίες και τους ανθρώπους». Εν συνεχεία, εξήγησε στους αστυνομικούς τους λόγους της απεργίας και εκείνοι αποφάσισαν να μην διαλύσουν τη διαδήλωση. 1,5 μήνα αργότερα οι εργαζόμενοι δικαιώθηκαν και υπεγράφει η συμφωνία που διεκδικούσαν. Και μέσα στη φυλακή στάθηκε το ίδιο φιλικός με τους φρουρούς, ενώ δεν έδειχνε καμιά μνησικακία για το γεγονός ότι στερήθηκε την ελευθερία του. «Η φυλακή», μου είπε κάποτε, «μου δίνει τη δυνατότητα να μεταδώσω και στην αστυνομία το μήνυμα του Ευαγγελίου». Εξηγούσε επιπλέον ότι δεν πρέπει να φοβόμαστε τη φυλακή ή τη θυσία της ζωής μας, διότι αυτός ο φόβος είναι που ενδυναμώνει το πολιτικό σύστημα. Ας θυμηθούμε τους Αποστόλους που τους είχαν μέσα στη φυλακή και τους χτυπούσαν. Ναι, τους χτυπούσαν, αλλά εκείνοι ήταν χαρούμενοι που έδιναν τη μαρτυρία τους για την αλήθεια του Χριστού. Πρέπει να πλάσουμε ειρηνικούς ακτιβιστές που θα χαίρονται όταν τους βάζουν φυλακή. Αναπτύσσοντας την άποψή του για την ενεργόμη βία, υποστήριζε: «Εκ πρώτης όψεως, η οδός της βίας φαντάζει η πιο εντυπωσιακή επειδή ικανοποιεί τις επιθετικές μας παρορμήσεις. Όταν όμως εστιάσεις καλύτερα, διαπιστώνεις ότι δεν εκπληρώνει τις υποσχέσεις που σου έδωσε. Ακόμη και στην καλύτερη περίπτωση που θα είσαι στη μεριά των νικητών, θα δεις να έχουν καταστραφεί άνθρωποι και τόποι που ήθελες να προστατέψεις. Μέχρι την επόμενη έκρηξη δεν σου μένει και πολύς χρόνος. Αυτό είναι που ονομάζουμε ειρήνη. Επίσης η βία έχει το μειονέκτημα ότι η αποτελεσματικότητά της εξαρτάται από τη μυστικότητα. Κάνεις μυστικές συναντήσεις και αναγκάζεσαι να δυσπιστείς έναντι των συνεργατών σου, διότι πάντα καραδοκεί ο κίνδυνος να υπάρχει χαφιές. Ακόμη όταν υπησέρχεται ο παράγοντας της βίας, η κοινή δράση μιας οικογένειας για την επίτευξη της κοινωνικής αλλαγής συνήθως αναχαιτίζεται. Ισχύει ότι η βία καλεί σε αυτοθυσία, στοιχείο δυνάμει θετικό, αλλά τίνει συνάμα να διαφθείρει και εκ της φύσεώς της να καταστρέφει. Έρχεται πάντα σαν σύμφωνας, θριαμβεύει όπου συχνάζει ο φόβος, το μένος, το μίσος, η επιθετικότητα, ενώ χρησιμοποιεί και τα ψέματα. Μην ξεχνάμε άλλωστε ότι στη ζωή του Ιησού δεν υπάρχει αναφορά σε φόνο, αντίθετα μόνο κατά της βίας θα τον βρούμε να εκφράζεται. Από την άλλη, η ενεργός μη βία δεν επιδιώκει την νίκη της μια πλευράς απέναντι στην άλλη, αλλά μια αλλαγή επωφελεί για όλη την κοινωνία. Βάση της είναι η αλήθεια και η αγάπη, όχι η κυριαρχία. Είναι υπομονετική και πρόθυμη να δώσει χρόνο στα πράγματα. Έχει για αρχή την πίστη ότι όλοι μπορούν να αλλάξουν, όπως συνέβη με μένα και με σένα. Όμως, ποιος μετεστράφει ποτέ με απειλές? Ο πρεσβευτής αυτής της τάσης προτιμά να βασανιστεί ο ίδιος και να θυσιαστεί για την προστασία των αθώων, παρά να προκαλέσει πόνο στον αντίπαλό του ή στους αθώους που θα βρεθούν ανάμεσά τους. Στη μη βία μετέχει όλη η οικογένεια. Δεν εξαιρούνται ούτε οι άρρωστοι ούτε οι ανήμποροι. Σεβόμαστε το κάθε πρόσωπο και πιστεύουμε ότι καθένας έχει κάτι καλό να προσφέρει, κάτι που όλοι έχουμε ανάγκη. Η μη βία θεραπεύει, δεν σκοτώνει. Όπως οι γιατροί θεραπεύουν διαλυμένα σώματα, έτσι και εμείς θεραπεύουμε κατακαιρματισμένες κοινότητες. Πάντα αντλούμε έμπνευση από τη ζωή του Ιησού, ο οποίος είναι η αλήθεια και μας δίνει το παράδειγμα της θεραπείας. Αγαπητοί ακροατές, στην εκπομπή Αναγνώσματα διαβάσαμε από το βιβλίο του Jim Forrest «Αγαπώντας τον εχθρό μου», εκδόσεις Πορφύρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Σωτηρία Μπαλαδήμα, στον ήχο ο Αρεστίδης Ευαγγελάτος. Σας ευχόμαστε να είστε πάντα καλά.

Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Ακούτε την εκπομπή «Διηγήσω με το όνομά σου της αδελφής μου», το ψαλτήρι στη λειτουργική ζωή της Εκκλησίας. Ο Κώστας Παπάς συζητά με τον κύριο Μιλτιάδη Κωνσταντίνου, ομότιμο καθηγητή της Θεολογικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, για τους ψαλμούς. Εσείς μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας στον τηλεφωνικό αριθμό 210-7298-222 και εναλλακτικά μπορείτε να μας ακούτε από το διαδίκτυο στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.eklesia.gr. Τον ήχο ρυθμίζει ο Βαγγέλης Τζαναβάρης.

0: Και στη σημερινή εκπομπή, λοιπόν, κυρίες και κύριοι, έχουμε τη χαρά και την τιμή να συνομιλούμε με τον κύριο Μιλτιάδη Κωνσταντίνο, ομότιμο καθηγητή της Θεολογικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου της Θεσσαλονίκης, που βρίσκεται στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής. Κύριε καθηγητά, να σας καλωσορίσουμε και στη σημερινή μας εκπομπή.
1: Ευχαριστώ πολύ, κύριε Παπά. Χαίρετε.
0: Συνεχίζοντας, λοιπόν, αγαπητοί ακροατές, την παρουσίαση των ψαλμών που διαβάζονται κατά τις ακολουθίες του νυχθημέρου, βρισκόμαστε πλέον στην ακολουθία του όρθρου, το πρώτο μέρος του οποίου καταλαμβάνει η πιο γνωστή ίσως συλλογή ψαλμών, ο Εξάψαλμος. Ποιους ψαλμούς περιλαμβάνει ο Εξάψαλμος, κύριε καθηγητά?
1: Αν την αρχή της καινούργιας μέρας σηματοδοτεί σύμφωνα με την λειτουργική παράδοση της Εκκλησίας μας η ακολουθία του Εσπερινού που τελείται κατά τη δύση του ηλίου, έχουμε μιλήσει γι' αυτό, κατά την Αυγή ο ημερήσιος λειτουργικός κύκλος συνεχίζεται με την ακολουθία του όρθρου όπως είναι γνωστό. Η ακολουθία εμφανίζεται ήδη διαμορφωμένη κατά τον 4ο μετά Χριστόν αιώνα και το τυπικό της παγιώνεται κατ' επίδραση, βέβαια, όπως συμβαίνει με όλα τα λειτουργικά τυπικά, της ιεροσολυμητικής λειτουργικής παράδοσης γύρω στον 7ο αιώνα. Οπότε διαδίδεται με τις απαραίτητες προσαρμογές φυσικά σε ολόκληρη την Εκκλησία. Όπως είπατε, την αρχή του όρθρου, στη σημερινή του μορφή, όπως τελείται δηλαδή στις ενορίες, σηματοδοτεί η ανάγνωση του εξάψαλμου. Μια συλλογή 6 ψαλμών, με τους οποίους ο πιστός επικαλείται το έλεος του Θεού για την αντιμετώπιση των διάφορων καταστάσεων της ζωής που πρόκειται να αντιμετωπίσει στην ημέρα που έρχεται. Ο εξάψαλμος περιλαμβάνει, το λέει η λέξη, 6 ψαλμούς, είναι οι ψαλμοί 3, 37, 62, 87, 102 και 142. Κατά την αρρύθμιση βέβαια πάντοτε των 70, γιατί κατά την αρρύθμιση, αν κάποιος έχει μια βίβλο που δεν βασίζεται στους 70, θα πρέπει να προσθέσει ένα νούμερο επιπλέον σε αυτά τα νούμερα που είπαμε.
0: Ας ξεκινήσουμε λοιπόν με τον ψαλμό 3.
1: Ναι, ο τρίτος ψαλμός είναι ο πρώτος του εξάψαλμου και ανήκει στην κατηγορία των ατομικών θρήνων. Ξεκινάει δηλαδή η μέρα με μια ηκεσία, με έναν θρήνο. Ένα λογοτεχνικό είδος άλλωστε στο οποίο κατατάσσονται 40 περίπου, μια μεγάλη ομάδα ποιημάτων που περιέχονται στο ψαλτήρα. Πιθανολογείται ότι ο ψαλμός αυτός αποτελούσε μέρος της πρωινής προσευχής του Ναού της Ιερουσαλήμ και επομένως κατά ανάλογο τρόπο και η Ορθόδοξη λειτουργική παράδοση του ενσωμάτωσε στην πρωινή της λατρεία. Ο ψαλμός φέρει μια επιγραφή η οποία καταλαμβάνει τον πρώτο στίχο και συνδέει η επιγραφή αυτή τον θρήνο με τα γεγονότα που ακολούθησαν την επανάσταση του Αβσαλόμ κατά του πατέρα του, του Δαβίδ. Στη συνέχεια ο ψαλμωδός εκφράζει στην πρώτη στροφή του στίχους 2-3 το παράπονο του για τη δεινή θέση στην οποία βρέθηκε, ενώ στη δεύτερη στροφή, στο στίχο 4, την εμπιστοσύνη του στη Θεία Προστασία. Στην τρίτη στροφή ο ποιητής διακηρύσει με βάση την εμπειρία του παρελθόντος την πεποίθησή του ότι και πάλι ο Θεός θα παρέμβει για να το σώσει, και στην τέταρτη και τελευταία στροφή προσεύχεται για τη Θεία Επέμβαση. Ας ακούσουμε το κείμενο μια φορά από την μετάφραση της Ελληνικής Βιβλικής Εταιρείας. Όσοι από τους ακροατές μας ή τις ακροάτριες βρίσκονται στο σπίτι και έχουν εύκολη πρόσβαση στην Αγία Γραφή μπορούν να παρακολουθούν το κείμενο από το πρωτότυπο. Όπως είπαμε, αρχίζει με μια επιγραφή, ψαλμός του Δαβίδ τότε που έφευγε για να σωθεί από τον γιο του τον Αβεσσαλόμ. Και ο κύριος ψαλμός αρχίζει με την ηκεσία. «Κύριε, γιατί πλήθυναν αυτοί που με καταπιέζουν? Πολλοί ξεσηκωθήκαν εναντίον μου. Πολλοί μου λένε, αυτόν δεν πρόκειται ποτέ ο Θεός του να τον σώσει. Εσύ όμως, Κύριε, είσαι ο υπερασπιστής μου. Εσύ μου δίνεις δόξα και περήφανο με κάνεις. Ύψωσα τη φωνή μου και επικαλέστηκα τον Κύριο και από το όρος του το Άγιο μου αποκρίθηκε. Πλάγιασα και κοιμήθηκα. Ξύπνησα βέβαιος πως ο Κύριος θα με βοηθήσει. Πλήθη λαού δεν με τρομάζουν που με κυκλώνουν και όλοι μαζί με πολεμάνε. Ορθώς σου, Κύριε, σώσε με εσύ, Θεέ μου, γιατί εσύ τσακίζεις όλους όσοι δίχως λόγο με εχθρεύονται. Το ερχομένος των αμαρτωλών συντρίβεις. Από σένα, Κύριε, τη σωτηρία, ας έρθει η ευλογία σου πάνω στον λαό σου.
0: Είπατε, κύριε καθηγητά, ότι η επιγραφή του ψαλμού συνδέει το περιεχόμενό του με ορισμένα ιστορικά γεγονότα. Σε ποια συγκεκριμένα λοιπόν γεγονότα αναφέρεται?
1: Στα γεγονότα, όπως είπαμε, της διαδοχής του βασιλιά Δαβίδ. Ξέρετε, ο τρίτος ψαλμός είναι ο πρώτος που φέρει επιγραφή στην οποία γίνεται αναφορά σε κάποια ιστορικά γεγονότα. Όπως λέει η επιγραφή που διαβάσαμε, είναι ένας ψαλμός του Δαβίδ τότε που έφευγε για να σωθεί από τον γιο του τον Αβεσσαλόμ. Βεβαίως οι επιγραφές είναι μεταγενέστερες και είναι σε πεζό λόγο, τέθηκαν στην αρχή των ψαλμών προφανώς από τους εκδότες με σκοπό να δώσουν κάποιες πληροφορίες στους αναγνώστες για τις συνθήκες συγγραφής του συγκεκριμένου ποίηματος, για τη λειτουργική χρήση, για τον τρόπο με τον οποίο έπρεπε να απαγγελθεί το ποίημα, για το συνθέτη του, για τη συλλογή στην οποία ανήκε και άλλα παρόμοια. Δυστυχώς σε πολλές περιπτώσεις το νόημα των επιγραφών αυτών, ιδιαίτερα όταν παρέχουν λειτουργικές ή μουσικές πληροφορίες που είναι άγνωστες στη σύγχρονη έρευνα, είναι δυσνόητες, και γι' αυτό πολλές σύγχρονες μεταφράσεις αποφεύγουν να διακινδυνεύσουν κάποια προσπάθεια απόδοσής τους. Και πιθανότητα για τον ίδιο λόγο και η ανάγνωση των επιγραφών αυτών, επειδή δεν ενδιαφέρει ουσιαστικά την σημερινή χρήση τους, παραλείπεται και κατά την απαγγελία των ψαλμών στην Εκκλησία. Σύμφωνα με τις επιγραφές αυτές, και εφόσον το περιεχόμενο τους κατανοείται σωστά, όπως είπαμε, 73 από τους ψαλμούς έχουν γραφτεί από τον Δαβίδ ή ανήκουν σε κάποια συλλογή που φέρει τον τίτλο του Δαβίδ ή είναι αφιερωμένοι στον Δαβίδ. Άλλοι ψαλμοί αναφέρουν στην επιγραφή τους τους απογόνους του Κορέ, μια μεγάλη οικογένεια ψαλτών του Ναού της Ιερουσαλήμ, τον Ασάφ, τον Σολομώντα, τον Μωυσή, ενώ σε αρκετούς ψαλμούς δεν αναφέρονται καθόλου ονόματα πιθανών συνθετών τους ή συλλεκτών. Βέβαια, τόσο η βιβλική όσο και η εκκλησιαστική παράδοση στη συνέχεια αποδίδουν τη σύνδεση ολόκληρου του ψαλτήρα στον Δαβίδ. Μια τέτοια άποψη όμως αμφισβητήθηκε από το σύνολο σχεδόν των σύγχρονων ερευνητών, και μάλιστα με αρκετά ιδιαίτερα πιστικά και ισχυρά επιχειρήματα. Αυτό βεβαίως σε καμιά περίπτωση δεν σημαίνει ότι ο τίτλος «Ψαλμή του Δαβίδ» δεν αντικατοπτρίζει μια πραγματικότητα ή ότι ακόμα χειρότερα δίνει μια εσφαλμένη πληροφορία. Ο ρόλος του Δαβίδ στην αρχαία Ισραηλιτική παράδοση υπερβαίνει κατά πολύ τον ρόλο ενός ηγεμόνα ή ενός εμπνεσμένου ποιητή. Σύμφωνα με τις αντιλήψεις της εποχής, ο βασιλιάς εκπροσωπεί ή ακόμα ενσωματώνει, αν θέλετε, στο πρόσωπό του ολόκληρο τον λαό του Ισραήλ, και συχνά η ευημερία ή η δυστυχία ολόκληρου του λαού φαίνεται στενά συνδεδεμένη με την πίστη, την απιστία αντίστοιχα του βασιλιά. Ως αντιπρόσωπος λοιπόν ολόκληρου του λαού βασιλιάς, στοχεύει να ενσαρκώσει τον ιδανικό Ισραηλίτη. Ο τίτλος επομένως «Ψαλμή του Δαβίδ» δεν αποσκοπεί στο να προσφέρει στους αναγνώστες μια εγκυκλοπαιδικού τύπου πληροφορία, αλλά να εκφράσει τη συνείδηση της κοινότητας ότι δημιουργός του ψαλτηρίου είναι η ίδια η λατρεύουσα κοινότητα, εκπροσωπούμενη βεβαίως από τον ιδεώδη ηγεμόνα της, τον αγαπημένο του Θεού βασιλιά Δαβίδ. Κατά ανάλογο τρόπο θα πρέπει να κατανοηθούν και οι περισσότερες από τις ιστορικές αναφορές που περιέχονται στις επιγραφές των ψαλμών. Επιτρέπουν δηλαδή στον αναγνώστη να εκτιμήσει τον τρόπο με τον οποίο η υποδειγματική πίστη συναντά συγκεκριμένες καταστάσεις και στη συνέχεια να κάνει την απαραίτητη αναγωγή ώστε να αντιμετωπίσει ανάλογες με εκείνες του ψαλμού δικές του καταστάσεις. Γι' αυτό και η ψαλμή είναι ένα τόσο αγαπητό ανάγνωσμα, γιατί μπορεί κανείς να αρθεί πάνω από τις συγκεκριμένες καταστάσεις που περιγράφουν και να προσαρμόσει το λεκτικό, το φραστικό των ψαλμών στην αντιμετώπιση δικών του προβλημάτων. Οι επισημάνσεις αυτές βεβαίως αντανακλούν την πεποίθηση ότι οι χριστιανοί είμαστε οι κληρονόμοι του αρχαίου λαού του Θεού. Πολλά έχουν αλλάξει. Ο τελικός κληρονόμος του Δαβίδ έχει φτάσει και κάθεται ήδη στο θρόνο του. Και ο λαός του Θεού δεν ορίζεται πλέον ως ένα συγκεκριμένο έθνος. Η θυσία του Ιησού άλλαξε ριζικά τον τρόπο με τον οποίο οι χριστιανοί βλέπουν το θυσιαστικό σύστημα που παραδίδεται στο βιβλίο του Λεβιτικού. Κι όμως ο Απόστολος Παύλος μπορεί να θεωρεί τους εξεθνών χριστιανούς τέκνα του Αβραάμ και να ζητήσει από αυτούς να θεωρούν το βιβλικό Ισραήλ ως τους πατέρες τους. Έτσι συχνά μιλάει ο Απόστολος Παύλος, οι πατέρες ημών κλπ. Συνεπώς, ένα μεγάλο μέρος από το περιεχόμενο των ψαλμών εξακολουθεί να ισχύει και για τους χριστιανούς, υπό την προϋπόθεση βεβαίως ότι θα χρησιμοποιήσουν τις προσφερόμενες από τις επιγραφές των ψαλμών πληροφορίες, όχι ως ιστορικές αναφορές σε αδιάφορες για αυτούς καταστάσεις του παρελθόντος, όπως είπαμε, αλλά ως αφορμές για προβληματισμό, κάνοντας φυσικά τις απαραίτητες αλλαγές για την εφαρμογή στη δική του ζωή. Κατά ανάλογο τρόπο θα πρέπει να κατανοηθεί και η επιγραφή του παρόντος ψαλμού, σύμφωνα με την οποία ο ψαλμός γράφτηκε από τον Δαβίδ όταν προσπαθούσε να σωθεί από την επιβουλή του γιού του, του Αβεσσαλόμ. Ο ψαλμός κατά συνέπεια θα πρέπει να θεωρηθεί ως ο θρήνος ενός ιδεώδους μέλους της κοινότητας του λαού του Θεού, όπως αυτό ενσαρκώνεται στο πρόσωπο του Δαβίδ, που με πίστη και εμπιστοσύνη στο Θεό αντιμετωπίζει μια ιδιαίτερα δύσκολη και απειλητική για τη ζωή του κατάσταση. Και ο αναγνώστης προτρέπεται με την επιγραφή να αντιμετωπίσει με ανάλογη πίστη και εμπιστοσύνη ανάλογες καταστάσεις που ενδεχομένως θα βιώσει στη ζωή του.
0: Μάλιστα. Πριν λοιπόν πάμε να δούμε το περιεχόμενο του κυρίου ψαλμού, ας κάνουμε στο σημείο αυτό ένα σύντομο μουσικό διάλειμμα και αμέσως μετά θα συνεχίσουμε.

0: Ακούτε πάντοτε, κυρίες και κύριοι, το ραδιοφωνικό σταθμό της Εκκλησίας της Ελλάδος και την εκπομπή με τον τίτλο «Διηγήσω με το όνομά σου της αδελφής μου», το ψαλτήρι στη λειτουργική ζωή της Εκκλησίας. Να υπενθυμίσουμε στο σημείο αυτό ότι εσείς συνεχίζετε να επικοινωνείτε μαζί μας τον τηλεφωνικό αριθμό 210-72-98-222. Και στη σημερινή μας εκπομπή και σε ολόκληρη τη σειρά αυτών των εκπομπών που αναφερόμαστε στο ψαλτήρι, έχουμε τη χαρά και την τιμή να φιλοξενούμε τον κύριο Μιλτιάδη Κωνσταντίνο, ομότιμο καθηγητή της Θεολογικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου της Θεσσαλονίκης. Κύριε καθηγητά, μετά από όλα αυτά τα προκαταρκτικά για τη θέση του ψαλμού στη λειτουργική μας παράδοση και για την επιγραφή του, είναι ώρα νομίζουμε να δούμε και το περιεχόμενό του. Σας ακούμε λοιπόν.
1: Έχετε δίκιο. Η πρώτη στροφή, όπως είπαμε, αναφέρεται σε αυτό που ο ποιητής βλέπει και βιώνει. Και αυτό που βιώνει είναι η απελπιστική κατάσταση στην οποία περιέρχεται κάθε άνθρωπος όταν βλέπει τις συμφορές να διαδέχονται η μία την άλλη. Και ακόμα χειρότερα όταν νιώθει να εγκαταλείπεται από όλους. Τότε μοναδικό καταφύγιο παραμένει ο Θεός και σε αυτόν ακριβώς απευθύνει ο ποιητής το παράπονό του. «Κύριε, γιατί πλήθυναν αυτοί που με καταπιέζουν? Πολλοί ξεσηκωθήκαν εναντίον μου. Πολλοί για μένα λένε, αυτόν δεν πρόκειται ποτέ ο Θεός το να τον σώσει». Το πόσο ταιριάζει η περιγραφή αυτή στην κατάσταση που αντιμετώπισε ο Δαβίδ όταν προδομένος και κυνηγημένος από τον ίδιο του το γιο αναγκάζεται να εγκαταλείψει το θρόνο και την πόλη του και να δραπετεύσει για να σώσει τη ζωή του, δεν χρειάζεται νομίζω ιδιαίτερη ανάλυση. Η σωτήρια όμως κατανοείται στην Παλαιά Διαθήκη κατά δύο τρόπους. Είτε ως σωματική είτε ως πνευματική απαλλαγή από κάποιους κινδύνους που απειλούν τον άνθρωπο. Έτσι, στην κατάσταση που περιγράφεται στην πρώτη στροφή του ψαλμού μπορεί να βρεθεί κάθε άνθρωπος που καταθλίβεται από τις αντικσότητες της ζωής, έστω και αν δεν αντιμετωπίζει τόσο τραγικές καταστάσεις όσο ο Δαβίδ. Απέναντι στην βεβαιότητα των εχθρών του ή της κοινής λογικής πως από την αδιέξοδη κατάσταση που αντιμετωπίζει ο καταπιεζόμενος άνθρωπος δεν μπορεί να σωθεί, ο ψαλμωδός αντιτάσσει μια άλλη βεβαιότητα, αυτή της ελπίδας στη Θεία Συμπαράσταση. «Εσύ όμως, Κύριε, είσαι ο υπερασπιστής μου, εσύ μου δίνεις δόξα και περήφανο με κάνεις». Πηγή της βεβαιότητάς του αυτή είναι η εμπειρία του από το παρελθόν. «Ύψωσα τη φωνή μου και επικαλέστηκα τον Κύριο και από το όρος του το Άγιο μου αποκρίθηκε». Εδώ χρειάζεται ίσως να κάνουμε μια διευκρίνηση σε αυτόν τον όρο, όρος Άγιο. Σύμφωνα με τις αντιλήψεις των αρχαίων λαών της Ανατολικής Λεκάνης της Μεσογείου, είναι μια γενική πεποίθηση αυτή από την Ελλάδα ως τη Μεσοποταμία, οι θεοί κατοικούν σε κάποιο βουνό. Το βουνό στο οποίο κατοικεί ο Θεός θεωρείται από τους πιστούς του το ψηλότερο βουνό της γης. Όπως ο Όλυμπος για παράδειγμα για τους αρχαίους Έλληνες, το όρος Κάσιον για τους Χαναναίους κλπ. Για τους Ισραηλίτες ο χώρος κατοικίας του Θεού είναι ο όλαφος της Σιών, πάνω στον οποίο είχε χτιστεί ο ναός της Ιερουσαλήμ. Και είναι ακριβώς αυτή η βεβαιότητα της παρουσίας του Θεού ανάμεσα στο λαό του που καθιστά το υψομετρικά ασήμαντο λόφο της Σιών, αρκεί να αναλογιστεί κανείς ότι είναι χαμηλότερος από το γειτονικό όρος των Ελαιών. Το όρος των Ελαιών είναι ψηλότερο. Κάθε πρωί το βλέπε ο Ισραηλίτης από την Ιερουσαλήμ ότι ήταν ψηλότερο το όρος των Ελαιών. Παρόλα αυτά ο λόφος της Σιών χαρακτηρίζεται ως το Άγιο Βουνό, το ψηλότερο βουνό της γης κτλ. Από όπου ο ψαλμωδός θεωρεί ότι ο Θεός τον ακούει. Το ότι ο όρος εδώ χρησιμοποιείται βέβαια ποιητική αδεία προκύπτει από τον ψαλμό 120, όπου ο ποιητής διατρανώνει την πίστη του ότι δεν είναι τα βουνά που θα τον σώσουν αλλά ο ίδιος ο Θεός. Νομίζω όλοι θυμόμαστε αυτόν τον ψαλμό, «Τα μάτια μου σηκώνω στα βουνά, από πού θα έρθει η βοήθειά μου? Η βοήθειά μου θα έρθει από τον Κύριο που έφτιαξε τα ουράνια και τη γη». Αυτή λοιπόν η ακλόνητη εμπιστοσύνη επιτρέπει στον ποιητή να κοιμάται αμέριμνος, εφόσον όλη την ελπίδα του την έχει να αποθέσει στον Κύριο. «Πλάγιασα και κοιμήθηκα, ξύπνησα βέβαιος πως ο Κύριος θα με βοηθήσει. Πλήθη λαού δεν με τρομάζουν που με κυκλώνουνε και όλοι μαζί με πολεμάνε», όπως λέει ο ψαλμός μας. είναι προφανές ότι τα πλήθη λαού εδώ, αν ο ψαλμός ερμηνευτεί μέσα στην ιστορική του συνάφεια, αναφέρεται στα στρατεύματα που συγκέντρωσε ο γιος του Δαβίδ, ο Αβεσσαλόμ, προκειμένου να πάρει τον θρόνο, ανατρέποντας τον πατέρα του. Όμως αν ο ψαλμός ερμηνευτεί λαμβάνοντας υπόψη την καθημερινότητα του κάθε προσευχομένου πιστού, τότε πίσω από την έκφραση πλήση λαού που με κυκλώνουν και που με πολεμάνε, θα μπορούσε να νοηθεί κάθε βάσανο, κάθε θλίψη, κάθε πρόβλημα που ο άνθρωπος αντιμετωπίζει στη ζωή του. Αλλά οι εμπειρίες του παρελθόντος επιτρέπουν στον ποιητή να αντιμετωπίσει όλες αυτές τις καταστάσεις με εμπιστοσύνη στη δύναμη του Θεού. Έτσι στην τελευταία στροφή καταλήγει σε μια ιαχή: «Ορθώσου Κύριε, σώσε με εσύ Θεέ μου, γιατί εσύ τσακίζεις όλους όσοι δίχως λόγο με εχθρεύονται, το μένος των αμαρτωλών συντρίβεις». Και εδώ χρειάζεται να κάνουμε μια διευκρίνηση, καθώς η παραπάνω φράση προέρχεται από την πολεμική ορολογία της εποχής και είναι συνδεδεμένη με τις παραδόσεις της εποχής της κατάκτησης της Χανάν. Με την ιαχή αυτή ξεκινούσαν οι Ισραηλίτες τις επιθέσεις τους εναντίον των εχθρών τους, προτρέποντας κατά κάποιο τρόπο το Θεό να ηγηθεί ο ίδιος του στρατεύματος. Οι περιγραφές της Παλαιάς Διαθήκης μας επιτρέπουν να αναπαραστήσουμε τη σκηνή. Η κυβωτός της Διαθήκης, το σύμβολο δηλαδή της ζωντανής παρουσίας του Θεού μέσα στο λαό του, προπορευόταν πάντοτε του λαού. Οι επιφορτισμένοι με τη μεταφορά της κυβωτού, κραυγάζοντας αυτή την ιαχή «Ανάστα Κύριε», ύψωναν την κυβωτό και αυτό αποτελούσε το σημάδι για την έναρξη της επίθεσης. Βέβαια οι Ισραηλίτες ότι ο ίδιος ο Θεός ηγείται του πολέμου κατόρθωσαν αυτό που με βάση τη λογική φαινόταν αδύνατο. Ένας αδύναμος με ελλιπή οπλισμό και καταταλαιπωρημένος από τις περιπλανήσεις του στην έρημο λαός να κατακτήσει μια από τις πιο ισχυρές και καλά οχυρωμένες για τα δεδομένα της εποχής βέβαια χώρες. Έτσι το γεγονός εκείνο παρέμεινε στην ιστορική μνήμη του λαού όχι ως ένα δικό του κατόρθωμα αλλά ως ένα δώρο του Θεού προς τον λαό του. Και είναι αυτή ακριβώς η ιστορική εμπειρία της Θείας Δωρεάς που γεμίζει την ψυχή του ποιητή με τη βεβαιότητα ότι και πάλι στη δύσκολη στιγμή ο Θεός θα επέμβει ώστε να σώσει το λαό του. Ό,τι και να γίνει, όσο και

Στο σημείο αυτό να υπενθυμίσουμε ότι συνομιλούμε με τον κύριο Μιλτιάδη Κωνσταντίνου, ομότιμο καθηγητή της Θεολογικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου της Θεσσαλονίκης. Και πριν προχωρήσουμε στον επόμενο ψαλμό του εξάψαλμου, ας κάνουμε το δεύτερο μουσικό μας διάλειμμα και αμέσως μετά θα έχουμε την ευκαιρία να αναφερθούμε πιο συγκεκριμένα, κύριε καθηγητά, στον 37ο ψαλμό.

0: Ακούτε πάντοτε, κυρίες και κύριοι, το ραδιοφωνικό σταθμό της Εκκλησίας της Ελλάδος και την εκπομπή «Διηγήσω με το όνομά σου της αδελφής μου». Το ψαλτήρι στη λειτουργική ζωή της Εκκλησίας. Και σήμερα έχουμε τη χαρά και την τιμή να συνομιλούμε με τον κύριο Μιλτιάδη Κωνσταντίνου, ομότιμο καθηγητή της Θεολογικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου της Θεσσαλονίκης. Για όσες και όσους άνοιξαν τώρα τους ραδιοφωνικούς τους δέκτες, τους 89,5 μεγακύκλους των FM, να πούμε ότι σήμερα πιο συγκεκριμένα μιλάμε για τον εξάψαλμο και ακόμα πιο συγκεκριμένα αναφερόμαστε στους δύο πρώτους ψαλμούς, τον ψαλμό 3 και τον ψαλμό 37. Ο επόμενος ψαλμός της συλλογής λοιπόν που συγκροτεί τον εξάψαλμο είναι επίσης ένας θρήνος και φέρει επίσης επιγραφή. Θα θέλατε, κύριε καθηγητά, να μας πείτε λίγα λόγια για αυτόν τον ψαλμό?
1: Πράγματι, ο δεύτερος ψαλμός της ομάδας που συγκροτούν τον εξάψαλμο, ο 37ος, είναι επίσης ένας θρήνος. Είναι μάλιστα ο θρήνος ενός άρρωστου ανθρώπου, ο οποίος εκλαμβάνει την ασθένειά του τιμωρεί από το Θεό για κάποια αμαρτία του, οπότε ομολογεί την ελοχή του και ζητάει συγγνώμη. Είναι ο τρίτος από τους λεγόμενους στην εκκλησιαστική παράδοση ψαλμούς της μετανοίας. Ο πιο γνωστός από την ομάδα αυτή είναι ο 50ος ψαλμός, βέβαια. Ο ψαλμός αρχίζει με επιγραφή, όπως είπατε, με μια έκκληση προς το Θεό. Μετά την επιγραφή μάλλον αρχίζει με μια έκκληση προς τον Θεό για επιοίκεια και συνεχίζει με μια εκτεταμένη περιγραφή της φυσικής και ψυχολογικής κατάστασης του αρρώστου, που την επιδεινώνουν η αδιαφορία και η εχθρότητα αντίστοιχα φίλων και εχθρών. Παρεμβάλλεται μια νέα περιγραφή της ικτρής κατάστασης που αντιμετωπίζει ο άρρωστος άνθρωπος και ακολουθούν η επιβεβαίωση της πίστης στο Θεό, η αίτηση για συγχώρηση και η καταγγελία των εχθρών. Ο ψαλμός τελειώνει όπως άρχισε, με μια έκκληση προς το Θεό για βοήθεια.

0: Ας τον ακούσουμε για λίγο. Η επιγραφή δίνει την πληροφορία ότι είναι ένας ψαλμός του Δαβίδ για την υπομνηστική προσφορά του Σαββάτου. Θα πούμε τι είναι αυτό. Κύριε, μη με κρίνεις πάνω στο θυμό σου και στην οργή σου πάνω μη με σοφρονήσεις, γιατί τα βέλη σου μπήχτηκαν στο κορμί μου και στήριξες πάνω μου το χέρι σου βαρύ. Δεν γίνεται να γιατρευτεί το σώμα μου όσο μου δείχνεις την οργή σου, ούτε να πάψουν να πονούν τα οστά μου όσο κοιτώ τις αμαρτίες μου, γιατί οι ανομίες μου υψώθηκαν πάνω από την κεφαλή μου και με βαραίνουν σαν φορτίο ασήκωτο. Βρώμησαν και σάπισαν οι πληγές μου από την ανοησία μου. Ταλαιπωρήθηκα, κυρτώθηκα εντελώς, όλη την ημέρα σκυθροπός πορεύομαι, γιατί η αρρώστια έχει προσβάλει τα νεφρά μου και δεν μπορεί να γιατρευτεί το σώμα μου. Κακώσεις δέχτηκα και ταπεινώσεις άπειρες. Ουρλιάζω από τον θρήνο της καρδιάς μου. Μπροστά σου είναι, Κύριε, κάθε επιθυμία μου και δεν σου στάθηκε κρυφός ο στεναγμός μου. Ταράχτηκε η καρδιά μου, η δύναμή μου με εγκατέλειψε. Ως και το φως ακόμα των ματιών μου το χάσα κι αυτό. Οι φίλοι μου και οι γείτονές μου ήρθαν αντιμέτωποι μου και οι πιο δικοί μου με κρατάνε σε απόσταση. Έγιναν πιεστικοί αυτοί που θέλουν να πάρουν τη ζωή μου, και αυτοί που θέλουν να με βλάψουν με συποφαντούσαν και όλη τη μέρα απάτες σχεδιάζανε. Αλλά εγώ σαν να ήμουν κουφός δεν άκουγα, και σαν να ήμουν άλλος που δεν μπορεί το στόμα του να ανοίξει, και έγινα σαν τον άνθρωπο που δεν ακούει και στις κατηγορίες να απαντήσει δεν μπορεί. Γιατί σε σένα, Κύριε, ελπίζω. Εσύ, Κύριε Θεέ μου, θα μου αποκριθείς. Είπα, ας μη χαρούν σε βάρος μου οι εχθροί μου. Στο πρώτο παραπάτημά μου καφιούνται εναντίον μου. Γιατί εγώ έτοιμος είμαι να μαστιγωθώ και ο πόνος μου μπροστά μου είναι για πάντα. Γιατί την αμνομία μου εγώ δημόσια θα την πω και για την αμαρτία μου θα φροντίσω. Αλλά οι εχθροί μου ζουν και γίνονται από μένα ισχυρότεροι, κι όλο πληθαίνουν όσοι ανέτεια με μισούν. Όσοι κακό αντί καλό μου ανταποδίδουν με διαβάλουν, γιατί επιδιώκω το καλό. Μη με εγκαταλείπεις, Κύριε Θεέ μου, μη στέκεσαι μακριά μου. Να με βοηθήσεις μην αργείς, Κύριε που με σώζει. Πριν προχωρήσουμε στην ανάλυση, ας πούμε κανένα δυο λόγια για αυτήν την επιγραφή. Όπως είχαμε τονίσει και στον προηγούμενο ψαλμό, στις περισσότερες περιπτώσεις όταν περιέχουν λειτουργικούς όρους είναι ακατανόητες αυτές οι επιγραφές, ακριβώς όπως είναι ακατανόητες και οι επιγραφές στα τροπάρια τα δικά μας για κάποιον που δεν έχει εμπειρία από την ψαλτική τέχνη. Εν πάση περιπτώσει, μια προσπάθεια να κατανοήσουμε την επιγραφή αυτή είναι να θεωρήσουμε ότι είναι ένας λειτουργικός όρος. Ο όρος αναμνηστικός σχετίζεται με την προσφορά της ανέμακτης θυσίας, όπως περιγράφει το βιβλίο του Λεβιτικού, δραξάμενος από αυτής, από την προσφορά δηλαδή, πλήρη την δράκα από τη σεμιδάλεως συν το ελαίο και πάντα των λίβανων αυτής και επιθύσει ο ιερεύς το μνημόσιο αυτής επί το θυσιαστήριον. Όταν κάποιος πήγαινε ανέμακτες προσφορές στον ναό δηλαδή, ο ιερεύς έπαιρνε μια χούφτα ανακατεύοντας όλα τα υλικά της προσφοράς και τα ρίχνε εις μνημόσυνον πάνω στο θυσιαστήριο. Υποθέτουμε ότι αυτό το πράγμα εννοεί και η επιγραφή. Πιο ενδιαφέρον βεβαίως παρουσιάζει το περιεχόμενο του ψαλμού, ο οποίος αρχίζει, όπως είπαμε, μια έκκληση του ποιητή προς τον Θεό να τον αντιμετωπίσει με επίοικια. Συγκεκριμένα ζητάει από τον Θεό να μην τον κρίνει όσο είναι εξοργισμένος εναντίον του. Με την ίδια ακριβώς έκκληση αρχίζει και ο πρώτος ψαλμός μετανοίας, ο έκτος ψαλμός. Εδώ πρόκειται βεβαίως για μια ανθρωπομορφική έκφραση. Προφανώς ο ψαλμοδός αναγνωρίζει την ενοχή του και για το λόγο αυτό φαντάζεται τον Θεό εξοργισμένο εναντίον του, οπότε παρακαλεί πρώτα να καλμάρει ο θυμός του και μετά να κρίνει το αμάρτημά του, να τον αντιμετωπίσει, να μην τον αντιμετωπίσει δηλαδή τιμωρητικά αλλά θεραπευτικά, όπως τονίζουν και οι πατέρες της Εκκλησίας. Ο λόγος για τον οποίο ζητά την επίοικια του Θεού ο ποιητής εξηγείται στην επόμενη στροφή. Είναι μια μεγάλη στροφή από το στίχο 3 έως τον 11. αρχίζει περιγράφοντας την οδυνηρή κατάσταση που βιώνει. Τα βέλη σου μπήχτηκαν στο κορμί μου και στήριξες απάνω μου το χέρι σου βαρύ. Με την ίδια ακριβώς εικόνα, είναι μια εικόνα που επαναλαμβάνεται πολύ συχνά στην Παλιά Διαθήκη, περιγράφει ο Θεός την εκδήλωση της οργής του στο τραγούδι που ο Μωυσής, με το οποίο ο Μωυσής κλείνει τον τελευταίο λόγο του στους Ισραηλίτες λίγο πριν πεθάνει. Μιλάει ο Θεός και λέει «Απ' τον θυμό μου μεγάλη άναψε φωτιά, πάνω τους θα σοριάσω συμφορές, πάνω τους τα βέλη μου θα διάσω». Γενικά δηλαδή με τον όρο βέλη δηλώνεται σε αρκετά χωρία της Παλαιάς Διαθήκης η εκδήλωση της κρίσης του Θεού εξαιτίας των αμαρτιών του λαού του. Στην παρούσα συνάφεια βεβαίως, εφόσον πρόκειται για αρρώστια, ο όρος δηλώνει την ασθένεια από την οποία υποφέρει ο ποιητής και την οποία θεωρεί ως τιμωρία του Θεού για τις αμαρτίες του. Το είδος της ασθένειας που ταλαιπωρεί τον ποιητή δεν αναφέρεται, από την περιγραφή της όμως, στους στίχους που ακολουθούν, προκύπτει ότι πρόκειται για κάποια ανίατη βαριά αρρώστια που έχει προσβάλει όλο το σώμα του. Και εφόσον αιτία της ασθένειας θεωρεί ο ψαλμωδός την αμαρτία του, δεν μπορεί να σκεφτεί τρόπο απαλλαγής από αυτήν, όσο ο Θεός παραμένει οργισμένος εναντίον του. Η ασθένεια ως συνέπεια της αμαρτίας αποτελεί κοινή θέση βεβαίως όλων των προφητών.
1: Στο σημείο αυτό να κάνουμε μια μικρή διακοπή, ακούμε μουσική και επιστρέφουμε.

0: Ακούτε κυρίες και κύριοι τον ραδιοφωνικό σταθμό της Εκκλησίας της Ελλάδος και την εκπομπή «Διηγήσω με το όνομά σου της αδελφής μου», το ψαλτήρι στη λειτουργική ζωή της Εκκλησίας. Και στη σημερινή εκπομπή έχουμε την ευκαιρία να συνομιλούμε με τον κύριο Μιλτιάδη Κωνσταντίνο, ομότιμο καθηγητή της Θεολογικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου της Θεσσαλονίκης. Κύριε καθηγητά, η ασθένεια ως συνέπεια της αμαρτίας, πού αλλού αναφέρεται?
1: Επιτρέψτε μου να διαβάσω ένα κομμάτι από τον προφήτη Ισαΐα, όπου με ιδιαίτερα γλαφυρό τρόπο περιγράφεται αυτή η σύνδεση αμαρτίας και ασθένειας. Καταγγέλλοντας δηλαδή ο προφήτης Ισαΐας την αποστασία του Ισραήλ από τον Θεό, ρωτάει γιατί να πληγωθείτε περισσότερο αυξάνοντας την αμαρτία σας. Όλο σας το κεφάλι υποφέρει και όλο σας το σώμα θλίβεται. Από τα πόδια στο κεφάλι γερό δεν είναι τίποτα παρά μονάχα τραύματα και μόλοπες και ανοιχτές πληγές. Αληφή δεν υπάρχει να τους βάλετε, ούτε και λάδι ούτε και επίδεσμοι. Την ίδια ακριβώς κατάσταση βιώνει και ο ψαλμωδός. Νιώθει να τον κατακλείζουν οι αμαρτίες του, υπερίδαν την κεφαλή μου, λέει το πρωτότυπο κείμενο, και τον καταπιέζουν ως ή φορτίον βαρύ, με συνέπειες παρόμοιες με αυτές που περιγράφει βεβαίως ο προφήτης Ισαΐας και τις οποίες απαριθμεί ο ποιητής στους επόμενους 6 στίχους. Βρώμησαν και σάπισαν οι πληγές του, έχει κυρτωθεί εντελώς, έχει χάσει το θάρρος του, φλεγμένονται τα νεφρά του, ουρλιάζει από τους πόνους, η καρδιά του υποφέρει από αρρυθμίες και χάνει βαθμία το φως του. Η απαρίθμηση των συμπτωμάτων της αρρώστιας του διακόπτεται για λίγο στο στίχο 10 από μια σύντομη ομολογία με την οποία αναγνωρίζει ο ποιητής ότι ο Θεός γνωρίζει τα πάντα, μπροστά σου είναι Κύριε κάθε επιθυμία μου, οπότε δεν έχει να του κρύψει τίποτα, δεν σου στάθηκε κρυφός ο στεναγμός μου. Η ομολογία αυτή λειτουργεί ταυτόχρονα και ως εξομολόγηση, όπως πολύ χαρακτηριστικά παρατηρεί ο Μέγας Βασίλειος, ουδέ γαρ μακρόν μη λόγων χρία είν προς την εξομολόγηση. Απήρκουν γάρι στεναγμή της καρδίας μου προς εξομολόγηση και η από βάθους ψυχής προς έτων Θεών αναπεμπόμενη οδερμή. Πολύ χαρακτηριστικό κομμάτι από την ερμηνεία του Αγίου Βασιλείου στον ψαλμό αυτόν. Αξιοσημείωτο στην παρούσα συνάφεια βεβαίως είναι ο χαρακτηρισμός της αμαρτίας ως ανοησίας. Όπως και πάλι ο Μέγας Βασίλειος παρατηρεί πολύ εύστοχα, παν γαραμάρτημα κατά αφροσύνη γέννηται. Χειρότερο όμως από τους πόνους και την ταλαιπωρία της αρρώστιας είναι η κοινωνική απομόνωση που βιώνει ο ποιητής και σε αυτό το θέμα αφιερώνει τις επόμενες 4 στροφές του ψαλμού. Ο ποιητής αρχίζει εκφράζοντας το παράπονο του για τις αποστάσεις που παίρνουν από αυτόν όλοι όσοι θεωρούσε δικούς του ανθρώπους, συγγενείς, φίλοι, γείτονες. Αν η αποστασιοποίηση αυτή οφείλεται, όπως εικάζουν κάποιοι ερμηνευτές του είδους της ασθένειας του ψαλμωδού, αν πρόκειται δηλαδή για λέπρα, ή στη συνήθεια διαφορία του κοινωνικού τους περιβάλλοντος που νιώθουν οι άνθρωποι όταν βρίσκονται σε ανάγκη, δεν μπορούμε να το πούμε, δεν προκύπτει σαφώς από το κείμενο, δεν έχει όμως και ιδιαίτερη σημασία. Όπως και να έχει, ο ψαλμωδός βιώνει μια απομόνωση και η απομόνωση αυτή αφήνει από τους φίλους του, αφήνει χώρο στους εχθρούς του ποιητή για επιθέσεις εναντίον του με συκοφαντίες και δόλιες ενέργειες, ακόμα και με απειλή της ζωής του, όπως σημειώνει. Ούτε για το είδος των επιθέσεων δίνονται κάποιες λεπτομέρειες, φαίνεται όμως πολύ πιθανό ότι πρόκειται για την χερέκακη εξήγηση που εύκολα υιοθετούν πολλοί, πως αιτία των δεινών κάποιου είναι οι αμαρτίες του. Γνωρίζουμε σε πολύ καλά αυτήν την πρακτική από το βιβλίο του Ιώβ. Ο ποιητής βέβαια δεν αρνείται την αμαρτωλότητά του, ούτε αρνείται ότι η οδυνηρή κατάσταση που βιώνει οφείλεται στις αμαρτίες του. Όταν όμως οι άλλοι άνθρωποι, και αυτό είναι ένα πολύ σημαντικό μήνυμα και για την εποχή μας, επιχειρούν να ερμηνεύσουν με τέτοια επιχειρήματα τον τρόπο που ενεργεί ο Θεός, τότε τα επιχειρήματα αυτά συνιστούν κατά την έκφραση του ποιητή ματαιότητας και δολιότητας. Πραγματικά κανείς δεν μπορεί να ερμηνεύσει το πώς λειτουργεί ο Θεός βλέποντας την δυστυχία του άλλου και πολύ περισσότερο δεν μπορεί να αποδώσει τη δυστυχία. επιτυχία στην βούληση του Θεού. Βεβαίως ο ίδιος ο ψαλμός το κάνει αυτό, όπως είπαμε, ο ίδιος θεωρεί ότι η αιτία της δυστυχίας του είναι οι αμαρτίες του. Το να λένε όμως οι άλλοι ότι επειδή είναι αμαρτωλός γι' αυτό τον τιμωρεί ο Θεός, αυτό ο ψαλμωδός το χαρακτηρίζει ματαιότητα και δολιότητα. Απέναντι σε αυτές τις επιθέσεις ο ψαλμωδός αντιδρά με καρτερικότητα, μια καρτερικότητα που θα μπορούσαμε να τη συγκρίνουμε με εκείνη του δούλου του Κυρίου που περιγράφεται στο βιβλίο του προφήτη Ισαΐα και πάλι. Ωστόσο αυτός παρά τα βασανά του δεν άνοιξε το στόμα του. Σαν πρόβατο στη σφαγή οδηγήθηκε και σαν το αρνί που στέκει άφωνο μπροστά σε αυτόν που το κουρεύει, έτσι κι αυτός ποτέ το στόμα του δεν άνοιξε. Κατά ανάλογο τρόπο ο ποιητής λέει «Σαν να ήμουν κουφός δεν άκουγα και σαν να ήμουν άλαλος που δεν μπορεί το στόμα του να ανοίξει και έγινε σαν τον άνθρωπο που δεν ακούει και στις κατηγορίες να απαντήσει δεν μπορεί». Είναι αλήθεια ότι όποιος έχει αληθινή σχέση με το Θεό από αυτόν περιμένει τη δικαίωση την καταδίκη του, αδιαφορώντας για τις κρίσεις του περιβάλλοντος του. Αυτό ακριβώς επισημαίνει και ο Άγιος Κύριλλος Αλεξανδρίας σχολιάζοντας την σιωπή του ποιητή. «Σε σύγικα γαρφισί διαμόνων το επισί της σωτηρίας έχειν ελπίδας και ότι σε τον απάντων επέκεινα επεγραφόμην εκδικητήν ως και της επεμβαίνουση του Ιώβ φίλης επετίμησας. Ο σαπεινός προσβαλούσιν ανδρή δοκιμαζωμένο και πυρουμένο, έδειξες ότι απήχθη τέση το κατεπιφύσες την ας τον εν περιστάσει και πειρασμής». Ο Θεός δεν επιθυμεί να κρίνονται άδικα οι άνθρωποι που βρίσκονται σε δύσκολη κατάσταση. Τους λόγους της σιωπής εξηγεί ο ποιητής στην αμέσως επόμενη στροφή. Ο πρώτος λόγος είναι ακλόνητη η πεποίθησή του ότι ο Θεός θα ανταποκριθεί τελικά στο αίτημά του. «Γιατί σε σένα, Κύριε, ελπίζω, εσύ, Κύριε Θεέ μου, θα μου αποκριθείς». Ο δεύτερος λόγος είναι η ανησυχία του, μήπως ο ενδεχόμενος κλονισμός και η πτώση του ερμηνευτούν από τους εχθρούς του ως δικαίωση της άποψής τους ότι ο Θεός δεν τον συγχώρεσε. «Είπα, ας μη χαρούν σε βάρος μου οι εχθροί μου, στο πρώτο παραπάτημά μου καφιούνται εναντίον μου». Για τους λόγους λοιπόν αυτούς επανέρχεται στους δύο επόμενους στίχους, στους στίχους 18 και 19 κατά την ανάγνωση των Εβδομήκοντα, ο ποιητής στο ζήτημα της αμαρτίας του, δηλώνοντας την ετοιμότητά του να υποστεί τη δίκαιη τιμωρία του Θεού. «Εγώ εις μάστιγας έτοιμος», δηλώνει, «να αποδεχθεί τους πόνους που προήλθαν ως συνέπεια της αμαρτίας του, η αλγιδών μου ενώπιόν με στήδια παντός, και να παραδεχθεί δημόσια την ανομία του, την ανομία μου εγώ αναγγελώ, όπως και να φροντίσει βεβαίως για την αποκατάσταση της σχέσης του, της σχέσης του με το Θεό, απομακρυνόμενος από την αμαρτία. Με ρημνήσω υπέρ της αμαρτίας μου», καταλήγει. Η ανάγνωση του εβραϊκού κειμένου στο σημείο αυτό είναι λίγο διαφορετικό, καθώς οι στίχοι 18 και 19 φαίνεται να συνεχίζουν το επιχείρημα του στίχου 17. Συγκεκριμένα, ο ποιητής παρακαλεί για τη γρήγορη επέμβαση του Θεού, γιατί είναι έτοιμος να πέσει, καθώς οι σωματικοί πόνοι έχουν γίνει αφόρητοι, και ομολογεί την αμαρτία του για την οποία λυπάται. Επομένως, ζητάει από τον Θεό να επέμβει όσο γίνεται πιο γρήγορα. Μετά την παρένθεση αυτή, επανέρχεται ο ποιητής στο ζήτημα των εχθρών του, παραπονούμενος στο Θεό ότι οι εχθροί του καθίστανται ισχυρότεροι, πληθαίνουν και τον μισούν ανέτεια. Το τελευταίο αυτό παράπονο δικαιολογείται την πεποίθηση του ποιητή, την οποία εξέφρασε και παραπάνω, ότι η όποια τιμωρία του για τις αμαρτίες του είναι υπόθεση του Θεού και όχι των ανθρώπων, πολλούς από τους οποίους μάλιστα τους ευεργέτησε, όπως λέει στο παρελθόν. Ψαλμός ολοκληρώνεται με μια ακόμη έκκληση του ποιητή προς το Θεό να μην τον εγκαταλείψει, απομακρυνόμενος από αυτόν, και να μην αργήσει να επέμβει. Αξιοσημείωτη στον παρόντα ψαλμό είναι η καρτερικότητα με την οποία αντιμετωπίζει ο ποιητής την εχθρική κατάσταση που βιώνει. Δεν παραπονιέται προς το Θεό, ούτε τρέφει μίσους για τους εχθρούς του. Αντίθετα, αναγνωρίζει το σφάλμα του, ζητά το έλεος και τη συγχώρεση του Θεού και παρά την πίκρα του κατανοεί τη στάση των εχθρών του. Καθώς όμως συμβαίνει με τους περισσότερους ψαλμούς, ο ποιητής δεν αναφέρεται σε συγκεκριμένες λεπτομέρειες για τα προβλήματα που αντιμετωπίζει Και επομένως ο συγκεκριμένος ψαλμός αποτελεί μια θαυμάσια προσευχή για τον πιστό που ζητά διέξοδο σε πιθανές αδιέξοδες καταστάσεις.
0: Μάλιστα. Στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, και μιας και ολοκληρώσαμε και την ανάλυση των ψαλμών 3 και 37 που εμπεριέχονται στον εξάλψαλμο, να υπενθυμίσουμε ότι συνομιλούμε με τον κύριο Μιλτιάδη Κωνσταντίνου, ομότιμο καθηγητή της Θεολογικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου της Θεσσαλονίκης, και σε αυτό το σημείο, κύριε καθηγητά, θέλουμε να σας ευχαριστήσουμε θερμά για το χρόνο και την πάντοτε καλή διάθεση ώστε να πραγματοποιηθούν αυτές οι συζητήσεις και επικοινωνίες.
1: Εγώ σας ευχαριστώ, κύριε Παπά. Να χαιρετήσουμε και τους ακροατές μας. Να είστε καλά.
0: Γεια σας.

Είναι 89,5 ο ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος. Στη σημερινή εκπομπή είχαμε την ευκαιρία με την σύνδρομή του καλεσμένου μας, του ομότιμου καθηγητή της Θεολογικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου της Θεσσαλονίκης, τον κύριο Μιλτιάδη Κωνσταντίνου, να αναφερθούμε πιο συγκεκριμένα στον εξάψαλμο και να μιλήσουμε για τους δύο πρώτους ψαλμούς, τους οποίους ανέλησε ο κύριος καθηγητής, τον ψαλμό 3 και τον ψαλμό 37. Έτσι, συνεχίζοντας την παρουσίαση των ψαλμών που διαβάζονται κατά τις ακολουθίες του νυχθημέρου, βρεθήκαμε πλέον στην ακολουθία του όρθρου, το πρώτο μέρος του οποίου καταλαμβάνει, όπως αναφέραμε και εισαγωγικά, η πιο γνωστή ίσως συλλογή ψαλμών, ο εξάψαλμος.

Ακούσατε την εκπομπή «Διηγήσω με το όνομά σου της αδελφής μου», το ψαλτήρι στη λειτουργική ζωή της Εκκλησίας. Ο Κώστας Παπάς συζητά με τον κύριο Μιλτιάδη Κωνσταντίνου, ομότιμο καθηγητή της Θεολογικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου της Θεσσαλονίκης, για τους ψαλμούς. Τον ήχο ρύθμισε ο Βαγγέλης Τζαναβάρης. Κυρίες και κύριοι, χαίρετε.

Αγαπητοί ακροατές, αμέσως τώρα θα συνδεθούμε με τον Μητροπολιτικό Ναό Ευαγγελισμού της Θεοτόκου Αθηνών για την ακολουθία του όρθρου και την Θεία Λειτουργία.

Νυν Κρίση σωστή του κόσμου του σου. Νυν ο άρχον του κόσμου τούτου εκβληθήσετε έξω. Καγώ εάν υψωθώ εκ γης, πάντα σ' ελκύσω προς εμ' αυτόν. Τούτο δε έλεγε σημαίνον ποιο θανάτο ημέλεν αποθνίσκην. Απεκρίθη αυτό όχλος, εμείς οικούσομεν εκ του νόμου ότι ο Χριστός μένει στον αιώνα. Και πώς συλλέγεις ότι δίψος είναι των Υιών του ανθρώπου, τι σε στην ούτως ο Υιός του ανθρώπου, υπένουν αυτοίς ο Ιησούς, έτι μικρών χρόνων το φως με θυμώνεστη, περιπατείτε ως το φως έχετε, ή να μη σκοτία ημάς καταλάβει. Κι ο περιπατών εν τη σκοτία, ουκ είδε που υπάγει. Έως το φως

Ανάσταση Χριστού Θεασάμενη, προσκυνήσομεν Άγιον Κύριον Ιησούν, των μόνων αναμάρτητων, των Σταυρών Σου Χριστέ προσκυνούμε και την Αγία Σου Ανάσταση υμνούμε και δοξάζομαι. Σίγαρη Θεός ημών, εκτός Σου άλλων ουκ είδαμεν, το όνομά Σου ονομάζομαι. Δεύτε πάντες οι πιστοί, προσκυνήσομαι την του Χριστού Αγίαν Ανάσταση. Η δούγα ήλθε δια του Σταυρού, χαρά εν όλο το κόσμο. Δια παντός ευλογούνται στον Κύριο, υμνούμε την Ανάσταση αυτού. Σταυρών γαρ υπομείνας δήμας, θανάτω, θάνατο όλες. Ελέησον με ο Θεός κατά το μέγα ελαιός Σου και κατά το πλήθος των νυχτυρμών Σου εξάλειψον το ανώμημά μου. Επιπλέον πλύνομαι από τις ανομίες μου και από τις αμαρτίες μου καθαρισών με. Ότι την ανομία μου εγώ γνώσκω και η αμαρτία μου ενώπιόν μου εστί διαπαντός. Σήμωνο ήμαρτον και το πονηρόν ενώπιόν Σου επίησα, όπως αν δικαιωθείς εν της λόγης Σου και νικήσεις ενδοκρίνες θέσαι. Η δούγαρ εν ανομίες συνελήφθη και εν αμαρτίες εκείσησέ με η μύτη μου. Η δούγαρ αλήθεια εν ηγάπη σας, τα άδειλα και τα κρύφια της σοφίας Σου εδηλωσάς μου. Ραντίς με ισόπο και καθαριστήσω με, πλυνείς με και υπερχιών αλευκανθήσω με. Ακουτίς με η αγαλίαση και ευφροσύνη, αγαλιάσονται ως θέατε ταπεινωμένα. Απόστρεψον το πρόσωπόν Σου από των αμαρτιών μου και πάσα στα ανομίας μου εξάλειψον. Καρδίαν καθαρά κτίσον εν εμοί ο Θεός και πνεύμα ευθές εγγέννησον εν της εγκάτης μου. Μη απορρίψεις με από του προσώπου Σου και το πνεύμα Σου το Άγιο μη αντανέλεις απ' εμού. Απόδος μη την αγαλίαση του σωτηρίου Σου και πνεύματι ηγεμονικό στήριξόν με. Διδάξω ανόμους τα σοδού Σου και ασεβείς επί σε επιστρέψεις. Ρίσε με ξεμάτων ο Θεός, ο Θεός της σωτηρίας μου. Αγαλιάσετε η γλώσσα μου την δικαιοσύνη Σου. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξει και το στόμα μου αναχαιρεί την ανησύνη Σου. Ότι ή θέλεις ασφυσία, έδωκα αν ολοκαυτώματα ουκ ευδοκίσεις. Φυσία το Θεό, πνεύμα συντετριμένο, καρδία συντετριμένη και τεταπεινωμένη, ο Θεός ουκ εξουδενώσει. Αγάθινον Κύριε, εν τη ευδοκία Σου την Σιών και οικοδομηθεί το τα τείχη Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίσεις, θυσίαν δικαιοσύνη, αναφοράν και ολοκαυτώματα. Τότε ανίσουσι, επ' του θυσιαστηριών Σου, Μόσχους.

Σωσόν ο Θεός των λαών σου και ευλογήσον την κληρονομία σου. Επίσκεψε τον κόσμο σου εν ελέη και εκτιρμής. Υψωσόν κέρας χριστιανών ορθοδόξων και κατάπεμψον

Αγίας, δυνάμει του Τιμίου και Ζώπιου Σταυρού και την παγκόσμια ύψωση εορτάζουμε. Προστασίες των ημίων επουρανίων δυνάμεων ασωμάτων, ηγεσίες του Τιμίου και ένδοξου προφήτου, προθρόμου και βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων ενδόξων και πανεφήμων Αποστόλων, των Αγίων ενδόξων και καλλινίκων μαρτύρων, των Αγίων ενδόξων ιερομαρτύρων, Διονυσίου του Αρεοπαγή, του Πολιούχου των Αθηνών, Γρηγορίου του Πέμπτου, του Πατριάρχου Κωνσταντίνου Πόλεως και Κοσμά του Αιτωλού, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, της Αγίας ενδόξως ιομάρτυρος Φιλοθέης της Αθηναίας, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωαγή και Άνης και πάντων σου των Αγίων, οικετεύομεν σε μόνε

Αμήν. Ο υψωθήσαντος σταυρό εκουσίως, τι επωνύμω σου καίνει η πολιτεία, τους ηχτυρμούς σου δόρισε, Χριστέ ο Θεός. Έφρανον εν τη δυνάμει σου τους πιστούς βασιλείς ημών, νίκας πορηγών αυτής κατά των πολεμίων. Τη συμμαχίαν έχει εν την συν όπλων ειρήνης, αίτητον τρόπε.

ο μετατρίτων ουρανών αρθεί σε παραδείσο, κερίματα ακούσαστα άρρητα και θεία, α, ουκ εξών γλώσσας λαλήν, τι τις γαλάτες γράφει ως εραστέ των γραφών, ανέγνωτε και έγνωτε. Εμή φυσί καυγάστε, μη γέννητο, πλην ή μη εν μόνο το σταυρό το του Κυρίου, ενώ παθόν έφτυνε τα πάθη, αυτό νουν και εμείς βεβαίως κρατώμεν του Κυρίου το σταυρόν καύχημα πάντες. Έστι γάρ σωτήριον ημίν τούτο του οξύλου, όπλον ειρήνης αίτητον.

τη δεκάτη τετάρτη του αυτού μηνός, η παγκόσμιος ύψωσης του Τιμίου και Ζώπιου Σταυρού, τα σεν λάριγγι σώτερη ψώσης φέρει, υψούμενον βλέπουσα των σταυρών πτήσεις, υψώθη δεκάτη σταυρού ξύλων η δε τετάρτη, τη αυτή ημέρα η κοίμησης του εν Αγίης Πατρός ημών Ιωάννου, Αρχιεπισκόπου Κωνσταντινουπόλεως του Χρυσοστόμου, εν ταύτη γάρ ανεπαύσατο, αλλά δια την εορτήν του Τιμίου Σταυρού, μετετέθη η τούτου εορτή εις τον Νοέμβριον μήνα. Και μνήμη της ευσεβεστάτης βασιλίσης, Πλακίλης, συζύγου γενωμένης του μεγάλου βασιλέως Θεοδοσίου. Τη αυτή ημέρα μνήμη των εν Αγίης Πατέρων ημών, των συνελθόντων εν τη Αγία και Οικουμενική έκτη Συνόδο επί της Βασιλείας Κωνσταντίνου του Παγωνάτου Ιού Ιωστινιανού του Δευτέρου του καλουμένου Ρινοτιμήτου Σεργίου την Εκκλησία Κωνσταντίνου Πόλεως ηθήνοντος και αγάθωνος την Ρωμαίων. Η θρίστη δε εν το τρούλο του παλατίου, το λεγόμενο Οάτο, αναθέματι καθυποβαλούσα Σέργιον και Πύρον και Πέτρον και Παύλων, επισκόπους γενωμένους Κωνσταντινούπολης, μακρόβιονται των Αντιοχίας και κύρων των Αλεξανδρίας και ονόριων των Ρώμης, στέφανονται και πολυχρόνιων και τους συναυτής, ή της Αγίας Σύνοδος, επιμέν του δηλωθέντος Κωνσταντίνου του Πόγονάτου, συνηθρίστη, η δε των κανόνων έκδοσης επί Ουστινιανού του Ιού αυτού γέγονε. Κι αυτή η μέρα μνήμη του Αγίου Μάρτυρος, Πάπα, κι αυτή η μέρα ο Άγιος Μάρτης Θεοκλής, ψήφιτε λιγούτε, κι αυτή η μέρα ο Άγιος Βαλεριανός, τον Ήπιον ψήφιτε λιγούτε, ο Άγιος Νέος Οσιομάρτης Μακάριος, ο εν Θεσσαλονίκη μαρτυρίσας, κατά το 1527 ο και μαθητής κρηματίσας του Πατριάρχου Κωνσταντίνου Πόλεως, νύφωνος, ψήφι τελειούτε, τες αυτόν Αγίες Πρεσβείες ο Θεός, ελέησον ημάς.

ότι σών το κράτος και σου εστίν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα, Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύμα.

κόσμος δια της σοφίας των Θεών ευδόκησεν ο Θεός δια της μορίας του Κηρύγματος σώσε τους πιστεύοντας. Επειδή και οι Ιουδαίοι σημείωνε τους

0: Σώσον ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της η χάρητη σοφία.
1: Πάλιν και πουλάκης, εσύ προσπίδωμεν και σου δεόμεθα αγαθέ και φιλάνθρωπε, όπως επιβλέπωσες επί την δέηση ημών, καθαρίσεις ημών τας ψυχάς και τα σώματα από παντός μολυσμού, σαρκός και πνεύματος, και δόης ημίν ανένοχον και ακατάκριτον την παράσταση μου του Αγίου Σου θυσιαστηρίου. Χάρισε, δε ο Θεός, και τη συνευχομένη ημίν προκοπήν βίου και πίστεως και συνέσεως πνευματικής, δώσ' αυτής πάντοτε, με τα φόβου και αγάπης λατρεύυνση, ανενόχος και ακατακρίτως μετέχειν των Αγίων Σου μυστηρίων και της επουρανίου Σου βασιλείας αξιωθεί.

των αδελφών ημών των εν πάση θλίψη και περιστάση ευρισκομένων και των εν ασθενείες κατακειμένων ημών.

κεγής, ώρα τόντε πάντων και ώρα της. Εισέ Κύριον, Ιησούν Χριστόν, τον Υιόν του Θεού, τον μονογενή, τον εκπατρός γεννηθέντα, προ πάντων των αιώνων. Ως εφωτός, ο Θεόν αληθινόν, εκ Θεού αληθινού, γεννηθέντα, ουπήθέντα, όμως Υιόν του Πατρί, Θείου τα πάντα εγένετο, τον διημάς τους ανθρώπους, και για την ημετέραν σωτηρίαν, κατευθόντα εκ των ουρανών, και σαρκωθέντα εκ Πνεύματος Αγίου, και Μαρίας της Παρθένου, και εν ανθρωπίσαντα, προσταυρωθέντα τα υπέρ ημών, επί Ποντίου Πιλάτου, και παθώντα και τα φέντα, και αναστάντα την τρίτη ημέρα, κατά τας γραφάς, και ανερθόντα στους ουρανούς, και καθεζόμενον εις εκδεξιών του Πατρός, και πάλιν ερχόμενος με τα δόξης, κρίνε ζώντας και νεκρούς, ούτης βασιλείας και σε τέλους. Και εις το Πνεύμα το Άγιο, το Κύριο, το Ζωοποιό, το Εκπατρός εκπορευόμενο, το Σηματρή και Υιός προσκυνούμενο και συνοψαζόμενο, το Βαλίσσαν δουλειά των προφητών. Εις μία Αγία, Καθολική και Αποστολική Εκκλησία, ομολογώ εν βάπτισμα εις άφεσιν αμαρτιών, προσδοκώ ανάσταση νεκρών και ζωήν του μέλλοντος αιώνα.

Συ και ο μονογενής σου Υιός και το Πνεύμα σου το Άγιο, Συ εκ του μη όντως εις το είναι ημάς παρήγαγες και παραπεσόντας ανέστησας πάλιν και ούκ απέστης πάντα ποιών έως ημάς εις των ουρανών ανοίγαγες και την βασιλείαν σου εχαρίσου την μέλουσαν υπέρ τούτων απάντων ευχαριστούμεν Συ και το μονογενής σου Υιό και το Πνεύμα σου το Αγίο υπέρ πάντων ονείσμεν και όν ουκείσμεν των φανερών και αφανών ευεργεσιών των εις ημάς γεγεννημένων. Ευχαριστούμεν Συ και υπέρ της λειτουργίας ταύτης είναι εκ των χειρών ημών δέξαστε κατεξίωσας και της υπαριστήκας η χιλιάδας αρχαγγέλων και μυριάδες αγγέλων, τα χειρουβήμ και τα σεραφείμ εξαπτέρυγα πολυώματα μετάρσια πτερωτά.

0: Άρχοντα με τα Παρισία σε κατακρίτους, τον μάν επικαλείστε σε τον επουράνιον Θεόν Πατέρα και λέγει
1: Πάτερ ημών, ο εν της ουρανής, αγιαστεί το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθεί το θέλημά σου, ως εν ουρανώ και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων, δώσει μην σήμερον, και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφίεμεν τις οφειλέτες ημών. Και μη εις εν έγκυση μας εις πειρασμόν, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
2: Ότι σου έστειν η βασιλεία.

0: μας τον αιώνο.
1: Και καταξίωσον και κρατεάσου χειρή με τα δούνια.

Η Θεία Λειτουργία, αγαπητοί μου αδελφοί, ονομάζεται ευχαριστία, γιατί ευχαριστούμε τον Θεό και Πατέρα που έστειλε στον κόσμο τον μονογενή Υιό Του, ο οποίος προσέλαβε την ανθρώπινη φύση με την ενέργεια του Αγίου Πνεύματος από την Αγία Θεοτόκο και Αϊπάρθενο Μαρία. Και ευχαριστούμε τον Θεό και Πατέρα των Φώτων, γιατί δια της ενανθρωπίσεως του Υιού Του γνωρίσαμε το άπειρο μέγεθος της αγάπης του Θεού για τον κόσμο. Διαβάζομαι στο κατά Ιωάννην Ευαγγέλιο και ακούμε σε κάθε Θεία Λειτουργία αυτήν τη συγκλονιστική φράση: «Ούτως ηγάπησεν ο Θεός τον κόσμον, τόσο πολύ δηλαδή αγάπησε ο Θεός τον κόσμο, ώστε τον Υιόν Του τον μονογενή έδωκεν, ή να πάσο πιστεύων εις Αυτόν μη απόλυτε, αλλά έχει ζωήν αιώνιον». Εδώ βρίσκεται ο πυρήνας της πνευματικής μας ζωής και ο λόγος για τον οποίο μετέχουμε στο μυστήριο της Εκκλησίας, για να μην απολεσθούμε, να μην χαθούμε, αλλά να έχουμε ζωή αιώνιο, δηλαδή μετοχή στην Βασιλεία του Θεού. Μία φράση, μία λέξη, Βασιλεία του Θεού, αιώνιος ζωή, που την ακούμε πάντοτε μέσα στην Εκκλησία μας. Ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος, ο οποίος σημειωθεί το ότι σαν σήμερα εκοιμήθη, αλλά εξαιτίας αυτής της μεγάλης εορτής της υψώσεως του Σταυρού, η μνήμη του μεταφέρθηκε στις 13 του μηνός Νοεμβρίου. Ο Άγιος Ιωάννης λοιπόν ο Χρυσόστομος διερωτάται: τι εστί Βασιλεία του Θεού, τι είναι η Βασιλεία του Θεού και τι είναι η αιώνιος ζωή, και απαντά εξ ονόματος του Χριστού με μία συγκλονιστική φράση: «Η παρουσία η εμή», λέγει ο Χριστός σε κάθε ένα που πιστεύουμε σε Αυτόν. Η παρουσία Του στην ζωή μας, στην ύπαρξή μας, στην συνείδησή μας, στον κόσμο μας, είναι η αιώνιος ζωή και η Βασιλεία του Θεού, την οποία, όπως έχουμε πει πολλές φορές, προγευόμεθα από το παρόν. Από τώρα μετέχουμε στην Βασιλεία του Θεού, δηλαδή στην παρουσία του Χριστού, και ευλογούμε, δοξάζουμε, μακαρίζουμε αυτήν την Βασιλεία και ευχόμεθα να είμεθα ζωντανά μέλη του σώματος του Χριστού και της Βασιλείας Του, και να έχουμε αίσθηση της παρουσίας Του στην ζωή μας. Αυτή η αίσθηση της παρουσίας του Χριστού στην ζωή του πιστού, αδελφοί μου, πραγματώνεται με το μυστήριο του Σταυρού. Ο Χριστός θυσιάστηκε με την θέλησή Του για να μας βεβαιώσει για την άπειρη αγάπη Του. Η αγάπη δηλαδή του Χριστού δεν είναι λόγια όμορφα και συγκινητικά, αλλά είναι πράξεις, είναι θυσία, είναι έκφραση αγάπης.
άραγε θα μπορέσει ποτέ να εννοήσει ο άνθρωπος τι σημαίνει ότι ο Υιός του Ζώντος, του αληθινού Θεού, γίνεται και άνθρωπος, αναλαμβάνει τις αμαρτίες μας, ανέρχεται στον Σταυρό, αποθνίσκει, θάπτεται, ανίσταται εκ νεκρών και αναλαμβάνεται στους ουρανούς, λαμβάνοντας, όπως είπαμε και εχθές, την δική μας την φύση, την ανθρώπινη φύση, για να την απαλλάξει από το κακό, από την αμαρτία, από τον θάνατο και από τον διάβολο. Αυτό είναι το μυστήριο που τιμούμε όταν ατενίζουμε τον ζωοποιό Σταυρό του Χριστού και όταν τον προσκυνούμε. Το μυστήριο δηλαδή της αγάπης του Χριστού, της θυσίας του Χριστού για την σωτηρία του κόσμου. Αδελφοί μου, ας ολοκληρώσουμε αυτές τις σκέψεις με μία διδασκαλία ενός Αγίου Μοναχού των πρώτων αιώνων, του Οσίου Ιωάννου του Βοστρινού, ο οποίος είχε ένα χάρισμα από τον Θεό να απομακρύνει τους πειρασμούς και τα πνεύματα της πονηρίας. Έλεγε ο μοναχός αυτός ότι εάν φυλάξουμε την χάρη του μυστηρίου του βαπτίσματος, εάν φυλάξουμε την χάρη του μυστηρίου της Θείας Ευχαριστίας και αν φυλάξουμε την δύναμη, το φως και την χάρη του Τιμίου Σταυρού, τότε δεν έχουμε να φοβηθούμε κανένα και τίποτε. Γιατί ο άνθρωπος με το βάπτισμα ενδύεται τον Χριστό. Με την Θεία Κοινωνία γίνεται θεοφόρος και Χριστοφόρος. Και με τον Τίμιο Σταυρό ομολογεί την θυσία του Χριστού και την αγάπη του Θεού για την σωτηρία όλων των ανθρώπων. Ήθε να διαφυλάσσουμε πάντοτε στη ζωή μας το βάπτισμά μας, την ευχαριστία και τον Σταυρό του Χριστού, για να ακτινοβολούμε την δύναμη, την χάρη και το φως του εσταυρωμένου και αναστάντος Ιησού Χριστού.

Ευχαριστούμε τους συνδέσμους, τα φιλάνθρωπε, ευεργέτα των ψυχών ότι και την παρούση ημέρα. Κατηξίωσας ημάς των επουρανίων σου και αθανάτων μυστηρίων, ορθοτόμησον ημών την οδόν, στήριξον ημάς εν το φόβο στους πάντας, φρούρησον ημών την ζωή. Ασφάλισε ημών τα διαβήματα ευχές και εικαισίες εν δόξου Θεοτόκου και η Παρθένου Μαρίας και πάντων σου των Αγίων. Αμήν. Ότι εσύ ο Αγιασμός ημών και εσύ την δόξα να αναπέμπομαι, το Πατρί και το Υιό και

Ο ευλογών σου ευλογούντα σε Κύριε και αγιάζων τους επισήπε πειθώτας όσων των λαών σου και ευλόγησον την κληρονομίαν σου, το πλήρωμα της Εκκλησίας σου φύλαξον, αγίασον τους αγαπώντας την ευπρέπειαν του οίκου σου, σύ αυτούς αντιδόξασον τη θεϊκή σου δυνάμη και μη εγκαταλείπιση μας τους ελπίζοντας επισέ. Ειρήνην το κόσμο σου δόρισε τις εκκλησίες σου τις ιερεύσει, τις άρχους ημών, το στρατό και παντί το λαό σου, ότι πάσα δώσεις αγαθή και παν δόρημα τέλειον άνωθεν εστί καταβαίνουν εξού του Πατρός των φώτων. Και σοι την δόξαν και ευχαριστίαν και προσκύνησιν αναπέμπομεν το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι.

δώσεις αρχής και εξουσίας εν αυτό και εν το κράτη ημών, που καταξηράν θάλασσαν και αέρα, φιλοκρίστου ημών στρατού,

Συγχωρήσεως και αφέσεως των αμαρτιών των δούλων του Θεού, επιτρόπων ενωρητών και συνδρομητών της Αγίας Εκκλησίας ταύτων.

η αυτού θεία χάριτη και φιλανθρωπία πάντοτε νυν και αη και εις τους αιώνας των αιώνων. Δόξα σοι ο Θεός, η ελπίσιμον δόξα σοι. Αναστάς εκ νεκρών Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες της Παναχράντου και Παναμόμου Αγίας αυτού Μητρός, δυνάμει του Τιμίου και Ζωοποιού Σταυρού, ούτην ύψωσιν εορτάζομεν, προστασίες των Τιμίων επουρανίων δυνάμεων ασωμάτων, ηκεσίες του Τιμίου ενδόξου προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων ενδόξων και πανεφήμων Αποστόλων, των Αγίων εν...

μάρτυρος φιλοθέης της Αθηναίας, του εν Αγίης Πατρός ημών Ιωάννου Αρχιεπισκόπου Κωνσταντινουπόλεως του Χρυσοστόμου, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης, και πάντων των Αγίων, ελεήσε και σωσε ημάς τους

0: ελέησον και σώσον ημάς.
1: Η Αγία Τριάς διαφυλάξε πάντας ημάς. Καλή σας ημέρα.
2: Το αντίδωρο θα μοιραστεί έξω.
3: Καλή σας ημέρα, αγαπητοί ακροατές, και χρόνια πολλά. Είχαμε συνδεθεί με τον Ιερό Μητροπολιτικό Ναό Αθηνών για την ακολουθία του όρθρου και τη Θεία Λειτουργία

Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Χρόνια πολλά για τη σημερινή μεγάλη εορτή. Η Εκκλησία εορτάζει σήμερα την ύψωση του Τιμίου Σταυρού. Γι' αυτό και η πρωινή σύνδεση με τον Ιερό Καθεδρικό Ναό Αθηνών, για όλους εκείνους που σήμερα για διαφόρους λόγους δεν μπορούσαν να είναι στην Εκκλησία. Για να δούμε πώς διαμορφώνεται το σημερινό πρόγραμμα του 89,5 μετά την πρωινή μετάδοση, αφού σας πούμε ότι σήμερα στον ήχο είναι ο Τάσος Παπαδημητρίου. Στο τηλεφωνικό κέντρο και τον αριθμό 210-72-98-222 απαντάει στα μηνύματά σας η Ευαγγελία Μπρουσιώτη. Στο μικρόφωνο είναι η Κατερίνα Χουζούρη. Για λίγη ώρα θα είμαστε μαζί μέσα από την πρωινή εκπομπή του 89,5, καθώς στις 11 ξεκινάει το αφιέρωμα του 89,5, το μεγάλο αφιέρωμα του Σεπτεμβρίου. Θρησκεία και πολιτική, μέρος δεύτερο, είναι το γενικό θέμα. Το αφιέρωμα ξεκίνησε την 31η Αυγούστου και συνεχίζεται. Σήμερα αναλύουμε την περίοδο του Βυζαντίου, είμαστε από τον 4ο μέχρι το 15ο αιώνα. Για να δούμε λοιπόν τις εκπομπές του αφιερώματος. Στις 11 οι Οικουμενικές Σύνοδοι και η πολιτική τους διάσταση, θεολογία, εξουσία και αυτοκρατορική μέρημνα με την Κατερίνα Χουζούρη. Στις 12 αίρεση και πολιτική σταθερότητα, γιατί οι δογματικές διαμάχες απειλούν την αυτοκρατορία, με το Βασίλη Σπυρόπουλο. Στη μία, ο αυτοκράτορας ως εικόνα του Θεού, η θεολογική θεμελίωση της πολιτικής εξουσίας, με τον Κώστα Παπά. Στις 2 είναι το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του 89,5 με τον Γιώργο Μιλωνά. 2:30 αναγνώσματα, ο Κώστας Παπάς διαβάζει από το βιβλίο «Θρησκεία και πολιτική» του Τζέφρι Χέινς, εκδόσεις πεδίο. Στις 3 μπορείτε να ακούσετε την εκπομπή «Το Οικουμενικό Πατριαρχείο, η Μαύρη Βίβλος» με τη Σμαραγδή Καράγιωργα. Η εκπομπή αυτή έγινε στο πλαίσιο αφιερώματος που πραγματοποίησε το ραδιόφωνο της Εκκλησίας με γενικό θέμα «Μικρασιατική καταστροφή, ιστορικό, ιδεολογικό, πολιτικό υπόβαθρο και γενοκτονία». Στις 4 η μουσική των Αγγέλων με τον μακαριστό Λικούργο Αγγελόπουλο. Στις 5 Ιουστινιανός, αυτοκράτορας, νομοθέτης, θεολόγος, η πολιτική ως θεολογικό έργο με τη Σμαραγδή Καράγιωργα. Στις 6 η οικονομαχία ως πολιτικό και κοινωνικό τραύμα, πίστη, εξουσία και έλεγχος του ιερού με τον Αντώνη Γεννακόπουλο. Στις 7 είναι η ακολουθία του Εσπερινού από το Καθολικό της Ιεράς Μονής Ασωμάτων Πετράκη. 7:30 αναγνώσματα, η Μαρβίνα Πιτιχούτη διαβάζει από το βιβλίο «Νοσταλγία παραμέτρων» του μακαριστού Αρχιεπισκόπου Αυστραλίας Κυρού Στυλιανού, εκδόσεις Δόμος. Στις 8 μπορείτε να ακούσετε την εκπομπή «Ιωνία, η Σμύρνη από το 1908 ως το 1918 με την Αδαμαντία Μπούρτσινου». Η εκπομπή αυτή έγινε στο πλαίσιο αφιερώματος με γενικό θέμα «Ιωνία, Πόντος, Καπαδοκία από την αρχαιότητα έως το 1915 που πραγματοποίησε το ραδιόφωνο της Εκκλησίας». Στις 9 είναι η ακολουθία του αποδείπνου. 9:30 αναγνώσματα. Ο Θεόδωρος Ιγνατιάδης διαβάζει από το βιβλίο «Το Αηδόνι της Ανατολής» Ιωάννης ο Χρυσόστομος της Ζωής Κανάβα, εκδόσεις Αρμός. Στις 10 γνωριμία με την Ορθόδοξη Πίστη, προσεγγίσεις στους όρους της πίστεως με τον Δημήτρη Μαυρόπουλο. Και στις 11 στη ραδιοφωνική βιβλιοθήκη του 89,5 η Έμι Στυλιανίδου διαβάζει από το βιβλίο «Αδελφή Καραμάζοφ» του Φιοντόρ Ντοστογεύσκη, εκδόσεις Γκοβόστη.

Για να δούμε τώρα την κίνηση στους δρόμους αλλά και την πρόγνωση της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας. Ιδιαίτερα αυξημένη είναι η κυκλοφορία των οχημάτων στην Εθνική Οδό Αθηνών Κορίνθου στην έξοδο, στην Εθνική Οδό Αθηνών Λαμίας στην είσοδο και την έξοδο, στη Λεωφόρο Αλεξάνδρας, στη Λεωφόρο Μεσογείων, στη Λεωφόρο Κατεχάκη, στο ρεύμα από Ηλιούπολη, στην άνοδο και την κάθοδο της Λεωφόρου Κηφισίας, στην άνοδο και την κάθοδο της Λεωφόρου Βασιλής Σοφίας, τη Λεωφόρο Βασιλέως Κωνσταντίνου, την άνοδο της Λεωφόρου Συγκρού, τη Λεωφόρο Βασιλής Σαμαλίας, τη Λεωφόρου Βουλιαγμένης, το λιμάνι του Πειραιά, τη Λεωφόρο Ποσειδώνος Σαλήμου έως Καραϊσκάκη στο ρεύμα προς Πειραιά, την Αττική Οδό και τη Λεωφόρο Σχιστού.

0: Η μικρή υποχώρηση της θερμοκρασίας, οι παροδικές νεφώσεις και η πιθανότητα για τοπικές βροχές στα ανατολικά και τα νότια συνθέτουν το σκηνικό του καιρού για σήμερα Δευτέρα. Στα Δωδεκάνησα οι άνεμοι θα φτάσουν τοπικά τα 6 μποφόρ. Σύμφωνα με την πρόγνωση του ΜΕΤΕΟ, σε αρκετές περιοχές της χώρας οι νεφώσεις θα είναι κατά διαστήματα αυξημένες, κυρίως στα ανατολικά και νότια, όπου δεν αποκλείονται λίγες πρόσκαιρες και τοπικού χαρακτήρα βροχές. Από το βράδυ η ορατότητα θα περιοριστεί κατά τόπους, κυρίως στα υπηρετικά, ενώ αυξημένες θα παραμείνουν οι συγκεντρώσεις αφρικανικής σκόνης στη νότια Ελλάδα. Στη Δυτική Μακεδονία η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 8 έως 24 με 26 βαθμούς Κελσίου, ενώ στην υπόλοιπη Μακεδονία και τη Θράκη από 12 έως 27 με 29. Στη Θεσσαλία ο υδράργυρος θα φτάσει τους 29 με 31 βαθμούς, στην Ήπειρο τους 27 με 29 και στην υπόλοιπη πυρωτική χώρα τους 29 με 31 βαθμούς. Στα Επτάνησα, τα νησιά του Αιγαίου και την Κρήτη, η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 28 έως 30 βαθμούς Κελσίου. Στο Αιγαίο οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις με ένταση 4 με 5 μποφόρ. Στα Δωδεκάνησα θα ενισχυθούν φτάνοντας στα 5 με 6, ενώ στο Ιόνιο θα πνέουν βορειοδυτικοί άνεμοι 3 με 4 και τοπικά έως 5 μποφόρ. Στην Αττική προβλέπονται σταδιακά αυξημένες νεφώσεις με πιθανότητα για τοπικές ψυχάλες. Οι άνεμοι θα πνέουν κυρίως από βορειοανατολικές διευθύνσεις με ένταση 3 με 4 και τοπικά έως 5 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία στο κέντρο της Αθήνας θα κυμανθεί από 22 έως 29 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη αναμένονται λίγες νεφώσεις με τοπικά περιορισμένη ορατότητα τις βραδινές ώρες. Οι άνεμοι θα είναι ασθενείς και το μεσημέρι θα στραφούν σε νότιους 3 με 4 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία στο κέντρο της πόλης θα κυμανθεί από 17 έως 29 βαθμούς Κελσίου.
1: Η ώρα είναι 10:30.
2: Ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος, 89,5. Η άλλη φωνή στα FM.
0: Γεγονότα που έγιναν σαν σήμερα, το 326, η μητέρα του Μεγάλου Κωνσταντίνου, η Αγία Ελένη, ανακαλύπτει στην Ιερουσαλήμ το Σταυρό του Μαρτυρίου. Το 628, ο Βυζαντινός Αυτοκράτορας Ηράκλειος εισέρχεται θριαμβευτικά στην Κωνσταντινούπολη, αφού έχει κατατροπώσει τους Πέρσες και ανακτήσει τον Τίμιο Σταυρό. Το 1321 πεθαίνει ο Ντάντε Αλιγκιέρι, γνωστότερος στην Ελλάδα ως Δάντης, εθνικός ποιητής της Ιταλίας. Το πιο γνωστό έργο του είναι βέβαια η Θεία Κωμωδία. Το 1814, ανήμερα της ύψωσης του Τιμίου Σταυρού, ο Νικόλαος Κουφάς, ο Εμμανουήλ Ξάνθος και ο Αθανάσιος Τσακάλοφ ιδρύουν στην Οδυσσό τη φιλική εταιρεία σύμφωνα με μία εκδοχή. Το 1829 υπογράφεται η Συνθήκη της Αδριανούπολης, η οποία σημαίνει το τέλος του Ρωσοτουρκικού πολέμου του 1828-1829. Με το άρθρο 10 της Συνθήκης, ο Σουλτάνος αναγνωρίζει τα προηγούμενα πρωτόκολλα και τις συνθήκες που αφορούν στο ελληνικό ζήτημα και ανοίγει το δρόμο για την αυτονομία του νεοσύστατου ελληνικού κράτους της Ελλάδας. 1890. Ιδρύεται στη Σμύρνη ο Μουσικογυμναστικός Σύλλογος Ορφέας, από τα μέλη του οποίου 3 χρόνια μετά θα ιδρυθεί ο Γυμναστικός Σύλλογος Γυμνάσεων. Οι δύο σύλλογοι θα ενωθούν το 1898 και θα δημιουργήσουν τον Πανιόνιο Γυμναστικό Σύλλογο Σμύρνης. 1943.

Το ολοκαύτωμα ή σφαγή της Βιάννου αναφέρεται στις μαζικές εκτελέσεις κατοίκων και καταστροφές πάνω από 20 χωριών στις περιοχές της Βιάννου και της Ιεράπετρας στο νησί της Κρήτης από τους Ναζί κατά τη διάρκεια του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου. Οι εκτελέσεις που πραγματοποιήθηκαν από μονάδες της Βέρμαχτ στις 14 με 16 Σεπτεμβρίου του 1943 είχαν ως αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους 461 άτομα, ενώ υποστηρίζεται ότι ο συνολικός αριθμός των νεκρών ξεπερνά τους 500. Τα χωριά λιλατήθηκαν και καταστράφηκαν οι σοδιές. Επίσης πολλά κάηκαν. Οι εκτελέσεις διατάχθηκαν από τον στρατηγό Φρίντριχ Βίλχμαρ Μίλλερ, που έμεινε γνωστός ως ο σφαγέας της Κρήτης, ως αντίπεινα για τις δράσεις της κρητικής αντίστασης. Το ολοκαύτωμα της Βιάννου θεωρείται το δεύτερο μεγαλύτερο της Ελλάδας μετά από αυτό των Καλαβρίτων. Πάμε να δούμε το ιστορικό πλαίσιο. Η Βιάννους είναι μια ορεινή περιοχή στην νοτιοανατολική πλευρά του νομού Ηρακλείου. Τα χωριά της σημερινής επαρχίας Βιάννου και τα γειτονικά 8 της επαρχίας Ιεράπετρας αποτελούσαν ως το 1934 μία επαρχία. Έτσι, ενώ μετά την κατάληψη της Κρήτης από τους Γερμανούς το Ηράκλειο βρισκόταν υπό γερμανική κατοχή, το Λασίθι αλλά και τα χωριά της Βιάννου ήταν υπό ιταλική. Μέχρι το 1942 η εμφάνισή τους στην περιοχή ήταν ελάχιστη, επιτρέποντας έτσι τη δημιουργία ομάδων αντίστασης από ντόπιους. Μια από αυτές τις ομάδες ήταν του Μανώλη Μπαντουβά. Από το 1942 και μετά αρχίζουν να κάνουν κάποιες εμφανίσεις στην περιοχή Γερμανοί, αλλά είναι κυρίως στη Βιάννου και στα παραλιακά χωριά της Σάρβης και του Τσούτσουρου. Τον Μάιο του 1943 εγκατέστησαν φυλάκιο με 3 στρατιώτες στην Κάτω Σίμη, το οποίο φαινομενικά ήταν υπεύθυνο για τη συλλογή πατάτας για τις γερμανικές δυνάμεις, αλλά στην ουσία είχε σκοπό την παρακολούθηση της περιοχής. Στις 8 Σεπτεμβρίου του 1943 η Ιταλία συνθηκολογεί και αρχίζει να φημολογείται ότι οι Άγγλοι θα έκαναν απόβαση στην Κρήτη και συγκεκριμένα στην παραλία των επαρχιών Βιάννου και Ιεράπετρας. Ακόμη λεγόταν ότι ο Μπαντουβάς βρισκόταν σε συνεννόηση με τον διοικητή των Ιταλικών στρατευμάτων του νομού Λασιθίου, στρατηγό Κάρτα, για να παραδώσουν οι Ιταλοί τον οπλισμό τους στους αντάρτες και όσοι από αυτούς ήθελαν να πολεμήσουν μαζί τους ενάντια στους Γερμανούς. Τα νέα αυτά όμως δεν είχαν επιβεβαιωθεί και δημιούργησαν κλίμα ενθουσιασμού στους κατοίκους. Ο καπετάν Μανώλης Μπαντουβάς το βράδυ της 9ης προς τη 10η Σεπτεμβρίου του 1943 δίνει διαταγή να εξουδετερωθεί το φυλάκιο. Οι αντάρτες εισέβαλαν στο φυλάκιο τη νύχτα και επιχείρησε να συλλάβουν κοιμόμενους 2 Γερμανούς στρατιώτες. Ακολούθησε μάχη κατά την οποία οι Γερμανοί σκοτώθηκαν. Οι αντάρτες έκρυψαν τα πτώματα σε μια σπηλιά. Το περιστατικό αυτό χαρακτηρίζεται ως αμφιλεγόμενο όσον αφορά τα κίνητρα και τη σκοπιμότητά του. Οι Γερμανοί, όταν εντόπισαν τους 2 νεκρούς, έστειλαν 165 άντρες στην περιοχή να διερευνήσουν τι έγινε. Ο Μπαντουβάς έστησε νέδρα με 4 ομάδες ανταρτών, με επικεφαλής τους Χρήστο Μπαντουβά, Γιώργη Νηριανό, Γιάννη Ποδιά και Δημήτρη Παπά, τοποθετημένους σε κατάλληλες θέσεις στην Κάτω Σίμη και στα υψώματα που βρίσκονται στην ανατολική και δυτική πλευρά της κοιλάδας, μέσα από την οποία περνά ο δρόμος προς την Κάτω Σίμη. Οι Γερμανοί για προστασία από τους αντάρτες είχαν πιάσει εχμαλώτους από τα γύρω χωριά, τους οποίους είχαν βάλει μπροστά στα ανασπίδα και τους οποίους σκόπευαν να εκτελέσουν ως αντίπεινα για το φόνο των 2 στρατιωτών. Κατά τις 10 το πρωί της 12ης Σεπτεμβρίου άρχισαν να μπαίνουν στην κοιλάδα με τους ομήρους μπροστά. Οι αντάρτες που αναγνώρισαν τους ομήρους χτύπησαν από ανατολικά και έτσι οι Γερμανοί, ενώ οι Γερμανοί χτυπήθηκαν, οι όμηροι ελευθερώθηκαν και ενώθηκαν με τους αντάρτες.

ακολούθησε μεγάλη μάχη στην περιοχή μεταξύ Σίμης και Πεύκου, η οποία κράτησε μέχρι αργά το βράδυ και στην οποία νητήθηκαν οι Γερμανοί. Δεν είναι εξακριβωμένο πόσες ήταν οι απώλειές τους. Περισσότεροι από 400 νεκροί υπολογίζονται, ενώ οι δύο λόγοι αναφέρονται. Οι γερμανικές απώλειες που αναφέρονται είναι μέρος προσπάθειας των Βρετανών να αποσύσουν τις ευθύνες τους και τις ευθύνες του Μπαντουβά για την καταστροφή των χωριών της Βιάνου. Στην πραγματικότητα, σε ολόκληρο το μήνα Σεπτέμβριο του 1943, οι γερμανικές απώλειες από κάθε αιτία στην Κρήτη ήταν 53 νεκροί, ενώ στο διάστημα από 9 Σεπτεμβρίου έως 30 Νοεμβρίου του 1943 οι γερμανικές απώλειες στο νησί αλλά και στις μονάδες της Κρήτης που μετήχαν στην κατάληψη των Δωδεκανήσων ήταν 151 νεκροί. Οι αντάρτες του Μπαντουβά έχασαν έναν άντρα και αποσύρθηκαν στα βουνά παίρνοντας ομήρους.

Ο Μίλλερ, εξοργισμένος για την ήττα του και το χαμό των ανδρών του, αλλά θέλοντας να αποτρέψει τους Ιταλούς στρατιώτες να αποσκερθήσουν προς τους αντάρτες στα βουνά, έδωσε την εξής διαταγή: καταστρέψατε την επαρχία Βιάνου, εκτελέσατε πάραυτα χωρίς διαδικασία τους Άρενες που είναι πάνω από 16 ετών, καθώς και όσους συλλαμβάνονται στην Ήπεθρο ανεξαρτήτως φύλου και ηλικίας. Πάνω από 2.000 άνδρες μαζεύτηκαν στη Βιάνο και χωρίστηκαν σε ομάδες για να θέσουν σε εφαρμογή τη συστηματική καταστροφή των χωριών και των κατοίκων. Στις 13 Σεπτεμβρίου, την παραμονή των ομαδικών εκτελέσεων, συγκέντρωσαν στον Άγιο Βασίλειο όσους βρίσκονταν εκεί και αφού τους διαβεβαίωσαν ότι όσοι ήταν στα σπίτια τους δεν θα πάθαιναν τίποτα, τους είπαν ότι όσοι βρίσκονταν εκτός θα θεωρούνταν αντάρτες, θα εκτελούνταν επί τόπου και τα σπίτια τους θα καίγονταν. Η είδηση διαδόθηκε και στα γύρω χωριά και πολλοί που κρύβονταν γύρισαν στα σπίτια τους. Την επόμενη μέρα το πρωί ξεκίνησε η καταστροφή. Την 3η, 14η Σεπτεμβρίου του 1943, η μέρα του Τιμίου Σταυρού, έβαλαν φωτιά στον Πεύκο και τη Σήμη. Ταυτόχρονα επιδόθηκαν σε μαζικές εκτελέσεις, λαιλασίες, βανδαλισμούς και κατεδαφίσεις στα χωριά Κεφαλόβρηση, Κάτω Σήμια, Μοιράς, Πεύκος, Βαχός, Άγιος Βασίλειος, Άγιος Βιάνος, Σικολόγος, Κρεβατάς, Καλάμι και Λουτράκι της Βιάνου και Μύρτος, Γδόχια, Ρίζα, Μουρνιές, Μύθι, Μάλες, Χριστός και Παρσάς, μεταξοχώρη της Ιεράπετρας. Όλοι οι άνδρες ηλικίες από 16 ετών και άνω σε αυτά τα χωριά εκτελέστηκαν. Σύμφωνα με μαρτυρίες, το βράδυ οι Γερμανοί γιόρτασαν τη νίκη τους μεθώντας, χορεύοντας και τραγουδώντας, ενώ χλέβαζαν τις γυναίκες που έκλαιγαν τους νεκρούς τους και εξυμνούσαν το Χίτλερ και τη Γερμανία. Εκτός από τις εκτελέσεις, οι Γερμανοί έκλεισαν στο γυμνάσιο της Άνω Βιάνου 137 άνδρες από τα χωριά Καλάμι και Σικολόγο, ενώ μέσα στο σχολείο είχαν συγκεντρώσει και άλλους ομήρους, ανάμεσα στους οποίους ήταν και γυναίκες. Συνολικά υπήρχαν περί τα 300 άτομα μέσα στο σχολείο, τα οποία είχαν σκοπό να εκτελέσουν εάν οι αντάρτες δεν απελευθέρωναν τους ομήρους που είχαν πάρει μαζί τους. Οι αντάρτες όμως δεν ήταν διατεθειμένοι να προχωρήσουν σε ανταλλαγή και η εκτέλεση αποφεύχθηκε χάρη στις δραματικές προσπάθειες και παραστάσεις των αντιπροσώπων του Διεθνούς Ερυθρού Σταυρού και της Εκκλησίας, με επίμονες προσπάθειες των τότε Αρχιμανδρίτη και αργότερα Αρχιεπισκόπου Κρήτης Ευγένιου Ψαλιδάκη και του τότε Επισκόπου Πέτρας Διονυσίου Μαραγκουδάκη. Οι όμηροι αφέθηκαν τελικά ελεύθεροι στις 25 Σεπτεμβρίου του 1943. Ένα μήνα αργότερα, στις 14 Οκτωβρίου, ειδικά συνεργεία Γερμανών κατεδάφισαν με δυναμίτες και πυρπόλησαν τα χωριά Κεφαλόβρηση, Κρεβατιά Πεύκο, Σήμη, Καλάμι και Σικολόγο, καθώς και τα χωριά της Δυτικής Ιεράπετρας, Μύρτος, Γδόχια, Μουρνιές και τον οικισμό Καημένου της Ρίζας. Όπως είπαμε, το ολοκαύτωμα της Βιάνου θεωρείται ως το δεύτερο μεγαλύτερο ολοκαύτωμα της Ελλάδος μετά των Καλαβρίτων. Ο στρατηγός Μίλλερ συνελήφθη από τον Κόκκινο Στρατό στην Ανατολική Προσία και εκδόθηκε στην Ελλάδα μαζί με τον Μπρούνο Μπάουερ, όπου καταδικάστηκαν σαν θάνατο στις 9 Δεκεμβρίου του 1946. Εκτελέστηκε στις 20 Μαΐου του 1947. Κανείς άλλος δεν διώχθηκε για τα εγκλήματα αυτά, ενώ ουδέποτε δόθηκε κάποια αποζημίωση.

Όπως είπαμε στο ξεκίνημα της εκπομπής, αγαπητοί ακροατές, η Εκκλησία εορτάζει σήμερα την ύψωση του Τιμίου και Ζωπιού Σταυρού. Θα δούμε τώρα κάποια αποσπάσματα από τον λόγο στην ύψωση του Τιμίου Σταυρού του Αγίου Ανδρέου, Αρχιεπισκόπου Κρήτης. Εορτάζουμε την πανήγυρη του Σταυρού και όλο το πλήρωμα της Εκκλησίας καταφωτίζεται. Εορτάζουμε την πανήγυρη του Σταυρού και όλη η οικουμένη φωταγωγείται και γεμίζει με ακτίνες θεϊκής χαράς. Υψώνεται ο Σταυρός και ταπεινώνει την αφθάδη έπαρση των δαιμόνων. Υψούται ο Σταυρός και η εναντία δύναμης του πονηρού υποχωρεί και ταπεινούται. Υψώνεται ο Σταυρός και συναθρίζεται το πλήρωμα της Εκκλησίας. Υψώνεται ο Σταυρός και οι πόλεις εορτάζουν πανηγυρικώς. Οι δε λαοί προσφέρουν χαρούμενοι τας ανεμάκτους θυσίας εις των Θεών. Ο Σταυρός είναι η ελπίς των χριστιανών, σωτήρ των απεγνωσμένων, λιμάνι για αυτούς που βρίσκονται σε δύσκολες βιωτικές περιστάσεις, ιατρός για τους ασθενείς, απομακρύνει τα πάθη, δίδει την υγεία, δίδει τη ζωή στους πνευματικά νεκρούς, καθοδηγεί προς την ευσέβεια και αποστομώνει τη βλασφημία. Ο Σταυρός είναι όπλο κατά των εχθρών, πνευματική ράβδος για τους βασιλείς, το κάλος του βασιλικού στέματος, τύπος που έχει ένα βαθύτερο πνευματικό νόημα, ράβδος δυνάμεος, είναι το στήριγμα της πίστεως, πνευματική βακτηρία για τα γυρατιά, οδηγός των τυφλών, φως για τους εσκοτισμένους, παιδαγωγός των αφρόνων, διδάσκαλος των υπείων, συντριβή της αμαρτίας, φανέρωση μετανοίας, αποτελεί εγγύηση αρετής και δικαιοσύνης. Ο Σταυρός είναι σκάλα που ανεβάζει στους ουρανούς, οδός που οδηγεί προς την αρετή. Είναι πρόξενος ζωής πνευματικής, κατάργησης του θανάτου, απαλλαγής από τη φθορά. Έχει τη δύναμη να σβήσει τη φλόγα των παθών και του αιωνίου πνευματικού θανάτου. Δίνει στην ψυχή την παρησία προς το Θεό, είναι το κλειδί για τη βασιλεία των ουρανών. Ο Σταυρός είναι φύλαξη κατά τη νύχτα, πύργος κατά την ημέρα, χειραγωγός μέσα στο σκοτάδι, χαλινάρι σε περιπτώσεις υπερβολικής χαράς, ψυχαγωγός σε περιστάσεις θλίψεων, συντελεί στη συμφιλίωση, είναι παρακλητικός, φιλικός, υπερασπιστής, μας προφυλάτει και μας βοηθεί. Ο Σταυρός είναι βοηθός στους πειρασμούς μας, σωτήρ στους κινδύνους, παρήγορος στις θλίψεις, βοηθός στις ανάγκες, κυβερνήτης στη θάλασσα, ανακούφιση στη συμφορά. Ο Σταυρός φυλάσσει αυτούς που αναπαύονται τη νύχτα, αγρυπνεί με τους αγρυπνούντες, βοηθά τους κουρασμένους. Ο Σταυρός είναι ενδυνάμωση των εξεντλημένων και αδυνάτων, ανάπαυση των κοπιόντων, τροφή των πεινασμένων, ισχύς των νηστευόντων, εκπαιδευτής των αγωνιστών, σκέπη των γυμνών, σύντροφος στις οδηπορίες των ξενιτευόντων. Ο Σταυρός είναι σοφρονιστής των πλουσίων, προπονητής για τους φτωχούς, προστάτης των χειρών, αντιλήπτορο των ορφανών. Ο Σταυρός είναι τιμή για τους άρχοντες, δύναμη για τους βασιλείς, νίκη για τους στρατηγούς, δόξα για τους ιερείς, είναι επίσης σύντροφος των παρθένων, σφραγής επικύρωσης και ασφάλεια, της αγνότητας, σύνδεσμος της συζυγίας. Ο Σταυρός είναι φύλαξη των πόλεων, ασφάλεια των σπιτιών, σύνδεσμος της φιλίας, οχύρωμα κατά των εχθρών, αντίπαλος των πολεμίων, διώκτης των παθών, σκόνταμα και εμπόδιον των βαρβάρων, βραβευτής της ειρήνης, συμφιλίωσης του κόσμου, κατάργησης των ορίων, παροχή και εξασφάλισης της αγάπης, ύψος του ουρανού, βάθος της γης, σύνθεσης όλης της κτήσεως, του μήκους αυτής που βλέπουμε και του πλάτους της οικουμένης. Και για να υπώ με λίγα λόγια, ο Σταυρός είναι το κεφάλαιο των αχράντων παθών του Χριστού και η κορυφή των θαυμάτων που έγιναν για εμάς.

καταλήγει ο Άγιος Ανδρέας, αρχιεπίσκοπος Κρήτης, στον λόγο του εις την ύψωση του Τιμίου και Ζωπιού Σταυρού. Ευλογημένο είναι το ξύλον από το οποίο κατασκευάστη νοητή κυβωτός της Εκκλησίας και η οποία έχει τη δύναμη να διασώζει τον κόσμο από τον κατακλυσμό της αμαρτίας. Είναι ευλογημένο το ξύλο από το οποίο έφαγε ο ληστής και ηξιώθη του παραδείσου της τρυφής. Ευλογημένο είναι το ξύλο από το οποίο, επειδή δεν έφαγε προηγουμένως ο Αδάμ, αντίλαξε τη ζωή με το θάνατο, προσκοληθείς προς το ξύλον της γνώσεως με την αφθάδη εκείνη γεύση. Έπειτα αφού έφαγε, αντελήφθη τον πλούτο του και έβρε την αποκατάστασή του. Είναι ευλογημένο το ξύλον για το οποίο οι βασιλείς νικούν τους εχθρούς και οι στρατηγοί προσφέρουν τα λάφυρα που κέρδισαν και πλήθη στρατιωτών συλλαμβάνουν τους βαρβάρους εχμαλώτους. Είναι ευλογημένο το ξύλον δια του οποίου καταστρέφονται τα τόξα και οι ασπίδες γίνονται παρανάλωμα της φωτιάς. Είναι ευλογημένο το ξύλο δια του οποίου οι υπερήφανοι εχθροί λυγίζουν, υποκύπτουν και υποχωρούν. Τρέπονται σε φυγή οι βάρβαροι και φεύγουν. Ισκήθε πανικόβλητη μηδενός διώκοντος. Λοιπόν, υψώσατε σήμερα μαζί μου την φωνή και σ' απευθύνομαι μαζί με την Αγία Γραφή τα λόγια της προς το θησαυρόν του Σταυρού. Και θησαυρόν του Σταυρού ονομάζω τον Υιόν του Θεού, τον Χριστόν, προς τον οποίον πρέπει να απευθύνομαι τα λόγια μας λέγοντες. Πάντα τα έθνη, όσα επί ίσας, ήξουσι και προσκυνήξουσι ενώπιόν σου Κύριε, και δοξάσουσι το όνομά σου, ότι μέγας εσύ και ποιόν θαυμάσια, σύ ο Θεός μόνος. Εις αυτόν ανήκει η δόξα εις τους αιώνας των αιώνων.

Μεγάλη γιορτή σημερινή, αγαπητοί ακροατές, και είναι και μία γιορτή με πολλά ήθη και έθιμα, έχει τη θέση της στο λαϊκό ημερολόγιο. Τους σταυρούς σταύρωνε και σπέρνε, λένε, και κάνουν όλες τις προετοιμασίες για να σπείρουν τη γη που περιμένει μετά τις πρώτες βροχές καρτερικά να γονιμοποιηθεί. Είναι το φυσικό ορόσημο η σημερινή ημέρα στη γιορτή των Γεωργών, στη ζωή, με συγχωρείτε, των Γεωργών και των Ναυτικών. Οι πρώτοι κατεβάζουν από το εικονοστάσι το σταυρό των σταχιών που είχαν φτιάξει με το τελευταίο χερόβολο του θερισμού και τρίβουν τα στάχια. Τον σπόρο που θα βγάλουν τον ανακατεύουν με τον άλλον που προορίζουν για τη σπορά. Αλλού προσθέτουν και κριθάρι, βρώμοι, φακές, ρεβίθια, κουκιά, φασόλια και άλλα και κάνουν πολυσπόροι. Τα πηγαίνουν στην εκκλησία και παίρνουν την ευλογία της. Τώρα πια οι Γεωργοί μπορούν να σπείρουν. Κοντά στο έθιμο του ευλογημένου σπόρου είναι και το έθιμο του πρώτου προζυμιού. Μετά τη λειτουργία του σταυρού οι γυναίκες παίρνουν ένα κλονί βασιλικό, το σταυρολούλουδο. Στο σπίτι, μέσα σε ένα κάδο πεντακάθαρο, βάζουν αλεύρι, φρέσκο νερό και το βασιλικό, το ανακατεύουν, το πλάθουν και το αφήνουν να φουσκώσει. Αυτή τη μέρα τα αφεντικά απολύουν τους υπηρέτες και τους βοσκούς και κάνουν συμφωνίες για την καινούργια χρονιά. Τότε νοικιάζονται τα χωράφια σε σέμπρους, οι δραγάτες ανανεώνουν τη σύμβασή τους, ξοφλούνται οι λογαριασμοί και γίνονται πολλοί γάμοι. Ενώ οι Γεωργοί ξεκινούν από την αρχή για τις δουλειές του χρόνου, οι Ναυτικοί δένουν τα πλεούμενά τους μέχρι την άνοιξη, γιατί αρχίζει η κακοκαιρία, γι' αυτό και λένε του σταυρού «σταύρωνε και δένε». Λένε όμως και κάτι άλλο, του σταυρού «δέσε, του σταυρού λύσε», εννοώντας πως του σταυρού το Σεπτέμβρη δένουν και τη σταυροπροσκυνήσεως την Μεγάλη Σαρακοστή, άνοιξη πια, μπορούν να ταξιδέψουν.

0: Αγαπητοί ακροατές, ήταν η εκπομπή «Κάθε μέρα, νέα μέρα». Ευχές από όλους μας για μία όμορφη μέρα και καλή ακρόαση στο μεγάλο αφιέρωμα του 89,5 που αρχίζει ευθύς αμέσως. Χρόνια πολλά για τη σημερινή μεγάλη ημέρα και ορτή.
1: Νέο μεταπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών από το Τμήμα Κοινωνικής Θεολογίας και Θρησκειολογίας του Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. Απόκτησε μάστερ στις θρησκευτικές σπουδές και τη διαπολιτισμική έρευνα. Διάλεξε μία από τις τέσσερις ειδικεύσεις: Ιστορία, Θεολογία και Θεσμοί Θρησκειών, Θρησκευτικός Πολιτισμός και Διαπολιτισμική Αγωγή, Εφαρμοσμένη Θεολογία και Κοινωνικές Επιστήμες και τέλος Ηγεσία, Οικονομία και Δίκαιο της Εκκλησίας. Εγγραφές μέχρι 15 Οκτωβρίου. Γκούγκλαρε «Θρησκευτικές σπουδές και διαπολιτισμική έρευνα» και μπες στην ιστοσελίδα του ΕΚΠΑ για όλες τις πληροφορίες.
2: Η Ιουλία και ο Κάμπος του Θεού της Μαρίας Κασαμπαλάκου. Μια αλληγορική παιδική ιστορία με ηρωίδα την 9χρονη Ιουλία, η οποία περνά 7 ημέρες στην εξοχή, μέσα από τη μοναδικότητα κάθε δημιουργήματος, από τα λουλούδια μέχρι τις μέλισσες, μαθαίνει ότι είναι θέλημα Κυρίου ο άνθρωπος να διαφυλάξει το οικοσύστημα και να φροντίζει όλα τα πλάσματα του Θεού. Η εικονογράφηση είναι της ίδιας της συγγραφέως, η Ιουλία και ο Κάμπος του Θεού, από την Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος.
3: Σε κάθε χαρμόσυνη στιγμή, όταν η Εκκλησία ευλογεί τη νέα ζωή ή ενώνει δύο ανθρώπους, η αγάπη γίνεται γιορτή. Η Σαμιωτάκης Catering, με σεβασμό στην παράδοση και υψηλό επίπεδο φιλοξενίας, στέκεται δίπλα σας στις πιο ιερές και όμορφες στιγμές της ζωής. Επιλέξτε έναν χώρο που ταιριάζει στη μέρα σας. Bloom Venue, δίπλα στο νερό ή υπηκός Members Club μέσα στη φύση. Γάμοι, βαπτίσεις, οικογενειακές συγκεντρώσεις με αγάπη, φροντίδα και ποιότητα. Μάθετε περισσότερα στο samiotakis.gr ή στο 2311 29 55 00.

0: Θρησκεία και πολιτική, μέρος δεύτερο. Σχέσεις σύγκρουσης ή συνύπαρξης. Στο ραδιοφωνικό σταθμό της Εκκλησίας της Ελλάδος θα λάβει χώρα ειδικό αφιέρωμα από τη Δευτέρα 31 Αυγούστου μέχρι και την Παρασκευή 2 Οκτωβρίου. Μέσα από 130 ζωντανές εκπομπές θα προσπαθήσουμε με ειδικούς ομιλητές να διερευνήσουμε τη σχέση των θρησκειών αλλά και του χριστιανισμού σε Ανατολή και Δύση με την κοσμική εξουσία από τον 4ο μετά Χριστόν αιώνα έως και σήμερα. Να αναζητήσουμε τους λόγους για τους οποίους διαχρονικά η πίστη και η πολιτική άλλοτε συμπορεύτηκαν και άλλοτε βρέθηκαν σε σύγκρουση και αδιέξοδο. Πάντως, η θεώρηση κυρίως του διαφωτισμού ότι η πίστη είναι η ιδιωτική υπόθεση του πιστού και η απόθεση του Θεού στον υπερφυσικό κόσμο απέτυχαν παταγωδώς. Οι θρησκείες αλλά και ο χριστιανισμός δεν μπορούν να περιοριστούν στην ιδιωτική σφαίρα της ζωής του πιστού. Το θρησκευτικό γεγονός επηρεάζει είτε άμεσα είτε έμεσα κάθε πτυχή της ζωής του πιστού, την πολιτική, τις αξίες και τις κοινωνικές αντιλήψεις. Μέχρι και σήμερα, η σχέση θρησκείας και πολιτικής συνεχίζει να αποτελεί ένα αξιοσημείωτο κοινωνικό και πολιτικό ζήτημα. Συντονιστείτε στο ραδιόφωνο της Εκκλησίας, στην άλλη φωνή, στο ραδιόφωνο του λόγου και του πολιτισμού, στο ραδιόφωνο των αφιερωμάτων.
1: Η ώρα είναι

0: Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε. Στο πλαίσιο του αφιερώματος με γενικό θέμα θρησκεία και πολιτική, μέρος δεύτερο, το θέμα που θα συζητήσουμε αυτήν την ώρα είναι οι Οικουμενικές Σύνοδοι και η πολιτική τους διάσταση, θεολογία, εξουσία και αυτοκρατορική μέρημνα. Με τον κύριο Ιωάννη Παναγιωτόπουλο, τον πρόεδρο του Τμήματος Θεολογίας της Θεολογικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου των Αθηνών και καθηγητή στον τομέα της Εκκλησιαστικής Ιστορίας της Θεολογικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών. Στον ήχο σήμερα είναι ο Τάσος Παπαδημητρίου. Στο τηλεφωνικό κέντρο και τον αριθμό 210-72-98-222 απαντάει στα μηνύματά σας η Ευαγγελία Μπρουζιώτη. Στο μικρόφωνο είναι η Κατερίνα Χουζούρη. Να καλωσορίσουμε όμως, αγαπητοί ακροατές, τον προσκεκλημένο μας, τον κύριο Ιωάννη Παναγιωτόπουλο, τον πρόεδρο του Τμήματος Θεολογίας της Θεολογικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου των Αθηνών και καθηγητή στον τομέα της Εκκλησιαστικής Ιστορίας της Θεολογικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών, και να τον ευχαριστήσουμε θερμά για τη συμμετοχή του στο αφιέρωμα αυτό που πραγματοποιεί το ραδιόφωνο της Εκκλησίας. Κύριε καθηγητά, χαίρετε. Σας ευχαριστούμε πολύ για την ευκαιρία που θα έχουμε να συζητήσουμε μαζί σας και κυρίως να σας ακούσουμε σε αυτή την εκπομπή του αφιερώματος.
1: Χαίρετε. Για μένα είναι χαρά που είμαι μαζί σας, όπως πάντα, και έχω την ευκαιρία να απευθύνομαι στους ακροατές του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας Ελλάδας.
0: Κύριε καθηγητά, όταν το θέμα που θα συζητήσουμε είναι οι Οικουμενικές Σύνοδοι και η πολιτική τους διάσταση, θεολογία, εξουσία και αυτοκρατορική μέρημνα. Ξέρετε, όταν αναφερόμαστε στις επτά Οικουμενικές Συνόδους, συνήθως αυτό που γνωρίζουμε και μέσα από τα πολλά θεολογικά αφιερώματα που πραγματοποιεί το ραδιόφωνο της Εκκλησίας είναι πως κάθε φορά που αυτό χρειάστηκε και απαιτήθηκε σε κάθε εποχή, η Εκκλησία διατύπωσε με ακρίβεια το δόγμα. Και ξέρουμε, αν θέλετε επιγραμματικά οι περισσότεροι, τι συζητήθηκε σε κάθε Οικουμενική Σύνοδο. Μέχρι εκεί όμως. Είναι αυτό μόνο μια Οικουμενική Σύνοδος?
1: Είναι αλήθεια ότι όταν αναφερόμαστε στις 7 Οικουμενικές Συνόδους, οι οποίες πραγματοποιήθηκαν την πρώτη χιλιετία, την πρώτη χριστιανική χιλιετία, έχουμε τη τάση να τις αντιμετωπίζουμε αποκλειστικά ως σταθμούς των δογματικών ερίδων και συζητήσεων για το πρόσωπο του Χριστού, γιατί και οι 7 πρώτες έχουν ως κέντρο το πρόσωπο του Χριστού. Κατά τις συζητήσεις αυτών των συνόδων, των 7 Οικουμενικών Συνόδων, η Εκκλησία, καθοδηγούμενη από το Άγιο Πνεύμα, διατύπωσε με ακρίβεια την πίστη της για το πρόσωπο του Χριστού, την Αγία Τριάδα, τη φύση των δύο θελήσεων, τη τιμή των εικόνων. Η ανάγνωση αυτή είναι αληθινή, αλλά είναι μερική. Καμία από τις Οικουμενικές Συνόδους δεν συγκλήθηκε σε πολιτικό κενό. Όλες, χωρίς εξαίρεση, συγκλήθηκαν από αυτοκράτορες, χρηματοδοτήθηκαν από το κρατικό ταμείο, φιλοξενήθηκαν συχνά σε αυτοκρατορικά κτίρια, εποπτεύτηκαν από αυτοκρατορικούς αξιωματούχους και αποφάσεις τους απέκτησαν ισχύ κρατικού νόμου μόνο αφού το επικυρώθηκαν με το αυτοκρατορικό διάταγμα. Και αυτό είναι πολύ σημαντικό, γιατί πρέπει να έχουμε στο μυαλό μας ότι πάντοτε οι επικυρώσεις γινόντουσαν με ένα αυτοκρατορικό διάταγμα. Αυτό που σήμερα ονομάζουμε έκδοση ΦΕΚ στην εφημερίδα της κυβερνήσεως αντίστοιχα. Το ερώτημα που θα μας απασχολήσει σήμερα είναι εάν οι σύνοδες είχαν πολιτική διάσταση. Και αυτό είναι ιστορικό δεδομένο, όχι μία υπόθεση προσυζήτηση. Αλλά πώς ακριβώς αρθρώνονταν θεολογία και εξουσία και κατά πόσο η αυτοκρατορική αυτή μέρημνα λειτουργήσε ως εξωτερική επιβολή επί μιας ουσιαστικά αυτόνομης εκκλησιαστικής διαδικασίας ή ως συστατικό στοιχείο ενός ιδιότυπου πολιτιακού μοντέλου, στο οποίο η ορθή πίστη και η πολιτική ενότητα της αυτοκρατορίας θεωρούνταν αδιαχώριστες. Θα διατρέξουμε εκ των πραγμάτων τις σημαντικότερες συνόδους από την Νίκαιος η δεύτερη σύνοδο της Νικαίας, εντοπίζοντας σε κάθε μία το σημείο συναντήσεως δόγματος και εξουσίας, για να δούμε μια θεωρητική αποτίμηση του φαινομένου που η ιστοριογραφία άλλοτε με επίκριση και άλλοτε με κατανόηση ονόμασε πολλές φορές και κεσαροπαπισμό, δηλαδή την επιβολή του κράτους επί της εξουσίας. Έχουμε το κλασικό παράδειγμα του Λέοντος του Τρίτου, του Αυτοκράτορος, που έχουμε ένα κλασικό παράδειγμα κεσαροπαπισμού, αλλά θα τα δούμε στη συνέχεια.
0: Μάλιστα. Κύριε καθηγητά, από το ξεκίνημα αυτού του αφιερώματος και όταν ήμασταν ακόμη στην περίοδο που αυτοκράτορας είναι ο Μεγάλος Κωνσταντίνος, είδαμε ότι είναι αυτός που συγκαλεί την πρώτη Οικουμενική Σύνοδο. Αυτό είναι κάτι που το παρατηρούμε έτσι και στο πέρασμα του χρόνου να συνεχίζεται.
1: Είναι γεγονός. Είναι ένα θεσμικό δεδομένο, θεμελιώδες, το οποίο συχνά διαφεύγει της προσοχής μας. Καμία Οικουμενική Σύνοδο της Αρχαίας Εκκλησίας δεν συγκλήθηκε με πρωτοβουλία επισκόπου, ούτε καν του επισκόπου της Ρώμης ή του επισκόπου της Κωνσταντινούπολης. Η σύγκληση υπήρξε σε όλες τις περιπτώσεις αυτοκρατορική πράξη, εκφρασμένη με επίσημο διάταγμα, η γνωστή μας ως σάκρα, το οποίο όριζε το τόπο, καθώς συχνά και το ημερήσιο θέμα, και επέβαλε στους επισκόπους αυτοκρατορίας την υποχρέωση παρουσίας με έξοδα μετακινήσεως που κάλυπτε το δημόσιο ταχυδρομικό και μεταφορικό σύστημα. Δηλαδή, όταν μιλάμε για ταχυδρομία, μιλάμε για το επίσημο μεταφορικό σύστημα της αυτοκρατορίας. Ο αυτοκράτορας δεν συμμετείχε κατά κανόνα ως μέλος της συνόδου, δεν ήταν επίσκοπος και δεν διεκδίκησε ποτέ επισήμως τέτοιο αξίωμα, αλλά η περιουσία του, είτε αυτοπρόσωπη είτε μέσα από τον αντιπροσώπο των κρατικών επιτρόπων, των λεγόμενων δόξων αρχόντων στα πρακτικά της Χαλκιδόνας, ήταν καθοριστική για τη ρύθμιση της διαδικασίας, κυρίως για τη τήρηση της τάξεως, ακόμα και για την κατεύθυνση της συζητήσεως προς συγκεκριμένα συμπεράσματα. Αξίζει πλέον να υπενθυμίσουμε ότι η αυτοκρατορική αυτή εμπλοκή δεν περιοριζόταν στη στιγμή της συγκλήσεως. Οι αποφάσεις των συνόδων, οι όροι πίστεως αλλά και οι κανόνες εκκλησίας αποκτούσαν κρατική ισχύ μόνο αφού ενσωματώνονταν σε αυτοκρατορική νομοθεσία, πρακτική που Στυνιανός θα συστηματικοποιήσει πλήρως τον 6ο αιώνα, ορίζοντας ρητός στην 131η νεαρά του ότι οι κανόνες των 4 Οικουμενικών Συνόδων έχουν ισχύ νόμου ως περθείες γραφές. Η ταύτιση αυτή εκκλησιαστικού κανόνους και κρατικού νόμου, γνωστή στη βυζαντινολογική βιβλιογραφία ως ένομο συνάφεια, αποτελεί από μόνη της εντυπωσιακή ένδειξη του πόσο στενά συνυφασμένοι ήταν οι δύο θεσμοί. Παράλληλα, η ίδια η διοικητική διάσταση της Εκκλησίας, η λεγόμενη πενταρχία των πατριαρχικών θρόνων, δηλαδή Ρώμης, Κωνσταντινούπολης, Αλεξανδρίας, Αντιοχίας και Ιεροσολύμων, όπως παγιώθηκε νομοθετικά από τον Ιουστινιανό και κυριάρχησε μετά την Τετάρτη Οικουμενική Σύνοδο, αντέγραψε σε γενικές γραμμές τη διοικητική ιεραρχία των μεγάλων πολιτικών κέντρων της αυτοκρατορίας, επιβεβαιώνοντας για μια ακόμα φορά ότι η εκκλησιαστική γεωγραφία δεν διαμορφώθηκε σε κενό, αλλά σε διαρκή αντιστοιχεία προς την πολιτική γεωγραφία του κράτους. Επίσης, ο ίδιος όρος Οικουμενική αποκαλύπτει τη διπλή αυτή φύση. Η Οικουμένη δεν σημαίνει απλώς ο σύνολος χριστιανικός κόσμος, αλλά παραπέμπει άμεσα στην αυτοκρατορική επικράτεια, δηλαδή στη Ρωμάνα Ρες Πούμπλικα, όπως την αντιλαμβανόταν η ιστορή ρωμαϊκή πολιτική σκέψη. Μία σύνοδος γινόταν Οικουμενική όχι επειδή συγκέντρωνε κατά ανάγκη επισκόπους από κάθε γωνία της γης, πρακτικά αδύνατο αφού η αντιπροσώπευση εκτός αυτοκρατορίας υπήρξε πάντοτε αμεληταία, αλλά επειδή εκπροσωπούσε τουλάχιστον θεωρητικά την Εκκλησία ολόκληρης της Ρωμαϊκής Οικουμένης και επειδή τις αποφάσεις της υιοθετούσε και επέβαλε ο ίδιος αυτοκράτορας ως κρατικό δίκαιο. Αυτή η σύζευξη εκκλησιαστικής αυθεντίας και αυτοκρατορικής νομιμοποίησης δεν είναι περιθωριακή λεπτομέρεια της ιστορίας των συνόδων, είναι ο πυρήνας της. Και ξέρετε, και σήμερα ακόμα το μεγάλο ερώτημα που παραμένει είναι, εάν συγκαλέσουμε μια οικουμενική σύνοδο, ποιος είναι αυτός που θα τη συγκαλέσει?
0: Μάλιστα.
1: Και παραμένει ένα κορυφαίο ερώτημα, διότι αυτός που θα συγκαλέσει θα πρέπει να έχει όλα τα στοιχεία της διαδοχής και της αναφοράς σε αυτό που ήταν κάποτε η Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία. Αλλά αυτό είναι μια άλλη συζήτηση που θα μπορούσαμε να κάνουμε σε μια άλλη εκπομπή. Ποιος είναι ο διάδοχος της Ρώμης σήμερα.
0: Μάλιστα. Κύριε καθηγητά, θα θέλατε στο σημείο αυτό να κάνουμε ένα πρώτο μουσικό διάλειμμα, καθώς αμέσως μετά θα περάσουμε να δούμε έτσι κάθε μία σύνοδο ξεχωριστά.
1: Εγώ θα ακολουθήσω τη διαδρομή που εσείς θα χαράξετε.
0: Ευχαριστούμε πολύ, κύριε καθηγητά.

0: Οι Οικουμενικές Σύνοδοι και η πολιτική τους διάσταση, θεολογία, εξουσία και αυτοκρατορική μέρημνα. Αυτό είναι το θέμα που συζητάμε αυτήν την ώρα, αγαπητοί ακροατές, στο πλαίσιο του αφιερώματος με γενικό θέμα θρησκεία και πολιτική, μέρος δεύτερο, που πραγματοποιεί το ραδιόφωνο της Εκκλησίας με τον προσκεκλημένο μας, τον κύριο Ιωάννη Παναγιωτόπουλο, τον πρόεδρο του Τμήματος Θεολογίας της Θεολογικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου των Αθηνών και καθηγητή στον τομέα της Εκκλησιαστικής Ιστορίας της Θεολογικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών. Κύριε καθηγητά, νομίζω ότι η εισαγωγή έτσι αυτή που κάνατε ήταν απαραίτητη για να μπούμε στο κλίμα της σημερινής εκπομπής. Τώρα, με τη βοήθειά σας, θα θέλαμε στα πλαίσια του ραδιοφωνικού χρόνου να προσεγγίσουμε την κάθε μία Οικουμενική Σύνοδο, ξεκινώντας βέβαια με την πρώτη Οικουμενική Σύνοδο της Νικαίας.
1: Στα πλαίσια του αρχικού ερωτήματος που θέσαμε για το ρόλο της πολιτικής εξουσίας, και ξέρετε, όντως τυπολογικά η πρώτη Οικουμενική Σύνοδος είναι το υπόδειγμα το οποίο ακολουθείται. Και ο Μέγας Κωνσταντίνος, λίγα μόλις χρόνια μετά την ενοποίηση της αυτοκρατορίας υπό την εξουσία του, με την νίκη επί του Λυκηνίου το 324, που γίνεται μονοκράτορας πια, βρέθηκε αντιμέτωπος με μια θεολογική διαμάχη, την γνωστή μας αριανική ιεριδά, για τη σχέση του Υιού του Δευτέρου Προσώπου της Αγίας Τριάδος προς τον Πατέρα, η οποία είχε διχάσει βαθύτατα τις εκκλησίες της Ανατολής. Για τον Κωνσταντινό, ο οποίος είχε επενδύσει, αν θέλετε, εντός εισαγωγικών πολιτικά στη χριστιανική πίστη ως παράγοντα συνοχής της νέας ιδεολογικής ταυτότητας της αυτοκρατορίας. Η διχόνοια αυτή δεν ήταν απλώς θεολογικό πρόβλημα, αλλά σχεδόν μια υπαρξιακή απειλή για την ίδια την πολιτική σταθερότητα. Με τη γνωστή του επιστολή προς τον Αλέξανδρο Αλεξανδρίας και τον Άριο, πριν ακόμα από τη σύγκληση συνόδου, είχε διατυπώσει τη θέση ότι, δείχνοντας όχι μόνο το θεολογικό του ενδιαφέρον για την ουσία της διαφοράς, η οποία μάλιστα χαρακτηρίζει και κάποια δόση αφέλειας της σκόπιμης υποτιμήσεως, γράφει μέσα, είναι γνωστό στην ιστορία, μικρό και ασήμαντο ζήτημα, αλλά κυρίως στην αγωνία του για την ομόνοια και την τάξη της αυτοκρατορίας. Μετά από εισήγηση του εξαιρετικού του συμβούλου του Οσίου Κουρδούης, ο Κωνσταντίνος, ο οποίος Οσίος Κουρδούης μετακινηθήκε μεταξύ Αλεξανδρίας και Αντιοχίας και συνειδητοποίησε πάρα πολύ γρήγορα την αδυναμία να ευρεθεί μια κοινή γραμμή μέσω των τοπικών συνόδων, ο Κωνσταντίνος κάλεσε τη σύνοδο στην Νίκαια της Βυθινίας, ακριβώς γιατί τότε δεν ήταν ακόμα έτοιμη η Κωνσταντινούπολη. Είχε αρχίσει η κατασκευή της, είχε γίνει η πρωτεύουσα αυτοκρατορία μετά το γνωστό διάταγμα του Μεγάλου Κωνσταντίνου, αλλά δεν είχε ξεκινήσει μόλις η κατασκευή της, δεν υπήρχαν δυνατότητες φιλοξενίας μια τόσο μεγάλη συνάθρησης επισκόπων όπως η πρώτη Οικουμενική Σύνοδος. Γι' αυτό τους συνεκάλεσε στην Νίκαια της Βυθινίας. Επίσης ήταν προσβάσιμη στην αυτοκρατορική τότε έδρα της Νικομιδίας. Ο αυτοκράτος παρέμενε προσωρινά στην Νικοδήμια. Μάλιστα κάλυψε τα έξοδα μετακίνησης των περίπου 300 επισκόπων. Ο ίδιος παραβρέθηκε στην πανηγυρική έναρξη των εργασιών και σύμφωνα με την μαρτυρία του Ευσεβίου στο βίο του Μεγάλου Κωνσταντίνου παρέμεινε ακριβώς στο κέντρο της Συνόδου, καλωσόρισε τους επισκόπους και μετά αποχώρησε. Μάλιστα ο όρος ομοούσιος, ο οποίος επικράτησε στη συζήτηση για να διατυπωθεί η σχέση μεταξύ στον Υιό και τον Πατέρα, ένας θεολογικός όρος που κυριαρχούσε ήδη στο χώρο της Εκκλησίας, χωρίς βεβαίως να έχει μια βιβλική κατοχήρωση, αλλά κυριαρχούσε στο να περιγράψει αυτό, γιατί τα ζητήματα του διαλόγου είχαν ξεκινήσει πολύ νωρίτερα. Αυτό επευλήθηκε μετά από την συμβολή του Οσίου Κουρδούης, ο οποίος εισηγήθηκε στο Μέγα Κωνσταντίνο ότι είναι και ο μόνος τρόπος να υπάρξει μια κοινή τοποθέτηση. Ο Εσέβιος μάλιστα από αποκαλεί σε γνωστό γνωστό του χωρίο τον Κωνσταντίνο ως επίσκοπο των εκτόνς. Επίσκοπος δηλαδή των εξωτερικών κοσμικών υποθέσεων της Εκκλησίας, σε αντιδιαστολή προς τους κανονικούς επισκόπιους οι οποίοι παρέμεναν αρμόδιοι για τα εντός, για την ίδια τη δογματική ταυτότητα της Εκκλησίας. Η διάκριση αυτή, όσο και αν φαίνεται καθαρίθε σε θεωρητικό επίπεδο, στην πράξη πολλές φορές υπήρξε ρευστή. Και η ρευστότητά της θα αποτελέσει το κεντρικό πρόβλημα της όλης βυζαντινής πολιτικής θεολογίας των επομένων αιώνων. Μάλιστα ο Μέγας Κωνσταντίνος θα ήθελα να σημειώσω ότι κατασκευάζοντας το χώρο του τάφου του στην εκκλησία των Αποστόλων, χωρίς να έχει ενημερώσει κανέναν για την πραγματική του πρόθεση, θεωρούσε τον εαυτό του ως ένα μέρος αυτής της Αποστολής Εκκλησίας, γι' αυτό και γύρω από το τάφο του προσπάθησε να συγκεντρώσει τα λήψη ένα όλων των Αποστόλων. Πάντως αξίζει να σημειώσουμε ότι η Νίκαια δεν ρυθμίσε μόνο το τριαδολογικό ζήτημα, αλλά και το ζήτημα του εορτασμού του Πάσχα, με πολιτικό κίνητρο, θέλετε, για την ενιαία ταυτόχρονα και εορταστική πρακτική σε όλη την αυτοκρατορία. Ακόμη μια ένδειξη ότι η επιδίωξη ομοιομορφίας δεν ήταν απλώς λειτουργική, αλλά βαθύτατα πολιτική, με στόχο τη διαμόρφωση ενός ενιαίου ορατού σώματος πίστεως που θα αντιστοιχούσε και στην πολιτική ενότητα της αυτοκρατορίας. Άλλωστε, γι' αυτό επέλεξαν και το θέμα του εορτασμού του Πάσχα να είναι μέρος της επιστολής που απέστειλε η Σύνοδος προς τις Εκκλησίες και όχι ως τμήμα των κανόνων της Συνόδου.
0: Πολύ χαρακτηριστικό αυτό το παράδειγμα τώρα που αναφέρατε ως προς την πολιτική διάσταση της Συνόδου. Κύριε Καθηγητά, θα θέλατε να περάσουμε στην Δεύτερη Οικουμενική Σύνοδο?
1: Ακριβώς, η Δεύτερη Οικουμενική Σύνοδος είναι πάρα πολύ σημαντική. Συγκλήθηκε από τον Θεοδόσιο το πρώτο, το Μέγα, ο οποίος αντίθεσε με τον Κωνσταντίνο δεν είχε την πολυτέλεια της, θα θέλετε, της θεολογικής αφινταλάντευσης. Ήδη με το διάταγμα της Θεσσαλονίκης το 380 ο Θεοδόσιος είχε ορίσει ρητός την πίστη της Νίκαιας ως πίστη της αυτοκρατορίας, που εκπροσωπούσαν τότε ο επίσκοπος Ρώμης Δάμασος και ο επίσκοπος Αλεξανδρίας Πέτρος ως τη μοναδική νόμιμη θρησκεία της αυτοκρατορίας. Και επέφερε και κρατικές κυρώσεις αυτούς οι οποίους παραβίαζαν. Η Σύνοδος του 381 δεν συνεκλήθη για να συζητήσει τα θέματα πίστεως. Συνεκλήθη κυρίως για να εκλέξει τον επίσκοπο της Κωνσταντινούπολης, διότι ο Μέγας Θεοδόσιος πίστευε ότι αφού είναι η έδρα της Αυτοκρατορίας πρέπει να συγκαλέσει μια μεγάλη σύνοδο για να συζητήσει τα θέματα της, να εκλέξει τον. Εκεί όμως ήταν μια ευκαιρία. Μεγάλη ευκαιρία λόγω του αριθμού των επισκόπων οι οποίοι παραβρέθηκαν και των εκπροσώπων όλων των εκκλησιών, βασικά όλου του γεωγραφικού πλάτους, να συζητηθεί το ζήτημα του αγιοπέριτης της Θεότητος του Αγίου Πνεύματος έναντι των πνευματομάχων οι οποίοι είχαν αντιδράσει και να τοποθετηθεί ακριβώς η Εκκλησία πάνω σε αυτό το θέμα, καθώς η Εκκλησία είχε ήδη συνειδητοποιήσει στη Σύνοδο της Κωνσταντινούπολης του 381 ότι η δογματική ορθοδοξία με την κανονική τάξη μέσα στην Εκκλησία ήταν δύο έννοιες οι οποίες ταυτίζονταν. Όταν δεν ταυτίζονταν, αυτό δημιουργούσε τεράστια προβλήματα. Μάλιστα ο τρίτος κανόνας της Συνόδου απένειμε στον επίσκοπο της Κωνσταντινούπολης τα πρεσβεία τιμής μετά τον επίσκοπο Ρώμης δια το είναι αυτή νέα Ρώμη. Η αιτιολόγηση αυτού του κανόνα είναι πολιτική, δεν έχει, αν θέλετε, βασίζεται ακριβώς σε μια πολιτική πραγματικότητα. Η Κωνσταντινούπολη κατατάσσεται δεύτερη εξαιτίας του γεγονότος ότι είναι μέρος του κοινού στοιχείου της Ρώμης, που είναι ως Νέα Ρώμη. Υπάρχει πρεσβυτέρα και Νέα Ρώμη που μοιράζονται ακριβώς το στοιχείο της κοινής πρωτεύουσας της Μίας Ρώμης. Και αυτή η αρχή που θα κυριαρχήσει στην βυζαντινή εκκλησιαστική γεωγραφία είναι η εκκλησιαστική τάξη που ακολουθεί και νομιμοποιείται από την πολιτική και διοικητική τάξη της αυτοκρατορίας. Η αυτοκρατορική επομένως αυτή μερίμνα για την ορθή πίστη δεν περιορίστηκε στο επίπεδο των αρχών, μεταφράστηκε άμεσα σε συγκεκριμένη νομοθεσία την οποία διασώζει η εντυπωσιακή έκταση ο περίφημος Θεοδωσιανός κώδικας, δηλαδή η νομοθεσία του Μεγάλου Θεοδωσίου, αλλά πάλι οι κανόνες του 380 και του 390 ακριβώς αναφέρονται σε αυτή τη σύνοδο. Και είναι και γεγονός ότι ξέρετε ότι και το σύμβολο Νικαίας Κωνσταντινούπολεως, το οποίο εμείς σήμερα χρησιμοποιούμε και στη λειτουργική πράξη εκκλησίας μας, ακριβώς ήταν το σύμβολο που υπέγραψαν ως ομολογία πίστεως όλοι οι πατέρες που παραβρέθηκαν στη σύνοδο, και στη συνέχεια ο Μέγας Θεοδόσιος θεώρησε ότι ήταν σωστό να το υπογράψουν και όλοι οι επίσκοποι της Αυτοκρατορίας ως δείγμα ορθοδοξίας πίστεως. Και αυτό με τη σειρά του πέρασε και στους πρεσβυτέρους και στους λαϊκούς και κατέστησε το κεντρικό σημείο αναφορασμός που είναι το γνωστό μας σύμβολο της πίστεως, το σύμβολο Νικαίας Κωνσταντινούπολεως, το οποίο σας θυμίζω ότι και τώρα στους εορτασμούς των 1700 ετών από τη Σύνοδο της Νικαίας διαβάστηκε ολόκληρο και αναγνωρίστηκε ότι είναι το μόνο κείμενο πάνω στο οποίο είναι αποδεκτό και από τους καθολικούς και μάλιστα το 80% των Προτεσταντών, το οποίο αποτελεί ακριβώς το κείμενο όπως διασώθηκε την Εκκλησία της Κωνσταντινούπολης. Και αυτό είναι μια πολύ σημαντική εξέλιξη για τις σχέσεις μεταξύ των χριστιανών της χριστιανοσύνης σήμερα, αν θέλετε. Και επαναφέρει την Ορθοδοξία της πίσω ακριβώς στο κέντρο του σύμβολου Νικαίας Κωνσταντινούπολης.
0: Πάντως είναι άξιο παρατήρηση το γεγονός ότι μέχρι στιγμής δύο αυτοκράτορες, ο Μεγάλος Κωνσταντίνος και ο Θεοδόσιος, φαίνεται πως έχουν συνειδητοποιήσει ότι η θρησκευτική ομοιογένεια είναι συνεκτικός παράγοντας για την αυτοκρατορία.
1: Εκπροσωπούν μια καθεστωτική και αυτοκρατορική αντίληψη που είναι συνηθιστή και είναι η αντίληψη της άνεξης θρησκείας, η οποία κοινιάζεται από τον Μέγα Κωνσταντίνο και συνεχίζεται από τους δύο δόχους του και κορυφώνεται στο Μέγα Ιουστινιανό, ότι ακριβώς η ενότητα και της Εκκλησίας αποτελεί ακριβώς και το παράγοντα ενότητα της αυτοκρατορίας, γιατί η νέα πίστη αποτελεί το κέντρο το οποίο ενοποιεί και διαμορφώνει αυτή την ενότητα.
0: Μάλιστα. Τώρα θα περάσουμε στην σύνοδο της Εφέσου, αλλά και σε μια άλλη σύνοδο που δείχνει λίγο να ανατρέπει τα πράγματα και που θα έλεγε κανείς βάζει τον αυτοκράτορα στη θέση του κατά κάποιον τρόπο.
1: Θα έλεγα ότι η σύνοδος Εφέσου, η οποία καταδίκασε τον Νεστόριο και επικύρωσε τον τίτλο Θεοτόκος για την Παναγία, ίσως είναι το πιο χαρακτηριστικό παράδειγμα του πώς η αυτοκρατορική διαχείριση μια συνόδου είχε τη δυνατότητα να αποτελέσει αντικείμενο μιας γενικότερης διαχείρισης των προβλημάτων της εποχής. Ο αυτοκράτορας Θεοδόσιος ο δεύτερος, ο μικρός, ο Τζούνιορ όπως τα λέγαμε σήμερα, όπως λέγανε εκείνη την εποχή και όπως πολλές φορές λένε και σήμερα, απέστειλε πολιτικό εκπρόσωπό του με οδηγίες να διασφαλίσει τη τάξη και να εμποδίσει την έναρξη των εργασιών πριν φτάσουν όλοι οι προσκεκλημένοι επίσκοποι, συμπεριλαμβανομένου του Ιωάννου Αντιοχίας, ο οποίος είχε την καταγωγή των Νεστόριος. Ακριβώς η Κωνσταντινούπολη, επειδή ήταν σε μια φάση, αν θέλετε, για να σας εξηγήσω, μεταβατική, έπαιρνε ως αρχιεπισκόπους Κωνσταντινούπολης πολύ σημαντικές προσωπικότητες και ο Νεστόριος ήταν μια σημαντική προσωπικότητα. Βεβαίως πάρα πολύ γρήγορα διαπιστώσανε ότι έκανε τρομερά λάθη και η αντίδραση υπήρξε μεγάλη από κορυφαίες προσωπικότητες μέσα στο χώρο της Κωνσταντινούπολης. Ο Κύριλλος Αλεξανδρίας βεβαίως, ο οποίος ήταν μια μεγάλη προσωπικότητα και έτσι χαρακτηριστικό παράδειγμα έτσι ανθρώπου με ικανότητες, εκμεταλλεύτηκε την καθυστέρηση του Ιωάννη Αντιοχίας και προχώρησε στη καταδίκη του Νεστορίου πριν την αφήξη του. Τελικά οι συνθήκες υπήρξαν λίγο περίεργες και φτάσαμε στον λεγόμενο όρο των διαλλαγών, δηλαδή όρος της Συνόδου είναι η δογματική απόφαση της Συνόδου, η οποία υπογράφηκε τελικά μετά από 2 χρόνια μετά την απομάκρυση των μελών της Συνόδου από τη Σύνοδο, μετά από από 2 χρόνια διαπραγματεύσεις, οι οποίες είχαν ως κύριους εκπροσώπους τον Κύριλλο Αλεξανδρίας και τον Ιωάννη Αντιοχίας, οι οποίοι όμως ήταν 2 προσωπικότητες που τελικά κατάφεραν να επιτύχουν ένα κοινό αποτέλεσμα. Παρόλα αυτά δεν επιτεύχθη το αποτέλεσμα το οποίο αναμένονταν, δηλαδή να κλείσουν τα θεολογικά ζητήματα, και μετά από τα ζητήματα που προκάλεσε στην Κωνσταντινούπολη ένας πολύ μορφωμένος και επικεφαλής των μοναχών της πόλης, ο Ευτυχής, ο οποίος είχε και το τίτλο του Αρχιμανδρίτου, δηλαδή ο αρχηγός της μάνας, αυτός που εκπροσωπούσε τους μοναχούς της Κωνσταντινούπολης. Αυτό προκάλεσε, ο οποίος είχε περάσει πλέον στη φάση του μονοφυσιτισμού. Αυτό προκάλεσε συζητήσει, αφού αυτός καταδικάστηκε από τη Σύνοδο της Κωνσταντινούπολης και προκλήθηκε μια σύνοδος στην Έφεσο ξανά το 349, η οποία έμεινε στην ιστορία ως λίστακη. Εκεί μαρτύρησε και ο Κωνσταντινούπολος Φλαβιανός. Ο Διόσκουρος ο Αλεξανδρίας έπαιξε πολύ σημαντικό ρόλο σε αυτή, αλλά οι ενέργειές του είχαν ως συνέπεια την καταδίκη του κατά την Τετάρτη Οικουμενική Σύνοδο της Χαλκιδόνας.
0: Μάλιστα. Πάντως δείχνει κάτι αυτή η σύνοδος του 449, ότι ο αυτοκράτορας έχει μεν την εξουσία, είναι συνήθως αυτός που συγκαλεί τη σύνοδο όπως μας εξηγήσατε, όμως αυτό δεν φτάνει για να υιοθετήσει η Εκκλησία τα αποτελέσματα της συνόδου.
1: Ακριβώς, γιατί δεν συμμετείχαν οι εκπρόσωποι των υπολείπων πατριαρχείων όπως είχε διαμορφωθεί πλέον το κλίμα και πηγαίναμε για τη μορφή της πενταρχίας. Και αυτό είχε ως συνέπεια να μην αποκτήσει το κύρος Οικουμενικής Συνόδου η Σύνοδος 449. Και δυστυχώς οι ενέργειες του Διόσκορου ήταν αυτές οι οποίες προκάλεσαν τα γεγονότα, και τελικά φτάσαμε στο να αφισβητηθεί αυτή η σύνοδος και να μην γίνει ποτέ αποδεχτή από το σύνολο της Εκκλησίας.
0: Μάλιστα. Να ακούσουμε, κύριε καθηγητά, στο σημείο αυτό το σήμα της ώρας και του σταθμού και συνεχίζουμε.
2: Η ώρα είναι 11:30.
3: Ραδιοφωνικό σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος, 89,5. Η άλλη φωνή στα FM.
0: Οι Οικουμενικές Σύνοδοι και η πολιτική τους διάσταση, θεολογία, εξουσία και αυτοκρατορική μέρημνα είναι το θέμα που συζητάμε αυτήν την ώρα, αγαπητοί ακροατές, με τον κύριο Ιωάννη Παναγιωτόπουλο, τον πρόεδρο του Τμήματος Θεολογίας της Θεολογικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών και καθηγητή στον τομέα της Εκκλησιαστικής Ιστορίας της Θεολογικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών. Κύριε καθηγητά, θα θέλατε να περάσουμε τώρα στην Τέταρτη Οικουμενική Σύνοδο?
1: Η Οικουμενική Σύνοδος είναι πάρα πολύ σημαντική, ναι. Και είναι γεγονός ότι ο θάνατος του Θεοδοσίου του Δευτέρου του 450 και η άνοδος στο θρόνο της Πουλχερίας της αδελφής του μαζί με τον σύζυγό της, τον Μαρκιανό, άλλαξε ριζικά την πολιτική κατεύθυνση της αυτοκρατορίας. Η νέα κυβέρνηση ήταν αντίθετη με την μονοφυσιτίζουσα πολιτική του Διοσκόρου. Συνεκάλεσε νέα σύνοδο στη Χαλκιδόνα του 451, η οποία ακύρωσε τη ληστική σύνοδο και διατύπωσε το περίφημο όρο περί των δύο φύσεων του Χριστού, ασυχήτως, ατρέπτος, αδιρέτος και χωρίστος. Τα πρακτικά μας της Χαλκιδόνας, τα οποία σώζονται σε εντυπωσιακή πληρότητα, μας επιτρέπουν να παρακολουθήσουμε με σπάνια λεπτομέρεια την πραγματική λειτουργία της αυτοκρατορικής εποπτείας. 16 ανώτατοι κρατικοί αξιωματούχοι και γερουσιαστές, εκπρόσωποι του Μαρκιανού, συμμετείχαν στις συνεδριάσεις, κατήχαν μια κεντρική θέση στο χώρο, έθεσαν και ερωτημήματα, ρύθμιζαν τη σειρά ομιλίας των επισκόπων για να μην γίνονται προβλήματα, και μάλιστα

0: καθαρή σύγκρουση διαφορετικών αντιλήψεων που γεννιούνται στην Ανατολή και στη Δύση. Η Ρώμη αρχίζει να μιλάει για το πρωτείο με τη βάση της πετρίου διαδοχής, η οποία δεν έχει αναφορά, γιατί ο Πέτρος, όπως ξέρουμε, ως μέλος των 12 Αποστόλων αποτελούσε τμήμα κοινό, και οι 12 Αποστόλοι είχαν αναφορά στην Οικουμενική Εκκλησία και όχι σε κάποια τοπική εκκλησία, και αυτό αποτελούσε μια διαφορετική εκκλησιολογική προσέγγιση. Έτσι λοιπόν ο κανόνας της, ο 28ος κανόνας της Τετάρτης Οικουμενικής Συνόδου έγινε τελικά αποδεκτός και στην Δύση. Ο Μαρκιανός μάλιστα εξέδωσε αμέσως μετά τη σύνοδο σειρά διαταγμάτων που απαγόρευαν τη δημόσια συζήτηση χριστολογικών ζητημάτων, διέταξε τη καύση αντιχαλκιδόνιων συγγραμμάτων και προέβλεπε την εξορία τους κληρικούς που αρνούνταν να υπογράψουν τον όρο. Μάλιστα το 475 ο σφετεριστής αυτοκράτορας Βασιλίσκος προσπάθησε να αντιστρέψει την πολιτική αυτή στο περίφημο Εγκύκλιο, η οποία καταδίκασε την Χαλκιδόνα και αποκαθιστώσε τους μονοφυσιτίζοντες επισκόπους, για να τραπεί η ίδια 18 μήνες μετά αργότερα με την επάνωδο του Ζήνωνα στο θρόνο και την ακύρωση της Εγκυκλίου. Βλέπουμε λοιπόν ότι μέσα σε ελάχιστη χρόνια τρεις διαδοχικές αυτοκρατορικές μεταστροφές προς την επίσημη χριστολογική θέση του κράτους, με την αποδοχή και την άρνηση και πάλι την αποδοχή της Χαλκιδόνας, το οποίο δείχνει ότι η αυτοκρατορία δεν ήταν πάντοτε ένα σταθερό δεδομένο και η μεταβλητή συνάρτηση, η οποία κατήχε αναλόγως με το οποίο κατήχε το θρόνο.
1: Μάλιστα. Το οποίο βέβαια εδώ μπορούμε να σταθούμε λίγο και να πούμε ότι υπήρχαν και κάποια όρια στην παρέμβαση του αυτοκράτορα.
0: Φυσικά, και μάλιστα κλασικό παράδειγμα πριν την Πέμπτη Οικουμενική Σύνοδο, πρέπει να αναφερθούμε σε αυτό, η διαμάχη γύρω από την Χαλκιδόνα, η οποία συνεχίστηκε ιδιαίτερα στις επαρχίες της Αιγύπτου και της Συρίας, και τότε ο αυτοκράτορας Ζήνων, αναζητώντας μια πολιτική λύση σε ένα ζήτημα που απειλούσε τη συνοχή των ανατολικών επαρχιών, εξέδωσε το 482 με τη συνδρομή του τότε Πατριάρχου Ακάκιου της Κωνσταντινούπολης στο διάταγμα γνωστό ως Ενωτικό, ένα κείμενο το οποίο προσπαθούσε να παρακάψει τελείως τη διαμάχη γύρω από τη Χαλκιδόνα, και αποφεύγοντας επιμελώς να την αναφέρει διτός είτε θετικά είτε αρνητικά, και περιοριζόμενος στην επανάληψη των παλαιότερων ευρύτερα αποδεκτών όρων της Νίκαιας και της Εφέσου. Το ενδιαφέρον σε αυτό το επεισόδιο είναι για αυτά που συζητάμε σήμερα εδώ.
1: Μάλιστα.
0: Ότι πρόκειται για μια αυτοκρατορική απόπειρα ρυθμίσεως του δόγματος, εντελώς εκτός της συνοδικής διαδικασίας, με ένα απλό διοικητικό διάταγμα. Η απόπειρα αυτή απέτυχε. Πρώτον, δεν ικανοποιούσε τους αντιθέτους προς τη Χαλκιδόνα, οι οποίοι θεωρούσαν τη σιωπή περί της Χαλκιδόνας ανεπαρκή. Δεύτερον, προκόλλησε την αργή της πρεσβυτέρας Ρώμης, η οποία θεώρησε τον Ιωτικό εγκατάλειψη της Χαλκιδόνας. Και ο Πάπας αφόρησε τον Πατριάρχη Ακάκιο, εκκοινιάζοντας το λεγόμενο Ακακιανό σχίσμα, το οποίο διήρκησε 35 ολόκληρα χρόνια, από το 484 ως το 519, το οποίο αποτέλεσε την πρώτη ρήξη κοινωνίας μεταξύ Ρώμης και Κωνσταντινούπολης στην ιστορία της Εκκλησίας. Το σχίσμα έκλειξε το 519 επί του Ιωστινίου του πρώτου, του Ιωστίνου του πρώτου, με ρητή αναχρόνηση από την Κωνσταντινούπολη της πλήρου εγκυρότητας της Χαλκιδόνος. Και μάλιστα η ιστορία αυτή αποδεικνύει με ενάργεια ότι η αυτοκρατορική εξουσία, όσο διατηθειμένη και αν ήταν να παρακάμψει τη συνοδική δικαιοδοσία χάρη της πολιτικής σκοπιμότητας, δεν μπορούσε τελικά να υποκαταστήσει τη σύνοδος όργανο νομιμοποιήσεως του δόγματος, ή μονομερής αυτοκρατορική ρύθμιση οδήγησε όχι σε ειρήνη αλλά σε βαθύτερη διάσταση.
1: Μάλιστα. Μέχρι στιγμής μιλάμε για αυτοκράτορες που είναι κυρίως στρατιωτικοί. Τώρα έχουμε έναν αυτοκράτορα που είναι νομομαθής, ο Ιουστινιανός. Είναι από τις περιπτώσεις που θα θελήσει

0: παρέμβει λίγο παραπάνω. Τι έχουμε να πούμε για την Πέμπτη Οικουμενική
1: Σύνοδο? Και μέγας θεολόγος.
0: Και μέγας θεολόγος, μάλιστα.
1: Δεν είναι απλά μια απλή προσωπικότητα. Mm-hmm. Είναι ένας θεολόγος. Ο αυτοκράτορας στο πλαίσιο της πολιτικής του να συμφιλειώσει τους μονοφυσίτες της Αιγύπτου και της Συρίας, οι οποίες αποτελούσαν ζωτική σημασία περιοχές της αυτοκρατορίας, επεξεργάστηκε με μεγάλη θεολογική επάρκεια, θα λέγαμε, το ζήτημα των τριών κεφαλαίων, δηλαδή την καταδίκη του προσώπου και των κρατών του Θεόδωρου Μοψουεστίας, επιλεγμένον έργο του Θεοδόρη του Κύρου και της επιστολής του Ιβα Εδέσης προς τον Μάρη. Τρία ονόματα σεβαστά στους υπερασπιστές της Χαλκιδόνας, αλλά τα οποία ήταν απεχθή για τους αντιπάλους τους, τους αντιπάλους της, και η καταδίκη των οποίων θα μπορούσε, ελπίζει ο Ουστινιανός, να διευκολύνει την επανένταξη των τελευταίων χωρίς τυπική ανέρεση της ίδιας της Χαλκιδόνας.
0: Μάλιστα.
1: Ο τρόπος με τον οποίο ο Ουστινιανός χειρίστηκε τη σύγκληση είναι διδακτικός της Πέμπτης Οικουμενικής Συνόδου. Ο Πάπας Βιγίλιος, ο οποίος βρισκόταν στην Κωνσταντινούπολη κατόπιν πρόσκλησης, εντός εισαγωγικών, γιατί μάλλον ήταν μια βίαιη μεταφορά στην Κωνσταντινούπολη, αρνήθηκε να συμμετάσχει αρχικά στη Σύνοδο και αφισβήτησε την ορθότητα της πρωτοβουλίας ο αυτοκράτορας. Επομένως προχώρησε στη σύγκληση, ασκώντας στη συνέχεια μεγάλη πίεση στον Πάπα να συμμετάσχει. Και ο Βιγίλιος τελικά υπέκυψε και αποδέχθηκε τις αποφάσεις, συμμετέχοντας τελικά στην Πέμπτη Οικουμενική Σύνοδο. Και θα λέγαμε ότι η Πέμπτη Οικουμενική Σύνοδος υπήρξε σε ένα πολύ μεγάλο βαθμό προϊόν αυτοκρατορικού σχεδιασμού, στον οποίο η παπική αντίσταση καύθηκε όχι πάντοτε με θεολογικά μέσα, αλλά και με πολιτική πίεση. Δεν αρνούμαστε σήμερα, θέλετε, ότι δεν έχουμε πλέον ακραίων ένα, αυτό που λέμε, ένα έφτασε στα όρια του κεσαροπαπισμού, χωρίς να τα υπερβεί, το οποίο είναι ακριβώς, είχε τις αφετηρίες του στα ζητήματα που συζητήσαμε στη συνέχεια. Παρ' όλα αυτά, ο Ουστινιανός, ξέρετε, επειδή ήταν ένα πρόσωπο το οποίο είχε θεολογική επάρκεια, δεν υπερεύει τα όρια του και διαχειρίστηκε το ζήτημα με εξαιρετική προσοχή.
0: Μάλιστα. Για να δούμε αν έκαναν το ίδιο και οι επόμενοι αυτοκράτορες, πάμε να δούμε την έκτη Οικουμενική Σύνοδο.
1: Βεβαίως. Η μονοφυλητική έρηδα του 7ου αιώνα προσφέρει το παράδειγμα ακόμα πιο εντυπωσιακό σε αυτό που συζητάμε, γιατί εδώ η ίδια θεολογική θέση που τελικά καταδικάστηκε ως αίρεση είχε διατυπωθεί αρχικά από τον ίδιο το αυτοκράτορα ως προϊόν καθαρά πολιτικής σκοπιμότητας. Ο γνωστός μας Ηράκλειος, αναζητώντας τρόπο να συμφιλειώσει τους Χαλκιδόνιους και μονοφυσίτες στις περιοχές που είχε καταφέρει να ανακτήσει από τους Πέρσες, τις ανατολικές αυτοκρατορίες, πρόθεσε με τη θεολογική συνδρομή του Πατριάρχη Σευγίου, ο οποίος ήταν μια πολύ σπουδαία προσωπικότητα, είχε προσχωρήσει στη Χαλκιδόνα, όντως ο ίδιος από γονείς αντιχαλκιδόνιους, την περίφημη διάταγμα της έκθεσης το 638, στο οποίο περιέγραφε περί ενός ελλείμματος στον Χριστό, μια θέση σχεδιασμένη, αν θέλετε, ρητά ως πολιτικός συμβιβασμός, όχι ως προϊόν θεολογικής εμβαθύσεως. Ο διάδοχος του, ο Κωνστάς ο Δεύτερος, προχώρησε ακόμα περισσότερο, εκδίδοντας το 648 το τύπο, ο οποίος απαγόρευε εντελώς κάθε συζήτηση του ζητήματος, τι παίρνετε κατά του ενός θελήματος. Η λύση, που, αν θέλετε, απόλυτα γραφειοκρατική, θα λέγαμε σήμερα, η οποία οδήγησε σε απόλυτη αποτυχία. Η αντίσταση σε αυτή την αυτοκρατορική πολιτική ήρθε από δύο μεγάλες μορφές. Τον περίφημο Μάξιμο τον Ομολογητή και τον Πάπα Μαρτίνο τον Πρώτο, οι οποίοι πλήρωσαν την αντίδρασή τους με τίμημα. Ο Μάξιμος υπέστη ακροτηριασμό της γλώσσας του και του δεξιού του χεριού, ενώ ο Πάπας Μαρτίνος ελελήφθηκε και μεταφέρθηκε βία στην Κωνσταντινούπολη, όπου πέθανε εξόριστο στη Χερσόνα το 655, δηλαδή στη γνωστή μας Κρυμαία, όπως τη βλέπουμε σήμερα, τα γεγονότα, τα γνωστά που παρακολουθούμε. Η περιπόστοση αυτή είναι κρίσιμη για να κατανοήσουμε τα γεγονότα, γιατί δείχνει ότι η αυτοκρατορική μέρημνα για την ορθή πίστη μπορούσε να μεταστραφεί και να μετατραπεί σε εργαλείο επιβολής ακριβώς της αντίθεσης, της εφαμής διδασκαλίας με τα ίδια μέσα καταστολής που σε άλλες περιπτώσεις χρησιμοποιήθηκαν για την προάσπιση της Ορθοδοξίας. Η εξουσία, με άλλα λόγια, δεν είναι αφαιρθής ούτε ορθόδοξη ούτε αιρετική. Είναι εργαλείο που υπηρετεί όποια θεολογική κατεύθυνση επιλέξει ο εκάστοτε φορέας της. Η τελική δικαίωση ήρθε με την 6η Οικουμενική Σύνοδο, την οποία συνεκάλεσε ο Κωνσταντίνος ο IV το 680, καταδικάζοντας τον μονοθελητισμό και με εντυπωσιακή σπανιότητα καταδικάζοντας ονομαστικά και τον προκάτοχο Πατριάρχη Κωνσταντινούπολιος, αλλά και τον Παπαρώμη, τον Ονόριο του I, για τη σωπηρή του ανοχή προς τη διδασκαλία αυτή. Αυτό αποτελεί μεγάλο σκάνδαλο, αν θέλετε, ακόμα και σήμερα για τη Δύση, όπου μια Οικουμενική Σύνοδος καταδικάζει έναν Πάπα, γιατί έχουμε το γνωστό πρόβλημα του Αλαθίτου που δημιούργησε η Δεύτερη Βατικάνια. Πάντως ο Κωνσταντίνος ο IV αξίζει να σημειωθεί ότι επέδειξε στη Σύνοδο αυτή μεγαλύτερη σύνεση από τους προκατόχους του, παρακολούθησε τις περισσότερες συνεδριάσεις όπως μαρτυρούν τα πρακτικά, αλλά απέφυγε να επιβάλλει εκ των προτέρων θεολογική λύση, αφήνοντας τη θεολογική συζήτηση να εξελιχθεί με σχετική αυτονομία, πιθανόν ακριβώς επειδή οι προηγούμενοι αυτοκρατορές με τις επεμβάσεις τους είχαν καταστροφικά αποτελέσματα για την ίδια τους την πολιτική επιθυμία.
0: Μάλιστα. Μια πολύ δύσκολη περίοδος για το Βυζάντιο θα ακολουθήσει, η περίοδος της οικονομαχίας, και έχουμε την 7η Οικουμενική Σύνοδο που θα αποφασίσει για την τιμή των ιερών εικόνων. Κύριε καθηγητά, η απόφαση αυτή έχει αποκλειστικά θεολογικό ή έχει και πολιτικό χαρακτήρα?
1: Εδώ μπαίνουμε σε μια πολύ κρίσιμη περίοδο. Μάλιστα. Όπου ο περίφημος Λέοντας ο Τρίτος, ξέρετε, ο οποίος εισήγαγε την οικονομαχία και ο οποίος ήταν πολύ σπουδαίος στρατηγός, υπερασπίστηκε την Κωνσταντινούπολη απέναντι στους Άραβες και πέτυχε να αποκαταστήσει την υπεροχή του Βυζαντίου. Ήταν εκείνο το σημείο όπου μεταστρέφεται η ιστορία και αρχίζει το Βυζάντιο και παίρνει πια πρωτοβουλίες εναντίον των Αράβων. Επέλεξε να ακολουθήσει μια πολιτική η οποία ακόμα και σήμερα υπάρχουν πάρα πολλά ερωτηματικά για το πώς ακριβώς προήλθε, αλλά αυτό βασιζόταν σε μια βασική αρχή που είχε σταδιακά αναπτυχθεί και ήταν ακριβώς αυτό το οποίο σας περιέγραψα, του προβλήματος που υπήρξε όλη αυτή τη μακρά περίοδο που έχουμε διάφορες αφινταλητεύσεις, όπου ο Λέοντας ο Τρίτος θα πει την ιστορική φράση «Εγώ είμαι βασιλεύς και ηρεύς», δηλαδή εγώ είμαι και βασιλιάς και παπάς και πατριάρχης. Αυτό είναι απόλυτη έκφραση του κεσαροπαπισμού. Επομένως, όταν αυτός αρνήθηκε να κάνει Οικουμενική Σύνοδο παρά την εισήγηση του Πατριάρχη Γερμανού, τελικά ο γιος του επιχείρησε να κάνει μια Οικουμενική Σύνοδο. Αυτή απέτυχε γιατί δεν συμμετείχε κανένα τα Πατριαρχία στη Σύνοδο του που επιχείρησε ο Κωνσταντίνος ο V, και έτσι λοιπόν η τελευταία από τις αναγνωρισμένες 7 Οικουμενικές Συνόδους, η οποία επανέφερε τη τιμή των ιερών εικόνων στο τέλος της πρώτης φάσης οικονομαχίας, συνδέεται στενά με το πρόσωπο της αυτοκράτορας Ειρήνης Αθηναίας, η οποία ως αντιβασίλισσα εκείνη την περίοδο του γιου της Κωνσταντίνου του Νέχτου ανέλαβε την πρωτοβουλία της εγκλήσεως.
0: Μάλιστα.
1: Η Ειρήνη προερχόταν από την Αθήνα, άλλωστε ήταν μια προσωπικότητα η οποία προερχόταν από έναν χώρο όπου τιμώντουσαν εικόνες. Είχε συνειδήσει ότι η οικονομαχική πολιτική των Ισάβρων Αυτοκρατόρων είχε προκαλέσει βαθιά αποξένωση από το λαό. Είχε συνειδήσει τη σφραγική στροφή του παπικού θρόνου, των κινδύνων που επιρρύχε αυτή, και ακριβώς προσπάθησε και πέτυχε να αποκαταστήσει, αν και η πρώτη απόπειρα σύγκληση το 786 απέτυχε, αλλά η σύνδος του 787 με τον Οικουμενικό Πατριάρχη Ταράσιο οδηγήθηκε στις αποφάσεις στη Νίκαια. Είναι μια σύνδοση της Νικαίας η οποία ήταν πάρα πολύ σημαντική και η οποία αναχρώνησε, ξέρετε, κάθε Οικουμενική Σύνοδος, κάθε σύνοδος που έχει την ταυτότητα και την αυτοσυνδυσία, η Οικουμενική Σύνοδο αναγνωρίζει τη προηγούμενη Οικουμενική Σύνοδο. Γι' αυτό ακριβώς και η σύνοδος αυτή αναχρώνησε τις προηγούμενες 6 Οικουμενικές Συνόδους και με την αυτοσυνδυσία Οικουμενική Συνόδου. Και θα μου πείτε τώρα εσείς πώς έχουμε 7 Οικουμενικές Συνόδους. Ακριβώς υπήρξε και μια επόμενη Σύνοδος η οποία αναγνώρισε αυτή τη Σύνοδο ως 7η Οικουμενική Σύνοδος. Είναι η Σύνοδος του Μεγάλου Φωτίου του 879-80 της Κωνσταντινούπολεως, η οποία έχοντας την πλήρη συνείδηση Οικουμενική Συνόδου είναι γνωστή στην ιστορία της Εκκλησίας μας με τον φερόμενο τίτλο της 8ης Οικουμενικής Συνόδου, αλλά ο οποίος για να αναγνωριστεί πρέπει να ακολουθήσει μια επόμενη Οικουμενική Σύνοδος που δεν έχει έρθει ακόμα για μας Ορθοδόξους, η οποία θα αναγνωρίσει αυτή ως 8η Οικουμενική Σύνοδο. Αν θέλετε, δεν έχει παρά έναν μονόδρομο να αναγνωρίσει αυτή ως 8η Οικουμενική Σύνοδο, η οποία έχει αναγνωρίσει τις προηγούμενες 7 Οικουμενικές Συνόδους.
0: Το ερώτημα που κυριαρχεί λοιπόν, κύριε καθηγητά, μέσα από όλα αυτά που μας είπατε και μας εξηγήσατε σήμερα, είναι το ποια ήταν τελικά η σχέση Εκκλησίας-Πολιτείας στο Βυζάντιο.
1: Είναι, αν θέλετε, μια διαρκής αφιταλάντευση.
0: Μάλιστα.
1: Την οποία πολλές φορές βλέπουμε ότι πρόσωπα τα οποία ήταν ευσεβή, δηλαδή ήταν πρόσωπα τα οποία αγαπούσαν την Εκκλησία, πολλές φορές αυτοί δημιούργησαν μεγαλύτερα προβλήματα από άλλα πρόσωπα τα οποία δεν διακρίνονταν από την ευσέβεια και παρέμειναν μακριά από τα εκκλησιαστικά πράγματα και άφησαν την Εκκλησία να πάρει το δρόμο της και να διασαφηνίσει την δογματική της παράδοση με ελευθερία. Και σε αυτές τις περιπτώσεις, ξέρετε, το αποτέλεσμα ήταν πολλές φορές πιο εντυπωσιακό από τα πρόσωπα που έχουμε ευσέβη, γιατί δεν μπορούμε να αρνηθούμε ότι ο Λέοντας ο Τρίτος δεν ήταν ένας ευσεβής βασιλεύς, ήταν ένας ευσεβής άρτητος βασιλεύς. Ή ο Λέοντας ο Πέμπτος που επανεκκίνησε την οικονομαχία ήταν ευσεβέστατος. Μάλιστα, του Λέοντας του Πέμπτου του άρεσε, παρότι είχε πολύ άσχημη φωνή, να ψέλνει. Έψανε σημαντικά. Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι ήταν πρόσωπα τα οποία υπηρέτησαν την αυθεντικότητα αυτούς της σχέσεως. Γι' αυτό ξέρετε και ο Μέγας Φώτιος, ο Ιερός Φώτιος, επαναφέροντας τα πράγματα ακριβώς στη σχέση όπως ακριβώς τη διαμόρφωσε με την 131 νεαρά ο Ιουστινιανός, ο Μέγας Φώτιος θα επαναφέρει με έναν όρο αυτή τη σχέση Εκκλησίας-Πολιτείας, ναι, την οποία ονομάζουμε σήμερα ως συναλληλία, ναι, και την οποία ακριβώς για να την επαναφέρει έχει έναν νόμο ο οποίος είναι γνωστός με τον όρο επαναγωγή, δηλαδή η επαναφορά στο προηγούμενο καθεστώς το οποίο διατάραξε η οικονομαχία. Και αυτή η κοινή σχέση του Εκκλησίας και της Πολιτείας, η σχέση συναλληλίας, είναι το κέντρο, θέλετε, αυτής της κοινής παράδοσης, αφού και οι δύο υπηρετούν το ίδιο πλήρωμα, τον ίδιο λαό.
0: Βλέπουμε λοιπόν, κύριε καθηγητά, σε αυτή την πορεία, όπως μας την περιγράψατε, από την πρώτη Οικουμενική Σύνοδο μέχρι την τελευταία, ότι η Εκκλησία δεν είναι απομονωμένη.
1: Η Εκκλησία του μια στιγμή δεν ήταν απομονωμένη. Η Εκκλησία έχει ένα κεντρικό ρόλο μέσα στην κοινωνία, ναι, και η Εκκλησία, η εκκλησιαστική, οι ηγέτες, η εκκλησιαστική ταγή, η γούντο της κοινωνίας, δεν ακολουθούσαν την κοινωνία. Η γούντο, ναι, και την οδηγούσαν σε μια πορεία. Είναι χαρακτηριστικό, θα σας έλεγα, μεγάλες προσωπικότητες όπως ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος, ο Ιωάννης Κωνσταντινούπολεως, ναι, ο Χρυσόστομος, ο οποίος είναι μια τεράστια προσωπικότητα, ή αν θέλετε ο Συνέσιος Κυριναϊκής, ή αντίστοιχα μια τεράστια προσωπικότητα στη Δύση, ιδιαίτερα στην περιοχή της Ρώμης και του Μεδιολάνου, που έχουμε επισκόπους με τεράστια προσωπικότητα. Είναι τα πρόσωπα τα οποία επαναφέρουν χαρακτηριστικά τα οποία έχουν να κάνουν και μέσα στην ίδια τη ζωή της πολιτείας, προσδιορίζοντας ιδιαίτερα χαρακτηριστικά ως προς αυτά τα οποία προσδιορίσε το νέο καθεστώς το οποίο όρισε ο Μέγας Κωνσταντίνος. Και ακριβώς, αν θέλετε, αυτά τα πρόσωπα είναι εκείνα τα οποία προσδιορίζουν αυτό που στη συνέχεια από το οποίο και σήμερα ονομάζουμε πατριωτισμό. Δηλαδή, ο Ιερός Χρυσόστομος, εκτός από πολύ σπουδαίος θεολόγος και τεράστιος, είναι και μια κορυφαία προσωπικότητα, η οποία αναδεικνύει στο εσωτερικό της αυτοκρατορίας την έννοια του πατριωτισμού. Η έννοια του πατριωτισμού είναι το κυρίαρχο στοιχείο, γι' αυτό και ακριβώς τίθεται και έρχεται σε σύγκρουση με το Θεοδόσιο των μικρών, τον νεότερο, όταν αυτός υπηρετεί μια άλλη πολιτική αξιοποιώντας τους Γότθους, δηλαδή τους Γερμανούς, ως μισθοφόρους της αυτοκρατορίας, ενώ ο Ιερός Χρυσόστομος υποστηρίζει ότι η υπεράσπιση της αυτοκρατορίας είναι ζήτημα των πολιτών της και αυτοί οι οποίοι πρέπει να έχουν την ευθύνη την υπεράσπιση της και όχι οι μισθοφόροι. Επομένως προσδιορίζει μια καινούργια σχέση μέσα στην αυτοκρατορία, η οποία δεν είχε να κάνει καμία σχέση με αυτή του παρελθόντος, και προσδιορίζει ότι ο χριστιανός οφείλει να είναι ταυτόχρονα και καλός πολίτης ενός κράτους και ακριβώς καλός να υπηρετεί το κράτος του με αφοσίωση, και ακριβώς αυτό εξελίσσεται ως κορυφαία έκφραση η οποία κορυφώνεται από τον 8ο αιώνα και μετά, όπου η αυτοκρατορία να συγκροτείται μπαίνει σε μια καινούργια πραγματικότητα δυναμικής, στηριζόμενη ακριβώς στην ιδιαίτερη σχέση των πολιτών. Επομένως η σχέση εκκλησίας και πολιτείας είναι μια σχέση αλληλένδετη, ακριβώς εκφράζει όρος της συναλληλίας αυτή τη σχέση, αλλά ταυτόχρονα προσδιορίζω ότι κάθε φορά που η πολιτεία επενέβαινε στα εκκλησιαστικά δημιουργούσε περισσότερα προβλήματα από αυτά τα οποία επέλυε.
0: Μάλιστα. Κύριε καθηγητά, θέλουμε να σας ευχαριστήσουμε πολύ για το χρόνο σας, για όλα όσα πασύμπατε και μας εξηγήσατε σήμερα, αλλά κυρίως για τη συμμετοχή σας στο αφιέρωμα αυτό που πραγματοποιεί το ραδιόφωνο της Εκκλησίας.
1: Εγώ σας ευχαριστώ και προσπαθήσαμε έτσι με λίγα πράγματα να πούμε πολλά και μεγάλα, τα οποία θέλουν πολλές φορές διεξιωτική συζήτηση, αλλά δεν είναι εύκολο να την έχουμε πάντοτε.
0: Σας ευχαριστούμε πολύ, κύριε καθηγητά.
1: Σας ευχαριστώ.
0: Αγαπητοί ακροατές, συνομιλήσαμε με τον πρόεδρο του Τμήματος Θεολογίας της Θεολογικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου των Αθηνών και καθηγητή στον τομέα της Εκκλησιαστικής Ιστορίας της Θεολογικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών, τον κύριο Ιωάννη Παναγιωτόπουλο, στο πλαίσιο του αφιερώματος που πραγματοποιεί το ραδιόφωνο της Εκκλησίας με γενικό θέμα «Θρησκεία και πολιτική, μέρος δεύτερο». Σήμερα συζητήσαμε για το θέμα «Οικουμενικές σύνοδοι και η πολιτική τους διάσταση. Θεολογία, εξουσία και αυτοκρατορική μέρημνα».

0: Αντιμετωπίζετε πόνους στις αρθρώσεις? Anodyn, το συμπλήρωμα διατροφής που περιέχει κουρκουμίνη, πιπερίνη, MSM και υαλουρονικό και σας προφυλάσσει από τις φλεγμονές στις αρθρώσεις και τους μυς. Για υγεία σε αρθρώσεις και χόνδρους, Anodyn. Για όλους τους ακροατές του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος, με κάθε αγορά, δώρο μία καταπραϊντική κρέμα σώματος με καλαμίνη για εγκάβματα και τσιμπήματα. Τηλεφωνήστε τώρα για την παραγγελία σας στο 213 036 73 73.
1: Καινοδιαθηκικά. Κηρύγματα στα Ευαγγελικά και Αποστολικά Αναγνώσματα του Μητροπολίτου Λαρίσης και Τυρνάβου Ιερωνύμου. Γραπτά κηρύγματα στα Αποστολικά και στα Ευαγγελικά Αναγνώσματα από τον Μητροπολίτη Λαρίσης και δημοσιευμένα στο έντυπο Φωνή Κυρίου. Ένα σημαντικό βοήθημα για όποιον επιθυμεί να εμβαθύνει στον Ευαγγελικό Λόγο. Καινοδιαθηκικά. Κηρύγματα στα Ευαγγελικά και Αποστολικά Γεωγραφικά Αναγνώσματα από την Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος. Η Εσχατολογία του 20ου αιώνα Γεωργίου Πατρώνου. Σύντομη ιστορική επισκόπηση, έκδοση του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος. Μια εμπεριστατωμένη περιγραφή και κριτική προσέγγιση των ερμηνεών περί εσχατολογίας που έδωσαν κορυφαίοι θεολόγοι του 20ου αιώνα και η ανάδειξη της συμβολής και της σημασίας της ορθόδοξης θεολογίας στο σχετικό διάλογο. Μια σημαντική μελέτη στην ελληνική βιβλιογραφία περί εσχατολογίας. Σε όλα τα ενημερωμένα βιβλιοπωλεία. Για χονδρική και λιανική πώληση στην Κρίνη, Μαυρομιχάλη 18 στο κέντρο της Αθήνας. Στο τηλέφωνο 210-95-95-692.
2: Εφημέριος, διμηνιαίο περιοδικό της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος, με πλούσιο θεολογικό, ποιμαντικό και λειτουργικό περιεχόμενο. Προβάλλει την αποστολή της Εκκλησίας, τον πολιτισμό της Ορθοδοξίας και κάθε σημαντική πτυχή της εκκλησιαστικής ζωής. Εκδίδεται επί 75 χρόνια χωρίς διακοπή και συνεχίζει την πορεία του. Εφημέριος, το περιοδικό για τους ιερείς και για κάθε μέλος της εκκλησιαστικής κοινότητας. Θα το βρείτε στο βιβλιοπωλείο της Αποστολικής Διακονίας.
3: Όταν σβήνει η μνήμη, όταν χάνεται ο χρόνος, όταν αδειάζει η ζωή. 21 Σεπτεμβρίου, Παγκόσμια ημέρα νόσου Alzheimer. Η ελληνική εταιρεία νόσου Alzheimer και συγγενών διαταραχών προσφέρει δωρεάν εξέταση μνήμης. Για περισσότερες πληροφορίες και ραντεβού, καλέστε στο 2310-909000. Καμιά άνοια δεν μπορεί να σβήσει την ανθρωπιά μας.
4: Στο πρόσωπο του συνανθρώπου μας, συναντάμε τον Χριστό. Ανταποκριθείτε στο κάλεσμα των Μητροπόλεων της Εκκλησίας, προκειμένου να μην μείνει κανένας συνάνθρωπός μας χωρίς τα απαραίτητα. Όσοι επιθυμούν, μπορούν να απευθύνονται σε μόνιμη βάση στις ενορίες τους ή στις κατατόπους Μητροπόλης που συγκεντρώνουν τρόφιμα, ρούχα και κάθε είδους βοήθεια.
5: Ακούστε τώρα από το κινητό σας το σταθμό της Εκκλησίας, κατεβάζοντας τις εφαρμογές στο iPhone και Android τηλέφωνό σας. Επίσης, ακούτε μέσω του YouTube όλο το 24ωρο και βέβαια πάντοτε μέσα από τη συχνότητα του streaming. Όλες τις διευθύνσεις μπορείτε να τις βρείτε στην ιστοσελίδα του ραδιοφώνου ecclesiaradio.gr.
6: Η ώρα είναι 12.

Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι και χρόνια πολλά. Τίτλοι ειδήσεων στις 12, στο μικρόφωνο ο Γιώργος Μιλωνάς. Σε εξέλιξη έρευνες για 25 αγνοούμενους ανοιχτά της Γάβδου μετά την ανατροπή Λέμβου. Ένας άνθρωπος εντοπίστηκε νεκρός ενώ οι 51 διασωθέντες είναι καλά στην υγεία τους. Τη θέσπιση μόνιμου ετήσιου μισθολογικού κινήτρου 5.000 ευρώ για το προσωπικό των δημόσιων υπηρεσιών που υπηρετεί στο Καστελόριζο ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός στις εορταστικές εκδηλώσεις για την επέτειο της απελευθέρωσης του νησιού. Το ποσό θα είναι αφορολόγητο και ακατάσχετο και θα αυξάνεται κατά 1.000 ευρώ για κάθε ανήλικο παιδί. Δεν απειλούμε κανέναν, αλλά δεν δεχόμαστε και απειλές και υποδείξεις από κανέναν. Είμαστε έτοιμοι να προασπίσουμε την εθνική μας ακεραιότητα και τα κυριαρχικά μας δικαιώματα, τόνισε ο Πρωθυπουργός από το Καστελόριζο. Τη θέση πως στόχος του Πασόκ στις προσεχείς εκλογές είναι η πρώτη θέση, επανέλαβε ο Νίκος Ανδρουλάκης στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, ενώ απέρριψε το ενδεχόμενο συνεργασίας με το κυβερνόν κόμμα μετά τις κάλπες, ακόμη και χωρίς τον Κυριάκο Μητσοτάκη στην Πρωθυπουργία. Κλειστά θα παραμείνουν σήμερα τα φαρμακεία στην Αθήνα λόγω της εορτής της ύψωσης του Τιμίου Σταυρού, επίσημη αργία για τα φαρμακεία της Αττικής. Το κοινό μπορεί να εξυπηρετηθεί από τα εφημερεύοντα φαρμακεία. Στην Αττική αναμένονται κατά διαστήματα πυκνότερες νεφώσεις με πιθανότητα ασθενών τοπικών βροχών κυρίως στα βόρειο-ανατολικά προς το μεσημέρι και το απόγευμα. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 21 έως 29 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη επικρατεί γενικά αίθριος καιρός, ενώ η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 18 έως 27 βαθμούς Κελσίου.

Χαίρετε κυρίες και κύριοι, ακούτε την εκπομπή «Αίρεση και πολιτική σταθερότητα. Γιατί οι δογματικές διαμάχες απειλούν την αυτοκρατορία?» Μία παραγωγή του 89,5 με τον Βασίλη Σπυρόπουλο στο πλαίσιο του αφιερώματος του σταθμού με γενικό τίτλο «Θρησκεία και πολιτική, μέρος δεύτερο». Εσείς αγαπητοί ακροατές μπορείτε να τηλεφωνείτε στο τηλεφωνικό κέντρο του σταθμού στον αριθμό 210-72-98-222 για να αφήσετε τα μηνύματα, τα σχόλια και τις ερωτήσεις σας. Μην ξεχνάτε ότι μπορείτε να μας ακούτε και από το διαδίκτυο μέσα από την επίσημη ιστοσελίδα της Εκκλησίας της Ελλάδος στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.ecclesia.gr.

0: Βρισκόμαστε στα χρόνια της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας, αγαπητοί ακροατές, 4ος έως και 15ος αιώνας μετά Χριστόν, και σήμερα στο πλαίσιο του αφιερώματος του σταθμού με γενικό τίτλο «Θρησκεία και πολιτική», μέρος δεύτερο, θα έχουμε την ευκαιρία να δούμε αν και κατά πόσον οι αιρέσεις και οι δογματικές διαμάχες όλους αυτούς τους αιώνες, που ήταν πράγματι έτσι πολλές, αρκετές, πάρα πολλές περιπτώσεις, κατά πόσον αυτές οι διαμάχες απείλησαν την αυτοκρατορία, την Βυζαντινή αυτοκρατορία, την πολιτική σταθερότητα, αν θέλετε, της Βυζαντινής αυτοκρατορίας. Και θα έχουμε την ευκαιρία να πούμε πολλά πράγματα σήμερα με την βοήθεια της καλεσμένης μας, την οποία θερμά ευχαριστούμε εκ των προτέρων για την αποδοχή της πρόσκλησης. Είναι κοντά μας, αγαπητοί ακροατές, η κυρία Ζωή Τσιάμι, υποψήφια διδάκτορ Βυζαντινής Ιστορίας στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας. Χαίρετε, καλώς ήρθατε.
1: Χαίρετε, κύριε Σπυρόπουλε, ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
0: Δική μας η χαρά, εμείς σας ευχαριστούμε που είστε κοντά μας σήμερα, κυρία Τσιάμι, για να συζητήσουμε έτσι ένα θέμα που νομίζουμε ότι έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον όταν αναφερόμαστε στο Βυζάντιο και όταν βεβαίως συζητάμε αυτό το θέμα, θρησκεία και πολιτική. Τι θα μπορούσα να πούμε ίσως εισαγωγικά, γιατί είναι πολύ μεγάλη αυτή η χρονική περίοδος την οποία θα εξετάσουμε.
1: Ναι, κοιτάξτε να δείτε, οι αιρέσεις, παρότι αποτελούσαν ένα καθαρά θεολογικό φαινόμενο, δεν έπαβαν να επηρεάζουν και την κοινωνία, και την πολιτεία, και την κυβέρνηση και την εκκλησία. Εμείς σήμερα καλούμαστε να εξετάσουμε αυτό το ζήτημα, το πώς δηλαδή υπάρχει αυτή η αλυσίδα μεταξύ αυτών των θεσμών και το πώς οι αιρέσεις αποτελούσαν απειλή για τη σταθερότητά τους.
0: Μάλιστα. Αυτό το βλέπουμε όλο αυτό το χρονικό διάστημα, το μεγάλο χρονικό διάστημα, 11 αιώνες περίπου, να ίσως να υπάρχουν τέτοιες απειλές μέσα από αυτές τις αιρέσεις.
1: Κοιτάξτε, πάντα τίθεται το θέμα των αιρέσεων στη Βυζαντινή Αυτοκρατορία. Άλλες φορές είναι λίγο πιο κραυγαλαίο και άλλες φορές είναι λίγο πιο σιωπηλό. Για παράδειγμα, τον 4ο αιώνα είναι αρκετά κραυγαλαίο, γιατί έχουμε την πολύ διαδεδομένη αίρεση του Αρίου. Υπάρχει επίσης το ζήτημα της οικονομαχίας αργότερα. Δηλαδή είναι, πώς να το πω,
0: υπάρχουν χριστολογικές αιρέσεις στον 5ο αιώνα.
1: Υπάρχουν
0: έτσι,
1: χριστολογικές αιρέσεις που ρέουν σε όλη την αυτοκρατορία, σε όλη τη διάρκεια της αυτοκρατορίας, με μικρές εκρήξεις αντιδράσεων.
0: Γιατί αυτές οι δογματικές διαμάχες, αν θέλετε, θα μπορούσαν ίσως να αποτελέσουν απειλή για την Βυζαντινή Αυτοκρατορία, για την πολιτική της σταθερότητα? Τι θα μπορούσαμε να πούμε πάνω σε αυτό, κυρία Τσιάμι?
1: Κοιτάξτε, για να καταλάβουμε γιατί μια θεολογική διαφωνία μπορούσε να αποκτήσει τόσο μεγάλη πολιτική σημασία, πρέπει πρώτα να προσπαθήσουμε να δούμε τον Βυζαντινό κόσμο με τα δικά του κριτήρια και όχι με τα σημερινά. Δηλαδή τι εννοώ? Σήμερα έχουμε συνηθίσει να διαχωρίζουμε, θεσμικά τουλάχιστον, τη θρησκεία από την πολιτική. Στο Βυζάντιο ένας τέτοιος διαχωρισμός δεν υπήρχε. Η αυτοκρατορία δηλαδή αντιλαμβανόταν τον εαυτό της ως χριστιανική πολιτεία και ο αυτοκράτορας θεωρούσε ότι είχε ευθύνη όχι μόνο για την ασφάλεια των συνόρων και την εφαρμογή των νόμων, αλλά και για την ειρήνη και την ενότητα της χριστιανικής εκκλησίας και κοινωνίας. Επομένως, η θρησκευτική ενότητα είχε ταυτόχρονα και πολιτική σημασία. Όταν δύο μεγάλες ομάδες, για παράδειγμα, διαφωνούσαν για το ποιος είναι ο Χριστός, όπως για παράδειγμα για τη σχέση του Υιού με τον Πατέρα ή για το αν πρέπει να τιμώνται οι εικόνες, όπως θα δούμε αργότερα, η σύγκρουση δεν παρέμενε μέσα σε μια αίθουσα θεολόγων, όπως σήμερα δηλαδή. Οι επίσκοποι και οι ιερείς βέβαια, αλλά κυρίως οι επίσκοποι, είχαν τεράστια κοινωνική επιρροή. Οι πιστοί, απ' την άλλη, μπορούσαν να υποστηρίζουν με πάθος διαφορετικές εκκλησιαστικές παρατάξεις. Και κατ' επέκταση, ολόκληρες πόλεις μπορούσαν να διαιρεθούν γύρω από έναν επίσκοπο ή μια θεολογική θέση. Έτσι. Συνεπώς, μια δογματική διαμάχη, θα λέγαμε, μπορούσε να οδηγήσει σε ταραχές, εξορίες επισκόπων, όπως είδαμε και στην περίπτωση του Χρυσοστόμου, ανταγωνισμούς μεταξύ μεγάλων εκκλησιαστικών κέντρων και σε ένταση ανάμεσα σε ολόκληρες επαρχίες και στην Κωνσταντινούπολη.
0: Και αυτό προφανώς, δημιουργούσε και προβλήματα και τριγμούς έτσι, στην πολιτική κατάσταση, έτσι δεν είναι, στην αυτοκρατορία.
1: Βέβαια. Κοιτάξτε, βέβαια, εδώ χρειάζεται να κάνουμε μια πολύ σημαντική διευκρίνηση. Δεν σημαίνει ότι οι αιρέσεις δημιουργήθηκαν για πολιτικούς λόγους. Οι θεολογικές διαφωνίες ήταν μεν πραγματικές, δηλαδή όταν οι άνθρωποι συζητούσαν αν ο Υιός είναι ομοούσιος με τον Πατέρα ή πως υπάρχουν η Θεία και η ανθρώπινη φύση στο Χριστό, πίστευαν ότι συζητούσαν για την ίδια τη σωτηρία του ανθρώπου. Ακριβώς όμως επειδή αυτά τα ζητήματα θεωρούνταν τόσο σημαντικά, μπορούσαν να κινητοποιήσουν και ολόκληρα την κοινωνία. Άρα με λίγα λόγια θα μπορούσαμε να πούμε ότι οι αιρέσεις δεν ήταν πολιτικές ιδεολογίες, αλλά οι θεολογικές διαμάχες μπορούσαν να έχουν βαθύτατες πολιτικές συνέπειες.
0: Μάλιστα. Γιατί οι αυτοκράτορες, έτσι, οι Βυζαντινοί αυτοκράτορες, εξ αρχής, από τον 4ο αιώνα, έτσι, αν ξεκινήσουμε και το δούμε και στην πορεία του χρόνου αυτό, στο διάβα του χρόνου, είχαν τόσο πολύ μεγάλο και έδειχναν τόσο πολύ μεγάλο ενδιαφέρον για αυτά τα ζητήματα που έχουν να κάνουν με τις αιρέσεις και με αυτές τις δογματικές διαμάχες, κυρία Τσιάμη. Δηλαδή, τι ήταν, αυτό είχε να κάνει ίσως μόνο με τη δική τους, αν θέλετε, πίστη, προσωπική ευσέβεια, ή υπήρχαν και λόγοι πολιτικοί?
1: Κοιτάξτε, νομίζω ότι πρέπει καταρχάς να αποφύγουμε δύο αντίθετες υπερβολές. Η πρώτη είναι να θεωρήσουμε ότι οι αυτοκράτορες ενδιαφέρονταν για τη θεολογία αποκλειστικά από προσωπική ευσέβεια. Δεν ισχύει κάτι τέτοιο. Η δεύτερη είναι να θεωρήσουμε ότι χρησιμοποιούσαν τη θρησκεία απλώς ως πολιτικό εργαλείο. Στην πραγματικότητα συνυπήρχαν και τα δύο στοιχεία, δηλαδή είναι κάπως στη μέση το πράγμα. Δηλαδή πολλοί αυτοκράτορες ήταν πραγματικά θρησκευόμενοι, αληθινά θρησκευόμενοι, και ενδιαφέρονταν προσωπικά για θεολογικά ζητήματα. Για παράδειγμα, ο Ιωστινιανός δεν ήταν ένας αδιάφορος πολιτικός που χρησιμοποιούσε έτσι τη θεολογία περιστασιακά. Ασχολήθηκε συστηματικά με θεολογικά ζητήματα και παρενέβη ενεργά στις εκκλησιαστικές διαμάχες της εποχής του. Ταυτόχρονα όμως, ο αυτοκράτορας είχε ένα πολύ πρακτικό λόγο να ενδιαφέρεται και για την εκκλησιαστική ενότητα. Δηλαδή, αν μια μεγάλη πόλη διαιρούνταν ανάμεσα σε δύο αντιπάλους επισκόπους, αν μοναχοί και πιστοί συγκρούονταν ή αν μια ολόκληρη επαρχία πέριπτε την εκκλησιαστική πολιτική της Κωνσταντινούπολης, της πρωτεύουσας, τότε το ζήτημα είχε πλέον άμεση σχέση με τη δημόσια τάξη και την πολιτική συνοχή. Δηλαδή, ο αυτοκράτορας λοιπόν αντιλαμβανόταν συχνά τον εαυτό του ως εγγυητή της ενότητας. Γι' αυτό το λόγο συγκαλούσε συνόδους, έστειλε αντιπροσώπους, ενέκρινε ή επέβαλε πιο τολμηρά αποφάσεις, εξόριζε επισκόπους ή επιχειρούσε θεολογικούς συμβιβασμούς. Το ενδιαφέρον βέβαια είναι ότι αυτές οι παρεμβάσεις δεν είχαν πάντοτε το επιθυμητό αποτέλεσμα, καθότι πολύ συχνά μια προσπάθεια συμβιβασμού μπορεί να δημιουργούσε μια νέα διαμάχη.
0: Ναι, σίγουρα. Δεν ήταν τόσο απλά, νομίζω, αυτά τα ζητήματα ούτως ή άλλως, το είπατε και εσείς νομίζω προηγουμένως, φάνηκε από όσα μας είπατε, είναι σύνθετα θέματα αυτά τα οποία δημιουργούν και μια κοινωνική αναταραχή, ας πούμε, για παράδειγμα, σε μια πόλη, σε μια ευρύτερη περιοχή, έτσι δεν είναι, αυτές οι δογματικές Ακριβώς. διαμάχες, ναι, όχι μόνο σε Ακριβώς. εκκλησιαστικό επίπεδο, θέλω να πω.
1: Ναι, και όσο περισσότερο η αυτοκρατορία προσπαθούσε ορισμένες φορές να επιβάλλει την ενότητα, τόσο περισσότερο μπορούσε να αποκαλύπτει το βάθος της διαίρεσης.
0: Είπατε κάτι σημαντικό. Ο αυτοκράτορας θεωρούσε έτσι τις περισσότερες φορές ότι ήταν, ο ρόλος του ήταν και αυτός του εγγυητή της ενότητας. Ναι. Της κοινωνικής, πολιτικής ενότητας και σταθερότητας.
1: Ναι, κυρίως. Και της εκκλησιαστικής κατ' επέκταση, αλλά κυρίως της κοινωνικής ενότητας και σταθερότητας.
0: Μάλιστα. Να ξεκινήσουμε, ίσως να πάρουμε λίγο τα πράγματα από την αρχή. ξεκινώντας από τον 4ο αιώνα, έχουμε εκεί εμφάνιση κάποιων αιρέσεων, κάποιων δογματικών έτσι, ζητημάτων και ταραχών που προκύπτουν στο Βυζάντιο και κατά πόσο αυτές απειλούν την πολιτική σταθερότητα της αυτοκρατορίας.
1: Κοιτάξτε, το πιο εμφανές παράδειγμα είναι η πρώτη Οικουμενική Σύνοδος της Νίκαιας. Mm-hmm. Η Νίκαια το 325 όταν συγκροτήθηκε η Σύνοδος αποτελεί πραγματικά ένα καθοριστικό σημείο, γιατί τι γίνεται. Για πρώτη φορά βλέπουμε έναν Ρωμαίο αυτοκράτορα να εμπλέκεται σε τέτοια κλίμακα στην προσπάθεια επίλυσης μιας εσωτερικής χριστιανικής διαμάχης. Μιλάω για τον αριανισμό φυσικά.
0: Ναι.
1: Η αριανική έριδα είχε ξεκινήσει στην Αλεξάνδρεια από τη διαφωνία του πρεσβυτέρου Αρίου με τον επίσκοπο Αλέξανδρο σχετικά με τη σχέση του Ιού προς τον πατέρα. Mm-hmm. Πολύ γρήγορα όμως το ζήτημα ξεπέρασε τα όρια της Αλεξάνδρειας και με αποτέλεσμα επίσκοποι πήραν θέση, δημιουργήθηκαν δίκτυα κοινωνικά υποστήριξης και η διαμάχη εξαπλώθηκε στην Ανατολή κυρίως. Mm-hmm. Ο Κωνσταντίνος τώρα, ο Μέγας Κωνσταντίνος, είχε μόλις κατορθώσει να ενοποιήσει πολιτικά την αυτοκρατορία. Mm-hmm. Και ξαφνικά βλέπει τον χριστιανισμό, τη χριστιανική εκκλησία να διαιρείται. Και την οποία πλέον υποστήριζε και βλέπει ξαφνικά ότι βρίσκεται σε βαθιά εσωτερική σύγκρουση. Mm-hmm. Οπότε αυτό που τον ενδιέφερε ιδιαίτερα ήταν η ειρήνη. Γι' αυτό λοιπόν έγινε και η Σύνοδος της Νίκαιας. Είχε για εκείνον δηλαδή μια σαφή πολιτική σημασία. Mm-hmm. Έπρεπε να αποκατασταθεί η εκκλησιαστική ενότητα, ώστε να μην υπάρχει μια νέα πηγή διχασμού εντός της αυτοκρατορίας. Mm-hmm. Εδώ βέβαια πρέπει να επιτρέψετε μου να διορθώσουμε μια αρκετά διαδεδομένη έτσι σύγχρονη παρανόηση, θα λέγαμε, ότι ο Κωνσταντίνος συγκέντρωσε κάποιους επισκόπους και αποφάσισε ποια θα είναι η χριστιανική πίστη. Αυτό δεν συνέβη. Mm-hmm. Ο αυτοκράτορας έδωσε τη δυνατότητα να πραγματοποιηθεί η σύνοδος, υποστήριξε τη σύγκλησή της
0: και παρήχε και όλες τις υποδομές έτσι, για να γίνει αυτό.
1: Ακριβώς. Επιθυμούσε ταυτόχρονα και την εφαρμογή των αποφάσεών της. Η θεολογική συζήτηση όμως δεν διεξήχθη από τον ίδιο, διεξήχθη από τους επισκόπους. Η καλύτερη απόδειξη εδώ πέρα ότι η αυτοκρατορική εξουσία δεν μπορούσε απλώς να κατασκευάσει ένα δόγμα είναι όσα συνέβησαν μετά. Δηλαδή η Νίκαια δεν έβαλε αμέσως τέλος στην αριανική διαμάχη. Αντίθετα, ακολούθησαν περίπου 50 χρόνια εντονών συγκρούσεων. Mm-hmm. Άρα, η Νίκαια μας προσφέρει από πολύ νωρίς το βασικό μοντέλο της βυζαντινής σχέσης εκκλησίας και πολιτείας. Δηλαδή, ο αυτοκράτορας μπορεί να δημιουργήσει το πλαίσιο, να ασκήσει πίεση, να επιδιώξει την ενότητα, αλλά η θεολογική πραγματικότητα δεν υπακούει πάντοτε σε αυτή την πολιτική θέληση, βούληση.
0: Υπήρχε περίπτωση έτσι ο αριανισμός, αυτή η αριανική έριδα η οποία για μεγάλο χρονικό διάστημα πραγματικά ήταν επηρέασε τα πράγματα στο Βυζάντιο, υπήρχε περίπτωση όντως να είναι μια πραγματική απειλή για την πολιτική σταθερότητα του Βυζαντίου, πήγαιναν τα πράγματα ίσως προς τα εκεί, κυρία Τσιάμη?
1: Ναι.
0: Αν θέλουμε να το δούμε. Εντάξει. Και ιστορικά θέλω να πω. Δηλαδή,
1: Βεβαίως. Η εξέλιξη του αριανισμού μετά την Νίκαια είναι ίσως το καλύτερο παράδειγμα για να καταλάβουμε πόσο σύνθετη ήταν αυτή η σχέση. Mm-hmm. Δηλαδή η Σύνοδος είχε αποφασίσει το 325, αλλά η συζήτηση δεν σταμάτησε. Υπήρχαν πάλι διαφορετικές θεολογικές ομάδες και διαφορετικές προσπάθειες, mm-hmm, για τη διατύπωση της σχέσης του Πατρός και του Υιού. Παράλληλα, οι αυτοκράτορες παρενέβαιναν αρκετά ενεργά. Ο Κωνσταντίνος, ο δεύτερος για παράδειγμα, ευνόησε αρκετές αντινικαϊκές, θα λέγαμε, παρατάξεις. Ο Αθανάσιος Αλεξανδρίας, ο Άγιος Αθανάσιος, ο οποίος έγινε ένας από τους σημαντικότερους υπερασπιστές της νικαϊκής πίστης, εξορίστηκε επανειλημμένα από την άλλη. Mm-hmm. Αυτό μας δείχνει πόσο μεγάλη ήταν η δύναμη του αυτοκράτορα. Μπορούσε δηλαδή να απομακρύνει έναν επίσκοπο από την έδρα του, να ευνοήσει τους αντιπάλους του, να υποστηρίξει συγκεκριμένες συνόδους. Όμως υπάρχει και η άλλη πλευρά. παρά την πολιτική ισχύ που ασκήθηκε, η θεολογική διαμάχη συνεχίστηκε και τελικά η Νικαϊκή Θεολογία εδραιώθηκε με την πρώτη σύνοδο της Κωνσταντινοπόλεως το 381. Αυτό τι σημαίνει? Σημαίνει ότι ο αυτοκράτορας μπορούσε να ελέγξει σε αρκετά σημαντικό βαθμό πρόσωπα και θεσμούς, αλλά δεν μπορούσε να ελέγξει με τον ίδιο τρόπο την ιστορική εξέλιξη του δόγματος. Γι' αυτό και η εικόνα ενός αυτοκράτορα που απλώς αποφασίζει για την Εκκλησία, θα λέγαμε ότι είναι αρκετά ανεπαρκής για να εξηγήσει τη βυζαντινή πραγματικότητα.
0: Μάλιστα. Μάλιστα. Βλέπουμε πόσο σύνθετα είναι τα πράγματα και οι ισορροπίες ότι είναι, νομίζω, αρκετά ευαίσθητες πάνω σε τέτοια ζητήματα. Βλέπουμε εδώ δηλαδή το ρόλο που παίζουν οι αιρέσεις, οι δογματικές αυτές διαμάχες και το κατά πόσο έτσι δημιουργούν προβλήματα, τριγμούς, εντάσεις και ταραχές και ενδεχομένως απειλούν και την πολιτική σταθερότητα της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας. Θα έχουμε την ευκαιρία με τη βοήθειά σας πάντοτε εδώ, κυρία Τσιάμη, να πούμε περισσότερα σε λίγο μετά από ένα μικρό μουσικό διάλειμμα.

0: Είναι κοντά μας, αγαπητοί ακροατές, σήμερα η κυρία Ζωή Τσιάμι, υποψήφια διδάκτορ Βυζαντινής Ιστορίας στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας. Συζητάμε μαζί της με θέμα αίρεση και πολιτική σταθερότητα, γιατί οι δογματικές διαμάχες απειλούν την αυτοκρατορία. Βεβαίως, συζητάμε με έτσι πλαίσιο χρονικό συγκεκριμένο. Αναφερόμαστε πάντοτε στην περίοδο της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας, του Βυζαντίου, από τον 4ο μέχρι τον 15ο αιώνα. Ήδη θίξαμε το ζήτημα του αριανισμού, την αριανική έριδα, η οποία κυρίως εκδηλώθηκε στην Ανατολή και απασχόλησε, νομίζω, την αυτοκρατορία για πολλά χρόνια, για πολλές δεκαετίες. Να συνεχίσουμε, κυρία Τσιάμι, αν δεν έχετε κάτι άλλο να προσθέσετε.
1: Βεβαίως,
0: πάνω
1: βεβαίως.
0: Στον αριανισμό, ναι.
1: Βεβαίως.
0: Ναι, σας ακούμε.
1: Όχι, εντάξει, ναι. Έχω τελειώσει για τον αριανισμό.
0: Ωραία.
1: Ναι. Οπότε, ναι, μπορούμε να προχωρήσουμε σταδιακά στην ιστορία.
0: Πηγαίνουμε στον 5ο αιώνα. Ποια είναι η επόμενη στάση μας εδώ χρονικά?
1: Ναι, ο 5ος αιώνας, ναι.
0: Εκεί τι ακριβώς έχουμε, για πείτε μας, ποιες είναι οι εξελίξεις?
1: Εκεί έχουμε κυρίως χριστολογικές διαμάχες, οι οποίες συγκλώνησαν την Αίγυπτο και τη Συρία κατά κύριο λόγο. Δηλαδή, πώς μπορούσε μια θεολογική διαφωνία να μετατραπεί και σε αντίθεση προς την Κωνσταντινούπολη? Γιατί βλέπουμε το πώς ένα καθαρά θεολογικό ζήτημα μπορούσε να αποκτήσει γεωγραφικές, κοινωνικές και πολιτικές διαστάσεις. Οπότε, τον 5ο αιώνα, το βασικό ερώτημα αφορά πλέον τη Χριστολογία. Δηλαδή, πώς πρέπει να κατανοήσουμε τη θεότητα και την ανθρωπότητα του Χριστού. Οπότε έχουμε δύο συνόδους εδώ πέρα που αποτελούν κομβικά γεγονότα. Τη σύνοδο της Εφέσου το 431 και τη σύνοδο της Χαλκιδόνας το 451. Μετά δε τη Χαλκιδόνα, η αυτοκρατορική κυβέρνηση βρέθηκε αντιμέτωπη με ισχυρές αντιχαλκιδόνιες εκκλησιαστικές κοινότητες, ιδιαίτερα στην Αίγυπτο και τη Συρία. Εδώ βρίσκεται το πλέον πολιτικό πρόβλημα.
0: Ναι.
1: Δηλαδή, δεν έχουμε απλώς μερικούς θεολόγους που διαφωνούν στην Κωνσταντινούπολη. Έχουμε επισκόπους, μοναστήρια, κληρικούς και μεγάλες ομάδες πιστών που δεν αποδέχονται την επίσημη εκκλησιαστική πολιτική της αυτοκρατορίας. Οι αυτοκράτορες προσπάθησαν επανειλημμένα να βρουν συμβιβασμούς. Ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι το ενωτικό του αυτοκράτορα Ζήνωνος το 482. Ο στόχος ήταν να αποφευθούν οι διατυπώσεις που προκαλούσαν τη μεγαλύτερη ένταση και να αποκατασταθεί η ενότητα. Το αποτέλεσμα όμως ήταν λίγο ειρωνικό, αν μου επιτρέπετε όρος. Δηλαδή, όχι μόνο δεν λύθηκε οριστικά η χριστολογική διαίρεση, αλλά δημιουργήθηκε και το ακακιανό σχίσμα μεταξύ Κωνσταντινουπόλεως και Ρώμης. Άρα, μια πολιτική που σχεδιάστηκε για να δημιουργήσει ενότητα δημιούργησε μια νέα εκκλησιαστική κρίση.
0: Ναι.
1: Πρέπει επίσης να είμαστε προσεκτικοί με την ιδέα ότι οι μη χαλκιδόνοι πληθυσμοί αποτελούσαν απλώς πολιτικά ή εθνικά εντός αγωγικών κινήματα εναντίον της Κωνσταντινούπολης. Όχι. Η σύγχρονη ιστορία, η ιστοριογραφία, αντιμετωπίζει πολύ πιο κριτικά αυτή την παλαιότερη ερμηνεία. Θεολογικές διαφορές υπήρχαν. Πράγματι. Αλλά αυτές μπορούσαν να συνδεθούν με τοπικές ταυτότητες, με εκκλησιαστικούς ανταγωνισμούς και κυρίως με σχέσεις με την κεντρική εξουσία.
0: Με την Κωνσταντινούπολη δηλαδή και τον αυτοκράτορα.
1: Ακριβώς.
0: Ναι.
1: Ακριβώς, ναι.
0: Αναφερθήκατε εδώ έτσι σε δράσεις συγκεκριμένες αυτοκρατορικές για να λυθεί αυτό το θέμα, το οποίο δημιούργησε ένα σχίσμα, το ακακιανό σχίσμα. Όπως είπατε και εσείς, δημιουργείται ένα πολιτικό πρόβλημα. Έχουμε τους αντιχαλκιδόνιους. Εδώ υπάρχουν και λόγοι ίσως γεωγραφικοί και γεωπολιτικοί.
1: Ακριβώς. Ακριβώς. Βλέπουμε το πώς εξαπλώνεται γεωγραφικά με αποτέλεσμα να έχει πολιτική απόρρεια και διαμάχη.
0: η οποία έτσι προκάλεσε και αυτή τριγμούς, σοβαρούς τριγμούς στην Βυζαντινή Αυτοκρατορία, στην πολιτική της σταθερότητα.
1: Προκάλεσε όχι τόσο έντονη όσο ήταν τον 10ο αιώνα, αλλά είχε διάρκεια αυτό το πράγμα.
0: Αυτό το βλέπουμε κυρίως στην Αίγυπτο και τη Συρία, το βλέπουμε και σε άλλες περιοχές ίσως, κυρία Τσιάμι.
1: Ναι, κοιτάξτε, κατά κύριο λόγο το βλέπουμε και στην Αίγυπτο και στη Συρία. Να. Εδώ βλέπουμε πολύ καθαρά το πώς, όπως είπα και πριν, ένα θεολογικό ζήτημα μπορούσε να αποκτήσει γεωγραφικές, κοινωνικές και πολιτικές διαστάσεις. Μέσα από αυτές τις δύο περιοχές βλέπουμε όλο αυτό που περιέγραψα πριν. Δηλαδή, η πολιτική που σχεδιάστηκε να δημιουργήσει ενότητα πάλι δημιούργησε, όπως είπα και πριν, μια νέα εκκλησιαστική κρίση. Δηλαδή, βλέπουμε να αντιπαρατίθενται στην επίσημη εκδοχή της αυτοκρατορίας και ταυτόχρονα να υπάρχει και κοινωνική διαμάχη μεταξύ των πιστών, των επισκόπων, των ιερέων, των μοναχών, γενικότερα του εκκλησιαστικού κύκλου.
0: Μάλιστα. Δημιουργείται λοιπόν ένα πρόβλημα όσον αφορά την ενότητα που λέγαμε και προηγουμένως, ο οποίος εγγυητής είναι ο αυτοκράτορας. Δεν ξέρω αν εδώ έχουμε κάτι άλλο να προσθέσουμε πάνω σε αυτό το θέμα και των χριστολογικών διαμαχών που έχουμε και αιρέσεων τον 5ο αιώνα, κυρία Τσιάμι.
1: Όχι κάτι ιδιαίτερο πέρα από λεπτομέρειες, δηλαδή για το ενωτικό που ο Ζήνωνας εξέδωσε το 482, δηλαδή ένα συμβιβαστικό διάταγμα το οποίο συνέγραψε ο Πετριάρχης Κωνσταντινοπόλος ο Ακάκιος. Στόχος ήταν να αχυπηρωθεί το χάσμα ανάμεσα στους Ορθοδόξους, τους οπαδούς δηλαδή της 4ης Οικουμενικής Συνόδου της Χαλκιδόνας και στους μονοφυσίτες, και φυσικά το σχίσμα με τη Δύση.
0: Αυτό το διάταγμα του Ζήνωνα περιείχε έτσι κάτι, μπορούμε να πούμε κάτι ίσως περισσότερο πάνω σε αυτό, έτσι κάποια, ποιο ήταν το, τι ήθελε να πετύχει με αυτό, τι ανέφερε αυτό το διάταγμα, έτσι κάποια χαρακτηριστικά του βασικά.
1: Ναι, κοιτάξτε, ο Ζήνων δεν μπορούσε να αγνοήσει τις ενέργειες των μονοφυσιτών στην Αίγυπτο και τη Συρία. Έτσι, σε συνεργασία με τον Ακάκιο, όπως είπα, το 482, εκδόθηκε το ενωτικό, το οποίο είχε ως κύριο σκοπό τη θεμελίωση της γεφύρωσης των θεολογικών αντιθέσεων μεταξύ Ορθοδόξων το λέω με την ευρύτερη έννοια, ενώ των οπαδών της Χαλκιδόνας και των μονοφυσιτών.
0: Μάλιστα.
1: Εντάξει, αυτό βέβαια παρέκαμπτε τις αποφάσεις της Οικουμενικής Συνόδου και δημιουργούσε προϋποθέσεις επιστροφής συγκεκριμένων ιδεών, τουλάχιστον δηλαδή των μονοφυσιτών, για παράδειγμα.
0: Μάλιστα. Θα πούμε περισσότερα στη συνέχεια, εδώ πάωτε με την βοήθειά σας, κυρία Τσιάμι. Θα κάνουμε μια απαραίτητη πολύ σύντομη διακοπή, θα ακούσουμε και λίγο μουσική και επανερχόμαστε αμέσως μετά.
2: Η ώρα είναι 12:30.
3: Ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος, 89,5. Η άλλη φωνή στα FM.

Συζητάμε σήμερα, φίλες και φίλοι, με θέμα αίρεση και πολιτική σταθερότητα, γιατί οι δογματικές διαμάχες απειλούν την αυτοκρατορία, με την κυρία Ζωή Τσιάμι, υποψήφια διδάκτορ Βυζαντινής Ιστορίας στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, στο πλαίσιο του αφιερώματος του 89,5 με γενικό τίτλο «Θρησκεία και πολιτική, μέρος δεύτερο». Περιμένουμε βεβαίως πάντοτε τα μηνύματά σας, τα σχόλια, τις ερωτήσεις σας και ό,τι άλλο θα θέλατε να μοιραστείτε μαζί μας στο τηλεφωνικό κέντρο του σταθμού, στον αριθμό 210-72.

0: επομένως την πολιτική συνοχή της αυτοκρατορίας και ίσως περιπλέκουν περισσότερο τα πράγματα.
1: Ναι, κοιτάξτε, εδώ χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή, γιατί για αρκετά μεγάλο διάστημα κυριάρχησε μια πολύ έτσι ελκυστική, μια αθαλκτική, αλλά υπερβολικά απλή ερμηνεία. Δηλαδή, τι εννοώ. Σύμφωνα με αυτήν, οι μη χαλκιδόνοι χριστιανοί της Αιγύπτου και της Συρίας ήταν τόσο πολύ δυσαρεστημένοι από την Κωνσταντινούπολη, ώστε όταν εμφανίστηκαν οι Άραβες τον 7ο αιώνα, προτίμησαν τους νέους κατακτητές από τη Βυζαντινή εξουσία. Και σήμερα η εικόνα αυτή δεν μπορεί έτσι απλά να γίνει τόσο δεκτή. Δηλαδή πρέπει να θυμηθούμε σε ποια κατάσταση βρισκόταν η αυτοκρατορία. Τον 7ο αιώνα λοιπόν ο Ηράκλειος είχε μόλις ολοκληρώσει έναν εξαιρετικά καταστροφικό και μεγάλο πόλεμο με τη Σασανιδική Περσία. Πόλεις και επαρχίες είχαν αλλάξει διάφορα χέρια. Οι στρατιωτικοί και οικονομικοί πόροι είχαν εξαντληθεί. Μέσα σε ελάχιστα χρόνια εμφανίστηκε μια νέα εξαιρετικά δυναμική αραβική στρατιωτική δύναμη. Μέσα σε αυτό το περιβάλλον λοιπόν οι θρησκευτικές διαφορές ασφαλώς και είχαν σημασία. Σε ορισμένες περιοχές υπήρχε ήδη δυσπιστία προς την επίσημη εκκλησιαστική πολιτική της Κωνσταντινούπολης.
0: Ναι.
1: Αλλά δεν μπορούμε να μετατρέψουμε αυτή τη δυσπιστία σε μοναδική εξήγηση αυτής της τεράστιας γεωπολιτικής αλλαγής. Θα έλεγα λοιπόν ότι οι θρησκευτικές διαιρέσεις μπορούσαν να αποδυναμώσουν εν μέρη τους δεσμούς ορισμένων τοπικών κοινωνιών, με την Κωνσταντινούπολη πάντα, αλλά οι αραβικές κατακτήσεις δεν εξηγούνται από τις αιρέσεις μεμονωμένα. Και αυτό είναι πολύ σημαντικό, γιατί μας προστατεύει από μια έτσι ελκυστική, όπως είπα, αλλά ιστορικά απλοϊκή αφήγηση.
0: Γιατί έτσι είναι πολύ σημαντική αυτή η εμφάνιση εδώ των Αράβων? Τι ρόλο θα παίξουν οι Άραβες εκείνη την περίοδο και όσον αφορά την σταθερότητα του Βυζαντίου, την πολιτική σταθερότητα? Είναι ένας νέος εχθρός, γιατί... έτσι, σε σχέση ενώ με τους Πέρσες.
1: Ναι. Διότι εισάγουν κατά κάποιο τρόπο νέες ιδέες και νέα ιδεολογία, η οποία αποτελεί κάτι πολύ ελκυστικό και θελκτικό για τη Βυζαντινή κοινωνία. Με αποτέλεσμα να υπάρχει δυσπιστία, όπως είπα και πριν, προς την επίσημη εκκλησιαστική πολιτική της Κωνσταντινούπολης και να αποκτήσει ταυτόχρονα το ζήτημα μια τεράστια γεωπολιτική σημασία.
0: Μάλιστα. Να λοιπόν πως τα πράγματα έτσι αποκτούν μια σημασία διαφορετική που επηρεάζει και την πολιτική σταθερότητα και βεβαίως έχουμε εξελίξεις. Έχουμε όμως και την περίπτωση του μονοθελητισμού και ήθελα εκεί να πάμε τώρα, κυρία Τσιάμη. Τι έχουμε σε αυτή την περίπτωση, με τι έχουμε να κάνουμε εδώ και αν εδώ έχουμε πάλι κάποιους, αυτές οι διαμάχες προκαλούν ίσως κάποιους τριγμούς?
1: Ναι, κοιτάξτε, ο μονοθελητισμός κατά τη γνώμη μου είναι ίσως το μεγαλύτερο παράδειγμα του τι συμβαίνει όταν η πολιτική λογική του συμβιβασμού συναντά τη θεολογική απέτηση για ακρίβεια. Δηλαδή, βρισκόμαστε τώρα στον 7ο αιώνα, όπως είπατε κι εσείς. Η αυτοκρατορία έχει περάσει από ένα καταστροφικό πόλεμο με την Περσία και βρίσκεται μπροστά σε τεράστιες εξωτερικές απειλές. Η ανάγκη για εσωτερική ενότητα, επομένως, είναι τεράστια. Η αυτοκρατορική πολιτική επιχειρεί να βρει μια φόρμουλα, θα λέγαμε, που θα μπορούσε να γίνει αποδεκτή τόσο από τους Χαλκιδόνιους όσο και από τους αντιπάλους. Άρα, ο μονοθελητισμός επιχειρεί σε πολύ απλοϊκή μορφή να πει: μπορούμε να δεχτούμε τις δύο φύσεις στον Χριστό, αλλά να μιλήσουμε για μία θέληση. Από πολιτική άποψη, αυτό εντάξει, μοιάζει με ένα λογικό συμβιβασμό. Αλλά από θεολογική άποψη, δημιουργεί ένα πολύ σοβαρό ερώτημα. Εάν ο Χριστός δεν διαθέτει πραγματική ανθρώπινη θέληση, είναι πλήρως άνθρωπος? Και εδώ έχουμε το Μάξιμο τον Ομολογητή, ο οποίος αντιστέκεται στην αυτοκρατορική πολιτική με τεράστιο προσωπικό κόστος, δηλαδή δικάζεται, διώκεται και εξορίζεται.

0: Όμως η θέση την οποία υπερασπίστηκε θα επικρατήσει τελικά, καθώς η έκτη Οικουμενική Σύνοδος το 680 και 81 απορρίπτει το μονοθελητισμό. Πολιτικά λοιπόν η ιστορία είναι αρκετά εντυπωσιακή. Δηλαδή η αυτοκρατορία προσπάθησε να δημιουργήσει ενότητα μέσω ενός συμβιβασμού και τελικά πάλι δημιούργησε ακόμα μια μεγάλη δογματική διαμάχη.
1: Όπως είχαμε στην περίπτωση με το Ακακιανό σχίσμα, έτσι, με τους Αντιχαλκιδόνιους.
0: Ακριβώς.
1: Που ναι. Αναφερθήκαμε και προηγουμένως εδώ με την βοήθειά σας, κυρία Τσιάμη. Τι μας δείχνουν αυτές οι εξελίξεις, αυτά τα γεγονότα που τα βλέπουμε πολύ συχνά, έτσι, κατά τη διάρκεια της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας. Τι θα μπορούσαμε να πούμε, κυρία Τσιάμη?
0: Μας δείχνουν το γεγονός ότι δεν ήταν πολιτικά σταθερή η αυτοκρατορία. Δηλαδή το θεολογικό σε ένα συνείδητο επίπεδο ήταν άρρηκτα συνδεδεμένο με το πολιτικό. Με αποτέλεσμα να υπάρχουν τόσες διαμάχες που ο αυτοκράτορας καλούνταν να λύσει έχοντας ταυτόχρονα δεμένα τα χέρια του. Δηλαδή έπρεπε να πάρει μια θέση η οποία ανακαλύπτει και το λαό και τη θεολογία και την επίσημη ιδέα της Εκκλησίας, με αποτέλεσμα πολλές φορές να χάνεται η μπάλα και να δημιουργούνται ακόμα περισσότερες αντιδράσεις.
1: Και υπήρχαν βεβαίως και αυτές οι απειλές από εξωτερικούς εχθρούς, έτσι δεν είναι? Και αυτό νομίζω κάπως ακόμη περισσότερο περιπλέκει τα πράγματα. Να πάμε όμως και στο ζήτημα της οικονομαχίας, γιατί νομίζω και αυτό είναι σημαντικό, θα πρέπει εδώ να το αναφέρουμε. Πώς φτάνουμε εδώ σε αυτή την διαμάχη?
0: Κοιτάξτε, η οικονομαχία είναι ίσως το καλύτερο παράδειγμα του κινδύνου που υπάρχει όταν προσπαθούμε να εξηγήσουμε το Βυζαντινό φαινόμενο. Δηλαδή, κατά καιρούς έχουν προταθεί πολλές εξηγήσεις. Για παράδειγμα, έχει υποστηριχθεί ότι οι αυτοκράτορες επιχείρησαν να περιορίσουν τη δύναμη των μοναστηριών, έχει συζητηθεί η επίδραση των στρατιωτικών αποτυχιών, έχουν αναζητηθεί επιρροές από το Ισλάμ ή από άλλα ανεικονικά, τέλος πάντων, περιβάλλοντα. Έχει επίσης συνδεθεί το ζήτημα με την ενίσχυση της αυτοκρατορικής εξουσίας. Όλοι αυτοί οι παράγοντες που αναφέρω έχουν συζητηθεί από τους ιστορικούς, αλλά είναι σήμερα αρκετά δύσκολο να δεχτούμε μια απλή εξήγηση του τύπου οι αυτοκράτορες κατήργησαν τις εικόνες για να
1: πάρουν. Δεν υπάρχει μια συγκεκριμένη ίσως απάντηση, έτσι?
0: Υπήρχε βέβαια μια πραγματική θεολογική συζήτηση.
1: Ναι.
0: Δηλαδή, το κρίσιμο ερώτημα τι ήταν? Όταν ζωγραφίζουμε τον Χριστό, τι ακριβώς απεικονίζουμε? Έχουμε δύο απαντήσεις. Την απάντηση των υπερασπιστών των εικόνων, η οποία ήταν βαθιά συνδεδεμένη με την ενανθρώπιση. Δηλαδή, ο Θεός έγινε πραγματικά άνθρωπος, είχε πραγματικό ανθρώπινο σώμα και πραγματική ανθρώπινη μορφή, άρα μπορεί να εικονιστεί. Και την αντίθετη άποψη, που θεωρούνταν ότι είναι απόρρια της εθνικής λατρείας, της ειδωλολατρείας δηλαδή. Γι' αυτό το λόγο και η 7η Οικουμενική Σύνοδος του 787 δεν αντιμετώπισε απλώς ένα ζήτημα εκκλησιαστικής διευθέτησης. Αντιμετώπισε ένα ζήτημα που συνδεόταν με τη Χριστολογία και την ενανθρώπιση. Και η τελική αποκατάσταση των εικόνων το 843 μας δείχνει ξανά τα όρια της αυτοκρατορικής εξουσίας. Η οικονομαχία δηλαδή είχε υποστηριχθεί τόσο πολύ από ισχυρούς αυτοκράτορες για μεγάλες περιόδους και παρόλα αυτά δεν κατάφερε να γίνει η τελική θέση της Εκκλησίας.
1: Σε αυτό το διάβα των ετών όσον αφορά την οικονομαχία, αυτή την κρίση, δηλαδή τη νέα κρίση ουσιαστικά που έχουμε στο Βυζάντιο, 8ο-9ο αιώνα, πώς εξελίσσονται τα πράγματα εκεί και ποιοι είναι, θα λέγαμε, οι πρωταγωνιστές των γεγονότων?
0: Ναι, πρωταγωνιστές των γεγονότων ήταν κυρίως τον αιώνα που αναφέρουμε, ήταν οι οικονομάχοι πιο πολύ. Δηλαδή αυτοί δημιουργούσαν μια πιο πολύ έτσι στεναρή αντίδραση με αποτέλεσμα την έρηδα μεταξύ των κοινωνιών, της πολιτικής, της Εκκλησίας. Βέβαια μετά πάμε και σε άλλα ζητήματα στο πέρας των αιώνων.
1: Υπάρχουν πολιτικά, στρατιωτικά και κοινωνικά συμφέροντα σε αυτή τη νέα κρίση
0: θα
1: εδώ.
0: Θα λέγαμε ότι υπάρχουν κυρίως οικονομικά συμφέροντα. και γεωπολιτικά συμφέροντα. Δηλαδή, όπως ανέφερα πριν, ο καταχρησμός δηλαδή της περιουσίας του μοναστηριών ήταν ένα από αυτά τα συμφέροντα. Στρατιωτικά δεν θα λέγαμε τόσο, αλλά κυρίως κοινωνικά και γεωπολιτικά.
1: Είχαμε εδώ έτσι αναταραχές αυτή την περίοδο λόγω αυτής της κρίσης, λόγω της οικονομαχίας.
0: Είχαμε εντάξει αρκετές αναταραχές, αλλά παρέμεναν κυρίως σε κοινωνικό πλαίσιο, δηλαδή απασχολούσαν μεν τη Βυζαντινή Αυτοκρατορία, αλλά όχι στο βαθμό που εμείς αντιλαμβανόμαστε σήμερα και στην χρονολογική τέλος πάντων διάρκεια. Κυρίως ήταν θέμα κοινωνικό των κατώτερων τάξεων. Mm-hmm.
1: Μάλιστα. Άλλο ένα μικρό μουσικό διάλειμμα θα κάνουμε σε αυτό το σημείο εδώ της συζήτησής μας, κυρία Τσιάμι. Έχουμε λίγα λεπτά ακόμη στην διάθεσή μας. Θα συνεχίσουμε και θα ολοκληρώσουμε βεβαίως την συζήτησή μας μετά, μόλις μάλλον επιστρέψουμε.

0: Επιστρέψαμε, αγαπητοί ακροατές, στην συζήτησή μας σήμερα με την κυρία Ζωή Τσιάμι, υποψήφια διδάκτορα Βυζαντινής Ιστορίας στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας. Συζητάμε με θέμα αίρεση και πολιτική σταθερότητα στα χρόνια της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας, γιατί οι δογματικές διαμάχες απειλούν την αυτοκρατορία. Είναι πολύ μεγάλο το χρονικό διάστημα, περίπου 11 αιώνες της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας, 4ος με 15ο αιώνα, κυρία Τσιάμι. Εμείς στον χρόνο που έχουμε στην διάθεσή μας αναφερόμαστε σε κάποιες δογματικές διαμάχες, σε κάποιες αιρέσεις που έπαιξαν ένα σημαντικό ρόλο και αποτέλεσαν αποσταθεροποιητικό παράγοντα όσον αφορά την πολιτική κατάσταση στην Βυζαντινή Αυτοκρατορία. Ήδη έχουμε πει αρκετά πράγματα με τη βοήθειά σας μέσα από πολύ συγκεκριμένα παραδείγματα. Έχουμε αφαιρθεί βεβαίως στην αριανική έρηδα, στην αίρεση του αριανισμού, το αν και κατά πόσο δίχασε την αυτοκρατορία για αρκετές δεκαετίες. Έχουμε αναφερθεί σε χριστολογικές διαμάχες και έρηδες. Αναφερθήκαμε επίσης στο μονοθελητισμό, στην οικονομαχία πριν από το μουσικό διάλειμμα, είπαμε και εκεί ορισμένα έτσι, πράγματα, και δώσαμε πληροφορίες και στοιχεία με την βοήθειά σας. Τι άλλο εδώ θα μπορούσαμε να προσθέσουμε πάλι μέσα από συγκεκριμένα παραδείγματα, από συγκεκριμένες αναφορές, κυρία Τσιάμι?
1: Μετακινηθούμε στους τελευταίους αιώνες του Βυζαντίου, όπου η προσπάθεια της ένωσης των εκκλησιών συνδέθηκε με την αναζήτηση δυτικής στρατιωτικής βοήθειας. Εδώ πέρα εμπλέκεται και η πολιτική και η στρατιωτική και η εκκλησιαστική δύναμη. Mm-hmm. Οπότε, εδώ έχουμε ένα από τα πιο εντυπωσιακά παραδείγματα της σχέσης πίστης και πολιτικής, επειδή η ίδια επιβίωση της αυτοκρατορίας βρίσκεται πλέον σε κίνδυνο. Μιλάμε τώρα πάντα για το ύστερο Βυζάντιο. Mm-hmm. Το οποίο δεν είναι η μεγάλη αυτοκρατορία που ήταν, για παράδειγμα, την εποχή του Ιουστινιανού. Η επικράτειά του έχει συρρυκνωθεί πάρα πολύ. Mm-hmm. Η οθωμανική πίεση γίνεται όλο και μεγαλύτερη. Οπότε, τι γίνεται? Οι αυτοκράτορες γνωρίζουν ότι χρειάζονται βοήθεια από τη Δύση. Και μέσα σε αυτό το πλαίσιο, η Ένωση των Εκκλησιών αποκτά και τεράστια διπλωματική σημασία, έτσι. Mm-hmm. Το βλέπουμε ήδη στη Λιόν το 1274, αλλά πιο καθαρά στη Σύνοδο Φεράρας και Φλωρεντίας το 1438-39, όπου ο Ιωάννης, ο 7ος ο Παλαιολόγος, ταξιδεύει προσωπικά στην Ιταλία με μεγάλη βυζαντινή αντιπροσωπεία. Οι θεολογικές συζητήσεις που πραγματοποιούνται εκεί δεν είναι, να λέγαμε, πώς θα το πω, δεν είναι προσχηματικές. Mm-hmm. Συζητούνται πραγματικά θέματα, όπως το Φιλιόκδε, το καθαρτήριο, το παπικό πρωτείο. Ταυτόχρονα όμως, όλοι γνωρίζουν ότι πίσω από τη Σύνοδο υπάρχει ένα τεράστιο πολιτικό ζήτημα. Ότι η Κωνσταντινόπολη χρειάζεται στρατιωτική βοήθεια. Ναι. Έτσι τελικά υπογράφεται η Ένωση. Όταν όμως οι Βυζαντινοί επιστρέφουν στην Ανατολή, η συμφωνία συναντά ισχυρή αντίσταση. Δηλαδή, έχουμε ένα παράδειγμα του Μάρκου Ευγενικού, επίσκοπος Εφέσου, ο οποίος δεν υπέγραψε την Ένωση και μετατρέπεται σε σύμβολο της αντίστασης. Mm. Αυτό μας δείχνει κάτι πολύ σημαντικό, ότι ακόμη και όταν διακυβευόταν η ίδια η πολιτική επιβίωση της αυτοκρατορίας, η αυτοκρατορική εξουσία δεν μπορούσε απλώς και πάλι να επιβάλλει μια εκκλησιαστική συμφωνία στην κοινωνία. Πάλι υπήρχαν αντιδράσεις.
0: Ναι.
1: Έριδες κατ' επέκταση.
0: Ναι, και αυτό νομίζω είναι ένα στοιχείο που πολύ χαρακτηριστικό, που βγαίνει από τη σημερινή μας συζήτηση. Το έχουμε δει μέσα από όλα τα παραδείγματα που μας έχετε δώσει, νομίζω, σήμερα, κυρία Τσιάμι. Πολύ χαρακτηριστικά, πολύ σημαντικά όλα αυτά τα παραδείγματα. Βλέπουμε εδώ ότι είναι περίπλοκα αυτά τα ζητήματα, έτσι, δηλαδή σύνθετα. Το ξαναείπαμε αυτό, το τονίσαμε ήδη, είναι σύνθετα και δεν είναι εύκολο να βρεθεί έτσι μια, πώς να το πω, χρήση τομή πάντοτε.
1: Ναι, πράγματι. Δηλαδή είναι σαν, πώς να το πω τώρα, σαν τη Λερναία Ύδρα, κόβεις ένα κεφάλι και εμφανίζεται άλλο. Δηλαδή υπήρχε, δηλαδή η μία διαμάχη έφερε την άλλη, διαφυτούσαν το ένα ζήτημα, προέκυπτε το άλλο. ήταν μόνιμα σε μια τέτοια σύγχυση η αυτοκρατορία.
0: Και εδώ στην περίπτωση των τελευταίων αιώνων της ύστερης Βυζαντινής περίοδου, δεν ξέρω τι ρόλο παίζει και το γεγονός ότι είχε ανάγκη από στρατιωτική δύναμη η αυτοκρατορία. Ήταν και η επικράτειά της συρρυκνωμένη, πολύ συρρυκνωμένη σε σχέση με τους προηγούμενους αιώνες, έτσι. Είχε χάσει δηλαδή
1: ακριβώς
0: αρκετά από την δύναμή της, έτσι δεν είναι?
1: Ακριβώς, ακριβώς. Υπήρχε μια εξαθλειωμένη αυτοκρατορία, μια αποδυναμωμένη αυτοκρατορία. Οι δογματικές διαμάχες μπορούσαν κάλλιστα να αποσταθεροποιήσουν την κοινωνία.
0: Mm-hmm.
1: Μπορούσαν να διχάσουν την απλή κοινωνία, τις κατώτερες τάξεις, μέχρι και επισκόπους, μοναχούς, πόλεις και ολόκληρες επαρχίες. Έτσι, αλλά η κρατική αντίδραση είχε επίσης τεράστια σημασία. Δηλαδή, όταν ένας αυτοκράτορας εξόριζε έναν δημοφιλή επίσκοπο, μπορούσε να μετατρέψει έναν θεολογικό ηγέτη σε σύμβολο αντίστασης εκείνη την ώρα. Πράγμα που ξυπνούσε νέες έρηδες.
0: Mm-hmm.
1: Όταν επιχειρούσε έναν συμβιβασμό από την άλλη, μπορούσε να προκαλέσει την αντίδραση και των δύο πλευρών.
0: Μάλιστα.
1: Ήταν δίκοπο μαχαίρι δηλαδή για τον αυτοκράτορα. Ένα Μάλιστα. πολύ μεγάλο δίλημα ποια κρίση θα ακολουθήσει.
0: Τι θα μπορούσαμε να πούμε κλείνοντας, έχουμε περίπου άλλα δύο λεπτά στη διάθεσή μας, κυρία Τσιάμι, και βεβαίως αφού σας ευχαριστήσουμε θερμά για την σημερινή μας συζήτηση, για όσα μοιραστήκατε μαζί μας, ίσως κάνοντας μια αποτίμηση, αν μπορούμε να πούμε, των όσων συζητήσαμε και ίσως θίγοντας και λίγο, δίνοντας μια απάντηση στο αν και κατά πόσο οι αιρέσεις, αυτές οι δογματικές διαμάχες μπορεί να αποσταθεροποιούσαν την Βυζαντινή αυτοκρατορία τελικά, να δημιουργούσαν πολλά προβλήματα και να επηρέαζαν την πολιτική της σταθερότητα.
1: Ναι, νομίζω ότι αυτή είναι η ερώτηση που συνοψίζει ολόκληρη τη συζήτηση.
0: Mm-hmm.
1: Αλλά δεν υπάρχει μια απλή απάντηση. Η κρατική αντίδραση, όπως είπα και πριν, είχε τεράστια σημασία. Όπως ανέφερα και πριν, όταν ένας αυτοκράτορας εξόριζε έναν επίσκοπο, μπορούσε να το μετατρέψει σε σύμβολο αντίστασης. Όταν από την άλλη επιχειρούσε συμβιβασμό, μπορούσε να προκαλέσει την αντίδραση. Όταν προσπαθούσε να επιβάλλει μια συγκεκριμένη θρησκευτική πολιτική, μπορούσε να ενισχύσει αντί να περιορίσει την αντιπαράθεση. Όπως είπαμε και πριν, το ενωτικό του ζήνονος και ο μονοθελητισμός είναι χαρακτηριστικές περιπτώσεις πολιτικών προσπαθειών για ενότητα που δημιούργησαν νέες συγκρούσεις.
0: Mm-hmm.
1: Άρα δεν θα έλεγα ότι οι αιρέσεις κατέστρεφαν την πολιτική σταθερότητα. Θα έλεγα ότι η δογματική διαφωνία γινόταν πολιτικά επικίνδυνη όταν αποκτούσε μεγάλη κοινωνική βάση και όταν συνδεόταν με τοπικές ή εκκλησιαστικές αντιθέσεις. Και φυσικά όταν η αυτοκρατορική εξουσία επιχειρούσε να την αντιμετωπίσει.
0: Μάλιστα.
1: Δηλαδή, με μία φράση, η πολιτική αστάθεια προέκυπτε από την αλληλεπίδραση θεολογίας, κοινωνίας και εξουσίας.
0: Μάλιστα. Κυρία Τσιάμι, δεν έχουμε άλλο χρόνο, αλλά θερμά θα θέλαμε να σας ευχαριστήσουμε για αυτή τη συνομιλία σήμερα, για όσα μας είπατε, όλα αυτά τα στοιχεία και τις πληροφορίες που μας δώσατε για το σημερινό μας θέμα. Να είστε καλά, σας ευχόμαστε καλή δύναμη και καλή συνέχεια.
1: Εγώ ευχαριστώ για την πρόσκληση. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια.
0: Συνομιλήσαμε σήμερα, αγαπητοί ακροατές, με την κυρία Ζωή Τσιάμι, υποψήφια διδάκτορα Βυζαντινής Ιστορίας στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, με θέμα «Αίρεση και πολιτική σταθερότητα. Γιατί οι δογματικές διαμάχες απειλούν την αυτοκρατορία» στο πλαίσιο του αφιερώματος του 89,5 με γενικό τίτλο «Θρησκεία και πολιτική, μέρος δεύτερο». Στο μικρόφωνο ήταν ο Βασίλης Πυρόπουλος. Να είστε όλοι καλά. Χαίρετε.

0: νέο μεταπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών από το Τμήμα Κοινωνικής Θεολογίας και Θρησκειολογίας του Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. Απόκτησε μάστερ στις θρησκευτικές σπουδές και τη διαπολιτισμική έρευνα. Διάλεξε μία από τις τέσσερις ειδικεύσεις: Ιστορία, Θεολογία και Θεσμοί Θρησκειών, Θρησκευτικός Πολιτισμός και Διαπολιτισμική Αγωγή, Εφαρμοσμένη Θεολογία και Κοινωνικές Επιστήμες και τέλος Ηγεσία, Οικονομία και Δίκαιο της Εκκλησίας. Εγγραφές μέχρι 15 Οκτωβρίου. Γκούγκλαρε «Θρησκευτικές σπουδές και διαπολιτισμική έρευνα» και μπες στην ιστοσελίδα του ΕΚΠΑ για όλες τις πληροφορίες. Το σύμβολο της πίστεως, φύση και ιδιότητες της Εκκλησίας, του ομότιμου καθηγητού του Πανεπιστημίου Αθηνών, Βλασίου Φιδά. Μια σπουδαία επιστημονική μελέτη για το σύμβολο πίστεως Νικαίας Κωνσταντινουπόλεως, που εκφράζει, παρά τις διαφορετικές θεολογικές προσεγγίσεις ή ερμηνείες του, την αυθεντική αποστολική παράδοση και επιβεβαιώνει την άρρηκτη σχέση της πατερικής θεολογίας με τους δογματικούς όρους των 7 κοινών οικουμενικών συνόδων. Το σύμβολο της πίστεως, φύση και ιδιότητες της Εκκλησίας, από την Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος.
1: Σε κάθε χαρμόσυνη στιγμή, όταν η Εκκλησία ευλογεί τη νέα ζωή ή ενώνει δύο ανθρώπους, η αγάπη γίνεται γιορτή. Η Σαμιωτάκης Catering, με σεβασμό στην παράδοση και υψηλό επίπεδο φιλοξενίας, στέκεται δίπλα σας στις πιο ιερές και όμορφες στιγμές της ζωής. Επιλέξτε έναν χώρο που ταιριάζει στη μέρα σας. Bloom Venue, δίπλα στο νερό ή υπηκός Members Club μέσα στη φύση. Γάμοι, βαπτίσεις, οικογενειακές συγκεντρώσεις με αγάπη, φροντίδα και ποιότητα. Μάθετε περισσότερα στο samiotakis.gr ή στο 2311-2955-00.
2: Μεταξύ Αθηνών και Εσχάτων. Κυκλοφορεί ο ψηφιακός δίσκος από τις εκδόσεις του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος σε συνεργασία με τη Σχολή της Βυζαντινής και Παραδοσιακής Μουσικής της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών. Διανύοντας ένα βυζαντινό μονοπάτι στην υμνολογία των Εναθήνες Αγίων. Την διεύθυνση του χορού έχει ο Κωνσταντίνος Αγγελίδης. Θα το βρείτε σε όλα τα ενημερωμένα βιβλιοπωλεία. Για χονδρική και λιανική πώληση στην Κρίνη, Μαυρομιχάλη 18, στο κέντρο της Αθήνας και στο τηλέφωνο 210-9595-692.
3: Το πρόγραμμα Πρωτοβουλία για την πρόληψη της ενδοοικογενειακής βίας του Ιδρύματος Νεότητος και Οικογένειας της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών λειτουργεί τηλεφωνική γραμμή ενημέρωσης, ευαισθητοποίησης και παραπομπής για περιστατικά ενδοοικογενειακής βίας.
4: Ο αριθμός της γραμμής είναι 210-2023-568. Είναι ανοιχτή για κάθε πολίτη, ενήλικο ή ανήλικο, από οποιοδήποτε μέρος της χώρας, χωρίς κανενός είδους διάκριση. Οι κλήσεις διεκπεραιώνονται με απόλυτη εμπιστευτικότητα και μπορείτε να καλέσετε ανώνυμα από Δευτέρα έως Πέμπτη, 9 με 5, με αστική χρέωση.
5: Η Εθελοντική Διακονία Ασθενών συνεχίζει τη δράση της, προσφέροντας φροντίδα και στήριξη σε εγκαταλελειμμένα παιδιά και μοναχικούς ασθενείς. Έλα μαζί μας, γίνε εθελοντής, γίνε δωρητής. Τους είμαστε πολύτιμοι. Μάθε πώς στο 210-7752-706 και 210-7252-716. www.diakonia.gr.
6: Η ώρα είναι

0: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Στο πλαίσιο του αφιερώματος του 89,5 με τον γενικό τίτλο «Θρησκεία και πολιτική», ακούτε την εκπομπή «Ο Αυτοκράτορας ως εικόνα του Θεού». Την εκπομπή παρουσιάζει ο Κώστας Παπάς για τον 89,5. Τον ήχο ρυθμίζει ο Τάσος Παπαδημητρίου. Εσείς μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας στον τηλεφωνικό αριθμό 210-72-98-222. Στη σημερινή εκπομπή θα ταξιδέψουμε στον κόσμο του Βυζαντίου για να εξετάσουμε μία από τις πιο χαρακτηριστικές και σύνθετες, θα λέγαμε, αντιλήψεις της βυζαντινής πολιτικής σκέψης. Τον Αυτοκράτορα ως εικόνα του Θεού επί της γης. Τι σημαίνει πραγματικά αυτή η αντίληψη? Ήταν ο Αυτοκράτορας ένας απλός πολιτικός άρχοντας ή ένας ηγεμόνας με ιδιαίτερη, σχεδόν ιερή αποστολή? Σε αυτά και άλλα ερωτήματα θα επιχειρήσουμε να απαντήσουμε στη σημερινή μας εκπομπή μέσα από την επικοινωνία που θα έχουμε αμέσως τώρα με τον προσκεκλημένο μας, τον κύριο Ηλία Γιαρένη, καθηγητή ιστορίας της Βυζαντινής Παιδείας στο Ιόνιο Πανεπιστήμιο. Κύριε καθηγητά, να σας καλωσορίσουμε λοιπόν στη σημερινή μας εκπομπή.
1: Καλημέρα κύριε Παπά, σε εσάς και στους ακροατές.
0: Σας ευχαριστούμε θερμά για την αποδοχή της πρόσκλησης και θέλουμε να σας παρακαλέσουμε ταυτόχρονα να ακούσουμε ένα πρώτο δικό σας εισαγωγικό σχόλιο στο θέμα που μόλις προλογίσαμε.
1: Ναι, για το ζήτημα δηλαδή του Αυτοκράτορα ως εικόνα του Θεού επί της γης, είναι μια νομίζω σημαντική πτυχή της αυτοκρατορικής ιδεολογίας όπως αυτή διαμορφώνεται και εξελίσσεται στον Βυζαντινό κόσμο. Έχει βέβαια έχει κεντρικές γραμμές, υπάρχουν σε αυτές τις κεντρικές γραμμές και παραλλαγές και χρειές οι οποίες κάθε φορά επιλέγονται από τον εκάστοτε αυτοκράτορα καθώς θεωρούνται χρησιμότερες ή κρισιμότερες για να μπορέσει να διαχυθεί η αυτοκρατορική ιδεολογία που κάθε φορά θεωρείται η καταλληλότερη.
0: Μάλιστα. Τι ακριβώς λοιπόν σήμαινε στο Βυζάντιο η αντίληψη ότι ο Αυτοκράτορος αποτελεί εικόνα του Θεού και πώς θα λέγαμε ότι διαφοροποιείται αυτή η έννοια από την ιδέα ότι ο ίδιος ο Αυτοκράτορας είναι θεϊκό πρόσωπο?
1: Πολύ ενδιαφέρον. Το ερώτημα μας βάζει νομίζω στον πυρήνα του ζητήματος. Ουσιαστικά το Βυζάντιο, για να το κατανοήσουμε, θα πρέπει να έχουμε στο πίσω μέρος του μυαλού μας πάντα ότι είναι μια κοινωνία η οποία είναι θεοκεντρική, μια κοινωνία χριστιανοκεντρική από το τέλος του 4ου αιώνα και εξής. Συνεπώς και σε αυτές τις αυτοκρατορικές επιλογές παίζει βαρύνοντα ρόλο η χριστιανική διάσταση. Έτσι λοιπόν και για τον Αυτοκράτορα η χριστιανική διάσταση, η σύνδεσή του δηλαδή με την θρησκεία, την οποία και ο ίδιος έχει, της οποίας δηλαδή και ο ίδιος είναι ένα μέλος της χριστιανικής εκκλησίας, η ακριβής σύνδεση του Αυτοκράτορα με την θρησκεία και με την εκκλησία είναι κεντρική και διαμορφώνεται ένα ιδεώδες αυτοκρατορικό πρότυπο που είναι ακριβώς ότι ο Αυτοκράτορας είναι εικόνα του Θεού επί της γης. Ποια είναι η προϋπόθεση για να νοηθεί ακριβώς η προϋπόθεση, η εδαφική, η πολιτική προϋπόθεση? Το γεγονός ότι το Βυζάντιο διαθέτει οικουμενική διάσταση, δηλαδή τα εδάφη του είναι εξαιρετικά ευρέα και μπορούν να υπηρετήσουν, δηλαδή η πολιτική πραγματικότητα μπορεί να υπηρετήσει μια τέτοια ιδεολογική διάσταση. Συνεπώς, από τη στιγμή που τα εδάφη της αυτοκρατορίας είναι, νοούνται ότι είναι οι οικουμένοι, δηλαδή το μέρος της γης το οποίο κατοικείται, έτσι και ο Αυτοκράτορας αυτού του κράτους, αυτού που λέμε Βυζάντιο, μπορεί να νοηθεί ως εικόνα του Θεού επί της γης. Για να μπορεί όμως να νοηθεί ως αυτό, κάτι το οποίο είναι πάρα πολύ χρήσιμο, ο χριστιανικός παράγοντας παίζει έναν βασικό ρόλο. Ουσιαστικά έχουμε μία παρακαταθήκη την οποία λαμβάνει το Βυζάντιο, που είναι προς διαφορετική κατεύθυνση. Η παρακαταθήκη την οποία λαμβάνει είναι η θεοποίηση, ένα είδος θεοποίησης του Ρωμαίου αυτοκράτορα. Ο χριστιανισμός αλλάζει το ρεύμα αυτής της κατεύθυνσης και εισάγει τη νέα αντίληψη του αυτοκράτορα, που είναι θεόπεμπτος, τον θέλησε ο Θεός και που μόνο με τη Θεία Χάρη είναι σε θέση να ασκεί το λειτουργήμά του με τρόπο εποφελή, χρήσιμο και αποτελεσματικό. Και στα χρόνια των χριστιανών αυτοκρατόρων του Βυζαντίου δεν έλειψαν κάποιες επιβιώσεις εξωτερικών εκδηλώσεων αυτής της παλιάς ρωμαϊκής αυτοκρατορικής λατρείας, όπως για παράδειγμα η προσκύνηση του αυτοκράτορα και των αυτοκρατορικών οικόνων που ήταν αναρτημένες στα διοικητήρια των επαρχιών. Μιλάμε πάντα για την πρωτοβυζαντινή περίοδο, αλλά αυτές παίρνουν μια άλλη διάσταση και το κεντρικό στοιχείο είναι ο αυτοκράτορας όχι ως ένας θεός, αλλά ως δούλος του πραγματικού θεού, του χριστιανικού θεού. Και αυτό ξεκινά ήδη από τον ιδρυτή της, τον πρώτο Βυζαντινό αυτοκράτορα και τον ιδρυτή της πρωτεύουσας της αυτοκρατορίας, τον Μεγάλο Κωνσταντίνο. Όταν κάποιος επίσκοπος του είπε ότι ο αυτοκράτορας θα κάθεται πλάι στο Θεό και θα βασιλεύει μαζί του, δηλαδή αυτό που του είπε ο επίσκοπος είναι ουσιαστικά μια συνέχεια της παλαιάς ρωμαϊκής αντίληψης για τον αυτοκράτορα σε σύνδεση με την θρησκεία, κατηγορηματικά ο Μέγας Κωνσταντίνος, όπως μας παραδίδει ο Ευσέβιος, του ανέφερε ότι δεν επιθυμούσε ο ίδιος, ο Μέγας Κωνσταντίνος, τίποτε άλλο παρά να λογαριάζεται, να λογίζεται ανάμεσα στους δούλους του Θεού και για το παρόν και για το μέλλον. Επομένως έχουμε μια νέα διάσταση, η διάσταση αυτή θα συνεχιστεί σε όλη την Βυζαντινή Αυτοκρατορία, τον αυτοκράτορα ως δούλο του Θεού, αλλά από τη στιγμή που είναι ο επικεφαλής αυτής της αυτοκρατορίας και από την στιγμή που η αυτοκρατορία αυτή έχει οικουμενική διάσταση και είναι και θεόπεμπτος ηγεμόν, θα πρέπει να είναι η εικόνα του Θεού επί της γης, δηλαδή να έχει και στοιχεία τα οποία ταιριάζουν και αντανακλούν τις ιδιότητες του Θεού και να λειτουργεί με τρόπο θεομίμητο και χρυσομίμητο σε σχέση με τους υπηκόους της αυτοκρατορίας, την οποία έχει κληθεί να διοικεί ως ανώτατος ηγεμόνας, ακριβώς επειδή αυτό το έχει επιτρέψει, το έχει θελήσει ο ίδιος ο Θεός. Έχουμε λοιπόν μια αποφασιστική μεταβολή από την αυτοθεοποίηση των ρωμαϊκών χρόνων στον χριστιανό αυτοκράτορα που γίνεται δούλος Θεού, και είναι μια μεταβολή αποφασιστική και καθοριστική για για τον χαρακτήρα της εξουσίας του αυτοκράτορα, αλλά και για την ιδεολογία που διαμορφώνεται σε σχέση με αυτήν την εξουσία.
0: Θα μπορούσαμε να πούμε, πριν πάμε σε άλλα ερωτήματα, κύριε καθηγητά, ότι αυτή η σκέψη λειτουργήσε κάπως ανασχετικά στην απόλυτη εξουσία του αυτοκράτορα και εξ αυτού και στην πιθανή απόλυτη ασυδοσία που μπορεί να έχει ένας άνθρωπος που έχει απόλυτη εξουσία.
1: Είναι πολύ σωστό αυτό, ασφαλώς. Ασφαλώς, διότι από τη στιγμή που ο Βυζαντινός αυτοκράτορας ασκεί την εξουσία του με τη βοήθεια και την υποστήριξη της Θείας Χάριτος, είναι ουσιαστικά ύπαρχος του Μεγάλου Βασιλέως, δηλαδή του Θεού, και είναι και ο εκάστοτε Βυζαντινός αυτοκράτορας προσωρινός εκπρόσωπος του Θεού επί της γης, ως την ημέρα της επανόδου του επουρανίου βασιλέως. Αυτό καθορίζει και τον χαρακτήρα της εξουσίας του. Θα πρέπει να είναι διδάσκαλος θεογνωσίας για τους υπηκόους του και να κυβερνά κατά μίμηση του Θεού και παίρνοντας δύναμη κατά την άσκηση των καθηκόντων του από το ίδιο το γεγονός της θείας μίμησης. Δηλαδή ουσιαστικά έχει μια υποχρέωση να μιμείται τον Θεό στην άσκηση των καθηκόντων του, στην εκδήλωση του χαρακτήρα της εξουσίας του, στο πώς αντιμετωπίζει τους υπηκόους και στο πώς αντιμετωπίζει τις ομάδες οι οποίες κατεξοχήν είχαν την ανάγκη της δικής του βοήθειας, δηλαδή τις χείρες, τα ορφανά, τους σχημαζόμενους, τους αδικούμενους, τους δοκιμαζόμενους, τους πένιτες, τέτοιου είδους κατηγορίες.
0: Και καταλαβαίνουμε ότι αυτό το κατά μίμηση που μας περιγράφεται λειτουργεί από εκεί και πέρα και ως ένας καθρέφτης στην κοινωνία. Δηλαδή μπορούμε να φανταστούμε τον σκανδαλισμό των πιστών, παύλα, υπηκών, στην περίπτωση που ένας αυτοκράτορας έκανε πράγματα που δεν τα γνώριζαν, έτσι, δεν είχε καμία σχέση και με την πίστη τους.
1: Ασφαλώς διαμορφώνει ένα ηθικό πλαίσιο περιοριστικό και για την εξουσία του Βυζαντινού Αυτοκράτορα. Είναι περιοριστικό, καθώς η εξουσία του, αφού είναι θεοπέμπτη, θέλει να είναι θεομίμητη, θα πρέπει να είναι και θεοφιλής, να αρέσει δηλαδή η εξουσία του στον Θεό. Και πώς θα αρέσει η εξουσία του στον Θεό? Μόνο εάν μιμείται επιτυχώς αυτές τις να μιμείται τον ίδιο τον Θεό και να συμμορφώνεται βέβαια στις θεμελιώδεις αρχές της χριστιανικής διδασκαλίας και ηθικής. Μόνο έτσι ο Βυζαντινός Αυτοκράτορας θα δείχνει ότι τον σεβασμό του καθημερινά προς το Θείο, και μόνο έτσι θα τιμούσε αυτήν την διάσταση και αυτήν την προέλευση της εξουσίας του. Ουσιαστικά στο Βυζάντιο η εξουσία, η αυτοκρατορική εξουσία, έχει μια διπλή εκπόρευση. Νοείται ότι γίνεται ουσιαστικά ελαίο Θεού από την στιγμή που είναι θεόπεμπτος ο Βυζαντινός Αυτοκράτορας, όμως τα στοιχεία, τα πρακτικά αυτής της εκλογής έχουν συγκεκριμένους πολιτιακούς παράγοντες, δηλαδή την σύγκλιτο, τους δήμους και τον στρατό, και αυτή η διπλή εκπόρευση της εξουσίας καθορίζει και το ηθικό πλαίσιο αυτής της εξουσίας. Η εκπόρευση λοιπόν κατά το ένα μέρος της εξουσίας του Βυζαντινού Αυτοκράτορα από τον Θεό, σύμφωνα με την αντίληψη η οποία ήταν κυρίαρχη, επηρεάζει το ηθικό πλαίσιο της εξουσίας του.
0: Μάλιστα. Κύριε καθηγητά, στο σημείο αυτό επιτρέψτε μας να κάνουμε την πρώτη μας διακοπή, να ακούσουμε μουσική και επιστρέφουμε πολύ γρήγορα στην πολύ ενδιαφέρουσα σημερινή μας επικοινωνία.

0: Είναι ο 89,5 ο ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας και η εκπομπή «Ο Αυτοκράτορας ως εικόνα του Θεού». Εντάσσεται και αυτή η εκπομπή στο πλαίσιο του αφιερώματος του 89,5 με τον γενικότερο τίτλο «Θρησκεία και πολιτική». Και βεβαίως για τους ανθρώπους που μπορεί να μην έχουν μια ιδιαίτερη σχέση με την Εκκλησία και μπορεί να μην έχουν προσεγγίσει το θέμα αυτό μέσα στην ιστορική του γένεση, και αναφερόμαστε στα βυζαντινά χρόνια, υπήρχε βεβαίως και μια αντίληψη εντελώς διαφορετική στα ρωμαϊκά χρόνια, πριν δηλαδή τον Βυζαντινό Αυτοκράτορα, για το θέμα αυτό, όπως μας εξήγησε πριν από λίγο πολύ καθαρά ο προσκεκλημένος μας, ο κύριος Ηλίας Γιαρένης, καθηγητής ιστορίας της Βυζαντινής Παιδείας στο Ιόνιο Πανεπιστήμιο. Μπορεί να μοιάζει κάτι πολύ περίεργο, αλλά για τους χριστιανούς είναι μια μόνιμη πρόσκληση να γίνουμε μιμητές του Χριστού. Οπότε καταλαβαίνουμε ότι μέσα σε αυτό το πλαίσιο και η πολιτική εξουσία του Βυζαντινού Αυτοκράτορα, που ήταν σχεδόν απόλυτη, περιοριζόταν και έμπαιναν κάποια ηθικά πλαίσια τα οποία θα έπρεπε να τηρεί ούτως ή άλλως. Τώρα, κύριε καθηγητά, με ποιον τρόπο θα λέγαμε ότι η χριστιανική θεολογία νομιμοποίησε την αυτοκρατορική εξουσία και πώς συνδέθηκε η θέση του Αυτοκράτορα με τη Θεία Πρόνοια?
1: Ναι, πολύ ενδιαφέρον θέμα και αρκετά περίπλοκο. Ουσιαστικά η χριστιανική θεολογία, η οποία αναπτύχθηκε κατά τους Βυζαντινούς χρόνους, υπηρέτησε αυτό το μοντέλο, το μοντέλο δηλαδή του Βυζαντινού Αυτοκράτορα ως εικόνας του Θεού επί της γης. Ουσιαστικά δομήθηκε το μοντέλο μιας αυτοκρατορικής ιδεολογίας, η οποία είχε στο κέντρο της τον Αυτοκράτορα ως χριστιανό ηγεμόνα, ως έναν χριστιανό ηγεμόνα ο οποίος και όφιλε να είναι πράος, όφιλε να είναι φιλάνθρωπος, να είναι γενναίος, να είναι ανιδιοτελής, αυτοθυσιαστικός εάν χρειαζόταν, να φροντίζει για τους υπηκόους του, συνεπώς να διαθέτει τα χαρακτηριστικά τα οποία διέθετε ακόμη και ο ίδιος ο Χριστός. Ο Βυζαντινός Αυτοκράτορας θα έπρεπε να είναι μια έμψυχη εικόνα του Θεού στον κόσμο επί γης, για όλους τους υπηκόους της αυτοκρατορίας του, με όλα αυτά τα εβραία εδάφη, και να δείχνει καθημερινά ακριβώς ότι διαπνέεται από αυτές τις αρετές, με πρακτικό τρόπο, δηλαδή να δείχνει αυτό το ενδιαφέρον και να υπάρχει ένα πρακτικό αποτέλεσμα από την άσκηση αυτού του ενδιαφέροντος, καθώς μάλιστα είχε και την εξουσία, είχε δηλαδή τα μέσα για να μπορέσει να πραγματώσει αυτού του είδους της άσκησης των συγκεκριμένων αρετών. Θα έπρεπε δηλαδή, με βάση το μοντέλο το οποίο διαμορφώνεται, ο Βυζαντινός Αυτοκράτορας να είναι κοινό αγαθό για τους υπηκόους της αυτοκρατορίας, να είναι ένα κοινό αγαθό και με τον τρόπο αυτό να επαληθεύει την ορθή εκλογή του Θεού για την συγκεκριμένη θέση. Ναι, είναι ένα δώρο Θεού, θα πρέπει να αποδεικνύεται καθημερινά και ένα κοινό αγαθό για τους πολλούς υπηκόους της αυτοκρατορίας. Δεν είναι απλώς λοιπόν ένας χριστιανός ηγεμόνας, αλλά είναι ένας ηγεμόνας ο οποίος έχει διαμορφώσει όλη την ιδεολογία του και όλη την δική του εικόνα στην μίμηση του Χριστού και στην επίδειξη, βέβαια, όταν χρειάζεται, στην καθημερινή επίδειξη της ευσέβειας, της ευλάβειας, της φροντίδας του για τα εκκλησιαστικά καθιδρύματα και για τις μονές, την φροντίδα του για όσους σχημάζονται, για όσους δοκιμάζονται, για όσους είναι κυνηγημένοι, διωκόμενοι, πένιτες, για τις χείρες και τα ορφανά, για τα παιδιά, για όλους όσοι αντιμετωπίζουν σοβαρά προβλήματα. Ο Βυζαντινός Αυτοκράτορας θα πρέπει να προνοεί. Αυτή η πρόνοια του Βυζαντινού Αυτοκράτορα νοείται ως μια αντανάκλαση της θείας πρόνοιας, αυτό που αναφέρατε πριν. Είναι μια αντανάκλαση λοιπόν, ευθεία αντανάκλαση της θείας πρόνοιας και μια ουσιαστικά σε πρακτικό επίπεδο υλοποίηση της Θείας Βρόνιας για τους υπηκόους.
0: Μάλιστα. Αυτό φαίνεται και στην εκπαίδευση που παίρνει ένας διάδοχος από τα μικρά του χρόνια.
1: Βεβαίως. Είναι ένα βασικό στοιχείο της εκπαίδευσης, ας το πούμε έτσι, εκπαίδευση της μαθητείας κάποιου ο οποίος προορίζεται για να γίνει Βυζαντινός Αυτοκράτορας. Θα ήθελα στο πλαίσιο αυτό να έχουμε στο νου μας ότι αρκετά πρόσωπα ετοιμάζονται για να γίνουν αυτοκράτορες, αλλά δεν υπάρχει κληρονομική διαδοχή στον Βυζαντινό κόσμο. Επομένως, είναι φιλοδοξία βέβαια του κάθε αυτοκράτορα, εάν το κατορθώσει, να τον διαδεχθεί στην αυτοκρατορική εξουσία ο γιος του, αλλά πολλές φορές αυτό δεν επιτυγχάνεται. Πάντως, βασικό στοιχείο της μάθησης, της μαθητείας για να μπορέσει κάποιος να διοικήσει αυτήν την αχανή αυτοκρατορία είναι ακριβώς και αυτή η διάσταση, ότι θα πρέπει, εφόσον γίνει αυτοκράτορας, να γίνει, να καταστεί μια σαφής και μια λαμπρή εικόνα του Θεού επί της γης, επί της οικουμένης.
0: Δεν υπήρχε δηλαδή ένα καλούπι, όπως πολύ σωστά επισημαίνετε, κύριε καθηγητά, μέσα από το οποίο, ας πούμε, έβγαιναν μέσα από συγκεκριμένη εκπαίδευση οι αυτοκράτορες, σε περιπτώσεις που υπήρχε βεβαίως η διαδοχή, αντιλαμβανόμαστε ότι υπήρχε μια συγκεκριμένη, ας πούμε, μαθητεία, όπως πολύ ωραία είπατε. Υπήρχαν όμως και αυτοκράτορες που ανατράπηκαν με βίαιο τρόπο, άνθρωποι που ήρθαν στο θρόνο ερχόμενοι από χαμηλά. Υπήρχε κοινωνική κινητικότητα στο Βυζάντιο, έτσι?
1: Σωστά, υπήρχε κοινωνική κινητικότητα και ουσιαστικά δεν είχαμε ποτέ στο Βυζάντιο κληρονομική, αυτόματη κληρονομική διαδοχή, όπως υπάρχει για παράδειγμα σε αρκετές βασιλείες μία αυτόματη κληρονομική διαδοχή. Δεν ήταν το σχήμα της διαδοχής στον Βυζαντινό κόσμο και στην πραγματικότητα δεν ήταν το σχήμα της εκλογής στον Βυζαντινό κόσμο, γιατί αυτό θα δημιουργούσε ένα ζήτημα με το μοντέλο της προέλευσης της αυτοκρατορικής εξουσίας, το οποίο αναφερθήκαμε πριν και οι ακροατές θα το θυμούνται, ότι ακριβώς κάθε φορά ο Βυζαντινός αυτοκράτορας είναι αποτέλεσμα μιας αυτοκρατορικής εξουσίας διπλής προέλευσης από τον Θεό και από τα ορισμένα πολιτιακά όργανα. Κάθε φορά λοιπόν έχουμε εκλογή του Βυζαντινού αυτοκράτορα που γίνεται με συγκεκριμένα κριτήρια και προϋποθέσεις.
0: Ωστόσο υπήρχε ένα πρότυπο, είτε αν κάποιος διαδεχόταν τον πατέρα του στο θρόνο, είτε αν κάποιος άλλος με έναν άλλο τρόπο έπαιρνε την εξουσία, υπήρχε ένα συγκεκριμένο πρότυπο το οποίο θα έπρεπε να μιμείται σε αυτή τη θέση ο άνθρωπος που θα βρισκόταν, έτσι?
1: Σωστά.
0: Μάλιστα. Τώρα, κύριε καθηγητά, πώς αλήθεια αποτυπώθηκε η ιδέα του αυτοκράτορα ως εικόνας του Θεού στην τελετουργία, στην αυλική εθιμοτυπία, στην τέχνη και στην απεικόνισή του στα νομίσματα, μέσα δηλαδή στη ζωή της κοινωνίας αλλά και του παλατιού?
1: Ναι, αποτυπωνόταν συνεχώς σε αυτές τις πτυχές. Θα πρότεινα να ξεκινήσουμε, αν συμφωνείτε κύριε Παπά, με το ζήτημα της νομισματικής των νομισμάτων. Είναι ένας κατεξοχήν τομέας διάδοσης και διάχυσης της αυτοκρατορικής ιδεολογίας και θεωρήθηκε προνομιακός τομέας και για την διάχυση αυτής της πτυχής, δηλαδή του Βυζαντινού Αυτοκράτορα ως εικόνας του Θεού επί της γης. Γιατί είναι προνομιακός χώρος τα νομίσματα, προνομιακό μέσο? Γιατί τα νομίσματα έχουν μια τεράστια κινητικότητα, επομένως μπορούν να βρεθούν σε όλα τα εδάφη της αυτοκρατορίας και βεβαίως τα χρησιμοποιούν, έχουν επικοινωνία με αυτά, τα χρησιμοποιούν άμεσα όλες οι κοινωνικές τάξεις στην αυτοκρατορία. Επομένως το μήνυμα το οποίο εκπέμπεται μέσω αυτών γίνεται αμέσως αποτελεσματικότερο και μάλιστα καθώς έχει αξία το κάθε νόμισμα, όλα τα εικονιζόμενα γίνονται στην συνείδηση κάποιου που τα χρησιμοποιεί συνώνυμα με αυτήν την αξία, αξία όχι μόνο οικονομική αλλά και αξία ιδεολογική. Εκεί ο Χριστός ή άλλα πρόσωπα, για παράδειγμα η Θεοτόκος, αλλά συχνά και ο ίδιος ο Χριστός ή ο Θεός σε άλλους εικονογραφικούς τύπους, συνδέεται άμεσα με την μορφή του Βυζαντινού Αυτοκράτορα, καθώς αποτυπώνονται οι δύο μορφές σε εμπροσότυπο και οπισθότυπο των νομισμάτων, δηλαδή στις δύο πλευρές του κάθε νομίσματος. Γίνεται λοιπόν σαφής αυτή η σύνδεση με βάση την συγκεκριμένη επιλογή, μία επιλογή που είναι σαφέστατα ιδεολογική και είναι απολύτως αποτελεσματική, ως μήνυμα φτάνει παντού και είναι πολύ καθαρό το μήνυμα. Επομένως, στο επίπεδο των νομισμάτων είναι σαφέστατη αυτή η διάσταση του εκάστοτε Βυζαντινού Αυτοκράτορα ως εικόνας του Θεού επί της γης. Στο επίπεδο της τελετουργίας, οπωσδήποτε το Βυζάντιο είναι διάσημο, πολλές φορές μάλιστα φορτώνεται και μία κατηγορία ότι ήταν υπερβολικά τελετουργικό, διάσημο για τις τελετές του, έχουμε μάλιστα και σημαντικά εγχειρίδια τις τελετές, το σημαντικότερο από όλα είναι το περί βασιλείου τάξεως, θα ήθελα να επανέλθουμε λίγο σε αυτό στην συνέχεια. Έχουμε λοιπόν στις τελετές του Βυζαντίου, στην Βυζαντινή πρωτεύουσα ιδίως, εκεί επικεντρώνονται οι τελετές, αλλά και σε μεγάλες πόλεις της αυτοκρατορίας, έχουμε την συμμετοχή του Βυζαντινού Αυτοκράτορα σε τελετές με χριστιανικό χαρακτήρα. Ο Βυζαντινός Αυτοκράτορας θα πρέπει στην διάρκεια αυτών των τελετών να αποδίδει με κάθε ευκαιρία, σε κάθε περίσταση, τον ιδιαίτερο σεβασμό του στην χριστιανική πίστη και στους εκπροσώπους βέβαια της χριστιανικής πίστης και στον κλήρο, πολύ σημαντικό, και οι τελετές στον Βυζαντινό κόσμο έχουν κατεξοχήν χριστιανικό χαρακτήρα, γιατί όπως αναφέραμε και στην αρχή της εκπομπής, το Βυζάντιο είναι μια χριστιανοκεντρική κοινωνία. Ο χριστιανισμός δεν είναι στο περιθώριο της κοινωνικής και πολιτικής ζωής, αλλά είναι στο επίκεντρο. Συνεπώς, σε αυτό το επίπεδο έχουμε συμμετοχή του Βυζαντινού Αυτοκράτορα σε λιτανίες, σε τελετές, σε λιτανίες εικόνων, σε λαμπαδιφορίες με θρησκευτικό χαρακτήρα, βεβαίως στις θείες ακολουθίες. Παντού ο Βυζαντινός Αυτοκράτορας εμφανίζεται ως ένας κατεξοχήν χριστιανός ηγεμόνας που αποδίδει τον σεβασμό, δείχνει συνεχώς την ευσέβειά του και δείχνει βέβαια και όλες τις αρετές στο πλαίσιο αυτών των δημόσιων εμφανίσεων του, ας πούμε στο ναό της Αγίας Σοφίας της Κωνσταντινούπολης, αλλά και αλλού σε σημαντικά εκκλησιαστικά και μοναστικά κέντρα, δείχνει όλες τις αρετές του, δηλαδή θα πρέπει να είναι έτοιμος και είναι συνήθως έτοιμος να δείξει την φιλανθρωπία του, να δείξει το ενδιαφέρον του για τους υπηκόους της αυτοκρατορίας, με έμφαση σε αυτούς οι οποίοι αντιμετωπίζουν πρακτικότερα ζητήματα.
0: Θα επανέλθουμε σε αυτό το θέμα. Μια μικρή διακοπή στο σημείο αυτό για να ακούσουμε την ώρα, το σήμα του σταθμού και επιστρέφουμε πολύ γρήγορα.
2: Η ώρα είναι 1:30.
0: Ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος. 89,5. Η άλλη φωνή στα FM.

Περνάμε τώρα, κυρίες και κύριοι, στο δεύτερο μέρος της σημερινής μας εκπομπής με τον τίτλο «Αυτοκράτορας ως εικόνα του Θεού». Και αυτή η εκπομπή εντάσσεται στο πλαίσιο του αφιερώματος του 89,5 αυτού του μεγάλου μηνιαίου αφιερώματος με τον γενικότερο τίτλο «Θρησκεία και πολιτική».

0: όλες αυτές τις ημέρες και κατά αυτή την ώρα με τον κύριο Γιαρένη. Μπορείτε επίσης να μας ακούτε από το διαδίκτυο στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.ecclesia.gr στον ιστότοπο αυτό. Άλλωστε μπορείτε να βρείτε ενδιαφέρουσες ειδήσεις και ενδιαφέροντα θέματα από το χώρο της Εκκλησίας και του πολιτισμού. Είχαμε ξεκινήσει λοιπόν κάποιες ενδιαφέρουσες, νομίζουμε, αναφορές για τον τρόπο με τον οποίο η ιδέα αυτή του αυτοκράτορος εικόνας του Θεού αποτυπώνεται στην απεικόνηση στα νομίσματα. Μας εξηγήσατε, κύριε καθηγητά, είχατε ξεκινήσει να μας μιλάτε τώρα για την τελετουργία και σας δίνουμε και πάλι το λόγο.
1: Ευχαριστώ πολύ. Έχουμε αναφέρει ότι ουσιαστικά αυτή η εικόνα του Θεού επί της γης και η σύνδεση του Βυζαντινού Αυτοκράτορα με τον ίδιο τον Θεό, που αναφέραμε ακριβώς ότι είναι, συνδέεται ακριβώς λόγω της εκπόρευσης της εξουσίας του Βυζαντινού Αυτοκράτορα, αυτό επισημαίνεται μέσω των νομισμάτων που φτάνουν παντού στην αυτοκρατορία και πολλές φορές φτάνουν και έξω από τα σύνορα της αυτοκρατορίας, δίνοντας ένα αποτελεσματικό μήνυμα, και βέβαια αποτυπώνονται στην τελετουργία η οποία έχει διαμορφωθεί στο Βυζαντινό Παλάτι και εκτός αυτού η τελετουργία η οποία έχει χριστιανικό χαρακτήρα. Επίσης η εθιμοτυπία δίνει ένα σημαντικό προβάδισμα στους χριστιανούς ηγέτες. Φαίνεται λοιπόν αυτή η διάσταση και συνολικότερα, και βέβαια αποδίδεται και στην τέχνη η σύνδεση του Βυζαντινού Αυτοκράτορα με τον ίδιο τον Θεό. Έχουμε λοιπόν σε ελεφαντοστά, σε αποτυπώσεις του Βυζαντινών Αυτοκρατόρων, οι οποίοι λαμβάνουν την εξουσία από τον Θεό, στέφονται ή χρείονται από τον Θεό ή λαμβάνουν κάποιο στέμμα ή διάδημα από την Θεοτόκο, η οποία έχει πάλι σημαντικό ρόλο, καθώς θυμίζω ότι η Κωνσταντινούπολη είναι κατεξοχήν, έχει ως κατεξοχήν προσάτιδα την Θεοτόκο, έτσι ώστε να μπορεί να νοηθεί και ως μία Θεοτοκούπολη. Το ζήτημα της αντανάκλασης αυτής της διάστασης της εικόνας του Θεού, του αυτοκράτορας εικόνας του Θεού στο τελετουργικό και στην εθιμοτυπία και συνολικά στην αυλή του Βυζαντινού Αυτοκράτορα, νομίζω ότι έχει ένα ενδιαφέρον. Η τάξη, με βάση την ιδεολογία η οποία διαμορφώνεται, η τάξη η οποία επικρατεί στα βασίλεια, δηλαδή στο αυτοκρατορικό παλάτι της Κωνσταντινούπολης, θα πρέπει να είναι μια ευθεία αντανάκλαση της ουράνιας τάξης. Συνεπώς θα πρέπει να υπάρχει μια εφταξία, να όλα να λειτουργούν με βάση ένα συγκεκριμένο πλαίσιο, κανόνες οι οποίοι είναι απαράβατοι και οι οποίοι οδηγούν στην διάσταση μιας ομαλής και ειρηνικής λειτουργίας στο πλαίσιο του παλατιού. Το παλάτι λοιπόν, ακριβώς επειδή ο Θεός, ακριβώς επειδή ο Αυτοκράτορας είναι εικόνα του Θεού επί της γης, το παλάτι του στην Κωνσταντινούπολη είναι μια αντανάκλαση της τάξης η οποία υπάρχει στους ουρανούς, της θείας. Νομίζω ότι αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό ακριβώς για την σύνδεση η οποία επιχειρείται να γίνει. Άλλωστε, ο Βυζαντινός Αυτοκράτορας θα πρέπει να έχει ένα κομμάτι από τις ιδιότητες οι οποίες βέβαια χαρακτηρίζουν τον Θεό, δηλαδή θα πρέπει να είναι επίσης και φίλος της ειρήνης και φίλος της σοφίας. Θυμίζω ότι η του Θεού Σοφία και η ειρήνη είναι ακριβώς οι ιδιότητες στις οποίες αποδίδονται, στις οποίες αφιερώνονται δύο εμβληματικοί ναοί στην Βυζαντινή Κωνσταντινούπολη, ο ναός της του Θεού Σοφίας και ο ναός της Αγίας Ειρήνης. Επομένως, παντού με την διάσταση του αυτοκράτορα ως κτήτορα, χορηγού και δωρητή

0: εμβληματικών ναών και μονών στην Βυζαντινή Επικράτεια γίνεται σαφές σε όλους, πέραν του φιλοχριστιανικού χαρακτήρα, πέραν του γεγονότος ότι είναι ένας χριστιανός ηγεμόνας, ότι εμφανίζεται ως μια εικόνα του Θεού επί της γης.
1: Μάλιστα. Τώρα, αν ο αυτοκράτορας θεωρούνταν εκπρόσωπος της θείας τάξης στη γη, ποια ήταν τα όρια της εξουσίας του άραγε και ποιος μπορούσε, κύριε καθηγητά, να τον κρίνει όταν θεωρούνταν άδικος ή αιρετικός, γιατί υπήρξαν και αυτοκράτορες στην πορεία της Βυζαντινής ιστορίας οι οποίοι συμμάχησαν με τους αιρετικούς?
0: Ναι, πολύ ενδιαφέρον ερώτημα. Ουσιαστικά έχουμε έχουμε υποχρεώσεις του Βυζαντινού αυτοκράτορα και έχουμε και ένα συγκεκριμένο νομικό πλαίσιο. Δηλαδή, ο Βυζαντινός αυτοκράτορας δεν είναι υπεράνω του νομικού πλαισίου, παρά το γεγονός ότι είναι στην κορυφή αυτού του νομικού πλαισίου. Έτσι, οι υποχρεώσεις του δεν περιορίζονται μόνο στις ηθικές υποχρεώσεις που έχει απέναντι στο κράτος και στους υπηκόους του, αλλά η εκλογή από την Θεία Πρόνοια και από τον λαό δημιουργούν και νομικές υποχρεώσεις έναντι των υπηκών που έχουν ακριβώς να κάνουν με αυτήν την διάσταση που αναφέρατε, κύριε Παπά. Ο αυτοκράτορας, βέβαια, εκείνη την περίοδο μιλάμε για μια προνεωτερική περίοδο, επομένως ο αυτοκράτορας, ο Βυζαντινός, συγκεντρώνει στα χέρια του όλες τις εξουσίες. Δεν έχουμε ούτε αίτημα, ούτε πρακτική διάκριση εξουσιών στον Βυζαντινό κόσμο. Έχει και την νομοθετική και την εκτελεστική και τη δικαστική εξουσία. Νοείται ότι είναι στην κορυφή όλων αυτών. Είναι βέβαια και νομοθέτης, επομένως και κύριος του δικαίου, και στέκεται ψηλότερα από τους νόμους. Έχει ο ίδιος δικαίωμα να καταργήσει ή να τροποποιήσει νόμους ή να κάνει καινούργιους, κυρίως με ένα πνεύμα βέβαια, το οποίο θα είναι επιοικές και φιλάνθρωπο, ακριβώς κατά μίμηση αυτού που είπαμε για την εικόνα, για τον αυτοκράτορας εικόνα του Θεού επί της γης. Όμως δεν είναι υπεράνω ακριβώς του νόμου. Νοείται ως νόμος εμψυχούς, αλλά ακόμη και ως νόμος εμψυχούς, ο αυτοκράτορας υπόκειται στους νόμους. Με ποια έννοια? Με την έννοια ότι και ο ίδιος πρέπει να ζει σύμφωνα με τους νόμους που ισχύουν ή σύμφωνα με τους νόμους που και ο ίδιος έχει εκδώσει. Και αυτό γιατί μόνο έτσι θα μπορέσει ο αυτοκράτορας να διδάξει και να επιβάλλει τον σεβασμό στο δίκαιο και τους νόμους, τον σεβασμό τον οποίο θα πρέπει να έχουν οι υπηκοοί του. Δίνει ένα παράδειγμα δηλαδή σε αυτό, σε αυτήν την διάσταση ο Βυζαντινός αυτοκράτορας. Δεν είναι υπεράνω των νόμων, αλλά ακριβώς αυτό τον διαχωρίζει από τον τύρανο, και ακριβώς το κύρος του δικαίου αποτελεί μια προϋπόθεση για το κύρος της αυτοκρατορικής εξουσίας, για το κύρος της εξουσίας του. Συνεπώς, η εξουσία του Βυζαντινού αυτοκράτορα πρέπει να βασίζεται στον σεβασμό του δικαίου για διάφορους λόγους. Αν το θεωρείτε χρήσιμο, μπορούμε να μπούμε και σε αυτούς. Θα πρέπει ουσιαστικά να η βασιλεία του να είναι μια ένωμη επιστασία. Μια ένωμη επιστασία, και για να μπορέσει να είναι ένωμη επιστασία, θα πρέπει και ο ίδιος να δείχνει έναν σεβασμό στους νόμους. Τώρα, το εάν κάποιος αυτοκράτορας γίνεται αντικείμενο μομφής είτε από κάποιους πολιτικούς φορείς, είτε από κάποιες κοινωνικές κατηγορίες, είτε ακόμη και από εκκλησιαστικούς φορείς για συγκεκριμένα ζητήματα, αυτό είναι η εξαίρεση στον Βυζαντινό κόσμο και όχι ο κανόνας. Γίνεται κάποιες φορές. Πολλές φορές οι Βυζαντινοί αυτοκράτορες, οι οποίοι θεωρούνται αναποτελεσματικοί ή θεωρούνται από συγκεκριμένες κοινωνικές κατηγορίες ή και πολιτικούς ή και πολιτικές ομάδες, ότι δεν αποδίδουν με βάση την εκλογή τους, δεν λειτουργούν με βάση τον νόμο, δεν επαληθεύουν δηλαδή την εκλογή, μπορούν να ανατραπούν, και έχουμε αρκετές περιπτώσεις ανατροπής, αμφισβήτησης της εξουσίας του Βυζαντινού Αυτοκράτορα και πολλές φορές ανατροπής, επεισοδιακής ανατροπής του από τον Βυζαντινό θρόνο, κάτι το οποίο κάποιες φορές συνοδεύεται και με θανάτωση του Βυζαντινού Αυτοκράτορα.
1: Μάλιστα. Κύριε καθηγητά, να περάσουμε στο τελευταίο μας μουσικό διάλειμμα για σήμερα και επιστρέφουμε με ένα ακόμη ερώτημα και μια δική σας επιλογική τοποθέτηση.

0: Με τον κύριο Ηλία Γιαρένη, καθηγητή ιστορίας της Βυζαντινής Παιδείας στο Ιόνιο Πανεπιστήμιο, έχουμε τη χαρά και την τιμή να συνομιλούμε στη σημερινή μας εκπομπή με θέμα «Ο Αυτοκράτορας ως εικόνα του Θεού». Θέλουμε τώρα να ρωτήσουμε πώς επηρέασε η αλήθεια η αντίληψη αυτή του Αυτοκράτορας ως εικόνας του Θεού, τη σχέση ανάμεσα στην αυτοκρατορική εξουσία και την Εκκλησία και ιδιαίτερα, να γίνουμε ακόμα πιο συγκεκριμένοι, τη σχέση Αυτοκράτορα και Πατριάρχη.
1: Ναι, πολύ ενδιαφέρον ζήτημα και το ζήτημα βέβαια των σχέσεων του Βασιλέως Ρωμαίων με τον Πατριάρχη Κωνσταντινούπολης είναι πάντοτε ένα πολύ σημαντικό ζήτημα. Δεν είναι τόσο απλό όσο φαίνεται και ούτε τόσο συνεχές όσο πολλές φορές έχουμε στο νου μας. Περνά από αρκετές καμπές. Υπάρχει βέβαια αυτό το μοντέλο του Ιερού Φωτίου με το οποίο φαντάζομαι ότι θα είναι εξοικειωμένοι ίσως ήδη αρκετοί από τους ακροατές μας, ουσιαστικά για μία ομαλή συνύπαρξη των δύο ηγετών του, από την πλευρά της πολιτικής ηγεσίας του Βυζαντινού Αυτοκράτορα και από την πλευρά της εκκλησιαστικής ηγεσίας από τον Πατριάρχη Κωνσταντινούπολης. Είναι ένα μοντέλο το οποίο σε γενικές γραμμές γίνεται σεβαστό από τον Βασιλέα Ρωμαίων, τον Βυζαντινό Αυτοκράτορα. Πολλές φορές όμως, αρκετές φορές στην διάρκεια των Βυζαντινών χρόνων, ο Αυτοκράτορας, έχοντας όλο αυτό το υπόβαθρο της σύνδεσης με τον Χριστιανισμό αλλά και με τον ίδιο τον Θεό που αναφέραμε, έχει τον πειρασμό να έχει μια ενεργότερη εμπλοκή στην εκκλησιαστική διοίκηση και στα του Πατριαρχείου. Επομένως, από ότι το συγκεκριμένο μοντέλο του Ιερού Φωτίου θα υπέβαλε. Έτσι έχουμε αρκετές περιπτώσεις τις οποίες ο Βυζαντινός Αυτοκράτορας εμπλέκεται ή επιχειρεί να εμπλακεί ή επιχειρεί να επηρεάσει τους εκκλησιαστικούς φορείς με ποικίλα αποτελέσματα, χωρίς πάντοτε να έχει το επιδιωκόμενο από τον ίδιο αποτέλεσμα. Έχουμε πάντως αυτήν την τάση από αρκετούς αυτοκράτορες να επιχειρούν να έχουν ένα λόγο και στα της Εκκλησίας στο Βυζάντιο. Ο βασιλεύς Ρωμαίων θεωρεί τον εαυτό του ως ένα ηγέτη ο οποίος έχει λόγο και θέση για όλα όσα γίνονται στην επικράτειά του. Υπάρχει άλλωστε από παλαιά και την παράδοση της σύνδεσης με την Εκκλησία. Θυμίζω την σύγκληση των Οικουμενικών Συνόδων από τον Βυζαντινό Αυτοκράτορα, ακριβώς επειδή οι Οικουμενικές Σύνοδοι αφορούν στην Οικουμένη και αφορούν στη Χριστιανική Εκκλησία που είναι βασικό κεντρικό στοιχείο της φυσιογνωμίας της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας. Μία σημαντική εξέλιξη στην σύνδεση σε αυτήν την σχέση μεταξύ Βυζαντινού Αυτοκράτορα και Πατριαρχείου είναι η εισαγωγή κατά τη διάρκεια των Κομνηνών Αυτοκρατόρων της ιδιότητας και του όρου του επιστημονάρχη για τον ίδιο τον Βυζαντινό Αυτοκράτορα. Γίνεται λοιπόν το 1147, ο Μανουήλ Κομνηνός απονέμει επισήμως τον εαυτό του αυτόν τον τίτλο που είναι οπωσδήποτε κολακευτικός και αυτοκολακευτικός. Έχουμε μία νεαρά μάλιστα, ένα νόμο δηλαδή που εξέδωσε ο ίδιος ηγεμόνας το 1166 και στον οποίο διατυπώνει την επίσημη δογματική θέση για μία τελευταία θεολογική διαφωνία που είχε ξεσπάσει και αυτή η θέση χαράχτηκε με κόκκινα γράμματα πάνω στο λευκό μάρμαρο των τείχων της Αγίας Σοφίας και υπήρξε το αποκορύφωμα ενός αυτοκρατορικού παρεμβατισμού. Έχουμε δηλαδή τέτοιου είδους προσπάθειες και έχουμε αυτόν τον τίτλο του Βυζαντινού Αυτοκράτορα ως επιστημονάρχη και με αυτόν τον τίτλο ο Βυζαντινός Αυτοκράτορας θεωρούσε ότι έχει μια δικά δοσμένη στον ίδιο γνώση θεολογική έτσι ώστε να μπορεί να παρεμβαίνει όταν χρειάζεται σε βασικά και σημαντικά κρίσιμα για την αυτοκρατορία θεολογικά ζητήματα. Είναι κάτι το οποίο δεν το υποδέχεται το Πατριαρχείο με ιδιαίτερο ενθουσιασμό αυτή την παρεμβατικότητα του Βυζαντινού Αυτοκράτορα, αλλά είναι, έχει σημαντική διάσταση εκεί τον 12ο και 13ο αιώνα στον Βυζαντινό κόσμο. Πάντως νομίζω ότι είναι ένα άλλο ζήτημα αυτό της παρέμβασης και άλλο να αποδεχθεί κάποιος άκρητα και χωρίς να συζητήσει με πολλές λεπτομέρειες τον όρο και σαροπαπισμός για τον Βυζαντινό κόσμο. Προσωπικά είμαι αρκετά επιφυλακτικός να αποδεχτώ αυτήν την διάσταση του και σαροπαπισμού για τον Βυζαντινό κόσμο. Επομένως παίζει ρόλο ακριβώς η απευθεία σύνδεση του αυτοκράτορα με τον Θεό, η μίμηση της συμπεριφοράς και του προσώπου του Θεού από τον Βυζαντινό αυτοκράτορα, ως εικόνας του Θεού επί της γης, παίζει ρόλο και στην σχέση την οποία θέλει να διαμορφώσει και κάθε φορά είναι πάντοτε ένα ζήτημα διελκυστίνδας μεταξύ του Βυζαντινού αυτοκράτορα και του Πατριάρχη Κωνσταντινουπόλεως, ο οποίος βέβαια είναι ο ανώτατος εκκλησιαστικός ηγέτης σε επίπεδο της αυτοκρατορίας.
0: Μάλιστα. Κάπου εδώ φτάνουμε προς την ολοκλήρωση της σημερινής μας εκπομπής. Συζητήσαμε σήμερα με τον κύριο Ηλία Γιαρένη, καθηγητή ιστορίας της Βυζαντινής Παιδείας στο Ιόνιο Πανεπιστήμιο. Θέλουμε για ακόμα μια φορά να ευχαριστήσουμε θερμά, κύριε καθηγητά, για την δυνατότητα που είχαμε να επικοινωνήσουμε μαζί σας σήμερα, να λάβουμε απαντήσεις απολύτως κατανοητές στα ερωτήματα που σας θέσαμε και να ανανεώσουμε το ραντεβού μας για την αυριανή εκπομπή με ένα εξίσου νομίζουμε ενδιαφέρον θέμα. Ευχαριστούμε θερμά.
1: Κύριε Παπά, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Ήταν για εμένα μεγάλη χαρά και τιμή. Ελπίζω ότι μπορέσαμε να δώσουμε κάποια κεντρικά σημεία αυτής της θεματικής, η οποία νομίζω ότι είναι εξαιρετικά ενδιαφέρουσα, με περίπλοκες έτσι πτυχές. Δώσαμε τα κεντρικά σημεία και νομίζω ότι ήταν αρκετά ενδιαφέρον. Πάντα οι συζητήσεις νομίζω ότι φέρνουν περισσότερη σκέψη και συνεπώς όλοι μαθαίνουμε από τις συζητήσεις. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτήν την συζήτηση και πραγματικά ανυπομονώ να επαναλάβουμε τη συζήτηση με μια πολύ ενδιαφέρουσα θεματική αύριο.
0: Και εμείς ευχαριστούμε θερμά. Να είστε καλά.

0: Στο πλαίσιο του αφιερώματος του 89,5 με τον γενικό τίτλο «Θρησκεία και πολιτική», ακούσατε την εκπομπή «Ο Αυτοκράτορας ως εικόνα του Θεού». Την εκπομπή παρουσίασε ο Κώστας Παπάς για τον 89,5, τον ήχο ρύθμισε ο Τάσος Παπαδημητρίου. Κυρίες και κύριοι, χαίρετε.
1: Αντιμετωπίζετε πόνους στις αρθρώσεις? Anodin, το συμπλήρωμα διατροφής που περιέχει κουρκουμίνη, πιπερίνη, MSM και υαλουρονικό και σας προφυλάσσει από τις φλεγμονές στις αρθρώσεις και τους μυς. Για υγεία σε αρθρώσεις και χόνδρους, Anodin. Για όλους τους ακροατές του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος, με κάθε αγορά, δώρο μία καταπραϊντική κρέμα σώματος με καλαμίνη για εγκάβματα και τσιμπήματα. Τηλεφωνήστε τώρα για την παραγγελία σας στο 213-036-7373.
2: Μικρό εισοδικό στα μυστήρια της Εκκλησίας μας από την Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος. Κατηχητικό βιβλίο στο οποίο αναλύονται ευσύνοπτα τα ιερά μυστήρια, το τελετουργικό τους και οι λειτουργικοί συμβολισμοί. Είναι πλούσια διακοσμημένο με εικονογραφικό υλικό και απευθύνεται σε όσους διψούν να μάθουν τα της πίστεως και τα του λειτουργικού βίου. Μικρό εισοδικό στα μυστήρια της Εκκλησίας μας από την Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος.
0: Χριστιανισμός, Εκκλησία ή θρησκεία? Μια έκδοση του ραδιοφώνου της Εκκλησίας. Ο καθηγητής Γεώργιος Πατρώνος μιλάει για το νόημα της ζωής, του ανθρώπου, για τη διαφορά της Εκκλησίας από τη θρησκεία. Ένα βιβλίο για όσους πεινούν και διψούν την αλήθεια και δεν αρκούνται σε όσα ξέρουν. Χριστιανισμός, Εκκλησία ή θρησκεία, του καθηγητή Γεωργίου Πατρώνου. Θα το βρείτε σε όλα τα βιβλιοπωλεία. Για χονδρική και λιανική πώληση στην Κρίνη Μαυρομιχάλη 18, στο κέντρο της Αθήνας, στο τηλέφωνο 210-95-95-692.
3: Μόλις κυκλοφορήθηκε το νέο τεύχος του περιοδικού Θεολογία, το πρώτο του 2026, με θέμα «Η Ορθόδοξη Θεολογία και η Οντολογία της Τεχνολογίας. Ανθρωπολογικές, πολιτικές, οικονομικές και πολιτισμικές συνέπειες», που περιέχει εισηγήσεις από το δεύτερο Διεθνές Επιστημονικό Συνέδριο του περιοδικού Θεολογία στη Θεσσαλονίκη. Μπορείτε να προμηθευτείτε το τεύχος στα βιβλιοπωλεία της Αποστολικής Διακονίας σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάτρα και Θεολογική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών ή να επικοινωνήσετε στο τηλέφωνο 211 18 24 316. Περιοδικό Θεολογία. Το επιστημονικό περιοδικό της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος.

0: θρησκεία και πολιτική, μέρος δεύτερο. Σχέσεις σύγκρουσης ή συνύπαρξης. Στο ραδιοφωνικό σταθμό της Εκκλησίας της Ελλάδος θα λάβει χώρα ειδικό αφιέρωμα από τη Δευτέρα 31 Αυγούστου μέχρι και την Παρασκευή 2 Οκτωβρίου. Μέσα από 130 ζωντανές εκπομπές θα προσπαθήσουμε με ειδικούς ομιλητές να διερευνήσουμε τη σχέση των θρησκειών αλλά και του χριστιανισμού σε Ανατολή και Δύση με την κοσμική εξουσία από τον 4ο μετά Χριστόν αιώνα έως και σήμερα. Να αναζητήσουμε τους λόγους για τους οποίους διαχρονικά η πίστη και η πολιτική άλλοτε συμπορεύτηκαν και άλλοτε βρέθηκαν σε σύγκρουση και αδιέξοδο. Πάντως, η θεώρηση κυρίως του διαφωτισμού ότι η πίστη είναι η ιδιωτική υπόθεση του πιστού και η απόθεση του Θεού στον υπερφυσικό κόσμο απέτυχαν παταγωδώς. Οι θρησκείες αλλά και ο χριστιανισμός δεν μπορούν να περιοριστούν στην ιδιωτική σφαίρα της ζωής του πιστού. Το θρησκευτικό γεγονός επηρεάζει είτε άμεσα είτε έμεσα κάθε πτυχή της ζωής του πιστού, την πολιτική, τις αξίες και τις κοινωνικές αντιλήψεις. Μέχρι και σήμερα, η σχέση θρησκείας και πολιτικής συνεχίζει να αποτελεί ένα αξιοσημείωτο κοινωνικό και πολιτικό ζήτημα. Συντονιστείτε στο ραδιόφωνο της Εκκλησίας, στην άλλη φωνή, στο ραδιόφωνο του λόγου και του πολιτισμού, στο ραδιόφωνο των αφιερωμάτων.
1: Η ώρα είναι

Χαίρετε κυρίες και κύριοι και χρόνια πολλά. Είναι το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων από τον 89,5 τον ραδιοφωνικό σταθμό της Εκκλησίας. Το δελτίο εκφωνεί ο Γιώργος Μιλωνάς, τον ηχορυθμίζει ο Αντώνης Παντελιός. Ας δούμε πρώτα τις κυριότερες ειδήσεις σε τίτλους. Άκαρπες οι έρευνες για τους 25 μετανάστες που αγνοούνται στην Αγιά οι Διασωθέντες. Κίνητρα εγκατάσταση στο Καστελόριζο με 5.000 ευρώ ετησίως. Δεν δεχόμαστε απειλές στο μήνυμα του Πρωθυπουργού στην Άγκυρα. Πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Στόχος η πρώτη θέση, όχι σε συνεργασία με Νέα Δημοκρατία και διμέτωπος κατά Μητσοτάκη και Τσίπρα. Την ετοιμότητα της Γαλλίας να δρομολογήσει την έναρξη των βυθομετρικών ερευνών στην Ανατολική Μεσόγειο υπογράμμισε ο πρόεδρος Μακρόν στον Κυριάκο Μητσοτάκη. Προσλήψεις 420 νέων δόκιμων λιμενοφυλάκων προανήγγειλε ο Υπουργός Ναυτιλίας. Κλειστά σήμερα τα φαρμακεία στην Αττική. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις μακράς διάρκειας στο σταθμό διοδίων Αφιδνών. Για 15η ημέρα καίει η φωτιά στην Κόνιτσα, συνεχής ρήψης από 2 ελικόπτερα. Οριακή νίκη για τους σοσιαλδημοκράτες στη Σουηδία, νέα πρόταση της Γαλλίας για απαγόρευση των social media σε παιδιά κάτω των 15 χρόνων. Στην Αττική αναμένονται κατά διαστήματα πυκνότερες νεφώσεις με πιθανότητα ασθενών τοπικών βροχών, κυρίως στα βορειοανατολικά προς το μεσημέρι και το απόγευμα. Η θερμοκρασία έως 29 βαθμούς Κελσίου, έως 27 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.

Ξεκινάμε το δελτίο, αγαπητοί ακροατές, με μια εξαιρετικά δυσάρεστη είδηση. Με αμύωτη ένταση συνεχίζονται οι έρευνες για τον εντοπισμό των αγνοούμενων μεταναστών που επέβαιναν σε Λέμβο, η οποία βρέθηκε σε δυσχερή θέση τη νύχτα 38 ναυτικά μίλια νότια της Γάβδου. Στις έρευνες από το πρωί συμμετέχουν 2 σκάφη της Frontex και 1 drone, 1 αεροσκάφος του λιμενικού και 4 παραπλέοντα πλοία. Από την επιχείρηση διάσωσης που πραγματοποιήθηκε τις μεταμεσονύχτιες ώρες διασώθηκαν 51 άτομα, ενώ δυστυχώς εντοπίστηκε και ένα άτομο χωρίς τις αισθήσεις του. Οι διασωθέντες μεταφέρθηκαν στην Αγία Γαλήνη και στην Παλαιόχωρα και αναμένεται να φιλοξενηθούν στην Αγιά στα Χανιά. Στις εορταστικές εκδηλώσεις για την επέτειο της απελευθέρωσης του Καστελόριζου παρέστη το Σαββατοκύριακο ο Πρωθυπουργός, ο οποίος ανακοίνωσε μέτρα κίνητρα για εγκατάσταση στο νησί, ενώ έστειλε και σαφές μήνυμα προς την Άγκυρα. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης ανακοίνωσε τη θέσπιση μόνιμου ετήσιου μισθολογικού κινήτρου 5.000 ευρώ για το προσωπικό όλων των δημόσιων υπηρεσιών, των σωμάτων ασφαλείας και των ενόπλων δυνάμεων που υπηρετούν στο Καστελόριζο. Το ποσό αυξάνεται κατά 1.000 ευρώ για κάθε ανήλικο παιδί. Μοναδική βασική προϋπόθεση είναι η συμπλήρωση διαμονής στο Καστελόριζο για τουλάχιστον ένα πλήρες έτος. Για τους μόνιμους κατοίκους που βρίσκονται ήδη στο νησί, η ενίσχυση θα δοθεί στις αρχές του 2027. Ενώ για τους νέους κατοίκους η καταβολή θα ξεκινήσει το 2028 και θα συνεχίζεται για κάθε επόμενο έτος. Ο Πρωθυπουργός έστειλε σαφές μήνυμα προς την Τουρκία ότι η Ελλάδα επιδιώκει τον διάλογο και τις σχέσεις καλής γειτονίας, χωρίς όμως να πρόκειται να αποδεχθεί απειλές, υποδείξεις ή αμφισβήτηση των κυριαρχικών της δικαιωμάτων. «Δεν απειλούμε κανέναν, αλλά δεν δεχόμαστε και απειλές και υποδείξεις από κανέναν. Είμαστε έτοιμοι να προασπίσουμε την εθνική μας ακεραιότητα και τα κυριαρχικά μας δικαιώματα», τόνισε ο Πρωθυπουργός, ξεκαθαρίζοντας ταυτόχρονα ότι ο διάλογος αποτελεί για την Αθήνα επιλογή αυτοπεποίθησης και πίστης στο διεθνές δίκαιο. Όπως επισήμανε ο κύριος Μητσοτάκης, στο Καστελόριζο τα ελληνικά σύνορα ταυτίζονται με τα ευρωπαϊκά και το έδαφος της Μεγίστης είναι ταυτόχρονα ευρωπαϊκό έδαφος, δίνοντας το μήνυμα που εκπέμπεται από το νησί διάσταση που ξεπερνά τα εθνικά όρια. Σημαντική παρέμβαση ανακοινώθηκε και για την ακτοπλοϊκή σύνδεση του νησιού με την υπηρωτική Ελλάδα και τα υπόλοιπα Δωδεκάνησα. Από τις αρχές λοιπόν του επόμενου χρόνου θα προσθεθεί ένα ακόμη επιδοτούμενο δρομολόγιο την εβδομάδα στη γραμμή Πειραιάς-Ρόδος-Καστελόριζο, αυξάνοντας τις δυνατότητες μετακίνησης προς και από το νησί. Το νέο δρομολόγιο θα πραγματοποιείται κάθε Τετάρτη, ικανοποιώντας σχετικό αίτημα της τοπικής κοινωνίας. Τη θέση πως στόχος του Πασόκ στις προσεχείς εκλογές είναι η πρώτη θέση, επανέλαβε ο Νίκος Ανδρουλάκης στη συνέντευξη τύπου που παραχώρησε στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Ο πρόεδρος του Πασόκ κινήθηκε και πάλι στη γραμμή του διμέτωπου κατά Νέας Δημοκρατίας και Αλέξη Τσίπρα, ενώ απέρριψε το ενδεχόμενο συνεργασίας με το κυβερνών κόμμα μετά τις κάλπες, ακόμη και χωρίς τον Κυριάκο Μητσοτάκη στην Πρωθυπουργία, τονίζοντας πως στο πρόσφατο συνέδριο του ΠΑΣΟΚ ελήφθησαν συγκεκριμένες αποφάσεις και προσθέτοντας πως η στρατηγική του κόμματος δεν αλλάζει. Όσον αφορά τα εθνικά θέματα, είπε πως όλες οι μεγάλες εθνικές επιτυχίες έχουν τη σφραγίδα του ΠΑΣΟΚ, με κορυφαία την ένταξη της Κύπρου στην Ευρωπαϊκή Ένωση. «Η άποψή μας είναι η νέα αρχιτεκτονική στις ευρωτουρκικές σχέσεις. Δεν υπήρξαν ήρεμα νερά. Τα ήρεμα νερά ήταν επικοινωνιακό κατασκεύασμα. Άλλαξε κάτι ουσιαστικό, βελτιώθηκε κάτι? Άλλο είναι να αλλάζει η ματιά και άλλο να αλλάζει η θεώρηση. Δεν έχουν αλλάξει οι θεωρήσεις της Τουρκίας, είναι οι ίδιες που ήταν. Τι κάνουμε εμείς? Η άποψή μου είναι πως η Ελλάδα πρέπει να πρωταγωνιστήσει σε μια νέα
ευρωπαϊκή πολιτική ενάντια της Τουρκίας, τόνισε. Συμπλήρωσε δε πως τα θέματα με την Τουρκία είναι πολύ σημαντικά, κάποια είναι διαχρονικά, κάποια είναι φρέσκα. Διότι η Τουρκία έχει σταθερή στρατηγική, αλλά κατά καιρούς αυτή η στρατηγική αποκτά και άλλο χαρακτήρα. Ενώ για τη Συμφωνία των Πρεσπών απάντησε: «Η θέση μας ήταν ξεκάθαρη. Δεν ψηφίσαμε τη Συμφωνία των Πρεσπών, διότι υπήρχαν συγκεκριμένα ελλείμματα που αφορούσαν την ηθαγένεια και τη γλώσσα». Παράλληλα, ο Νίκος Ανδρουλάκης επέμεινε στη θέση του, ζητώντας από τον Κυριάκο Μητσοτάκη να ανακοινώσει συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα για την υλοποίηση της πόντισης του καλωδίου ηλεκτρικής σύνδεσης με την Κύπρο. Αφήνοντας εκ νέου σαφείς αιχμές κατά της κυβέρνησης, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ μίλησε για έλλειψη σοβαρότητας στη διαχείριση ενός τέτοιου μεγέθους γεωπολιτικού και ενεργειακού έργου. Δεν έχει ξαναπροκύψει τέτοια αντιφατικότητα σε τόσο σοβαρά ζητήματα επικοινωνιακής διαχείρισης των ευθυνών. Καθαρά λόγια, άμεσα ο Πρωθυπουργός να ανακοινώσει το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης και πως δεν θα περάσει ο τσαμπουκάς των Τούρκων, ανέφερε ο κύριος Ανδρουλάκης. Σχετικά με το καλώδιο, λοιπόν, την ετοιμότητα της Γαλλίας να δρομολογήσει την έναρξη των βυθομετρικών ερευνών στην Ανατολική Μεσόγειο, υπογράμμισε ο πρόεδρος της χώρας Εμμανουέλ Μακρόν στον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη στη συνάντηση που είχαν στο Παρίσι την Τετάρτη. «Στηρίζουμε το έργο. Είμαστε έτοιμοι να ξεκινήσουμε σύντομα με πλοίο γαλλικής σημαίας», ανέφερε ο κύριος Μακρόν στον κύριο Μητσοτάκη. Η γαλλική σημαία στο πλοίο που θα κάνει τις έρευνες βυθού έχει τη δική της ιδιαίτερη σημασία, καθώς σε περίπτωση εμπλοκής στο έργο τη βασική ευθύνη των διαδικασιών με την Άγκυρα θα αναλάβει απευθείας το Παρίσι. Υπενθυμίζεται πως τον Ιούλιο του 2024, στην κρίση της Κάσου, το πλοίο που είχε αναλάβει αυτή τη διαδικασία ήταν ιταλικό, ως υπεργολάβος τότε του ΑΔΜΙΕ και της Νεξάνς. Η ρητή δέσμευση του κυρίου Μακρόν στον Πρωθυπουργό πρακτικά σηματοδοτεί και την αντίστροφη μέτρηση για την έναρξη των ερευνών στα ανατολικά της Κάσου και της Καρπάθου προς την Κύπρο, με κρίσιμο πλέον ερώτημα το πώς θα χειριστούν οι Γάλλοι το ζήτημα, δεδομένης της αρνητικής τάσης της Άγκυρας, η οποία υπενθυμίζεται σε παλαιότερη φάση είχε περιγράψει την Ανατολική Μεσόγειο ως πεδίο που μπορεί να οδηγήσει τις ελληνοτουρκικές σχέσεις σε ανοιχτή κρίση. Ο χρόνος έναρξης των εργασιών δεν μπορεί να προσδιοριστεί με ακρίβεια, ωστόσο, μετά και τις τελευταίες εξελίξεις επιβεβαιώνεται από αρμόδιες πηγές πως η περίοδος αυτή τοποθετείται ανάμεσα στα τέλη Σεπτεμβρίου και στις αρχές Νοεμβρίου. Σύμφωνα με πληροφορίες, φαίνεται πως οι Γάλλοι προκρίνουν τη λύση της έκδοσης μίας ανακοίνωσης που θα ενημερώνει όλα τα παράκτια κράτη για την έναρξη των ερευνών και θεωρητικά θα πρέπει να ικανοποιεί και την Άγκυρα. Ως προς το περιεχόμενο αυτού του ανακοινοθέντος, η Αθήνα έχει ενημερωθεί ώστε να διασφαλιστεί πως δεν συγκρούεται με κάποια από τις βασικές εθνικές θέσεις. Και εν συνεχεία βεβαίως διαδικαστικά ακολουθεί η έκδοση Ναύτεξ, η οποία και αυτή τη φορά όπως τις προηγούμενες θα εκδοθεί από τον σταθμό Ηρακλείου της Ιδρογραφικής Υπηρεσίας του Πολεμικού Ναυτικού, που ήθιστε να εκδίδει τις αγγελίες προς ναυτιλωμένους για κάθε δραστηριότητα στην περιοχή ευθύνης του στην Ανατολική Μεσόγειο. Επί του πρακτέου, η περίοδος έναρξης των ερευνών δεν μπορεί να μετατεθεί πολύ πέρα από το ερχόμενο δίμηνο, καθώς πολύ μεγαλύτερη καθυστέρηση θα έχει παρενέργειες στα οικονομικά του έργου, δεδομένων και των καθυστερήσεων που ήδη έχουν καταγραφεί, καθώς και της ανάγκης να μην αρχίσουν να τρέχουν ξανά οι σχετικές ρήτρες. Υπενθυμίζεται πως το έργο χρηματοδοτείται με 657 εκατομμύρια ευρώ από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Την προκήρυξη για την πρόσληψη 420 νέων δόκιμων λιμενοφυλάκων ανακοίνωσε ο Υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής Βασίλης Κικίλιας. Ο κύριος Κικίλιας ανέφερε πως έχει ήδη δώσει από την Παρασκευή εντολή ώστε να προχωρήσει η δημοσίευση της προκήρυξης ΕΦΕΚ
επισημένοντας ότι πρόκειται για σημαντική και κρίσιμη ενίσχυση του λιμενικού σώματος και της ελληνικής ακτοφυλακής σε ανθρώπινο δυναμικό. Οι 420 θέσεις κατανέμονται σε 126 θέσεις γενικής κατηγορίας, 210 θέσεις για υποψηφίους που έχουν υπηρετήσει στις ειδικές δυνάμεις των ενόπλων δυνάμεων και 84 θέσεις για υποβρύχιους καταστροφής του πολεμικού ναυτικού. Η επιλογή θα γίνει με σύστημα μοριοδότησης και συγκεκριμένα με τρίσιμα κριτήρια στα οποία περιλαμβάνονται ο βαθμός απολυτηρίου, η γνώση ξένων γλωσσών, πτυχίο ανώτατου εκπαιδευτικού ιδρύματος, επαγγελματικές άδειες οδήγησης και άδεια χειριστή ταχυπλόου. Οι υποψήφοι θα περάσουν από υγειονομικές, αθλητικές και ψυχομετρικές εξετάσεις, ενώ προβλέπεται δυνατότητα υποβολής ενστάσεων στο ΑΣΕΠ. Η διαδικασία θα είναι διαφανής και όλα θα γίνουν ψηφιακά και ηλεκτρονικά, τόνισε ο Υπουργός, σημειώνοντας πως στόχος είναι η διαδικασία των προσλήψεων να έχει ολοκληρωθεί ως το τέλος του έτους, ώστε να ακολουθήσει η εκπαίδευση των νέων λιμενοφυλάκων. Ιδιαίτερη έμφαση θα δοθεί στην πρακτική εκπαίδευση των νέων στελεχών. Αποφασίσαμε με τον κύριο Αρχηγό πως σημαντικό κομμάτι του δόγματος θα αφορά την πρακτική εκπαίδευσή τους στα λιμεναρχεία και στο πεδίο, έτσι όπως πρέπει να είναι, δήλωσε ο κύριος Κικίλιας. Κλειστά θα παραμείνουν τα φαρμακεία της Αττικής λόγω της εορτής της ύψωσης του Τιμίου Σταυρού, η οποία αποτελεί όπως κάθε χρόνο επίσημη αρχεία για τα φαρμακεία της Αττικής σύμφωνα με απόφαση της Περιφέρειας. Όπως αναφέρει ο Φαρμακευτικός Σύλλογος Αττικής σε ανακοίνωσή του, το κοινό μπορεί να εξυπηρετηθεί από τα εφημερεύοντα φαρμακεία, διημερεύοντα και διανυκτερεύοντα. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις μακράς διαρκείας θα ισχύσουν στον αυτοκινητόδρομο Αθήνα-Θεσσαλονίκη με σκοπό την εκτέλεση ασφαλτικών εργασιών, ειδικότερα από σήμερα, έως και τη Δευτέρα 26 Οκτωβρίου, για την ανάγκη εκτέλεσης εργασιών στον μετοπικό σταθμό διοδίων Αφιδνών. Στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Λαμία θα παραμείνουν αποκλεισμένες 5 λωρίδες εξυπηρέτησης. Η κυκλοφορία των οχημάτων θα διεξάγεται από τις υπόλοιπες διαθέσιμες λωρίδες. Η νέα οδός έχει λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα για την ασφάλεια και εξυπηρέτηση των οδηγών, ενώ σχετικές προσωρινές σημάνσεις θα τοποθετηθούν με στόχο την πλήρη ενημέρωση όλων των οδηγών. Για 15η συνεχόμενη ημέρα παραμένει ενεργή η μεγάλη πυρκαγιά στην τραπεζίτσα της Κόνιτσας, με τις πυροσβεστικές δυνάμεις να συνεχίζουν την μάχη για την πλήρη κατάσβεσή της. Στο πεδίο επιχειρούν πεζοπόρα τμήματα της πυροσβεστικής και εθελοντές, ενώ από αέρος πραγματοποιούν συνεχείς ρήψεις νερού 2 ελικόπτερα. Η επιχείρηση επικεντρώνεται στις ενεργές εστίες που επιμένουν μέσα στο δύσβατο ορεινό ανάγλυφο, αλλά και στην αποτροπή νέων αναζωπηρώσεων. Η φωτιά, θυμίζουμε, εκδηλώθηκε στις 31 Αυγούστου έπειτα από έντονη κεραυνική δραστηριότητα και συνέχισε να καίει ακόμη και μετά τις βροχοπτώσεις που σημειώθηκαν στην περιοχή. Ιδιαίτερη ανησυχία προκαλεί η μεγάλη περιβαλλοντική καταστροφή, καθώς οι φλόγες έπληξαν πυκνό δάσος και τμήμα προστατευόμενης περιοχής Natura. Σύμφωνα με τις τελευταίες εκτιμήσεις, περισσότερα από 8.000 στρέμματα έχουν μετατραπεί σε στάχτη. Το δύσβατο έδαφος, οι χαράδρες και η περιορισμένη δυνατότητα πρόσβασης από επίγειες δυνάμεις εξακολουθούν να δυσχεραίνουν σημαντικά την επιχείρηση κατάσβεσης.

0: Η επικεφαλής των σοσιαλδημοκρατών στη Σουηδία δήλωσε έτοιμη να κυβερνήσει μετά τις βουλευτικές εκλογές που διεξήχθησαν εχθές και δεν ανέδειξαν ξεκάθαρο νικητή, κάτι που αναμένεται να οδηγήσει σε μακρές διαπραγματεύσεις ανάμεσα στα κόμματα για τον σχηματισμό της επόμενης κυβέρνησης. Σουηδικά μέσα ενημέρωσης εμφάνιζαν από τη μία την επικεφαλής των σοσιαλδημοκρατών Μαγδαλένα Άντερσον να εξασφαλίζει προβάδισμα και να επιστρέφει στην εξουσία από την οποία αποχώρησε το 2022. Και από την άλλη την υποχώρηση της ακροδεξιάς που υποστήριζε ως τώρα την κυβερνητική συμμαχία χωρίς να είναι ενταγμένη σε αυτήν. Με ενσωματωμένο σχεδόν το 95% των εκλογικών τμήματων, τα προκαταρτικά αποτελέσματα έδιναν στη συμμαχία της κέντρο-αριστεράς 176 έδρες έναντι 173 της συμμαχίας της δεξιάς στην εξουσία από το 2022. Για την πλειοψηφία να πούμε πως απαιτούνται 175 έδρες, καθώς είναι 339 συνολικά. Τα τελικά αποτελέσματα δεν αναμένεται να ανακοινωθούν πριν την Τετάρτη, καθώς χρειάζεται ακόμη να καταμετρηθούν ψήφοι και η διαφορά μέχρι τώρα που μιλάμε είναι οριακή. Ρωσικό μη επανδρωμένο αεροσκάφος έπληξε αμαξοστοιχεία κοντά στα σύνορα Ουκρανίας-Πολωνίας. Ελάχιστη ώρα αφότου είχαν περάσει από το σημείο ο πρώην πρωθυπουργός της Βρετανίας Μπόρις Τζόνσον και κορυφαίοι Ευρωπαίοι αξιωματούχοι ασφαλείας. Από το χτύπημα στη μηχανή του τρένου στο Γιαχοντίν δεν αναφέρθηκαν τραυματισμοί. Όπως ανακοίνωσαν οι Ουκρανικές αρχές, όλοι οι επιβάτες είχαν προλάβει να εκενώσουν το βαγόνι. Ο Τζόνσον και άλλοι σύμβουλοι εθνικής ασφάλειας από την Ευρώπη, ανάμεσά τους και ο Βρετανός Τζόναθαν Πάουελ, κινούνταν στην ίδια σιδηροδρομική γραμμή με διαφορετικό τρένο, επιστρέφοντας από συνέδριο στο Κίεβο. Η Μόσχα υποστήριξε πως στόχευσε σιδηροδρομικές υποδομές στη Δυτική Ουκρανία. Ωστόσο, η κρατική εταιρεία σιδηροδρόμων της χώρας επεσήμανε πως είναι πολύ πιθανό ο πραγματικός στόχος του ντρόουν να ήταν το διπλωματικό τρένο. Ο πρώην διοικητής της CIA, David Petraeus, ο οποίος βρισκόταν σε άλλο τρένο στο σταθμό του Γιοχοντίν την ώρα της επίθεσης, περιέγραψε το περιστατικό ως τρομακτικό. Μιλώντας στους New York Times, ο Petraeus τέωνησε: «Πρόκειται για την πράξη ενός αληθινά βάρβαρου ηγέτη που επιχειρεί να τρομοκρατήσει τους Ουκρανούς πολίτες». Σε ανακοίνωσή της, η Ουκρανική εταιρεία διευκρίνησε πως το διπλωματικό τρένο αναχώρησε νωρίτερα από το προγραμματισμένο λόγω αλλαγής στα δρομολόγια εξαιτίας των συνεχών απειλών για ρωσικά πλήγματα. Τόσο οι Ουκρανικές όσο και οι Πολωνικές αρχές επιβεβαίωσαν πως το ρωσικό ντρόουν χτύπησε σε απόσταση μόλις 2 χιλιόμετρων από τα πολωνικά σύνορα. Ευρωπαίοι τώρα ηγέτες συναντώνται σήμερα στη Φιλανδία για να συντονίσουν τις προσπάθειές τους αναφορικά με όσα εκτιλήσονται στην περιοχή της Αρκτικής. Η Σύνοδος Κορυφής στη βόρεια φινλανδική πόλη Ροβανιέμι επικεντρώνεται στις νέες οδούς ναυσιπλοείας που εμφανίζονται καθώς οι πάγοι στη θάλασσα της Αρκτικής υποχωρούν, όπως και στα ανεκμετάλλευτα κοιτάσματα πρώτων υλών και στις απειλές για την ασφάλεια που δημιουργούνται από τις ρωσικές και τις κινέζικες στρατιωτικές δραστηριότητες. Η Δανή Πρωθυπουργός Μέτε Φρεντέριξεν αναμένεται να συμμετάσχει, καθώς και ο Γερμανός Καγκελάριος Φρίντριχ Μέρτς και οι πρωθυπουργοί της Εσθονίας και της Λετωνίας, καθώς και οι πρόεδροι της Λιθουανίας και της Ρουμανίας. Η Γροιλανδία δεν αποτελεί τμήμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Όμως την περασμένη εβδομάδα η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα Φόντερ Λάιεν επισκέφθηκε το νησί και ανακοίνωσε στενότερη συνεργασία, καθώς και ένα πακέτο επενδύσεων 200 εκατομμυρίων ευρώ που θα χρησιμοποιηθεί εν μέρη για τη δημιουργία των υποδομών που χρειάζονται για την εξόρυξη πολύτιμων πρώτων υλών. Η γαλλική κυβέρνηση υπέβαλε αναθεωρημένη πρόταση για την απαγόρευση των μέσων κοινωνικής δικτύωσης στα παιδιά, αφού η προηγούμενη απαγόρευση είχε ακυρωθεί από την ανώτατη συνταγματική αρχή της χώρας, όπως δήλωσε ο Εμμανουέλ Μακρόν. Μετά από εντατική τεχνική εργασία, η κυβέρνηση κοινοποιεί σήμερα στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή το νέο σχέδιο, έγραψε ο Γάλλος πρόεδρος στο X. Η κοινοποίηση αυτή αποτελεί βασικό βήμα, καθώς διασφαλίζει ότι η νομοθεσία είναι σύμφωνη με τους νόμους της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Σύμφωνα με όσα ανέφερε ο Γάλλος Πρόεδρος, αυτή η προστασία πρέπει επίσης να καταστεί ο κανόνας για όλα τα παιδιά της Ευρώπης, και συμπλήρωσε. Γι' αυτό και εξέφρασα στον Πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής την αποφασιστικότητά μου να προχωρήσει η Ευρώπη γρήγορα και με αυστηρότητα, προκειμένου να εναρμονιστεί αυτή η απαγόρευση σε επίπεδο ένωσης και να ρυθμιστούν οι λειτουργίες για τις πλατφόρμες. Χάρη στην αποφασιστικότητα του Προέδρου της Επιτροπής, των βουλευτών και στην υποστήριξη πολλών ευρωπαϊκών κρατών που μοιράζονται μαζί μας αυτή την ανάγκη, χαίρομαι που η προστασία των ανηλίκων στο διαδίκτυο αποτελεί πλέον προτεραιότητα για την Ευρώπη μας, στο επίκεντρο αυτής της ατζέντας για την επιστροφή στα σχολεία. Η Γαλλία θα προσφέρει την πλήρη υποστήριξή της με αυστηρότητα και αποφασιστικότητα. Έχουμε κοντά μας και σήμερα την κυρία Πηγή Ζαχαρία για την αναλυτική πρόγνωση του καιρού. Κυρία Ζαχαρία, σας καλωσορίζουμε και στο σημερινό μας δελτίο.
1: Καλό μεσημέρι, κύριε Μιλωνά, καλό μεσημέρι και στους ακροατές μας. Χρόνια πολλά και καλή εβδομάδα. Λοιπόν, γενικά χαρακτηριστικά του καιρού, λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες στην Ανατολική Μακεδονία, τη Χαλκιδική, τις Ποράδες, τη Στερεά Ελλάδα, συμπεριλαμβανομένες και της Αττικής, την Εύβοια, την Ανατολική Πελοπόννησο και την Κρήτη, με τοπικές βροχές και όμβρους, και από το απόγευμα στην Ανατολική Πελοπόννησο πιθανώς και με μονωμένες καταιγίδες. Στα υπόλοιπα γενικά αίσθηκε καιρό με πρόσκαιρες νεφώσεις απογευματινές ώρες στα υπηρετικά, όπου στα ορεινά τμήματα είναι πιθανόν να σημειωθούν τοπικοί όμβροι, ενώ τη νύχτα στο νότιο Ιόνιο, πιθανόν και στη δυτική Πελοπόννησο, θα έχουμε τοπικές βροχές και όμβρους, και επίσης κατά τη διάρκεια της νύχτας θα έχουμε περιορισμένη ορατότητα στη Βόρεια Ελλάδα και στην Κεντρική Ελλάδα, αλλά και στην περιοχή των Κυκλάδων. Οι άνεμοι τώρα θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3-5 μποφόρ, στο Αιγαίο τοπικά και 6, και η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή και θα φτάσει τους 28-30 βαθμούς, και τοπικά στη Στερεά, την Κρήτη, τα Δωδεκάνησα και τα Δυτικά, τους 31 βαθμούς. Αυτή τη στιγμή η μικρότερη θερμοκρασία στη χώρα μας είναι 22 βαθμούς που έχουμε στη Φλόρινα και στην Κάλυμνο, και 24 στο Ορμένιο, στην Καστοριά αλλά και στη Μύκονο, και οι μεγαλύτερες θερμοκρασίες είναι 30 βαθμούς στη Ζάκυνθο, στον Άραξο, στη Λαμία και στην Καλαμάτα, και 31 στα Μέγαρα, στην Ανδραβίδα, στο Αγρίνιο και στο Τυμπάκι της Κρήτης. Και περνάμε τώρα στον αυριανό καιρό. Έτσι λοιπόν, για αύριο τώρα Τρίτη, τα γενικά χαρακτηριστικά και πάλι: νότιο Ιόνιο, Πελοπόννησο και Βαθμία Κρήτη, νεφώσεις με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Τα φαινόμενα το βράδυ θα εξασθενήσουν και θα περιοριστούν στη νότια Πελοπόννησο, περιοχή Κυθήρων και Κρήτης, κυρίως στη δυτική. Στις υπόλοιπες περιοχές λίγες νεφώσεις, πρόσκαιρα αυξημένες κυρίως μεσημέρι και απόγευμα στα ηπειρωτικά και το Βόρειο Ιόνιο, οπότε θα σημειωθούν τοπικές βροχές και όμβροι, κυρίως στα ορεινά και με μονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι για αύριο θα είναι στο Ιόνιο ανατολική 4 με 6 μποφόρ, ενώ στο Αιγαίο θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 μποφόρ. Η Αττική, το Κασελόριζο να πούμε πρώτα, για αύριο περιμένουμε να έχει όπως και σήμερα γύρω στους 30 βαθμούς θερμοκρασία, με δυτικούς ανέμους 4 με 5 πάνω στο νησί, ενώ στην περιοχή η άνεμη θα είναι δυτική, βορειοδυτική 4 με 6 μποφόρ, και η Αττική για αύριο θα έχει... Υπάρχει πιθανότητα συννεφιά, με πιθανότητα τις μεσημεριανές κυρίως ώρες για τοπική βροχή ή όμβρους, και βόρειους ανέμους 3 μποφόρ με λίγες νεφώσεις. Η Θεσσαλονίκη θα έχει πιθανότητα για βροχή με αυξημένες νεφώσεις τις απογευματινές ώρες και βορειοανατολικούς ανέμους 3 μέχρι 3 μποφόρ, ενώ το μεσημέρι και το απόγευμα οι άνεμοι θα είναι νότιο-δυτικοί 3 μποφόρ. Η θερμοκρασία τώρα θα είναι στη Θράκη 13 βαθμοί το πρωί και 28 το μεσημέρι, στην Ανατολική Μακεδονία 15 βαθμοί το πρωί, 27 το μεσημέρι, η Κεντρική Μακεδονία 16 βαθμοί το πρωί, 28 το μεσημέρι, η Δυτική Μακεδονία 12 βαθμοί το πρωί, 25 το μεσημέρι, η Ήπειρος 14 βαθμοί το πρωί, 29 το μεσημέρι, η Θεσσαλία 15 βαθμοί το πρωί, 28 το μεσημέρι, η νησιά Ιωνίου και Δυτική Στερεά 19 βαθμοί το πρωί και 30 με 31 το μεσημέρι, η Δυτική Πελοπόννησος και η Ανατολική Πελοπόννησος 14 βαθμοί το πρωί, 28 το μεσημέρι, όμως στην Τρίπολη η θερμοκρασία το πρωί θα είναι στους 11 βαθμούς και το μεσημέρι δεν θα ξεπεράσει τις 24 με 25. Οι Κυκλάδες και η Κρήτη 22 βαθμοί το πρωί, 18 το μεσημέρι, Ανατολική Στερεά και Εύβοια 14 βαθμοί το πρωί, 20 το μεσημέρι, Κρήτη και νησιά Ανατολικού Αιγαίου 20 βαθμοί το πρωί, 28 με 29 το μεσημέρι, στα Δωδεκάνησα 22 βαθμοί το πρωί, 30 το μεσημέρι, και η Αττική 19 βαθμοί το πρωί, 28 το μεσημέρι, ενώ η Θεσσαλονίκη 16 βαθμοί το πρωί και μέχρι 28 το μεσημέρι. Αυτά για σήμερα και για αύριο. Δεν ξέρω αν θέλετε κάτι άλλο να με ρωτήσετε.
0: Σας ευχαριστούμε. Καλή συνέχεια.
1: Καλή συνέχεια. Χαίρετε.
0: Κλείνοντας να πούμε πως έκτακτες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις πραγματοποιούνται στην περιοχή της Νίκαιας λόγω της εξοδίου ακολουθίας και ταφής του τραγουδιστή Γιώργου Μαζονάκη. Η τροχέα καλεί τους οδηγούς να αποφύγουν την κίνηση στους οδικούς άξονες γύρω περιμετρικά του Ιερού Ναού Αγίας Τριάδας Νίκαιας και να επιλέξουν έγκαιρα εναλλακτικές διαδρομές. Και στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώθηκε και το σημερινό αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας. Από τον Γιώργο Μιλωνά που εκφώνησε το δελτίο και τον Αντώνη Παντελιό, ο οποίος φρόντισε τον ήχο, ευχές για ένα όμορφο απόγευμα.
2: Η ώρα είναι 2:30.
3: Ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος. 89,5. Η άλλη φωνή στα FM.

Στη σειρά αναγνώσματα του 89,5 ο Κώστας Παπάς διαβάζει από το βιβλίο «Θρησκεία και πολιτική» του Τζέφρι Χέινς. Εκδόσεις πεδίο. Τον ήχο ρυθμίζει ο Αντώνης Παντελιός. Το Ισλάμ, η παγκοσμιοποίηση και το διαδίκτυο. Η ιδέα ότι κατά βάση η θρησκεία μπορεί και πρέπει να είναι διαχωρισμένη από την πολιτική, καθώς και ότι η θρησκεία και η πολιτική αποτελούν ξεχωριστές σφαίρες, συνιστά ένα βασικό στοιχείο της πολιτικής διαμάχης στη Δύση, αλλά και του τρόπου με τον οποίο αυτή παρουσιάζεται. Εν τούτης, η γραμμή οριοθέτησης αυτών των πεδίων δεν είναι ούτε σαφής, ούτε αυταπόδεικτη. Είτε πρόκειται για το ιστορικό πλαίσιο και τις σύγχρονες πρακτικές των δυτικών δημοκρατιών, είτε για θεωρίες που τις ενισχύουν, όπως αποδεικνύεται από τις πρόσφατες συζητήσεις για το σε εισαγωγικά σύμφωνο συμβίωσης στην Ισπανία και την Ιταλία, αλλά για το θέμα της χιτζάμπ της μαντήλα στη Γαλλία και τη Βρετανία. Αυτή η διαχωριστική γραμμή δεν είναι ξεκάθαρη ούτε στη Δύση ούτε στην Ανατολή, αλλά ούτε και στον χριστιανισμό, στο Ισλάμ ή στις άλλες θρησκείες. Μάλιστα, η ίδια η έννοια της θρησκείας μπορεί να διαφέρει σημαντικά σε διαφορετικά θρησκευτικά σκηνικά, θέτοντας προκλήσεις στην ορθολογική πεποίθηση των δυτικών κοινωνιών όσον αφορά τις ίδιες αλλά και τις υπόλοιπες κοινωνίες στο διεθνές περιβάλλον. Στο Ισλαμικό συγκείμενο, η συζήτηση για το ρόλο της θρησκείας στην προσωπική αλλά και στην κοινωνική ζωή απέφερε μια τεράστια ποικιλία απόψεων και πρακτικών που συνδυάζουν τη θρησκεία και την πολιτική με διαφορετικούς τρόπους. Αυτοί συχνά αλληλεπικαλύπτονται στο πλαίσιο της Ισλαμικής τάξης, ενώ κάποιες φορές υποστηρίζουν τον διαχωρισμό θρησκείας και πολιτικής ως ένα βαθμό. Όπως ήδη τονίστηκε, η Ισλαμική νομολογία νομοθετεί για μια ευρεία γκάμα θεμάτων. Το γάμο, κληρονομικά ζητήματα, επίσης άλλα θέματα κοινωνικού ενδιαφέροντος, τα οποία θα μπορούσαν από τη δυτική σκοπιά να θεωρηθούν μη θρησκευτικά, ενώ κάποιοι μουσουλμάνοι αντιλαμβάνονται τα θέματα αυτά ως απόλυτα θρησκευτικά. Κάποιοι άλλοι μπορεί να αναγνωρίζουν και να αποδέχονται αυτή τη διαφοροποίηση θρησκείας και πολιτικής, αλλά να επιλέγουν να θέσουν προκλήσεις σε συγκεκριμένες κοινωνικές ρυθμίσεις, όπως παραδείγματος χάρη το διαζύγιο ή το τραπεζικό σύστημα, χρησιμοποιώντας έναν λόγο βασισμένο σε θρησκευτικές αρχές. Οι θρησκευτικοί κανόνες παρέχουν έτσι έναν συνειδητό τρόπο διάρθρωσης και υλοποίησης πολιτικών

σχετίσαν τη θρησκεία με την ιδιωτική σφαίρα και την πολιτική με την δημόσια σφαίρα για ιστορικούς λόγους, που ουσιαστικά συνδέονται με την εμφάνιση του αστικού εθνικισμού και του αγώνα του ενάντια στις παλιές δυνάμεις της μοναρχίας και της εκκλησίας. Η αστική τάξη, απορρίπτοντας την εκκλησία και διεκδικώντας ατομικά δικαιώματα, κατάφερε να εμποδίσει την παρέμβαση στα οικονομικά της θέματα, ενώ παράλληλα απέκτησε φωνή στην πολιτική και υπέσκαψε τα προνόμια της αριστοκρατίας. Αυτό βέβαια δεν σημαίνει ότι η θρησκεία δεν είχε επίδραση στην πολιτική. Πράγματι, ακόμα και σήμερα, στα υποτιθέμενα κοσμικά δυτικά κράτη, είναι ολοφάνερα τα σημάδια της βαρύνουσας σημασίας του χριστιανισμού στην δημόσια ζωή. Είτε πρόκειται για την δεδηλωμένη πίστη των ηγετών, είτε για τη στάση των θρησκευτικών αρχών σε θέματα όπως η διακοπή κοίησης ή ο πολιτικός γάμος. Εξίσου ορατή είναι και οι τρόποι με τους οποίους η θρησκεία και η πολιτική αναμειγνύονται εκουσίως ή όχι, ρητά ή άρρητα, στους ενδυματολογικούς κώδικες, στη μουσική και στις ταινίες, στην εκπαίδευση, στις εργασιακές σχέσεις όπως οι επίσημες αργίες και ο χρόνος προσευχής, στη λογοτεχνία ή στις δημόσιες τιμητικές διακρίσεις. Αναλογιστείτε έναν γάμο, είτε σε περιβάλλον της Δύσης είτε σε αυτό της Μέσης Ανατολής. Αν και τεχνικά αποτελεί ένα ιδιωτικό γεγονός, μπορεί να αποκτήσει αναγνωρισμένη δημόσια βαρύτητα, ειδικά όταν οι ομιλίες που γίνονται κατά τη διάρκεια της τελετής μεταδίδονται από στόμα σε στόμα ή μέσω βιντεοσκόπησης. Η έννοια δύο ξεκάθαρων και ξεχωριστών σφαιρών, δημόσια πολιτική και ιδιωτική θρησκευτική, είναι προβληματική. Προφανώς υπάρχει μια ευρία γκάμα φαινομένων που εγγενώς γεφυρώνουν αυτές τις διαστάσεις. Η παγκοσμιοποίηση, δια της διαπερατότητας των συνόρων και της αναστάτωσης των προϋπαρχουσών ιεραρχιών, δια της αύξησης των πιθανοτήτων συνάντησης διαφορετικών πολιτισμών και εξαιτίας της διόγκωσης της διεθνούς μετανάστευσης, αύξησε την ορατότητα αυτών των υβριδικών χώρων και επιτάχυνε και εντατικοποίησε τον βαθμό διασύνδεσης του δημόσιου με το ιδιωτικό. Αυτές οι πρωτοφανείς πολιτισμικές προκλήσεις, παράλληλα με την μαζική εκπαίδευση και την εμφάνιση νέων μέσων μαζικής επικοινωνίας, συνέβαλαν στην αναδιαμόρφωση αυτών των θεωρητικά ανεξάρτητων σφαιρών, ορίζοντας εκ νέου τον χώρο στον οποίο συζητιούνται οι ιδέες περί κοινότητας και ατομικότητας ισλαμικής και όχι μόνο. Αυτές οι προκλήσεις διάβρωσαν επιπλέον την προνομιακή θέση που κατήχαν τόσο οι παραδοσιακοί θρησκευτικοί όσο και οι πολιτικοί θεσμοί, οι οποίοι στερήθηκαν δραστικά την ικανότητα να διαμορφώνουν και να διαδίδουν τις ιδέες τους. Σημαντική με αυτή την έννοια ήταν και η εμφάνιση του διαδικτύου ως μέσο επικοινωνίας, το οποίο έθεσε έντονες προκλήσεις στο μονοπόλιο των θρησκευτικών ερμηνεών. Τα παραδοσιακά μέσα μαζικής ενημέρωσης, όπως ο τύπος, η τηλεόραση και το ραδιόφωνο, βασίζονταν σε ένα κεντρικό, εκ των άνω προς τα κάτω μοντέλο πληροφόρησης, στο οποίο ο αποστολέας μπορούσε να ελέγξει τη δημιουργία και τη μετάδοση μηνυμάτων που παθητικά δεχόταν το ακροατήριο. Το κοινό προσπάθησε να παρακάμψει τον κυβερνητικό έλεγχο αυτών των μέσων αξιοποιώντας εναλλακτικά οχήματα των νέων ιδεών. Στη Μέση Ανατολή, αυτό οδήγησε στη διάδοση της χρήσης ηχητικών και οπτικών κασετών, μέσω των οποίων η θρησκευτική διδασκαλία και οι πολιτιστικές μορφές έκφρασης, συμπεριλαμβανομένου και του πολιτικά ανατριπτικού μουσικού είδους ραΐ της Βόρειας Αφρικής, παρέκαμψαν τον αυστηρό κρατικό έλεγχο. Με αυτή την έννοια, το διαδίκτυο αποτελεί το πιο σημαντικό όχημα διακίνησης και διάδοσης εναλλακτικών δογμάτων, κοινωνικών και πολιτικών θεωρήσεων σχετικά με το Ισλάμ. Το διαδίκτυο χρησιμοποιείται ολοένα και περισσότερο σε διαφορετικά πλαίσια και για πολλούς και διαφορετικούς λόγους. Ως εργαλείο πολιτικής δράσης, οι μέθοδοι και οι χρήσεις του ποικίλουν. Παρά τους φόβους ότι θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί για επιθέσεις στον κυβερνοχώρο, για ηλεκτρονικό πόλεμο και κυβερνοτρομοκρατία, αυτά τα φαινόμενα σπανίζουν. Πολλές ιστοσελίδες συζητούν την εφαρμογή της e-jihad,

τζιχάντ, στο ή μέσω διαδικτύου. Κάποιες παρέχουν στρατιωτική εκπαίδευση και σε αρκετές περιπτώσεις οδηγίες κατασκευής βομβών. Παρόλα αυτά, ο κίνδυνος ενός διαδικτυακού ερασιτεχνικού τζιχαντισμού παραμένει ψηφιακά ανύπαρκτος. Οι επιθέσεις χακτιβισμού που διενεργούνται από χάκερ απαιτούν μια πολυπλοκότητα σε επίπεδο υποδομής, η οποία εξακολουθεί να είναι σπάνια στους αναρρύθμιτους ιστότοπους μιας πιθανής τζιχαντιστικής διαδικτυακής δομής. Επιπλέον, η στράτευση μέσω του διαδικτύου είναι ακόμα σήμαντη, αφού παραμένει δεδομένος ο κυρίαρχος ρόλος της προσωπικής επαφής. Από την άλλη, το διαδίκτυο είναι ένα φτηνό και αποτελεσματικό εργαλείο για την κινητοποίηση εγχώριων πολιτικών δρόντων, αφού δίνει τη δυνατότητα διάδοσης ιδεών και μηνυμάτων, τα οποία σε άλλη περίπτωση θα υφίσταν το λογοκρισία από το κράτος. Σε κάποιες περιπτώσεις, κινήματα από μουσουλμανικές χώρες προσπαθούν να απευθυνθούν στη διεθνή κοινότητα, είτε παρέχοντας πληροφορίες για τα εκάστοτε τοπικά πολιτικά συγκείμενα, είτε εξηγώντας τους πολιτικούς τους στόχους. Οι Ισλαμικές οργανώσεις καταφεύγουν συχνά στη χρήση της αγγλικής και της αραβικής γλώσσας στις ιστοσελίδες τους, προκειμένου να απευθυνθούν σε διαφορετικά ακροατήρια. Για παράδειγμα, ενώ ο αραβόφωνος ιστότοπος της Saudi Movement for Islamic Reform in Arabia, με έδρα το Λονδίνο, δίνει έμφαση στην Ισλαμική του διάσταση, η αγγλόφωνη εκδοχή του παρουσιάζει το Μοίρα ως μια οργάνωση που μάχεται ενάντια στην παραβίαση των ανθρωπίνων, κοινωνικών και πολιτικών δικαιωμάτων. Αντίστοιχα, εκεί όπου οι επίσημες ιστοσελίδες των Αιγυπτιακών και Ιορδανικών μουσουλμανικών αδελφοτήτων εστιάζουν σε δογματικά ζητήματα προκειμένου να αποφύγουν τη λογοκρισία, ανεπίσημες αγγλόφωνες ιστοσελίδες και ενημερωτικά δελτία αρθρώνουν ξεκάθαρα πολιτική κριτική στα αντίστοιχα καθεστώτα τους. Το διαδίκτυο λοιπόν ενεργοποιεί επίσης μια πολύ πιο άμεση μαζική συζήτηση σχετικά με το ρόλο του Ισλάμ, παρακάμπτοντας το ιστορικό μονοπόλιο του κράτους και της ουλάμα, ενώ αμφισβητεί όλο και περισσότερο τον δογματικό και κοινωνικοπολιτικό ρόλο των ακαδημαϊκών της κλασικής θρησκευτικής εκπαίδευσης. Τόσο η γλώσσα, όσο και η ακαδημαϊκή παράδοση, την οποία χρησιμοποιούν ή επικαλούνται πολλοί πρωτοεμφανιζόμενοι ειδικοί σε εισαγωγικά, συχνά μηχανικοί ή γιατροί, είναι πιο λαοφιλείς και λαϊκιστές και αναζητούν την έμπνευση σε λιγότερο παραδοσιακούς τομείς, όπως οι επιστήμες ή ο λαϊκός πολιτισμός. Η παγκόσμια Ισλαμική κοινότητα, Ουμάχ, που πρόσφατα διασπάστηκε σε εθνικές, πολιτικές και δογματικές ιδιαιτερότητες, φαίνεται να αντικαθίσταται σταδιακά από ένα νέο, πρωτοποριακό, πλούσιο και πολύπλοκο χώρο, στον οποίο οι φωνές και οι ιδέες διαπερνούν τα προϋπάρχοντα δομικά όρια που επιβάλλουν η γεωγραφία, η πολιτική και το δόγμα. Για κάποιους, αυτό υπόσχεται μια νέα εποχή οικουμενικής ενότητας, μια οικουμενική εικονική Ουμάχ, η οποία τελικά θα ξαναενώσει τη μουσουλμανική κοινότητα. Στην εικονική Ουμάχ, πολύπλοκα δίκτυα ιστοσελίδων, φόρουμ συνομιλίας, ενημερωτικά δελτία, blog, κατάλογοι δίνουν φωνή σε μια απίστευτη ανταλλαγή απόψεων και πληροφοριών για οποιοδήποτε θέμα αφορά τη μουσουλμανική ζωή. Η κατανομή της πληροφορίας και η δημιουργία κοινοτήτων είναι δύο στόχοι που διαρθρώνονται τακτικά και αναλυτικά. Οι συμμετέχοντες ενδέχεται να επιχειρήσουν τη δημιουργία εικονικών κοινοτήτων με ομοειδεάτες, οι οποίοι έχουν κοινές απόψεις για το Ισλάμ και τα προβλήματα της καθημερινότητας στο σύγχρονο κόσμο. Ενίοτε, το διαδίκτυο χρησιμοποιείται απλώς για να εκφράσει τη δυσκολία της ανταλλαγής των συναισθημάτων της κοινότητας στην πραγματική ζωή. Στις δυτικές χώρες, αυτό μπορεί να αποτελεί συνέπεια του γεγονότος ότι η μουσουλμανική μειοψηφία δεν αισθάνεται πλήρως ενταγμένη στην κοινότητα. Πράγματι, πολλές τέτοιες ευρωπαϊκές ιστοσελίδες βασίζονται σε μία αίσθηση θρησκευτικής και κοινωνικής αλληλεγγύης, μειώνοντας την αίσθηση απομόνωσης των μουσουλμάνων της Δύσης και ενισχύοντας ταυτότητες και αυτοπεποίθηση. Αυτό ισχύει και για τους μουσουλμάνους δεύτερης και τρίτης γενιάς, αλλά και για τους άρτια αφιχθέντες και προφανώς πιο απομονωμένους μετανάστες. Επιπλέον, το ίδιο το γεγονός της διαβίωσης σε μια δυτική χώρα
εγείρει συζητήσεις για τον καλύτερο δυνατό τρόπο συμφιλίωσης των θρησκευτικών πεπιθήσεων και του οικοσμικευμένου περιβάλλοντος. Αυτό βέβαια μπορεί να ισχύει και για τους μουσουλμάνους που ζουν σε ισλαμικές κοινωνίες.

Τελικά, ένα κοινό χαρακτηριστικό του χριστιανισμού και του Ισλάμ φαίνεται να είναι η αντίληψη της θρησκευτικής κοινότητας ως μιας μειονότητας σε εισαγωγικά που είναι αντιμέτωπη με ένα οικουμενικό σκηνικό το οποίο εκλαμβάνεται ως εκοσμικευμένο. Η συζήτηση για το Ισλάμ σε σχέση με ένα συγκεκριμένο περιβάλλον προϋποθέτει έναν βαθμό αμοιβαίας κριτικής μεταξύ των παραδοσιακών και των νέων ερμηνευτών του. Κάποιες από τις δημοφιλείς ιστοσελίδες προβάλλουν όχι μόνο ειδήσεις και γενικές πληροφορίες για το Ισλάμ, την υγεία, τον πολιτισμό, την τέχνη και ποικίλα άλλα θέματα, αλλά προσφέρουν επίσης σύνδεση με τα αρχεία των φετφάδων που εκδίδονται από σύγχρονους και ιστορικούς ακαδημαϊκούς και ειδικούς. Για παράδειγμα, εκεί όπου η Fatwa Online αποκαλύπτει την επίδραση των ακαδημαϊκών της Σαουδικής Αραβίας, μια άλλη ιστοσελίδα παρουσιάζει πολλούς φετφάδες που εκδόθηκαν από τον Ιουσούφ Αλ-Καραντάουι, έναν Αιγύπτιο θεολόγο, του οποίου οι μοντέρνες και εναλλακτικές απόψεις σε συγκεκριμένα θέματα υπέστησαν αυστηρή κριτική από τους πιο παραδοσιακούς ερμηνευτές. Ένα άλλο νέο και σημαντικό φαινόμενο είναι η χρήση του διαδικτύου από νέους μουσουλμάνους οι οποίοι επίσης εκφράζουν την άποψή τους για το Ισλάμ, συζητούν θέματα υιοθετώντας εναλλακτικές οπτικές και δημιουργούν εικονικούς κοινοτικούς δεσμούς. Πολλοί επικαλούνται τη σπουδαιότητα του Ισλάμ στην καθημερινότητά τους. Αυτό ωστόσο βιώνεται με προοδευτικούς σε εισαγωγικά τρόπους. Η θρησκεία και η πολιτική φιλτράρονται μέσω μιας εναλλακτικής πολυδιάστατης οπτικής για το Ισλάμ, η οποία συχνά επαναστατεί ριζικά ενάντια στις παραδοσιακές απόψεις για το Ισλάμ. Blog και φόρουμ συζητήσεων, ιδιαίτερα δημοφιλείς στις διαδικτυακές υπηρεσίες όπως το MySpace, το Facebook και το Bibo, επιτρέπουν στους χρήστες να δημιουργήσουν με δική τους συμμετοχή και εύκολα έναν διαδραστικό ιστό φίλων. Οι ομάδες συζητούν θέματα διάφορα όπως η γυναικεία χειραφέτηση, η νεανική εξέγερση, η μόδα και οι ποικίλες αντισυμβατικές αντιλήψεις. Επιπλέον τα blog και τα φόρουμ αυτά διαδίδουν και αναπτύσσουν πρωτοποριακά πολιτιστικά κινήματα όπως η Ισλαμική Hip Hop και η Ισλαμική Punk. Το Hip Hop είναι μία από τις πιο σημαντικές μορφές διαμαρτυρίας ενάντια στην κοινωνική και πολιτική μεροληψία, τον ρατσισμό, την απουσία εκπαίδευσης και κάθε πηγή άγχους των τελευταίων δεκαετιών. Οι μουσουλμάνοι ράπερ, έχοντας προχωρήσει πέρα από το αφροαμερικανικό πλαίσιο, έπαιξαν σημαντικό ρόλο στην ανάπτυξή του. Πολλοί ράπερ, από τον Mos Def μέχρι τον JT, The Bigga Figga, τονίζουν τη σημασία του στη διάδοση της πίστης, γεφυρώνοντας το κενό ανάμεσα στις μαύρες μουσουλμανικές κοινότητες και δημιουργώντας μια οικουμενική hip-hop ουμάχ. Η δημοφιλία του hip-hop ως μέσου για κοινωνικό στοχασμό και διαμαρτυρία οφείλεται εν μέρη στην αμεσότητα της ομοιοκαταληξίας, μέσω της οποίας μπορεί να μεταδοθεί και να απομνημονευθεί άφθονη πληροφορία. Η ικανότητα του διαδικτύου να κάνει δημοφιλή τον στίχο της μουσουλμανικής ραπ έπαιξε σημαντικό ρόλο στην παρουσίασή του σε ευρύτερο κοινό και έγινε ένα ισλαμικό hip-hop χωνευτήρι, με το Ισλάμ να δοξάζεται από νέους ράπερ όπως ο Vinny Paz και άλλοι ακόμη. Η Ισλαμοπανκ είναι μια άλλη τάση η οποία περιλαμβάνει επιρροές από punk, hard rock και hip-hop. Αρχικά διαδόθηκε ιδιαίτερα στους Αμερικανοασιάτες μουσουλμάνους και γρήγορα αποτυπώθηκε στο μυθιστόρημα του Michael Muhammad Knight, The Tuckwalkers. Ο συγγραφέας, ένας Αμερικανός Ιρλανδικής καθολικής καταγωγής, ο οποίος ασπάστηκε το Ισλάμ, προτείνει την προσαρμογή της τάκουα, μιας ισλαμικής αντίληψης της θεοσέβειας και θεοφοβίας για τον Αλλάχ, σε μια άλλη υποκατηγορία της πανκ μουσικής. Υπό αυτό το πρίσμα, αυτό που συνδέει το Ισλάμ και την πανκ είναι ότι και οι δύο σπάνε τα ενδάλματα του υλισμού και του δογματισμού και ως εκ τούτου αμφισβητούν τους συντηρητικούς θεσμούς. Μια μεγάλη γκάμα πολιτιστικών δραστηριοτήτων και μουσικών οχημάτων εμπνευσμένων από την ισλαμική πανκ και εν μέρη από αυτό το βιβλίο έδωσε έναυσμα για τη δημιουργία πολλών φόρουμ και blog. Τέλος, η πρόσφατα αυξημένη δημοφιλία των εικονικών κόσμων
έφερε πλέον και την εμφάνιση εικονικών Ισλαμικών οικισμών. Με περισσότερους από 7 εκατομμύρια κατοίκους, η Second Life, όπως ονομάζεται, είναι μια τρισδιάστατη εικονική πραγματικότητα που συνδημιουργείται από τους χρήστες, δίνοντας τους εικονικούς πολίτες τη δυνατότητα να συμμετέχουν στη δημιουργία αυτού του εικονικού κόσμου, να επικοινωνούν μέσω κινούμενων avatar, να οργανώνουν ατομικές και ομαδικές δραστηριότητες και να αγοράζουν εικονικά αγαθά και υπηρεσίες. Η παρουσία θρησκευτικών ομάδων παρατηρήθηκε για πρώτη φορά το 2004, όταν οργανώθηκε μια καθολική θεία λειτουργία. Ακολούθως εγκαταστάθηκαν ομάδες βουδιστών, Εβραίων, Μουσουλμάνων και διαφόρων χριστιανών, πυροδοτώντας τεράστιες συζητήσεις στα φόρουμ της Second Life. Ενδιαφέρον παρουσιάζει το γεγονός ότι εγκαταστάθηκαν επίσης πολλές Ισλαμικές ομάδες και τεμένοι, ακόμα και ένα ερευνητικό κέντρο, το Tansim Projects, εκφράζοντας μια σημαντική ποικιλομορφία ακαδημαϊκών και πολιτικών απόψεων. Αυτό το κεφάλαιο λοιπόν οδηγεί σε δύο βασικά συμπεράσματα. Πρώτον, το Ισλάμ, εστιάσαν περισσότερο στη Σουνιτική Μέση Ανατολή, μορφοποιήθηκε αρκετές φορές για πολιτικούς λόγους τόσο από τους κυβερνήτες όσο και από τους αντιπάλους τους. Δεύτερον, όλες αυτές οι εκδηλώσεις, σε όλη την ποικιλομορφία τους, εξτρεμιστικές, συντηρητικές ή προοδευτικές, πρέπει να θεωρηθούν αποτέλεσμα του πολιτικού σκηνικού εντός του οποίου προέκυψαν και όχι απόρρια κάποιας θρησκευτικής ουσίας. Η ιδέα του Ισλάμ ως μια αναπόφευκτης ριζοσπαστικής και βίαιης πολιτικής ισχύος είναι κάτι που κινεί το πολιτικό ενδιαφέρον στη Δύση, ειδικά μετά την 11η Σεπτεμβρίου. Εν τούτης, η ιστορία της ανάπτυξης του Ισλαμισμού αποκαλύπτει ένα μεγάλο εύρος ιδεολογιών και πολιτικών αντιδράσεων που ανταποκρίνονται σε συγκεκριμένα προβλήματα όπως η διαφθορά, η καταπίεση, η έξωθεν παρέμβαση. Υπό αυτή την έννοια, οι ομοιότητες ανάμεσα στην πολιτική καταγωγή και διαδρομή αυτών των κινημάτων και των εθνικιστών ομολόγων τους είναι πιο σημαντικές από τις διαφορές τους. Στη σειρά αναγνώσματα του 89,5 ο Κώστας Παπάς διάβασε από το βιβλίο «Θρησκεία και πολιτική» του Τζέφρι Χέινς. Εκδόσεις πεδίο. Τον ήχο ρύθμισε ο Αντώνης Παντελιός.

0: Ο Όμηρος ξεφυλίζει την ιστορία και παλεύει για τη λευτεριά της Πινελόπης Μωραΐτου. Στο τρίτο κατηχητικό βιβλίο της σειράς «Ελληνική ιστορία και χριστιανική πίστη», ο ήρωας της σειράς Όμηρος περιηγείται στις τελευταίες ένδοξες σελίδες του έθνους μας. Από τις ημέρες που προετοίμασαν την εθνική παλιγγενεσία του 21, τα πρώτα χρόνια του ανεξάρτητου ελληνικού κράτους, μέχρι τους Βαλκανικούς πολέμους, τη Μικρασιατική εκστρατεία και το έπος του 1940. Ένα παιδικό βιβλίο που βοηθάει τους μικρούς μας φίλους να γνωρίσουν τα κύρια γεγονότα που διαμόρφωσαν την ιστορία της πατρίδας μας. Η εικονογράφηση είναι της Πέγκη Φούρκα. Ο Όμηρος ξεφυλίζει την ιστορία και παλεύει για τη λευτεριά, από την Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος.
1: Σε κάθε χαρμόσυνη στιγμή, όταν η Εκκλησία ευλογεί τη νέα ζωή ή ενώνει δύο ανθρώπους, η αγάπη γίνεται γιορτή. Η Σαμιωτάκης Catering, με σεβασμό στην παράδοση και υψηλό επίπεδο φιλοξενίας, στέκεται δίπλα σας στις πιο ιερές και όμορφες στιγμές της ζωής. Επιλέξτε έναν χώρο που ταιριάζει στη μέρα σας. Bloom Venue, δίπλα στο νερό ή υπηκός Members Club μέσα στη φύση. Γάμοι, βαπτίσεις, οικογενειακές συγκεντρώσεις με αγάπη, φροντίδα και ποιότητα. Μάθετε περισσότερα στο samiotakis.gr ή στο 2311-2955-00.
0: Η εσχατολογία του 20ου αιώνα Γεωργίου Πατρώνου. Σύντομη ιστορική επισκόπηση, έκδοση του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος. Μια εμπεριστατωμένη περιγραφή και κριτική προσέγγιση των ερμηνεών περί εσχατολογίας που έδωσαν κορυφαίοι θεολόγοι του 20ου αιώνα και η ανάδειξη της συμβολής και της σημασίας της ορθόδοξης θεολογίας στο σχετικό διάλογο. Μια σημαντική μελέτη στην ελληνική βιβλιογραφία περί εσχατολογίας. Σε όλα τα ενημερωμένα βιβλιοπωλεία. Για χονδρική και λιανική πώληση στην Κρίνη, Μαυρομιχάλη 18 στο κέντρο της Αθήνας. Στο τηλέφωνο 210-95-595-692.
2: Εφημέριος, διμηνιαίο περιοδικό της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος, με πλούσιο θεολογικό, ποιμαντικό και λειτουργικό περιεχόμενο. Προβάλλει την αποστολή της Εκκλησίας, τον πολιτισμό της Ορθοδοξίας και κάθε σημαντική πτυχή της εκκλησιαστικής ζωής. Εκδίδεται επί 75 χρόνια χωρίς διακοπή και συνεχίζει την πορεία του. Εφημέριος, το περιοδικό για τους ιερείς και για κάθε μέλος της εκκλησιαστικής κοινότητας. Θα το βρείτε στο βιβλιοπωλείο της Αποστολικής Διακονίας.
3: Στο πρόσωπο του συνανθρώπου μας συναντάμε τον Χριστό. Ανταποκριθείτε στο κάλεσμα των Μητροπόλεων της Εκκλησίας, προκειμένου να μην μείνει κανένας συνάνθρωπός μας χωρίς τα απαραίτητα. Όσοι επιθυμούν, μπορούν να απευθύνονται σε μόνιμη βάση στις ενορίες τους ή στις κατατόπους Μητροπόλης, που συγκεντρώνουν τρόφιμα, ρούχα και κάθε είδους βοήθεια.
4: Η λογοτεχνία στο ραδιόφωνο της Εκκλησίας. Ο Δημήτρης Βερίκιος διαβάζει κείμενα από την ελληνική και παγκόσμια λογοτεχνία. Κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 3 το μεσημέρι.
5: Ακούστε τώρα από το κινητό σας το σταθμό της Εκκλησίας, κατεβάζοντας τις εφαρμογές στο iPhone και Android τηλέφωνό σας. Επίσης, ακούτε μέσω του YouTube όλο το 24ωρο και βέβαια πάντοτε μέσα από τη συχνότητα του streaming. Όλες τις διευθύνσεις μπορείτε να τις βρείτε στην ιστοσελίδα του ραδιοφώνου ecclesiaradio.gr.
6: Η ώρα είναι

Οικουμενικό Πατριαρχείο, η Μαύρη Βίβλος. Μία εκπομπή που εντάσσεται στο ευρύτερο αφιέρωμα του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος για την Μικρασιατική καταστροφή, ιστορικό, ιδεολογικό, πολιτικό υπόβαθρο και γενοκτονία, με τη Σμαραγδή Καράγιοργα. Ήχο επιμελείται ο Τάσος Παπαδημητρίου. Το τηλέφωνο του σταθμού μας είναι 210-7298-222. Απαντά η Βίκη Τριβιζά.

0: Χαίρετε αγαπητοί ακροατές. Σήμερα θα αναφερθούμε στη Μαύρο Βίβλο του Οικουμενικού Πατριαρχείου. Ποια είναι αυτή και τι περιέχει θα μας την παρουσιάσει ο κύριος Νίκος Ουζούνογλου, πρόεδρος της Ομοσπονδίας Κωνσταντίνου Πολιτών, καθηγητής του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου. Κύριε Ουζούνογλου, χαίρετε, καλώς ορίσατε.
1: Χαίρετε και ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση και την εκπομπή αυτή.
0: Και εμείς που την αποδεχτήκατε, γιατί ξέρω ότι είναι φορτωμένο το πρόγραμμά σας. Για να τα πάρουμε τα πράγματα από την αρχή. Τι είναι η Μαύρη Βίβλος?
1: Η Μαύρη Βίβλος είναι μια βίβλος, όπως λέει, που εκδόθηκε την άνοιξη του 1919, μερικούς μήνες μετά από το τέλος του Πρώτου Παγκόσμιου Πολέμου. Όπως ξέρετε, η Οθωμανική Αυτοκρατορία δέχθηκε την ήττα της με την ανακοχή του Μούδρου στην Λίμνο που υπογράφηκε 30 Οκτωβρίου 1918. Στη διάρκεια του πολέμου, αλλά ακόμα και πολύ πριν, όπως θα αναπτύξουμε στην ομιλία μας, ο Ελληνισμός, ο οποίος βρισκόταν μέσα στην Οθωμανική Αυτοκρατορία, υπέστη ένα συστηματικό διωγμό σε μεγάλη έκταση, που ξεκινάει ουσιαστικά από το τέλος του Δεύτερου Βαλκανικού Πολέμου, από τα τέλη του 1913, και η καταγραφή αυτών όλων των διωγμών που έχουν ποικίλο χαρακτήρα, και τονίζω ότι ξεκινούν πριν αρχίσει ο Πρώτος Παγκόσμιος Πόλεμος, είναι καταγραμμένοι μέσα στη βίβλο αυτή. Είναι Οικουμενικός Πατριάρχης είναι ο Γερμανός ο Πέμπτος, που διαδέχθηκε τον Ιωακείμ τον Τρίτο το 1912 τον Νοέμβριο. Είναι μια πάρα πολύ δύσκολη εποχή και το Οικουμενικό Πατριαρχείο προσπαθεί να σώσει ό,τι είναι δυνατόν να σωθεί για τον Ελληνισμό που βρισκόταν στην Οθωμανική Αυτοκρατορία. Το βιβλίο αυτό τότε εκδόθηκε και στα γαλλικά. Στην Ελλάδα είχε επανεκδοθεί στις προηγούμενες δεκαετίες. Πρόσφατα η Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας σε δύο γλώσσες, στα αγγλικά και στα γαλλικά, το επανέκδοσε σε ενιαίο τόμο. Λοιπόν, να πάμε λίγο στο ιστορικό πλαίσιο.
0: Ναι. Μας είπατε, όπως βέβαια, είπαμε, πότε γράφτηκε, έτσι, και τι περιέχει σε γενικές γραμμές.
1: Ανατράπηκε το νεοτουρκικό καθεστώς με την ήττα της ομολογίας με την ανακοχή της 30 Οκτωβρίου. Η Τριανδρία, Ταλάτ, Ενβέρ και Τζαμάλ διέφυγαν με αρχές Νοεμβρίου του 18 με γερμανικό υποβρύχιο μέσω Οδυσσού στο εξωτερικό. Η Οθωμανική Βουλή, στην οποία συμμετείχαν και Έλληνες και Αρμένοι, η οποία ουσιαστικά είχε εξουδιατερωθεί η Βουλή, ήταν τελείως σε μια κατάσταση ελέγχου από το νεοτουρκικό κομιτάτο, αυτό Τριανδρία που σας είπα. Στις πρώτες συνεδρίες της του, οι Έλληνες βουλευτές μαζί με Αρμενίους ζητούν την παραπομπή των υπετίων σε δικαστήρια στα Οθωμανικά δικαστήρια, και τα οποία έγιναν, αλλά αυτή είναι μια άλλη ιστορία που δεν περιέχεται μέσα στη Μαύρη Βίβλο. Το τονίζω για να δείξω λίγο το ιστορικό πλαίσιο. Στη διάρκεια αυτών της πενταετίας σχεδόν, στο Οικουμενικό Πατριαρχείο παίρνει πολλές πρωτοβουλίες για την προστασία του ελληνοορθόδοξου πληθυσμού, αλλά υπάρχουν βέβαια και συλλογή πάρα πολλών αναφορών που έρχονται, συλλογές πάρα πολλών αναφορών που έρχονται από όλες τις επαρχίες, και της Μικράς Ασίας και της Ανατολικής Θράκης. Και η Βίβλος καταγράφει μία-μία όλες τις περιπτώσεις τι συνέβη, αρχίζοντας από το τέλη του 1913. Υπάρχει ένας πρόλογος. Καταρχήν να τονίσουμε ότι πρόεδρος της Επιτροπής Κατάρτισης αυτής της Βίβλου είναι ο Ένου Μητροπολίτης Ιωακείμ, ο Μητροπολίτης Ένου Ιωακείμ, ο οποίος, όπως φαίνεται στη βίβλο, 12 Απριλίου 1919 υποβάλλει προς τον σεβασμιόδοτο αναπληρωτή τοποτηρητή του Οικουμενικού Θρόνου, Μητροπολίτη Κεσαρίας, κύριο Νικόλαο, την αναφορά του. Δεν έχουμε Οικουμενικό Πατριάρχη για αρκετό διάστημα. Τοποτηρητής μετά αναλαμβάνει ο Προύσης Δωρόθεος. Και όπως λέει στην αυτή εκ μέρους της Κεντρικής Επιτροπής, υπέρ των μετατοπιστέντων Ελλήνων πληθυσμών, αναφέρει ότι η μετέρα Επιτροπή υποβάλλει τη μετέρω σεβασμιότητη ότι εκ του Πανσιολογιωτάτου Αρχιεγραμματέως Ιεράς Συνόδου Αρχιμανδρίτου Διονύσιου Μινά και των αξιοτήμων κυρίων Στέφανου Καραθοδωρή και Μιχάλη Θεοτοκά καταθέτεται ειδική επιτροπή προς σύνταξη μαύρης βίβλους των διωγμών και των μαρτυρίων του Ενελλάδη, του εν Τουρκία ελληνισμού, αποπεράτωσε την ανατιθήσαν εις αυτήν εντολήν, τη συνεργασία και τα λοιπά με άλλους ιεράρχες.
0: Και γι' αυτό και ονομάζεται και Μαύρη Βίβλος, έτσι.
1: Ακριβώς. Στον πρόλογο υπάρχουν κάποιες απόψεις που είναι πάρα πολύ σημαντικές. Κάνει μία ανάλυση αυτά τα οποία περιγράφονται μέσα στη βίβλο, σε τι μπορεί κανείς να τα αποδώσει ιστορικά. Και ξεκινάει και λέει: το σύνολο των αισθημάτων, ιδεών, αρχών και πεποιηθήσεων έθνους τεινός καταρτίζει το χαρακτήρα, αποκρισταλώνει την νοοτροπία και διακρίνει εν γέννη των ψυχολογικών αυτού βίων. Πάσα δε καθόλου τη αυτή ή τη αυτή εκδήλωση της υπάρξεως αυτού είναι κατευθείαν ανάλογος προς τον αποκρισταλωθήσαν ήδη νοοτροπία και τον καταρτιστέντα χαρακτήρα και αποτελεί απλούν αντικατόπτρισμα του εσωτερικού της εθνικής πηγής. Εντός αγωγικών, η ζωή και πάσε εκδηλώσεις του πολιτισμού λαού τεινός, λέει ο Γκουστάβ Λεμπόν, είναι απλή αντάβια της ψυχής αυτού. Είναι εορατέ γραμμέ πράγματος τεινός αόρατου μεν, πλην πραγματικού. Τα εξωτερικά γεγονότα δεν είναι ή η εξωτερική επιφάνεια της ιστορικής υποδείξεως η οποία καθορίζει αυτά. Και συνεχίζει τον πρόλογο σε ένα άλλο σημείο και λέει μάλιστα ότι η τελευταία μάλιστα απόπειρα αναφέρεται το 1908 το κίνημα των Νεοτούρκων οι οποίοι ανέτρεψαν τον Αφδούλ Χαμίτ που για 33 χρόνια ήταν ο μονοκράτορας μέσα στην αυτοκρατορία, αναφέρει το ψεύδος με το οποίο έλεγαν ότι θα επικρατήσει η ισονομία, η αδελφοσύνη μεταξύ των λαών της αυτοκρατορίας και ότι πολύ σύντομα απεδείχθη αυτό μια φρούδα ελπίδα ότι θα επικρατήσει ένα συνταγματικό καθεστώς, μια ισονομία που ποτέ δεν είχε επικρατήσει στην Οθωμανική αυτοκρατορία. Υπήρξαν μικρές περίοδοι ελπίδος, όπως είναι από το 1856 μέχρι το 1876, μια 20ετία, που έχουμε τουλάχιστον θεωρητικά στο επίπεδο των νόμων μεταρρυθμίσεις, αλλά αποδεικνύεται μετά, ανατρέπεται αυτά τα δικαιώματα που δόθηκαν στις μη μουσουλμανικούς λαούς και όλη η ιστορική εξέλιξη εξηγείται με αυτό. Και μάλιστα τονίζει, οι νεότουρκοι ευθαρσείς και γνήσιοι αντιπρόσωποι της τουρκικής ψυχολογίας και νοοτροπίας και εμποτισμένοι τα σαρκάς του νιτσεϊσμού, μιλάει για τον Νίτσε, ευθύς εξ αρχής απεκάλυψαν τι εννοούσαν υπό την αναστηλωθέν σύνταγμα και τι υποκρύπτουσιν υπό τας κατακύρων και ο όλος αναξίως κηρυσσόμενος από αυτού ευγενής αρχάς της ισότητας, της δικαιοσύνης και της αδελφοποιήσεως. Επομένως έχουμε μία πολύ σημαντική ανάλυση στην είσοδο που προσπαθεί να εξηγήσει αυτά τα οποία συνέβησαν στη διάρκεια του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου και πριν. Το βιβλίο έχει τρία τμήματα. Η βίβλος έχει τρία τμήματα. Το πρώτο μέρος αναφέρεται στους διωγμούς και τα μαρτύρια του ενθράκιου ομογενούς πληθυσμού, Και όταν λέμε Θράκη είναι η Ανατολική Θράκη, διότι ήδη από τον Δεύτερο Βαλκανικό Πόλεμο η επικράτεια της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας έχει περιοριστεί ουσιαστικά στα σημερινά σύνορα της Τουρκίας, στην Ανατολική Θράκη, την ονομαζόμενο του Ανατολικά του Εύρου. Το δεύτερο τμήμα αναφέρεται στην Μικρά Ασία και το τρίτο τμήμα στον Πόντο. Σε τρία τμήματα, σε τρία μέρη περιγράφεται περιγράφονται τα γεγονότα, τα οποία πριν πάμε σε κάποιες περιπτώσεις να τις παρουσιάσουμε λεπτομερώς, να δείξουμε με μια επικεφαλίδα πώς εξελίχθηκαν. Από τα τέλη του 1913, όπως απεδείχθηκε αργότερα, αλλά και παρουσιάζεται στη Μαύρη Βίβλο, υπάρχει μια παρακρατική οργάνωση, η ονομαζόμενη Ειδική Υπηρεσία, η Τεσκυλάτ Μαχσουσά, η οποία οργανώνει, ξεκινώντας από την Ανατολική Θράκη, κυρίως χωριά και κομοπόλεις. Οργανώνει συστηματικούς διωγμούς που έχουν το χαρακτήρα πογκρόμ, δηλαδή κρατικά οργανωμένες παραστρατιωτικές ομάδες επιτίθενται σε ελληνικά χωριά και εξαναγκάζουν τον πληθυσμό να εκριζωθεί και να τον προωθήσουν προς τα παράλια του Μαρμαρά για να τον διώξει προς την Ελλάδα. Βέβαια, κατά τα γεγονότα αυτά υπάρχουν και πάρα πολλά θύματα. Παράλληλα με αυτές τις ενέργειες, σε όλη την επικράτεια που υπήρχαν ελληνικοί πληθυσμοί, οργανώνονται τα ονομαζόμενα μποϊκότ, οικονομικός αποκλεισμός των ελληνικών καταστημάτων, των ελληνικών επιχειρήσεων. Αυτό είναι, θα το μιλήσουμε αργότερα, είναι σε όλη την έκταση της αυτοκρατορίας, ακόμα και σε μέρη τα οποία σήμερα δεν ανήκουν στην Τουρκία, παραδείγματος χάρη στην Παλαιστίνη, όπου υπάρχουν ελληνικοί πληθυσμοί, στη Χάιφα κτλ. Η δεύτερη περίοδος από τις αρχές του 1914, μην ξεχνάμε, ο πόλεμος ξεκινάει, στο Ευρωπαϊκός Πόλεμος ξεκινάει τέλη Ιουλίου του 1914, αλλά η Τουρκία εισήλθε στον πόλεμο αργότερα. Εισήλθε τέλη Οκτωβρίου, αρχές Νοεμβρίου. Σε όλο αυτό το διάστημα, ας πούμε το οκτάμινο, εννιάμινο, οι ίδιοι συστηματικοί διωγμοί συνεχίζονται και γίνονται στη Δυτική Μικρασία. Οι ενέργειες του οικονομικού μποϊκότ που δημιουργεί μια ψυχολογία είναι σε όλη την έκταση, και στον Πόντο και στην Καπαδοκία και στα εσωτερικά, αλλά τα πογκρόμ που εννοούμε παραστρατιωτικές ομάδες που επιτίθενται σε χωριά και κομοπόλεις, όχι σε μεγάλες πόλεις όπως έγινε στα Σεπτεμβριανά το 1955, αλλά σε μεμονωμένες περιοχές, με έναν τρόπο χρονικά που είναι συνδεδεμένος, σαν να διαδίδεται ένα φαινόμενο, γίνεται σε όλες τις περιοχές της Δυτικής Μικράς Ασίας και των νότιων παραλίων του Μαρμαρά. Ο σκοπός είναι να εκφοβιστεί ο ελληνικός πληθυσμός και να αναγκαστεί να εγκαταλείψει τα χωριά του, τα σπίτια του, και να διαφύγει στην Ελλάδα. Βέβαια, όταν γίνονται αυτά τα γεγονότα υπάρχουν και θύματα, υπάρχει βία, ανοιχτή βία. Όλα αυτά συμβαίνουν λοιπόν την άνοιξη του 14 και το καλοκαίρι του 14. Υπάρχει ένα πολύ ενδιαφέρον βιβλίο του Μιχαήλ Ροδά, πώς η Γερμανία κατέστρεψε τον ελληνισμό της Τουρκίας, που εκδόθηκε το 1916 στη Μυτιλίνη. Τα περιγραφόμενα γεγονότα και οι μηχανισμοί που δρούν αντικατοπτρίζονται και στη Μαύρη Βίβλο. Σίγουρα υπάρχει η ανάμιξη των Γερμανών αξιωματικών, που ουσιαστικά, μην ξεχνάμε, στη διάρκεια του Πρώτου Παγκόσμιου Πολέμου όλο το επιτελείο του Οθωμανικού στρατού ήταν από Γερμανούς αξιωματικούς, από ανώτατους γερμανικούς αξιωματικούς. Και πρώτος βέβαια και πολύ γνωστός είναι ο Λίμαν Βον Σάντρες, το οποίο το όνομά του θα το αναφέρουμε αργότερα στην περίπτωση του Αϊβαλή. Και στο Μιχαήλ Ροδά το βιβλίο φαίνεται ότι όλο το σχέδιο είναι οργανωμένο. Υπάρχουν μυστικοί φάκελοι οι οποίοι αποστέλλονται από την Κωνσταντινούπολη, από την πρωτεύουσα, προς την χωροφύλακη, προς τις στρατιωτικές μονάδες. Με εντολή θα ανοιχτούν μετά από τηλεγραφική εντολή για το πώς θα εκτελεστεί το επιχειρησιακό σχέδιο του εκφοβισμού του ελληνικού πληθυσμού. Αυτά μιλάμε πάντοτε άνοιξη προς καλοκαίρι του 1914. Αυτό πράγματι διαρρέει στον ελληνικό τύπο, η μυστική φάκελη, διότι υπάρχουν και μουσουλμάνοι οι οποίοι είναι αντίθετοι με αυτές τις πράξεις του κομιτάτου και με κάποιο τρόπο διαρρέουν αυτά στην Ελλάδα και δημοσιεύονται, από εκεί το γνωρίζουμε. Μια άλλη ενέργεια, ένας άλλος παράγοντας που παίζει πάρα πολύ ρόλο και αναφέρεται στη βίβλο σε πολλά σημεία, είναι η εκμετάλλευση από το κομιτάτο των προσφύγων μουσουλμάνων οι οποίοι εξαναγκάστηκαν κυρίως από τη Βουλγαρία στην Ελλάδα. Στις περιοχές που απελευθερώθηκαν από τον ελληνικό στρατό δεν έχουμε αυτό το φαινόμενο, αυτό το ομολογούν και αργότερα Τούρκοι ιστορικοί, όμως η Βουλγαρία ασκεί σε ένα μεγάλο βαθμό εκδίωξη μουσουλμανικών πληθυσμών, το οποίο όμως και το ίδιο το Κομιτάτο Ένωσης και Πρόοδου, οι νεότουρκοι δηλαδή, το επιδιώκουν, διότι έχουν αποφασίσει πλέον το έθνος κράτος το καινούριο που θα ιδρυθεί θα είναι όχι στα ευρωπαϊκά εδάφη, που το 1908 στην αρχή ήταν αυτό το σκεπτικό τους, αλλά πλέον θα ιδρυθεί στα ανατολικά εδάφη, στα εδάφη της Μικράς Ασίας, και γι' αυτό το λόγο παροτρύνουν τους πρόσφυγες, τους μουσουλμάνους από τη Βουλγαρία, από την Νότια Σερβία, ακόμα και από τη Βοσνία, να έρθουν στα Οθωμανικά εδάφη. Αυτοί οι πρόσφυγες χρησιμοποιούνται για να εγκαθίστανται στα ελληνικά σπίτια που οι κάτοικοι έχουν εκδιωχθεί. Μια σημαντική προσωπικότητα που παίζει πάρα πολύ ρόλο σε αυτή την υπόθεση από την πλευρά προστασίας των ελληνικών πληθυσμών και γενικότερα των χριστιανικών είναι οι βουλευτές στην Οθωμανική Βουλή, ήταν 22 οι Έλληνες, με ηγετική μορφή τον Εμμανουήλ Εμμανουήλιδη, ο οποίος και στο βιβλίο του «Τα τελευταία έτη της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας» περιγράφει με λεπτομέρεια όλα αυτά τα οποία συμβαίνουν, τα οποία βέβαια ταυτίζονται και με τη Μαύρη Βίβλο αλλά και με το βιβλίο του Μιχαήλ Ροδά που σας είπα. Μάλιστα στην Οθωμανική Βουλή γίνεται μια επερώτηση από τους Έλληνες βουλευτές αυτά τα γεγονότα τι είναι, πώς, για ποιο λόγο η κρατική εξουσία οργανώνει αυτά. Ο Ταλάτσαν Υπουργός Εσωτερικών βέβαια δεν δέχεται ότι είναι οργωμένα από το κράτος, εξαναγκάζεται όμως να δεχθεί μια επιτροπή από τα προξενία, από τις τρεις δυνάμεις, από τη Γαλλία, Βρετανία και τη Ρωσία, να επισκεφτούν την Μικρά Ασία, την Δυτική Μικρά Ασία, διάφορες περιοχές και να καταγράψουν τα γεγονότα. Αυτή υπάρχει η έκθεση. Επίσης σπουδαίο δραστηριότητα αναπτύσσει ο Χρυσόστομος Μύρνης, ο Άγιος Χρυσόστομος Μύρνης σήμερα, που είναι Μητροπολίτης Σμύρνης, μέχρι που εξορίστηκε 3 Αυγούστου 1914 στην Κωνσταντινούπολη, εξαναγκάστηκε να εγκαταλείψει την Μητρόπολη του. Εκεί προσπαθεί πάρα πολύ για ενημέρωση της κοινής γνώμης, της ευρωπαϊκής κοινής γνώμης, με επιστολές προς τα προξενία και διαμαρτυρίες βέβαια προς τις αρχές τις ίδιες τις Οθωμανικές, να εξηγήσει το τι συμβαίνει. Είναι ενδιαφέρον, στη βίβλο δεν αναφέρεται αυτό, να πούμε το εξής, ότι μια ομάδα βουλευτών καταφέρνουν και βλέπουν τον Σουλτάνο, τον Ρεσάτ τον Πέμπτο, ο οποίος βέβαια ήταν ένα ανδρίκελο δεν είχε ικανότητα να αντιμετωπίσει τους νεότουρκους, ήταν ελεγχόμενος πλήρως από τους νεότουρκους. Οι βουλευτές καταφέρνουν και τον βλέπουν τον ίδιο. Ο Σουλτάνος όταν λαμβάνει γνώση αυτά που συμβαίνουν, λέει και ο Μανουλίδης μέσα ότι έκλαψε. Και όμως έρχεται ο Ταλάτ και λέει ότι δεν είναι αλήθεια αυτά και προσπαθεί να τα δημιουργήσει την εντύπωση ότι δεν ισχύουν αυτά τα οποία αναφέρονται. Μάλιστα υπάρχει ένα άλλο βιβλίο το οποίο έχει μεταφραστεί στα ελληνικά και έχει εκδοθεί από τον νέο κύκλο Κωνσταντινουπολιτών του Φουάτ Ντουντάρ, ο οποίος είναι ιστορικός από την Τουρκία, για την ίδια περίοδο που εξηγεί τα γεγονότα, και μάλιστα ο τίτλος του βιβλίου του είναι ο κώδικας των Νεοτούρκων του κομιτάτου αυτού, όπου συμβαίνει το εξής: ο Ταλάτ ήταν υπουργός εσωτερικών, υποτίθεται πάει να ελέγξει αυτές τις περιοχές που συμβαίνουν οι διωγμοί, και το ενδιαφέρον είναι αντί να τα εμποδίσει πάει και το οργανώνει ο ίδιος, διότι υπάρχει όπου ταξιδεύει ο Ταλάτ μετά από 2-3 μέρες γίνονται τα ίδια γεγονότα.
0: Που σημαίνει αυτό, κύριε Ουζούνογλου, ότι ήταν αποφασισμένο από το κεντρικό κράτος, έτσι?
1: Ναι, κοιτάξτε, μυστικά. Αυτό είναι πασιφανές, και ειδικά αυτή η υπηρεσία, η Τεσκυλάτο Μαχσουσά, που ακόμα είναι ένα ανοιχτό θέμα συζήτηση, διότι το αρχείο τους καταστράφηκε το 18, είναι μια παραστρατική οργάνωση, έχει δικό της προϋπολογισμό, δεν ελέγχεται από κανέναν και είναι ο μηχανισμός ο οποίος λειτουργήσε για την οργάνωση αυτών των γεγονότων. Εδώ να τονίσουμε ότι στην περιοχή της Σμύρνης, πάντοτε μιλάμε για 1914-1915, στέλεχος των Νεοτούρκων ήταν ο Τζελάλ Μπαϊάρ, ο γνωστός πρόεδρος της χώρας, της Τουρκίας, τη δεκαετία 1950-1960. Ήταν ο Ζραγκούμ Χοτζά, εμφανιζόταν δήθεν ιερωμένος, και είναι στέλεχος της ειδικής υπηρεσίας αυτής και του κομιτάτου στη Σμύρνη, και ο ίδιος έχει γράψει από μνημονέματά του το ότι ήταν ο ίδιος στέλεχος αυτής της υπηρεσίας που οργάνωσε αυτά τα γεγονότα.
0: Αυτά πότε τα μάθαμε, κύριε Ουζούνογλου?
1: Κοιτάξτε, η Μαύρη Βίβλος το 19 κυκλοφόρησε. Βέβαια οι μετέπειτα εξελίξεις δεν μπορούσε πλέον μέσα στην Τουρκία αυτό να μπορεί να γίνει γνωστό. Υπήρχε η βιβλιογραφία, το βιβλίο του Μόργκενταου λίγο πολύ περιγράφει αυτά τα γεγονότα, τα οποία εξελίσσονται παράλληλα με τους Αρμένιους, τα δεινά των Αρμενίων. Αλλά στην Ελλάδα, ξέρετε, δυστυχώς, όπως έχει αποδειχθεί, η ιστορική μνήμη πολλές φορές είναι πολύ περιορισμένη σε χρόνο και ρηχή. Τα τελευταία χρόνια υπάρχει μια αρκετή βιβλιογραφία, και οι Μικρασιάτες αυτή την περίοδο την ονομάζουν τον πρώτο διωγμό. Υπάρχουν εκτιμήσεις ότι μέχρι και 600.000 Έλληνες της Δυτικής Μικρασιάς έχουν έρθει ως πρόσφυγες στην Ελλάδα, στα νησιά, στη Μυτιλινή, στη Χίο και στην κυρίως Ελλάδα, της οποίας τα σύνορα, όπως ξέρετε, είναι μέχρι την Καβάλα. Η Δυτική Θράκη ήταν ακόμα είχε καταληφθεί από τους Βούλγαρους.
0: Είναι ο ποταμός Νέστος στο σύνορο.
1: Ναι. Ναι. Λοιπόν, το Πατριαρχείο συνέχεια προβαίνει σε μέτρα να προστατεύσει τον πληθυσμό. Κομβικό σημείο είναι σε 25 Μαΐου του 1914 κηρύσσεται η Εκκλησία εν διωγμό. Αυτό ήταν ένα σημαντικό μέτρο, δηλαδή σταματούν όλες οι ιερουργίες πλην κηδιών, και είχε γίνει είναι δεύτερη φορά που συνέβη στην Οθωμανική Αυτοκρατορία. Η πρώτη φορά ήταν στην πρώτη Πατριαρχία του Ιωακήμ του Τρίτου, όταν τότε ο Σουλτάνος Χαμίτ προσπάθησε να θέσει υπό τον έλεγχο του Υπουργείου Παιδείας τα ελληνικά σχολεία.
0: Βέβαια,
1: οι συνθήκες του 2014 είναι εντελώς διαφορετικές.
0: Μια ανωτελεία, κύριε καθηγητά, για την ώρα και το σήμα, και ναι, συνεχίζουμε. Ναι.

0: ώρα είναι 3:30.
1: Ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος. 89,5. Η άλλη φωνή στα FM.
2: Η Εκκλησία πλέον μπαίνει σε διωγμό επίσημα από το τουρκικό, από το Οθωμανικό κράτος, έτσι. Δεν έχουμε ακόμα τουρκικό κράτος.
3: Λοιπόν, η κήρυξη της Εκκλησίας σε διωγμό σε μικρό βαθμό περιόρισε την, τις επιθέσεις για ένα μικρό διάστημα. Μην ξεχνάμε ότι δεν έχει αρχίσει ακόμα ο πόλεμος. Υπάρχουν αντιδράσεις και από το εξωτερικό. Χαρακτηριστική περίπτωση όμως είναι αυτό το οποίο συνέβη στην Φώκαια, κοντά στη Σμύρνη. Βόρεια της Σμύρνης είναι περίπου 30 χιλιόμετρα. Μία πόλης, η Νέα Φώκαια και Παλαιά Φώκαια όπως ονομαζότανε. Οι Φωκαείς στην αρχαιότητα ήταν οι ιδρυτές της Μασσαλίας και υπήρχε μία ηθική σύνδεση με τη Μασσαλία. Στην πόλη αυτό συμβαίνει 14 με 16 Ιουνίου, τα γεγονότα στη Φώκαια 1914. Στην πόλη της Φώκαιας βρίσκεται ο Φελίξ Σαρτιό με μια ομάδα Γάλλων αρχαιολόγων, οι οποίοι κάνουν ανασκαφές με την άδεια βέβαια των κρατικών αρχών. 14 Ιουνίου οργανωμένες αντάρτες, παραστρατιωτικές δυνάμεις επιτίθενται στο ελληνικό χωριό, λαιλατούν, πυρποδούν οικίες, εξαναγκάζουν τον πληθυσμό να μπει στα πλοία και να φύγει για την Ελλάδα, και βέβαια έχουμε και θύματα, πνιγμούς και νεκρούς. Ο Φελίξ Σαρτιό έχει φωτογραφικές μηχανές μαζί του, υψώνει στα σπίτια τα δύο που βρίσκεται γαλλικές σημαίες και έτσι προσπαθεί να προστατεύσει τους διωκόμενους Έλληνες, και μάλιστα οι φωτογραφίες αυτές που διασώζονται αποτυπώνουν την ατμόσφαιρα που επικρατεί στην περίπτωση αυτή. Υπάρχει βέβαια διεθνής κατακραυγή, υπάρχει μια αλληλογραφία με τη Δημαρχία της Μασσαλίας, της Δημογεροντίας που πλέον βρίσκεται στη Μυτιλίνη, εξόριστη. Στα Βουρλά επίσης γίνονται ίδιου μεγέθους γεγονότα, και εκεί εξαναγκάζεται ο πληθυσμός να αποχωρήσει προς την Ελλάδα με κάθε δυνατό μέσο, κάτω από τραγικές συνθήκες. Αυτή η κατάσταση συνεχίζεται καθ' όλη τη διάρκεια του καλοκαιριού. Στο Αϊβαλί επίσης, αν όχι μέσα στην πόλη απευθείας, τα περίχωρα της κομοπόλεως, της πόλεως, το Αϊβαλί είχε ένα πολύ μεγάλο πληθυσμό, κατοικόταν σύμφωνα με σουλτανικό φιρμάνι μόνο με Έλληνες, μόνο κρατικοί υπάλληλοι υπήρχαν μουσουλμάνοι. Στα περίχωρα και στα χωριά γύρω γίνονται τα ίδια συστηματικά, όπως και στο Αδραμίτη. Ο Μητροπολίτης Σμύρνης Χρυσόστομος προσπαθεί να μεταβαίνει σε όλα τα σημεία και συμπαρίσταται στο λαό και κάνει αναφορές συνέχεια και προς την κυβέρνηση την Οθωμανική, αλλά και στις ξένες πρεσβείες, για να ενημερωθούν για τα γεγονότα.
2: Και πάνω σε αυτό, συγγνώμη που σας διακόπτω, ο ακροατής μας ο κύριος Στέφανος δίνει συγχαρητήρια και τα λοιπά. Λαμβάνει, λέει, γνώση για τα γεγονότα της Μαύρη Βίβλου η ελληνική κυβέρνηση και οι συμμαχικές δυνάμεις? Και
3: αν ναι, πολύ καλή ερώτηση.
2: Και αν ναι, πώς αντιδρούν?
3: Η ελληνική κυβέρνηση λαμβάνει γνώση. Μάλιστα το Μάιο του 2014 ο Πρωθυπουργός Ελευθέριος Βενιζέλος στη Βουλή απειλεί την Οθωμανική Αυτοκρατορία με πόλεμο, ότι είναι αιτία πολέμου ο διωγμός των Ελλήνων πληθυσμών. Επειδή έχω μελετήσει το αρχείο του Υπουργείου Εξωτερικών, πράγματι υπάρχει μία ροή πληροφοριών σε όλη τη διάρκεια του 1914 μέχρι το 2015 αρχές, πάρα πολλές αναφορές με μεγάλη λεπτομέρεια. Μην ξεχνάμε, η Ελλάδα είχε και προξενία και υποπροξενία πολλά σε αυτές τις περιοχές. Και στο Αϊβαλί, καλά, στη Σμύρνη είχε βέβαια προξενείο. Η πρεσβεία ήταν στην Κωνσταντινούπολη, επειδή η πρωτεύουσα της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας ήταν στην πόλη. Αλλά σε πάρα πολλά σημεία, και την Ανατολική Θράκη, υπάρχει πλήθος αναφορών. Αυτές οι αναφορές όμως σταματούν, δεν υπάρχει σχεδόν καμία αναφορά με την έναρξη του εθνικού δικαιώματος.

γίνεται τον Νοέμβριο του 2014, αρχίζουν οι επιχειρήσεις στο Ανατολικό Μέτωπο, τον Δεκέμβριο, τέλη Δεκεμβρίου του 2014 υπάρχει αυτή η επιχείρηση που γίνεται στα ρωσικά σύνορα στην περιοχή Σαρίκαμης, που είναι μια, όπως ιστορικά απεδείχθη, θυσιάζει ο Εμβέρ ολόκληρη μια στρατιά, στρατιώτες μεταξύ των οποίων και Έλληνες ήταν, βέβαια ήταν στον Οθωμανικό στρατό ως στρατιώτες στην αρχή τουλάχιστον, πριν σταλούν στα τάγματα εργασίες που ήταν μηχανές θανάτου. Μια στρατιά η οποία είχε εξοπλιστεί για να πολεμήσει στην έρημο, την οδηγεί μέσα στα χιόνια σε πακετώνες κατά της ρωσικής πλευράς, και υπάρχουν 100.000 θύματα τέλη Δεκεμβρίου, στρατιώτες χωρίς να πολεμήσουν καν, και στην ιστορία της Τουρκίας αυτό αναφέρεται, η τραγωδία του Σαρίκαμης. Ο Ενβέρ, αυτοί οι άνθρωποι, ο Ταλάτ και ο Τζαμάλ, αυτοί ήταν άνθρωποι οι οποίοι είχαν αναρριχθεί στην εξουσία με συνωμοτικούς τρόπους, δεν είχαν καμία έστω και στρατιωτική παιδεία στοιχειώδη, και αυτό είναι χαρακτηριστικό του γεγονότος που σας είπα. Όταν αρχίζει λοιπόν ο πόλεμος, οι Έλληνες που ήταν στον Οθωμανικό στρατό, οι περισσότεροι από τις μονάδες τους αφαιρούνται και οδηγούνται σε ειδικά τάγματα, τα ονομαζόμενα αμελέτα μπουρλαρού, τα τάγματα εργασίες. Ο αριθμός είναι πάρα πολύ μεγάλος. Μπορεί να φτάνει και 200.000 οι Έλληνες μόνο στρατιώτες αυτής της περίοδου, διότι είχε γίνει επιστράτευση από 18 μέχρι 40 ετών και οδηγούνται στα τάγματα εργασίες, τα οποία οι συνθήκες ήταν τρομερές, τραγικές, και ο μεγαλύτερος αριθμός αυτών χάθηκε σε αυτά στις μηχανές θανάτου, όπως ονομάστηκαν. Γλίτωσαν μόνο αυτοί οι οποίοι κρυβόντουσαν, και αυτοί βέβαια δεν είναι πολλοί και είναι ελάχιστοι. Λοιπόν, όταν αρχίζει ο πόλεμος πια από την αρχή του 1915, η πολιτική των Νεοτούρκων, των διωγμών κατά των Ελλήνων, αλλάζει μορφή. Ενώ μέχρι την έναρξη του πολέμου είναι ο εξαναγκασμός να σταλούν στην Ελλάδα, γι' αυτό το λόγο στην Δυτική Μικρά Ασία γίνονται τα γεγονότα, τώρα η πολιτική αλλάζει. Η πολιτική είναι ο εκτοπισμός των πληθυσμών στο εσωτερικό της χώρας. Δηλαδή όλα τα παράλια που κατοικούνται από Έλληνες, κυρίως σε μεγάλο ποσοστό, ή υπάρχει σημαντική ελληνική παρουσία πληθυσμών στα παράλια, να οδηγηθεί προς το εσωτερικό. Και από την Ανατολική Θράκη οδηγούνται προς την Προύσα και τα εσωτερικά, και από την Δυτική Μικρασία το ίδιο γίνεται, εξαιρουμένων των μεγάλων πόλεων. Δηλαδή δεν γίνονται εκτοπισμοί πληθυσμών στη Σμύρνη ή μέσα από την Κωνσταντινούπολη. Στα περίχωρα γίνονται. Υπάρχουν πάρα πολλά παραδείγματα που συμβαίνουν. Θα σας πω μερικά. Υπάρχει ένα κοντά στην ανατολική πλευρά του Βοσπόρου ένα χωριό το οποίο ονομαζόταν Αρβανιτοχώρι. Εμφανίζονται τον Φεβρουάριο του 2015 μονάδες στρατού και λένε εσείς ότι έχετε ασυρμάτους και επικοινωνείτε με τα ρωσικά υποβρύχια. Αυτοί οι άνθρωποι δεν είχαν ούτε λιχνία, με κεριά ζούσανε, πού να έχουν ασυρμάτους. Με αυτήν την δίθεν κατηγορία εκτοπίζονται προς τα εσωτερικά της Μικράς Ασίας. Μια άλλη προσωπική μαρτυρία έχω εγώ, αλλά και στη Μαύρη Βίβλο αναφέρεται το ίδιο. Υπάρχει ένα χωριό, το Ρένκιοι, είναι στην αρχαία Τρία, πολλά πολύ κοντά. Αυτοί οι άνθρωποι ζούσαν, μάλιστα είχα γνωρίσει μερικούς αργότερα καταγόμενους από αυτό το χωριό, ζούσαν σαν να είναι ακόμα στην εποχή του Τροϊκού Πολέμου. Η μύθη, δηλαδή η ιστορία του Τροϊκού Πολέμου, ήταν στην καθημερινότητά τους. Αυτούς τους κατηγόρησαν ότι έχουν προβολής, και με προβολής ότι δίνουν σήματα στον αγγλικό και τον γαλλικό στόλο. Αυτοί οι άνθρωποι δεν είχαν ιδέα τι είναι προβολής, και εκτοπίζονται με τέτοιες προφάσεις, εκτοπίζονται πάρα πολύ. Όλο το διάστημα 15-16 η βαθμία πολιτική είναι να εκτοπιστούν οι ελληνικοί πληθυσμοί προς το εσωτερικό, με όλες τις συνέπειες
τα νησιά.

0: του Μαρμαρά, η Πρικόνησος, όλα αυτά τα τέσσερα νησιά, όλα εκτοπίζονται προς το εσωτερικό και με πολύ μεγάλο αριθμό θυμάτων βέβαια. Από το Απρίλιο του 2016 ο πόλεμος στα ανατολικά μέτωπα είναι μεταξύ της Ρωσικής Αυτοκρατορίας και της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας. Οι ρωσικές δυνάμεις από τα μέσα του 1916 αρχίζουν και αναγκάζουν τις Οθωμανικές δυνάμεις να δυτικά, προς τα δυτικά να κινηθούν, δηλαδή ο ρωσικός στρατός νικάει τον Οθωμανικό στρατό και εισέρχεται στην Τραπεζούντα ο στρατός. Θα σας διαβάσω εκεί το γεγονός, είναι πολύ ενδιαφέρον. Μητροπολίτης Τραπεζούντος είναι ο Χρύσανθος, γνωστός μετά αργότερα Αρχιεπίσκοπος Αθηνών, και ο Οθωμανός νομάρχης εν όψη της εισόδου των ρωσικών δυνάμεων καλεί τον Χρύσανθο και του λέει: παραδίδουμε την πόλη σας στη δικιά σας τη διοίκηση. Και αναλαμβάνει ο Χρύσανθος με μία επιτροπή μεικτή και Ορθοδόξων Χριστιανών. Βέβαια οι Αρμένοι έχουν εκτοπιστεί από το 15, την άνοιξη του 15, Ελλήνων και Μουσουλμάνων μαζί, και αυτό το γεγονός, ακόμα η μνήμη αυτής της δίκαιας στάσης του Χρύσανθου, μπορώ να σας πω ότι είναι ζωντανή ακόμα και σήμερα στην περιοχή της Τραπεζούντας. Το ότι για δύο χρόνια που ήταν η διοίκηση αυτή υπό την προεδρία του Αρχιεπισκόπου, η μνήμη είναι ζωντανή στους τοπικό πληθυσμό.
1: Να κάνουμε ένα μικρό μουσικό διάλειμμα, κύριε Ουζουνογλου, και να συνεχίσουμε. Ναι.

0: Μαύρη Βίβλος, Οικουμενικό Πατριαρχείο, 1900, αρχές του 20ου αιώνα, έτσι, 1916. Και κύριε Ουζούνογλου, από αυτά που μας είπατε βλέπουμε ότι χωριά και περιοχές που κατοικούνταν από ελληνικό πληθυσμό από τα πανάρχια τα χρόνια, πάνω από 1.000-2.000 χρόνια, έτσι, φτάνουμε στον 3.000 χρόνια και δεν είχαν ποτέ μετακινηθεί παρόλες τις επιθέσεις κατά καιρούς, τους διάφορους, αυτό έρχεται ο 20ος αιώνας μετά Χριστό για να εκτοπιστούν, να καταστραφούν, να εκδιωχθούν, να σκοτωθούν με οποιονδήποτε τρόπο από τις πατρογονικές εστίες τους χιλιάδων ετών. Δηλαδή δεν είναι πολύ σημαντική η περίοδος αυτή για την παγκόσμια ιστορία, όχι μόνο τον ελληνισμό.
1: Έτσι. Είναι η πρώτη φορά που γίνεται, όπως ονομάστηκε, ο μηχανισμός των εθνοτήτων, μια συστηματική καταστροφή ενός αρχαίου λαού, πολιτισμένου, αρχαίων λαών, γιατί και τον ίδιο τύχη είχαν και οι Αρμένοι, με ένα συστηματικό και με μηχανισμούς του 20ου αιώνα. Γιατί μην ξεχνάμε, χρησιμοποιούνταν όλα τα τεχνικά μέσα τότε.
0: Τα σύγχρονα.
1: Ναι. Κυρίως, όπως αναφέρει και ο Μόργκενταλ, ο Ταλάτη είχε εγκατεστημένο στο σπίτι του το τηλεγραφείο. Ο ίδιος ήταν τηλεγραφιστής σαν επάγγελμα. Και συνέχεια τις εντολές τις έστελνε ο ίδιος. Θέλω να σας αναφέρω την επιστολή που έστειλε στο Οικουμενικό Πατριαρχείο ο Μητροπολίτης Τραπεζούντος Χρύσανθος 3 Απριλίου 1916, είναι η ημερομηνία. Βέβαια στο Πατριαρχείο έχει φτάσει τον Οκτώβριο η επιστολή. Αναφέρει το εξής, ότι ο νομάρχης Τραπεζούντος απήλθε κατά λοιπόν δι' επισήμου εγγράφου με ημερομηνία 3 Απριλίου 1916 τη διοίκηση του τόπου ΙΣΕΜΕ την 5η Απριλίου εισήλασαν εις Τραπεζούντα τα ρωσικά στρατεύματα και την επαύριον 6η του μηνός εισήλθαν εις Τραπεζούντα Ρώσοι στρατηγοί. Οι ΣΕΜΕ αναθέσαντες πάλιν την προσωρινή διοίκηση του τόπου. Την εξουσίαν ταύτην ως και όλον το κύρος του Μητροπολίτου παρά τις ρωσικές στρατιωτικές αρχές χρησιμοποίησαν οι Μητρόπολεις ιδία προς εξασφάλιση της ζωής, της τιμής και περιουσίας των Τούρκων εκτιθεμένων εις μύριους κινδύνους. Ενώ δε οι Μητρόπολεις και κατά παράδειγμα της Μητροπόλεως και όλων των ποίμνιών μου με τα αυταπαρνήσεως επροστάτευσαν τους μουσουλμάνους του Βιλαϊτού Τραπεζούντος και καθών χρόνων η Μητρόπολης εν μέσω ποικίλων δυσκεριών και αντιδράσεων αναλάβουσα παρά των ρωσικών αρχών την υπεύθυνη πλειοεξουσιότητα προς εγκατάσταση των μουσουλμάνων προσφύγων. Αυτά σήμερα αποκρύπτονται στην Τουρκία δυστυχώς. Υπάρχει μια άλλη ενδιαφέρουσα επιστολή. Όταν συμβαίνει η Οκτωβριανή Επανάσταση, υπογράφεται η συνθήκη Brest-Litovsk, οι ρωσικές δυνάμεις εγκαταλείπουν, ετοιμάζονται να εγκαταλείψουν την περιοχή αυτή που είχαν καταλάβει, τον μισό Ανατολικό Πόντο. Υπάρχει μια αλληλογραφία με τον στρατηγό Βεχίπ, το διοικητή της Τρίτης Οθωμανικής Στρατιάς, η οποία αξίζει μερικά αποσπάσματα να πούμε. Απευθυνόμενος στον Μητροπολίτη Χρύσανθο, αναφέρει ο αυτός ο στρατηγός, είναι ημίν τελείως αλυσμόνητος η όλος πατρική και πρόφρον μέρημνα και προστασία της ημετέρας σεβασμιότητας απέναντι του Οθωμανικού στοιχείου κατά την αποχώρηση των αυτοκρατορικών στρατευμάτων, δηλαδή των τουρκικών στρατευμάτων, των Οθωμανικών στρατευμάτων και είσοδων των ρωσικών εις Τραπεζούντα. Δεν διαφεύγει ημάς πως όσο ότι προπαντός κατά το διάστημα το μεσολαβήσαν μεταξύ της αποχωρήσεως των ημετέρων δυνάμεων και της εισόδου των εχθρικών, η αποσόβησης παντός εκτρόπου και η πλήρης εξασφάλιση του Οθωμανικού στοιχείου οφείλεται εις την σοφή και δελογισμένη πολιτεία της ημερότερης σεβασμιότητας. Ευτυχώς αυτό το βιβλίο έχει μεταφραστεί στα τουρκικά και κυκλοφορεί. Βέβαια Το πόσο είναι γνωστά αυτά είναι άλλο ζήτημα, πρέπει να το τονίσω. Λοιπόν, ας επανέλθουμε τώρα στην κατάσταση των πόντων. Από τον Απρίλιο του 2016 ο Ανατολικός Πόντος έχει χωριστεί σε δύο επικράτειες. Είναι μέχρι τον Χαρσίο ποταμό είναι οι ρωσικές δυνάμεις και δυτικά είναι οι Οθωμανικές δυνάμεις. Η περιοχή της Αμισού και η περιοχή της Πάφρας είναι οι περιοχές που έχουν υποστεί τα μεγαλύτερα πάνδυνα μέσα σε αυτήν την περιοχή. Εκεί δρά ο Μπαχετίν Σακίρ, στέλεχος της ειδικής υπηρεσίας, η οποία δεν είχε αποκαλυφθεί ακόμα, διότι σε μαύρη βίβλο δεν γίνεται αναφορά σε αυτήν την υπηρεσία, γιατί είναι μυστική μια οργάνωση. Λοιπόν, αρχίζοντας από τα Πέριξ χωριά, στην Αμισό, την Σαμσούντα την ονομαζόμενη, εφαρμόζεται η ίδια η πολιτική, αλλά αυτή τη φορά όχι εκδίωξη, γιατί δεν μπορούν να φύγουν πουθενά, είναι ο πόλεμος γύρω, με μαζικές επιθέσεις, θα έλεγα, σε μεγαλύτερα βιαιότητα, διότι υπάρχει ο πόλεμος και δεν υπάρχει καμία επικοινωνία με το εξωτερικό, και εκτοπισμούς κάτω από τραγικές συνθήκες στην ενδοχώρα πέριξ της Αμισού. Τα Χριστούγεννα του 1916 η ελληνική συνοικία της Αμισού, που ονομαζόταν Καντίκιο, δεν έχει σχέση με το Καντίκιο της Κωνσταντινούπολης, εξαραγκάζονται όλοι σε μαζική, σε μαζικό εκτοπισμό, και επίσης υπάρχουν και τα εκτελέσεις Ελλήνων προκριτών στην Σαμσούντα από τα στελέχη της το νεοτουρκικού κομιτάτου.
0: Μιλάμε για γενοκτονία, κύριε Γουζούνογλου.
1: Είναι, ναι, εκτοπισμός είναι τελείως εξαφάνιση ενός στοιχείου.
0: Ακριβώς.
1: Επομένως, λόγω των συνθήκων που σας είπα, της πολεμικής κατάστασης, αυτός που υποφέρει ο ελληνικός πληθυσμός είναι πρωτίστως του δυτικού πόντου, δηλαδή οι περιοχές Συνόπης, Αμισού, κυρίως αυτές τις περιοχές, αλλά και τα Κωτίωρα, όλες αυτές τις περιοχές, και μέσα η Χαλδία, η Αργυρούπολης, υφίστανται όλους αυτούς τους διωγμούς. Εκτοπισμοί γίνονται σε όλες τις περιοχές, και στην Πισιδία και στο εσωτερικό. Βέβαια, στην Καπαδοκία είναι πολύ πιο περιορισμένα τα πράγματα, διότι είναι πολύ αραιοί οι πληθυσμοί. Στο βιβλίο, στη Μαύρη Βίβλο, στο παράρτημα υπάρχουν πολύ ενδιαφέρουσες επιστολές, οι οποίες παρατίθενται ως παράρτημα. Είναι οι εκθέσεις που υποβάλλει το Οικουμενικό Πατριαρχείο πρωτίστως προς την κυβέρνηση, την Οθωμανική κυβέρνηση, αναφέροντας όλα τα γεγονότα, και επίσης όμως γίνονται εκκλήσεις και στις ξένες δυνάμεις, κυρίως στη διάρκεια που δεν έχει ξεκινήσει ο Πρώτος Παγκόσμιος Πόλεμος. Είναι η βίβλος μία, όπως λέει, καταγραφή της αλήθειας, χωρίς καμία υπερβολή, που αντικατοπτρίζει το τι συνέβη σε αυτή τη διάρκεια μέχρι το 1918. Και πρέπει να πω ότι, επειδή φέτος είναι τα 100 χρόνια και γίνεται εκτενή συζήτηση για την Μικρασιατική καταστροφή, πολλές φορές διαφεύγει της προσοχής ιστορικών ημί η αναφορά σε αυτά τα γεγονότα. Δεν μπορούμε να εξετάσουμε την περίοδο 19-22 χωρίς να λάβουμε υπόψη μας την περίοδο 13-18. Πρέπει να τονίσουμε ότι αυτή η βίβλος εκδόθηκε την άνοιξη του 1919. Υπάρχει αυτή η περίοδος 19-1920 που σε περιορισμένη κλίμακα υπάρχει παρουσία ξένων στρατευμάτων σε διάφορα σημεία της Μικράς Ασίας, όπου τα γεγονότα, παρόμοια γεγονότα, συνεχίζονται σε πολλές περιοχές, και το Οικουμενικό Πατριαρχείο έχει συντάξει και μια δεύτερη βίβλο για τέλη του 1920, δείχνοντας ότι δεν σταμάτησαν οι διωγμοί των χριστιανών μέσα σε αυτήν τις περιοχές που αναφέραμε.
0: Και μιλάμε για εκείνη την περίοδο, γιατί οι διωγμοί συνεχίστηκαν και στον 20ο αιώνα αργότερα. Κύριο Ζουνούγλου, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Και εγώ ευχαριστώ πάρα
0: το
1: πολύ.
0: Το θέμα πάρα πολύ σημαντικό και επίκαιρο όσο ποτέ. Και ευτυχώς που έχουμε ξανά δημοσιευμένη την Μαύρη Βίβλο από την Αποστολική Διακονία, όπως μας είπατε.
1: Ναι, ναι.
0: Και αυτό είναι πολύ καλό για να μπορέσει να διατηρηθεί η γνώση και η μνήμη και για τις επόμενες γενιές. Μιλάμε για χρόνια σταθμούς στην παγκόσμια ιστορία του γένους των ανθρώπων. Σας ευχαριστούμε πολύ.
1: Εγώ ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Κοντά μας, αγαπητοί ακροατές, είχαμε την ιδιαίτερη τιμή να είναι ο κύριος Νίκος Ουζούνογλου, Κωνσταντινουπολίτης, είναι πρόεδρος της Ομοσπονδίας Κωνσταντινουπολιτών, διαπρεπής καθηγητής του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου. Μας παρουσίασε τους διωγμούς όπως καταγράφονται στη Μαύρη Βίβλο, γι' αυτό ονομάστηκε και Μαύρη, του Οικουμενικού Πατριαρχείου, που γράφτηκε την άνοιξη του 1919 μετά το τέλος του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου επί Οικουμενικού Πατριάρχου Γερμανού του Πέμπτου. Ακούσατε την εκπομπή «Το Οικουμενικό Πατριαρχείο, η Μαύρη Βίβλος» με τη Σμαραγδή Καράγιοργα. Χαίρετε.

0: Θεολογία και διδαχή από την Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος. Οι πατριαρχικές αποδείξεις της αυτού Θεοτά της Παναγιώτητος του Οικουμενικού Πατριάρχου Βαρθολομαίου για τις εορτές των Χριστουγέννων και το Άγιο Πάσχα, οι κατηχητήριοι λόγοι για την Άγια και Μεγάλη Τεσσαρακοστή και τα μηνύματα για την ημέρα της Συνδίκτου, 1η Σεπτεμβρίου, η οποία είναι ημέρα προσευχής υπέρ της προστασίας και φυσικού περιβάλλοντος, εκδόθηκαν σε πολυτελή τόμο υπό τον τίτλο «Θεολογία και διδαχή». «Θεολογία και διδαχή» από την Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος.
1: Μεταξύ Αθηνών και Εσχάτων. Κυκλοφορεί ο ψηφιακός δίσκος από τις εκδόσεις του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος σε συνεργασία με τη Σχολή της Βυζαντινής και Παραδοσιακής Μουσικής της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών, διανύοντας ένα βυζαντινό μονοπάτι στην υμνολογία των Εν Αθήνες Αγίων. Την διεύθυνση του χορού έχει ο Κωνσταντίνος Αγγελίδης. Θα το βρείτε σε όλα τα ενημερωμένα βιβλιοπωλεία. Για χονδρική και λιανική πώληση στην Κρίνη, Μαυρομιχάλη 18, στο κέντρο της Αθήνας, και στο τηλέφωνο 210-9595-692.
2: Όταν σβήνει η μνήμη, όταν χάνεται ο χρόνος, όταν αδειάζει η ζωή. 21 Σεπτεμβρίου, Παγκόσμια ημέρα νόσου Alzheimer. Η ελληνική εταιρεία νόσου Alzheimer και συγγενών διαταραχών προσφέρει δωρεάν εξέταση μνήμης. Για περισσότερες πληροφορίες και ραντεβού, καλέστε στο 2310-909000. Καμιά άνοια δεν μπορεί να σβήσει την ανθρωπιά μας.
3: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί, απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210-5212-054 και 210-5212-000. Υπουργείο Υγείας.
4: Ακούστε τώρα από το κινητό σας το σταθμό της Εκκλησίας, κατεβάζοντας τις εφαρμογές στο iPhone και Android τηλέφωνό σας. Επίσης, ακούτε μέσω του YouTube όλο το 24ωρο και βέβαια πάντοτε μέσα από τη συχνότητα του streaming. Όλες τις διευθύνσεις μπορείτε να τις βρείτε στην ιστοσελίδα του ραδιοφώνου ecclesiaradio.gr.
5: Η ώρα είναι 4:00.

Χαίρετε αγαπητοί ακροατές και χρόνια πολλά. Τίτλοι ειδήσεων με τον Αντώνη Γιαννακόπουλο. Άκαρπες οι έρευνες για τους 25 μετανάστες που αγνοούνται στην Αγιά ή διασωθέντες. Κίνητρα εγκατάστασης στο Καστελόριζο με 5.000 ευρώ ετησίως. Δεν δεχόμαστε απειλές, το μήνυμα του Πρωθυπουργού στην Άγκυρα. Στόχος η πρώτη θέση, όχι σε συνεργασία με Νέα Δημοκρατία και δημέτωπος κατά Μητσοτάκη Τσίπρα, ανέφερε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ στην Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκη. Την ετοιμότητα της Γαλλίας να δρομολογήσει την έναρξη των βυθομετρικών ερευνών στην Ανατολική Μεσόγειο υπογράμμισε ο πρόεδρος της Γαλλίας Μακρόν προς τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη. Προσλήψεις 420 νέων δοκίμων λιμενοφυλάκων προανήγγειλε ο Υπουργός Ναυτιλίας. Κλειστά είναι σήμερα τα φαρμακεία στην Αττική λόγω της εορτής του Τιμίου Σταυρού. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις μακράς διάρκειας στον σταθμό Διοδίων Αφιδνών. Για 15η μέρα και η φωτιά στην Κόνιτσα, συνεχείς ρήψεις από 2 ελικόπτερα. Νέα πρόταση της Γαλλίας για απαγόρευση των μέσων κοινωνικής δικτύωσης σε παιδιά κάτω των 15 ετών. Έθριος αύριο καιρός, αλλά δεν θα λείψουν και οι νεφώσεις, αλλά και οι τοπικές βροχές στα βόρειο-ανατολικά. Στους 29 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία στην Αθήνα, στους 27 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη σύντομη ενημέρωσή σας σε τίτλους στις 6.

0: Ερμηνευτικές προσεγγίσεις στην εκκλησιαστική μουσική με τον Λυκούργο Αγγελόπουλο
1: και τον Αντώνη Αετόπουλο.
0: Στον ήχο σήμερα είναι ο Χριστόφορος Χριστοφορίδης.

Μπορείτε να αφήνετε τα μηνύματά σας στον αριθμό του τηλεφωνικού κέντρου του ραδιοφωνικού σταθμού 210 72 98 222.

0: Αγαπητές ακροάτριες και αγαπητοί ακροατές του ραδιοφώνου της Εκκλησίας στους 89,5, χαίρετε.
1: Η Εκκλησία μας σήμερα γιορτάζει τα εγγένεια του Ναού της Αναστάσεως και τα προϊόρτια βέβαια της υψώσεως του Τιμίου και Ζωοποιού Σταυρού. Η παγκόσμιος ύψωσης του Τιμίου και Ζωοποιού Σταυρού, η σπουδαία αυτή αυριανή γιορτή, μας δίνει και το θέμα στο μεγαλύτερο μέρος της σημερινής εκπομπής. Από την εορτή των εγγενείων του Ναού της Αναστάσεως, ας ακούσουμε στη ρουμανική γλώσσα το δοξαστικό του Εσπερινού.

0: Ακούσαμε το δοξαστικό του Εσπερινού της εορτής των εγγενείων του Ναού της Αναστάσεως στη ρουμανική γλώσσα και σε ηχοπλάγιο του Δευτέρου.
1: Ο Σταυρός του Κυρίου είναι η θύρα του Παραδείσου, ο των πιστών στηριγμός της Εκκλησίας στο περιτύχισμα. Όλη η υμνογραφία της γιορτής μας γεμίζει με την πιο μεγάλη πνευματική χαρά. Ο Σταυρός του Κυρίου είναι η άγκυρα και το λιμάνι της σωτηρίας και το αίτητο τρόπαιο της ευσεβίας. Και οι Ορθόδοξοι Χριστιανοί γιορτάζουν και πανηγυρίζουν τη μέρα αυτή και προσκυνούν το ξύλο του Σταυρού, γιατί πάνω σε αυτό προσηλώθηκε η ζωή των απάντων. Από την υμνογραφία της γιορτής ας ακούσουμε πρώτα το κεκραγάριο και τρία στοιχειρά προσώμια του Εσπερινού. Το δεύτερο στοιχειρό προσώμιο είναι στην αγγλική γλώσσα, γιατί η ηχογράφηση που θα ακούσετε προέρχεται από τον ψηφιακό δίσκο «Ο Μέγας Εσπερινός της Υψώσεως του Τιμίου Σταυρού», στον οποίο ψάλλει η βυζαντινή χοροδία της Θεολογικής Σχολής του Τιμίου Σταυρού της Βοστόνης υπό τη διεύθυνση του Φωτίου Κετσετζή.

0: Από τη Βυζαντινή χοροδία της Θεολογικής Σχολής του Τιμίου Σταυρού της Βοστόνης, με χωράρχη το Φώτιο και Τσετζή, ακούσαμε το Κεκραγάριο και τρία στοιχειρά προσώμια της εορτής του Τιμίου Σταυρού σε ηχοπλάγιο του Δευτέρου, στα ελληνικά και στα αγγλικά.
1: Το δοξαστικό του Εσπερινού θα ακούσουμε από τον πρωτοψάλτη Φώτιο και Τσετζή.

0: Ο πρωτοψάλτης Φώτιος Κετσετζής έψελε το δοξαστικό του εσπερινού της Παγκοσμίου Υψώσεως του Τιμίου και Ζωοποιού Σταυρού σε ήχο δεύτερο.
1: Από τα τρία στοιχειρά προσώμια των αποστήχων που θα ακούσουμε στη συνέχεια, το δεύτερο ψάλλεται στην αγγλική γλώσσα. Ο ήχος είναι πλάγιος του πρώτου.

0: από τον Ιωάννη Νάση, τον Χρήστο Σαλάμη και τον Νεκτάριο Αντωνίου και τον ψηφιακό δίσκο «Ο Μέγας Ασπερινός της Υψώσεως του Τιμίου Σταυρού», στον οποίο ψάλλει η βυζαντινή χοροδία της Θεολογικής Σχολής του Τιμίου Σταυρού της Βοστόνης με διευθυντή το Φώτιο και Τσετζή, ακούσαμε τα τρία στοιχειρά προσώμια των αποστήχων του Εσπερινού της Παγκοσμίου Υψώσεως του Τιμίου και Ζωοποιού Σταυρού σε ηχοπλάγιο του πρώτου.
1: Το δοξαστικό των αποστήχων που θα ακούσουμε στη συνέχεια ολοκληρώνει το πρώτο μέρος της σημερινής εκπομπής. Είναι σε ηχοπλάγιο του Τετάρτου και το ακούμε από τη βυζαντινή χοροδία της Θεολογικής Σχολής του Τιμίου Σταυρού Βοστόνης υπό τη διεύθυνση του Φωτίου και Τσετζή.

0: Η ώρα είναι 4:30.
1: Ραδιοφωνικό σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος. 89,5. Η άλλη φωνή στα FM.
2: Ακούτε την εκπομπή «Ερμηνευτικές προσεγγίσεις στην εκκλησιαστική μουσική» με τον Λυκούργο Αγγελόπουλο
3: και τον Αντώνη Αετόπουλο.
2: Το απολυτίκιο της Παγκοσμίου Υψώσεως του Τιμίου και Ζωοποιού Σταυρού θα ακούσουμε τώρα ελληνικά και αγγλικά από τη Βυζαντινή Χοροδία της Θεολογικής Σχολής του Τιμίου Σταυρού Βοστόνης υπό τη διεύθυνση του Φωτίου Κετσετζή.

0: Ήταν το απολυτίκιο της εορτής σε ήχο πρώτο. Έψαλε η βυζαντινή χοροδία της Θεολογικής Σχολής του Τιμίου Σταυρού της Βοστόνης με διευθυντή το Φώτιο Κετσετζή.
1: Τους ιρμούς του κανόνος σε αργό ιρμολογικό μέλος θα ακούσουμε τώρα από τον αείδημο πρωτοψάλτη Λεωνίδα Σφίκα. Ο ήχος είναι πλάγιος του Τετάρτου.

0: Από τον αείδημο πρωτοψάλτη Λεωνίδα Σφίκα, ακούσαμε τους σειρμούς του κανόνων στις εορτής της υψώσεως του Τιμίου και Ζωοποιού Σταυρού σε αργό ερμολογικό μέλος και στον καλοπισμό του δασκάλου του Γεωργίου Βινάκη, που ήταν μαθητής του πρωτοψάλτη της Μεγάλης του Χριστού Εκκλησίας, Γεωργίου Ρεδεστινού.
1: Θα κλείσουμε τη σημερινή εκπομπή με ένα χερουβικό του ήχου της εβδομάδας, που είναι ο Βαρύς. Είναι το χερουβικό της εβδομάδας του Πέτρου Λαμπαδαρίου και θα το ακούσουμε από τον πρωτοψάλτη Παναγιώτη Τζανάκο, από τον Λικούργο Αγγελόπουλο,
0: τον Αντώνη Αιτόπουλο
1: και τον Χριστόφορο Χριστοφορίδη, που είχε την τεχνική επιμέλεια στη σημερινή εκπομπή. Αγαπητοί ακροατές και αγαπητές ακροάτριες του ραδιοφώνου της Εκκλησίας στους 89,5, χαίρετε.

0: Νέο μεταπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών από το Τμήμα Κοινωνικής Θεολογίας και Θρησκειολογίας του Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. Απόκτησε μάστερ στις θρησκευτικές σπουδές και τη διαπολιτισμική έρευνα. Διάλεξε μία από τις τέσσερις ειδικεύσεις: Ιστορία, Θεολογία και Θεσμοί Θρησκειών, Θρησκευτικός Πολιτισμός και Διαπολιτισμική Αγωγή, Εφαρμοσμένη Θεολογία και Κοινωνικές Επιστήμες και τέλος Ηγεσία, Οικονομία και Δίκαιο της Εκκλησίας. Εγγραφές μέχρι 15 Οκτωβρίου. Γκούγκλαρε «Θρησκευτικές σπουδές και διαπολιτισμική έρευνα» και μπες στην ιστοσελίδα του ΕΚΠΑ για όλες τις πληροφορίες.
1: Η ζωή μετά θάνατον, του διδάκτορος φιλοσοφίας και θεολογίας Jean-Claude Larcher. Μια μοναδική και πρωτότυπη μελέτη για την περιθανάτου ορθόδοξη παράδοση, εκπονηθήσα από τον διεθνούς φήμης πατρολόγο που δίδει ορθόδοξες απαντήσεις σε όλα τα περιθανάτου ερωτήματα του αναγνώστη. Η ζωή μετά θάνατον, από την Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος.
2: Χριστιανισμός, Εκκλησία ή θρησκεία. Μια έκδοση του ραδιοφώνου της Εκκλησίας. Ο καθηγητής Γεώργιος Πατρώνος μιλάει για το νόημα της ζωής, του ανθρώπου, για τη διαφορά της Εκκλησίας από τη θρησκεία. Ένα βιβλίο για όσους πεινούν και διψούν την αλήθεια και δεν αρκούνται σε όσα ξέρουν. Χριστιανισμός, Εκκλησία ή θρησκεία, του καθηγητή Γεωργίου Πατρώνου. Θα το βρείτε σε όλα τα βιβλιοπωλεία. Για χονδρική και λιανική πώληση στην Κρίνη Μαυρομιχάλη 18, στο κέντρο της Αθήνας, στο τηλέφωνο 210-95-95-692.
3: Η ώρα είναι 5.

Ιουστινιανός, αυτοκράτορας, νομοθέτης, θεολόγος. Η πολιτική ως θεολογικό έργο. Μία εκπομπή που εντάσσεται στο αφιέρωμα του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος με τίτλο «Θρησκεία και πολιτική δεύτερο μέρος» με τη Σμαραγδή Καράγιωργα. Τον ήχο επιμελείται ο Αντώνης Παντελιός. Το τηλέφωνο του σταθμού μας είναι 210-72-98-222. Απαντά και καταγράφει τα τηλεφωνήματά σας η Βίκη Τριβιζά.

0: Χαίρετε αγαπητοί ακροατές. Είμαστε στην περίοδο του Βυζαντίου, 4ο-15ο αιώνα. Σήμερα θα πάμε στον 5ο αιώνα, τέλη του 5ου, αρχές του 6ου, μέσα του 6ου, για να συναντήσουμε την προσωπικότητα του Ιουστινιανού. Ιουστινιανός ο πρώτος. Ο αυτοκράτορας που άφησε το στίγμα του και το όνομά του στην Ρωμανία, την Ανατολική Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία, που νομοθέτησε, που θεολόγησε, θα τα δούμε όλα αυτά. Κοντά μας είναι ο κύριος Μάριος Κωνσταντίνος Ιωάννου, εντεταλμένος καθηγητής Βυζαντινής Ιστορίας, του Τμήματος Ιστορίας και Αρχαιολογίας, του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. Κύριε καθηγητά, κύριε Ιωάννου, χαίρετε, καλώς ορίσατε.
1: Καλώς σας βρίσκω, κύριε Καράγιωργα. Καλησπέρα και στους ακροάτρες και στους ακροατές. Και χρόνια πολλά.
0: Χρόνια πολλά, να είστε καλά. Ιουστινιανός, από τους πιο δημοφιλείς αυτοκράτορες της μακραίωνης χιλιόχρονης αυτοκρατορίας, έτσι.
1: Ναι, είναι ο αυτοκράτορας ο οποίος σηματοδοτεί την πρώιμη Βυζαντινή περίοδο. Έχει χαρακτηριστεί μάλιστα και ως ο τελευταίος, σε εισαγωγικά τελευταίος, Ρωμαίος αυτοκράτορας. Το έργο του βέβαια έχει αξιολογηθεί και πολλαπλώς. Μας τεκμηριώνεται και από την αρχαιολογία και από, από πολλών ειδών κειμενικές πηγές. Έχει συνδεθεί με την Αγία Σοφία, με την επανάκτηση του δυτικού τμήματος της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας.
0: Με τις νεαρές, με την νομοθεσία.
1: Με τις νεαρές και την νομοθεσία και την θρησκευτική του πολιτική.
0: Και έχει γράψει και ύμνους.
1: Έχει γράψει και ύμνους ο ίδιος, αν και ο ίδιος ήταν λατινόφων.
0: Και η νομοθεσία του στα λατινικά, έτσι. Και είναι η περίοδος που μπαίνουν και τα ελληνικά, νομίζω, στην αυτοκρατορία ταυτόχρονα.
1: Μητρική του γλώσσα είναι τα λατινικά, ωστόσο γνωρίζουμε ότι γνώριζε σε πολύ καλό επίπεδο τα ελληνικά, παρότι τον κοροϊδεύει ένας ιστοριογράφος εποχής ο Μαλάλας, ένας χρονογράφος, ωστόσο φαίνεται ότι ήταν πολύ καλά τα ελληνικά του για να μπορεί να συνδιαλέγεται θεολογικά, να αντιλαμβάνεται δύσκολης ποιότητας θεολογικές έννοιες και να τις εκφράζει και να τις αποτυπώνει σε ύμνους.
0: Η καταγωγή του, από ό,τι θυμάμαι, είναι από τα Βαλκάνια, έτσι δεν είναι? Από το Ταυρίσιο που είναι στα σημερινά Σκόπια, αν θυμάμαι καλά.
1: Ναι, ναι.
0: Και, ναι, πέστε μας λίγο περισσότερα.
1: Ήταν από αγροτική οικογένεια. Mm-hmm. Ο θείος του, ο Ιουστίνος, ανήλθε στο στράτευμα και μετά τον θάνατο του προηγούμενου αυτοκράτορα, του Αναστασίου του Πρώτου, ο Ιουστίνος ήταν στη φρουρά του προηγούμενου αυτοκράτορα, στην φρουρά των εξκουβιτόρων, και είχε πλησίον του τον ανιψιό του, τον Ιουστινιανό. Το πραγματικό όνομα του Ιουστινιανού ήταν Πέτρος Σαββάτιος, αλλά επειδή υιοθετήθηκε από τον θείο του, απέκτησε το όνομα Ιουστινιανός, δηλαδή το όνομα του θείου και την κατάληξη τη λατινική Άνους, που είναι καταγωγική. Ο θείος του ήταν αυτοκράτορας μέχρι το 527. Είχε ήδη αναγορεύσει Αύγουστο τον ανιψιό του. Υπάρχει διχογνωμία κατά πόσο επηρέαζε στην Ιανώση αποφάσεις του Ιουστίνου όσο ήταν αναγορευμένος Αύγουστος, αλλά όχι επίσημα αυτοκράτορας. Πάντως από το 527 πλέον έχουμε τον ίδιο να αναλαμβάνει τη μονοκρατορία και θα βασιλεύσει αρκετά χρόνια, θα πεθάνει το 567, αλλά το έργο του είναι τέτοιο, με αποτέλεσμα όλος ο έκτος αιώνας να θεωρείται αιώνας του Ιουστινιανού.
0: Έτσι. Λοιπόν, για να πάρουμε τα πράγματα από την αρχή. Ο τίτλος λέει «Αυτοκράτορας, νομοθέτης, θεολόγος». Θέλετε να μιλήσουμε για το νομοθετικό του έργο?
1: Ναι. Και είναι πολύ σπουδαίνει οι ρίζες του σύγχρονου ευρωπαϊκού δικαίου, εντοπίζονται στην Ιουστινιάνια κωδικοποίηση. Για να καταλάβουμε τι ισχύει, πρέπει να φύγουμε από την σημερινή αντίληψη περί κράτους δικαίου. Η αρχαία Ρώμη είχε νομική παράδοση, αλλά όταν ένας δικαστής καλούταν να δικάσει, δεν είχε συγκεκριμένο κείμενο από το οποίο αναγκαστικά θα βασιζόταν. Οι αυτοκράτορες εξέδιδαν είτε νόμους που αφορούσαν όλη την αυτοκρατορία, είτε απαντούσαν σε αιτήσεις, σε ερωτήματα που έθεταν οι δικαστές, και οι απαντήσεις των αυτοκρατόρων, τα ρεσκρίπτα, έμεναν ως νόμοι για να από εδώ και πέρα ακολουθούνται. Οπότε σε κάθε πόλη συγκεντρωνόταν ένα πλήθος νόμων που ενίοτε ο ένας επικάλυπτε τον άλλον, και ερμηνείες για αυτούς τους νόμους από νομομαθείς του δευτέρου και του τρίτου αιώνα. Αλλά όταν λέμε ότι ένας αυτοκράτορας εκδίδει νόμους, αυτοί οι νόμοι δεν σήμαινε ότι ήταν απόλυτη νομοθεσία του κράτους. Ο ίδιος αυτοκράτορας μπορούσε να εκδώσει ένα νόμο διαφορετικό ή που να εξαιρεί μια πόλη. Η πρώτη προσπάθεια κωδικοποίησης έγινε το 437 επί Θεοδοσίου του Δευτέρου. Το ότι έχουμε κωδικοποίηση είναι διαβαίνουμε, θα λέγαμε, έναν πολιτισμικό ρουβίκονα, ένα πολιτιακό ρουβίκονα, διότι πλέον το κράτος υιοθετεί συγκεκριμένους νόμους, μπορεί να βασίζεται, και μπαίνουν αυτοί σε βιβλία. Μέχρι τότε οι νόμοι ήταν σε παπύρους οι οποίοι χάνονταν, όπως είπαμε, επικαλύπτονταν από άλλους. Τώρα πλέον η κωδικοποίηση, κόντεξ, έχουμε την τεχνολογία του κώδικος, δημιουργούνται βιβλία τα οποία είναι πολύ εύκολο να χρησιμοποιηθούν, ακριβώς για την αξιοποίηση του δικαίου. Γιατί ένας δικαστής πλέον μπορεί να ανοίξει το βιβλίο και να ανατρέξει στον νόμο τον οποίο ψάχνεις. Και αυτό σήμερα που θεωρείται αυτονόητο, και οι νομικοί που μας παρακολουθούν το γνωρίζουν, την νομική εξετάζονται στις εξετάσεις του Πανεπιστημίου, έχουν τον κώδικα όπου βρίσκονται οι νόμοι, ο αστικός κώδικας. Αυτό δεν ήταν αυτονόητο. Πρωτότε στην ανθρωπότητα με τον Θεοδόσιο τον Δεύτερο, όπου συγκεντρώνονται οι νόμοι από τον Κωνσταντίνο τον Πρώτο και Μεγάλο μέχρι και την εποχή του Θεοδοσίου του Δευτέρου, χωρίς να σημαίνει όμως ότι είχαν συγκεντρωθεί όλοι οι νόμοι και ότι είχε επέλθει μια απόλυτη τάξη. Προφανώς όταν έχουμε τόσες πόλεις στην αυτοκρατορία και μια αυτοκρατορία με παράδοση αιώνων στην νομική φιλολογία, το να εντοπιστούν οι νόμοι στις αποθήκες των δικαστηρίων, να φανεί τι πραγματικά είχε διατάξει ένας αυτοκράτορας και όχι τι είχε αντιγράψει ένας γραφέας. Σκεφτείτε ότι ένα έγγραφο μπορεί να είχε φαγωθεί από ένα ποντίκι. Οπότε πρέπει αυτή η διαδικασία να αντιμετωπιστεί νομικά και φιλολογικά, να το κείμενο να αποκατασταθεί για να έχουμε την νομοθεσία. Η συλλογή λοιπόν αυτή έγινε σε 16 βιβλία από τον Θεοδόσιο τον Δεύτερο, αλλά ο Ιστινιανός είναι αυτός ο οποίος πλέον εμπνέεται να κάνει μεγάλη κωδικοποίηση, όπου ξεκινάει να τοποθετεί νόμους εκδεδομένους ήδη από τον Δεύτερο μεταχριστιανικό αιώνα και όχι από τον Τέταρτο, όπως ο Θεοδόσιος ξεκινούσε με νόμους του Κωνσταντίνου.
0: Ήταν συγκεντρωμένοι στην Κωνσταντινούπολη αυτοί οι νόμοι, κύριε καθηγητά?
1: Η Επιτροπή ακριβώς έπρεπε να ψάξει σε όλες τις πόλεις της αυτοκρατορίας.
0: Άρα και στη Ρώμη, που ήταν η παλιά πρωτεύουσα, κυρίως έτσι.
1: Η Ρώμη εκείνη την ακριβώς. Η Επιτροπή βρισκόταν στην Κωνσταντινούπολη και έπρεπε στις ελεύθερες πόλεις της αυτοκρατορίας να αναζητηθούν όσοι νόμοι είχαν συγκεντρωθεί κατά τους αιώνες. Mm. Αυτοί να μελετηθούν και πλέον και δημιουργήθηκε μια συλλογή 12 βιβλίων, ο Ιστινιάνιος Κώδικας, πιο οργανωμένη σε σχέση, αυτή η κωδικοποίηση, σε σχέση με τον με τον κώδικα του Θεοδοσίου, με τη διαφορά ότι επέτρεψε να παρέμβουν τα μέλη της Επιτροπής στο κείμενο των παλαιότερων νόμων, Επομένως, μπορεί να έχουμε σήμερα στον Ιουστινιάνιο κώδικα ένα νόμο που να αναφέρεται ότι εκδόθηκε επί Κωνσταντίνου I, αλλά επενέβησαν τα μέλη της Επιτροπής επί Ιουστινιανού, το κείμενο άλλαξε ώστε να ανταποκρίνεται στις ανάγκες
0: της εποχής.
1: Του 6ου αιώνα.
0: Ακριβώς.
1: Ναι. Οπότε, ενώ ο Θεοδοσιάνιος κώδικας τον 5ο αιώνα, το 437, ήταν μια προσπάθεια να συγκεντρωθεί η μέχρι τότε νομοθεσία και να οργανωθεί το παρελθόν, οι νόμοι του παρελθόντος, ο Ιουστινιάνιος κώδικας είχε συγκεκριμένα πια μια οργάνωση μεγαλείου και να φεθεί το αποτύπωμα του αυτοκράτορα στο μέλλον. Ο ίδιος και η Επιτροπή ως μαθητευόμενοι μάγοι μπορούσαν να επέμβουν στα κείμενα προηγούμενων αυτοκρατόρων, ώστε να είναι προσαρμοσμένα στις ανάγκες.
0: Τα μάλιστα, μέλη οργάνωσε δηλαδή μια επιτροπή, έτσι, την οποία
1: ακριβώς,
0: την διόρισε ο ίδιος, υποθέτω, νομομαθών.
1: Με αρχηγό τον νομομαθή Τριβωνιανό. Ο Ιουστινιάνιος κώδικας ήταν το ένα μέλος της, το ένα τμήμα της νομοθεσίας αυτής. Υπάρχει και ένα άλλο εκτενέστατο έργο, ο Πανδέκτης, στα λατινικά digeste, και εκεί πέρα συγκεντρώθηκαν όλες οι νομολογίες και οι ερμηνείες που είχαν δώσει οι νομομαθείς από τον 2ο αιώνα, σχόλια που είχαν κάνει άνθρωποι νομικών σχολών επί νόμων, οι οποίοι δεν συνειδητοποιούσαν ότι αυτό που γράφουν εκείνη τη στιγμή εν τέλει θα αξιοποιηθεί από το ίδιο τους το κράτος 3 αιώνες μετά. Και ενώ οι ίδιοι είχαν δώσει μια ερμηνεία στον νόμο, αυτή η ερμηνεία πλέον συγκεντρώνεται και γίνονται, αποκτούν ισχύ νόμου. Και μόνο και η λέξη πανδέκτης δείχνει αυτό το οικουμενικό όραμα του Ιουστινιανού, να δεχθεί το παν όλες τις ερμηνείες, αλλά και πάλι επενέβησαν στο γράμμα, στη γραφή των ερμηνεών αυτών του 3ου αιώνα, και προσάρμοσαν τις ερμηνείες ώστε να ανταποκρίνονται σε αυτές του 6ου αιώνα απαιτήσεις. Και μάλιστα δόθηκε οδηγία από τον Ιουστινιανό να με τον κείμενο πλέον του πανδέκτη να μην επιδέχεται μετάφραση ή σχολιασμό. Δηλαδή ολοκληρώνει τη συγκέντρωση και θεωρεί ότι αυτό είναι κάτι το τέλειο και πρέπει να μείνει έτσι, γιατί κάθε σχολιασμός του νόμου δημιουργεί μια νέα ερμηνεία. Όποια ερμηνεία ήταν να δοθεί, η Επιτροπή, επομένως απαγορεύεται η εκ νέου ενασχόληση, η ερμηνευτική, με αυτά τα κείμενα. Και έχουμε και μια άλλη συλλογή, τις εισηγήσεις, οι οποίες είναι μια σύνοψη νομική, η οποία λειτουργήσε ως εγχειρίδιο για τους φοιτητές που σπούδαζαν νομική. Μέχρι τότε νομική κάποιος μπορούσε να σπουδάσει στην Κωνσταντινούπολη, στην Βηρητό, η οποία είχε μεγάλη νομική παράδοση, ή κατά τόπους από καθηγητές οι οποίοι αυτοποκαλούνταν καθηγητές νομικής. Ο Ιουστινιανός απαγορεύει οποιαδήποτε διδασκαλία εκτός Κωνσταντινούπολης και Βηρητού και κατόπιν της Ρώμης, ότι και η Ρώμη και την ενσωμάτωσε στο Βυζαντινό κράτος. Και αυτό το εγχειρίδιο νομικής, που στην ουσία ήταν βοηθητικό για τους φοιτητές, του δίνει και αυτού το εγχειριδίου αξία νόμου. Οπότε έχουμε τον Ιουστινιάνιο κώδικα με 12 βιβλία, δέκτη και τις εισηγήσεις. Όλα αυτά δηλαδή έχουν μορφή βιβλίου και το βιβλίο από μόνο του ως τεχνολογία είναι εύκολο στο να εντοπιστεί το σημείο, αλλά παράλληλα λειτουργεί ως τεχνολογία αποκλεισμού του διαφορετικού. Δηλαδή ένα βιβλίο είναι πεπερασμένο, έχει συγκεκριμένες σελίδες. Άρα ό,τι κρίθηκε εκτός, έμεινε εκτός του βιβλίου και δεν σώζεται και σήμερα. Ό,τι εγκρίθηκε από την Επιτροπή και σήμερα, βέβαια δεν μπορούμε να ξέρουμε πραγματικά πως ένας νόμος πρωτοεκδόθηκε, διότι εμείς έχουμε τη μορφή, την ενσωματωμένη πλέον στον Ιουστινιάνιο κώδικα. Αξίζει εδώ παρεκβατικά να σχολιάσουμε ότι ενώ ο Θεοδόσιος ο Δεύτερος ως επίμετρος στα 16 κεφάλαια, στα 16 βιβλία του Θεοδοσιάνου κώδικα, είχε το περί θρησκείας, νόμι περί θρησκευτικής πολιτικής, ο Ιστινιανός στα 12 κεφάλαια τοποθετεί το περί θρησκείας κεφάλαιο ως πρώτο. Ενώ ο Θεοδοσιάνιος κώδικας έκλεινε με τη θρησκεία, εδώ ανοίγει ο Ιστινιάνιος με τη θρησκεία. Και βλέπουμε αυτή την σταδιακή μετάβαση της κοινωνίας από μια ανθρωποκεντρική θεώρηση σε μια πιο θεοκεντρική, αλλά όχι θεοκρατική, διότι δεν πάβει ο νόμος να είναι ζήτημα κοσμικό και όχι να με πηγεί την Βίβλο ή τον Πατριάρχη.
0: Και στο Σύνταγμά μας ξεκινάει έτσι θεοκεντρικά σήμερα.
1: Ακριβώς όπως πολύ σωστά παρατηρείτε, αυτή η κληρονομιά έχει περάσει στο Σύνταγμα της Ελλάδος ήδη από τις επί της επανάστασης εθνοσυνελεύσεις.
0: Άρα μας διασώζει παλιές νομοθεσίες από την αρχαιότητα. Κάποιες έχουν χαθεί βέβαια, έτσι όπως μας είπατε.
1: Ναι, διασώζει εδώ από τον Αδριανό και μετά. Δηλαδή αυτό είναι το ιδιαίτερο. Αποφασίζει ο ίδιος ο Ιστινιανός και η Επιτροπή από πότε και μετά μπορεί να γράφεται η νομική ιστορία του κράτους. Αναγνωρίζεται από τον Αδριανό και μετά οι νόμοι αυτοί έχουν ισχύ.
0: Νεαρές λέγονται όλο το νομοθετικό του έργο ή κάποιο από αυτά?
1: Ο ίδιος ο Ιστινιανός, παρότι βλέπουμε ότι μέσα σε περίπου 5 χρόνια, μέχρι το 535 είχε ολοκληρώσει αυτή την κωδικοποίηση, και ο ίδιος τα προήμια βιβλίων εκφράζει την πίστη του στο μεγαλειώδες αυτό έργο, συνειδητοποίησε ότι αυτοί οι νόμοι δυστυχώς για εκείνον δεν αρκούν. Κατά καιρούς υπήρχαν από διάφορα δικαστήρια προβλήματα τα οποία δεν μπορούν να επιληθούν με το υπάρχον τιτανιαίο, κολοσσιαίο νομοθετικό έργο το οποίο είχε δημιουργήσει. Οπότε προβαίνει σε έκδοση νέων νόμων, νέων διατάξεων. Αυτές είναι οι λεγόμενες νεαρές, δηλαδή στα λατινικά novelle, καινούργιες διατάξεις, καινούργιοι νόμοι. Και με τον Ιστινιάνιο κώδικα, τον Πανδέκτη και τις Ηγήσεις, οι νεαρές δεν έγιναν ποτέ βιβλίο, δεν κωδικοποιήθηκαν, αλλά ήταν απλώς εν είδη επιστολής που εστέλλοντο στους δικαστές για να μπορούν, συνήθως τους δικαστές ή στους αρμόδιους των επαρχιών, για να μπορούν να κρίνουν διάφορες υποθέσεις κατόπιν δικών τους αιτημάτων. Και μεγαλύτερο τμήμα των νεαρών είναι γραμμένες στα ελληνικά, και αυτό δείχνει ότι πλέον ανταποκρίθηκε ο Ιουστινιανός στον εξελινισμό της διοίκησης. Δηλαδή καταλάβαινε ότι οι ελίτ δεν μπορούσαν πλέον να κρίνουν να διαβάσουν λατινικό κείμενο και να δικάσουν βάσει των λατινικών. Άρα δεν ήταν ένα πρόγραμμα εξελληνισμού, αλλά απάντησης στο ζήτημα της κατανόησης του νόμου, όχι από τον απλό άνθρωπο, αλλά από τις ελίτ οι οποίες αναλάμβαναν να δικάσουν. Γι' αυτό και το μεγαλύτερο τμήμα των νεαρών σώζονται στα ελληνικά. Δεν ανήκουν οι νεαρές στην κωδικοποίηση, δηλαδή δεν έγιναν βιβλίο.
0: Και σας ρώτησα γιατί στους μη νομομαθείς και ιστορικούς και αυτά που μαθαίναμε στο σχολείο, εκείνο που μας έχει μείνει από το νομοθετικό του έργο είναι οι νεαρές του Ιωστινιανού, έτσι?
1: Ναι, γιατί στα σχολικά εγχειρίδια έχουν μείνει νεαρές, γιατί εξυπηρετούν το αφήγημα του εξελληνισμού. Γιατί αυτές αποτυπώνουν ένα πρώτο πέρασμα του Ρωμαϊκού κράτους στην υιοθέτηση της ελληνικής. Ποτέ δεν έγινε μια επίσημη πράξη ώστε η ελληνική να γίνει επίσημη γλώσσα του κράτους. Αυτό ήρθε σταδιακά. Ήδη πριν από τον Ιουστινιανό είχε δοθεί άδεια να γράφονται διαθήκες, που είναι μια νομική πράξη στα ελληνικά, αλλά ο Ιουστινιανός πλέον νομοθετεί, κληρώνει το έργο της κωδικοποίησης, και αφού συνειδητοποιεί ότι αυτό από μόνο του δεν αρκεί για να επιλύσει δικαστικά προβλήματα, νομοθετεί στα ελληνικά. Οπότε είναι πολιτισμικός ο λόγος που είναι γνωστές ιδιαίτερα οι νεαρές στο ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα.
0: Και έτσι κάνει εναρμονίζει, να το πούμε έτσι, αν είναι σωστός όρος που χρησιμοποιεί ο κύριε καθηγητά, τους θεσμούς της πολιτείας αλλά και της εκκλησίας, έτσι, στα νομοθετήματά του.
1: Ναι, μεγάλο μέρος της νομοθεσίας, είπαμε όλο το πρώτο κεφάλαιο, το πρώτο βιβλίο από τα 12 είναι αφιερωμένο στη θρησκεία και μάλιστα αναγνωρίζει ότι οι τέσσερις που είχαν γίνει μέχρι τότε οικουμενικές σύνοδοι είχαν νομοθετική ισχύ και όχι απλώς εκκλησιαστική. Δηλαδή το ίδιο το κράτος θεωρεί ότι μπορεί να επεμβαίνει για να τηρεί όσα είχαν διαμειφθεί στις προγενέστερες τέσσερις οικουμενικές συνόδους. Παράλληλα γίνεται προσπάθεια μέσω της νομοθεσίας να καθοριστούν οι αρμοδιότητες των επισκόπων, διότι οι επίσκοποι συχνά λειτουργούσαν ως άτυποι μεσολαβητές μεταξύ των πόλεων και του αυτοκράτορα, διότι ακριβώς οι λοιποί αξιωματούχοι είχαν που μπορούσαν εύκολα να τις χάσουν, ενώ ο επίσκοπος ήταν πιο σταθερός λόγω του αξιώματός του, και λόγω της επιρροής που μπορούσε να ασκήσει μέσω της κατήχησης ο επίσκοπος, έπρεπε να ελέγχεται από την νομοθεσία, και παράλληλα η νομοθεσία να εμποδίζει ανθρώπους να γίνονται επίσκοποι μόνο και μόνο για να έχουν τις φοροαπαλλαγές που επεφύλασε το συγκεκριμένο αξίωμα. Σε επίπεδο θρησκείας, επίσης, αν διαβάσουμε τα προήμια των κωδικοποιημένων έργων, είτε μιλάμε για τον Ιουστινιάνιο κώδικα, είτε εισηγήσεις, είτε πανδέκτης, ότι ο ίδιος ο Ιουστινιανός έχει μία αντίληψη αυτοκρατορικής ιδεολογίας έντονα θεοπρόβλητης. Θεωρεί ότι ο ίδιος είναι εντεταλμένος από τον Θεό να διοικήσει το κράτος. Το Βυζάντιο δεν υπήρξε ποτέ ένα κράτος όπου ο αυτοκράτορας ήταν σαν το χαλίφι τον Ισλαμικό, εκπρόσωπος δηλαδή της θρησκείας και του κράτους, αλλά ο ίδιος ο Ιουστινιανός έχει πολύ ψηλή αυτοαντίληψη και χαρακτηρίζει το του lex animata, έμψυχο νόμο, ως πηγή του δικαίου. Δεν σημαίνει ότι έκανε ό,τι ήθελε. Υπήρχαν επιτροπές, όπως είπαμε, αλλά σε επίπεδο ιδεολογίας προέβαλε ακριβώς το θεοδόρητο της αυτοκρατορικής εξουσίας, ενώ γενικότερα οι ίδιοι οι αυτοκράτορες του Βυζαντίου προτιμούσαν όρους για τους ίδιους όπως ένομος επιστασία, δηλαδή ότι πιο απρόσωπες έννοιες είναι επιστάτες του δικαίου. Ο ίδιος πλέον θεωρεί τον εαυτό του δοχείο επιλεγμένο από τον Θεό προκειμένου να διοικήσει με δικαιοσύνη κατά τα πρότυπα της θείας δικαιοσύνης.
0: Μάλιστα. Μιλάμε για μια αυτοκρατορία, έτσι, όχι για ένα κράτος, και έχει να διοικήσει πολλούς διαφορετικούς λαούς με διαφορετικές ήθεια, έθιμα και θρησκείες,
1: ναι,
0: σε ένα σημείο.
1: Εξάλλου είναι αυτός ο οποίος θα καταφέρει με την εξαρτή του εναντίον των Βανδάλων στη Βόρεια Αφρική και εναντίον των Αστρογόθων στην Ιταλία και με επέμβαση στους Βυσιγόθους της Ισπανίας να επαναφέρει στον έλεγχο της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας εκτάσεις οι οποίες είχαν περίπου χαθεί πριν περίπου 70 χρόνια.
0: Στις απομακρυνσμένες περιοχές της Δυτικής Αυτοκρατορίας.
1: Οι οποίες ο ίδιος παρουσίασε τη διαδικασία αυτή ως επαναφορά των χαμένων περιοχών. Και μάλιστα αυτό είναι γνωστό ως Renovatio Imperii, ως αναγέννηση της αυτοκρατορίας. Βέβαια, οι περιοχές αυτές, Βόρειος Αφρική, Ιταλία, Νότιος Ισπανία, προτού καταληφθούν από βαρβαρικά φύλλα, δεν ελέγχονταν από την Κωνσταντινούπολη, αλλά από την ρωμαϊκή αυλή της Ραβένας. Επομένως δεν μπορούμε να πούμε ότι όντως μία επαναφορά, γιατί γιατί προτού κατακτηθούν δεν ανήκαν στη δικαιοδοσία της Κωνσταντινούπολης, αλλά στην δυτική αυλή, στη δυτική ρωμαϊκή αυλή. Ο Ιστινιανός όμως, όντας και με υψηλή αίσθηση μεγαλείου και ταχύποπτος, δεν διανοήθηκε να μοιραστεί ποτέ την αυτοκρατορία με συναυτοκράτορα. Οπότε αυτές οι περιοχές που κατακτήθηκαν βρέθηκαν υπό τον έλεγχο της μίας και μόνης αυλής που επέλεξε να υπάρχει, αυτή της Κωνσταντινούπολης, και όχι να δημιουργήσει μια δυτική αυλή όπως ήταν η Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία πριν το 476, όπου υπήρχαν δύο αυτοκράτορες, ένα στην Ανατολή και ένα στη Δύση. Ενός εκπροσωπεί την αντίληψη μίας αυτοκρατορίας που την δική ένας αυτοκράτορας στο όνομα ενός θεού, γιατί ακόμα υπάρχουν πολυθεϊστές. Άρα η έμφαση στον μονοθεϊσμό είναι κάτι το οποίο εντάσσεται στην ιδεολογία του αυτοκράτορα. Όπως ένας είναι ο Θεός, έτσι ένας είναι και ο αυτοκράτορας.
0: Ακροατής που μας ακούει, κύριε καθηγητά, και ήθελα να το πω και εγώ, αλλά εντάξει, ότι ένας από τους που έπαιξε ρόλο στο νομοθετικό έργο ήταν ο Τριβωνιανός, έτσι, Έλληνας.
1: Ναι, πολύ σωστά, Έλληνας.
0: Ο οποίος, ο ακροατής μας λέει ότι δεν ήταν χριστιανός, ήταν εθνικός,
1: ναι, ήταν...
0: από τη Σίδη, της Παμφιλίας, και ίσως λέει και γι' αυτό του προσάπτουν πολλά επίμεμπτα από τους οπαδούς της νέας θρησκείας.
1: Πολύ σωστά, και είναι ιδιαίτερο, γιατί αν και βλέπουμε τον Ιουστινιανό να έχει νόμους κατά των αιρετικών, κατά των εθνικών, διατηρεί ως υπεύθυνο της ίδιας της Επιτροπής των Νόμων έναν αρχαιόθρησκο. Παρατηρούμε ότι επιβιώνουν επομένως οι αρχαιόθρησκοι τον 6ο αιώνα και έχουν πρόσβαση στην αυλή. Δηλαδή, συχνά εμείς έχουμε σε επαφή με τα κείμενα τα οποία παρουσιάζουν μια εκχριστιανισμένη αυτοκρατορία, αλλά αυτό είναι το τι δείχνουν τα κείμενα. Τέτοιες μικρές λεπτομέρειες επιτρέπουν να φωτιστούν τυχές που δεν φαίνονται από αλλού.
0: Ωραία. Δεν ξέρω αν έχετε να πείτε κάτι άλλο για το νομοθετικό έργο. Να βάλουμε σήμα και την ώρα και στη συνέχεια συνεχίζουμε, κύριε καθηγητά, και μας λέτε.
2: Η ώρα είναι 5:30.
3: Ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος, 89,5. Η άλλη φωνή στα FM.

0: Για τον Ιουστινιανό μιλάμε, αγαπητοί ακροατές, για το νομοθετικό του έργο. Θα πάμε τώρα και στο θεολογικό. Κοντά μας είναι ο καθηγητής, ο κύριος Ιωάννου. Πριν προχωρήσουμε στο θεολογικό, κύριε Ιωάννου, δεν ξέρω και αν έχετε να πείτε κι εσείς κάτι για το νομοθετικό. Ακροατής που μας ακούει, για τις νεαρές, μας είπε, μας δίνει ότι εκδόθηκαν μετά το 529 και πολύ αργότερα από τα προηγούμενα έργα. Τα τέσσερα έργα του Ιουστινιανού που αποτέλεσαν ως τα νεότερα χρόνια τη βάση της σπουδής του ρωμαϊκού δικαίου από το 16ο αιώνα και μετά, μένουν γνωστά με το λατινικό όρο Corpus Uri Civilis, κώδικας δηλαδή αστικού δικαίου, για να διαστέλλονται προς το εκκλησιαστικό δίκαιο Corpus Uris Canonici, δηλαδή κώδικας κανονικού δικαίου. Κύριε καθηγητά.
1: Σωστά. Και ακριβώς εδώ είναι αυτό, όπως υπόθηκε, από τον 16ο αιώνα, δηλαδή το Βυζάντιο διατήρησε την Ιουστινιάνια παράδοση, η οποία βέβαια οι νόμοι του Ιουστινιανού μεταφράστηκαν εν τέλει στα ελληνικά τον 10ο αιώνα. Υπήρξε νέα νομοθεσία, αλλά το πνεύμα το οποίο διαμορφώθηκε με αυτή την συλλογή των νόμων καθιερώθηκε στην δυτική και στην ελληνική παράδοση, και αρκεί να σκεφτούμε ότι μέχρι στον μεταπολεμικό κόσμο της Ελλάδος, μέχρι το 1947, το αστικό δίκαιο της Ελλάδος ήταν βασισμένο στην συλλογή του Αρμενόπουλου, ενός Βυζαντινού νομομαθούς 13ου, αν θυμάμαι καλά, αιώνα, 14ου, ο οποίος όμως αποπνέει, έχει το αποτύπωμα του αστικού δικαίου όπως αυτό ίσχυε επί Ιουστινιανού. Η Δύση ήρθε μέσω των Ιταλικών πόλεων κρατών σε επαφή με το Ιουστινιάνιο μετά, ενώ το Βυζάντιο συνέχισε να το βιώνει ως δίκαιο, στη Δύση χάθηκε, και το αξιοποίησε όμως ιδιαίτερα ο Ναπολέοντας, οπότε η βάση του σημερινού δικαίου, το λεγόμενο επιρωτικό δίκαιο, βασίζεται στον στο Ιουστινιάνιο. Mm-hmm. Τώρα, κάτι ήθελα να πω επίσης σχετικά με την νομοθεσία του Ιουστινιανού. Του πιστώνεται μια αδικία ότι έκλεισε με νομοθέτημα την Πλατωνική Ακαδημία. Αυτό είναι μεγάλο λάθος. Την εποχή του Ιουστινιανού δεν υπήρχε Ακαδημία Πλάτωνος. Η Ακαδημία Πλάτωνος είχε καταστραφεί από την δεκαετία π.Χ. από τον Ρωμαίο στρατηγό Σύλλα, και αυτό που υπήρχε στην Αθήνα ήταν από το 400 περίπου μετά Χριστόν, 800 χρόνια σχεδόν μετά τον Πλάτωνα, υπήρχαν μεγάλες οικίες με αμφιθέατρα που λειτουργούσαν ως σχολές, ήταν λεγόμενη σήμερα τη λέμε νεοπλατωνική σχολή. Πάντως ήταν οικίες, όχι το ίδρυμα του Πλάτωνα, οικίες καθηγητών, όθηκαν σε ένα ίδρυμα, αλλά στις αρχές του 5ου αιώνα. Δεν κλείνει τίποτα το πλατωνικό. Και δεν μας σώζεται νόμος που να κλείνει αυτήν την ακαδημία. Έχουμε έναν χρονογράφο, τον Μαλάλα, ο οποίος αναφέρει ότι έκλεισε η σχολή των Αθηνών λόγω της αστρονομίας. Στην ουσία την περίοδο εκείνη η νεοπλατωνική είχαν διάφορες τεχνικές μάθησης και επαφής με το θείο. Μία από αυτή ήταν λεγόμενη θεουργία, που ήταν στα μάτια των χριστιανών ήταν μαγεία. Και συχνά η θεουργία, η μαγεία αποκαλούταν, και αστρονομός λοιπόν που φαίνεται να έκλεισε η σχολή των Αθηνών, και δεν ξέρουμε αν την έκλεισε ο ίδιος ο Ιουστινιανός ή κάποιος τοπικός ανέλαβε τη διαδικασία, ξέρουμε ότι σταμάτησε να επιχορηγείται πλέον η Ακαδημία λόγω της θεουργίας που ασκούσε. Αντίθετα, αντίστοιχη νεοπλατωνική σχολή της Αλεξάνδρειας συνέχισε να λειτουργεί μέχρι και τις αρχές της Αραβικής κατάκτησης. Άρα

το υπήρχε. Και αυτό είχε επηρεάσει και την θεολογία. Η Αλεξάνδρεια είχε έναν τρόπο θεολογίας αλληγορικό, ενώ η Κωνσταντινούπολη, δηλαδή, ερμηνευόταν, οι αντιφάσεις της Καινής Διαθήκης ερμηνευόντουσαν μέσω της μεθόδου της αλληγορίας, ότι άλλο μπορεί να φαινομενικά υπάρχει αντίφαση, αλλά άλλο ισχύει, ενώ η Κωνσταντινούπολη, επηρεασμένη από την σχολή της Αντιόχειας, άλλης μεγάλης πόλης, εξέφραζε συχνά μία θεολογία, μία αλληγορική, μιας κατά γράμμα ερμηνείας. Και αυτή η διάσταση είχε δώσει και τον λεγόμενο Νεστοριανισμό, ο Πατριάρχης Νεστόριος, ο οποίος ήταν Πατριάρχης Κωνσταντινούπολης, καταδικάστηκε τον 5ο αιώνα ως αιρετικός, αλλά στην ήταν αυτός ο οποίος είχε μιλήσει ότι Θεοτόκος πρέπει να λέγεται Χριστοτόκος, για να μην δημιουργούνται υπόνοιες ότι η θεϊκή φύση του ανθρώπου γεννήθηκε από άνθρωπο. Αυτόν τον όρο τον εκμεταλλεύτηκε ο Πατριάρχης Αλεξανδρίας και προσπάθησε να βγάλει τον Νεστόριο αιρετικό, και μέσα από τη συγκρούση των δύο αυτών αντρών, του Κυρίλλου Αλεξανδρίας και του Νεστόριου, φτάνουμε στην τέταρτη Οικουμενική Σύνοδο της Χαλκιδόνας, όπου αποφασίζεται ότι ο Ιησούς, ο Χριστός, είναι πλήρης Θεός και πλήρης άνθρωπος. Αυτή η υποστατική ένωση των δύο φύσεων, που και σήμερα έχει η Ορθόδοξη, δεν γινόταν ιδιαίτερα αποδεκτή από το Πατριαρχείο Αλεξανδρίας, το οποίο έτεινε να πιστεύει ότι ο Ιησούς Χριστός έχει μία φύση του Θεού Λόγου σε σαρκωμένη. Οι ορολογίες είναι λεπτές, είναι ζητήματα ερμηνευτικά, και δεν μπορούμε να πετούμε και την απόλυτη τήρηση της ορολογίας την εποχή εκείνη από ανθρώπους που ζουν σε διαφορετικά μήκη και πλάτη. Αλλά ακριβώς αυτή η σύγκρουση στην ουσία, πίσω από το θεολογικό υπόβαθρο το οποίο υπάρχει, έχει και την ανάγκη της Αλεξάνδρειας να είναι μια κομβική πόλη. Ο Ιουστινιανός, σε αυτό το πλαίσιο, δεδομένου ότι από την Σύνοδο της Χαλκιδόνας το 451 έχουν περάσει 70 χρόνια, είχε γίνει μια προσπάθεια να αρθεί το ζήτημα του πόσες φύσεις έχει ο Χριστός, διότι αυτό επηρέαζε τα επισκοπικά δίκτυα, και μέχρι πριν τον Ιουστινιανό και τον θείο του είχε απαγορευτεί η συζήτηση με τους όρους της τέταρτης συνόδου, αναγνωριζόταν μόνο η πρώτη, δεύτερη και η τρίτη Οικουμενική Σύνοδος. Ο θείος του Ιουστινιανός, ο Ιουστίνος, αναγνωρίζει πάλι την τέταρτη Οικουμενική Σύνοδο, αλλά αυτό τον φέρνει πάλι την Κωνσταντινούπολη σε σύγκρουση με τους πατριάρχες της Αλεξάνδρειας. Γι' αυτό και ο Ιουστινιανός επιχειρεί να βρει φόρμουλες οι οποίες να είναι αποδεκτές και από την Αλεξάνδρεια, για να εξασφαλίσει την νομιμοφροσύνη του εκεί επισκόπου. Μην ξεχνάμε ότι ο επίσκοπος Αλεξάνδρειας ήταν ικανός να σταματήσει και την ροή των σιτηρών από τον Νείλο στην Κωνσταντινούπολη. Άρα η νομιμοφροσύνη του Πατριάρχη ήταν απαραίτητη. Η θρησκευτική πολιτική του Ιουστινιανού δεν είναι μόνο σήμαντη. Βλέπουμε ότι όταν το 542 είχε ξεσπάσει μεγάλη πανόλη, ο ίδιος αρρώστησε και άτυπα η εξουσία ασκούνταν υπό τη Θεοδώρα, τη γυναίκα του. Φαίνεται η Θεοδώρα να είχε στενές σχέσεις με τους κύκλους της Αλεξάνδρειας, οπότε η πολιτική του κράτους τότε ήταν πιο άνδριας. Όταν ο Ιουστινιανός επανήλθε στα καθήκοντά του, προσπαθούσε να βρει μια χρυσή τομή. Γι' αυτό έχουμε και την Πέμπτη Οικουμενική Σύνοδο, στην οποία στην ουσία καταδικάστηκαν τρία έργα. Λέγεται η Σύνοδος των Τριών Κεφαλαίων. Τρία κείμενα τα οποία θεωρήθηκαν αιρετικά, και τα οποία, όσο τα αποδεχόταν η Εκκλησία Κωνσταντινούπολης, έδινε την αίσθηση στους
Αλεξανδρής ότι τελούσε

0: η εκκλησία υπό αίρες. Για να δεν δίστασε ο Ιουστινιανός να φυλακίσει σε τιμητική βέβαια, σε τιμητικό περιορισμό τον Πάπα της Ρώμης, η οποία Ρώμη εκείνη την περίοδο βρισκόταν σε συγκρουσιακό περιβάλλον μεταξύ των Βυζαντινών και των Γότθων, καθώς οι Βυζαντινοί προσπαθούσαν να καταλάβουν. Ο Πάπας καταφεύγει στην Κωνσταντινούπολη, αλλά εκεί πέρα ο Ιουστινιανός τον φυλακίζει μέχρι να αναγκαστεί να υπογράψει την καταδίκη αυτών των τριών κειμένων. Το ιδιαίτερο για τον Ιουστινιανό είναι ότι την ίδια περίοδο υπάρχει και το πνευματικό θρησκευτικό, η πνευματική θρησκευτική αναμόχλευση των απόψεων του Οριγένη. Ο Οριγένης, σημαντικός θεολόγος του 3ου αιώνα, ο οποίος έντονα επηρεασμένος από την πλατωνική φιλοσοφία, είχε μιλήσει μεταξύ άλλων και για προύπαρξη των ψυχών, είναι αυτές σαρκωθούν, αλλά παράλληλα για την αποκατάσταση των πάντων, δηλαδή ότι στο τέλος του κόσμου, στα έσχατα, ακόμα και ο διάβολος θα γυρίσει στον παράδεισο. Αυτή ήταν η θεολογία του Οριγένη, που τον 6ο αιώνα φαίνεται να ανακινείται σε μοναστικό πλαίσιο της σημερινής Συρίας. Και ο ίδιος ο Ιουστινιανός επεμβαίνει στις έρηδες αυτές του Οριγενισμού και καταδικάζει ο ίδιος, συντάσσει επιστολή όπου αφορίζει τον νεκρό Οριγένη. Είναι η πρώτη φορά όπου, με μια εξαίρεση στην Δύση τον 5ο αιώνα, αφορίζεται νεκρός άνθρωπος. Δηλαδή, αυτό δείχνει την ιδεολογία του ίδιου του Ιουστινιανού, ότι αξιώνει κυριαρχία όχι μόνο επί των ζώντων, αλλά και των παρελθόντων. Επομένως, μια ολόκληρη παράδοση εγγράφεται πλέον στη συνείδηση ως αιρετική και αφορισμένη. Ο Οριγένης δηλαδή επίσημα θεωρείται, παρότι αναγνωρίζεται ακόμα και σήμερα από την Εκκλησία της Ελλάδος ως θεολόγος, αλλά δεν έχει γίνει ποτέ άρση του αφορισμού του. Ενός αφορισμού ο οποίος προτάθηκε και έγινε από τον Ιουστινιανό και τον τοποθέτησε μαζί με τους άλλους δύο αναγνωρισμένους από τον Ιουστινιανό και την εκκλησιαστική παράδοση ως μεγάλους αιρετικούς, τον Άριο και τον Εστόριο. Τώρα, το κατά πόσο ήταν ή όχι αιρετική, αυτό εκ του αποτελέσματος προέκυψε, αλλά εγγράφτηκαν στην παράδοση ως η μεγάλη αιρετική της Εκκλησίας και μέσα σε αυτούς τοποθετήθηκε και ο Οριγένης, και γι' αυτό κείμενα του Οριγένη δεν σώζονται σήμερα, διότι ο Ιουστινιανός απαγόρευσε την κυκλοφορία τους, άρα δεν αντιγράφησαν και έτσι ένα μέρος του Οριγένη δεν σώζεται. Αλλά το ιδιαίτερο πάνω σε αυτό είναι ακριβώς ότι ένας αυτοκράτορας, ο οποίος δεν πάβει να είναι ένας νητός άνθρωπος, αξιώνει τον προορισμό της ψυχής ενός ανθρώπου νεκρού εδώ και περίπου 2,5 αιώνες.
1: Ο ίδιος εμφανίζεται ορθόδοξος αυτοκράτορας, έτσι?
0: Κάθε αυτοκράτορας εμφανίζεται ως ορθόδοξος, γι' αυτό η ορθοδοξία είναι ένα ζήτημα το οποίο απασχολεί το Βυζάντιο μέχρι και τα τέλη του. Δεν μπορούμε να πούμε ότι έκανε κάποια επιλογή που εκ των υστέρων να μπορεί να θεωρηθεί αιρετική. Προσπαθούσε σε κάθε περίπτωση να συμβιβάσει τις εκκλησίες, αλλά ο ίδιος με ενεργή θεολογική συμμετοχή. Γιατί και άλλοι αυτοκράτορες είχαν εκδώσει αντιαιρετικούς νόμους ή έχουν λάβει αποφάσεις σχετικά με οικουμενικές συνόδους, αλλά δεν ήταν ήδη θεολογικοί γνώστες. Γι' αυτό και όταν κρίνουμε συχνά έναν αυτοκράτορα ως ορθόδοξο ή αιρετικό, αυτό δεν έχει να κάνει με τα πιστεύω ακριβώς τα ως αυτοκράτορα, διότι ακόμα και σήμερα πόσοι γνωρίζουν θεολογία, αλλά με την γραμμή την οποία ακολουθούσε για την ενότητα της αυτοκρατορίας. Ο Ιουστινιανός προσπάθησε να συμβιβάσει την Εκκλησία της Κωνσταντινούπολης, η οποία επέμενε ότι ο Ιησούς Χριστός έχει δύο φύσεις, να μην φαίνεται εχθρική προς την Εκκλησία της Αλεξάνδρειας, που έτεινε να πιστεύει ότι ο Ιησούς έχει μία φύση θεϊκή και ανθρώπινη, ενώ η Εκκλησία της Κωνσταντινούπολης πίστευε δύο ξεχωριστές φύσεις, μία θεϊκή και μία ανθρώπινη. Καταλαβαίνουμε πλέον την εξειδίκευση, την θεολογική, που και σήμερα αυτά δεν μπορούμε να τα νοήσουμε αν δεν είμαστε θεολόγοι ιερείς, εξειδίκευση την οποία απαιτούσε για να μπορέσει ο ίδιος να επεμβαίνει ακόμα και να γράψει θρησκευτικούς ύμνους, έναν θρησκευτικό ύμνο. Τότε μάλιστα υπήρχε έντονη στην Κωνσταντινούπολη μια διαπάλη για τον Τρισάγιο ύμνο, Άγιος ο Θεός, Άγιος Ισχυρός, Άγιος Αθάνατος, ο Σταυρωθής Διημάς. Είχε μπει το «ο Σταυρωθής Διημάς» για να φανεί ότι ο Θεός Ιησούς έπασχε. Δεν ήταν ένας Θεός ο οποίος δεν έπασχε πάνω στο Σταυρό, ήταν και άνθρωπος. Αλλά επειδή είχε δοθεί εντύπωση μέσα από το τον Τρισάγιο ότι το «Σταυρωθής Διημάς» δείχνει ότι πάσχει και όχι μόνο ο Ιησούς λόγος της Αγίας Τριάδας, αλλά και ο, αφού είναι Άγιος Θεός, ο ένας Θεός, ο Σταυρωθής Διημάς, για να μην δίνει την εντύπωση λοιπόν ότι πάσχει εν συνόλου η Αγία Τριάδα, αλλά ότι πάσχει μόνο το δεύτερο πρόσωπό της, ο Ιουστινιανός προέβη σε συγγραφή διαφορετικού ύμνου. Καταλαβαίνουμε δηλαδή τις ενασχολήσεις ενός αυτοκράτορα που παράλληλα οι μεγάλοι του στρατηγοί μάχονται για την ανακατάκτηση εδαφών στη Δύση, ο ίδιος έχει ενδιαφέροντα νομοθετικά και θεωρεί παράλληλα ότι ακριβώς επειδή η εξουσία του είναι θεοδόρητη, δοσμένη από τον Θεό, πρέπει να ασχοληθεί με τη θεολογία, όχι τυπικά, αλλά ουσιαστικά.
1: Το θεωρείτε το μονογενής Υιός και ο Λόγος του Θεού ότι είναι δικό του πόνημα, έτσι κύριε καθηγητά?
0: Ναι, ναι. Mm. Ακριβώς για να τονιστεί ότι ο Θεός, ο Γος, το δεύτερο πρόσωπο της Αγίας Τριάδας, είναι και πλήρως ανθρώπινος, και να μην δίνεται η εντύπωση ότι έπασχε και ο πατήρ. Ξέρετε, είναι λεπτές θεολογίες που ήδη από τον πρώτο χριστιανικό αιώνα υπάρχουν ομάδες της Εκκλησίας που πίστευαν ότι ο Χριστός υπέφερε φασματικά στον Σταυρό, ότι ο Θεός δεν μπορεί να υποφέρει, άρα στην ουσία ότι σταυρώθηκε ένα φάντασμα του Θεού, γιατί το τέλειο δεν μπορεί να υποφέρει, να νιώσει πόνο. Υπήρχαν θεωρίες που πίστευαν ότι ο Ιησούς ήταν ένας απλός άνθρωπος ο οποίος σταυρώθηκε, δεν είχε κάτι το θεϊκό πάνω του, ή ότι δεν υπήρχε εξ αρχής ο Λόγος του Θεού, αλλά γεννιέται, που ο Θεός κατόπιν τον κάνει Μεσσία. Όλες αυτές λοιπόν οι ομάδες τείνουν να ξεκαθαρίζουν, αλλά σήμερα πολλά που τα έχουμε λυμένα δεν ήταν λυμένα εξ αρχής, και οι μεγάλοι θεολόγοι και επίσκοποι εκείνη της εποχής αυτά τα προσπαθούσαν να τα επιλύσουν, και στο πλαίσιο όμως της διαπάλης μεταξύ των εκκλησιών, των επισκόπων, ποια επισκοπή έχει μεγαλύτερη επιρροή και προς το παλάτι και προς το πίμνιο.
1: Η Εκκλησία μας τον έχει κατατάξει στους Αγίους και τον εορτάζει κάθε χρόνο στις 2 Αυγούστου, από ό,τι ξέρω.
0: Ναι, ναι.
1: Και να έρθουμε, επειδή ο χρόνος τελειώνει, ναι.
0: Και απλώς να πούμε, στο τέλος της ζωής του, ότι πρότεινε μία αίρεση, τον άφθαρτο δοκιτισμό, δηλαδή ότι ο Θεός είναι άφθαρτος και στον Σταυρό δεν υπέφερε πραγματικά σωματικά τόσο ο ίδιος. Άλλοι το λένε ότι αυτό ήταν κάτι που συνέβη λόγω του γύρατος. Σε κάθε περίπτωση, ενώ φαίνεται ότι ήθελε να επιβάλλει μια νέα θεολογία, τον πρόλαβε ο θάνατος και τελείωσε εκεί η συζήτηση.
1: Τελειώνοντας λοιπόν, μπορούμε να πούμε ότι η πολιτική ήταν ως θεολογικό έργο, που λέει και ο τίτλος μας, στον Ιουστινιανό.
0: Ναι. Πολιτική και θεολογία στον Ιουστινιανό ήταν δύο αδιαχώριστα στοιχεία, διότι όπως η βασιλεία του Θεού χαρακτηρίζεται από τάξη και από δικαιοσύνη, έτσι και ο ίδιος ο Ιουστινιανός είχε την αντίληψη ότι πρέπει να διοικεί το Ρωμαϊκό Ιμπέριουμ, το οποίο βέβαια είναι αχανές, έφτασε στα, έναν από την Ισπανία μέχρι τη Συρία, και ο ίδιος να σχεδιάζει ακριβώς, να επεμβαίνει στο τι πιστεύουν οι άνθρωποι, ποιο θέαμα επιτρέπεται να βλέπουν, ποιο απαγορεύεται, ζητήματα αστικού δικαίου, αλλά όλα αυτά πάντα για να φέρουν την εφταξία επί γης, η οποία υπάρχει και εν ουρανό με ενδιάμεσο των ίδιων των Ιουστινιανών. Είναι μοναδική περίπτωση στην ρωμαϊκή βυζαντινή ιστορία ο Ιουστινιανός. Δεν θα δούμε πάλι έναν αυτοκράτορα ποτέ να έχει τόσο έντονο ενδιαφέρον και να θεωρεί τον εαυτό του απεσταλμένο από τον Θεό. Αυτό είναι κάτι το οποίο θα το δούμε περισσότερο σε δυτικούς αυτοκράτορες. Αλλά
1: το ελαίο Θεού εννοείται, έτσι. Το ελαίο Θεού εννοείται.
0: Ακριβώς. Ο ίδιος δεν θεωρήθηκε ποτέ ελαίο Θεού. Δεν έβαλε στον τίτλο του ελαίο Θεού. Υπέρα ήταν μόνο. Αλλά φρόντιζε να περιγράφει στα προήμια των νομοθετικών έργων ότι ο Θεός του εμπιστεύθηκε την επιστασία της αυτοκρατορίας. Βέβαια, η προσωπικότητά του κρίνεται ενίοτε ως πολύ αυταρχική. Μάλιστα ο Προκόπιος, ο οποίος είναι ο βασικός, η βασική πηγή για την εποχή, αναφέρει ότι ήταν τόσο τυραννική η διακυβέρνησή του, οπότε στην εποχή του οι άνθρωποι σταμάτησαν να γελάνε. Βέβαια ήταν και εποχή της Μεγάλης Πανόλης, οπότε υπήρχαν και άλλους λόγους για να μην γελούν.
1: Είχαμε
0: οι άνθρωποι.
1: Είχαμε και τον τούτο Νίκα, τη στάση του Νίκα, έτσι, υπήρχαν αναταραχές
0: η στάση του Νίκα
1: στην
0: που,
1: εποχή του.
0: Αυτό τον έτσι, εντάχιστο στα λίγα λεπτά που έχω, που ξεκίνησε στην ουσία η περίοδος αυτοκρατορίας του, έχουμε την λαϊκή εξέγερση της Κωνσταντινούπολης. Ο ίδιος στην ουσία είδε να χάνει την εξουσία μέσα από τα χέρια του. Οι δήμοι, οι αθλητικές ομάδες της Κωνσταντινούπολης είχαν αναγορεύσει ήδη άλλον αυτοκράτορα. Ο ίδιος κατευθυνόταν στο λιμάνι του Παλατιού, οπότε σύμφωνα τουλάχιστον με τον Προκόπιο, η γυναίκα του, η Θεοδώρα, η οποία κατηγορούνταν για ότι μέχρι τότε, πριν γίνει αυτοκράτηρα, ήταν μια γυναίκα του θεάματος, ήδη ήταν αυτή που τον σταμάτησε να φύγει, λέγοντάς του ότι για εκείνη καλύτερο σάβανο είναι η βασιλεία. Από τότε ο Ιουστινιανός διέταξε τους στρατηγούς να μπουν στον υπόδρομο της Κωνσταντινούπολης και ακολούθησε σφαγή 30.000 ανθρώπων. Δηλαδή να καταλάβουμε ότι η πόλη, ο λαός τότε τιμωρήθηκε συλλογικά και μέσα σε μία ημέρα, σε ένα πολύ μικρό διάστημα, σφαγιάστηκε περίπου το 1/10 του πληθυσμού από τον ίδιον τον ποιμένα τους. Αλλά πλέον δεν φέρεται ως ποιμένας, φέρεται ως εξουσιαστής. Και οι καταστροφές που είχαν γίνει με τη στάση του Νίκα, Νίκα φώναζε ο λαός, να νικήσει ο λαός εναντίον του Ιουστινιανού, έρχεται ένα μεγάλο μέρος της Κωνσταντινούπολης και επί τόπου ξεκινάει την ανοικοδόμηση της Κωνσταντινούπολης. Έχει καεί και η Αγία Σοφία και
1: έτσι
0: αποφασίζει λίγες μέρες μετά να χτιστεί μια νέα Αγία Σοφία και διαμορφώνεται μια νέα Κωνσταντινούπολη στην ουσία, πολύ πιο επιβλητική σε σχέση με τα κτίρια του Κωνσταντίνου του Πρώτου.
1: Που φτάνουν μέχρι τις μέρες μας τα κτίσματα αυτά. Από τα έργα του τα μεγάλα είναι η Αγία Σοφία, όπως υπάρχει σήμερα, και μην ξεχνάμε και το Σινά. Το Σινά, όπως είναι σήμερα, είναι έργο του Ιουστινιανού.
0: Ακριβώς. Και ο Ιουστινιανός έδωσε μεγάλη έμφαση, όπως και οι Ρωμαίοι αυτοκράτορες ήταν κτίστες, ήταν τιμητικός τίτλος.
1: Είναι και άλλα βέβαια, ίδιο είπα δύο τώρα γιατί δεν έχουμε και χρόνο.
0: Ο Προκόπιος έχει αφήσει το έργο περικτισμάτων, που είναι αναλυτική καταγραφή όλων αυτών των οποίων επιμελήθηκε ο Ιουστινιανός. Βέβαια ο Ιουστινιανός ποτέ δεν έφυγε από την Κωνσταντινούπολη. Πάντα η εντεταλμένη.
1: Πολλές εκπομπές θέλουμε για τον Ιουστινιανό, όχι μία.
0: Είναι ένας αιώνας από μόνος του.
1: Έτσι. Σας ευχαριστούμε πολύ κύριε καθηγητά, να είστε καλά.
0: Ευχαριστούμε. Καλό απόγευμα.
1: Αγαπητοί ακροατές, κοντά μας είχαμε τον κύριο Μάριο Κωνσταντίνο Ιωάννου, εντεταλμένο καθηγητή Βυζαντινής Ιστορίας του Τμήματος Ιστορίας και Αρχαιολογίας του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. Ακούσατε την εκπομπή Ιουστινιανός, αυτοκράτορας, νομοθέτης, θεολόγος, η πολιτική ως θεολογικό έργο, με τη Σμαραγδή Καράγιο στο μικρόφωνο, τον Αντώνη Παντελιό στην επιμέλεια του ήχου και την Βίκη Τριβιζά στο τηλεφωνικό μας κέντρο. Χαίρετε.
2: Αντιμετωπίζετε πόνους στις αρθρώσεις? Anodin, το συμπλήρωμα διατροφής που περιέχει κουρκουμίνη, πιπερίνη, MSM και υαλουρονικό και σας προφυλάσσει από τις φλεγμονές στις αρθρώσεις και τους μυς. Για υγεία σε αρθρώσεις και χόνδρους, Anodin. Για όλους τους ακροατές του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος, με κάθε αγορά, δώρο μία καταπραϊντική κρέμα σώματος με καλαμίνη για εγκάβματα και τσιμπήματα. Τηλεφωνήστε τώρα για την παραγγελία σας στο 213 036 7373.
3: Η Ιεραποστολική Διακονία του Αρχιμανδρίτου Ευσέβιου Βίτη εις την Σκανδιναβίαν 1965-1980 του Μητροπολίτη Σουηδίας Κλεόπα Στρογγύλη. Αρχιερατικός τόμος στο μακαριστό γέροντα Ευσέβιο Βίτη, στον οποίο παρουσιάζονται η επί 15ετία Ιερατική Διακονία του Αηδήμου Ιερομονάχου και ο Ιεραποστολικός του Ζήλος για την οργάνωση, την ανέγερση ναών και την ποιματική μέρημνα της Ελληνορθόδοξης Διασποράς σε όλη τη Σκανδιναβία. Η Ιεραποστολική Διακονία του Αρχιμανδρίτου Ευσέβιου Βίτη εις την Σκανδιναβίαν 1965-1980. Από την Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος. Η Εσχατολογία του 20ου αιώνα Γεωργίου Πατρώνου. Σύντομη ιστορική επισκόπηση, έκδοση του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος. Μια εμπεριστατωμένη περιγραφή και κριτική προσέγγιση των ερμηνεών περί εσχατολογίας που έδωσαν κορυφαίοι θεολόγοι του 20ου αιώνα και η ανάδειξη της συμβολής και της σημασίας της Ορθόδοξης Θεολογίας στο σχετικό διάλογο. Μια σημαντική μελέτη στην ελληνική βιβλιογραφία περί εσχατολογίας. Σε όλα τα ενημερωμένα βιβλιοπωλεία. Για χονδρική και λιανική πώληση στην Κρίνη, Μαυρομιχάλη 18 στο κέντρο της Αθήνας. Στο τηλέφωνο 210-95-595-692.
4: Εφημέριος, διμηνιαίο περιοδικό της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος, με πλούσιο θεολογικό, ποιμαντικό και λειτουργικό περιεχόμενο. Προβάλλει την αποστολή της Εκκλησίας, τον πολιτισμό της Ορθοδοξίας και κάθε σημαντική πτυχή της εκκλησιαστικής ζωής. Εκδίδεται επί 75 χρόνια χωρίς διακοπή και συνεχίζει την πορεία του. Εφημέριος, το περιοδικό για τους ιερείς και για κάθε μέλος της εκκλησιαστικής κοινότητας. Θα το βρείτε στο βιβλιοπωλείο της Αποστολικής Διακονίας.
5: Η ώρα είναι

Καλησπέρα σας αγαπητοί ακροατές, τίτλοι ειδήσεων με τον Αντώνη Γιαννακόπουλο. Την θλίψη του για τον άδικο χαμό του Γιώργου Μαζονάκη εξέφρασε με δήλωσή του στο Αθηναϊκό και Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων ο Αρχιεπίσκοπος Αθηνών και Πάσης Ελλάδος κύριος Ιερώνυμος. Μέσα σε κλίμα βαθιάς θλίψης και με την παρουσία πλήθους κόσμου τελέστηκε το μεσημέρι η εξόδιος ακολουθία του δημοφιλούς τραγουδιστή στον Ιερό Ναό Αγίας Τριάδος στη Νίκαια. Ηχηρό μήνυμα προς την Τουρκία ότι η Ελλάδα επιδιώκει τον διάλογο και τις σχέσεις καλής γειτονίας, χωρίς όμως να πρόκειται να αποδειχθεί απειλές, υποδείξεις ή αμφισβήτηση των κυριαρχικών της δικαιωμάτων, έστειλε από το Καστελόριζο ο Πρωθυπουργός. Άκαρπες οι έρευνες για αγνοούμενους μετά την ανατροπή Λέμβου στη Γάβδο. Συνεχίστηκε σήμερα η δίκη για τα Τέμπη με τις καταθέσεις μαρτύρων υποστήριξης της κατηγορίας. Πυρκαγιά βρίσκεται σε εξέλιξη σε αγροτοδασική έκταση στην Ανατολή Αγιάς. Αναβάλλεται η συνάντηση του Ιράν με τις χώρες του κόλπου στο Ομάν για το μέλλον των στενών του Ορμούζ. Νεφώσεις με τοπικές βροχές προβλέπονται για αύριο στους 29 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία στην Αθήνα, στους 27 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη σύντομη ενημέρωσή σας σε τίτλους στις 8.

Η οικονομαχία ως πολιτικό και κοινωνικό τραύμα. Πίστη, εξουσία και έλεγχος του ιερού. Με τον Αντώνη Γιαννακόπουλο.

Στον ήχο ο Αντώνης Παντελιός. Μπορείτε να αφήνετε τα μηνύματά σας στο τηλεφωνικό κέντρο του σταθμού και στη Βίκη Τριβιζά στο 210 72 98 222.

0: Χαίρετε αγαπητοί ακροατές. Στο πλαίσιο του αφιερώματος του 89,5 του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος με γενικό τίτλο «Θρησκεία και πολιτική, μέρος δεύτερο», θα προσεγγίσουμε στη σημερινή εκπομπή την οικονομαχία όχι μόνο ως μια ιστορική και θεολογική σύγκρουση, αλλά ως ένα βαθύ φιλοσοφικό πρόβλημα. Τι είναι μια εικόνα? Μπορεί η ύλη να καταστεί φορέας του αόρατου? Πού συναντώνται η αναπαράσταση, η αλήθεια και η παρουσία? Και τι συμβαίνει όταν η εξουσία επιχειρεί να καθορίσει όχι μόνο τι επιτρέπεται να βλέπει ο άνθρωπος, αλλά και τι επιτρέπεται να θεωρεί ιερό? Για όλα αυτά τα θέματα και ακόμη περισσότερα θα συζητήσουμε με τον κύριο Γιώργο Αραμπατζή, καθηγητή Βυζαντινής Φιλοσοφίας στο τμήμα Φιλοσοφίας στην Φιλοσοφική Σχολή του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, τον οποίο έχουμε τη χαρά και την τιμή να φιλοξενούμε στην τηλεφωνική γραμμή. Χαίρετε κύριε Αραμπατζή.
1: Χαίρετε κύριε Γιαννακόπουλε, ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
0: Και δικιά μας χαρά να σας έχουμε σήμερα στην εκπομπή. Κύριε καθηγητά, ξεκινώντας την συνομιλία, θα θέλατε να μας πείτε ποιο είναι το βαθύτερο φιλοσοφικό ερώτημα της οικονομαχίας?
1: Καταρχήν έτσι να διευκρινίσουμε ότι η οικονομαχία είναι αυτό που ονομάζουμε ένα συνολικό γεγονός, δηλαδή έχει πάρα πολλές όψεις, επλέκονται πάρα πολλοί παράγοντες, είναι βέβαια ένα θεολογικό γεγονός, είναι κοινωνικό γεγονός, είναι επίσης ένα πολιτικό γεγονός, επίσης είναι ένα επιστημολογικό γεγονός και φιλοσοφικό γεγονός. Οπότε καλύπτει πάρα πολλές πτυχές της βυζαντινής ζωής, της υλικής και της πνευματικής ταυτόχρονα, και ταυτόχρονα υπήρξε ένα μεγάλο διακύβευμα του πολιτισμού. Ξεχνάμε ότι τα χρόνια της οικονομαχίας στο Βυζάντιο ήταν ο πολιτισμένος κόσμος, ήταν η βασική κρατική οντότητα της Ευρώπης, και αυτά τα οποία συνέβησαν στο Βυζάντιο είχαν πολύ μεγάλη σημασία για ολόκληρο τον κόσμο και εξακολουθούν να έχουν και σήμερα. Όπως λένε ορισμένοι, δύο κυρίως πολιτισμοί βασίστηκαν τόσο πολύ στην εικόνα. Απ' τη μια είναι ο Βυζαντινός πολιτισμός και από την άλλη είναι ο Αμερικάνικος πολιτισμός, ο σύγχρονος πολιτισμός, ο οποίος επίσης είναι ένας πολιτισμός της εικόνας. Φυσικά οι δύο τρόποι θεμελίωσης πάνω στην εικόνα είναι εντελώς διαφορετικοί. Αλλά η σκέψη αυτή, η οποία αναπτύχθηκε στο Βυζάντιο σχετικά με την εικόνα, επηρέασε και καθόρισε κατά κάποιο τρόπο την ανάπτυξη του πολιτισμού. Και αυτό το βλέπουμε στο ενδιαφέρον που υπάρχει πλέον στις ημέρες μας για το ζήτημα της βυζαντινής εικονολογίας, της βυζαντινής σκέψης πάνω στην εικόνα. Τώρα όσον αφορά τη φιλοσοφική προσέγγιση στο ζήτημα, το πρόβλημα είναι κατά πόσο μία εικόνα μπορεί να καταδείξει, μπορεί να παρουσιάσει αν θέλετε την αλήθεια. Αυτή είναι ο βασικός φιλοσοφικός πυρήνας του προβλήματος. Και αν θέλετε η όψη του ολικού αυτού γεγονότος της οικονομαχίας από την φιλοσοφική προοπτική. Αυτό θα μπορούσαμε να πούμε ότι είναι, τουλάχιστον όσο με αφορά και όσον αφορά τη βιβλιογραφία που έχω εξετάσει, είναι ο πυρήνας του ζητήματος.
0: Κύριε Αραμπατζή, έχετε κάτι άλλο να προσθέσετε στο ερώτημα αυτό, να περάσουμε στο επόμενο?
1: Έδωσα μια γενική εικόνα και ήθελα να τονίσω αυτό το πόσο επίκαιρο είναι το ζήτημα της εικόνας στο Βυζάντιο. Δεν είναι ένα αρχαιογνωστικό ζήτημα, είναι ένα ζήτημα της επικαιρότητας, γιατί ξέρουμε πάρα πολύ καλά το βάρος που έχει η εικόνα στις μέρες μας. Έτσι λοιπόν πηγαίνουμε και προσπαθούμε να βρούμε τις ρίζες και τις πηγές αυτού του προβλήματος, που είναι όπως είπα στις μέρες μας ιδιαίτερα οξυμένο. Σιγά σιγά οι άνθρωποι απομακρύνονται από τον πολιτισμό του τυπωμένου βιβλίου και πάνε προς την εικόνα, προς την ψηφιακή εικόνα. Θέλω να τονίσω ότι ποτέ στην ιστορία του ανθρώπου ο άνθρωπος δεν είχε δυνατότητα πρόσβασης σε τόσες πολλές εικόνες όσο σήμερα. Παλιότερα οι εικόνες προορίζονταν μόνο σε ένα μικρό κομμάτι της κοινωνίας, μπορούσαν να έχουν εικόνες στα σπίτια τους, ιδιωτικές εικόνες. Τώρα βέβαια ο καθένας μπορεί να έχει μία απειρία εικόνων σε τηλεόραση, στο κομπιούτερ, στο κινητό βέβαια. Στο κινητό έχουμε πλέον μία άλλη μετεξέλιξη του ζητήματος των φορητών εικόνων. Οι εικόνες λοιπόν έχουν αποβεί ένα πολύ έτσι οξυμένο πρόβλημα στην εποχή μας και πώς στέκεται ο άνθρωπος στις εικόνες και πολύ περισσότερο πώς διαμορφώνεται πλέον από τις εικόνες. Οπότε γυρνάμε πίσω στην παράδοση και εξετάζουμε πώς παρουσιάστηκε το πρόβλημα και πώς οι διάφοροι στοχαστές το επεξεργάστηκαν. Ξέρουμε πολύ καλά ότι ο Πλάτωνας ήταν εναντίον των εικόνων, βέβαια σε διάφορα στάδια της καριέρας του, της φιλοσοφικής αν θέλετε σταδιοδρομίας του, εξέφρασε πιο αυστηρές και λιγότερο αυστηρές απόψεις για τις εικόνες. Πάντως στην πολιτεία είναι πολύ κριτικός απέναντι στις αναπαραστάσεις και πιστεύει ότι οι αναπαραστάσεις αυτές πρέπει να ελέγχονται και αυτοί που κάνουν μιμήσεις, τη λεγόμενη μιμητική τέχνη, πρέπει να εξορίζονται από την πολιτεία, την λεγόμενη ποιητές. Βέβαια σε άλλα έργα του, στο Φέντρο, στο Σοφιστή, μίλησε για την παραδειγματική σημασία των εικόνων και βέβαια ο Πλάτωνας έφτιαχνε πολύ σημαντικές εικόνες οι οποίες μένουν στο συλλογικό ασυνείδητο, αν θέλετε, μέσα από τους αιώνες. Είναι η μύθη του, που είναι από τα πιο σημαντικά κομμάτια του έργου του και από εκείνα τα οποία έχουν κρατήσει, έχουν ελκύσει πάρα πολύ τη φαντασία. Η άποψη του Αριστοτέλη είναι εντελώς διαφορετική. Στο περιψυχή, στο τρίτο βιβλίο, λέει ότι αν θέλουμε να εξετάσουμε επιστημονικά κάτι, χρειαζόμαστε τις εικόνες. Ο όρος που χρησιμοποιεί είναι φαντασία. Η φαντασία είναι η παραγωγή εικόνων. Δεν μπορεί να υπάρξει επομένως γνώση χωρίς φαντασία.
0: Ναι.
1: Αυτό το βλέπουμε και σε ένα σύγχρονο επιστημολόγο, τον Γκαστόν Μπασελάρ, Γάλλος επιστημολόγος, ο οποίος τόνιζε ότι αυτό το οποίο είναι κέριο στην παραγωγή επιστημονικής γνώσης δεν είναι τόσο η στάση την οποία κρατάει ένας επιστήμονας, αν είναι ρεαλιστής, αν είναι ορθολογικός κτλ, αλλά η ικανότητά του να δημιουργεί εικόνες του κόσμου και μετά τις εικόνες αυτές να τις επεξεργάζεται με επιστημονικό τρόπο. Δηλαδή η φαντασία του επιστήμονα είναι κάτι το οποίο δεν μπορεί να λείπει από την παραγωγή της επιστημονικής γνώσης. Υπάρχουν επομένως μέσα στην φιλοσοφική πορεία υπάρχουν πολλές αντικρουόμενες απόψεις πάνω στις εικόνες.
0: Αναπαράσταση ενός προσώπου ή ένας τρόπος, κύριε καθηγητά, παρουσίας του απεικονιζομένου, θα μπορούσαμε να πούμε.
1: Κοιτάξτε, αυτό που λέτε είναι αρκετά σημαντικό για την βυζαντινή εικονολογία, διότι ο πόλεμος των εικόνων που διεξήχθηκε στο Βυζάντιο δεν ήταν ένας ριζικός και γενικός πόλεμος. Αυτό το οποίο δεν ήταν αυτό που λέμε μία μείζον εικονομαχία, όπως βλέπουμε στο μουσουλμανικό πολιτισμό, όπου απαγορεύεται να απεικονίζονται, ας πούμε, ένδια όντα, ζωντανά πλάσματα. Στην βυζαντινή εικονομαχία αυτό το οποίο αποφεύγονταν ήταν να απεικονίζεται ο Θεός ή οι Άγιοι, πιστεύοντας ότι αυτό δημιουργούσε έναν αναδιπλασιασμό του Άγιου Προσώπου και ο αναδιπλασιασμός αυτός πλησίαζε περισσότερο προς το είδωλο παρά προς την ορθή έτσι, μετάδοση του μηνύματος του Ευαγγελίου. Αυτή ήταν μια γενική προσέγγιση. Αλλά σε κάθε περίπτωση η βυζαντινή οικονομαχία δεν ήταν μια ολοκληρωτική οικονομαχία. Δεχόταν την απεικόνιση των ζωντανών πραγμάτων, αλλά όχι των Άγιων Προσώπων ή της Θεϊκής Τριάδας κλπ. Οπότε ήταν περισσότερο στραμμένη στο ζήτημα της απεικόνησης προσώπων. Και όπως ξέρουμε κανονιστικά η Ορθόδοξη Εκκλησία προτίμησε την απεικόνηση των προσώπων, θεώρησε ότι αρμόζουν στο μήνυμα και στο πνεύμα του Ευαγγελίου, δέχτηκε την απεικόνηση των προσώπων, ενώ υπήρχαν έτσι διάφορες απόψεις ότι μόνο οι σταυροί, μόνο τα σύμβολα μπορούν να απεικονίζονται και όχι τα πρόσωπα τα ίδια, αλλά όπως ξέρουμε η έκβαση ήταν υπέρ της απεικόνησης των προσώπων, των θείων προσώπων, των αγίων προσώπων.
0: Κύριε καθηγητά, μπορεί η ύλη να γίνει φορέας του άειλου και τι σημαίνει αυτό για την διάκριση αισθητού και νοητού?
1: Για αυτούς οι οποίοι ήταν υπερασπιστές των εικόνων, για τη φιλοσοφία τους συγκεκριμένα, για την οποία μπορώ να μιλήσω περισσότερο, η λατρεία η οποία απευθυνόταν στις εικόνες δεν ήταν μια λατρεία η οποία απευθυνόταν στο υλικό τμήμα της εικόνας. Αντίθετα, αυτό το οποίο τόνιζαν πάρα πολύ, το λέει και ο Ιωάννης Δαμασκηνός, άλογα ρε εικόνα άλλων το εικονιζόμενο, είναι η δυνατότητα αναφοράς, και αυτό ήταν το οποίο ήταν το λατρευτικό στοιχείο στην εικόνα, η ικανότητα αναφορικότητας της εικόνας στο πρόσωπο του Θεού ή το πρόσωπο του Αγίου. Άρα η λατρεία δεν απευθυνόταν στην εικόνα ως μια υλικότητα, αλλά σε αυτό το αναφερόμενο. Από εκεί και πέρα πρέπει να πούμε βέβαια ότι στην αισθητική φιλοσοφία η βυζαντινή εικονολογία, οι τρόποι της βυζαντινής εικονολογίας έχουν πάρα πολύ μεγάλη σημασία για την αισθητική. Για πολύ καιρό θεωρούταν ότι ήταν μια εικονολογία η οποία είναι φορμαλιστική και χωρίς πνεύμα, και οι άνθρωποι πολύ συχνά την συγκρίνουν με την τέχνη της αναγέννησης. Αλλά είναι οπωσδήποτε είναι γεγονός ότι η βυζαντινή εικονολογία έχει ένα πολύ δικό της στυλ, ένα δικό της ύφος, το οποίο προσδιορίζει το βυζαντινό πολιτισμό. Θα λέγαμε ότι αυτό το ύφος και ο βυζαντινός πολιτισμός ταυτίζονται, και μάλιστα η επέκταση του βυζαντινού πολιτισμού και προς την Ανατολική και προς την Δυτική Ευρώπη ταυτίζεται με αυτό το πολύ σημαντικό, πολύ σπουδαίο ύφος, το οποίο βέβαια εξήμνησε πάρα πολύ και η μοντέρνα τέχνη, και υπάρχει ένας ιστορικός της μεσαιωνικής εικονολογίας και της βυζαντινής εικονολογίας, ο Hans Belting, ο οποίος ανάδειξε το τι μεγάλη σημασία έχει για την αισθητική η βυζαντινή εικονολογία. Και βέβαια όταν μιλάμε για την αισθητική, μιλάμε για τον τρόπο με τον οποίο ζουν οι άνθρωποι, και η βυζαντινή εικονολογία είναι ένας τρόπος να αντιληφθούμε ένα άξιο τρόπο για να ζει κανείς σε σχέση με τα πράγματα, σε σχέση με τους άλλους ανθρώπους, σε σχέση με τον εαυτό του. Δεν είναι λοιπόν ένας ξερός τρόπος, δεν είναι μια υλικότητα η οποία ανάγεται σε κάτι σημαντικό, δεν είναι ένας φορμαλισμός, είναι ένα ύφος το οποίο διαμορφώθηκε και το οποίο έχει δώσει, τώρα πια ξέρουμε πάρα πολύ καλά ότι έχει δώσει πολύ σημαντικά αριστουργήματα, αρκεί να μιλήσει κανείς για την νέα Μονή της Χίου, για τη Μονή του Δαφνίου εδώ στην Αθήνα, τα οποία είναι εξαιρετικά αριστουργηματικά δείγματα της βυζαντινής αισθητικής και εικονολογίας.
0: Ναι. Στο σημείο αυτό να κάνουμε ένα μουσικό διάλειμμα, κύριε καθηγητά, και συνεχίζουμε.

0: Κύριε Ραμπατζή, η εικόνα μας οδηγεί στην αλήθεια ή μπορεί να γίνει εμπόδιο προς αυτήν? Πού βρίσκεται η φιλοσοφική γραμμή ανάμεσα στην εικόνα και στο είδωλο?
1: Όσον αφορά τη φιλοσοφία, αυτό παραπέμπει στον τρόπο με τον οποίο σκεφτόμαστε. Αν σκεφτόμαστε σαν άνθρωποι μόνο με λέξεις και προτάσεις, όπως καταλαβαίνετε, η σκέψη μας είναι υποταγμένη στους νόμους της γλώσσας. Και από αυτή την άποψη, αυτό το οποίο είναι εξωγλωσσικό, είναι πολύ δύσκολο να το προσεγγίσει κανείς. Θα λέγαμε ότι ο άνθρωπος θα εξαρτιόταν εντελώς από το φαινόμενο της γλώσσας και οι επιστημονικές του δυνατότητες, γνωσιακές του ικανότητες θα ορίζονταν με τρόπο καταληκτικό από τη γλώσσα. Φανταστείτε ότι δεν μπορεί κάποιος να πλησιάσει ένα γεγονός πέρα από τις δομές της γλώσσας. Οι εικόνες, αν σκεφτόμαστε τόσο με εικόνα όσο με γλώσσα, αντιλαμβάνεστε ότι οι δυνατότητες της σκέψης πολλαπλασιάζονται, αυξάνονται. Και αυτό ίσως είναι ένα από τα μηνύματα της αποδοχής των εικόνων. Η δυνατότητα δηλαδή, ο ανθρώπινος ψυχισμός, ή αν θέλετε η ανθρώπινη διανόηση, η ικανότητα που έχει να διαισθάνεται πέρα κάποιες δομές οι οποίες αφορούν την ανθρώπινη κατάσταση, να μπορεί να αγγίζει, να προσεγγίζει άλλους κόσμους. Σε αυτή την περίπτωση είναι ο υπερβατικός κόσμος του θείου, αλλά ακόμα και οι γωνιές εκείνες ενός εμενούς κόσμου, ενός εγκόσμιου περιβάλλοντος, αν θέλετε, οι οποίες είναι σκοτεινές, μπορούν να προσεγγιστούν με τον τρόπο αυτό, με την εικονική αυτή, με τον εικονικό αυτό πλούτο που έχουν οι άνθρωποι. Εδώ μπορούμε να αναφερθούμε στον κόσμο των ονείρων. Ο κόσμος των ονείρων δεν είναι βέβαια ένας πραγματικός κόσμος. Από την άλλη πλευρά όμως είναι ένας κόσμος ο οποίος είναι σημαντικός. Δηλαδή σημαίνει, έχει μια σημασία για τον άνθρωπο και για την προσωπική μοίρα αυτού που ονειρεύεται, αλλά γενικώς τα όνειρα των ανθρώπων και τα όνειρα είναι εγρήγορση που κάνουμε, γιατί δεν κάνουμε μόνο όνειρα στο βαθύ ύπνο, και τα όνειρα σε εγρήγορση που κάνουμε όταν περπατάμε κλπ. Αυτά είναι αποτελούν στοιχεία μιας μεγάλης εικονοθήκης του πολιτισμού μας. Και αυτή η εικονοθήκη δίνει πολύ μεγάλες δυνατότητες στον άνθρωπο να προσεγγίσει καταστάσεις οι οποίες δεν περιορίζονται από το μονοδιάστατο της γλώσσας. Από αυτή την πλευρά η εικονική δυνατότητα του ανθρώπου είναι πάρα πολύ σημαντική. Και το αντιλαμβανόμαστε πάρα πολύ καλά όταν μελετάμε τα όνειρα, όταν μελετάμε την τέχνη, όταν μελετάμε τα μυθιστορήματα, ακόμα και στις καθημερινές συζητήσεις που χρησιμοποιούμε εικόνες μέσω της γλώσσας, οι μεταφορές, οι γλωσσικές μεταφορές. Όλα αυτά τα πράγματα είναι πράγματα τα οποία εμπλουτίζουν την ανθρώπινη κατάσταση. Και σε τελευταία ανάλυση δεν θα υπήρχαν αν το ανθρώπινο δεν ήταν κατά κάποιο τρόπο, δεν είχε παραχθεί με αυτόν τον τρόπο ώστε να ενέχει αυτό το πλούτο. Υπάρχει και μια κοσμική διάσταση σε αυτό το πλούτο τον οποίο έχει ο κάθε άνθρωπος. Από την άλλη βέβαια οι δυνατότητες του να παράγουμε εικόνες μπορεί και να ρυθμιστεί με κάποιο τρόπο εξωτερικό. Ή μπορούν οι εικόνες τις οποίες παράγουμε στον ψυχισμό μας να είναι και αυτές με κάποιο τρόπο κανονιστικές, κανονισμένες εικόνες. Και εδώ εισέρχεται το πολιτικό ζήτημα, το κατά πόσο οι εικόνες τις οποίες εμπλουτίζουν την ανθρώπινη ύπαρξή μας είναι αυθεντικές εικόνες, εν πάση περιπτώσει είναι εμπλουτιστικές εικόνες, είναι εικόνες οι οποίες είναι ρυθμισμένες από την εξωτερικότητα. Και αντί να μας ανοίγουν στον κόσμο, κατά κάποιο τρόπο μας περιορίζουν. Και με αυτόν τον τρόπο φτάνουμε και στο πολιτικό ζήτημα των εικόνων. Κατά κάποιο τρόπο αυτός ο οποίος ρυθμίζει τις εικόνες μπορεί λίγο να ρυθμίζει και τους ανθρώπους. Να ρυθμίζει τη συμπεριφορά τους. Το βλέπουμε πάρα πολύ καλά αυτό στην καταναλωτική συμπεριφορά. Η καταναλωτική συμπεριφορά είναι ένας τρόπος ρύθμισης της συμπεριφοράς συμπεριφοράς διαμέσω των εικόνων. Και αυτό γίνεται στο σύγχρονο πολιτισμό μέσα από τις διαφημίσεις. Δεν μπορεί να αρνηθεί κανείς ότι οι εικόνες της διαφημίσεις είναι το κύριο όπλο των διαφημίσεων. Οι εικόνες αυτές, χωρίς να αποτελούν μια γλώσσα ικυρότητας, την οποία μπορεί κανείς να κρίνει τα υπέρ και τα κατά, στην ουσία μέσα από εικόνες, εικόνες λαμπερές, εικόνες πολύ ελκυστικές, πολύ έτσι ζεστές, εικόνες αυτές, ας πούμε, ταυτόχρονα είναι εικόνες οι οποίες ρυθμίζουν τη φαντασία μας ώστε να στρέφεται προς ορισμένα καταναλωτικά αγαθά. Εδώ δεν έχουμε αυτόν τον εμπλουτισμό για τον οποίο μιλούσαμε, αλλά τον οποίο παρατηρούμε βέβαια στη θρησκεία, όπου ο εμπλουτισμός αυτός είναι μια υπέρβαση των φυσικών ορίων του ανθρώπου προς ένα άλλο σέχι, όπως θα έλεγε ο Πλάτων. Εδώ στην καταναλωτική γλώσσα έχουμε έναν περιορισμό του ανθρώπινου ψυχισμού προς ορισμένα πολύ επιλεγμένα αντικείμενα. Αγοραστική αυτή συμπεριφορά μπορούμε, ρυθμίζοντας τις εικόνες, να ρυθμίζουμε και την ανθρώπινη συμπεριφορά. Και αυτό είναι το πρόβλημα, η επικαιρότητα του ζητήματος της εικόνας στις μέρες μας, το ζήτημα των μέσων μαζικής ενημέρωσης και πώς τα μέσα αυτά κατά κάποιο τρόπο έχουν, χρησιμοποιώντας τόσο πολύ τις εικόνες, έχουν κάποια σχέση με την αλήθεια ή τελικώς δεν μπορούν να αποδώσουν αυτό το οποίο είναι αληθινό, μας ενδιαφέρει. Αυτό είναι το ζήτημα. Έτσι περνάμε λιγάκι από το ζήτημα της σκέψης στο ζήτημα της πολιτικής συγκρότησης των εικόνων. Αλλά αυτά τα δύο είναι, κατά κάποιο τρόπο, είναι τρόμενα.
0: Κύριε καθηγητά, γιατί η σχέση εικόνας και πρωτοτύπου υπήρξε τόσο καθοριστική? Τι μας λέει για την φιλοσοφική έννοια της αναφοράς?
1: Αυτό έχει να κάνει, κύριε Γιαννακόπουλε, με τις ίδιες τις έννοιες που χρησιμοποιούμε,
0: ναι,
1: και το πώς οι έννοιες αυτές επικοινωνούμε κάποια σημαντικά μηνύματα. Για παράδειγμα, η εικόνα σαν, αν θέλουμε να δούμε τη τιμή αληθεία τους, έχουν να κάνουν με το αγαθό, έτσι, διδάσκουν κάτι αγαθό. Άρα η αναφορικότητά τους είναι πάρα πολύ. Χωρίς αυτή τη σχέση με το αγαθό, το θεϊκό αγαθό στην παρούσα περίσταση των βυζαντινών εικόνων, χωρίς αυτή την αναφορικότητα στο αγαθό, η εικόνα αυτή δεν μπορεί να υπάρξει ως τέτοια. Άρα η σχέση με το πρωτότυπο, δηλαδή με την εξανθρωπισμένη, αν θέλετε, μορφή του Θεού, είναι πολύ σημαντική, είναι η πιο σημαντική από όλες, είναι η αναφορικότητα. Και εδώ βέβαια πρέπει να πούμε ότι η αναφορικότητα είναι από τα δυσκολότερα φιλοσοφικά προβλήματα που υπάρχουν. Για παράδειγμα, χρησιμοποίησα την έννοια του καλού.
0: Ναι.
1: Αλλά πώς ξέρουμε ότι κάτι είναι καλό? Λίγος πολύ υπάρχουν δύο τρόποι για να προσεγγίσουμε το καλό. Από τη μία μπορούμε να πούμε το καλό έχει κάποιες ιδιότητες, στάνταρ αριθμό, συγκεκριμένο αριθμό ιδιότητων, που όταν καλύπτονται αυτές οι ιδιότητες, αυτά τα χαρακτηριστικά, έχουμε να κάνουμε με το καλό. Με έναν καλό άνθρωπο ή μια καλή κατάσταση ή με αυτό καθ' αυτό το καλό. Ένας δεύτερος τρόπος είναι ο ιστορικός τρόπος. Δηλαδή, ήρθαμε σε επαφή μια πράξη η οποία ήταν τόσο ευεργετική, τόσο σημαντική, ώστε χρησιμοποίησαμε ένα όνομα για να τη χαρακτηρίσουμε, και το όνομα αυτό είναι το καλό. Έκτοτε κάθε τι το οποίο συνδέεται με αυτή την πράξη, με αυτή τη δράση, παραπέμπει στο καλό.
0: Ναι.
1: Στη συγκεκριμένη περίπτωση η δράση αυτή είναι ο ερχομός του Ιησού στην ανθρώπινη κοινωνία, προκειμένου έτσι να φέρει το μήνυμα, το καλό μήνυμα της σωτηρίας.
0: Να διακόψουμε στο σημείο αυτό, να ακούσουμε την ώρα.
2: Η ώρα είναι 6:30.
3: Ραδιοφωνικό σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος. 89,5. Η άλλη φωνή στα FM.
0: Στο πλαίσιο του αφιερώματος του 89,5 του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος με γενικό τίτλο «Θρησκεία και πολιτική», μέρος δεύτερο, προσεγγίζουμε στη σημερινή εκπομπή την οικονομαχία όχι μόνο ως μια ιστορική και θεολογική σύγκρουση, αλλά και ως ένα βαθύ φιλοσοφικό πρόβλημα. Συνομιλούμε με τον καθηγητή Βυζαντινής Φιλοσοφίας στο τμήμα Φιλοσοφίας της Φιλοσοφικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, τον κύριο Γιώργο Αραμπατζή. Εσείς μπορείτε να αφήνετε τα μηνύματά σας στο τηλεφωνικό κέντρο του σταθμού και στη Βίκη Τριβιζά στο 210-7298-222. Επίσης μπορείτε να μας ακούτε και μέσω διαδικτύου στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.eklesia.gr. Κύριε καθηγητά, να συνεχίσουμε από εκεί που βάλαμε την άνω τελεία για να ακούσουμε την ώρα. Και στο ερώτημα αυτό, γιατί η σχέση εικόνας και πρωτοτύπου υπήρξε τόσο καθοριστική και τι μας λέει για την φιλοσοφική έννοια της αναφοράς.
1: Ναι, έλεγα κύριε Γιαννακόπουλο ότι αυτή η αναφορά, αυτή η αναφορικότητα είναι πολύ βασική για να καταλάβουμε την εικόνα. Χωρίς αυτή την αναφορικότητα προς το αγαθό, το αληθώνα δεν έχει νόημα. Και η αναφορικότητα αυτή στη συγκεκριμένη περίπτωση της Βυζαντινής οικονολογίας συνδέεται με ένα ιστορικό γεγονός που είναι η ενανθρώπιση του Σωτήρα. Γι' αυτό έχει μεγάλη σημασία το πρωτότυπο. Άλλωστε η ίδια η λειτουργία της εικόνας είναι μια σχέση με το πρωτότυπο, μια σχέση αναφορικότητας. Χωρίς αυτή δεν μπορεί να υπάρξει εικόνα αυτή καθεαυτή. Το γεγονός, το στοιχείο της αναφορικότητας είναι πολύ σημαντικό συγκεκριμένα για την Βυζαντινή εικονολογία, αλλά γενικώς για την εικονολογία. Και στις μέρες μας, με τις φωτογραφικές δυνατότητες που υπάρχουν, να απεικονίζουμε τον κόσμο από ακρίβεια, αλλά πλέον και να επεμβαίνουμε και στον κόσμο που τώρα ξέρετε πολύ καλά ότι ο καθένας στο κομπιούτερ του μπορεί να πάρει μια φωτογραφία και να την κάνει όπως θέλει, να τη μεταλλάξει. Κάποτε αυτά ήταν, απαιτούσαν ειδικές τεχνικές, μόνο φωτογραφικά στούντιο μπορούσαν να κάνουν. Τώρα μπορείτε να πάρετε σε μια φωτογραφία τον εαυτό σας, να τον βάλετε σε μια άλλη φανταστική παρέα, να τον μετακινήσετε, να βάλετε ένα φόντο το οποίο δεν έχει καμιά σχέση με εσάς. Σε αυτό το σημείο λοιπόν που έχουμε εικόνες οι οποίες από τη μια μπορούμε να τις ελέγχουμε πάρα πολύ με τα υπολογιστικά μέσα των προσωπικών μας κομπιούτερ. Την άλλη, όπως ξέρουμε, οι εικόνες, αντί να ασχολούνται με το ζήτημα της αλήθειας, πλέον αποτελούν ένα είδος διαφήμισης του εαυτού μας, ένα είδος επίδειξης εγωτισμού από τα άτομα. Δείτε εδώ πέρα τις διάφορες πλατφόρμες, τα κοινωνικά δίκτυα, όπου αναπαράγουμε τον εαυτό μας, φυσικά εννοείται με κολακευτικό τρόπο. Όλα αυτές οι δυνατότητες οι οποίες υπάρχουν μας επαναφέρουν στο ζήτημα της σχέσης με το πρωτότυπο και βέβαια μας επαναφέρουν στα κείμενα των Βυζαντινών, όπως του Ιωάννη Δαμασκηνού, του Θεόδωρου Στοδίτη, του Πατριάρχη Νικηφόρου, κείμενα τα οποία είναι πολύ σημαντικά για μια θεωρία της εικόνας και ειδικότερα για το ζήτημα της αναφορικότητας. Αυτό το ζήτημα, η σχέση με ένα πρωτότυπο, η σχέση με μια αλήθεια, είναι, όπως είπα, είναι και μεγάλο ιστορικό ζήτημα της φιλοσοφίας, αλλά είναι και ένα πάρα πολύ επίκαιρο και πολύ οξυμένο πρόβλημα στην εποχή μας.
0: Ακροατής αναφέρει, κύριε καθηγητά, ότι στην Ορθόδοξη, λέει, πίστη λατρεύουμε τον Τριαδικό Θεό, Πατήρ, Υιό και Άγιο Πνεύμα. Στους Αγίους και στις εικόνες αποδίδουμε τιμητική προσκύνηση. Γι' αυτό και ο Ιωάννης ο Δαμασκηνός έλεγε ότι οι εικόνες είναι τα βιβλία των αγραμμάτων, διότι οι εικόνες δεν ιστορούν, αλλά θεολογούν, και ότι δεν προσκυνούμε την ύλη, αλλά τον δημιουργό της ύλης, αναφέρει ο αγαπητός ακροατής.
1: Έχει δίκιο. Από όσο θεολογικά μπορώ να κρίνω, έχει δίκιο στον τρόπο με τον οποίο εκφράζει το πρόβλημα, και ουσιαστικά συνοψίζει με τον τρόπο αυτό το γεγονός ότι η λατρεία ξεπερνάει την ύλη και απευθύνεται προς το αναφερόμενο μέσα στην εικόνα. Υπήρχε ένα ζήτημα, βέβαια, ότι εφόσον υπήρχε το Ευαγγέλιο, ποιος ο λόγος αυτού του αναδιπλασιασμού? Αυτό ήταν ένα επιχείρημα από την πλευρά της εικονομαχικής παράταξης, ότι εφόσον υπήρχε το Ευαγγέλιο, ο λόγος να υπάρχει ο αναδιπλασιασμός αυτός ο εικονολογικός. Πέρα από το ζήτημα της γνώσης, της γραπτής γλώσσας, οι Βυζαντινοί επισήμαναν και είχαν δίκιο ότι και η γλώσσα είναι και αυτή ένας τρόπος απεικόνησης, και ότι η απεικόνηση της εικόνης δεν παραβιάζει το θεολογικό μήνυμα. Αντίθετα, όπως είπε και ο ακροατής σας, το εμπλουτίζει και πραγματικά η εικόνα θεολογεί με τον τρόπο με τον οποίο είναι φτιαγμένη. Αυτό το θεολογεί σημαίνει ότι της αναγνωρίζεται η δυνατότητα να ανάγει με τα ιερά κείμενα ως προς τη λατρεία, πάντα έτσι.
0: Η ενανθρώπιση μεταβάλλει την φιλοσοφική σχέση ανθρώπου, ύλης και θεότητας. Μπορεί το

0: χριστιανικός κόσμος ζει σε έναν κόσμο ο οποίος ορίζεται ως προς τη σωτηρία του από ένα ιστορικό ορίζοντα. Και μέσα σε αυτό τον ιστορικό ορίζοντα, τον οποίο δεν μπορεί να παραβλέψει κανείς, δεν είναι ζήτημα της προσωπικής θρησκείας, είναι ένα ζήτημα στροφής του πολιτισμού εν γέννη, όπου εδώ πέρα οι αρθρώσεις, αν θέλετε, της πίστης, θα έλεγα καλύτερα της πεποίθησης των ανθρώπων, των πεποιθήσεων των ανθρώπων, της εικόνας και της απόβλεψης προς ένα σημείο μελλοντικό, το οποίο θα είναι μια ολοκλήρωση. Εδώ έχουμε μια καινούργια άρθρωση, έχουμε μια καινούργιο τρόπο με τον οποίο βλέπουμε τα πράγματα. Όπως είναι γνωστό, ένας χριστιανός δεν αρκεί να ζει σύμφωνα με κάποια πρότυπα, αλλά πρέπει αυτά τα πρότυπα, ας πούμε, να εξυπηρετούν ένα γενικότερο ορίζοντα σωτηρίας και ένωσης, έτσι, με το Θείο. Από αυτή την άποψη, οι εικόνες δεν μπορούν να είναι απλά διακοσμητικές, μα να είναι, αν θέλετε, μόνο ρεαλιστικές, αλλά πρέπει να εγγράφονται και σε ένα δεοντικό ορίζοντα, τι πρέπει να γίνει δηλαδή. Και αυτό, βέβαια, αυτή η άρθρωση έχει αλλάξει, είτε το θέλουμε είτε όχι, είτε νιώθουμε χριστιανοί είτε δεν αισθανόμαστε χριστιανοί. Είναι γνωστό πλέον και ο 20ος αιώνας μας το δίδαξε πολύ καλά, αλλά όλοι οι αιώνες μετά τον χριστιανισμό, ότι ζούμε σε έναν κόσμο της ιστορικότητας, όπου η ιστορικότητα έχει αποβεί μια πολύ σημαντική φιλοσοφική κατηγορία. Από αυτή την άποψη, οι εικόνες αποτελούν ένα διακύβευμα. Δεν είναι μόνο ένα αισθητικό διακύβευμα, αποτελούν ένα πραγματικό διακύβευμα του τι συμβαίνει στον κόσμο μας εδώ και τώρα, του πώς αντιλαμβανόμαστε τον κόσμο μας και πώς μπορούμε να σκεφτούμε δεοντικά, δηλαδή πώς πρέπει να είναι ο κόσμος μας. Δεν χρειάζεται να πω ότι είναι προφανές, ας πούμε, τώρα σε αυτήν την εποχή που διεξάγονται δύο μεγάλοι εικονικοί πόλεμοι, δηλαδή πόλεμοι στους οποίους οι εικόνες είναι πάρα πολλές πλούσιες και συνεχώς αυξάνουν, τη σημασία που έχει, ας πούμε, να αντιληφθούμε την ένταξη των εικόνων αυτών σε ένα ιστορικό πλαίσιο και σε σχέση με το που πάει η ανθρωπότητα, ο ευρωπαϊκός πολιτισμός και φυσικά και η ελληνική μας ταυτότητα. Οπότε η απάντηση είναι ότι η κατηγορία της ιστορικότητας διαμορφώνει πάρα πολύ τις εικόνες και εικόνες η μετάμορφωση της ευρωπαϊκής ιστορικότητας.
1: Τι διακυβεύεται όταν απαγορεύεται μια εικόνα, η αισθητική έκφραση, η θρησκευτική μνήμη ή η ίδια η δυνατότητα του ανθρώπου να προσλαμβάνει το ιερό μέσω του αισθητού?
0: Όσον αφορά το ιερό, υπάρχουν διάφοροι τρόποι με το οποίο μπορούμε να το κατανοήσουμε. Εδώ έχει πιο μεγάλη σημασία ένας φιλοσοφικός όρος που ονομάζεται αναγωγή. Τι σημαίνει αυτό? Αυτό σημαίνει ότι κάτι μπορεί να ανάγεται σε κάτι άλλο ή είναι μη αναγώγημο, αποτελεί ένα πρωτογενές γεγονός. Αναφερθήκατε στο ιερό. Το ιερό αυτό μπορεί να ανάγεται σε κάτι άλλο και ξέρουμε ότι ο 19ος και ο 20ος αιώνας προσπάθησαν και προσέφεραν αρκετά πράγματα ανάγοντας το ιερό, είτε στην κοινωνία. Για παράδειγμα, στο Τιρχάιμ το ιερό είναι μια έκφανση του κοινωνικού ασυνείδητου και λειτουργεί με βάση κάποιες κοινωνικές αποβλεπτικότητες. Στην κοινωνιολογία, λοιπόν, σαφώς το ιερό δεν υπάρχει από μόνο του, αλλά εντάσσεται σε κάποιες κοινωνικές διεργασίες. Είναι ένα κοινωνικό γεγονός. Στην ψυχολογία, ένα ψυχολογικό γεγονός. Η λύση εγγράφεται στο ασυνείδητο. Σε όλες αυτές τις περιπτώσεις έχουμε το φαινόμενο της αναγωγής του ιερού σε κάτι άλλο. Οπότε το ιερό δεν μπορεί να υπάρχει αυθύπαρκτα. Αλλά ταυτόχρονα υπάρχουν και απόψεις που λένε ότι το ιερό είναι μη αναγώγημο. Υπάρχει στον άνθρωπο, δηλαδή, ένας πυρήνας στροφής

0: στο ιερό, ένας πυρήνας έλξης προς το ιερό, ο οποίος δεν μπορεί να αναχθεί πουθενά και θα υπάρχει, είτε κοινωνικές συνθήκες είναι αυτές, είτε κοινωνικές συνθήκες είναι άλλες. Αυτό το είδαμε πάρα πολύ καλά στην ιστορία της Ευρώπης του 20ου αιώνα, όπου η θρησκεία διατήρησε τη λάμψη της και σε κράτη στα οποία ήταν απαγορευμένη. Ήταν σχετικός μερικός υποδίωξη. Υπάρχει και ένα περίφημο βιβλίο του Γκράχαμ Γκριν για αυτό το γεγονός, δεν αναφέρεται στην Ευρώπη, που ονομάζεται «Η δύναμη και η δόξα», που είναι αυτή η έλξη του ανθρώπου προς το ιερό, η οποία είναι άσχετη με τις διάφορες αναγωγές που μπορεί να γίνουν του ιερού σε κάτι άλλο. Το ιερό από αυτήν την άποψη υπάρχει ως μια αυθύπαρκτη δύναμη. Τις εικόνες που έχουν να κάνουν με το ιερό είναι πολύ δύσκολο να τις απαγορέψεις.
1: Ναι.
0: Μπορείς βεβαίως να προκαλέσεις πολλά δράματα και μπορεί να τιμωρήσεις τους ανθρώπους, αλλά η μαχία έδειξε ότι αυτή η ζέση προς το ιερό δεν μπορεί να τη θασευτεί, είναι αυθόρμητη, είναι πηγαία, είναι αυτοαναφορική. Δικαιολογείται αυτής. Παρ' όλα αυτά πάντοτε υπάρχουν οι προσπάθειες ώστε ορισμένες εικόνες να απαγορεύονται και ορισμένες εικόνες να προωθούνται. Επανερχόμαστε στο ζήτημα της πολιτικής χρήσης των εικόνων.
1: Ναι.
0: Αυτό δεν σημαίνει ότι οι εικόνες μπορούν να είναι ανεξέλεγκτες. Έτσι. Αυτό το τονίσαμε όταν μιλήσαμε για την αγοραστική ή την καταναλωτική όψη των εικόνων.
1: Και επειδή
0: δεν εννοούμε αυτό.
1: Ναι. Κάνατε λόγο για απαγόρευση. Κάνατε λόγο μόλις τώρα για απαγόρευση. Μπορεί, για παράδειγμα, κύριε καθηγητά, η εξουσία να αποφασίζει ποια εικόνα, ποιο σύμβολο και ποια εκδοχή του ιερού θα υπάρχει στο δημόσιο χώρο?
0: Θα ήταν καλό να μην το κάνει. Ξέρετε, ένας από τους λόγους που θεωρείται ότι σχετίζονται, βέβαια, τώρα πλέον δεν τον επικαλούνται πολύ, αλλά ένας από τους λόγους που σχετίζεται με την οικονομαχία, και επειδή οι αυτοκράτορες του Βυζαντίου, ορισμένοι αυτοκράτορες είναι αυτοί οι οποίοι έθεσαν το ζήτημα της απαγόρευσης των εικόνων, ένας από τους λόγους απαγόρευσης ήταν η λεγόμενη αυτοκρατορική θρησκεία. Προέρχεται από τη Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία. Όπως ξέρουμε, στη Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία, από τον Αύγουστο και μετά, οι Ρωμαίοι αυτοκράτορες είχαν το καθεστώς του Θεού. Είχαν αγάλματα, τους απεικόνιζαν ως θεότητες. Και αυτό βεβαίως το χρησιμοποιούσαν προκειμένου να θεμελιώσουν ακόμη παραπάνω ή να εγκαθιδρύσουν, να ενισχύσουν την εξουσία τους. Η ενίσχυση μιας εξουσίας αυτής καθεαυτής δεν είναι κακή. Τα πράγματα μιας τάξης, η προαγωγή μιας τάξης αυτή καθεαυτή δεν είναι κακή. Αλλά εν πάση περιπτώσει λέγεται ότι ένας από τους λόγους για τους οποίους αποπειράθηκε να υπάρξει μια επαναφορά της αυτοκρατορικής λατρείας στο Βυζάντιο. Βέβαια, αυτός ο λόγος από τη σύγχρονη έρευνα δεν προάγεται πάρα πολύ, δεν μελετάται πάρα πολύ, αλλά βεβαίως δεν μπορούμε να αποκλείσουμε το γεγονός ότι υπήρχε μια ζηλοτυπία της εξουσίας σε σχέση με τη δύναμη των εικόνων, η οποία προσπάθησε, ας πούμε, να υφαρπάξει τη δύναμη, την καθηλωτική δύναμη την οποία έχουν εικόνες για εξουσιαστικούς σκοπούς. Παναλαμβάνω ότι αυτό δεν φαίνεται να είναι το κυρίως λόγος από τη σύγχρονη έρευνα. Αλλά εγγράφεται το γεγονός ότι, όπως είπα στην αρχή, η οικονομαχία ήταν ένα ολικό γεγονός του βυζαντινού πολιτισμού. Ήταν κοινωνικό, ήταν φιλοσοφικό, ήταν επιστημολογικό, αλλά ήταν θεολογικό, αλλά οπωσδήποτε ήταν και πολιτικό. Και αυτό που κάνει εντύπωση είναι ότι η υπεράσπιση των εικόνων στην ουσία έδωσε πνοή και ζωή στη Βυζαντινή Αυτοκρατορία. Δεν υπήρξε καθόλου ανασταλτική, αλλά η Βυζαντινή Αυτοκρατορία, χάρη στις εικόνες, απέκτησε περισσότερους αιώνες ζωής, γιατί όλες οι αυτοκρατορίες κάποια στιγμή ολοκληρώνουν την πορεία τους. Και βέβαια τους έδωσε στο Βυζάντιο μία λάμψη η οποία στράφηκε τόσο προς την Ανατολική Ευρώπη, όπου βλέπουμε την επίδραση που έχει η Βυζαντινή εικονολογία, αλλά βέβαια και στη Δυτική Ευρώπη, που έδωσε ας πούμε, τα σπέρματα για να αναπτυχθεί η τέχνη έτσι περαιτέρω.
1: Μουσική ανάπαυλα, και όταν επιστρέψουμε θα περάσουμε στο τελευταίο μέρος της συνομιλίας.

0: Στα λίγα λεπτά που μας απομένουν για να ολοκληρώσουμε τη σημερινή εκπομπή, κύριε καθηγητά, τι μας αποκαλύπτει η οικονομαχία για τη σχέση ανθρώπου, εικόνας και εξουσίας, και ποιος έχει το δικαίωμα να ορίζει τι βλέπουμε και βαθύτερα τι θεωρούμε αληθινό και ιερό?
1: Για μας η εικόνα, κύριε Γιαννακόπουλο, καταρχάς αποτελεί μια ιστορική παρακαταθήκη. Δεν είναι αρκετά τα λόγια να περιγράψουν τη σημασία που έχει η ιστορική μνήμη ενός πολιτισμού. Η συγκεκριμένη βυζαντινή εικονολογία είναι πολύ σημαντική για μας και πολιτικά. Είναι μέρος της ταυτότητάς μας. Νομίζω τέτοια. Πιστεύω ότι αν πηγαίνοντας στις εκκλησίες δίναμε μεγαλύτερη προσοχή στον τρόπο, τον εικονογραφικό τρόπο των εκκλησιών, θα διαπιστώναμε ένα τεράστιο αισθητικό και πνευματικό και διανοητικό πλούτο. Η μνήμη αυτή βέβαια πρέπει να την υπερασπιστούμε και την έχουμε υπερασπιστεί ανανεώνοντας τους εικονογραφικούς τρόπους της βυζαντινής εικονολογίας. Εδώ να αναφέρουμε το Φωτεικό Ντόγλου, ο οποίος πραγματικά επικαιροποίησε στον 20ο αιώνα την εικονολογία και ο οποίος ήταν σημαντικό πνεύμα. Ακόμα και αν ασκούνται κάποιες κριτικές τώρα, οπωσδήποτε όμως η προσφορά του ήταν πάρα πολύ μεγάλη. Αλλά η βυζαντινή εικονολογία δεν περιορίζεται βέβαια μόνο στην βυζαντινή εικονογραφία, αλλά επιδρά σε όλους στους τομείς και σε όλες τις όψεις της νεοελληνικής ζωής. Ο Καβάφης μιλάει για τον ένδοξό μας βυζαντινισμό. Οι εικόνες βυζαντινές βρίσκουμε στο Σεφέρι, σε πολλούς ποιητές μας. Να αναφέρουμε και τον Παπά Διαμάντη με τα μυθιστορήματά του, τη Γευτοπούλα, που αναφέρονται σε αυτή την ιστορική μνήμη του Ελλήνου. Για μας λοιπόν εικόνες από μόνες τους ένα τεράστιο θεωρητικό ζήτημα, αλλά για μας οι συγκεκριμένες εικόνες αποτελούν τμήμα της ιστορικής μας μνήμης και δεν μπορούμε να τις απαρνηθούμε, ούτε μπορεί κάποιος να μας κάνει να τις απορρίψουμε. Είναι αλήθεια ότι οι εικόνες αυτές συγκρούονται με άλλες εικόνες. Εικόνες που έχουν μεγάλη δύναμη επιβολής. Τηλεοπτικές εικόνες, εικόνες των μέσων μαζικής ενημέρωσης, εικόνες του κινητού. Αλλά η σύγκρουση αυτή δεν πρέπει ποτέ να αφήνουμε να αποβαίνει σε βάρος των εικόνων που αποτελούν κατά κάποιο τρόπο την ιστορική μας παρακαταθήκη και είναι εικόνες μεγάλης αισθητικής αξίας πέρα από όλα τα άλλα. Έτσι. Δεν αποτελούν μόνο το ιστορικό μας έχειν, αλλά είναι τεράστιας αξίας. Μιλήσαμε πριν για τη μεγάλη αισθητική αξία που έχουν αυτές οι εικόνες. Για μένα το βασικό πρόβλημα είναι η σύγκρουση των εικόνων, όχι τώρα πια μια εικονομαχία, αλλά η σύγκρουση των εικόνων ανάμεσα σε εικόνες οι οποίες είναι εικόνες μαζικές, χωρίς πνευματικό πλούτο, όχι ενταγμένες σε μια κληρονομιά, που δεν έχουν κάποιο ιστορικό προσδιορισμό πέρα από την άμεση κατανάλωσή τους. Υπάρχουν λοιπόν αυτές οι εικόνες οι οποίες έχουν όμως διάδοσης. Είναι εικόνες με πολύ χαμηλή πνευματικότητα, αλλά που έχουν τεράστια δύναμη διάδοσης. Και από την άλλη υπάρχουν αυτές οι εικόνες οι οποίες έχουν τεράστια αισθητική δύναμη, έχουν ιστορική παρουσία και οι οποίες όμως απαιτούν τη συμμετοχή μας για να μπορέσουν να λειτουργήσουν. Δεν μπορούν να λειτουργήσουν χωρίς αυτούς οι οποίοι τις βλέπουν και τις καταλαβαίνουν και τις αξιολογούν και φτάνουν στο σημείο να τις υπερθεματίζουν τη σπουδαιότητά τους, να υπερθεματίζουν τη σπουδαιότητά τους. Αυτή η σύγκρουση, που για μένα είναι πολύ επίκαιρη σύγκρουση, μεταξύ ενός είδους εικόνων, οι οποίες είναι πολύ ρηχές εικόνες και διφανειακές, και αυτών των συγκεκριμένων εικόνων, οι οποίες είναι πέρα από το ότι είναι μέρος της ιστορικής μας παρακαταθήκης, της θεολογικής μας κληρονομιάς, του τρόπου με τον οποίο συνυπάρχουμε θρησκευτικά ο ένας με τον άλλον και σε σχέση με το ανώτερο όν. Πέρα από αυτό έχουν μεγάλη αισθητική αξία, έχουν μεγάλη παρουσία στην πολιτιστική κίνηση, όχι μόνο την ελληνική αλλά και διεθνώς. Και για μένα αυτό που θα έβλεπα ως μια υποχρέωση σαν εκπαιδευτική αλλά πολύ περισσότερο σαν άνθρωποι της διανόησης, είναι υποχρέωση ακριβώς να αυξήσουμε τη συμμετοχή σε αυτές τις πολύ, έτσι, θα λέγαμε, αρχιετυπικές εικόνες. Οι βυζαντινές εικόνες είναι αρχιετυπικές, συμβάνεται κανείς εξ αρχής. Δεν είναι απλά οι απεικονίσεις με την έννοια της, ναι, της απεικόνισης ενός στιγμίου τύπου, δεν είναι στιγμιότυπα.
0: Ναι. Να σας
1: αρχιετυπικές στιγμές. Ναι.
0: Θα θέλαμε να σας ευχαριστήσουμε πολύ, να σας ευχηθούμε καλή δύναμη και καλή συνέχεια στο έργο σας.
1: Εγώ ευχαριστώ, κύριε Γιαννακόπουλε, καλή συνέχεια και σε εσάς.
0: Συνομιλήσαμε στη σημερινή εκπομπή, αγαπητοί ακροατές, με τον καθηγητή Βυζαντινής Φιλοσοφίας στο Τμήμα Φιλοσοφίας της Φιλοσοφικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, τον κύριο Γιώργο Αραμπατζή. Η οικονομαχία ως πολιτικό και κοινωνικό τραύμα, πίστη, εξουσία και έλεγχος του ιερού. Μία παραγωγή του 89,5 με τον Αντώνη Γιαννακόπουλο. Στον ήχο ήταν ο Αντώνης Παντελιός. Στα δικά σας μηνύματα απάντησε η Βίκη Τριβιζά. Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε.

0: Θεός και άνθρωπος σε κοινωνία, του ομότιμου καθηγητή του Πανεπιστημίου Αθηνών Χαράλαμπου Σωτηρόπουλου. Ο συγγραφεύς, συγκρίνοντας τους πρωτοχριστιανικούς χρόνους και τη μετανεωτερική εποχή μας, αναδεικνύει το κοινό πυρήνα της πίστης στον Τριαδικό Θεό, στον Ιησού Χριστό Σωτήρα και Λυτρωτή, στην αγάπη προς τον Θεό Πατέρα και στην προσμονή της Βασιλείας του Θεού. Θεός και άνθρωπος σε κοινωνία. Από την Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος. Μεταξύ Αθηνών και Εσχάτων. Κυκλοφορεί ο ψηφιακός δίσκος από τις εκδόσεις του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος σε συνεργασία με τη Σχολή της Βυζαντινής και Παραδοσιακής Μουσικής της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών. Διανύοντας ένα βυζαντινό μονοπάτι στην υμνολογία των Εναθήνες Αγίων. Την διεύθυνση του χορού έχει ο Κωνσταντίνος Αγγελίδης. Θα το βρείτε σε όλα τα ενημερωμένα βιβλιοπωλεία. Για χονδρική και λιανική πώληση στην Κρίνη. Μαυρομιχάλη 18, στο κέντρο της Αθήνας και στο τηλέφωνο 210-9595-692.
1: Το πρόγραμμα Πρωτοβουλία για την πρόληψη της ενδοοικογενειακής βίας του Ιδρύματος Νεότητος και Οικογένειας της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών λειτουργεί τηλεφωνική γραμμή ενημέρωσης, ευαισθητοποίησης και παραπομπής για περιστατικά ενδοοικογενειακής βίας.
2: Ο αριθμός της γραμμής είναι 210-2023-568. Είναι ανοιχτή για κάθε πολίτη, ενήλικο ή ανήλικο, από οποιοδήποτε μέρος της χώρας, χωρίς κανενός είδους διάκριση. Οι κλήσεις διεκπεραιώνονται με απόλυτη εμπιστευτικότητα και μπορείτε να καλέσετε ανώνυμα από Δευτέρα έως Πέμπτη, 9 με 5, με αστική χρέωση.
3: Μόλις κυκλοφορήθηκε το νέο τεύχος του περιοδικού Θεολογία, το πρώτο του 2026, με θέμα «Η Ορθόδοξη Θεολογία και η Οντολογία της Τεχνολογίας. Ανθρωπολογικές, πολιτικές, οικονομικές και πολιτισμικές συνέπειες», που περιέχει εισηγήσεις από το δεύτερο Διεθνές Επιστημονικό Συνέδριο του περιοδικού Θεολογία στη Θεσσαλονίκη. Μπορείτε να προμηθευτείτε το τεύχος στα βιβλιοπωλεία της Αποστολικής Διακονίας σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάτρα και Θεολογική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών ή να επικοινωνήσετε στο τηλέφωνο 211 18 24 316. Περιοδικό Θεολογία. Το επιστημονικό περιοδικό της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος.
4: Η ώρα είναι

Αγαπητοί ακροατές, συνδεόμαστε με το καθολικό της Ιεράς Μονής, ασωμάτων Πετράκη, για την ακολουθία του Εσπερινού.

Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε το Βασιλείο ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε Χριστό το Βασιλείο ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε αυτό Χριστό το Βασιλείο και Θεό ημών. Ευλόγη η ψυχή μου τον Κύριο, Κύριο Θεός μεγαλή θησόδρα. Εξομολόγης και μεγαλοπρέπειν ενδύσον ευαλώμενος φως ο σημάτιον. Εκτείνων των ουρανών ως ιδέρην ως εγάζων εν είδαστε υπερώω αυτού. Ότι θείς νέφη την επίβαση αυτού ο περιπατών επτερήγων ανέμων. Ο ποιόν τους αγγέλους αυτού πνεύματα και τους λειτουργούς αυτού πυρός φλόγα. Ο θεμελιών τη υγιήν επί την ασφάλειαν αυτή σου κληθήσετε εις τον αιώνα του αιώνος. Άβυσσος ο σημάτιον το περιβόλαιον αυτού, επί των ωραίων στήσονται ύδατα. Από επιτιμήσεώ σου φεύξονται από φωνής βροντίσου δηλιάσουσιν. Αναβαίνουν συνόρι καταβαίνουν σε παιδεία, εις τον τόπον όλα θεμελίως αυτά. Όριον έθωου παρελεύσονται ουδέ επιστρέψου σε καλύψεται η γη. Ο εξ αποστέλων πηγά σε φάραξην αναμέσω των ωραίων διελεύσονται ύδατα. Ότι ούσι πάντα τα θηρία του αγρού προσδέξονται όνα γρης δίψαν αυτών. Επ' αυτά τα πετεινά του ουρανού κατασκηνώσει εκ μέσου των πετρών δώσου συμφωνήν. Ποτίζον όρι εκ των υπερώων αυτού από καρπού τον έργο σχορταστήσεται η γη. Ο εξ ανατέλω χόρτων της κτίνες και χλώει τη δουλεία των ανθρώπων. Του εξ αγαγήν άρτων εκ της γης και ίνος εφραίνει καρδίαν ανθρώπου. Του ηλαρίνε πρόσμενα ελαίω και άρτος καρδίαν ανθρώπου στηρίζει. Χορταστήσονται τα ξύλα του πεδίου, εκέδρη του λιβάνου ας εφύτευσας. Εκεί στρουθεί ενός εύσωση του ροδιού η κατοικία ηγείται αυτών. Όλοι τα υψηλά της ελάφτης πέτρα καταφυγή της λαγωής. Επίση ελλήνιν εις καιρούς ο ήλιος έγνω τη δύσην αυτού, έθεος σκότος και γένε τον ίξ. Εν αυτοί διελεύσονται πάντα τα θηρία του δρυμού. Σκύμνη οριόμενη του αρπάσε και ζητήσε παρά το Θεό βρόσιν αυτής. Ανέτειλεν ο ήλιος και συνήκρισαν και εις ας μάνδρας αυτών κοιταστήσονται. Εξελεύσεται άνθρωπος επί το έργον αυτού και επί την εργασίαν αυτού έως εσπέρας. Όσο μεγαλύνθη τα έργα σου Κύριε πάντα η σοφία επί ίσας, επληρώθη η γη της κτήσεώς σου. Αυτή η θάλασσα η μεγάλη και ευρύχωρος, εκεί ερπετάνω και στην αριθμό ζώα μικρά με τα μεγάλων. Εκεί πλοία διαπορεύονται δράκων ούτως ον έπλασσα σε μπέζιν αυτή. Πάντα προσέ προσοκώσει δούνε την τροφήν αυτών εις εύκαιρον, δόντος σου αυτή τη λέξουση. Ανοίξαντός σου τη χείρα τα σύμπαντα πληστήσονται Χριστότητος. Αποστρέψαντος δε σου το πρόσωπο ταραχθήσονται. Αντανελείς το πνεύμα αυτών και εκλείψουσι και εις το χούν αυτών επιστρέψουσι. Εξαποστελείς το πνεύμα σου και κτιστήσονται και ανακαινείς το πρόσωπο της γης. Ήτο η δόξα Κυρίου Ιησούς αιώνας. Εφρανθήσεται Κύριος επί της έργης αυτού. Ο επιβλέπων επί τη υγιήν και ποιόν αυτήν τρέμειν, ο απτόμενος των ωραίων και καπνίζονται. Άσο το Κυρίου εν τη ζωή μου, ψαλώ το Θεό μου έως υπάρχω. Ειδηθεί αυτό η διαλογή μου. Εγώ δε εφρανθήσομαι επί το Κυρίο. Εκλείπει αμαρτωλή από τη γη και άνομοι ώστε μη υπάρχει να αυτού ευλόγη ψυχή μου τον Κύριο. Ο ήλιος έγνω τη δύση να αυτού έθου σκότους και γένε τον ίξ. Όσο μεγαλύνθη τα έργα σου Κύριε πάντα σοφία επί ίσας. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και εις αιώνας των αιώνων αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός.

0: Έστρεψας προς τον όλον δεσπότην και ποιητήν και δοξάζουσιν αυτόν ευσεβώς.
1: Εν τελείτε.

Σφαίρα ταύτη αναμαρτήτου φυλαχθήνε ημάς. Ευλογητός η Κύριο Θεός ο Πατέρων ημών και ενετών και δεδοξασμένων το όνομά Σου Ιησούς αιώνας. Αμήν. Γέννητο Κύριε το έλεος ο ποιμάς καθάπερ ελπίσαμεν επί Σε. Ευλογητός η Κύριε διδαξών με τα δικαιώματά Σου. Ευλογητός η Δέσποτα συνετισών με τα δικαιώματά Σου. Ευλογητός η Άγιε φωτισών με τις δικαιώμασή Σου. Κύριε το έλεος Σου στον αιώνα. Τα έργα των χειρών Σου μη παρήδεις. Συ πρέπει ένωση, πρέπει ύμνωση, δόξα πρέπει.

Ακούς διαφύλαξον εν παντίκαιρο και κάτι την παρούσαν εσπέραν και την προσιούσαν νύχτα. Ο παντός εχθρό από πάσα νικημένης ενεργίας διαβολικής και διαλογισμών ματαίων και ενθυμίσεων πονηρών.

0: δωρήμας ον ειρήνη οτι δον υιοφθαλμίμ των σωτηριών σου, ο ήτιμος απρόσωπο πάντων των λαών, φως αποκάλυψην εθνών και δόξα λαού σου Ισραήλ.
1: Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και ει και εις αιώνας των αιώνα αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς. Κύριε λάς αμαρτίες ημών, Δέσποτα συγχώρησον της ανομίας ημήν. Άγιε επίσκεψε και ίας της ασθενείας ημών, ένε και εν το όνοματό σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και ει και εις αιώνας των αιώνα αμήν. Πάτερ μόνο εν της ουρανής, αγιαστεί το όνομά σου, ορθέ τη βασιλεία σου, γεννηθεί το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσεων δώσει μην σήμερον, και άφηση μη τα ωφελήματα ημών ως και ημείς αφίε με τσοφλέτης ημών, και μη εις ενέγγιση μας πειρασμών, αλλά ρίση μας από του πονηρού.

0: ευλόγησον.
1: Πόν ευλογητός Χριστός ο Θεός ημών πάντοτε νυν και αη και εις τους αιώνας των αιώνων.
2: Στερεώσε Κύριος ο Θεός ημών την Αγία και αμόμητον πίστην των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών στην Αγία Αυτού Εκκλησία, τη ιερά μονή ταύτη, την πόλη ταύτη, σε αιώνας αιώνων.

Νικήτα, των Αναγίης Πατέρων ημών Βυσαρίων ως Αρχιεπισκόπου Λαρίς και Σημεών Αρχιεπισκόπου Θεσσαλονίκης, όν και τη μνήμην επιτελούμεν και πάντων των Αγίων, ελεήσε και σώσε.

0: Καλησπέρα σας, βοήθειά μας.
1: Αγαπητοί ακροατές, είχαμε συνδεθεί με το καθολικό της Ιεράς Μονής Ασωμάτων Πετράκη για την ακολουθία του Εσπερινού.
2: Ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος. 89,5. Η άλλη φωνή στα FM.

Αγαπητοί ακροατές, σας καλωσορίζουμε στην εκπομπή «Στίχη πίστεως» του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος. Διαβάζει η ηθοποιός Μαρβίνα Πιτιχούτη. Στον ήχο βρίσκεται ο Βαγγέλης Τζαναβάρης. Στη σημερινή εκπομπή θα ακούσετε ποίηματα από την ποιητική συλλογή του μακαριστού Αρχιεπισκόπου Αυστραλίας Στυλιανού Χαρκιανάκη «Νοσταλγία παραμέτρων», εκδόσεις «Δόμος», 1990.

Μοιραίοι δεσμότες και δεσμοφύλακες. Τι να τον κάμεις τον ορθό λόγο μονάχο. Είναι η κοινοτοπία της ζωής. Κι ας πάνε να λένε ό,τι θέλουν οι φιλόσοφοι, προπάντων δε οι λεγόμενοι των θετικών επιστημών. Σκεφτείτε να περιοριζόταν η σκέψη μας στο 2 και 2 ίσον 4, και η δράση μας στο όσοι μισείς ετέρωμοι ποιήσεις. Πόση ανάσας όνειρο χωρά μια πληκτική εξίσωση. Πόση αγάπη μπορεί να εμπνεύσει το μίσος σαν αφετηρία. Η ομορφιά και ο πλούτος της ζωής κρύβονται πέρα από τα κοινόχρηστα, και όποιος χλεβάζει τη φαντασία ως αέρα κοπανιστό δεν θα τολμήσει ποτέ να πετάξει. Γι' αυτό μοιραίος θα έρπει ακόμη και όταν θα πεζοπορεί.

Ηλιδία λίθος. Τα έργα α εγώ ποιώ, κακίνος ποιήσει, και μίζωνα τούτον ποιήσει. Κατά Ιωάννην. Με την ποιήση δεν αναβάλεις το θάνατο. Αυτό θα ήταν ψευδαίσθηση, μια ακόμα πύριος νίκη. Κάθε σου ποίημα ομολογία απιστίας, αν δεν ισοδυναμεί με την ανάσταση ενός νεκρού.

ταξίδι. Ταξίδι δεν είναι απλώς να φύγεις και να επιστρέψεις. Είναι μια νέα τάξη πραγμάτων και θρηματίζει κατεστημένες βεβαιότητες, εκθέτοντας την ψυχή και το σώμα στον άπιαστο αέρα του παρθενικού. Ταξίδι είναι τάξιμο που δεν εκπληρώθηκε ως τη στιγμή που αποφάσισες να στερηθείς και να κακοπαθήσεις. Ταξίδι είναι πυρετός και δίψα, να δεις ανεστραμμένη τη ζωή.

Τόπος στην ουτοπία. Ο μόνος τόπος που μπορείς ακόμη να αναπνέεις αέρα καθαρό είναι η απόλυτη μοναξιά σου. Γιατί πρόλαβαν δυστυχώς και συμβιβάστηκαν ακόμη και οι φίλοι σου. Σε σένα τώρα δεν μένει παρά να απολογήσεις τον καθένα όσο μπορείς πιστικότερα για ποιους λόγους δεν μπορείς να ακολουθήσεις.

παρερμηνίες. Εκτείνοντας τα χέρια προς τους άλλους, θέλει να τους πείσει πως δεν ανέχεται να τελειώνει ο κόσμος στο κορμί του. Εκείνοι, μην πιάνοντας το νόημα, του ρίχνουν στις παλάμες κέρματα.

Ο μεθυσμένος. Καθώς πηγαίνει τρεκλίζοντας, είναι ο αυθεντικότερος χορευτής και μύστης των ανθρωπίνων. Μας βεβαιώνει πως υπάρχει πάντα για τον καθέναν μια μέθη και πως ο δρόμος συνεχίζεται ακόμη και με βήματα αβέβαια.

Ίχνη ανεξιχνίαστα. Κάθε φορά που κάποιος άγνωστος πεθαίνει και το μαθαίνω, νιώθω μια θλίψη ακαθόριστη. Όμως δεν είναι φόβος υποσυνείδητος, μήτε ορφάνια υπαρκτή, αφού δεν γνώριζα το Μακαρίτη. Μάλλον θα πρέπει να είναι η απόλυτη βεβαιότητα πως χάθηκε μια ακόμα ευκαιρία να συμπληρώσω την ιδιωτική συλλογή μου από συγκεκριμένες περιπτώσεις της επαναλαμβανωμένης θεοφανίας.

Μομφή. Υποτιμήσατε τις λέξεις και δεν σκεφτήκατε πως αυτές μόνο εμπνέουν και αυτές ερμηνεύουν τελεσίδικα τις οποιασδήποτε πράξεις.

Ένας ακόμη ορισμός. Ποίηση είναι να διακινδυνεύεις κάθε λεπτό την αξιοπιστία σου, προσπαθώντας να δείξεις πληρέστερα το ανεξάντλητο πρόσωπο πραγμάτων παρερχομένων.

Θέμα ευαισθησίας. Με τους ηλεκτρονικούς υπολογιστές, οι λογαριασμοί γίνονται απλούστεροι, τουλάχιστον για τους αφελείς που πιστεύουν πως οι στατιστικές μας οδηγούν σε κάποιο σταθερό περίγραμμα στο χάος των πιθανοτήτων. Όμως το πνεύμα και το φως δεν δεσμεύονται, μήτε καταμετρούνται, δεν είναι στάσιμα νερά. Τρώει το φως τα πρόσωπα, το πνεύμα ευνηδιάζει τις ψυχές και το απροσδιόριστο υπενήσεται τον πανταχού παρόντα.

Η βροχή δεν είναι μόνο νερό και βαρύτητα. Ήγουν δεν είναι απλώς φαινόμενο φυσικό, όπως θα μπορούσε να πιστέψει ο ανυποψίαστος. Είναι ένα μήνυμα προαιώνιο και μεγάλο, πως ό,τι ανέβηκε ψηλά σε κάποια ώρα πυρετού θα πέσει πάλι ως την πιο βαθιά χαράδρα σε ώρα καταιγίδας. Και αυτό δεν θα είναι διόλου καθαίρεση ή εξευτελισμός, αφού το μυστικότερο τραγούδι της ζωής, ο νόμος του κατάρσιν και θέσιν.

0: Αντιμετωπίζετε πόνους στις αρθρώσεις? Anodyn, το συμπλήρωμα διατροφής που περιέχει κουρκουμίνη, πιπερίνη, MSM και υαλουρονικό και σας προφυλάσσει από τις φλεγμονές στις αρθρώσεις και τους μυς. Για υγεία σε αρθρώσεις και χόνδρους, Anodyn. Για όλους τους ακροατές του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος, με κάθε αγορά, δώρο μία καταπραϊντική κρέμα σώματος με καλαμίνη για εγκάβματα και τσιμπήματα. Τηλεφωνήστε τώρα για την παραγγελία σας στο 213 036 7373.
1: Αθωνικά αποτυπώματα. Μια εικαστική έκφραση του Θεοφίλου Κεντάρχου. Το παρόν εικαστικό έργο του κερκυραίου καλλιτέχνη Θεοφίλου Κεντάρχου είναι μια συλλογή υδατογραφιών με μορφές μοναχών και απεικονίσεις ιερών μονών του Αγίου Όρους. Αθωνικά αποτυπώματα. Μια εικαστική έκφραση από την Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος.
2: Χριστιανισμός. Εκκλησία ή θρησκεία. Μια έκδοση του ραδιοφώνου της Εκκλησίας. Ο καθηγητής Γεώργιος Πατρώνος μιλάει για το νόημα της ζωής, του ανθρώπου, για τη διαφορά της Εκκλησίας από τη θρησκεία. Ένα βιβλίο για όσους πεινούν και διψούν την αλήθεια και δεν αρκούνται σε όσα ξέρουν. Χριστιανισμός. Εκκλησία ή θρησκεία, του καθηγητή Γεωργίου Πατρώνου. Θα το βρείτε σε όλα τα βιβλιοπωλεία. Για χονδρική και λιανική πώληση στην Κρίνη, Μαυρομιχάλη 18, στο κέντρο της Αθήνας, στο τηλέφωνο 210-95-95-692.
3: Εφημέριος, διμηνιαίο περιοδικό της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος, με πλούσιο θεολογικό, ποιμαντικό και λειτουργικό περιεχόμενο. Προβάλλει την αποστολή της Εκκλησίας, τον πολιτισμό της Ορθοδοξίας και κάθε σημαντική πτυχή της εκκλησιαστικής ζωής. Εκδίδεται επί 75 χρόνια χωρίς διακοπή και συνεχίζει την πορεία του. Εφημέριος, το περιοδικό για τους ιερείς και για κάθε μέλος της εκκλησιαστικής κοινότητας. Θα το βρείτε στο βιβλιοπωλείο της Αποστολικής Διακονίας.
4: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212000. Υπουργείο Υγείας.
2: Ακούστε τώρα από το κινητό σας το σταθμό της Εκκλησίας, κατεβάζοντας τις εφαρμογές στο iPhone και Android τηλέφωνό σας. Επίσης, ακούτε μέσω του YouTube όλο το 24ωρο και βέβαια πάντοτε μέσα από τη συχνότητα του streaming. Όλες τις διευθύνσεις μπορείτε να τις βρείτε στην ιστοσελίδα του ραδιοφώνου ecclesiaradio.gr.
5: Η ώρα είναι 8.

Καλησπέρα σας αγαπητοί ακροατές, τίτλοι ειδήσεων με τον Αντώνη Γιαννακόπουλο. Τη θλίψη του για τον άδικο χαμό του Γιώργου Μαζωνάκη εξέφρασε με δήλωσή του στο Αθηναϊκό και Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων ο Αρχιεπίσκοπος Αθηνών και Πάσης Ελλάδος, κύριος Ιερώνυμος. Μέσα σε κλίμα βαθιάς θλίψης και με την παρουσία πλήθους κόσμου, τελέστηκε το μεσημέρι, η εξόδιος ακολουθία του δημοφιλούς τραγουδιστή στον Ιερό Ναό Αγίας Τριάδος στη Νίκαια. Ηχηρό μήνυμα προς την Τουρκία ότι η Ελλάδα επιδιώκει τον διάλογο και τις σχέσεις καλής γειτονίας, χωρίς όμως να πρόκειται να αποδεχθεί απειλές, υποδείξεις ή αμφισβήτηση των κυριαρχικών της δικαιωμάτων, έστειλε από το Καστελόριζο ο Πρωθυπουργός. Άκαρπες οι έρευνες για αγνοούμενους μετά την ανατροπή Λέμβου στη Γάβδο. Συνεχίστηκε σήμερα η δίκη για τα Τέμπη με τις καταθέσεις μαρτύρων υποστήριξης της κατηγορίας. Πυρκαγιά βρίσκεται σε εξέλιξη σε αγροτοδασική έκταση στην Ανατολή Αγιάς. Αναβάλλεται η συνάντηση του Ιράν με τις χώρες του κόλπου στο Ομάν για το μέλλον των στενών του Ορμούς. Νεφώσεις με τοπικές βροχές για αύριο στους 29 βαθμούς Κελσίου, η θερμοκρασία στην Αθήνα στους 27 βαθμούς Κελσίου, η θερμοκρασία στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη σύντομη ενημέρωσή σας σε τίτλους στις 10.

Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε. Στο πλαίσιο του αφιερώματος του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος με γενικό τίτλο «Ιωνία, Πόντος, Καπαδοκία», αυτή την ώρα θα μιλήσουμε για τη Σμύρνη από το 1908 μέχρι το 1918. Η Ελίνα Φονταρά είναι στον ήχο. Το τηλεφωνικό μας κέντρο, η Ευαγγελία Μπρουζιώτη, 210-72-98-222, το τηλέφωνο του σταθμού μας για τα μηνύματά σας. Στο μικρόφωνο η Αδαμαντία Μπουρτζίνου και μαζί μας τηλεφωνικός ο κύριος Γιώργος Αρχοντάκης, φιλόλογος, ιστορικός, πρόεδρος της Ενώσεως Μυρναίων.

0: Χαίρετε κύριε Αρχοντάκη, ευχαριστούμε πολύ για την τιμή που είστε μαζί μας και έτσι θα έχουμε μια δυνατότητα να συνεχίσουμε από την προηγούμενη εκπομπή και να δώσουμε έτσι τη σκυτάλη και πάλι σε εσάς για να δούμε τη Σμύρνη, την Καλλίστη Πασών των Πόλεων στην χρονική περίοδο την επόμενη. Να πιάσουμε λοιπόν το νήμα από εκεί που σταματήσατε, γιατί ο περιορισμένος μας χρόνος πολλές φορές κάνει να συμπυκνώνουμε τα γεγονότα και εν προκειμένου να τα συμπυκνώνετε εσείς και να τα λέτε έτσι πολύ συνοπτικά. Οπότε να συνεχίσουμε και να δώσουμε την ευκαιρία και σε εμάς και στους ακροατές μας να δούμε με λεπτομέρειες αυτή την χρονική περίοδο στη Σμύρνη.
1: Μου επιτρέπετε να πω ότι δεν είναι μια ιδιαίτερη περίοδος που σημαδεύεται βέβαια από πάρα πολλά πράγματα, αλλά συνεχίζεται από τα προηγούμενα. Να πούμε κάποια πράγματα, αν θέλετε, από αυτά που δεν μπορούσα να πούμε, δεν προλάβαμε να πούμε στην προηγούμενη εκπομπή.
0: Πολύ ευχαρίστως.
1: Και να μιλήσουμε και για το θέμα αυτό της περιορισμένης βέβαια δεκαετίας, η οποία όμως είναι άκρως σημαντική. Εκείνο που θέλω να πω είναι το εξής, ότι η διοίκηση της Σμύρνης, διερωτάται κανείς, ποιος διοικεί τη Σμύρνη? Είπαμε ότι υπάρχει ένα εντονότατο ελληνικό στοιχείο. Δηλαδή το ερώτημα, δεν είναι ο Σουλτάνος που έχει τον έλεγχο της πόλης? Δεν είναι ο νομάρχης, ας το πούμε έτσι, της περιοχής, που είναι Τούρκος βέβαια? Δεν είναι το στρατιωτικό σώμα των Τούρκων που ασκεί και εκεί τον έλεγχο, όπως ασκεί σε όλα τα κέντρα, τα μεγάλα και μικρά, της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας? Βεβαίως και είναι ο Σουλτάνος, βεβαίως υπάρχει και ο νομάρχης, αλλά η Σμύρνη, όπως είπαμε, δεν έχει τουρκικό στοιχείο πολύ. Έχει πολύ λιγότερο από το σύνολο του πληθυσμού. Άρα υπάρχει μια ιδιαιτερότητα εκεί. Και εδώ πρέπει να πούμε ότι μέχρι και το 1764 περίπου, τη διοίκηση στη Σμύρνη την είχε ο Μητροπολίτης της Σμύρνης. Ήταν η Εκκλησία δηλαδή η επικεφαλής, που ήταν και πρόεδρος της κοινότητας και πρόεδρος των Δημογερών, της Δημογεροντίας. Οι Δημογέροντες ήταν Σμυρνοί, χριστιανοί βεβαίως, Έλληνες βεβαίως, αλλά μεγαλοαστοί. Οικονομικά ισχυροί παράγοντες, και δεν ήταν πολλοί, ήταν 5, οι οποίοι βοηθούσαν επί μακρόν τον Μητροπολίτη, που παράλληλα είχε την ευθύνη όλων των φιλεκπαιδευτικών και όλων των φιλανθρωπικών δραστηριοτήτων στην περιοχή του.
0: Οπότε είναι δηλαδή η Εκκλησία ένας θεσμός, ο θεσμός που έχει και τη διοίκηση.
1: Βεβαίως. Ο Μητροπολίτης είναι διοίκηση. Και μάλιστα να πω ότι όταν το 1919 εμφανίζεται εκεί ο ελληνικός στρατός και αναλαμβάνει την, με εντολή των συμμάχων βέβαια, αναλαμβάνει τη διοίκηση της Σμύρνης ο ύπατος αρμοστής, ο Στεργιάδης, πολλές φορές ο Μητροπολίτης, μια διακεκριμένη προσωπικότητα, θα μιλήσουμε γι' αυτόν, ο Χρυσόστομος Σμύρνης, ήρθε σε αντιπαράθεση μαζί του. Και όταν κάποια στιγμή αντέδρασε προς τον ύπατο αρμοστή, ο Στεργιάδης σήκωσε τη ράβδο για να χτυπήσει τον Χρυσόστομο. Γιατί ο Χρυσόστομος είχε τη δύναμη. Ήταν ο διοικητής ουσιαστικά πριν να έρθει ο Στεργιάδης, αυτός που είχε τον έλεγχο της Σμύρνης. Ήταν αυτός ο οποίος υπέγραφε όλες τις πράξεις τις εκκλησιαστικές, τα βαπτίσια, τους γάμους, τις κηδείες. Ήταν αυτός ο οποίος ήταν επικεφαλής των σωματείων, των φιλαθλητικών, ακόμη και του ποδοσφαιρικού πανιωνίου ήταν πρόεδρος ο Χρυσόστομος. Ήταν αυτός ο οποίος με την ευλογία του κατήφθηνε και έδινε κατευθύνσεις για το πώς πρέπει να λειτουργήσει η εκπαίδευση, και λέει χαρακτηριστικά: δεν αρκεί πια να ξέρουμε, να γνωρίζουμε τα σύγχρονα επιστημονικά επιτεύγματα, τα σύγχρονα μαθήματα. Πρέπει να μάθουμε ότι αυτά πρέπει να μας βοηθήσουν να διαμορφώσουμε την εθνική μας συνείδηση. Γιατί στο 19ο αιώνα όλη η Ευρώπη διακρίνεται για τις εθνικιστικές της τάσεις, με προεξάρχουσα βέβαια τη Γερμανία, η οποία μετά το 1800, όταν ο Ναπολέοντας κατέκτησε την περιοχή, αποφάσισε ότι, και αυτό πέρασε προς κάθε κατεύθυνση, ότι είναι ο εκλεκτός λαός του Θεού, η εκλεκτή φυλή η οποία πρέπει να δεσπόζει και να μην υποτάσσεται. Και με τη λογική αυτή φτάσαμε στο 1870, όταν δημιουργήθηκε το Γερμανικό Έθνος και όπως θα δούμε ήταν καθοριστική η παρουσία του για την παγκόσμια, από εκεί και μετά, για την παγκόσμια κοινότητα. Και με τους πολέμους και με την οικονομία και με όλα αυτά τα οποία και σήμερα βέβαια βιώνουμε. Λοιπόν, το θέμα λοιπόν είναι ότι αυτό είναι σημαντικό για να πούμε ότι από κάποιο σημείο και μετά, όταν η κοινωνία η ελληνική, όταν η κοινωνία της Μύρνης μεγάλωσε και οικονομικά και κοινωνικά και απόκτησε δυναμική τέτοια, οι δημογέροντες πολλαπλασιάστηκαν. Δηλαδή το κοσμικό στοιχείο από 5 έγιναν 10, για να μπορούν να βοηθούν και να περνούν στον Μητροπολίτη, δηλαδή στον προϊστάμενο της της κοινότητας, να προωθούν τις υποχρεώσεις του, τις υποθέσεις τους, τις δικές τους επιθυμίες. Και όχι μόνο αυτό, αργότερα προστέθηκαν και οι έφοροι, λαϊκά στρώματα κάτω από την μεγάλη αστική κοινωνική τάξη, των μεσαίων τάξεων. Και μετά το 1856, μετά την, το τέλος του Κρημαϊκού Πολέμου, με το Χάτι Χουμαγιούν, η διοίκηση της Μύρνης, αυτό να το κρατήσουμε, πέρασε στα χέρια της Κεντρικής Επιτροπής. Η οποία Κεντρική Επιτροπή είχε επικεφαλής τον Μητροπολίτη, συνεργάτες του, τους δημογέροντες, αλλά πια και λαϊκούς που μπορεί να ήταν και μη Οθωμανοί υπήκοοι. Δηλαδή Έλληνες που είχαν αναπτύξει οικονομική δραστηριότητα, που είχαν εγκατασταθεί στη Σμύρνη, έγιναν μέλη της Κεντρικής Επιτροπής. Τώρα πια η Σμύρνη δηλαδή σε αυτό το τελευταίο διάστημα του 19ου αιώνα και βέβαια στον 20ο διοικείται από μια Κεντρική Επιτροπή με έντονο χαρακτηριστικό το ελληνικό χρώμα, το ελληνικό στοιχείο.
0: Αυτή η Επιτροπή αυτό... καταλαβαίνουμε ότι διευρύνεται αρκετά αυτός ο θεσμός για τον οποίο μιλήσαμε, που σημαίνει ότι το ελληνικό στοιχείο έχει μεγάλη άνθηση και οικονομική και πληθυσμιακή.
1: Επισημάναμε ότι όλη η πνευματική δραστηριότητα βρίσκεται στα χέρια των Ελλήνων. Υπάρχουν εκτός από τα κοινοτικά καταστήματα, την Ευαγγελική Σχολή, το Κεντρικό Παρθεναγωγείο της Αγίας Φωτεινής, το Ομήριο που είναι ιδιωτικό μεν αλλά πολύ σημαντικό, υπάρχουν και πολλά ακόμη ιδιωτικά σχολεία τα οποία είναι υπό ελληνική διοίκηση, ανήκουν σε Έλληνες. Υπάρχουν ακόμη ιδρύματα πολιτιστικού χαρακτήρα. Ο Ορφέας, παραδείγματος χάρη, ήταν το πρώτο σωματείο που ανέπτυξε τον πολιτισμό και μέσα από αυτόν τον πολιτισμό αναδείχθηκε και ο αθλητισμός. Ο αθλητισμός της Μύρνη, που ήταν πάρα πολύ υψηλού επίπεδου, προέκυψε μέσα στα πλαίσια των πολιτιστικών δραστηριοτήτων των Σμυρνιών. Έτσι δημιουργήθηκε ο Πανιώνιος και λίγο αργότερα ο Απόλλωνας, δύο σημαντικότατοι σύλλογοι, και είναι στην περίοδο αυτή που κουβεντιάζουμε ιδιαίτερα σημαντικοί, γιατί οργανώνονται, και αυτό να το σημειώσουμε, τα Απολλώνια, οι αγώνες που οργανώνει ο Απόλλωνας, και τα Πανιώνια, οι αγώνες που οργανώνει, αθλητικοί αγώνες ο Πανιώνιος. Και ξέρετε τι μας θυμίζουν αυτά? Μας θυμίζουν το Πανιώνιον των αρχαίων Ιώνων. Τη συνάντησή τους δηλαδή μέσα από τον αθλητισμό τώρα, για να συνειδητοποιήσουν την εθνική τους συνείδηση, για να καταλάβουν ότι αυτοί έχουν κάτι περισσότερο από τα άλλα στοιχεία, για να μπορέσουν να επιβιώσουν μέσα σε έναν εντονότατο ανταγωνισμό εθνικιστικού χαρακτήρα. Διότι δυστυχώς, ενώ ο λαός, οι κάτοικοι της Μύρνης, όλοι οι κάτοικοι της Μύρνης ήταν ενωμένος. Ξέρετε ότι η γλώσσα της Μύρνης ήταν η ελληνική, και οι Τούρκοι στην καθημερινή τους ομιλία, στην καθημερινή τους ζωή, δραστηριότητα, ελληνικά μιλούσαν, και οι Φραγκολεβαντίνοι ελληνικά μιλούσαν. Και οι Φραγκολεβαντίνοι παντρεύτηκαν με Ελληνίδες, παρά το ότι δεν ήταν το πιο εύκολο κατά την νομοθεσία την Οθωμανική, και απέκτησαν μεγάλη δύναμη έχοντας Έλληνες συγγενείς κοντά τους. Είχαν εγκατασταθεί στο Μπουρνόβα, είχαν μια τεράστια οικονομική δύναμη οι Φραγκολεβαντίνοι. Έλεγχαν για μεγάλο χρονικό διάστημα, όπως είπαμε, την οικονομία. Αλλά με τους Έλληνες μαζί έκαναν θαύματα. Και στο τέλος, όταν πλησιάζαμε προς το τέλος αυτής της εποχής, οι Έλληνες είχαν πάρει στα χέρια τους και το εξαγωγικό εμπόριο, αφού έλεγχαν ουσιαστικά τις τράπεζες και έλεγχαν την οικονομική δραστηριότητα της εποχής.
0: Είναι δηλαδή, λοιπόν, μεγάλη η άνθηση, κύριε Αρχοντάκη.
1: Τεράστια άνθηση. Όταν λέμε ότι από τους 350.000 ή 200.000 είναι Έλληνες, πώς μπορεί να γίνει διαφορετικά?
0: Και καταλαβαίνουμε ότι εκείνη την εποχή υπήρχε και μια ισορροπία μεταξύ των κατοίκων.
1: Εννοείται από πλευράς διαφωνιών.
0: Μάλιστα.
1: Κοιτάξτε, υπήρχαν και διαφωνίες. Κάποιες εφημερίδες, ας πούμε, εξέφραζαν την ανώτερη κοινωνικά αστική τάξη. Τους πλούσιους, αν θέλετε, παράγοντες της Σμύρνης. Κάποιες εφημερίδες ήταν οπαδοί της Καθαρέβουσας, οι περισσότεροι. Οι περισσότερες εφημερίδες ήταν οπαδοί της Καθαρέβουσας και πολύ συχνά εκφράζονται με γλώσσα, ας πούμε, περιφρονητική για αυτούς που ασχολούνται με τη δημοτική γλώσσα. Υπήρχαν όμως και εφημερίδες που εξέφραζαν και τα στρώματα τα λαϊκά. Όχι πολλές. Είναι παραδείγματος χάρη εφημερίδες που μιλούν για τα δικαιώματα των εργαζομένων, των απλών ανθρώπων, των εργατών. Γιατί δεν ήταν όλοι οι Σμυρνοί πλούσιοι. Υπήρχαν άνθρωποι που δούλευαν στη συσκευασία των αποξηραμένων σίκων. Υπήρχαν άνθρωποι που δούλευαν στα αμπέλια για να φτιάξουν τη σταφίδα, για να φτιάξουν το κρασί. Υπήρχαν άνθρωποι που δούλευαν στα καπνά. Υπήρχαν άνθρωποι που δούλευαν στα μεγάλα καταστήματα. Τα μεγάλα της εποχής εκείνης καταστήματα, που ήταν πραγματικά μεγάλα καταστήματα. Υπήρχαν άνθρωποι λοιπόν που δούλευαν και προσπαθούσαν να επιβιώσουν, όχι όμως κάτω από άθλιες συνθήκες. Αντίθετα, όλοι μετήχαν στις δραστηριότητες της πολιτείας και όλοι μετήχαν στη διασκέδαση. Είναι χαρακτηριστικό ότι οι Σμυρνοί διασκέδαζαν και διασκέδαζαν διαρκώς. Αν διαβάσετε τι γράφουν οι σύγχρονοι της εποχής εκείνης σμυρνεογράφοι, θα δείτε στις απόκριες τι γινόταν στη Σμύρνη. Θα δείτε τι γινόταν στους χορούς και στις διασκεδάσεις τους, που ήταν συνεχείς και μετήχαν όλοι. Και μάλιστα είναι χαρακτηριστικό αυτό που λέγεται από τους Ευρωπαίους κυρίως, ότι σε μια πόλη, άμα πάμε λέει σε μια πόλη, οποιαδήποτε πόλη, θα δούμε μια όμορφη κοπέλα, μια όμορφη γυναίκα και θα μιλήσουμε για αυτήν. Άμα θα πάμε στη Σμύρνη, θα μιλήσουμε για την άσκημη, γιατί αυτή διακρίνεται. Όλες οι άλλες είναι όμορφες.
0: Μάλιστα.
1: Και έχουμε χαρακτηριστικές περιγραφές από εφημερίδες ακόμη του 1840. Δεν μιλάω για μετά. Από το 1840, όπου γίνονται συναντήσεις, διασκεδάσεις στα πλοία των Ευρωπαίων ή στις μεγάλες λέσχες, στα μεγάλα κλουμπ, όπως έλεγαν οι Σμυρνοί. Μεταξύ αυτών ήταν και η σπουδαία ελληνική λέσχη, το sporting club, οι ευρωπαϊκές λέσχες. Γίνονταν χωρί διασκεδάσεις. Λέει λοιπόν ένας καπετάνιος, αφού περιγράφει το εκπληκτικό του ντυσίματος και τη συμπεριφορά των γυναικών, λέει ότι εγώ που είμαι μεγάλος, ούτε στο Παρίσι δεν έχω ζήσει τέτοιες στιγμές με τόσο σημαντικές παρουσίες. Οι ομολογίες δεν είναι μόνο των Ελλήνων.
0: Αυτό σημαίνει, κύριε Αρχοντάκη, ότι και από τις πηγές που έχετε μελετήσει και ερευνήσει και έχετε πραγματικά συνέξει πολλά στοιχεία, ότι η Σμύρνη είναι μια κοσμοπολίτικη, έτσι, είναι τέτοιου είδους πόλη, με ένα πλήθος Ευρωπαίων που ζουν εκεί και εκφράζουν την ανάπτυξη και την ανάπτυξη ακόμα και πέρα από την οικονομική και την τεχνολογική, γιατί...
1: Θα έλεγε κανείς ναι, με την έννοια την εξής, ότι πολλές Σμυρνιές, θα έλεγα εγώ, ψωνίζουν στο Παρίσι. Η πολυτέλεια αρχίζει και γίνεται χαρακτηριστικό τους, και είναι χαρακτηριστικό αυτό που θα σου πω. Γύρω στα 1840, ο Μητροπολίτης της Σμύρνης στις εκκλησίες στέλνει ένα μήνυμα για να διαβαστεί. Και τι λέει το μήνυμα? μη αφιερώνετε πολύ χρόνο στο να κάνετε τη ζωή σας πιο πολυτελή. Μη φέρνετε από την Ευρώπη τις συνήθειες του ντυσίματος, τις συνήθειες της διασκέδασης, γιατί ξεφεύγουμε από τα χριστιανικά ήθη. Και όταν δέχεστε στο σπίτι σας, ας πούμε, τους φίλους, τους γνωστούς σας, μην τους σερβίρετε με τα πολυτελέστερα σερβίτσια. Το απλό σερβίτσιο είναι κατάλληλο για να δείξει τη φιλία. Δεν το δείχνει κατά ανάγκη το πολυτελές, η πολυτέλεια. Γιατί ακριβώς αντιμετώπιζαν πρόβλημα και οι εργαζόμενοι. Γιατί το εννοώ αυτό, γιατί το λέω αυτό. Γιατί οι εργαζόμενοι στα υφάσματα, στις παραγγελίες των κουστομιών ανδρικών και γυναικείων, έχασαν τη δουλειά τους γιατί υπήρχαν εισαγόμενα πια έτοιμα ενδύματα. Και κάποια στιγμή αντέδρασαν και διεκδίκησαν να περιοριστούν αυτές οι εισαγωγές για να μπορέσουν να έχουν και εκείνη δουλειά. Δηλαδή η Σμύρνη δεν ήταν μια πόλη κλεισμένη μέσα σε ένα γυάλινο πύργο που δεν είχε και τα δικά της τροτά. Τα είχε βέβαια. Είχε πρώτα απ' όλα την αδυναμία να μιλήσει ελεύθερα το ελληνικό στοιχείο. Να σας πω ένα παράδειγμα. Το 1912 απελευθερώθηκε η Θεσσαλονίκη. Οι εφημερίδες της Σμύρνης δεν έγραψαν ότι απελευθερώθηκε η Θεσσαλονίκη. Έγραψαν ότι ένα σημαντικό γεγονός, που είναι πολύ σημαντικό εθνικό γεγονός, ότι περιήλθε στα χέρια των Ελλήνων. Αλλά δεν είπαν πια πολύ για γυναίκα. Δεν έγραψαν τη λέξη Θεσσαλονίκη, γιατί θα το έκοβε η λογοκρισία. Σε άλλη στιγμή, κάποιοι Τούρκοι χτύπησαν ένα Χριστιανόπουλο. Και η εφημερίδα, η Αμάλθια, αντέδρασε. Και είπε ότι επιτέλους τι είμαστε εμείς και μας χτυπάνε οι Τούρκοι αξιωματούχοι, οι στρατιωτικοί, οι αστυνομικοί, δεν ξέρω ποιοι ήταν αυτοί που το χτύπησαν το παιδί. Και προκάλεσε αντίδραση η αντίδραση της Αμάλθειας. Οι τουρκικές εφημερίδες ονόμασαν την Αμάλθεια, με συγχωρείτε για τη φράση μου, πατσαβούρα.
0: Μάλιστα.
1: Και είπαν και έγραψαν μέχρι πότε αυτή η Αμάλθεια θα επηρεάζει τη ζωή μας. Υπήρχαν και τα προβλήματα και ήταν πολλά. Δεν μπορούμε να ωρεοποιήσουμε τα πράγματα, αλλά η ζωή στη Σμύρνη ήταν εντελώς διαφορετική. Εντελώς διαφορετική από την παιδεία. Εντελώς διαφορετική από τις διασκεδάσεις. Εντελώς διαφορετική από τη δυναμική που είχε στην οικονομία. Εντελώς διαφορετική από την οργάνωση. Οι άλλες πόλεις του ελληνικού χώρου, του ελληνισμού, και του εξωτερικού χώρου και του εσωτερικού χώρου, δεν είχαν την ίδια άνθηση, δεν είχαν την ίδια ακμή. Ήταν διαφορετική η Σμύρνη. Γι' αυτό είπαμε από την αρχή ότι είναι μια πόλη της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας που δεν είναι. Καμία σχέση δεν έχει με την Οθωμανική Αυτοκρατορία. Είναι άλλες οι δυνατότητές της. Είναι άλλη η πορεία της. Είναι άλλη η φυσιογνωμία της. Είναι άλλη η στόχη της. Και εκεί ακριβώς είναι που προκάλεσε αυτό που λέμε αντιζηλία, αντιπαλότητα. Mm. Δεν έμεινε η Σμύρνη χωρίς αντίδραση και την αντίδραση την βλέπουμε στην περίοδο μετά το 1908. Οι γερμανικές στρατιωτικές δυνάμεις δέχονται και εκπαιδεύουν τους ηγέτες του στρατιωτικού στρατού. Τους μαθαίνουν ότι πρέπει πια να, οι Τούρκοι να είναι οι κυρίαρχοι και όχι οι Έλληνες. Τους μαθαίνουν ότι πρέπει να αντιδράσουν οι Τούρκοι και να μην είναι υποτελείς, και ο Σουλτάνος που ήταν υποτελείς στην Αγγλία και στη Γαλλία πρέπει να φύγει από εκεί, και έφυγε. Αλλά οι νέοι ηγέτες της Τουρκίας έγιναν υποτελείς στους ηγέτες της Γερμανίας. Και ένας από αυτούς, ο Φον Σάνδερς, τον οποίο τον ονόμασαν και Πασά, οργάνωσε το στρατό της Τουρκίας. Και είναι αυτός που το 1914, πριν αρχίσει ο πόλεμος, δηλαδή ο πρώτος παγκόσμιος πόλεμος, ήταν αυτός ο οποίος εμπνεύστηκε και υπέβαλε αυτά τα σχέδιά του στους Τούρκους να ξεκινήσουν τον πρώτο διωγμό των χριστιανών. Σας θυμίζω ότι το 1914 τσέτες επέλασαν εναντίον της Φώκειας και την κατέστρεψαν. Και εκεί βρέθηκε ο Σαρτιό, ο Γάλλος αρχαιολόγος, ο οποίος έκανε ένα σκαφές και κατέγραψε τα προβλήματα των Φωκαέων. Και η Φώκεια ήταν μια σημαντικότατη πόλη στην περιοχή, πολύ κοντά στη Σμύρνη και αυτή. Και δεν ήταν οι μόνοι. 900 περίπου χιλιάδες άνθρωποι ήταν τα θύματα του πρώτου διωγμού. Γιατί απλούστατα είχαν προηγηθεί οι Βαλκανικοί πόλεμοι του 12-13, γιατί απλούστατα στους Βαλκανικούς πολέμους νίκησαν οι Έλληνες και οι Σέρβοι και έχασαν τα εδάφη τους που ήταν στην ευρωπαϊκή ζώνη οι Τούρκοι και περιορίστηκαν, συρρυκνώθηκαν στα εδάφη της Ασίας. Αναφέρεσαι την Κωνσταντινούπολη.
0: Μάλιστα.
1: Γιατί έπρεπε να αντιδράσουν. Αυτή την αντίδραση την εξέφρασαν με τον χειρότερο δυνατό τρόπο. Με τον εκβιασμό, με την εξόντωση του ελληνισμού. Και κατά τη διάρκεια του πολέμου, βεβαίως, ιτήθηκαν, δεν μίλησαν. Το 1918 η Οθωμανική Αυτοκρατορία διαλύθηκε. Και η διάλυσή της ήταν τεράστια, ήταν τέτοια που οι μεγάλες δυνάμεις νικήτριες διέλυσαν ουσιαστικά όλες τις ζώνες των παραλίων. Στα παράλια δεν είχαν πια πρόσβαση οι Τούρκοι. Και ο Κεμάλ σηκώθηκε και έφυγε και αυτή στην Άγκυρα για να οργανώσει την αντίδραση των Τούρκων εθνικιστών. Και με τις δικές του κινήσεις, που κάποια άλλη στιγμή θα μου δοθεί η ευκαιρία να μιλήσουμε, αντέδρασε με τον τρόπο που ξέρετε. Κινήθηκε πρώτα διπλωματικά, συνεργάστηκε με την τότε νέα νεοσύστατη Σοβιετική Ένωση, ακολούθησε η συνεργασία του με τη Γαλλία και την Ιταλία, τους νικητές του, και τελευταία βέβαια ήταν και τα δικά μας τα λάθη που οδήγησαν σε αυτό που λέμε μικρασιατική καταστροφή. Σε πάση περιπτώσει, εγώ θέλησα να αναδείξω, κυρίως η Ένωση Μυρναίων, αυτό επιδιώκει αυτή τη στιγμή, να αναδείξει τον πολιτισμό των Ελλήνων στη Σμύρνη. Βεβαίως δεν ξεχνάμε ότι η Σμύρνη καταστράφηκε. Βεβαίως δεν ξεχνάμε τη γενοκτονία των Ελλήνων και των άλλων λαών στην Ανατολή κατ' εντολή των Γερμανών. Βεβαίως και το αναδεικνύουμε και αυτό. Αλλά είναι μια άλλη ιστορία, μια άλλη συζήτηση που χρειάζεται μεγαλύτερη και πολύ περισσότερη πολύπλευρη ανάπτυξη.
0: Θα μας δοθεί η ευκαιρία, κύριε Αρχοντάκη, να γίνει και αυτό, γιατί σήμερα Παρασκευή ολοκληρώνεται το αφιέρωμα του ραδιοφωνικού μας σταθμού που φτάνει μέχρι το 1914-15. Τώρα, εν προκειμένου για τη Σμύρνη, έτσι μιλήσαμε και είπαμε κάποια στοιχεία για αυτή την εποχή, όμως το Σεπτέμβριο θα γίνει ένα πολύ μεγάλο αφιέρωμα που θα έχει να κάνει με τον ξεριζωμό, με τη γενοκτονία, με αυτό τον πόλεμο που ξερίζωσε τους Έλληνες από την Μικρά Ασία και από τις άλλες περιοχές, από τον Πόντο και...
1: Ακριβώς.
0: Θα δοθεί λοιπόν η δυνατότητα να τα ξαναπούμε, αφού σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ για όσα μας είπατε.
1: Γιατί κάνετε αυτό το πράγμα. Ευχαριστούμε πολύ γιατί μας θυμίζετε και υπάρχει ανάγκη να θυμόμαστε.
0: Είναι γεγονός αυτό.
1: Έτσι είναι.
0: Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για όσα μας είπατε σήμερα. Μαζί μας, αγαπητοί ακροατές, ήταν ο κύριος Γεώργιος Αρχοντάκης, φιλόλογος, ιστορικός, είναι ο πρόεδρος της Ένωσης Μυρναίων.

0: Η ώρα είναι 8:30.
1: Ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος. 89,5. Η άλλη φωνή στα FM.
2: Για τη Σμύρνη μιλάμε, αγαπητοί ακροατές. Ακούσαμε τον κύριο Γιώργο Αρχοντάκη. Μιλάμε για τη Σμύρνη τα νεότερα χρόνια, από το 1908 μέχρι το 1918, και δεν γίνεται να μην αναφερθούμε και στην προκυμαία της Σμύρνης. Είναι ένα έργο που αλλάζει τελείως τη φυσιογνωμία της πόλης. Θεωρείται το σημαντικότερο σε όλη την αυτοκρατορία, και η προκυμαία της Σμύρνης αντικαθιστά τις σκάλες, το πλήθος των οποίων αποτελούσε μειονέκτημα για το θαλάσσιο εμπόριο. Η κατασκευή της άρχισε το 1867 από γαλλική εταιρεία, και μέσα σε 10 χρόνια, 9 συγκεκριμένα, ολοκληρώνεται. Η εκμετάλλευσή της περιέρχεται από το 1891 σε ανώνυμη γαλλική εταιρεία σε αυτή των προκυμαίων. Η προκυμαία λοιπόν της Σμύρνης είναι περισσότερο γνωστή ως «και» ή «κορδόνι». Έχει μήκος 3.325 μέτρα και πλάτος 18 μέτρα. Αν η Σμύρνη υπήρξε ο οφθαλμός της Ασίας, η περίφημη προκυμαία της μπορεί να θεωρηθεί ως η κόρη του οφθαλμού της, ο λαμπρότερος πολύτιμος λίθος στο διάδημα της Ιωνικής πρωτεύουσας. Μαργαριτάρι αληθινό στην κόχη του Σμυρναϊκού κόλπου. Ένα κομμάτι της Ευρώπης στις εκβολές του Έρμου ποταμού. Όλα αυτά λοιπόν είναι τα χαρακτηριστικά αυτής της σπουδαίας προκυμαίας. Ο Μπάτης αένα δρόσιζε την πόλη. Την ανούριζε στοργικά η θάλασσά της, και ο ήλιος φλόγιζε αυτή την προκυμαία με τις ακτίνες του και την έλουζε το φεγγάρι και την έκανε πόρπη σμαραγδοκέντητη στον Ιωνικό χιτώνα. Έτσι λοιπόν έχει τραγουδηθεί αυτή η προκυμαία της Σμύρνης, που διαιρείται σε δύο τμήματα, το εμπορικό μέρος της προκυμαίας και το κοσμικό. Το εμπορικό αρχίζει από το διοικητήριο και φτάνει μέχρι το μικρό τελωνείο σε μήκος 1.250 μέτρων. Το κοσμικό μέρος της προκυμαίας άρχιζε από το μικρό τελωνείο και κατέληγε στο σιδηροδρομικό σταθμό της Πούντας, και αυτό το κοσμικό μέρος ήταν μεγαλύτερο, δηλαδή είχε έκταση μήκος 2.075 μέτρων. Από τον σταθμό των διαβατηρίων, το τελωνείο δηλαδή, μέχρι τον στρατόνα που βρισκόταν στο νότιο άκρο της Σμυρναϊκής παραλίας, η προκυμαία της Σμύρνης είχε διαφορετική όψη. Υπήρχε η κοσμική προκυμαία, όπως είπαμε, και η προκυμαία η εμπορική. Στο μέρος της κοσμικής προκυμαίας υπήρχαν καφενεία, μεγαλοπρεπή οικίματα, πολύ όμορφα καφενεία, προξενία, θέατρα, ηλέσχες και χώρος περιπάτου. Ήταν η προκυμαία της αναψυχής, της τέρψεως. Έτσι λοιπόν, από τη μια μεριά συναντούσε κανείς αυτά τα πολύ όμορφα αρχοντικά σπίτια, τα ωραία καφενεία, τις λέσχες, τα κτίρια των προξενείων, και από την άλλη υπήρχε η αποβάθρα, οι ταβέρνες, οι αχθοφόροι, οι μικρές άμαξες, τα ατμόπλια, τα καΐκια, τα πρακτορία, οι μεσίτες. Υπήρχε λοιπόν μια αϊκίνητη ζωή. Ήταν το κομμάτι της προκυμαίας της δράσεως, εκεί που οι εργάτες μοχθούσαν και κόπιαζαν για να υπάρχει όλη αυτή η έγκλη της πόλης, αλλά και όλα αυτά τα προϊόντα που πήγαιναν και έρχονταν από τα βάθη της Ανατολής, έφταναν στο λιμάνι της Σμύρνης και από εκεί στην Ευρώπη.

Είμαστε στη Σμύρνη των αρχών του 19ου αιώνα, αγαπητοί ακροατές, και το πολύ υψηλό επίπεδο της εκπαίδευσης, η έντονη οικονομική δραστηριότητα, οι σπουδές στα πανεπιστήμια της Ευρώπης οδηγούν την ελληνική κοινότητα της Σμύρνης σε μια εκπληκτική πνευματική και πολιτιστική ανάπτυξη. Αυτό γίνεται από τις αρχές του 19ου αιώνα, όπως είπαμε, μέχρι και την καταστροφή. Πρωταγωνιστικός είναι ο ρόλος των νομικών, των Ελλήνων που έχουν μια υψηλή επιστημονική κατάρτιση με σπουδές στα πιο φημισμένα πανεπιστήμια της Ευρώπης. Και αυτό κατατάσσει τους Έλληνες νομικούς της Σμύρνης στην κορυφή της πολυεθνικής κοινωνίας της πόλεως. Είναι εξαίρετοι επιστήμονες, υπηρετούν με επάρκεια το δίκαιο και παράλληλα με την υποστήριξη των συμφερόντων της ελληνικής κοινότητας κερδίζουν την εμπιστοσύνη και την αποδοχή ακόμα και της καχύποπτης και εχθρικής διοίκησης. Όμως έχουν και την εκτίμηση των μελών των άλλων κοινοτήτων. Σε κάθε δραστηριότητά τους συνυπάρχουν το ελληνικό πνεύμα, η ορθόδοξη παράδοση αλλά και ο ευρωπαϊκός διαφωτισμός. Δίνουν με επιτυχία τον αγώνα τους για να διασώσουν τα προνόμια του Οικουμενικού Πατριαρχείου, διατελούν σύμβουλοι της ΥΠΑ της Αρμοστίας, προσφέρουν τις πολύτιμες γνώσεις τους στον Ελευθέριο Βενιζέλο πριν και μετά τη Μικρασιατική καταστροφή. Είναι γνώστες του δικαίου και της δικονομίας. Παρίστανται ενώπιον των Οθωμανικών, των Εκκλησιαστικών και των Προξενικών δικαστηρίων και παρέχουν τις υπηρεσίες τους σε φτωχούς και πλούσιους, σε Έλληνες και αλλοεθνείς. Έχουμε λοιπόν έτσι τους νομικούς αυτούς να ξεχωρίζουν. Είναι εμπνευστές, ιδρυτές και μέτοχοι σε όλους τους κοινωνικούς, πολιτικούς και πολιτιστικούς θεσμούς της Σμύρνης, δηλαδή

και στα μέλη του αλλά και στους ανθρώπους, σε κάθε άνθρωπο που χρειαζόταν νομική υποστήριξη. Πρώτος πρόεδρος του Δικηγορικού Συλλόγου της Σμύρνης αναδεικνύεται ο Πέτρος Πυλαρινός και τελευταίος πριν από τη Μικρασιατική καταστροφή είναι ο Μιχαήλ Αργυρόπουλος. Ο επαγγελματικός οδηγός της Σμύρνης του 1920 αναφέρει 47 Έλληνες δικηγόρους, μεταξύ των οποίων και τον Στυλιανό Σεφεριάδη, πατέρα του ποιητή μας Γιώργου Σεφέρη και στενό συνεργάτη του Ελευθερίου Βενιζέλου. Αναφέρει επίσης και τον Εμμανουήλ Εμμανουηλίδη, ο οποίος είναι νομομαθής και τουρκιστής και με εμπνευσμένη πένα, με γνώσεις δημογέροντας και βουλευτής. Είναι λοιπόν ένας από τους εξέχοντες ανθρώπους της ελληνικής κοινότητας.

Στη Σμύρνη λοιπόν, αγαπητοί ακροατές, εκτός από τους εξέχοντες νομικούς, τους δικηγόρους που ήταν αρκετοί από αυτούς σπουδαγμένοι στα ευρωπαϊκά πανεπιστήμια, έχουμε και τεράστια προσφορά των Ελλήνων γιατρών αλλά και των φαρμακοποιών. Οι Έλληνες γιατροί της Σμύρνης υπήρξαν έντιμοι και αξιοσέβαστοι πολίτες, φιλόστοργοι και υποδειγματικοί οικογενειάρχες, αληθινά πρότυπα χριστιανικής φιλανθρωπίας και δεοντολογίας, δραστήριοι κοινοτικοί παράγοντες, δημιούργησαν και πρόβαλαν ένα πρότυπο γιατρών που άσκησαν την ιατρική επιστήμη με κοινωνικό πρόταγμα. Η μεγάλη φήμη του γρεκικού νοσοκομείου της Σμύρνης, ο Άγιος Χαράλαμπος, σε ολόκληρη την Οθωμανική Αυτοκρατορία, ήταν ως ενός ιδρύματος ξακουστού. Ήταν ένα νοσηλευτικό ίδρυμα με υποδειγματική λειτουργία και αξιοθαύμαστα ιατρικά αποτελέσματα. Και αυτό οφειλόταν στους αξιόλογους γιατρούς που το στελέχωσαν διαχρονικά. Αυτό ήταν λοιπόν το σπουδαίο γρεκικό νοσοκομείο ο Άγιος Χαράλαμπος.

Όμως το 1919 τον Απρίλιο έγιναν και τα εγγένεια της παιδικής πολυκλινικής της Σμύρνης. Στον επαγγελματικό οδηγό της Σμύρνης αναφέρονται 73 Έλληνες γιατροί και 8 Μωαμεθανοί. Ένας σπουδαίος γιατρός ήταν ο Σκευοφύλακας Ζερβός. Ο Σκεύος, όπως τον φώναζαν, γεννήθηκε στην Πόθια, την πρωτεύουσα της Καλύμνου, το 1875. Αποφύτησε από την Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών το 1897 και ειδικεύτηκε στη χειρουργική και στη γυναικολογία. Στις αρχές του 1900 πήγε για μετεκπαίδευση στο Μόναχο, στο Βερολίνο, στη Λειψία, στη Βιέννη και στο Παρίσι. Όταν επέστρεψε στην Ελλάδα το 1902, εξελέγει παμψηφή η φοιτητής της μαιευτικής και γυναικολογίας και της ιστορίας της ιατρικής στο Πανεπιστήμιο Αθηνών. Από το 1902 μέχρι και το 1909 εργάστηκε στη Σμύρνη. Εκεί άρχισε τα πρωτοπόρα πειραματικά χειρουργία για τις μεταμοσχεύσεις οργάνων. Το 1909 στο Παγκόσμιο Ιατρικό Συνέδριο της Βουδαπέστης προκάλεσε επιστημονικό σεισμό, παρουσιάζοντας και περιγράφοντας τα πρώτα στον κόσμο πειραματικά χειρουργία για τις μεταμοσχεύσεις οργάνων. Από την ιστορική ανακοίνωση του Ζερβού στο συνέδριο εκείνο έγιναν αποδεκτά και καθιερώθηκαν διεθνώς οι ιατρικοί όροι μεταμόσχευση και ενοφθαλμισμός που εισηγήθηκε τότε ο Έλληνας γιατρός. Το 1902 ο Ζερβός είχε προσληφθεί για να προσφέρει τις ιατρικές υπηρεσίες του στο κατώτερο προσωπικό του Χαρεμιού, του βαθύπλου του Κιαμίλ Πασά, του διοικητή δηλαδή του Βιλαετίου Σμύρνης και Μούγλων, όπως ονομαζόταν τότε, από την Οθωμανική Διοίκηση η περιοχή της Σμύρνης. Έτσι λοιπόν ο Ζερβός έγινε πάρα πολύ γνωστός στη Σμύρνη, καθώς επίσης και οι ιατρικές του δυνατότητες τον έκαναν γνωστό και σεβαστό. Βλέπουμε λοιπόν ότι υπήρχαν και πάρα πολλά φαρμακεία εκείνη την εποχή στη Σμύρνη και φαρμακευτικά καταστήματα, όπως τα έλεγαν. Γνωστή επιχείρηση ήταν τα φαρμακευτικά καταστήματα Γεωργίου Μωραΐτη. Σε αυτά τα καταστήματα απασχολούνταν 120 άνθρωποι. Χάρη στις εγκαταστάσεις και τα πρωτότυπα εργαστήρια αυτής της επιχείρησης μπορούσαν να προμηθευτούν με τα φαρμακευτικά προϊόντα όλες οι επαρχίες του εσωτερικού της Μικράς Ασίας και τα νησιά του Αρχιπελάγους. Ο Γεώργιος Μωραΐτης υπήρξε ο πρώτος στην Οθωμανική Αυτοκρατορία που κατασκεύασε φύσιγγες για υποδερμικές ενέσεις. Ακολούθησαν οι διοσκευάσματα τα οποία βραβεύτηκαν με χρυσά μετάλλια και διπλώματα σε διάφορες εκθέσεις και κατέκτησαν την αγορά της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας λόγω της εξαιρετικής ποιότητας αλλά και του τρόπου που τα παρασκεύαζαν. Ο τρόπος παρασκευής ήταν απολύτως επιστημονικός, γι' αυτό και το φαρμακείο Μωραΐτου είχε βραβευτεί πάρα πολλές φορές.

Δικηγορικό σύλλογο στη Σμύρνη με Έλληνες δικηγόρους που είχαν σπουδάσει στα μεγάλα κέντρα της Ευρώπης, σπουδαίοι Έλληνες γιατροί και φαρμακοποιοί. Όμως στην Ευρωπαϊκή Οδό της Σμύρνης δεν βρίσκονται μόνο τα μεγάλα και πολυτελή φαρμακεία, αυτά που ήταν φημισμένα και που τα προϊόντα τους έφταναν μέχρι τα βάθη της Μικράς Ασίας. Εκεί βρίσκονται και τα πιο σημαντικά εμπορικά καταστήματα, τα οποία κυρίως ανήκουν σε Έλληνες επιχειρηματίες, αφού οι περισσότεροι από τους καλύτερους βερχανάδες, όπως ονόμαζαν εκεί τα μαγαζιά, περνούν στην ιδιοκτησία Ελλήνων και Αρμενίων εμπόρων κατά τη διάρκεια του 19ου αιώνα. Παρά τα προβλήματα που αντιμετώπιζαν οι ραγιάδες κατά περιόδους στις σχέσεις τους με την Οθωμανική διοίκηση, η ιδιοκτησία καθίσταται ένα δικαίωμα απαραβίαστο. Κάποιοι ιδιοκτήτες μάλιστα αυτών των καταστημάτων εξασφάλιζαν πολύ μεγάλα κέρδη από την ενοικίαση των καταστημάτων, αφού εισπράττουν πολύ υψηλά ενοίκια, καθώς ο Φραγκομαχαλάς παραμένει πάντοτε και μέχρι το 1922 το εμπορικό κέντρο της Σμύρνης. Είναι χαρακτηριστικό ότι τα ενοίκια στην Ευρωπαϊκή Οδό είναι στις περισσότερες περιπτώσεις υπερδιπλάσια από τα ενοίκια που βρίσκονται στα άλλα σημεία, αν και κεντρικά, της Σμύρνης. Να θυμίσουμε το κτίριο της Εθνικής Τράπεζας, της Ελληνικής αυτής Τράπεζας στη Σμύρνη, που σήμερα σε αυτό στεγάζεται τμήμα του Υπουργείου Πολιτισμού της Τουρκίας. Έχουμε πολύ σπουδαία προϊόντα, όπως είναι τα σίκα, η σταφίδα, τα καπνά, τα βελανίδια, το βανβάκι, τα σιτηρά, τα μέταλλα, τα δέρματα, ακατέργαστα ή ημικατεργασμένα, που η εξαγωγή τους όλων αυτών των προϊόντων κατά το ίμιση ήταν Έλληνες. Το συνολικό ποσό των εξαγωγών είναι πολύ μεγάλο και έτσι εκατομμύρια φράγκα δηλαδή εισπράττουν ετησίως, και γι' αυτό έχουμε όλη αυτή την μεγάλη ανάπτυξη. Η Σμύρνη λοιπόν είναι το κυριότερο βιομηχανικό κέντρο της περιοχής. Η σπουδαιότητα η βιομηχανία του τόπου ήταν και οι τάπητες. Αυτή η βιομηχανία αποτελούσε ανέκαθεν για την Οθωμανική Αυτοκρατορία ένα μονοπωλιακό είδος εξαγωγής που απέδιδε μεγάλα κέρδη και πρόσφερε τα απαραίτητα για τη ζωή σε χιλιάδες εργατικά χέρια, γυναικών ιδίως και νεανίδων που εργάζονταν σε αυτά. Είναι χαρακτηριστικό ότι η εξαγωγή ταπίτων από το τελωνείο της Σμύρνης έφτανε, σύμφωνα με τις επίσημες στατιστικές, το ποσό των 15 με 18 εκατομμύρια τη χρονιά, εκατομμύρια φράγκα. Τα τελευταία χρόνια πριν από την καταστροφή, στη Σμύρνη αναπτύχθηκε ιδιαιτέρως και η βιομηχανία των αλεύρων, αφού σιγά σιγά καταργήθηκαν οι μικροί μήλοι που κινούνταν με τον άνεμο και τα άλογα και αντικαταστάθηκαν από τους ατμόμηλους, οι οποίοι επέτρεψαν στην πόλη να εγκαινιάσει σπουδαίο εμπόριο αλεύρων με όλες τις παραλιακές πόλεις της Μικράς Ασίας και με όλα τα νησιά του Αιγαίου Πελάγους. Η βιομηχανία της Σμύρνης βρισκόταν κατά το 50% στα χέρια των Ελλήνων. Πριν από τον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο λειτουργούσαν 10 εργοστάσια αλεύρων. Από τα 10 αυτά εργοστάσια, τα 9 ήταν ελληνικά. 2 ελαιοτριβία και τα 2 ελληνικά, 15 εργοστάσια παραγωγής κυβωτίων για τη συσκευασία των σίκων και της ταφίδας, όλα αυτά τα εργοστάσια ήταν ελληνικά. Ό,τι λοιπόν και να πούμε, βλέπουμε πόσο κρατούσαν στα χέρια τους το εμπόριο, τη βιοτεχνία, τη βιομηχανία οι Έλληνες στη Σμύρνη, και γι' αυτό η κατάσταση αυτή δεν άρεσε καθόλου στους Ευρωπαίους, που ήθελαν αυτή η κατάσταση να αλλάξει. Και τα παγοποιεία, το ένα από τα δύο ήταν ελληνικά, τα 7 βυρσοδεψία ήταν ελληνικά, τα εργοστάσια ζαχαροπλαστικής ήταν όλα ελληνικά,
από τα 11 εργοστάσια σαπωνοποιίας τα 9 ήταν ελληνικά, από τα 10 μηχανουργία τα 9 ελληνικά. Τι να πούμε, ότι όλα τα εργοστάσια επεξεργασίας της Ταφίδας ήταν ελληνικά, ή να πούμε ότι και το εργοστάσιο Βανβακελέων ήταν ελληνικό. Νομίζω ότι όσο ψάχνουμε, τόσο οι πηγές αποδεικνύουν πως το ελληνικό στοιχείο της Σμύρνης ήταν εκεί σε αυτά τα χώματα 3.000 χρόνια. Αγαπητοί ακροατές, θα θέλαμε πολύ να σας ευχαριστήσουμε που είσαστε μαζί μας μέχρι αυτή την ώρα. Να είστε όλοι καλά. Χαίρετε.

0: Νέο μεταπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών από το Τμήμα Κοινωνικής Θεολογίας και Θρησκειολογίας του Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. Απόκτησε μάστερ στις θρησκευτικές σπουδές και τη διαπολιτισμική έρευνα. Διάλεξε μία από τις 4 ειδικεύσεις: Ιστορία, Θεολογία και Θεσμοί Θρησκειών, Θρησκευτικός Πολιτισμός και Διαπολιτισμική Αγωγή, Εφαρμοσμένη Θεολογία και Κοινωνικές Επιστήμες και τέλος Ηγεσία, Οικονομία και Δίκαιο της Εκκλησίας. Εγγραφές μέχρι 15 Οκτωβρίου. Γκούγκλαρε «Θρησκευτικές σπουδές και διαπολιτισμική έρευνα» και μπες στην ιστοσελίδα του ΕΚΠΑ για όλες τις πληροφορίες.
1: Η ζωή μετά θάνατον, του διδάκτορος φιλοσοφίας και θεολογίας Jean-Claude Larcher. Μια μοναδική και πρωτότυπη μελέτη για την περιθανάτου ορθόδοξη παράδοση εκπονηθήσα από τον διεθνούς φήμης πατρολόγο που δίδει ορθόδοξες απαντήσεις σε όλα τα περιθανάτου ερωτήματα του αναγνώστη. Η ζωή μετά θάνατον, από την Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος.
2: Η Εσχατολογία του 20ου αιώνα Γεωργίου Πατρώνου. Σύντομη ιστορική επισκόπηση, έκδοση του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος. Μια εμπεριστατωμένη περιγραφή και κριτική προσέγγιση των ερμηνεών περί εσχατολογίας που έδωσαν κορυφαίοι θεολόγοι του 20ου αιώνα και η ανάδειξη της συμβολής και της σημασίας της ορθόδοξης θεολογίας στο σχετικό διάλογο. Μια σημαντική μελέτη στην ελληνική βιβλιογραφία περί εσχατολογίας. Σε όλα τα ενημερωμένα βιβλιοπωλεία. Για χονδρική και λιανική πώληση στην Κρίνη Μαυρομιχάλη 18 στο κέντρο της Αθήνας. Στο τηλέφωνο 210-95-595-692.
3: Το πρόγραμμα Πρωτοβουλία για την πρόληψη της ενδοοικογενειακής βίας του Ιδρύματος Νεότητος και Οικογένειας της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών λειτουργεί τηλεφωνική γραμμή ενημέρωσης, ευαισθητοποίησης και παραπομπής για περιστατικά ενδοοικογενειακής βίας.
4: Ο αριθμός της γραμμής είναι 210-2023-568. Είναι ανοιχτή για κάθε πολίτη, ενήλικο ή ανήλικο, από οποιοδήποτε μέρος της χώρας, χωρίς κανενός είδους διάκριση. Οι κλήσεις διεκπεραιώνονται με απόλυτη εμπιστευτικότητα και μπορείτε να καλέσετε ανώνυμα από Δευτέρα έως Πέμπτη, 9 με 5, με αστική χρέωση.
5: Η Εθελοντική Διακονία Ασθενών συνεχίζει τη δράση της, προσφέροντας φροντίδα και στήριξη σε εγκαταλελειμμένα παιδιά και μοναχικούς ασθενείς. Έλα μαζί μας, γίνε εθελοντής, γίνε δωρητής. Τους είμαστε πολύτιμοι. Μάθε πώς στο 210-7752-706 και 210-7252-716. www.diakonia.gr.
6: Η ώρα είναι 9.

0: Αγαπητοί ακροατές, θα ακούσουμε την ακολουθία του αποδείπνου.
1: Ευλογητός ο Θεός ημών, πάντοτε νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.
2: Αμήν.
1: Δόξασι ο Θεός, η ελπίσιμον δόξασι. Βασιλεύ ουράνιε παράκλητε, το πνεύμα της αληθείας, ο πανταχού παρών και τα πάντα πληρών, ο θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός, ελθέ και σκήνωσον ειν ημίν και καθάρισον ημάς από πάσης κυλίδος και σώσον αγαθέτας ψυχάς ημών.
3: Αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς. Κύριε ελάσσα αμαρτίας ημών, Δέσποτα συγχώρεσον τας ανομίας ημίν. Άγιε επίσκεψε και ίεσε τας ασθενείας ημών, ένε και του ονόματός σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσεων δώσει μην σήμερον και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και ημείς αφίεμεν τους οφειλέτες ημών και μη εις ενέγγιση μας εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
1: Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμις και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
3: Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν το Βασιλείμον Θεό. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν Χριστό το Βασιλείμον Θεό. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν αυτό Χριστό το Βασιλεί και Θεό ημών. Ελέησόν με ο Θεός κατά το μέγα ελαιό σου και κατά το πλήθος των νυκτριμών σου εξάλληψον το ανώμημά μου. Επιπλήον πλύνομαι από τις ανομίες μου και από τις αμαρτίες μου καθαρισόν με. Ότι την ανομία μου εγώ γινώσκω και η αμαρτία μου ενώπιόν με στήδη απαντός. Σήμωνο ήμαρτον και το πονηρό ενώπιόν σου επίησα, όπως αν δικαιώθησε τις λόγεις σου και νικήσεις εν το κρίνες θέσε. Ιδούγαρ εν ανομίες συνελήφθην και εν αμαρτίες εκείσεις έμει η μήτρη μου. Ιδούγαρ αλήθεια ανοιγάψες τα άδλα και τα κρύφια τη σοφία σου εδήλωσάς με. Ραντίεις με ισόπο και καθαριστήσω με, πλυνείς με και υπερχιών αλευκανθήσω με. Ακουτείς με αγαλίαση και εφροσύνη να αγαλιάσονται ως θέατε ταπεινωμένα. Απόστρεψον το πρόσωπόν σου από των αμαρτιών μου και πάσα στα ανομίας μου εξάλληψον. Καρδίαν καθαρακτήσον εν εμεί ο Θεός και πνεύμα ευθές εγγέννησον της εγκάτης μου. Μη απορρίψεις με από του προσώπου σου και το πνεύμα στο Άγιον μη αντανέλεις απ' εμού. Απόδος με την αγαλίαση του σωτηρίου σου και πνεύμα τη γεμονικό στήριξόν με. Διδάξω ανώμους τα σοδού σου και ασεβείς επισέ επιστρέψου. Ρίσε με ξεμάτων ο Θεός της σωτηρίας μου, αγαλιάσε τη γλώσσα μου τη δικαιοσύνη σου. Κύριε τα χείλη μου ανοίξει και το στόμα μου να αγγελεί την ένεσή σου. Ότι ή θέλεις θα σησί ανέδω καν, ολοκαυτώματα ουκ ευδοκίσεις. Θυσία το Θεό, πνεύμα συντετριμένων, καρδία συντετριμένη και τεταπεινωμένη είναι ο Θεός, ουκ εξουδενώσει. Αγάθινον Κύριε τη ευδοκία στην Σιών και οικοδομηθεί το τατή Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκείς τη θυσία δικαιοσύνης αναφοράν και ολοκαυτώματα, τότε ανήσους είναι επί το θυσία στήριόν σου μόσχος. Ο Θεός εις τη βοήθειά μου πρόσχεις Κύριε στο βοηθείς εμείς πέψουν. Εσχυνθήτως αν και τραπήτως αν εισητούνται στην ψυχή μου. Αποστραφήτως αν ιστα οπίσω και κατεσχυνθήτως αν ιβουλόμενοι μη κακά. Αποστραφήτως αν παραυτικά εισχυνόμενοι λέγονται εσμοι εύγε εύγε. Αγαλιάστος αν και εφραθήτως αν επισηπάντες εισητούνται σε ο Θεός. Και λεγέτος αν διαπαντός μεγαλυνθεί το Κύριος οι αγαπώντες του σωτηριός. Εγώ δε πτωχός ημί και παίρνεις ο Θεός, βοήθησόν με. Βοηθός μου και ρίστης μου, εισι Κύριε μη χρονίσεις.
4: Κύριε, εισάκουσον της προσευχής μου, ενώτησε την δέησή μου εν τη αληθεία σου, εισάκουσον μου εν τη δικαιοσύνη σου. Και μη εισέλθεις εις κρίσιν μετά του δούλου σου, ότι ου δικαιωθήσετε ενώπιόν σου πας ζών. Ότι κατεδίωξεν ο εχθρός την ψυχήν μου, εταπείνωσεν εις γήν τη ζωήν μου, εκάθισεν με εν σκοτεινής ως νεκρούς αιώνος. Και η κηδείασεν επεμέ το πνεύμα μου, εν εμεί εταράχθη η καρδία μου. Εμνήστην ημερών αρχαίων εμελέτησα εν πάση της έργης σου, εν ποιήμαση των χειρών σου εμελέτων. Διεπέτασα προσέτας χείρας μου η ψυχή μου, ως γη αν υδρώσει. Ταχύ εισάκουσόν μου Κύριε, εξέλιπε το πνεύμα μου. Μη αποστρέψεις το πρόσωπόν σου απ' εμού και ομοιωθήσω με τις καταβαίνους εις λάκων. Ακουστών ποιήσόν μη το πρωί το έλεό σου, ότι επί σύ ήλπισα. Γνώρισόν μη Κύριε οδόν, ενή πορεύσομαι, ότι προσέ ήρα την ψυχήν μου. Εξελούμε εκ των εχθρών μου Κύριε, προσέ κατέφυγον. Δίδαξόν με, του ποιήν το θέλημά σου, ότι σύ ή ο Θεός μου. Το πνεύμα σου το αγαθόν οδηγήσει με, εν γη ευθεία. Ένε και εν του ονόματός σου Κύριε ζήσεις με. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξεις, εκθλίψεως την ψυχήν μου. και εν το ελέη σου εξολοθρεύσει τους εχθρούς μου και απολύσει πάντα τους θλίβοντας την ψυχή μου ότι εγώ δούλος σου είμαι.
2: Δόξα εν υψίστης Θεό και επί γης ειρήνη εν ανθρώπης ευδοκία. Υμνούμεν σε, ευλογούμεν σε, προσκυνούμεν σε, δοξολογούμεν σε, ευχαριστούμεν σε, διά την μεγάλη σου δόξα. Κύριε Βασιλέφε, πουράνιε Θεέ Πάτερ Παντοκράτορ, Κύριε Ιέμονο Γενέση Ιησού Χριστέ και Άγιον Πνεύμα, Κύριε ο Θεός ο Αμνός του Θεού, ο Υιός του Πατρός, ο αίρον την αμαρτίαν του κόσμου, ελέησον ημάς ο αίρον τας αμαρτίας του κόσμου. Πρόσδεξε την δέησιν ημών ο καθήμενος εν δεξιά του Πατρός και ελέησον ημάς. Ότι Συ ήμονος Άγιος, Συ ήμονος Κύριος, Ιησούς Χριστός εις δόξαν Θεού Πατρός. Αμήν. Κάθε κάστην ημέρα να ευλογήσω σε και ενέσω το όνομά σου εις τον αιώνα και εις τον αιώνα του αιώνος. Κύριε, καταφυγή εγεννήθηση μήνιαν γενεά και γενεά. Εγώ είπα, Κύριε, ελέησον με, ίασε την ψυχή μου ότι ημαρτώνησε. Κύριε, προσέκατε φυγών, δίδαξον με του ποιήν το θέλημά σου, ότι Συ ο Θεός μου. Ότι παρά Συ πηγή ζωής εν το φωτί σου, ο ψώμεθα φως. Παράτινον το ελαιός της γηνός που σεις. Καταξίωσον, Κύριε, ενδυμηχτή ταύτη αναμαρτήτους φυλαχθήνε ημάς. Ευλογητός Συ, Κύριε, ο Θεός των πατέρων ημών και ενετών και δεδοξασμένων, το όνομά σου εις τους αιώνας. Αμήν. Γέννητο, Κύριε, το ελαιός σου εφημάς, καθά περίν πείσαμεν επισέ. Ευλογητός Συ, Κύριε, διδαξών με τα δικαιώματά σου. Ευλογητός Συ, Δέσποτα, συνετισών με τα δικαιώματά σου. Ευλογητός Συ, Άγιε, φωτισών με τις δικαιώμασή σου. Κύριε, το ελαιό σου εις τον αιώνα τα έργα των κυρών σου μη παρήδεις. Συ πρέπει ένος, Συ πρέπει ύμνος. Συ δόξα πρέπει το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι. Νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
4: Πιστεύω εις έναν Θεόν, Πατέρα Παντοκράτορα, ποιητήν ουρανού και γης, ορατών τεπάντων και αοράτων, και εις ένα Κύριον Ιησούν Χριστόν, τον Υιόν του Θεού, το μονογενή, τον εκ του Πατρός γεννηθέντα προπάντων των αιώνων, φως εκ φωτός, Θεόν αληθινών, εκ Θεού αληθινού γεννηθέντα, ου ποιηθέντα, ομοούσιον το Πατρί, διού τα πάντα εγένετο. Τον διημάς τους ανθρώπους και δια την ημετέραν σωτηρίαν κατελθόντα εκ των ουρανών και σαρκωθέντα εκ πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου και εν ανθρωπίσαντα. Σταυρωθέντατε υπέρ ημών επί Ποντίου Πιλάτου και παθόντα και ταφέντα. Και αναστάντα την τρίτη ημέρα κατά τας γραφάς και ανελθόντα εις τους ουρανούς και καθεζόμενον εκ δεξιών του Πατρός. Και πάλιν ερχόμενον με τα δόξης κρίνε ζώντας και νεκρούς, ου της βασιλείας ου καίστε τέλος. Και εις το πνεύμα το Άγιον, το Κύριον, το Ζωοποιόν, το εκ του Πατρός εκπορευόμενον, το συν Πατρί και Υιό συμπροσκυνούμενον και συνδοξαζόμενον, το λαλήσαν δια των προφητών. Εις μίαν Αγίαν Καθολικήν και Αποστολικήν Εκκλησίαν, ομολογώ εν βάπτισμα εις άφεσιν αμαρτιών, προσδοκώ Ανάσταση νεκρών και ζωήν του μέλλοντος αιώνος. Αμήν.
1: Άξιον εστίνος αληθώς, μακαρίζειν σε την Θεοτόκον, την αημακάριστον και παναμόμητον και μητέρα του Θεού ημών, την τιμιωτέραν των χερουβίμ και ενδοξωτέραν ασυγκρίτως των σεραφείμ, την αδιαφθόρος θεών λόγων τεκούσαν, την όντως Θεοτόκον σε μεγαλύνομεν. Το προσταχθέν μυστικός λαβών εν γνώση, εν τη σκηνή του Ιωσήφ σπουδή επέστη, ο ασώματος λέγον τη απειρογάμ, ο κλίνας τη καταβάση τους ουρανούς, χωρείται αναλυώτος όλος εν σύ, ον και βλέπων εν μήτρα σου, λαβώντα δούλου μορφήν, εξίστα με κραυγάζειν σύ, χαίρε νύμφη ανύμφευτε. Άγγελος πρωτοστάτης ουρανόθεν επέμφθη, υπήν τη Θεοτόκο το χαίρε.
2: Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς.
1: Και συν τη ασωμάτω φωνή σωματούμενον σε θεωρών, Κύριε, εξίστατο και ίστατο κραυγάζουν προς αυτήν τη αύτα. Χαίρε διήσει χαρά εκλάμψη, χαίρε διήσει αρά εκλείψη. Χαίρε του πεσόντος αδάμει ανάκλησης, χαίρε των δακρύων της έβαση λύτρωσης. Χαίρε ύψος δυσανάβατων ανθρωπίνης λογισμής. Χαίρε βάθος δυσθεώρητων και αγγέλων οφθαλμής. Χαίρε ότι υπάρχεις βασιλέως καθέδρα, χαίρε ότι βαστάζεις τον βαστάζοντα πάντα. Χαίρε αστήρεν φαίνων των ήλιων, χαίρε γαστήρεν θέου σαρκώσεως. Χαίρε διείς νεουργείται η κτήσης, χαίρε διείς βρεφουργείται ο κτίστης. Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
2: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Βλέπουσα η Αγία εαυτήν εν αγνία, φυσί το Γαβριήλ Θαρσαλαίος. Το παραδοξόν σου της φωνής, της παράδεκτών μου τη ψυχή φαίνεται. Ασπόρου γάρ συλλήψεως την κοίησιν, πώς λέγεις, κράζον, αλληλούια.
2: Αλληλούια.
1: Γνώσιν άγνωστον γνώνε η Παρθένο ζητούσα, ευόησε προς τον λειτουργούντα. Εκλαγώνων αγνών ιών, πώς εστί τεχθήνε δυνατόν, λέξον μη. Προς είναι εκείνος έφυσεν εν φόβο πλην κραυγάζον ούτο. Χαίρε βουλής απορρίτου μίστης, χαίρε της υγιής δεωμένων πίστης. Χαίρε των θαυμάτων Χριστού το προήμιον, χαίρε των δογμάτων αυτού το κεφάλαιον. Χαίρε κλίμαξε πουράνιε διείς κατέβει ο Θεός. Χαίρε γέφυρα μετάγουσα τους εκ γης προς ουρανών. Χαίρε το των αγγέλων πολυθρύλητον θαύμα. Χαίρε το των δαιμόνων πολυθρύνητον τραύμα. Χαίρε το φως αρήτως γεννήσασα. Χαίρε το πώς μηδένα διδάξασα. χαίρε σοφών υπερβαίνουσα γνώσιν, χαίρε πιστών καταβγάζουσα φρένας, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
2: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Δύναμις του υψίστου επεσκίασε τότε προσύλληψην τη απειρογάμου, και την εύκαρπον ταύτης νηδίν, ως αγρόν υπέδειξεν νηδίν άπαση, της θέλους η θερίζην σωτηρίαν, εν το ψάλι νούτος, αλληλούια.
2: Αλληλούια.
1: Έχουσα Θεοδόχων η Παρθένος την μήτραν, ανέδραμε προς την Ελισάβετ, το δευρέφος εκείνης ευθύς, επιγνών των ταύτης ασπασμών έχερε, και άλμα συνοσάσμασιν ευώα προς την Θεοτόκον. Χαίρε βλαστού αμαράντου κλίμα, χαίρε καρπού ακυρά του κτήμα, χαίρε γεωργών γεωργούσα φιλάνθρωπον, χαίρε φυτουργών τη ζωή ημών φίουσα, χαίρε άρουρα βλαστάνουσα εφορία νυκτηρμών, χαίρε τράπεζα βαστάζουσα ευθυνία νυλασμών, χαίρε ότι λιμώνα τη τρυφή αναθάλει, χαίρε ότι λιμένα των ψυχών ετοιμάζει, χαίρε δεκτών πρεσβεία θυμίαμα, χαίρε παντός του κόσμου εξύλασμα, χαίρε Θεού προς θνητούς ευδοκία, χαίρε θνητών προς Θεών παρησία, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
2: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Ζάλιν ένδοθεν έχων λογισμών αμφιβόλων, ο Σόφρον Ιωσήφε ταράχθη προς την άγαμον σε θεωρών και κλεψίγαμον υπονοών άμεμπτε. Μαθών δε σου την σύλληψην εκ πνεύματος Αγίου Έφη, αλληλούια.
2: Αλληλούια. Ήκουσαν οι ποιμένες των αγγέλων υμνούντων την ένσακον Χριστού παρουσίαν και δραμώντες ως προσποιμένα θεωρούσι τούτον ως αμνών άμωμον εν τη γαστρή Μαρίας βοσκηθέντα ειν υμνούντες είπων. Χαίρε αμνού και ποιμένος μήτυρ, χαίρε αυλή λογικών προβάτων, χαίρε αοράτων εχθρών αμυντήριων, χαίρε παραδείσου θυρών ανοικτήριων. Χαίρε ότι τα ουράνια συναγάλλεται τη γη, χαίρε ότι τα επίγεια συγχωρεύει ουρανής. Χαίρε των Αποστόλων το ασήγητον στόμα, χαίρε των Αθλοφόρων το ανίκητον θάρσος. Χαίρε στερών της πίστεως έρισμα, χαίρε λαμπρών της χάριτος γνώρισμα. Χαίρε δίσε γυμνώθει ο Άδης, χαίρε δίσε νεδίθιμεν δόξαν, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
2: Θεοδρόμων αστέρα θεωρήσαντες μάγοι, τι τούτου οικολούθησαν έγλοι και ως λίχνων κρατούντες αυτών, δι' αυτού ηρεύνων κρατεών άνακτα και φθάσαντες των άφθαστων, εχάρισαν αυτοβόντες. Αλληλούια.
1: Αλληλούια.
2: Είδων παιδες Χαλδαίων εν χερσί της Παρθένου τον πλάσαντα χειρί τους ανθρώπους και δεσπότη νοούντες αυτών ή και δούλου έλαβε μορφήν έσπευσαν της δόρης θεραπεύσε και βοήσε τη ευλογημένη. Χαίρε αστέρος αδί του μήτυρ, χαίρε αυγή μυστικής ημέρας, χαίρε της απάντης την κάμινον σβέσασα, χαίρε της τριάδους τους μίστας φωτίζουσα, χαίρε τύρανων απάνθρωπων εκβαλούσα της αρχής, χαίρε κύριων φιλάνθρωπων επιδείξα Χριστών. Χαίρε της βαρβάρου λυτρουμένη θρησκείας, χαίρε του βορβόρου ριωμένη των έργων. Χαίρε πυρός προσκύνησιν παύσασα, χαίρε φλογός παθών απαλάτουσα. Χαίρε πιστών οδηγές σοφροσύνης, χαίρε πασών γενναίων εφροσύνη. Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
2: Κήρυκες θεοφόροι γεγονότες οι μάγοι, υπέστεψαν εις την Βαβυλώνα. Εκτελέσαντες σου των χρησμών και κηρύξαντες σε τον Χριστόν άπασιν. Αφέντες τον Ηρώδην ως λυρώδη, μη ειδώ τα ψάλιν. Αλληλούια.
1: Αλληλούια.
2: Λάμψας εν τη Αιγύπτο φωτισμόν αληθείας εδίωξας του ψεύδους στο σκότος. Τα γαρίδωλα ταύτη σωτήρ, μη εν εγκατάσου την ισχύν πέπτο και εν ητούτων δεριστέντε ευώων προς Θεοτόκον. Χαίρε ανόρθωση των ανθρώπων, χαίρε κατάπτωση των δαιμόνων. Χαίρε τη απάντηση στην πλάνη πατήσασα, χαίρε των ειδώλων των δώρων ελέγξασα. Χαίρε θάλασσα ποντίσασα φαραώ των νοητών, χαίρε πέτρα ή ποτίσασα του διψώντα την ζωή. Χαίρε πύρνε στήλε οδηγών του εν σκότη, χαίρε σκέπη του κόσμου, πλατιτέρα νεφέλη. Χαίρε τροφή του μάνα διάδοχε, χαίρε τρυφή Αγία διάκονε. Χαίρε γη τη Επαγγελία, χαίρε εξή ρέη, μέλι και γάλα. Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
2: Μέλλοντο Σημεώνο του παρόντο αιώνο, μεθύσταστε του απαταιώνο. Επεδόθησο βρέφο αυτό, αλεγνώση τούτο και Θεό τέλειο. Διόπερ εξεπλάγει σου την άρη των σοφίαν κράζων. Αλληλούια.
1: Αλληλούια.
3: Νέαν ένδειξε κτήσιν εμφανίσεις οκτήσεις ημίν της υπ' αυτού γενωμένης, εξ ασπόρου βλαστήσας γαστρός και φυλάξας ταύτην ως περίν άφθορον, ή να το θαύμα βλέποντος ημνήσω μεν αυτοί οι βοώντες. Χαίρε το άνθρωπο της αυθαρσίας, χαίρε το στέφος της εγκρατείας, χαίρε αναστάσεως τύπων εκλάμπουσα, χαίρε των αγγέλων των βίων εμφαίνουσα, χαίρε δέντρων αγλαόκαρπων εξουτρέφονται πιστοί, χαίρε ξύλων ευσκιόφιλων υφουσκέπονται πολλοί, χαίρε κυοφορούς οδηγών πλανωμένης, χαίρε απογενός αλήτρο την εχμαλώτης, χαίρε κριτού δικαίωδης όπισης, χαίρε πολλών πτεόντων συγχώρησης, χαίρε στολή των γυμνών παρησίας, χαίρε στοργή πανταπόθο νικόσα, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
2: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
3: Ξένων τόκων δόντες ξενοθόμεν του κόσμου των ούνες ουρανών μεταθέντες, δια τούτο γάρο υψηλός Θεός επηγής εφάνει ταπεινός άνθρωπος, βουλόμενος ελκύσε προς το ύψος τους αυτό βοώντας. Αλληλούια.
2: Αλληλούια.
3: Όλους είναι της κάτω και των άνθρωπων ουράνο, ουδόλο απίνω απερίγραπτο λόγου. Σιγατάβαση γάθε οικείου, μετάβαση δε τοπική γέγονε. Και τόκο εκ Παρθένου Θεολίπτο ακούσει ταύτα. Χαίρε Θεού αχωρή του χώρα, χαίρε σεπτού μυστηρίου θύρα. Χαίρε των απίστων αμφίβολων άκουσμα, χαίρε των πιστών αμφίβολων κάφημα. Χαίρε όχημα πανάγιον του επί των χερουβίμ, χαίρε οίκημα πανάριστον του επί των σεραφείμ. Χαίρε η Ταναντία εις ταυτό αγαγούσα, χαίρε η Παρθενία και λοχεία ζευνίσα. Χαίρε διείς ελήθη παράβασης, χαίρε διείς η νύχτη παράδεισος. Χαίρε η κλίση της Χριστού Βασιλείας, χαίρε ελπίς αγαθών αιωνίων, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
2: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
3: Πάσα φύσης αγγέλων κατεπλάγει το μέγα της εις ενανθρωπίσεως έργων, των απρόσιτων γάρος θεών, εθεώρη πάση προσιτών άνθρωπων, ημίν μεν συνδιάγοντα ακούοντα δε παραπάντων ούτως αλληλούια.
2: Αλληλούια.
3: Ρήτορα πολυφθόγκου σου συχθεία αφώνου ορώμενε επί στη Θεοτόκε. Απορούσι γαρλέγει το πώ και παρθένο μένει και τε κινήσχη σα. Ημεί δε το μυστήριον θαυμάζοντε πιστό βοόμεν. Χαίρε σοφία Θεοδοχείων, χαίρε προνοία αυτού ταμείων. Χαίρε φιλοσόφου σα όβου δεικνύουσα, χαίρε τεχνολόγου σα λόγου ελέγχουσα. Χαίρε ότι εμοράνθησαν οι δεινεί συζητητέ, χαίρε ότι εμαράνθησαν οι των μύθων ποιητέ. Χαίρε των Αθηναίων τα σπλοκάς διασπόσα, χαίρε των Αλιέων τα σαγίνα σπυρούσα. Χαίρε βυθού αγνίας εξέλκουσα, χαίρε πολλούς εν γνώση φωτίζουσα. Χαίρε ολκάς των θελόντων σωθήνε, χαίρε λιμήντο του βίου πλωτήρων, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
2: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
3: Σώσε θέλων των κόσμων, των όλων κοσμήτων, προς τούτων αυτεπάγγελτος ήλθε, και επιμήν υπάρχον ως Θεός, διημάς εφάνηκα θυμάς άνθρωπος, ομοίου γαρτό όμοιον καλέσας ως Θεός ακούει, αλληλούια.
2: Αλληλούια.
1: Τείχος των Παρθένων Θεωτό και Παρθένε και πάντων των εισέ προστρεχόντων, ο γάρ του ουρανού και της γης κατεσκεύασέ σε ποιητής άχραντε, οικίσας εν τη μήτρα σου και πάντα σύ προσφωνήν διδάξας. Χαίρε η στήλη της Παρθενίας, χαίρε η πύλη της σωτηρίας, χαίρε αρχηγένο ητής αναπλάσεως, χαίρε χορηγέ θεϊκής αγαθότητος. Χαίρε σίγαραν εγέννησας τους ηλιθέντας εσχρός, χαίρε σίγαρεν ουθέτησας τους ηλιθέντας τον νουν. Χαίρε η τον φθορέα των φρενών καταργούσα, χαίρε η τον σπορέα της αγνίας στεκούσα. Χαίρε παστά σας πόρου νυμφεύσεως, χαίρε πιστούς Κυρίω αρμόζουσα. Χαίρε καλή κουροτρόφε Παρθένων, χαίρε ψυχών νυμφωστόλε Αγίων, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
2: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Ύμνος άπασιτάτε συνεκτίνεστε σπέβδων το πλήθη των πολλών ικτυρμών σου. Εις αρίθμους γάρ τη ψάμω οδάς, αν προσφέρω μέν σι βασιλέ φάγιε, ουδέν τελούμεν άξιον, ον δέδοκα σημείν τη ύποόσιν, αλληλούια.
2: Αλληλούια.
1: Φωτοδόχων λαμπάδα τη εν σκότη φανίσαν, ορώμεν την Αγίαν Παρθένων. Το γαράιλον άπτουσα φως, οδηγεί προς γνώση θεϊκήν άπαντας. Αυγή των νουν φωτίζουσα, κραυγή δε τιμωμένη ταύτα. Χαίρε ακτής νοητού ηλίου, χαίρε βολής του αδίτου φέγγους. Χαίρε αστραπίτας ψυχάς καταλάμπουσα, χαίρε ως βροντί τους εχθρούς καταπλήτουσα. Χαίρε ότι των πολύφωτων ανατέλεις φωτισμών, χαίρε ότι των πολύρητων αναβλύζεις ποταμών. Χαίρε της κολυμβήθρας ζωγραφούσα των τύπων, χαίρε της αμαρτίας ανερούσα των ρήπων. Χαίρε λουτήρ εκπλήνων συνείδησιν, χαίρε κρατήρ κυρνών αγαλίασιν. Χαίρε οσμή της Χριστού ευωδίας, χαίρε ζωή μυστικής ευοχίας, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
2: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Χάριν δούνε θελήσας οφλημάτων αρχαίων, ο πάντων χρεωλήτης ανθρώπων, επεδίμησε διε αυτού προς τους αποδήμους της αυτού χάριτος και σχίσα στο χειρόγραφον ακούει παραπάντων ούτως αλληλούια.
2: Αλληλούια.
1: Ψαλοντές σου των τόκων ανυμνούμεν σε πάντες ως έμψυχον ναών Θεοτόκε εν τη σιγαρική σας γαστρή ως συνέχον πάντα τη χειρή Κύριος υγείασεν εδόξασεν εδίδαξε βοάνση πάντας. Χαίρε σκηνή του Θεού και λόγου, χαίρε Αγία Αγίων Μίζων. Χαίρε κυβωτέ χρυσοδύσα το πνεύματι, χαίρε τη αυρέ τη ζωή αδαπάνητε. Χαίρε τίμιον διάδημα βασιλέων ευσεβών, χαίρε κάφημα σεβάσμιων ιερέων ευλαβών. Χαίρε τη Εκκλησία ο ασάλευτο πύργο, χαίρε τη Βασιλεία το απόρθητον τείχο. Χαίρε διεί εγείροντε τρόπαια, χαίρε διεί εχθρή καταπίπτουση. Χαίρε χρωτό του εμού θεραπεία, χαίρε ψυχή τη εμεί σωτηρία. Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
2: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Ω πανύμνητε μήτερ, η τεκούσα των πάντων Αγίων Αγιώτατων λόγων.
2: Υπεραγία Θεοτόκε, σώσον ημά.
1: Δεξαμένη την νυν προσφοράν, από πάση ρίσε συμφορά άπαντα και τη μελούση λύτρωσε κολάσεως του σύμβοντας αλληλούια.
2: Αλληλούια.
1: Τι υπερμάχος στρατηγώτα νικητήρια, ως λυτρωθήσα των δεινών ευχαριστήρια, αναγράφωση η πόλη σου Θεοτόκε. Άλλος έχουσα το κράτος απροσμάχητον, εκπαντίον με κινδύνων ελευθέρωσον, ή να κράζωση χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
3: Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αίει και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς. Κύριε ηλάς της αμαρτίας ημών, Δέσποτα συγχώρσον τας ανομίας ημών. Άγιε επίσκεψε και ίεσε τας ασθενίας ημών. Ένε και εν του ονόματός σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αίει σε αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσεων δώσει μην σήμερον και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και ημείς αφίε μην τους οφειλέτες ημών. Και μη εισεν έγκυς ημάς εις πειρασμόν, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
1: Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμις και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
2: Αμήν. Ο Θεός των Πατέρων ημών, ο ποιόν αείμαι θυμών κατά την συνεπή και αν μη αποστήσεις το ελαιό σου αφημών, αλλά της αυτών ηκεσίες εν ειρήνη κυβέρνησον τη ζωή ημών. Τον εν όλο το κόσμο μαρτύρων σου ως πορφύραν και βίσον τα αίματα, η εκκλησία σου στολισαμένη δι' αυτών βοάσει Χριστέ ο Θεός. Το λαό σου τους εκτιρμούς σου κατάπεμψον, ειρήνην την πολιτεία σου δόρισε και τες ψυχές ημών το μέγα έλεος. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, μετά των Αγίων ανάπαυσον Χριστέ τας ψυχάς των δούλων σου, ένθα ου και στη πόνος, ου λύπη, ου στεναγμός, αλλά ζωή ατελεύθητος. Και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν, την πρεσβεία Κύριε πάντων των Αγίων και της Θεοτόκου την συνειρήνην δόσιμην και ελέησον ημάς ως μόνος ηκτήρμων.
1: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον,
2: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον,
3: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον,
4: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
3: Ο εν παντή καιρό και πάση ώρα, εν ουρανό και πηγής προσκυνούμενος και δοξαζόμενος Χριστός ο Θεός, ο μακρόθυμος, ο πολυέλεος, ο πολυεύσπλαχνος, ο τους δικαίους αγαπών και τους αμαρτωλούς ελεών, ο πάντας καλών προσωτηρίαν δια της επαγγελίας των μελώντων αγαθών, αυτός Κύριε πρόσδεξε και ημών ετή ώρα ταύτα εντεύξης και ήθινον τη ζωή ημών προς τη εντολά σου. Τα ψυχά ημών αγίασον, τα σώματα άγνωσον, τους λογισμούς διόρθωσον, τα συνείας κάθαρον και ρίσε ημάς από πάσης λήψεως κακών και οδύνης. Τύχησον ημάς Αγίης ο Αγγέλης, ή να την παρεμβολή αυτών φρουρούμενη και οδηγούμενη, καταντήσομενη στην ενότητα της πίστεως και στην επίγνωση της απροσίτου σου δόξης. Ότι ευλογητός εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, εν ονόματι Κυρίου ευλόγησον Πάτερ.
1: Ο Θεός εκτηρήσε ημάς και ευλογήσε ημάς, επιφάνε το πρόσωπον αυτού εφ' ημάς και ελεήσε ημάς.
2: Άσπηλε, αμόλυντε, άφθορε, άχραντε, αγνή παρθένε Θεόν η Φεδέσποινα, η Θεόν λόγων της ανθρώπης, τη παραδόξου σου κοίησε ενώσασα, και την αποστήσαν φύσιν του γένους ημών, της ουρανίης συνάψασα. Ή των απελπισμένων μόνη ελπής και των πολεμουμένων βοήθεια, η ετοίμη αντίληψη των εις έπροστρεχόντων και πάντων των χριστιανών των καταφύγιων. Μη βδελήξει με των αμαρτωλών, των εναγή, των εσχρής λογισμής και λόγης και πράξεσιν, όλων εμ' αυτών αχριώσαντα, και τι των ειδώνων του βίου ραθυμία γνώμης δούλων γενόμενων. Αλλά ως φιλανθρώπου Θεουμήτηρ, φιλανθρώπος πλαχνίσεται επ' εμή το αμαρτωλό και ασώτο, και δέξε μου την εκρυπαρών χιλέων προσφερωμένη συνδέηση και των σώνιων και ήμων δεσπότην και κύριων, τη μητρική σου παρησία χρωμένη δυσόπισον, ή να ανοίξει καμή τα φιλάνθρωπας πλάχνα της αυτού αγαθότητος. Και παριδών μου τα αναρρύθμιτα πτέσματα, επιστρέψει με προς μετάνοιαν και των αυτό εντολών εργά την δόκιμον αναδείξει με. Και πάρε σώμια ή ως ελεήμων και συμπαθής και φυλάγαθος, εν μεν το παρόντι βίο θερμή προστάτης και βοηθός, τα στον εναντίον εφόδους αποτυχίζουσα και προσωτηρίαν καθοδηγούσαμε, και εν το καιρό της εξόδου μου, την αθνία μου ψυχήν περιέπουσα και τα σκοτεινάς όψεις των πονηρών δαιμόνων πόρο αυτής απελάγουσα, εν δε τη φοβερά ημέρα της κρίσεως, της αιωνίου μεριμένη κολάσεως και της απορρίτου δόξης, του σου Υιού και Θεού ημών κρυονόμων με αποδεικνύουσα. Εις και τύχημη δεσποινά μου, υπεραγία Θεοτόκε, δια της εις μεζητίας και αντιλήψεως, χάρτη και φιλανθρωπία του μονογενού σου Υιού, του Κυρίου και Θεού και Σωτήρος ημών Ιησού Χριστού, ω πρέπει πάσα δόξα τιμή και προσκύνησης, συν το ανάρχο αυτού Πατρί και το Παναγίο και αγαθό και ζωπιό αυτού Πνεύματι, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
1: Και δώσει μην δέσποτα προσύπνων απειούσιν ανάπαυσιν σώματος και ψυχής και διαφύλαξον ημάς από του ζωφερού ύπνου της αμαρτίας και από πάση σκοτεινής και νυκτερινής ειδηπαθίας. Παύσον τα σορμάς των παθών, σβέσον τα πεπειρωμένα βέλη του πονηρού, τα καθημών δολίως κινούμενα, τα στισαρκώς ημών επαναστάσεις κατάστηλον και παν γεώδες και υλικών ημών φρόνημα κοίμησον. Και δόρισε ημίν ο Θεός γρήγορον νουν, σόφρον αλογισμών, καρδίαν νύφουσαν, ύπνων ελαφρών και πάση σατανικής φαντασίας απειλαγμένων. Διανάστησον δε ημάς εν το καιρό της προσευχής, εστηριγμένους εν τες εντολές σου και την μνήμην των σων κρυμάτων εν εαυτής απαράθραυστον έχοντας. Πανήχιον ημίν την συνδοξολογίαν χάρισε, εις το ημνήν και ευλογήν και δοξάζην, το πάντιμον και μεγαλοπρεπές όνομά σου, του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
2: Υπερένδοξε, αϊπάρθενε, ευλογημένη Θεοτόκε, προσάγαγε την ημετέραν προσευχήν το Υιό σου και Θεό ημών, και αίτησε ή να σώσει δια σούτας ψυχάς ημών.
1: Η ελπής μου ο Πατήρ, καταφυγή μου ο Υιός, σκέπη μου το Πνεύμα το Άγιον, τριάς Αγία δόξαση.
2: Την πάσαν ελπίδα μου, εισέ ανατίθιμη, μήτερ του Θεού, φύλαξον με υπό την σκέπη σου.
3: Επίση χαίρι και χαριτωμένη πάσα εκτίσει αγγέλων το σύστημα και ανθρώπων το γένο υγειασμένε να έχει παράδεισε λογικέ παρθενικών κάφημα. Εξή Θεό εσαρκώθηκε πεδίων γέγων ενώ προαιώνων υπάρχουν Θεώσιμων. Την γάρσιν μήτραν θρόνων επίησε και τη σίγα στέρα πλατητέραν ουρανών απειργάσατο. Επίση χαίρι και χαριτωμένη πάσα εκτίσει δόξαση.
1: Άγιε Άγγελε, ο εφεστός της αθλίας μου ψυχής και ταλαιπώρου μου ζωής, μη εγκαταλείπεις με τον αμαρτωλόν, μη δε αποστείς απ' εμού δια την ακρασίαν, μη δω εις χώραν το πονηρό δαίμονι, κατακυριεύσε μου την καταδυναστία του θνητού τούτου σώματος. Κράτησον της αθλίας και παρημένης χειρός μου και οδήγησον με εισοδόν σωτηρίας. Ναι, Άγιε Άγγελε του Θεού, ο φύλαξ και σκεπαστής της αθλίας μου ψυχής και του σώματος, πάντα μη συγχώρησον όσα σι έθλιψα πάσα στα σημέρα της ζωής μου και ήτι ήμαρτον την σήμερον ημέραν. Σκέπασόν με εν τη παρούση νυχτή και διαφύλαξόν με από πάσης επηρείας του αντικειμένου ή να μη εν την ία αμαρτήματι παροργήσω των Θεών και πρέσβευε υπερ εμού προς τον Κύριον του επιστηρίξε με εν το φόβο αυτού και άξιον αναδείξε με δούλων της αυτού αγαθότητος. Αμήν.
2: Θεωτό και Παρθένε, χέρι και χαριτωμένη Μαρία ο Κύριος μετά σου, ευλογημένη σύ εν γυναιξή και ευλογημένος ο καρπός της κοιλίας σου, ότι σωτήρα έτεκε στον ψυχών ημών.
1: Δόξασι ο Θεός η ελπίσιμον δόξασι. Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες της Παναχράντου και Παναμόμου Αγίας αυτού Μητρός, δυνάμει του Τιμίου και Ζωοποιού Σταυρού, προστασίες των Τιμίων Επουρανίων δυνάμεων ασωμάτων, ηκεσίες του Τιμίου και Ενδόξου Προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων Ενδόξων και Πανεφήμων Αποστόλων, των Αγίων Ιεραρχών, των Αγίων Ενδόξων και Καλλινίκων Μαρτύρων, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων και Μητέρων ημών, των Αγίων Ενδόξων Θαυματουργών και Ιαματικών Αναργύρων, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης και πάντων των Αγίων, ελεήσε και σώσε ημάς ως αγαθός και φιλάνθρωπος και ελεήμων Θεός. Ευξόμεθα υπερ ειρήνης του κόσμου.
2: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών.
2: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ του Αρχιεπισκόπου ημών Ιερωνήμου και πάσης της εν Χριστώ ημών αδελφότητος.
2: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ του ευσεβούς ημών έθνους.
2: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ των μισούντων και των αγαπώντων ημάς.
2: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ των εντυλαμένων ημίν της αναξίης εύχεστε υπέρ αυτών.
2: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ των εν θαλάσσι καλώς πλεόντων.
2: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ των εν ασθενείες κατακειμένων.
2: Κύριε ελέησον.
1: Ευξόμεθα και υπέρ εφορίας των καρπών της γης.
2: Κύριε ελέησον.
1: Και υπέρ πάντων των προαναπαυσαμένων πατέρων και αδελφών ημών των ενθάδε ευσεβώς κειμένων και απανταχού ορθοδόξων.
2: Κύριε ελέησον.
1: Είπομεν και υπερ εαυτών το Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.

0: Αγαπητοί ακροατές, ακούσατε την ακολουθία του μικρού αποδείπνου και τους χαιρετισμούς της Θεοτόκου.
1: Ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος. 89,5. Η άλλη φωνή στα FM.

Ο Θόδωρος Ιγνατιάδης διαβάζει το βιβλίο της ζωής Κανάβα, το Αηδόνι της Ανατολής, Ιωάννης ο Χρυσόστομος, εκδόσεις Αρμός.

Ο νέος πατριάρχης. Όποιος ζει στη βασιλεύουσα, δεν υπάρχει περίπτωση να πλήξει. Πάντα κάτι ενδιαφέρον θα συμβεί. Προπάντων μετά το θάνατο κάποιου προσώπου υψηλά ιστάμενου. 2 χρόνια μετά το γάμο του Αρκαδίου πεθαίνει ο πατριάρχης Νεκτάριος. Ουρά σχημάτισαν στο παλάτι οι μνηστήρες που φιλοδοξούσαν να τον διαδεχτούν και δεν είχαν προλάβει ακόμα να τον θάψουν. Εκεί να δεις λιβάνισμα, στον αυτοκράτορα. Κόντεψε να πιστέψει ο άνθρωπος πως άλλος βασιλέας δεν λάμπρινε τόσο τον θρόνο των Ρωμαίων όσο εκείνος. Ο Ευτρόπιος δεν δοκίμασε να τον βγάλει από τούτες τις ψευδεστήσεις. Δεν είχε κανένα λόγο να το κάνει. Μα καθώς διέκρινε πως άρχισε να τον κουράζουν τα πολλά λιβανίσματα των υποψηφίων πατριαρχών, κούνησε το κεφάλι σαν να συμφωνούσε με κάποια σκέψη που επιτέλους κατάφερε ο Αρκάδιος να του εμπιστευτεί. «Έχει δίκιο η μεγαλειότητά σου. Κανένας τους δεν αξίζει. Μόνο να λιβανίζουν ξέρουν. Και αυτό από συνήθεια. Ούτε καν ο Ισίδωρος, αυτός προπάντων, που σώνει και καλά θέλει να μας τον επιβάλλει ο Θεόφιλος, ο Πατριάρχης της Αλεξανδρίας». Ο στόχος του Θεόφιλου είναι ολοφάνερος. Λογαριάζει να τον έχει όργανό του. Σήκω, σήκω, κάτσε, κάτσε. Και ουσιαστικά αυτός να ελέγχει και το πρωτόθρονο πατριαρχείο της Κωνσταντινούπολεως. Με τον Ευτρόπιο έδειξε να συμφωνεί και η βασίλισσα. Ο Θεόφιλος Αλεξανδρίας της προκαλούσε φόβο. Ανεξήγητο. Ίσως εξαιτίας του δυναμικού του χαρακτήρα ή της διπλοπροσωπίας του. Μάλλον το δεύτερο. Δουλοπρεπής και κόλακας με τους δυνατούς. Σατράπης και σκληρός με τους αδύνατους. Οι κακές γλώσσες έλεγαν, αλήθεια, ψέματα, ποιος το ξέρει, ότι για να αποσπά χρήματα από την πάμπλουτη Ολυμπιάδα, τη διακόνησα, το δεξί χέρι του Πατριάρχη Νεκτάριου, μπορούσε να πέσει και μπρος τα πόδια της, να της φιλήσει τα γόνατα. Γυναικεία λόγια θα μου πεις. Μπορεί. Μα κυκλοφορούσαν. Πού να ξέρεις που βρίσκεται η αλήθεια. Κατά τ' άλλα, σίγουρα ήταν άνθρωπος ικανότατος. Και ο πιο κατάλληλος ίσως για τη θέση που κατήχε. Ο Αρκάδιος άρχισε να χάνει την ψυχραιμία του. Τον βαριστομάχιασαν οι κολαϊκίες. Και όχι ο ένας, όχι ο άλλος, τότε ποιος. Ύψωσε φωνή που δεν ήταν και στο χαρακτήρα του. Ο Ευτρόπιος ξεστόμησε το όνομα του Ιωάννη. Νεαρός πρεσβύτερος τότε ο Ιωάννης στην Αντιόχεια, μα ασκητικός, έντιμος, χωρίς φιλοδοξίες και πολύ μορφωμένος. Ναι, ένας τέτοιος πατριάρχης τέριαζε στο θρόνο της βασιλεύουσας, χωρίς φιλοδοξίες. Ωραία λοιπόν, τον Ιωάννη, βιάστηκε να συμφωνήσει ο Αρκάδιος με ανακούφιση, κι ας μην τον ήξερε. Επιτέλους θα σταματούσαν τα λιβανίσματα. Μα δεν έφτανε μόνο η συμφωνία του αυτοκράτορα ή του κλήρου και του λαού. Την πρόταση για την εκλογή του Ιωάννη ως πατριάρχη θα έπρεπε να τη δεχτούν και οι Αντιοχείς. Και όσο κι αν τους τιμούσε που ένα παιδί δικό τους θα ανέβαινε στον πρώτο εκκλησιαστικό θρόνο της Οικουμένης, δεν ήταν πρόθυμοι να το στερηθούν. Τον αγαπούσαν. Προπάντων η φτωχολογιά που πάντα έπαιρνε το μέρος της. Αλλά και οι πλούσιοι τον είχαν περί πολλού, και όχι μόνο για τη μεγάλη του μόρφωση ή τη ρητορική του δεινότητα που στην κυριολεξία μάγευε, αλλά και γιατί πολλοί από αυτούς του χρωστούσαν τη ζωή τους και τη ζωή κάποιων δικών τους ανθρώπων, και ας τους πίκρανε πότε-πότε με την υπερβολική του αυστηρότητα. Του τη συγχωρούσαν εξαιτίας της τάσης του σε εκείνο το φοβερό, το φοβερότατο περιστατικό με τους Ανδριάντες.
Ήταν το 383. Ζούσε ο Θεοδόσιος, μα η βασιλεία του είχε καταντήσει πολυδάπανη. Δώρα από εδώ, δώρα από εκεί, για να καλοπιάνει τους εχθρούς του, όχι τους δικούς του, της βασιλείας του, του κράτους που με τη χάρη του Θεού βρέθηκε να κυβερνά. Η πολιτική του, που στηριζόταν προπάντων στη διπλωματία και λιγότερο στα όπλα, κόστιζε. Αφήνω τις δαπάνες για το στρατό ή για την αχόρταγη διοίκηση. Τρύπια η κοιλιά της διοίκησης. Με τίποτε δεν γινόταν να γεμίσει. Και ο βασιλέας, από πού θα εξασφάλιζε τα χρήματα που του χρειάζονταν? Κάθε χρόνο έβαζε καινούριους φόρους. Μα δεν τους άντεχαν πια οι άνθρωποι. Ήταν πάνω από τις δυνάμεις τους. Κάποια στιγμή λοιπόν είπαν όχι. Δεν πάει άλλο. Και επειδή δεν μπορούσαν να χτυπήσουν το βασιλιά, ξέσπασαν στους αδριάντες του. Τους αδριάντες που παράστεναν τον ίδιο, τα μέλη της αυλής του ή κάποιους από τους προγόνους του. Τους αποκεφάλισαν. Όταν δεν μπορείς να δείρεις το γομάρι, δέρνεις το σαμάρι. Αυτά στην Αντιόχεια.

κι ας μην αφορούσε η βαριά φορολογία τους φτωχούς. Όμως οι φτωχοί είχαν γίνει το όργανο των πλουσίων, με το δικό τους χέρι προπαντός αποκεφαλίστηκαν οι αδριάντες. Θρήνω στην Αντιόχεια.

Ο Ιωάννης, νεαρό καλογεράκι τότε, ασκήτευε σε μια σπηλιά ψηλά στο Σίλπιο. Κι έφτασε ως εκεί ψηλά ο θρήνος. Ως εκεί ακούστηκαν οι κατάρες των μανάδων, το κλάμα των παιδιών. Κάνει το σταυρό του και εγκαταλείπει το ασκηταριό του. Παρουσιάζεται μπρος στους κριτές. Ζητά αυτός να δικαστεί και να καταδικαστεί στη θέση ενός μεγαλοφαμελίτη. Το παράδειγμά του βρήκε μιμητές. Και ξαφνικά η Αντιόχεια γέμισε ασκητές. Οι περισσότεροι χρόνια είχαν να δούνε κόσμο, να νιώσουν τις γητιές του. Και τώρα δες, για χάρη κάποιων πατεράδων, κάποιων αμούστακων παλικαριών, κάποιων μικρομανάδων, προσφέρονταν αυτοί οι καλόγεροι να πληρώσουν για το ανοσιούργημα, όπως το είχαν χαρακτηρίσει οι κρατούντες. Ήταν συγκινητικό. Η στάση τους θύμιζε τους πρώτους χριστιανούς που προσφέρονταν να μαρτυρήσουν, να οδηγηθούν στη φωτιά ή στα θηρία για να γλιτώσουν από το θάνατο ακόμη και άγνωστους αδερφούς τους. Από τότε λοιπόν αγάπησαν οι Αντιοχοί στον Ιωάννη. Ήταν ο άνθρωπός τους, που δεν νοιάζονταν μόνο για την ψυχή τους. Τι θα πει ψυχή? Ψυχή χωρίς σώμα είναι φάντασμα, όπως και σώμα άλλωστε χωρίς ψυχή είναι πτώμα. Ο Ιωάννης αυτά τα δύο δεν τα ξεχώριζε, όπως δεν ξεχώριζε το εδώ από το εκεί. Προϋπόθεση του εκεί, έλεγε, είναι το εδώ. Αν καταστρέψεις το εδώ και δεν μετανιώσεις για τούτη την καταστροφή, σου κλείνονται και του εκεί οι θύρες. Γνώριζε ο Ευτρόπιος τα αισθήματα των Αντιοχαίων, μα και του Ιωάννη δεν ήταν αφελής. Για τούτο και η εντολή στον Αστέριο, το διοικητή της Ανατολής, που θα οδηγούσε ως τη βασιλεύουσα τον Ιωάννη, ήταν ρητή. Κανένας δεν έπρεπε να υποψιαστεί το παραμικρό. Και ο Αστέριος την εκτέλεσε κατά γράμμα. Στον Ιωάννη, που έπρεπε βέβαια να δώσει κάποιες εξηγήσεις, είπε πως τον ζητά ο βασιλιάς, χωρίς να του διευκρινίσει τι τον θέλει. Μα το ταξίδι του στη βασιλεύουσα έπρεπε να βαστιχτεί μυστικό. Αυτό του το τόνισε. Για τούτο και έφυγα νύχτα από την Αντιόχεια. Κανείς δεν τους πήρε είδηση. Και πώς να τους πάρει? Αυτό δεν ήτανε ταξίδι. Απαγωγή θα το έλεγα, χωρίς να είμαι υπερβολικός. Οργανωμένη ως την τελευταία της λεπτομέρεια, ο ίδιος ο Ευτρόπιος τη σχεδίασε. Μάνα σε τούτα τα ζητήματα ο Ευτρόπιος, καθηγητής. Φώναξαν, διαμαρτυρήθηκαν.

οι αντιοχείς όταν το πληροφορήθηκαν, τι κατάφεραν? Ένα χρόνο μετά το θάνατο του Νεκταρίου ανέβαινε στον πατριαρχικό θρόνο της Κωνσταντινούπολης ο Ιωάννης. Οι πρώτοι φίλοι, οι πρώτοι εχθροί. Τις αρετές του νέου πατριάρχη τις κουβέντιαζαν σ' όλη τη βασιλεύουσα, στα μαγαζιά, στα εργαστήρια, ακόμη και στο παλάτι. Οι γυναίκες της αυλής σχολίαζαν το κήρυγμά του. Το πρώτο κήρυγμα που έκανε ως πατριάρχης και τους εντυπωσίασε. Χρόνια είχαν ακούσουν τέτοια ομιλία. Ο προκάτοχός του, ο Νεκτάριος, απόφευγε τους λόγους. Γιατί και το να μιλάς, να ταιριάζεις όμορφα τα λόγια σου, είναι θείο δώρο, χάρισμα. Και φαίνεται ότι εκείνος δεν το είχε. Και δεν ζητούσε ούτε από τους επισκόπους του, ούτε από τους παπάδες, να εξηγούν στο ποίμνιό τους το λόγο του Ευαγγελίου. Κάτι που ο Ιωάννης το θεωρούσε απαραίτητο. Αλλά δεν ήταν μόνο το κήρυγμα που έλειπε. Πολλά θα έπρεπε να διορθωθούν, να αλλάξουν στο χώρο της Εκκλησίας, και οι αλλαγές έχουν τις δυσκολίες τους και δεν είναι χωρίς κόστος. Πώς, για παράδειγμα, θα κατάφερνε ο Ιωάννης να συμμαζέψει τους καλόγερους που ζούσαν οι περισσότεροι στην πόλη, μακριά από τον τόπο της μετανοίας τους, τα μοναστήρια? Συχνά, μάλιστα, με κάποια συνήσαχτη να τους υπηρετεί. Πώς να τους ξανακλείσει στις μονές χωρίς να τους στενοχωρήσει? Ή πώς να συστήσει τους παπάδες να μην πουλούν Χριστό? Με κάθε ευχή που διάβαζαν να πλώνουνε το χέρι σαν ζητιάνοι. Και οι επίσκοποι να παρνηθούνε την πολυτελή ζωή? Εύκολο το έχεις? Καθόλου. Μα ήταν αποφασισμένο σε όλα τούτα τα στραβά και απαράδεκτα να βάλει τέλος, όποιο και αν ήταν το κόστος. Ξεκίνησε από τα του οίκου του, από το επισκοπείο. Βασιλικό παλάτι του επισκοπείο, απίστευτη η πολυτέλειά του. Τι πολυέλεη, τι χαλιά, τι έπιπλα, τι βίλα. Περίσευε ο χρυσός, τα κρίσταλα, ο άργυρος. Ακόμη και τα σκεύη που προορίζονταν για καθημερινή χρήση ήταν πανάκριβα. Κάποια από αυτά τα πούλησε ο Ιωάννης, όχι όλα. Πάντως, για λόγου του κράτησε μόνο τα απολύτως απαραίτητα και εισέπραξε τόσα χρήματα που έφτασαν να καλύψουν κάμποσες από τις ανάγκες των νοσοκομείων που συντηρούσε η Εκκλησία. Ακόμη και νέους γιατρούς προσέλαβε και βοηθητικό προσωπικό, να βρίσκουν ανακούφιση στον πόνο τους και θεραπεία όταν αυτό ήταν δυνατό, όσοι βρίσκονταν στην ανάγκη να περάσουν την πόρτα τους. Τότε ξεκίνησα και εγώ την ιατρική μου σταδιοδρομία. Αλλά με τα ιατρικά δεν πρόκειται να σε ζαλίσω, ούτε με αρρώστιες και με φάρμακα. Μόνο για το λεπροκομείο θα σου πω. Και όσα άτοπα και απαράδεκτα έγιναν τη μέρα που ο Ιωάννης πήγε να βάλει το θεμέλιο λίθο, και με δική μου προτροπή πρέπει να το ομολογήσω, αν και όχι μόνο. Σε οικόπεδο της Εκκλησίας βέβαια θα χτιζόταν, έξω από την πόλη, να μην κινδυνεύει η δημόσια υγεία. Μα όσοι είχαν χτήματα εκεί κοντά διαμαρτυρήθηκαν, γιατί, λέει, θα έχαναν ένα μέρος της αξίας τους. Και σίγουρα θα την έχαναν, μα δες πόσο λίγο μετρά το κοινωνικό όφελος. Πάνω απ' όλα το ατομικό συμφέρον. Κυνήγησαν λοιπόν τους χτίστες, τους πήραν με τις πέτρες. Μια βρήκε και εμένα στο Μεσόφριδο. Απείλησαν και τον Πατριάρχη. Χρειάστηκε να επέμβουν τα όργανα της τάξεως για να ερεμήσουν τα πνεύματα. Μα οι καρδιές τους πού να γαλινέψουν? Έμειναν ανηρήνευτες. Για τούτο και ό,τι έκανε στο εξής ο Ιωάννης, το έβρισκαν στραβό. Όφιλα να πω ωστόσο ότι δεν ήταν αυτή η πρώτη δηλωμένη και αμετανόητη εχθρή του, ή και οι επίσκοποι ακόμη, οι παπάδες και οι καλόγεροι. Ήταν και όσοι λογάριαζαν για κακομοιριά
το λιτό τρόπο που ζούσε. Τον έβρισκαν ατέριαστο για ένα πατριάρχη. Επιτέλους δεν είναι όποιος κι όποιος, άκουγε στις κουβέντες του στην αγορά. Ακόμη και μέσα στους ναούς τον σχολίαζαν την ώρα της Θείας Λειτουργίας. Τον κατακρίνανε επίσης επειδή απόφευγε τα επίσημα δείπνα ή που δεν τον συνόδευαν οι διάφοροι παρατρεχάμενοι κάθε φορά που έβγαινε από το επισκοπείο, όπως το συνηθίζουν όλα τα επίσημα πρόσωπα, ακόμη και οι πιο ταπεινοί επίσκοποι. Ο Ιωάννης δυσκολεύονταν να καταλάβει το νόημα τέτοιων επιδείξεων, γιατί επιδείξεις τα θεωρούσε όλα τούτα. Κι αν ήταν ανάγκη ο ίδιος να φιλοξενήσει κάποιον, να τον φιλέψει, η φιλοξενία ήταν καλογερίστικη. Για τούτο μήτε οι παραπανίσχοι μάγειροι του ήταν απαραίτητοι, μήτε οι μαγείρισες, οι τραπεζοκόμοι και οι υπηρέτες, τι να τους κάνει. Τα πολυτελή δείπνα που πρόσφεραν οι προκάτοχοί τους στους φιλοξενούμενούς τους, τα κατάργησε. Για ποιο λόγο επομένως να τους κρατά, να τους πληρώνει χωρίς να προσφέρουν τίποτε? Ο ίδιος άλλωστε ήταν τόσο λιτοδίαιτος που αν δεν τον νοιάζονταν η διακόνησα Ολυμπιάδα που είχε πλάι στο επισκοπείο το ιερό ησυχαστήριό της, ξενώνα θα ήταν το σωστότερο να το ονομάσουμε, αν δεν ήταν αυτή να του στέλνει ένα πιάτο φαΐ το μεσημέρι, θα πέθαινε της πείνας. Μα μήπως και τούτο που του πήγαιναν ευκαιρούσε να το φάει? Απλούστατο ήταν και το ντύσιμό του. Απόφευγε τα χρυσοπίκυλτα άμφια. Τα θεωρούσε μάταιη επίδειξη κι αυτά.

Το πρόβλημα με τον Ιωάννη ήταν ότι απαιτούσε έτσι να ζουν και όλοι οι εκκλησιαστικοί άνδρες, είτε ήσαν επίσημοι είτε απλοί παπάδες. Και λέω πρόβλημα γιατί πώς να επιβάλλει συνήθειες που ξεβόλευαν, πώς να γυρίσει στα μοναστήρια, όπως κιόλας το είπα, τους καλόγερους της Κεσάριας που τριγυρνούσαν ολιμερείς τους δρόμους της βασιλεύουσας και ζούσαν σαν γυρολόγοι πουλώντας φυλαχτά και ξόρκια σε δυσιδαίμονες και αφελείς γριούλες ή και σε κοπέλες ερωτευμένες. Πώς να τους πείσει να αποχωριστούνε τις συνείσακτες. Επιτέλους, δεν ήταν δουλειά δική τους. Το έβρισκε απαράδεκτο να μπαίνουν σε μυροπολία οι μοναχοί για να προμηθευτούν τα αρώματα και τα καλλυντικά. Ό,τι τέλος πάντων χρειάζεται μια νέα κοπέλα, η κοπέλα που τους υπηρετούσε. Ή σε άλλα μαγαζιά για να αγοράσουν μαλλί, κλωστές για κέντημα ή νήμα για τον αργαλιό, καθώς δεν είχαν άλλον υπηρέτη. Και στις κοπέλες συνήθως μόνο στην εκκλησιά επιτρεπόταν να πάνε. Δύσκολα πράγματα. Μα τα πιο δύσκολα δεν είχαν ακόμη έρθει. Τα έβαλε και με τις γυναίκες ο Ιωάννης. Άλλο μεγάλο λάθος. Καλύτερα να τα βάλεις με ένα ολάκερο στρατό παρά με τις γυναίκες. Τις χαρακτήρισε ματαιόδοξες εξαιτίας του υπερβολικού στολισμού τους. Ιδίως κάποιες μεσήλικες, σαν την αρχόντισα Ευγραφία, που τα χρυσά τους και τα λογιών-λογιών κοσμήματα και μπιχλιμπίδια ζήγιζαν παραπάνω από τις ίδιες. Αν τα πουλούσαν, θα μπορούσαν να θρέψουν όχι ένα, όχι δύο, αλλά 10 ορφανά. Μα τα χειρότερα δεν είχαν ακόμη έρθει.

0: Ο Θόδωρος Ιγνατιάδης διαβάζει το βιβλίο της ζωής Κανάβα, το Αηδόνι της Ανατολής, Ιωάννης ο Χρυσόστομος, εκδόσεις Αρμός.
1: Αντιμετωπίζετε πόνους στις αρθρώσεις? Ανοντίν, το συμπλήρωμα διατροφής που περιέχει κουρκουμίνη, πιπερίνη, MSM και υαλουρονικό και σας προφυλάσσει από τις φλεγμονές στις αρθρώσεις και τους μυς. Για υγεία σε αρθρώσεις και χόνδρους, Ανοντίν. Για όλους τους ακροατές του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος, με κάθε αγορά, δώρο μία καταπραϊντική κρέμα σώματος με καλαμίνη για εγκάβματα και τσιμπήματα. Τηλεφωνήστε τώρα για την παραγγελία σας στο 213 036 7373.
2: Ο Όμηρος ξεφυλίζει την ιστορία και παλεύει για τη λευτεριά της Πινελόπης Μωραΐτου. Στο τρίτο κατηχητικό βιβλίο της σειράς «Ελληνική ιστορία και χριστιανική πίστη», ο ήρωας της σειράς Όμηρος περιηγείται στις τελευταίες ένδοξες σελίδες του έθνους μας. Από τις ημέρες που προετοίμασαν την εθνική παλιγγενεσία του 21, τα πρώτα χρόνια του ανεξάρτητου ελληνικού κράτους, μέχρι τους Βαλκανικούς πολέμους, τη Μικρασιατική εκστρατεία και το έπος του 1940. Ένα παιδικό βιβλίο που βοηθάει τους μικρούς μας φίλους να γνωρίσουν τα κύρια γεγονότα που διαμόρφωσαν την ιστορία της πατρίδας μας. Η εικονογράφηση είναι της Πέγκη Φούρκα. Ο Όμηρος ξεφυλίζει την ιστορία και παλεύει για τη λευτεριά. Από την Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος.
3: Η ώρα είναι 10.

Καλησπέρα σας αγαπητοί ακροατές, τίτλοι ειδήσεων με τον Αντώνη Γιανακόπουλο. Χειρό μήνυμα προς την Τουρκία ότι η Ελλάδα επιδιώκει τον διάλογο και τις σχέσεις καλής γειτονίας έστειλε από το Καστελόριζο ο Πρωθυπουργός. Τη θλίψη του για τον άδικο χαμό του Γιώργου Μαζονάκη εξέφρασε με δήλωσή του στο Αθηναϊκό και Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων ο Αρχιεπίσκοπος Αθηνών και Πάσης Ελλάδος κύριος Ιερώνυμος. Σε κλίμα βαθιάς θλίψης τελέστηκε το μεσημέρι στον Ιερό Ναό Αγίας Τριάδος στην Νίκαια η εξόδιος ακολουθία του δημοφιλούς τραγουδιστή, ενώ αύριο το πρωί θα απολογηθούν για τον θάνατό του οι δύο γιατροί. Άκαρπες οι έρευνες για αγνοούμενους μετά την ανατροπή Λέμβου στη Γάβδο. 51 διασωθέντες. Δεκτό πρότεινε να γίνει η εισαγγελέα στο αίτημα για να εξεταστεί το κινητό του σταθμάρχη στη δίκη για τα Τέμπη. Η Ουκρανία ζητά συγκεκριμένες δεσμεύσεις από τους εταίρους της για να σταματήσουν οι επιθέσεις κατά της Ρωσίας. Νεφώσεις με τοπικές βροχές για αύριο στους 28 βαθμούς Κελσίου, η θερμοκρασία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη.

Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε. Στα πλαίσια των εκπομπών που έχει προγραμματίσει ο ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος με τίτλο «Γνωριμία με την Ορθόδοξη Πίστη», ακούτε την εκπομπή «Προσεγγίσεις στους όρους της πίστεως» με τον Δημήτρη Μαυρόπουλο. Στον ήχο είναι ο Αντώνης Παντελιός και τη μουσική ρυθμίζει η Μαρινέλα Πολυζώτη. Στην περασμένη εκπομπή δεν προλάβαμε να εξαντλήσουμε την προσέγγιση στον 142ο ψαλμό. Είχαμε επιχειρήσει μια ερμηνεία μέχρι και τον στίχο 7. Σήμερα θα ξεκινήσουμε τη συνέχεια, να τελειώσουμε τον ψαλμό 142 και αν μας το επιτρέψει ο Θεός θα μπούμε και στην προσέγγιση του ψαλμού 90. Ο στίχος 8 μας λέει: «Ακουστόν ποιησόν μη το πρωί το έλεό σου, ότι επί σύ ήλπισα. Γνώρισόν μη, Κύριε, οδόν, ενή πορεύσομαι, ότι προσέ ήρα την ψυχή μου». Κάνε με να ακούσω το πρωί το έλεό σου, να γνωρίσω το έλεό σου, Κύριε, που είσαι η ελπίδα μου. Γνώρισέ μου, Κύριε, τον δρόμο που πρέπει να περπατήσω, μια που η ψυχή μου έχει αναταθεί προς εσένα. Το πρωί σημαίνει ότι έχει προηγηθεί νύχτα, η νύχτα της αγνωσίας, αν θέλετε η νύχτα της αμαρτίας. Το πρωί έρχεται το φως. Είναι ένα φως που προαναγγέλλεται στους ψαλμούς και στους προφήτες, αλλά τελικά αυτό το φως θα έρθει, όπως λέει ο Ευαγγελιστής Ιωάννης, μέσα στην ιστορία, όταν ο λόγος θα γίνει σάρκα. Ο ίδιος ο Υιός είναι το φως του Πατρός. Το φως αυτό υπάρχει μέσα στην ιστορία, αλλά οι άνθρωποι δεν το βλέπουν αυτό το φως. Το πρωί λοιπόν εξαγγέλλεται η παρουσία του ελέους του Θεού. Πάλι ο Μέγας Αθανάσιος, με αυτή την τροπολογική ερμηνεία που κάνει συνήθως, και επειδή φεύγει από τα ιστορικά δεδομένα του ποιητή και πάει σε μια καθολικότητα του ποίηματος, βλέπει μπροστά του ότι ένα πρωί θα ακουστεί το έλεος του Κυρίου. «Λίαν πρωί της μιας Σαββάτων έρχονται επί το μνημείον ανατήλαντος του ηλίου. Και εισελθούσε εις το μνημείον, είδον νεανίσκων καθήμενων εν της δεξιής, περιβεβλημένων στον ή λευκήν και εξενθαβήθησαν. Ο δε λέγει αυτές, μη εκθαμβήστε, Ιησούν ζητείτε των Ναζαρινών των εσταυρωμένων, ηγέρθη ούκα στην όδε». Τότε γίνεται ακουστό τελικά το έλεος του Θεού, εκείνο το πρωινό, το οποίο πρωινό από τότε το επαναλαμβάνουμε κάθε φορά που μαζευόμαστε γύρω από τον ίδιο τάφο. Σήμερα αυτόν τον τάφο τον λέμε Αγία Τράπεζα και μαζευόμαστε για να μάθουμε σαν τις πρώτες εκείνες γυναίκες ότι ο τάφος αυτός είναι άδειος και αυτό λέγεται έλεος του Κυρίου. Αυτό είναι το έλεος του που γίνεται ακουστόν. Ο στίχος συνεχίζει: «Γνώρισόν μη, Κύριε, οδόν, ενή πορεύσομαι, ότι προσέ ήρα την ψυχή μου». Είναι από τις ουσιώδεις διδασκαλίες Παλαιάς Διαθήκης, κυρίως δια του έργου των προφητών, η υπόδειξη της οδού. Στα εβραϊκά λέγεται «νταρές γιά», οδός Κυρίου, η υπόδειξη της οδού. Σε ένα εξαιρετικό πρωτοπρόσωπο διήγημά του, ο Απαδιαμάντης, πρόκειται για το διήγημα «Τα δαιμόνια στο ρέμα», αναφέρεται σε μία περιπέτειά του όταν ήταν μικρό παιδί, που είχε πάει με τον πατέρα του σε ένα ξοκλήσι να λειτουργήσουν ημέρα Σάββατο και έφυγε από τη Θεία Λειτουργία με άλλα παιδιά και έτρεξε να παίξει. Κάποια στιγμή τον παράτησαν τα άλλα παιδιά, μένει μόνος του και χάνεται. Μέσα στην απελπισία του φωνάζει να τον ακούσουν, δεν βρίσκει τον δρόμο. Πώς θα γλιτώσει μέσα στο ρέμα που είναι, του έρχεται μια ζάλη. Και μέσα στη ζάλη του βλέπει έναν μοναχό,
για τον οποίο είχε ακούσει από τον πατέρα του τις προάλλες ότι εδώ σε αυτό το ερημητήριο ζούσε ο Χερίμων μοναχός, ο οποίος βέβαια ζούσε παλιά εκεί πέρα, τώρα δεν υπήρχε. Βλέπει λοιπόν έναν γέροντα γενιοφόρο όμορφο να του εμφανίζεται και να του λέει «Εγώ είμαι ο Χερίμων μοναχός, τι έπαθες?» Το παιδί του λέει «Έχασα τον δρόμο μου» και ο μοναχός απαντάει «Έτσι χάνουν τον δρόμο τους όσοι δεν ξέρουν πόθεν έρχονται και πού υπάγουν». Στο χρόνο του Σαββάτου, στον Σαββατιαίο χρόνο, που είναι ο χρόνος της ιστορίας και της θνητότητας, η απώλεια της οδού είναι στοιχείο ροπής της φύσης μας. Στον χρόνο του Κυρίου, στον χρόνο της Θεία Λειτουργίας, βρισκόμαστε εν τη οδό Κυρίου. Αυτή η οδός στους προφήτες είναι κυρίαρχο στοιχείο. Πώς θα πορευτούμε αυτή την οδό? Ο Ισαΐας αφιερώνει 4 κεφάλαια πάνω στη θεολογία της οδού Κυρίου. Θα έλεγα μάλιστα ότι το 35ο κεφάλαιο του Ισαΐα είναι η σύνοψη όλης της διδασκαλίας, για να μην πω η σύνοψη όλης της Παλαιάς Διαθήκης, για να μην πω η σύνοψη όλης της Εκκλησίας. Είναι το κεφάλαιο που περιγράφει τη νέα δημιουργία, αυτή που καινουργεί τον κόσμο της φθοράς και του θανάτου. Μια άλλη μέρα, ένας άλλος καιρός, ένας άλλος τρόπος ζωής. Εφράνθητη έρημος διψώσα, αγαλιάστο έρημος, κανθήτο ως κρίνον. Η έρημος να γίνει άνθος, όλη η έρημος. Ή, παρακάτω λέει, εκεί έστε οδός καθαρά και οδός Αγία κληθήσετε. Αυτός ο δρόμος είναι Άγιος και ου μη παρέλθει εκεί ακάθαρτος. Ουδέ έστε εκεί οδός ακάθαρτος. Οι δε διεσπαρμένοι πορεύσονται επ' αυτής και ου μη πλανηθώσει. Τα διασκορπισμένα τέκνα του Θεού, αυτή είναι η εικόνα που παρουσιάζεται μέσα στην Αγία Γραφή. Μόνο αν βρούμε αυτόν τον δρόμο θα πάψουμε να είμαστε διασκορπισμένα τέκνα του Θεού και δεν πρόκειται να πλανηθούμε αν ακολουθούμε αυτόν τον δρόμο. Εκεί, σε αυτόν τον δρόμο, απέδρα οδύνη λύπη στεναγμός. Ξανά με τον Παπαδιαμάντη και συγχωρήστε μου αυτή την αδυναμία. Στο άρθρο του «Άι μου Γιώργη» παρουσιάζει μια ιστοριούλα όπου ένας απλός άνθρωπος πάει στον πνευματικό και του λέει «Τι να κάνω για να πάω στον Παράδεισο?» Και ο πνευματικός του απαντάει να ακολουθήσεις τον ίσιο δρόμο. Αυτός παίρνει τη συμβουλή κατά γράμμα, βρίσκει έναν ίσιο δρόμο και αρχίζει να τον ακολουθεί και φτάνει στην πόρτα ενός μοναστηριού. Χτυπάει την πόρτα, βγαίνει ο πορτιέρης. Του λέει ο απλούς άνθρωπος, «Μου είπε ο πνευματικός να ακολουθήσω τον ίσιο δρόμο για να φτάσω στον Παράδεισο και έφτασα και θέλω να μείνω εδώ». Τον πάνε στον ηγούμενο, είδε ο ηγούμενος ότι είναι απλός ο άνθρωπος και τον δέχθηκε και τον έβαλε βουρδουνάρι του τέστη σαβλίτη, δηλαδή του ανέθεσαν να καθαρίζει τους στάβλους. Εκεί ήταν ευτυχής γιατί εμπεπιθύσει πίστευε ότι είναι στον Παράδεισο. Πρόκοψε κάπως εκεί και κάποια στιγμή τον προεβίβασαν σε εκκλησάρι, δηλαδή να περιποιείται το ναό. Μια μέρα που καθόταν στην εκκλησιά να φάει λίγο ψωμί, πήγε το μάτι του επάνω στο τέμπλο, είδε τον Χριστό εσταυρωμένο και του λέει «Κατέβα και εσύ καημένε να σου δώσω ένα κομμάτι ψωμί να φας». Και ό του θαύματος κατεδέχθη ο Κύριος και συνέφαγε μετά του δούλου του. Είναι μια εξαιρετική παραβολή για να δείξει ότι ένας άνθρωπος χωρίς καμιά αντίσταση, χωρίς κανένα στοιχείο εγώ, απόλυτα παραδομένος, βρέθηκε σε μια κατάσταση θεοφάνειας. Διαβάζουμε στον ένατο στίχο «Εξελούμε εκ των εχθρών μου, Κύριε, ότι προσέ κατέφυγον. Γλίτωσέ με από τους εχθρούς μου, τώρα που έχω καταφύγει σε σένα». Το «ότι» δεν σημαίνει «επειδή». Πρόκειται για εβραϊσμό ουσιαστικά. Το «ότι» εδώ σημαίνει «γι' αυτό».
Γλίτωσε από τους εχθρούς μου, γι' αυτό καταφεύγω σε σένα. Για να γλιτώσω από τους εχθρούς μου. Και ιστορικά μπορούμε να πούμε ότι καταφεύγει στο έλεος του Θεού για να γλιτώσει από τους εχθρούς του που τον κυνηγούν, αλλά και αλληγορικά να το δούμε ότι μέσα στην ανθρώπινη ιστορία η μόνη δυνατότητα να γλιτώσει από τους εχθρούς σου, νοητούς ή ορατούς, είναι να καταφεύγει στον Κύριο. Εάν καταφύγεις στον Κύριο, τότε μπορείς να μάθεις. Παραπάνω μίλησε για την οδό. Τώρα μιλάει για το θέλημα του Θεού. Ποιο είναι το θέλημα του Θεού? Ο ποιητής γνωρίζει αυτό το θέλημα αφού το μελετάει, όπως μας λέει στον 5ο στίχο, «Εμνήσθην ημερών αρχαίων, εμελέτησα εν πάση της έργης σου, εν ποιήμαση των χειρών σου εμελέτων». Από αυτή τη μελέτη γνωρίζει το θέλημα του Θεού. Όσο όμως και αν το μελετήσω το θέλημα του Θεού, όσο και αν ακούσω για το θέλημα του Θεού, όσο και αν εμβαθύνω στο θέλημα του Θεού, το ξέρω? Ο ποιητής λέει ότι δεν το ξέρει. Εμέσως μας λέει ότι δεν το ξέρει. Γι' αυτό ζητάει στον 10ο στίχο από τον ίδιο το Θεό να του το διδάξει. «Δίδαξόν με του ποιήν το θέλημά σου, ότι σύ ο Θεός μου. Το πνεύμα σου το αγαθόν οδηγήσει μη με εγγύ ευθεία». Κατά ποιο τρόπο μπορεί ο Θεός να διδάξει το θέλημά του στον άνθρωπο? Εδώ μιλάμε πια για έναν εσωτερικό φωτισμό του ανθρώπου, και πάνω σε αυτόν τον εσωτερικό φωτισμό του ανθρώπου αναπτύχθηκε όλη η λεγόμενη μυστική θεολογία της Εκκλησίας. Για να μάθω το θέλημα του Θεού πρέπει να παραδοθώ χωρίς αντιστάσεις ή, όπως έλεγε ο Λορεντζάτος, σαν τον νεκρό που παραδίδεται για να τον πλύνουν, χωρίς καμιά αντίσταση. Εάν παραδοθώ σε αυτή τη διδασκαλία που μου φέρνει το φως του Θεού, τότε μπορώ να βρω και την οδό. Για την οδό μιλάει πάλι ο ποιητής. Οδηγήσιμη με εν γη ευθεία. Πώς θα βρω και θα δω αυτή την οδό, η οποία χαρακτηρίζεται ως ευθεία οδός? Μόνο αν ο ίδιος ο Θεός μου διδάξει το θέλημά του, δηλαδή μόνο αν εσωτερικά με φωτίσει ο Θεός για να μάθω το θέλημά του. Είναι, πιστεύω, γνωστή η θεολογία που αναπτύχθηκε όσον αφορά τον δυναμικό διάλογο ανάμεσα στο λεγόμενο φυσικό θέλημα και στο λεγόμενο γνωμικό θέλημα. Δηλαδή, ουσιαστικά όλο το παιχνίδι θα παιχθεί στο να μπορέσω να ταυτίσω, αν γίνεται να ταυτίσω, το θέλημα του εγώ μου με το θέλημα του Θεού. Κατ' ουσίαν, αν το καταφέρω αυτό, βρίσκομαι σε άλλη κατάσταση που ονομάζεται αγάπη. Η αγάπη δεν είναι τίποτε άλλο παρά η νέκρωση του ιδίου θελήματος και η ανάδυση ενός άλλου θελήματος. Ο αγαπών δεν είναι χωρίς θέλημα, αλλά το θέλημά του εμπνέεται από τον αγαπόμενο. Το θέλημα λοιπόν του Θεού είναι διδακτόν, ασφαλώς είναι διδακτόν. Η αποκάλυψη του θελήματος του Θεού και η ενεργός παρουσία αυτού του θελήματος στη ζωή του πιστού αποτελεί τον τόπο όπου ανθεί η Θεία Χάρις. Το θέλημα του Θεού το γνωρίζουμε μόνο αν ανοίξουμε την ύπαρξή μας στην παρουσία του Θεού που θέλει να γίνει γνωστός, ή, όπως μας λέει ο Απόστολος Παύλος, «γνώντες Θεόν, μάλλον δε γνωσθέντες υπό Θεού». Γνωρίζω το Θεό κατά τον τρόπο που Αυτός μου γνωρίζεται. Στην προς Κορινθίους επιστολή ο Απόστολος Παύλος θα υποστηρίξει ότι για να μπορέσουν να ζήσουν οι άνθρωποι της κοινότητας της Κορίνθου με την ευχαριστιακή τροφή από το τραπέζι της Θείας Ευχαριστίας, πρέπει να αποδεχθούν την παρουσία του Αγίου Πνεύματος εντός τους. Εάν δεν αφήσουμε τις δυνάμεις του Αγίου Πνεύματος να εισέλθουν εντός μας, δεν μπορούμε να πούμε τον Θεό Πατέρα.

Πάμε τώρα στο στίχο 11. Ένα και του ονόματός σου, Κύριε, ζήσεις με. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξεις εκθλίψεως την ψυχή μου. Έφυγαν τώρα οι ορατοί εχθροί. Εδώ έχουμε να κάνουμε με άλλους αόρατους εχθρούς, πιο επικίνδυνους, πιο δυνατούς. Αυτοί βρίσκονται μέσα στην ψυχή μου. Επομένως, για να μπορέσω να ζήσω ως ζωντανός και να μην πεθάνω ως ζωντανός πάλι, δηλαδή ζωντανός να πεθαίνω και ζωντανός να ζω, για να μπορεί να γίνει αυτό, πρέπει η δικαιοσύνη του Θεού να γλιτώσει την ψυχή μου από την θλίψη, την εσωτερική θλίψη. Κλειδί για αυτή τη ζώσα πραγματικότητα είναι η παρουσία και η ενέργεια του ονόματος του Θεού. Ένεκεν του ονόματός σου. Παραπάνω μας μίλησε ο ποιητής για μνήμη και μελέτη. Ουσιαστικά η μνήμη και μελέτη είναι μνήμη και μελέτη ονόματος. Το όνομα φέρει αυτά όλα που είπαμε προηγουμένως. Τη δικαιοσύνη, την αλήθεια, το έλεος. Αυτά είναι ονόματα του Θεού. Το όνομα του Θεού, όμως το πραγματικό, θα αποκαλυφθεί με την ενανθρώπιση του Υιού. Το όνομα του Πατρός είναι ο Υιός του. Δεν έχουμε άλλον τρόπο να μάθουμε το όνομα του Θεού. Και όταν μας διδάσκει ο Χριστός την περίφημη προσευχή, την Κυριακή προσευχή, μας λέει ότι για να μπορέσουμε να πλησιάσουμε τον Πατέρα, πρέπει να αγιαστεί το όνομά Του, δηλαδή ο Υιός Του, και πρέπει να γίνει το θέλημά Του, δηλαδή να είναι παρόν το Άγιο Πνεύμα. Το όνομα του Πατρός είναι ο Υιός, το θέλημα του Πατρός είναι το Άγιο Πνεύμα. Γιατί το όνομα του Πατρός είναι ο Υιός και το θέλημα του Πατρός είναι το Άγιο Πνεύμα? Γιατί ο Υιός έρχεται να μας αποκαλύψει ότι υπάρχει Θεός και αυτός ο Θεός είναι ο Πατέρας του Υιού, και με αυτόν τον Πατέρα ζητάει να μας συνδέσει όλους όσους θα συνδεθούμε μαζί Του. Στην περίφημη αρχιερατική προσευχή Του, προσευχή λίγο πριν από τη Σταύρωσή Του, αυτό ζητάει από τον Πατέρα Του. Όπως εγώ και εσύ είμαστε ένας, όπως εσύ είσαι μέσα μου και εγώ είμαι μέσα σου, εγώ εν σύ και εσύ εν εμή, έτσι δώσε και αυτοί οι μαθητές μου, οι 12 εκείνη τη στιγμή, οι άπειροι μαθητές μου αργότερα, να είναι εν εμή και εγώ να είμαι εν αυτής, δηλαδή κάνε τους παιδιά σου αυτούς. Αυτό είναι το μεγάλο μυστήριο της υιοθεσίας, αυτό που ζητάμε, να γίνουμε παιδιά του ουράνιου Πατέρα. Και αρχίζουμε πλέον να μνημονεύουμε το όνομά Του, για να φτάσουμε στη μεγάλη άσκηση, πολύ μεγάλη άσκηση, της διαρκούς μνήμης του ονόματος του Θεού, η οποία αργότερα πήρε και μορφικά χαρακτηριστικά μέσα από τη λεγόμενη μονολόγιστη ευχή. Μια διαρκής μνήμη του ονόματος, Κύριε Ιησού Χριστέ, Υιέ Θεού, ελέησόν με. Αυτό κάνουμε ουσιαστικά σε όλη τη λατρευτική μας ζωή, είτε ατομικά είτε μέσα από την ευχαριστιακή κοινότητα. Μνημονεύουμε το όνομα του Θεού, και αν νιώθουμε όχι άξιοι να μνημονεύουμε το όνομα του Θεού, μνημονεύουμε το όνομα των φίλων Του, του Άγιου Σπυρίδωνα, του Άγιου Νικόλαου, του Άγιου Αντώνιου, της Παναγίας. Μνημονεύουμε για να συνδεθούμε, να έχουμε μια αναφορά, έναν άξονα στη ζωή μας, και αυτή η μνήμη είναι ζωή. Στο 12 στίχο μας λέει: «Και εν το ελέη σου εξολοθρεύσεις τους εχθρούς μου και απολύς πάντα τους θλίβοντας την ψυχή μου, ότι εγώ δούλος σου είμαι». Η λέξη δούλος έχει ένα ειδικό περιεχόμενο στη βιβλική γλώσσα. Σημαίνει τον συνεργάτη. Ο ίδιος ο Υιός στον Ισαΐα ονομάζεται δούλος του Γιαχβέ, Μαλάχ Γιαχβέ, αλλά και στο περίφημο όραμα του Δανιήλ. Ο κόσμος δημιουργείται με τον Πατέρα και τον δούλο του, τον Υιό του. Και αυτός είναι ο Πάσχον δούλος, ο Πάσχον Υιός στην Καινή Διαθήκη. Ο δούλος είναι το παιδί του Πατέρα. Για να αποδεχθώ λοιπόν την υπερφυή υιοθεσία, να γίνω παιδί του ουράνιου Πατέρα, πρέπει να παραδοθώ στον Πατέρα δια του Υιού, όπως θα αποκαλυφθεί μέσα στην ιστορία. Ο Δαβίδ, κατά έναν προθύστερο τρόπο, για τους πατέρες κατά έναν προφητικό τρόπο, επειδή έχει παραδοθεί στον Υιό που θα έρθει,
μπορεί να λέει ότι είναι δούλος του Θεού, ότι είναι Υιός και δούλος του Θεού. Με αυτό το περιεχόμενο θα αποκαλυφθεί μέσα στην ιστορία ένας άλλος άνθρωπος, μια γυναίκα, που ως δούλη Κυρίου θα συνεργαστεί με τον Θεό για την ενανθρώπιση του Υιού και Λόγου του Πατρός. Το «Ιδού η δούλη Κυρίου γέννητόμη κατά το ρήμα σου», που καταθέτει η Παναγία, ανυψώνει τη λέξη δούλος σε λέξη σχέσης και ελευθερίας. Ο Δαβίδ γνωρίζει ότι ο Θεός αγαπάει τον δούλο του ως φίλο αγαπημένο. Παραδίδεται λοιπόν στον Θεό ως δούλος του για να ελευθερωθεί από τον κίνδυνο του εχθρού. Και όπως προσεγγίζουν οι πατέρες αυτόν τον στίχο του ψαλμού, μόνη δυνατότητα να εξολοθρευθεί ο νοητός εχθρός, οι δαιμονικές ενέργειες και οι λογείς πειρασμοί χρειάζεται να παραδοθούμε στην παρουσία του εραστή των ψυχών μας. Κλείνοντας την προσέγγιση του 142 ψαλμού, μπορούμε να πούμε ότι αποτελεί μια σύνοψη των στοιχείων που προσδιορίζουν την οδό του ανθρώπου. Παρουσία εχθρού, κίνδυνη ζωής, φόβος, ταραχή καρδίας και των στοιχείων που ενδυναμώνουν τον άνθρωπο να αντιμετωπίσει τους κινδύνους, φυσικούς και νοητούς, σωματικούς και ψυχικούς. Τα στοιχεία αυτά είναι ένα, η σχέση του ανθρώπου με τον Θεό, ή μάλλον η σχέση του Θεού με τον άνθρωπο. Μόνο αυτή η σχέση μπορεί να ενδυναμώσει τον ασθενή άνθρωπο και εκδιπλώνει ο ψαλμωδός τα στοιχεία αυτής της σχέσης. Παρουσία του Θεού, έλεος, δικαιοσύνη, ελευθερία, αλήθεια. Ο τρόπος που οικειώνεται ο πιστός αυτές τις θείες ενέργειες είναι η πίστη, η μελέτη του Θείου θελήματος, κυρίως όμως η μελέτη του Θείου ονόματος, που οδηγεί σε μια διαρκή αναφορά του πιστού στον τόπο του Θεού. Ο επόμενος ψαλμός που θα επιχειρήσουμε να προσεγγίσουμε είναι ο 90ος, που φέρει στην επιγραφή του τον χαρακτηρισμό ένος. Προηγουμένως όμως θα ήθελα να καταθέσω μια πρόταση του Αγίου Φωτίου που μας βοηθάει να κατανοήσουμε το πλήθος των εικόνων οι οποίες παρατίθενται στα αγιογραφικά κείμενα, ώστε να μας βοηθήσουν να κατανοήσουμε τα άρρητα ρήματα της θεογνωσίας. Μας λέει ο Άγιος Φώτιος: «Παν ο λέγομεν περί Θεού ή νοούμεν, εκ των καθημάς πραγμάτων τε και ρημάτων, τα περί αυτής αναλόγως και λέγομεν και νοούμεν». Δηλαδή κάθε τι που λέμε ή νοούμε σε σχέση με το Θεό, τα αρθρώνουμε κατά αναλογία των πραγμάτων του κόσμου μέσα στον οποίο υπάρχουμε και πολιτευόμαστε. Αυτό είναι μια σημαντική αρχή που πρέπει να την έχουμε υπόψη μας. Οι εκφράσεις μας είναι ανθρωπογενείς ή ανθρωποπαθείς όσον αφορά το Θεό. Θέλω να πω ότι αν δεχτούμε τη θέση του Αγίου Γρηγορίου του Θεολόγου ότι είναι αδύνατον να νοήσουμε τα του Θεού, τον με Θεόν φράσε μεν αδύνατον, νοήσε δε αδυνατότερον, θα ξέρουμε ότι όλες οι απόπειρες που κάνουμε δια του λόγου ή δια της νοήσεως να προσεγγίσουμε τη σχέση του Θεού με τη δημιουργία του είναι ατελής. Και επειδή είναι ατελής, κάθε λόγος εμπεριέχει μέσα του μια εσωτερική δυναμική. Πρέπει να κάνει ο άνθρωπος μια υπέρβαση. Καταρχήν μια υπέρβαση των εικόνων. Αλλά οι εικόνες είναι απαραίτητες. Δεν γίνεται χωρίς εικόνες να λειτουργήσουμε. Εάν μάλιστα δεχτούμε ότι αυτή η αλήθεια περί Θεού αναπαύεται και τελειώνει πάνω στη σχέση, καταλαβαίνετε ότι ακόμα περισσότερο τα του Θεού τα μαθαίνουμε μόνο δια της σχέσης.

0: Η ώρα είναι 10:30.
1: Ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος. 89,5. Η άλλη φωνή στα FM.
2: Συνεχίζουμε την εκπομπή «Προσεγγίσεις στους όρους της πίστεως» με τον Δημήτρη Μαυρόπουλο και πάμε τώρα στον 90ο ψαλμό που ξεκινάει με τη φράση «Ένος οδείς το Δαβίδ». Το ποίημα έχει έναν διαλογικό χαρακτήρα των πιστών με το Θεό, ο λαός, ο χορός των Λεβιτών, ο αρχιερέας. Ας ξεκινήσουμε με μια προσέγγιση που έχει καταθέσει ο Μέγας Αθανάσιος. Στον ψαλμό αυτό μας λέει ο Άγιος Αθανάσιος, ο ποιητής αναφέρεται στον αγώνα των πιστών που δια του Χριστού πορεύονται προς την τελείωση, μαχόμενοι εναντίον των νοητών εχθρών, των δαιμονικών δυνάμεων, οι οποίοι υποκρύπτονται σε εικονολογικές ενδείξεις, όπως φόβος νυχτερινός, ακοντισμός στο σκοτάδι, χάβνωση, οχές, δράκοντες, ώστε να αναδειχθεί η νίκη των ανθρώπων του Θεού. Είπαμε λοιπόν ότι έχει διαλογικό χαρακτήρα. Ξεκινάει ο λαός. Ο κατοικώνεμ βοηθεία του υψίστου, εν σκέπη του Θεού του ουρανού αυλισθήσεται, ερή το Κυρίο, αντιλήπτορ μου ή και καταφυγή μου ο Θεός μου και ελπιώ επ' αυτόν. Η κατοικία του ανθρώπου προσδιορίζεται από τη σχέση των κατοικούντων αυτήν με τον Θεό. Η αυλή της κατοικίας, στην οποία αυλίζεται ο πιστός, έχει ως σκέπη της την παρουσία του Θεού. Πέραν της αναφοράς στη θεοσέβεια του ανθρώπου, ο οποίος καταφεύγει στη Θεία Βοήθεια, όλοι το αντιλαμβανόμαστε αυτό, ο στίχος θεωρείται και προφητεία για τον ερχομό της Εκκλησίας. Ποια είναι αυτή η σκέπη του Θεού και ποια είναι αυτή η αυλή μέσα στην οποία αυλίζεται ο πιστός? Μετά την Πεντηκοστή εμφανίζεται ως αυλή του Θεού και οίκος του Θεού η Εκκλησία. Αυτή θα γίνει ο οίκος και η αυλή του Κυρίου. Σε αυτήν παρατίθεται το δείπνο της Βασιλείας. Σε αυτήν τρέφεται ο πιστός ως μέλος του σώματος του Χριστού. Μια έξοχη περιγραφή αυτής της αυλής βρίσκουμε στο κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο, όπου κατατίθεται από τον ίδιο τον Χριστό μια εικόνα που ο Ευαγγελιστής την ονομάζει παροιμία και περιγράφεται ακριβώς η αυλή του Κυρίου, δηλαδή η Εκκλησία. Αμήν, αμήν, λέγω ημήν, ομοίης ερχόμενος δια της θύρασης στην αυλή των προβάτων, αλλά αναβαίνων αλλά χώθεν, εκείνος κλέπτης εστί και ληστής. Υπάρχει λοιπόν μία αυλή στην οποία αυλίζονται τα λογικά πρόβατα και υπάρχει ένας που ορίζει αυτή την αυλή. Όμως αυτή την αυλή την διεκδικούν και άλλοι. Αυτοί οι άλλοι είναι οι εχθροί. Αυτός που δεν μπαίνει από την πόρτα της αυλής είναι ο εχθρός, ο οποίος μπαίνει από αλλού. Τι θα μπει δεν μπαίνει από την πόρτα? Το ακούμε παρακάτω. Αμήν, αμήν, λέγω ημίν, ότι εγώ είμαι η θύρα των προβάτων. Δηλαδή, όποιος δεν έρχεται σε σχέση με τα μέλη του σώματός μου διε μου, είναι κλέπτης, είναι ληστής. Εγώ είμαι η θύρα. Διε μου, εάν της εισέλθει, σωθήσετε. Και εισελεύσετε και εξελεύσετε και νομήν ευρύσει. Ο κλέπτης ουκ έρχεται ή μη ή να κλέψει και θύσει και απολέσει. Εγώ ήλθον ή να ζωήν έχωση και περισσόν έχωση. Εγώ ημί ο ποιμήν ο καλός. Ο ποιμήν ο καλός την ψυχήν αυτού τίθηση υπέρ των προβάτων. Και παρακάτω, εγώ ημί ο ποιμήν ο καλός. Και μας λέει γιατί είναι ο ποιμήν ο καλός. Και γινώσκω τα αιμά και γινώσκομαι υπό των αιμών, καθώς γινώσκημαι ο πατήρ, καγώ γινώσκω τον πατέρα. Δηλαδή ο Χριστός ανάγει αυτή τη γνώση, τη γνώση σχέση σε ένα πρότυπο, στο πρότυπο της σχέσης που έχουν τα πρόσωπα μέσα στην Αγία Τριάδο, και την ψυχή μου τίθιμη υπέρ των προβάτων. Ο λαός λοιπόν έχει συνείδηση ότι θα κατοικήσει στο σπίτι του Θεού. Αυτή είναι η αυλή του. Και σε αυτήν την αυλή παρόν είναι ο Θεός, τον οποίο με ελπίδα καταφεύγει. Απαντούν τώρα οι ιερείς στον λαό με το στίχο 3. Έχεις δίκιο με αυτή την στάση που κρατάς, έτσι του λένε του λαού. Εκεί θα βρεις την καταφυγή σου, στο σπίτι του Θεού, γιατί είναι ο μόνος που μπορεί να σε γλιτώσει από τις παγίδες των κυνηγών και από τον ταραχώδη λογισμό ότι αυτός ρίσεται σε εκ παγίδος θηρευτών και από λόγου ταραχώδους. Από την εποχή των προφητών, κυρίως όμως την εποχή των πρώτων αιώνων της Εκκλησίας, έχουμε έναν διάλογο του ανθρώπου του Θεού ή του πιστού χριστιανού με τις δαιμονικές δυνάμεις. Υπάρχει μία μάχη. Στα αγιολογικά κείμενα αυτό περιγράφεται πολύ έντονα, ιδίως όσον αφορά τη ζωή των ασκητών. Σας θυμίζω ότι ένας από τους σπουδαίους δασκάλους της Εκκλησίας μας, ο Μέγας Αθανάσιος, περιγράφοντας τον βίο του Αγίου Αντωνίου, περιγράφει μία τέτοια μάχη. Ο βίος του Αγίου Αντωνίου που συγγράφει ο Μέγας Αθανάσιος είναι μία περιγραφή όλης αυτής της εσωτερικής πάλης του ανθρώπου εναντίον των αντίθεων δυνάμεων. Ποιες είναι αυτές οι αντίθεες δυνάμεις? Ποιες είναι αυτές οι παγίδες? Και στα αγιογραφικά κείμενα και στα αγιολογικά κείμενα, πατέρας των παγίδων αυτών και ποιητής των παγίδων αυτών είναι μία υπόσταση που ονομάζεται διάβολος, από το ρήμα διαβάλλω, σατανάς. Σήμερα πολύ λίγο πια στον θεολογικό μας λόγο μιλάμε για τον σατανά, γιατί κάνουμε απρόσωπες τις δυνάμεις αυτές. Είναι σαν να είναι παραδεκτό να μιλάς για τον Θεό, αλλά να θεωρείται απαράδεκτο να μιλάς για τον σατανά. Αυτό θα το έχετε αντιληφθεί οι περισσότεροι. Και όμως αυτή η μάχη πηγάζει από μία υπόσταση η οποία ενεργεί με τρόπο που δείχνουν να έχουν απρόσωπο χαρακτήρα, δηλαδή ως δυνάμεις εσωτερικές του ανθρώπου ή δυνάμεις εξωτερικές μιας δημιουργίας και μιας φύσης και μιας κτήσης, η οποία αντί να φέρνει αρμονία πολλές φορές φέρνει μια δυσαρμονία. Η αρρώστια, παραδείγματος χάρη, δεν είναι φυσική κατάσταση του ανθρώπου, είναι μια κατάσταση λάθους. Ο πόνος ή ο θάνατος δεν είναι μέσα στη φύση του ανθρώπου. Ο θάνατος επέρχεται. Και έτσι έχουμε μία ανάπτυξη αυτής της μάχης εναντίον παγίδων που στείνει ο κυνηγός διάβολος στους πρώτους αιώνες, ιδίως τον 3ο και 4ο αιώνα, περιγράφεται μία μάχη που δίνει ο πιστός απέναντι στις παγίδες του εχθρού, του πατρός του ψεύδους, παγίδες που ενθρονίζουν εντός του ανθρώπου τον ταραχώδη λόγο. Αυτό πια είναι καθαρά εσωτερική κατάσταση και εσωτερική μάχη του ανθρώπου, μάχη εναντίον του ταραχώδους λόγου. Στους μακαρισμούς ο Χριστός επισημαίνει τη σημασία της πραότητας, δηλαδή μιας εσωτερικής κατάστασης αντίθετης στον ταραχώδη λόγο. Μακάρι η πραής, με αναγωγή μάλιστα στον ίδιο που μας προβάλλεται ως πρότυπο, είδετε ότι εγώ πράω σημεί και ταπεινώ στη καρδία. Η πραότητα είναι μια εσωτερική ειρήνη του ανθρώπου, μια εσωτερική ευταξία του ανθρώπου. Ωστόσο όλοι μας πολλές φορές ζούμε μια εσωτερική αταξία. Πηγή, για να μην πω αρχή και τέλος αυτού του ταραχώδους λογισμού, είναι το διαβολεμένο μας εγώ. Εκεί παίζεται όλο το παιχνίδι. Γι' αυτό η φράση του Χριστού «Όποιος δε σκοτώσει το εγώ του δεν θα το βρει ποτέ του» είναι συγκλονιστική. Όποιος λέει δε σκοτώσει την ψυχή του δεν θα βρει την ψυχή του. Λοιπόν, ο μόνος τρόπος για τον ποιητή να ξεφύγουμε αυτόν τον ταραχώδη βίο ή τον λόγο τον ταραχώδη, δηλαδή τον εγκλωβισμό μας σε αυτές τις εσωτερικές μας ταραχές, είναι να βρεθούμε κάτω από μία σκέπη. Ξανάρχομαι λοιπόν στον πρώτο στίχο «Εν σκέπη του Θεού του ουρανού αυλιστήσετε». Συνεχίζουν τώρα οι ιερείς με τον τέσσερα στίχο να τον λόγο τους προς το λαό. «Εν της μεταφρένης αυτού επισκιάσισι και υπό τας πτέρυγας αυτού ελπιείς».

της ιστορίας. Το κυριότερο όπλο είναι η αλήθεια του Θεού. Θα σε οπλίσει με την αλήθεια και με αυτό το όπλο θα νικήσεις τους εχθρούς, τους νοητούς βέβαια εχθρούς.

Ου φοβηθείς από φόβου νυκτερινού, από βέλους πετωμένου ημέρας, από πράγματος εν σκότη διαπορευωμένου, από συμπτώματος και δαιμονίου μεσημβρινού. Εάν λένε οι ιερείς στο λαό, πράγματι είσαι κάτω από τη σκέπη του Κυρίου, τότε έχει φύγει από σένα ο φόβος. Δεν υπάρχει σε σένα νυκτερινός φόβος, δεν υπάρχουν βέλη του πονηρού που σε πλήττουν, δεν υπάρχουν πράγματα μέσα στο σκοτάδι της αγνωσίας, δεν υπάρχουν συμπτώματα και δαιμόνια που σε ταλαιπωρούν. Ου φοβηθείς από φόβου νυκτερινού, από βέλους πετωμένου ημέρας. Η νύχτα είναι ο χρόνος ο άγνωστος. Ο άνθρωπος, και μάλιστα μιας αγροτικής κοινωνίας άνθρωπος, τη νύχτα τη φοβάται. Όταν γέρνει η ημέρα, ο άνθρωπος μαζεύεται και παρακαλεί τον Θεό να περάσει αυτή η νύχτα. Μετά την Πεντηκοστή, όταν ξέρουμε πως αυτή η νύχτα έχει νικηθεί ως θάνατος με την Ανάσταση, μαζευόμαστε πάλι στο τέλος της ημέρας, όταν δει ο ήλιος, για να πούμε ότι δεν υπάρχει σκοτάδι μέσα στο σκοτάδι που θα έρθει. Και θυμόμαστε ότι σε αυτή τη συγκέντρωσή μας, στην ακολουθία του Εσπερινού, υμνούμε το φως, ένα φως που φωτίζει και έχει εξαφανίσει το σκοτάδι, και το ονομάζουμε μάλιστα αυτό το φως χαριτωμένο φως, ηλαρό φως. Λοιπόν, θα σε προφυλάξει, δεν θα φοβηθείς τώρα τη νύχτα, πάει ο νυχτερινός φόβος, τελείωσε, και αυτή η διατύπωση είναι μια εξαγγελία της ενανθρωπίσεως του λόγου. Γιατί ο νυχτερινός αυτός φόβος, που και σε άλλους ψαλμούς περιγράφεται, τελειώνει με την Ανάσταση. Η Ανάσταση φωτίζει πια όλη τη δημιουργία, κάνει φωτεινή όλη τη δημιουργία. Γι' αυτό και ονομάζεται η ημέρα μετά την Ανάσταση Ανέσπερη. «Εν τη ανεσπέρω ημέρα της Αναστάσεως», τραγουδάμε το βράδυ της Ανάστασης. «Από βέλους πετωμένου ημέρας». Η εικόνα είναι πάλι από πόλεμο, της ιστορίας. Ένα βέλος που πετιέται την ημέρα για να σε πλήξει. Θα σε γλιτώσει από αυτά ο Κύριος. Αναγωγικά ή αν θέλετε αλληγορικά ή αν θέλετε συμβολικά, το πετώμενο βέλος είναι αυτό που δεν μπορείς να προσδιορίσεις από που έρχεται, δεν μπορείς να προσδιορίσεις την πηγή του. Πρέπει να προφυλαχτείς. Όχι επομένως μόνο από τους ορατούς κινδύνους, αλλά και από τους νοητούς κινδύνους θα σε προστατέψει ο Κύριος.

Επίσης θα σε προστατεύσει από πράγματος εν σκότη διαπορευωμένου, από συμπτώματος και δαιμονίου μεσημβρινού. Κάθε πράγμα που θα σε πλήξει μέσα στο σκοτάδι δεν φαίνεται. Διαπορεύεται, κινείται, έρχεται προς εσένα μέσα στο σκοτάδι και δεν τον βλέπεις. Το σύμπτωμα είναι συγκυρία πολλές φορές. Η ζωή μας είναι ευάλωτη από συμπτώματα και το δαιμόνιο το μεσημβρινό είναι αυτό που ονομάζουμε ακιδεία. Το γάρ μεσημβρινών δαιμόνιων είναι της ακιδείας, σημειώνει ο Μέγας Αθανάσιος. Τι είναι η ακιδεία? Το αντίστροφο της ακιδείας είναι η εγρήγορση, δηλαδή η συνεχής προσοχή, ο ξύπνιος νους. Ακιδεία σημαίνει να βυθιστώ στην απραξία και να αφήσω να γίνει απραξία κατάσταση. Η απουσία έγνοιας για τους άξονες της ζωής μου να γίνει κατάσταση. Αυτό ονομάζουν στην υπτική παράδοση ακιδεία και περιγράφονται και δρόμοι με τους οποίους πρέπει να την πολεμήσει αυτή την ακιδεία. Το μεσημβρινό δαιμόνιο, από την άλλη, είναι η χάβνωση που παραφυλάει να προσβάλλει τον άνθρωπο το μεσημέρι, την ώρα της μεγάλης ζέστης. Μέσα σε αυτή τη χάβνωση οι αντιστάσεις του ανθρώπου αδυνατίζουν. Ο ποιητής βέβαια δεν αναφέρεται σε μια κατάσταση που μπορεί να εμφανιστεί κάποια μεσημβρινή ώρα, αλλά λαμβάνει αυτή την κατάσταση και την ανάγκη σε καθολικότερο τρόπο ζωής, για να μην πω στάση ζωής, μια διαρκή δηλαδή χάβνωση που επέρχεται στον αμελή ως προς τους πνευματικούς αγώνες. Στο σημείο αυτό ανοίγω μια παρένθεση. Επειδή οι εκφράσεις δαιμόνιων μεσημβρινών, πράγμα εν σκότη διαπορευόμενων, χρησιμοποιούνται από το Παπαδιαμάντη σε ένα εξαιρετικό διήγημα με τίτλο «Ο άλλος τύπος», ένα αθηναϊκό διήγημα, όπου περιγράφει έναν ήρωα, έναν παλιό ναυτικό, ο οποίος έχει τώρα πια μπει στα αχρίαστα της ζωής, έχει μεγαλώσει, αλλά είναι πολύ εγωιστής, πάρα πολύ εγωιστής. Καλός αναγνώστης στην εκκλησία και καλός διηγητής πιπερά των ιστοριών στα καφενεία. Η γυναίκα που έχει το εκκλησάκι του Αγίου Ελισσαίου και περιμαζεύει εκεί διάφορους αναξιοπαθούντες, τον περιμάζεψε κι αυτόν. Είχε όμως μία υπηρέτρια με το χαρακτηριστικό όνομα Ευμορφούλα, που η παρουσία της έβαζε σε πειρασμό τον γέρο ναυτικό. Λέει λοιπόν το διήγημα: «Όπως όλα εις τον κόσμο, ούτως έμελε να έχει τέλος και η ξενία της αδελφής Ολυμπιάδος. Όσον γέρον και ανήτων ο Μπαρμπαμάρκος, τις είδεν ανήτω τερπνών δι' αυτόν να κοιμάται υπό την σκάλαν εις το μαγειρίον και να ακούει τα σκαλοπάτια τρίζοντα από τους γυμνούς πόδας της φερονίμου Ευμορφούλας ή της ανέβαινεν εις το λιακωτόν δι' να απλώσει τα ρούχα. Επανήρχεται τότε εις την γεροντική φαντασία του νιστάζοντος η ηχωμένη νεότης θορυβούσα, τρίζουσα και βομβούσα. Και αν αργούσε ενίοτε το πρωί και είχε να ανατείλει ο ήλιος, το όραμα θα ήρχε το εις τον νισταλέον νουν του εν είδη βέλους πετωμένου ημέρας. Και αν μόλις είχεν κατακληθεί την εσπέραν και η νεαρά υπηρέτρια εξικολούθη να φέρνει γύρους και να μπαινοβγαίνει και να ανεβοκατεβαίνει, τότε το όνειρον ελάμβανε μίαν όψινος πράγματος εν σκότη διαπορευωμένου. Και αν συνέβαινε ενίοτε να δοκιμάσει να πάρει ένα ύπνο το μεσημέρι, πράγαν σπάνιον, διότι συνήθως εσυστέλετο την παρουσίαν εις την οικίαν δια να μην δίδει βάρος περισσόν, και πολλάκις του παρεπονούντο διατί την ημέραν δε φαίνεται, τότε το όνειρον ήτο εν μορφή συμπτώματος και δαιμονίου μεσημβρινού». Καταλαβαίνετε ότι ο ποιητής θέλει να μας γυρίσει γύρω από τα πάθη του ανθρώπου. Από αυτά τα πάθη καλούμαστε να απαλλαγούμε. Οι ιερείς στον ψαλμό λένε στο λαό ότι δεν υπάρχει δυνατότητα να απαλλαγείτε από αυτά τα πάθη μόνοι σας, αν δεν έχετε βοηθό τον Κύριο. Πάμε στον 7ο στίχο. «Πεσίτε εκ του κλήτου σου χιλιάς και μυριάς εκ δεξιών σου, προσέδε ουκ εγγυή».
ό,τι και αν σε πλήξει δεν θα σε αγγίξει αν έχεις βοηθό τον Κύριο. Αυτό θέλει να πει ο στίχος. Οι δυνάμεις που θα σε προσβάλλουν, οι πειρασμοί, οι δαιμονικοί πειρασμοί είναι πολλές και δεν μετριώνονται εύκολα. Από τα αριστερά σου έρχονται χίλιοι, από τα δεξιά σου έρχονται 10.000. Είναι χαρακτηριστικό ότι οι σχολιαστές του ψαλμού προσπαθούν να δουν γιατί γράφει χίλια από τα αριστερά και 10.000 από δεξιά, και κάνουν χαριτωμένες προσεγγίσεις με την έννοια ότι από τα αριστερά έρχονται οι εξωτερικοί εχθροί, από τα δεξιά έρχονται οι εσωτερικοί εχθροί. Δηλαδή, από τα αριστερά είναι αυτά που ούτως ή άλλως συμβαίνουν μέσα στη ζωή σου, αλλά από τα δεξιά είναι αυτά που κοχλάζουν μέσα σου και είναι πολύ περισσότερα και πολύ πιο επικίνδυνα. Παρόλα αυτά, ουκ εγγυεί, μας λέει ο ψαλμός, δεν θα σε αγγίξουν αυτά τα πράγματα. Πλην της οφθαλμής σου κατανοήσεις και ανταπόδοση αμαρτωλών όψη. Βέβαια, πρέπει να κατανοήσεις αυτούς τους κινδύνους. Αν δεν τους κατανοήσεις, δεν προστατεύεσαι. Επομένως, έχουμε μία γνώση της αμαρτίας. Μας παραπέμπει σε αυτό που ονομάζουμε γνώση της αμαρτίας. Αν δεν γνωρίσεις την αμαρτία, η αμαρτία θα σε προσβάλλει. Και αυτή η προσβολή είναι μία ανταπόδοση. Σου γυρίζει πίσω η αμαρτία την απροσεξία σου. Λέει τώρα ο λαός στους ιερείς που του είπαν αυτά τα παραπάνω πράγματα, ότι «Σύ, Κύριε, η ελπίς μου, τον ύψιστον έθου καταφυγήν σου», απαντάει ο ιερέας. Όλα αυτά που προηγουμένως διατύπωσε ο χορός των ιερέων τον τρομάζουν το λαό, γι' αυτό καταθέτει την ελπίδα του στο Θεό. Μόνο εκεί μπορώ να βρω μια ανταπόκριση. Και το απαντάνε οι ιερείς στο ημιστίχιο του ένατου στίχου, τον ύψιστον έθου καταφυγή σου, αυτόν θα κάνεις καταφυγιό σου. Ου παρελεύσετε προσέκακα και μάστιξ ου καγγεί εν το σκηνόματί σου. Εάν ο Κύριος γίνει καταφυγή σου, δεν θα σε προσβάλλουν κακά και δεν θα σε αγγίξει η μάστιγα στην ψυχή και στο σώμα σου. Ο 11 και ο 12 στίχος αναφέρονται στο πώς θα προστατευθεί ο πιστός. Πώς προστατεύεται ο άνθρωπος. Πώς προστατεύεται αυτός που έχει εναποθέσει την ελπίδα του στο Θεό. Προστατεύεται δια των αγγέλων. Ότι της αγγέλης αυτού εντελείται περισσού του διαφυλάξεσαι εν πάσες τεσοδίσου. Επιχειρών αρούσισε, μήποτε προσκόψεις προσλήθων τον πόδα σου. Οι άγγελοι θα σε πάρουν στα χέρια τους για να μην σκοντάψεις στον δρόμο της θεογνωσίας. Στην οδηπορία που κάνεις, σε μία οδό που ακολουθείς, προσέχεις να μην σκοντάψεις πάνω στην πέτρα. Επομένως, αίρεσαι κατά κάποιο τρόπο. Ο δρόμος γίνεται διαφορετικός όταν έχεις παραδοθεί στον Κύριο, από έναν άλλο δρόμο που οδηπορείς όταν δεν έχεις παραδοθεί στον Κύριο. Τι σημαίνει αυτό? Ο Ευαγγελιστής Ματθαίος, όταν αρχίζει να περιγράφει τη δημόσια δράση του Χριστού, μας παραθέτει το περιστατικό των πειρασμών του Κυρίου. Ο πειρασμός αυτός περιγράφεται ως πειρασμός που προέρχεται από υπόσταση και έχει όνομα, ο διάβολος. Ο διάβολος θέτει στον Χριστό τρεις πειρασμούς. Ο δεύτερος πειρασμός, που έχει σχέση με τον στίχο, τον παραπάνω στίχο του ψαλμού, διατυπώνεται ως εξής. Τότε παραλαμβάνει αυτόν ο διάβολος εις την Αγίαν Πόλη και ίστησεν αυτόν επί το πτερύγιον του ναού. Το πτερύγιο είναι το γύσο του ναού. Και λέγει αυτό, ή Υιός ή του Θεού, βάλε σε αυτόν κάτω, πέσε κάτω αφού λες ότι είσαι Υιός του Θεού. Δεν θα πάθεις τίποτα, διότι γέγραπτε ότι της αγγέλης αυτού εντελείται περισσού και επιχειρών αρούσισε, μήποτε προσκόψεις προσλήθων το πόδα σου. Να λοιπόν ο 12ος στίχος του ψαλμού που σχολιάζουμε. Έχεις εμπιστοσύνη στον Κύριο, σου έχει στείλει τους αγγέλους να σε προστατεύουν. Πέσε κάτω, δεν θα πάθεις τίποτα. Θα σε πάρουν στα χέρια τους οι άγγελοι. Έφυ αυτό ο Ιησούς. Πάλι γέγραπτε, ουκ εκπειράσεις Κύριο τον Θεό σου. Η απάντηση του Ιησού εισάγει μια άλλη διάσταση στις αναγκαιότητες της ζωής.
Αυτές τώρα δεν αντιμετωπίζονται μέσω μηχανισμών συναλλαγής στις σχέσεις Θεού και ανθρώπου. Δεν παραδίδεσαι σε μια κατάσταση συναλλαγής, παραδίδεσαι σε μια κατάσταση έρωτος. Παραδίδεσαι στον έρωτά σου. Ξαναπάω στο στίχο 9. «Συ, Κύριε, η ελπίς μου», και εκεί τελειώνουν όλα. Δεν παραδίδομαι σε ανταπόδοση. Το «ουκ εκπειράσεις Κύριον τον Θεό σου» είναι από το Δευτερονόμιο βέβαια. Λέγει ο Μέγας Αθανάσιος στο σημείο αυτό: «Πανταχώθεν τίνι μανθάνομεν ως και δια αγγέλων φρουρή τους εις αυτόν πεπιθώτας ο τον όλων Θεός». Αν θέλετε να προχωρήσω λίγο σε αυτό, οι άγγελοι είναι διάκονοι του θελήματος του Θεού. Αγγέλουν, εξού και άγγελοι. Αναγγέλουν το θέλημα του Θεού. Αυτό είναι το έργο τους. Η ίδια η αγγελία του θελήματος του Θεού είναι και η βοήθεια στον άνθρωπο. Κατά τούτο είναι φύλακες και βοηθοί μας, γιατί μας αναγγέλουν το θέλημα του Θεού. Ποιο είναι το θέλημα του Θεού? Εκδιπλώνεται πολύ συχνά μέσα σε όλη την Παλαιά Διαθήκη, από την αρχή της δημιουργίας, και λαμπρύνεται, γίνεται λαμπερό το θέλημα αυτού στην Καινή Διαθήκη. Ο Θεός πάντας ανθρώπους θέλει σωθήνε και εις επίγνωσιν αληθείας ελθύν. Αγαπητοί ακροατές, ακούσατε την εκπομπή «Προσεγγίσεις στους όρους της πίστεως» με τον Δημήτρη Μαυρόπουλο. Καλή αντάμωση την άλλη εβδομάδα, την ίδια ημέρα.

0: Σε κάθε χαρμόσυνη στιγμή, όταν η Εκκλησία ευλογεί τη νέα ζωή ή ενώνει δύο ανθρώπους, η αγάπη γίνεται γιορτή. Η Σαμιωτάκης Catering, με σεβασμό στην παράδοση και υψηλό επίπεδο φιλοξενίας, στέκεται δίπλα σας στις πιο ιερές και όμορφες στιγμές της ζωής. Επιλέξτε έναν χώρο που ταιριάζει στη μέρα σας. Bloom Venue, δίπλα στο νερό ή υπηκός Members Club μέσα στη φύση. Γάμοι, βαπτίσεις, οικογενειακές συγκεντρώσεις με αγάπη, φροντίδα και ποιότητα. Μάθετε περισσότερα στο samiotakis.gr ή στο 2311 29 55 00.
1: Μικρό εισοδικό στα μυστήρια της Εκκλησίας μας από την Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος. Κατηχητικό βιβλίο στο οποίο αναλύονται ευσύνοπτα τα ιερά μυστήρια, το τελετουργικό τους και οι λειτουργικοί συμβολισμοί. Είναι πλούσια διακοσμημένο με εικονογραφικό υλικό και απευθύνεται σε όσους διψούν να μάθουν τα της πίστεως και τα του λειτουργικού βίου. Μικρό εισοδικό στα μυστήρια της Εκκλησίας μας από την Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος.
2: Μόλις κυκλοφορήθηκε το νέο τεύχος του περιοδικού Θεολογία, το πρώτο του 2026, με θέμα «Η Ορθόδοξη Θεολογία και η Οντολογία της Τεχνολογίας. Ανθρωπολογικές, πολιτικές, οικονομικές και πολιτισμικές συνέπειες», που περιέχει εισηγήσεις από το δεύτερο Διεθνές Επιστημονικό Συνέδριο του περιοδικού Θεολογία στη Θεσσαλονίκη. Μπορείτε να προμηθευτείτε το τεύχος στα βιβλιοπωλεία της Αποστολικής Διακονίας σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάτρα και Θεολογική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών ή να επικοινωνήσετε στο τηλέφωνο 211 18 24 316. Περιοδικό Θεολογία. Το επιστημονικό περιοδικό της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος.
3: Η ώρα είναι 11.

Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε. Στη σειρά αναγνώσματα, την οποία προγραμμάτισε ο 89,5, η Έμι Στυλιανίδου διαβάζει από το βιβλίο του Φίοντορ Ντοστογεύσκη «Αδερφή Καραμαζόφ». Μετάφραση Άρης Αλεξάνδρου. Εκδόσεις Γκοβόστη. Μπορείτε να αφήνετε τα μηνύματά σας στον αριθμό του τηλεφωνικού κέντρου του ραδιοφωνικού σταθμού 210-72-98-222 από τις 7 το πρωί έως τις 8 το βράδυ.

Καραμαζόφ, για πέστε μου, με περιφρονείτε, με περιφρονείτε πολύ», είπε ο Κόλια και τέντωσε το κορμί του σαν να ετοιμάζονταν για άμυνα. «Κάντε μου τη χάρη να μου το πείτε, να μου το πείτε χωρίς περιστροφές. Αν σας περιφρονώ», είπε ο Αλιώσα και τον κοίταξε απορριμμένος. «Μα γιατί λοιπόν? Θλίβομαι μονάχα που μια τόσο υπέροχη φύση σαν τη δική σας, που δεν άρχισε καν να ζει, έχει κιόλας διαστραφεί με όλες τις χοντροκομμένες ανοησίες». «Μην ανησυχείτε για μένα», τον διέκοψε ο Κόλια, που είχε κολακευτεί από τα λόγια του Αλιώσα. «Όμως ξέρετε, είμαι καχύποπτος». «Ναι, ηλίθια, άγαρμα καχύποπτος. Αυτό είναι αλήθεια. Τώρα μόλις χαμογελάσατε και μου φάνηκε πως ίσως...» «Α, μα εγώ χαμογέλασα για εντελώς άλλο λόγο. Να γιατί. Δεν είναι πολύς καιρός που διάβασα μια γνώμη. Μια γνώμη ενός Γερμανού που είχε ζήσει στη Ρωσία, για τη σύγχρονη σπουδάζουσα νεολαία μας. «Δείξτε», γράφει σε έναν Ρώσο μαθητή που δεν έχει ιδέα από αστερισμούς, «το χάρτη του ουρανού. Και αυτός αύριο κιόλας θα σας τον επιστρέψει διορθωμένο». Ήθελε να πει δηλαδή πως οι Ρώσοι μαθητές δεν ξέρουν τίποτα κι όμως έχουν μεγάλη ιδέα για τον εαυτό τους. «Μα αυτό είναι ολότελα σωστό», είπε γελώντας ο Κόλια. «Σωστότατο. Πέτυχε Διάνα. Μπράβο του, του Γερμανού. Όμως θα πρέπει να παραδεχτούμε πως δεν είδε και τα καλά αυτής της κατάστασης. Τι λέτε κι εσείς? Ας έχουμε μεγάλη ιδέα για τον εαυτό μας. Αυτό προέρχεται από τη μικρή μας ηλικία και θα διορθωθεί, αν βέβαια χρειαστεί να διορθωθεί. Όμως το ανεξάρτητο πνεύμα που αποκτάμε από τα παιδικά μας χρόνια, το θάρρος της γνώμης και των πεποιθήσεών μας, όλα αυτά δεν σας λένε τίποτα? Ή μήπως προτιμάτε τη δική τους υποταγή, την υποταγή στις αυθεντίες? Όμως όπως και να είναι, ωραία», το είπε ο Γερμανός. «Μπράβο Γερμανέ. Μα παρόλα αυτά τους Γερμανούς πρέπει να τους πνίξουμε. Ας είναι όσο θέλουν δυνατοί στις επιστήμες, όμως τους αξίζει να τους πνίξουμε». «Μα γιατί? Γιατί να τους πνίξουμε?», είπε χαμογελώντας ο Αλιώσα. «Ας είναι. Φαίνεται πως είπα μια ανοησία, το παραδέχομαι. Κάποιες φορές είμαι τρομερά παιδί και όταν είμαι χαρούμενος για κάτι δεν μπορώ να συγκρατηθώ και είμαι έτοιμος να ξεφουρνίσω του κόσμου τις ανοησίες. Μα για σταθείτε. Καθόμαστε εδώ πέρα και φλιαρούμε για όλα αυτά τα ασήμαντα πράγματα. Όμως ο γιατρός δεν λέει να βγει από εκεί μέσα. Ίσως όμως να εξετάζει και τη μητερούλα. Ίσως και την παράλυτη Νίνοτσκα. Ξέρετε, αυτή η Νίνοτσκα μου άρεσε. Όταν έβγαινα μου ψιθύρισε: «Γιατί δεν ερχόσαστε τόσο καιρό?» Και η φωνή της είχε έναν τόνο επίπληξης. Νομίζω πως είναι πολύ καλόκαρδη και τη συμπονάει κανείς τόσο πολύ. «Μα ναι, τώρα που θα έρχεστε θα δείτε τι καλή που είναι. Θα σας ωφελήσει πολύ να γνωριστείτε με κάτι τέτοιους ανθρώπους, για να μάθετε να εκτιμάτε μερικά πράγματα που θα τα καταλάβετε μονάχα όταν κάνετε παρέα με αυτούς», είπε με θέρμη ο Αλιώσα. «Θα γίνετε άλλος άνθρωπος». «Ω, πόσο λυπάμαι, πόσο λυπάμαι τον εαυτό μου που δεν ήρθα πιο πριν», αναφώνησε πικραμένα ο Κόλια. «Ναι, κρίμα.
Το είδατε και μόνος σας πόσο χάρηκε ο καημένος ο μικρούλης, πόσο υπόφερε περιμένοντάς σας. Μη μου το θυμίζετε, σας παρακαλώ. Με πληγώνετε. Μα νομίζω πως μου αξίζει. Αν δεν ερχόμουν, αυτό το έκανα από εγωισμό και από μια ποταπή αυταρχικότητα. Σε όλη μου τη ζωή προσπαθώ να απαλλαγώ από αυτά, μα δεν τα καταφέρνω. Τώρα το βλέπω. Είμαι παλιάνθρωπος. Είμαι παλιάνθρωπος σε πολλά, Καραμαζόφ. Όχι. Είσαστε μια θαυμάσια φύση, αν και διεστραμμένη. Και καταλαβαίνω πολύ καλά γιατί είχατε τόση επίδραση σε αυτό το ευγενικό και παθολογικά αισθαντικό αγόρι, απάντησε φλογερά ο Αλιώσα. Εμένα? Εμένα μου τα λέτε αυτά? Φώναξε ο Κόλια. Κι εγώ νόμιζα, ακόμα και τώρα μου πέρασε κάμποσες φορές αυτή η σκέψη, πως με περιφρονείτε. Ωχ, αν ξέρατε πόση σημασία δίνω στη γνώμη σας. Ώστε στα αλήθεια λοιπόν είσαστε τόσο φιλιποπτός σε αυτήν την ηλικία? Τότε που μιλούσατε μέσα στο δωμάτιο, θα το πιστέψετε, σκέφτηκα αμέσως πως είσαστε εξαιρετικά φιλίποπτος. Αλήθεια? Το σκεφτήκατε? Είστε πολύ παρατηρητικός. Κόβω το κεφάλι μου πως τούτη η σκέψη σας πέρασε από το νου τη στιγμή που έλεγα για τη Χίνα. Σε εκείνο ίσα ίσα το σημείο φαντάστηκα πως με κοιτάτε με βαθιά περιφρόνηση, γιατί θέλησα να κάνω τον καμπόσο. Και τότε ξαφνικά σας μίσησα και άρχισα να λέω ανοησίες. Το ίδιο φαντάστηκα και εδώ πέρα, τη στιγμή που έλεγα πως αν δεν υπάρχει Θεός θα πρέπει να τον εφεύρουμε. Σκέφτηκα τότε πως βιάζομαι πολύ να επιδείξω τις γνώσεις μου, μια και τη φράση αυτή την έχω διαβάσει σε κάποιο βιβλίο. Μα σας ορκίζομαι πως δεν βιαζόμουνα να σας επιδείξω αυτά που ξέρω από ματαιοδοξία. Μα και έτσι, κι εγώ δεν ξέρω καλά-καλά γιατί. Από τη χαρά μου ίσως. Μα το Θεό, από τη χαρά μου θα γίνε. Αν και το ξέρω πολύ καλά πως είναι ντροπή να ενοχλείς τους άλλους μόνο και μόνο επειδή εσύ είσαι χαρούμενος. Όμως τώρα είμαι βέβαιος πως δεν με περιφρονείτε και όλα αυτά ήταν δικές μου φαντασιώσεις. Ω Καραμαζόφ, είμαι πολύ δυστυχισμένος. Φαντάζομαι καμιά φορά ένας Θεός ξέρει τι. Να, πως τάχα όλοι γελάνε μαζί μου. Και τότε είμαι έτοιμος να ανατρέψω όλη την τάξη των πραγμάτων. Και βασανίζεστε τόσο? Και βασανίζετε και τους γύρω σας? Είπε χαμογελώντας ο Αλιώσα. Ναι, και βασανίζω τους γύρω μου, ιδιαίτερα τη μητέρα μου. Πέστε μου, Καραμαζόφ, είμαι πολύ γελίος αυτή τη στιγμή? Μα μην το σκέφτεστε αυτό, μην το σκέφτεστε καθόλου, αναφώνησε ο Αλιώσα. Μα και τι θα πει γελίος? Μήπως τάχα είναι λίγες οι φορές που ο άνθρωπος είναι ή φαίνεται γελίος? Τώρα τελευταία όλοι οι άνθρωποι που έχουν κάποιες ικανότητες φοβούνται. Φοβούνται μήπως φανούν γελίοι και έτσι γίνονται δυστυχισμένοι. Το μόνο που μου κάνει εντύπωση είναι που αρχίσατε να το αισθάνεστε τόσο νωρίς, αν και, για να λέμε την αλήθεια, δεν είσαστε ο μόνος που έχω δει ως τα τώρα. Και τα παιδιά ακόμα αρχίσανε να υποφέρουν από αυτό. Καταντάει τρέλα σχεδόν. Μέσα σε αυτόν τον εγωισμό ενσαρκώθηκε ο διάβολος και έχει κατακτήσει όλη τη γενιά μας. Ναι, ο διάβολος, πρόσθεσε ο Αλιώσα χωρίς να χαμογελάσει καθόλου, όπως νόμιζε ο Κόλια που τον κοίταζε επίμονα. Είσαστε κι εσείς
όπως όλοι, συμπέρανε ο Αλιώσα. Δηλαδή, όπως οι πολλοί. Όμως δεν πρέπει να είμαστε όπως όλοι. Κι αν ακόμα όλοι είναι έτσι. Ναι, κι αν ακόμα όλοι είναι έτσι. Και μόνος αν πρόκειται να μείνεις, να είσαι αλλιώτικος. Μα και στα αλήθεια, δεν είσαστε σαν τους άλλους. Να, μόλις τώρα δεν τραπήκατε να παραδεχτείτε μερικά σας ελαττώματα, ακόμα και μερικές σας γελιότητες. Και ποιος τα ομολογεί όλα αυτά σήμερα? Κανένας. Ούτε καν νιώθουν την ανάγκη να κάνουν αυτοκριτική. Να είστε λοιπόν αλλιώτικος από τους άλλους, και δεν έχει καμία σημασία αν πρόκειται να μείνετε μόνος. Θαυμάσια! Δεν έπεσα έξω όταν πίστευα πως θα μπορέσετε να με παρηγορήσετε. Πόσο πολύ το επιθυμούσα, πόσο πολύ ήθελα να σας γνωρίσω, Καραμαζόφ. Πόσο καιρό επιζητούσα να σας συναντήσω. Είναι αλήθεια πως με σκεφτόσαστε κι εσείς? Πριν από λίγο είπατε πως κι εσείς με σκεφτόσαστε. Ναι, άκουσα να μιλάνε για σας και σας σκεφτόμουν. Και αν και με ρωτήσατε από φιλαυτία, όμως αυτό δεν είναι κακό. Ξέρετε, Καραμαζόφ, έχω την εντύπωση πως η εξήγησή μας μοιάζει με ερωτική εξομολόγηση, πρόφερε ο Κόλια με αδυνατισμένη και ντροπαλή φωνή. Δεν είναι γελίο αυτό? Ε, δεν είναι γελίο. Καθόλου δεν είναι γελίο. Μα και γελίο να ήτανε, δεν πειράζει, γιατί είναι ωραίο, είπε ο Αλιώσα με ένα φωτεινό χαμόγελο. Κι όμως, Καραμαζόφ, πρέπει να παραδεχτείτε πως κι εσείς ντρέπεστε τώρα λιγάκι. Το βλέπω στα μάτια σας, είπε ο Κόλια και χαμογέλασε πονηρά και σχεδόν ευτυχισμένα. Μα γιατί να ντρέπομαι? Τότε γιατί κοκκινήσατε? Εσείς με κάνατε και κοκκίνησα, γέλασε ο Αλιώσα και πραγματικά έγινε κατακόκκινος. Ναι, δεν λέω, ντρέπομαι λιγάκι. Ένας Θεός ξέρει γιατί. Δεν ξέρω γιατί, ψέλισε ο Αλιώσα κάπως, σαν να τα έχει λίγο χαμένα. Ω, πόσο σας αγαπώ και πόσο σας εκτιμώ, αυτή τη στιγμή ειδικά, επειδή κι εσείς ντρέπεστε για κάποιον ανεξήγητο λόγο, γιατί κι εσείς είσαστε σαν και μένα, φώναξε ενθουσιασμένος ο Κόλια. Τα μάγουλά του είχαν φλογιστεί, τα μάτια του αστράφτανε. Ακούστε, Κόλια, εδώ που τα λέμε θα δυστυχήσετε πολύ στη ζωή σας, είπε ξαφνικά ο Αλιώσα, χωρίς και ο ίδιος να ξέρει το γιατί. Το ξέρω, το ξέρω. Μα πώς τα μαντεύετε όλα, επιβεβαίωσε αμέσως ο Κόλια. Όμως γενικά θα αγαπήσετε τη ζωή. Ακριβώς. Ζήτω. Είσαστε προφήτης. Εμείς οι δύο θα ταιριάξουμε, Καραμαζόφ. Ξέρετε, αυτό που με ενθουσιάζει περισσότερο απ' όλα είναι που μου φέρεστε σαν να ήμουν εντελώς ίσως με σας. Όμως δεν είμαστε ίσοι. Καθόλου δεν είμαστε ίσοι. Εσείς είσαστε ανώτερος. Όμως θα ταιριάξουμε. Όλο τον τελευταίο μήνα έλεγα, ή θα γίνουμε αμέσως φίλοι αχώριστοι, ή από την πρώτη κιόλας φορά θα χωρίσουμε σαν εχθροί μέχρι τάφου. Και λέγοντάς τα αυτά, με αγαπούσατε βέβαια, έτσι δεν είναι? Είπε ο Αλιώσα γελώντας χαρούμενα. Ναι, σας αγαπούσα. Σας αγαπούσα τρομερά. Σας αγαπούσα και σας σκεφτόμουν. Μα πώς τα μαντεύετε όλα? Μπα, να, να και ο γιατρός. Θεέ μου, τι θα πει άραγε? Κοιτάτε το πρόσωπό του.

Ο γιατρός βγήκε τυλιγμένο στη γούνα του και φορώντας το γούνινο κασκέτο του. Το πρόσωπό του ήταν θυμωμένο και φαίνονταν σχεδόν αηδιασμένος, λες και φοβόνταν ακόμα μήπως λερωθεί κάπου. Έριξε ένα βλέμμα στον προθάλαμο και κοίταξε αυστηρά τον Αλιώσα και τον Κόλια. Ο Αλιώσα πήγε στην πόρτα και έκανε νόημα στο να μαξά να πλησιάσει. Ο λοχαγός βγήκε τρέχοντας. Πήγε πίσω από το γιατρό, κάνοντάς του συνεχώς υποκλήσεις. Τον σταμάτησε για να του πει δύο τελευταίες λέξεις. Το πρόσωπο του φτωχού ήταν παραμορφωμένο από τον πόνο, το βλέμμα του τρομαγμένο. «Εξοχότατε, εξοχότατε, είναι δυνατόν», άρχισε να λέει, μα δεν τελείωσε τη φράση του. Μονάχα χτύπησε με απόγνωση τα χέρια του, κοιτάζοντας ολοένα το γιατρό, με μια ίστατη οικεσία. Λες και από τα λόγια που θα του έλεγε εξαρτιόνταν τώρα η τύχη του φτωχού του παιδιού. «Τι να γίνει, δεν είμαι Θεός», είπε ο γιατρός αδιάφορα, αν και από συνήθεια με επιβλητικό τόνο. «Γιατρέ, εξοχότατε, και θα συμβεί σύντομα, σύντομα. Να είστε έτοιμοι, έτοιμοι για το κάθε τι», πρόφερε τονίζοντας την κάθε συλλαβή ο γιατρός, και χαμηλώνοντας το βλέμμα ετοιμάστηκε να περάσει το κατόφλι για να ανέβει στο αμάξι. «Εξοχότατε, εξοχότατε, για όνομα του Χριστού», τον σταμάτησε τρομαγμένος για μια ακόμα φορά ο λοχαγός. «Εξοχότατε, μα είναι δυνατόν, είναι δυνατόν να μην υπάρχει πια καμιά, μα καμιά σωτηρία για το παιδί μου?» «Δεν εξαρτάται πια από σένα», πρόφερε ανυπόμονος ο γιατρός. «Κι όμως», είπε ξάφνου και κοντοστάθηκε, «αν μπορούσατε λόγου χάρη να στείλετε τον άρρωστό σας τώρα αμέσως και χωρίς καμία χρονοτριβή». Τα λόγια «τώρα αμέσως και χωρίς καμία χρονοτριβή» ο γιατρός τα πρόφερε όχι μονάχα αυστηρά, μα σχεδόν άγρια, τόσο που ο λοχαγός ανατρίχιασε. «Στις Σιρακούσες, τότε, λόγω των νέων ευμενών κλιματολογικών συνθήκων». «Τι λέτε, στις Σιρακούσες?» φώναξε ο λοχαγός σαν να μην κατάλαβε τίποτα ακόμα. «Οι Σιρακούσες είναι στη Σικελία», είπε ξάφνου δυνατά ο Κόλια, για να του εξηγήσει τι του λέει ο γιατρός. Αυτός τον κοίταξε. «Στη Σικελία, πατερούλη μου, εξοχότατε», είπε σαν χαμένος ο λοχαγός. «Μα δεν είδατε λοιπόν», πρόσθεσε, δείχνοντας τριγύρω την κατάσταση του σπιτιού του, «και η μητερούλα, η φαμίλια μου, την οικογένεια θα πρέπει να την πάτε στον Κάφκασο νωρίς την άνοιξη, την κόρη σας στον Κάφκασο και τη σύζυγό σας αφού κάνει λουτρά στον Κάφκασο για τους ρευματισμούς της. Αμέσως ύστερα να τη στείλετε στο Παρίσι, στην κλινική του ψυχιάτρου, του ψυχιάτρου Λεπετιέ. Θα μπορούσε ίσως να σας δώσω ένα σημείωμα γι' αυτόν και τότε ίσως να παρατηρήσουμε...» «Γιατρέ, μα γιατρέ τι μου λέτε, μα βλέπετε δά που ζούμε?» Άνοιξε ξάφνου και πάλι τα χέρια του ο λοχαγός, δείχνοντας με απόγνωση τους γυμνούς ασοβάντιστους τοίχους του δωματίου. «Αυτό πια δεν είναι δική μου δουλειά», χαμογέλασε ο γιατρός. «Είπα μονάχα εκείνο που μπορούσε να πει η επιστήμη, απαντώντας στην ερώτησή σας για τα τελευταία μέσα.
Όσο για τα άλλα, λυπάμαι, μα δεν ευθύνομαι εγώ. Μην ανησυχείτε, θεραπευτή. Το σκυλί μου δεν θα σας δαγκώσει, είπε δυνατά ο Κόλια, παρατηρώντας πως ο γιατρός κοίταξε λίγο ανήσυχο στο σκυλί που στέκονταν στο κατόφλι. Στη φωνή του ακούστηκε ένας τόνος θυμού. Τον είπε «επίτηδες, θεραπευτή», αντί για γιατρό, και το έκανε όπως το είπε αργότερα ο ίδιος, για να τον προσβάλλει. «Τι συμβαίνει?» Όρθωσε το κεφάλι του ο γιατρός και κάρφωσε με έκπληξη τα μάτια του στον Κόλια. «Ποιος είναι αυτός?» γύρισε ξάφνου στον Αλιώσα. «Λες και ζήταγε από αυτόν εξηγήσεις». «Είμαι το αφεντικό του σκύλου, θεραπευτή μου. Μην ανησυχείτε για την προσωπικότητά μου», είπε και πάλι κοφτά ο Κόλια. «Πώς? Τι τρέχει?» ξαναρώτησε ο γιατρός, μην καταλαβαίνοντας για ποιον σκύλο μιλάνε. «Νερό στα βλάκι. Χαίρετε, θεραπευτή μου. Θα ξαναειδωθούμε στις Σιρακούσες». «Ποιος είναι αυτός? Ποιος? Ποιος είναι?» έκανε ξάφνου τρομερά φουρκισμένος ο γιατρός. «Κάποιος μαθητής, γιατρέ. Ένα τρελόπαιδο. Μην του δίνετε σημασία», είπε βιαστικά, σμίγοντας τα φρύδια ο Αλιώσα. «Κόλια, σώπασε», φώναξε στον Κρασότκιν. «Δεν πρέπει να του δίνετε σημασία, γιατρέ», ξανάπε κάπως ανυπόμονα. «Του χρειάζεται ένα γερό ξύλο. Ένα καλό ξύλο. Αυτό του χρειάζεται», είπε χτυπώντας το πόδι στο πάτωμα ο γιατρός, που για κάποιο λόγο έγινε έξω φρενών. «Κι όμως, ξέρετε κάτι, θεραπευτή μου? Ο σκύλος μου, ο Περεσβόν, δαγκώνει», πρόφερε ο Κόλια και η φωνή του έτρεμε. Είχε χλωμιάσει και τα μάτια του άστραφταν. «Περεσβόν! Κόλια, μια λέξη ακόμα να πείτε, ποτέ μου πια δεν θα σας μιλήσω», φώναξε επιτακτικά ο Αλιώσα. «Θεραπευτή, ένας μονάχα άνθρωπος υπάρχει σε όλο τον κόσμο που μπορεί να διατάξει τον Νικολάη Κρασότκιν, και είναι αυτός εδώ». Ο Κόλια έδειξε τον Αλιώσα. «Τον είπα, ακούω. Χαίρετε», είπε, και ανοίγοντας βιαστικά την πόρτα μπήκε στο δωμάτιο. Ο Περεσβόν όρμησε το κατόπι του. Ο γιατρός έμεινε ακόμα για λίγα δευτερόλεπτα στη θέση του, σαν μαρμαρωμένος, κοιτάζοντας τον Αλιώσα. Ύστερα έφτυσε και βγαίνοντας έξω προχώρησε προς το αμάξι. Τότε φώναξε δυνατά. «Αυτό πια! Αυτό πια! Δεν ξέρω κι εγώ τι να πω!» Ο λοχαγός τσακίστηκε να τον βοηθήσει να ανέβει στο αμάξι. Ο Αλιώσα μπήκε στο δωμάτιο. Ο Κόλια στέκονταν κοντά στο κρεβατάκι του Ηλιούσα. Ο Ηλιούσα τον κράταγε από το χέρι και φώναζε τον πατέρα του. Σε λίγο μπήκε και ο λοχαγός. «Μπαμπά, μπαμπά, έλα εδώ. Εμείς...» ψέλισε ο Ηλιούσα, εξαιρετικά τρομαγμένος, μα δεν μπόρεσε να συνεχίσει και ξαφνικά άπλωσε τα αδυνατισμένα χεράκια του και τους αγκάλιασε. Τους αγκάλιασε και τους δύο μονομιάς, όσο πιο σφιχτά μπορούσε, τον Κόλια και τον πατέρα του, και σφίχτηκε κι αυτός πάνω τους. Ο λοχαγός αναταράζονταν σύγκορμος από τους άφωνους λυγμούς του. Τα χείλη και το σαγόνι του Κόλια τρέμανε σπασμωδικά. «Μπαμπά, μπαμπά, πόσο σε λυπάμαι», πρόφερε πικραμένα ο Ηλιούσα. «Ηλιούσα, καλούλη μου, ο γιατρός είπε θα γίνεις καλά, θα είμαστε ευτυχισμένοι. Ο γιατρός», άρχισε να λέει ο λοχαγός. «Παπά,
Ξέρω πια τι σου είπε ο καινούριος γιατρός. Το είδα, αναφώνησε ο Ηλιούσα και τους έσφιξε και πάλι στη μικρή αγκαλιά του με όλη του τη δύναμη, κρύβοντας το πρόσωπό του στον ώμο του πατέρα του. «Μην κλαις, μπαμπά, μην κλαις, και όταν θα πεθάνω πάρε ένα άλλο παιδί και να είναι όμορφο, μονάχος σου να το διαλέξεις από όλα τα αγόρια, για να είναι καλό, να τον λες Ηλιούσα και να τον αγαπάς αντί για μένα. Σώπα γέρο, σώπα, θα γίνεις καλά», φώναξε ξαφνικά ο Κόλια, σαν να θύμωσε. «Όμως εμένα, μπαμπά, εμένα, μη με ξεχάσεις ποτέ», εξακολουθούσε ο Ηλιούσα, «να έρχεσαι στον τάφο μου και ξέρεις τι λέω, να με θάψεις κοντά στη μεγάλη πέτρα μας, εκεί που πηγαίναμε περίπατο, θυμάσαι, και να έρχεσαι εκεί πέρα τα βράδια μαζί με τον Κρασότκιν και ο Περεσβόν μαζί. Εγώ θα σας περιμένω, μπαμπά, μπαμπά». Η φωνή του κόπηκε. Μένανε και οι τρεις τους αγκαλιασμένοι και σωπαίνανε. Έκλαιγε σιγά στην πολυθρόνα της και η Νίνοτσκα. Και ξάφνου, βλέποντάς τους όλους να κλαίνε, έβαλε τα κλάματα και η μητερούλα. «Ηλιούσκα, Ηλιούσκα», φώναζε κι αυτή.

Κρασότκιν ελευθερώθηκε από το αγκάλιασμα του Ηλιούσα. «Γεια σου, γέρο. Με περιμένει η μητέρα μου για φαΐ», πρόφερε βιαστικά. «Τι κρίμα που δεν την προειδοποίησα. Θα ανησυχεί πολύ. Μα μόλις φάω, θα ξανάρθω αμέσως. Θα μείνω εδώ όλη τη μέρα, όλο το βράδυ. Και να δεις τι πολλά έχω να σου διηγηθώ. Θα φέρω και τον Περεσβόν μαζί μου. Όμως τώρα θα τον πάρω, γιατί αν θα μείνει μοναχός του, θα αρχίσει να ουρλιάζει και δεν θα σε αφήσει να ησυχάσεις. Γεια χαρά», είπε και βγήκε τρέχοντας στο διάδρομο. Δεν ήθελε να κλάψει. Όμως στο διάδρομο δεν κρατήθηκε πια. Και όταν βγήκε, ο Αλιώσα τον βρήκε να κλαίει. «Κόλια, πρέπει το δίχως άλλο να κρατήσετε το λόγο σας και να έρθετε. Αλλιώς ο Ηλιούσα θα λυπηθεί τρομερά». «Το δίχως άλλο. Ω, πόσο μετανιώνω τώρα που δεν ερχόμουν νωρίτερα», τράβλησε κλαίγοντας ο Κόλια, χωρίς να ντρέπεται πια που κλαίει. Εκείνη τη στιγμή πετάχτηκε από το δωμάτιο ο λοχαγός και έκλεισε αμέσως πίσω του την πόρτα. Το πρόσωπό του ήταν παραμορφωμένο. Τα χείλη του τρέμανε. Στάθηκε μπροστά στους δύο νέους και σήκωσε τα χέρια του. «Δεν θέλω κανένα όμορφο αγόρι. Δεν θέλω άλλο αγόρι», ψιθύρισε άγρια, τρίζοντας τα δόντια του. Δεν τελείωσε τη φράση του. Λες και πνιγόταν. Έπεσε αδύναμο στα γόνατα, μπροστά στον ξύλινο πάγκο. Σφίγγοντας με τις γροθιές του το κεφάλι του, άρχισε να κλαίει με αναφιλητά, ξεφωνίζοντας κάπως παράξενα, προσπαθώντας όμως να πνίξει τους λυγμούς του για να μην ακουστούν μέσα στο δωμάτιο. Ο Κόλια όρμησε στο δρόμο. «Γεια σας, Καραμαζόφ. Εσείς θα έρθετε?» φώναξε απότομα και θυμωμένα στον Αλιώσα. «Το βράδυ θα με δω το δίχως άλλο». «Φτάνει, κοιτάξτε να έρθετε κι εσείς. Σας παρακαλώ, σας παρακαλώ. Φέρε και τον Περεσβόν», φώναξε εντελώς άγρια πια στο σκυλί και με μεγάλα βιαστικά βήματα τράβηξε για το σπίτι. Ο Αλιώσα πήγε κατά την πλατεία της Μητρόπολης στο σπίτι της Μορόζοβα για να δει την Κρούσεκνα. Αυτή από το πρωί κιόλας του είχε στείλει τη Φένια και τον παρακαλούσε επίμονα να περάσει από το σπίτι της. Ο Αλιώσα έμαθε από τη Φένια πως η κυρά της είναι πολύ ταραγμένη και η παράξενη αυτή ταραχή της την έχει πιάσει από χθες. Τους δύο αυτούς μήνες μετά τη σύλληψη του Μίτια, ο Αλιώσα είχε επισκεφτεί πολλές φορές την Κρούσεκνα. Συχνά τον έστελνε και ο ίδιος ο Μίτια. Κάπου τρεις μέρες μετά τη σύλληψή του, η Κρούσεκνα αρρώστησε βαριά και η αρρώστιά της κράτησε 5 εβδομάδες. Τη μία εβδομάδα μάλιστα έμεινε στο κρεβάτι ανέστητη. Το πρόσωπό της αδυνάτησε και κυτρίνησε. Όμως εδώ και λίγο καιρό ήταν πια καλά, έτσι που μπορούσε να βγαίνει και έξω. Παρόλα αυτά του Αλιώσα του φαίνονταν πως το πρόσωπό της έγινε ακόμα πιο ελκυστικό και του άρεσε κάθε φορά που έμπαινε στο σπίτι της να συναντάει το βλέμμα της. Τούτο το βλέμμα είχε γίνει τώρα σταθερό και σοβαρό. Έβλεπε κανείς πως είχε γίνει μέσα της κάποια ψυχική μεταβολή. Είχε τώρα μια ήρεμη, ταπεινή, μα ωστόσο ακλόνητη αποφασιστικότητα. Ανάμεσα στα φρύδια και στο μέτωπο είχε σχηματιστεί μια κάθετη ρητίδα που έδινε ένα συγκεκριμένο και σχεδόν αυστηρό από πρώτη ματιά ύφος στο ωραίο της πρόσωπο. Από την παλιά της επιπολαιότητα δεν έμεινε ούτε ίχνος. Ο Αλιώσα παραξενεύονταν ακόμα και με το γεγονός

τους. Αυτό γίνονταν όταν ξαναθυμόταν μια παλιά της έγνοια, που όχι μονάχα δεν την είχε ξεχάσει, μα απεναντίας την τυρανούσε τώρα περισσότερο. Λέω για την Κατερίνα Ιβάνοβνα, που η Γκρούσεκνα, όταν κοίτονταν άρρωστη βαριά, την ανέφερε ακόμα και στα παραμιλητά της. Ο Αλιώσα καταλάβαινε πως τη ζήλευε τρομερά εξαιτίας του Μύτια, του φυλακισμένου Μύτια. Αν και η Κατερίνα Ιβάνοβνα ούτε μια φορά δεν τον επισκέφτηκε στη φυλακή, παρόλο που μπορούσε να το κάνει όποτε ήθελε. Αυτό όμως έφερνε τον Αλιώσα σε δύσκολη θέση, γιατί η Γκρούσεκνα μονάχα σε αυτόν άνοιγε την καρδιά της και του ζητούσε συμβουλές, ενώ αυτός ήταν φορές που δεν έβρισκε τίποτα να της πει. Μπήκε πολύ σκεφτικός στο σπίτι της. Αυτή ήταν κιόλας εκεί. Εδώ και μισή ώρα είχε γυρίσει από τη φυλακή. Μόλις τον είδε, σηκώθηκε αμέσως από την πολυθρόνα της και ο Αλιώσα, από αυτήν και μόνο την κίνησή της, κατάλαβε πως τον περίμενε ανυπόμονα. Στο τραπέζι ήταν απλωμένα τα χαρτιά, έτοιμα για το παιχνίδι τρελός. Στο δερμάτινο ντιβάνι, που ήταν στρωμένο για κρεβάτι από την άλλη μεριά του τραπεζιού, βρίσκονταν ξαπλωμένος ο Μαξίμοφ. Φόραγε μια ρόμπα και ένα βαμβακερό σκούφο. Αν και χαμογελούσε γλυκά, φαίνονταν άρρωστος και αδυνατισμένος. Αυτός ο γεροντάκος που είχε μείνει στους πέντε δρόμους ζούσε στο σπίτι της Γκρούσεκνας. Ζούσε από την ημέρα που γύρισε μαζί της από το Μόκρογε, δύο μήνες πριν, ύστερα από ένα ταξίδι μέσα στη βροχή, μέσα από λασπωμένους δρόμους. Εκείνη τη μέρα, έτσι καθώς ήταν βρεγμένος και φοβισμένος, κούρνιασε στο ντιβάνι και κοίταζε σιωπηλός, χαμογελώντας δειλά και παρακαλεστικά. Η Γκρούσεκνα τον ξέχασε ολότελα σχεδόν την πρώτη μισή ώρα. Είχε τον καημό της και τον πυρετό που είχε αρχίσει να εκδηλώνεται. Μα ξαφνικά τον κοίταξε επίμονα. Αυτός χαμογέλασε αξιολύπητος και σαν πως χαμένος. Τότε εκείνη φώναξε τη Φένια και της είπε να του φέρει φαΐ. Όλη εκείνη την ημέρα έμεινε καθισμένος στη θέση του, σχεδόν ακίνητος. Όταν σκοτίνιασε και κλείσανε τα παντζούρια, η Φένια ρώτησε την κυρά της: «Τι θα γίνει λοιπόν, καλή κυρία? Εδώ θα κοιμηθεί αυτός?» «Ναι, στρώστου στο ντιβάνι εκεί πέρα», απάντησε η Γκρούσεκνα. Η Γκρούσεκνα τον ρώτησε λεπτομερέστατα και έμαθε πως δεν είχε πουθενά να πάει και πως ο κύριος Κανκάνοφ, ο ευεργέτης μου, μου το είπε ορθά κοφτά, πως δεν θα με δεχτεί πια στο σπίτι του και μου χάρισε 5 ρούβλια. «Εμείνε λοιπόν, μια και είναι έτσι», του είπε η Γκρούσεκνα και του χαμογέλασε με συμπόνια. Ο γεροντάκος ανασκύρτησε από το χαμογελό της και οι άκρες των χιλιών του άρχισαν να τρέμουν από αναφιλητά ευγνωμοσύνης. Από τότε έμεινε στο σπίτι της σαν φιλοξενούμενος. Ακόμα και τον καιρό που εκείνη ήταν άρρωστη, αυτός δεν έφυγε από το σπίτι. Η Φένια και η γιαγιά της, η μαγείρισα της Γκρούσεκνας, δεν τον διώξανε και εξακολουθούσαν να τον ταΐζουν και να του στρώνουν στο ντιβάνι. Τέλος η Γκρούσεκνα τον συνήθισε και όταν γύριζε από τις επισκέψεις της στο Μύτια, μόλις έγινε καλά δηλαδή, αμέσως άρχισε να πηγαίνει να τον βλέπει, προτού μάλιστα γίνει και ολότελα καλά. Καθότανε και μίλαγε για ένα σωρό ασήμαντα πράγματα, μόνο και μόνο για να ξεχνάει λίγο τον καημό της. Ο γεροντάκος ήξερε να διηγείται πολλά και διάφορα, τόσο που τελικά της έγινε σχεδόν απαραίτητος. Εκτός από τον Αλιώσα, που κι αυτός δεν έρχονταν κάθε μέρα και οι επισκέπτες

αντιλήψεις του ήταν πάντα σύντομες, η Γκρούσεκνα δε δέχονταν κανέναν σχεδόν. Ο γέρος της, ο έμπορας, κοίτονταν εκείνον τον καιρό βαριά άρρωστος. Μας άφηνε χρόνους, όπως λέγανε στην πολιτεία. Πραγματικά, ύστερα από μία εβδομάδα μετά τη δίκη του Μύτια, πέθανε. Τρεις εβδομάδες πριν, νιώθοντας το γρήγορο τέλος του, φώναξε τους γιους του στο επάνω πάτωμα μαζί με τις γυναίκες και τα παιδιά τους και τους πρόσταξε να μην φύγουν πια από κοντά του. Έδωσε ακόμα διαταγή στους υπηρέτες του να μην αφήσουν την Γκρούσεκνα να μπει εκεί μέσα και αν έρθει να της πούνε «Σας εύχεται κάθε χαρά και να ζήσετε χρόνια πολλά, όμως αυτόν να τον ξεχάσετε ολότελα». Ωστόσο η Γκρούσεκνα έστελνε κάθε μέρα και ρώταγε πως πάει η υγεία του. «Ήρθες επιτέλους», φώναξε, παρατηρώντας τα χαρτιά και χαιρετώντας χαρούμενα τον Αλιώσα. Και ο Γεράκος όλο με τρόμαζε και μου έλεγε πως μπορεί και να μην ερχόσουν καθόλου. «Αχ, πόσο σε έχω ανάγκη! Κάτσε εδώ, εδώ δίπλα μου στο τραπέζι. Θέλεις καφέ?» «Δε λέω όχι», είπε ο Αλιώσα. «Είμαι πολύ πεινασμένος». «Ωραία! Φένια, Φένια, φέρε καφέ», φώναξε η Γκρούσεκνα. «Από ώρα τον έχω και βράζει. Εσένα περίμενα. Φέρε και μερικά πυροσκή. Και κοίτα να είναι ζεστά. Άκου, Αλιώσα, άκου τι έπαθα σήμερα με αυτά τα πυροσκή. Του πήγα μερικά στη φυλακή και αυτός, το πιστεύεις, μου τα πέταξε. Ούτε ένα δεν έφαγε. Ένα μάλιστα το έριξε χάμω και το ποδοπάτησε κιόλας. Τότε κι εγώ του είπα, θα τα αφήσω στο δεσμοφύλακα. Αν ως το βράδυ δεν τα φας, θα πει πως σε τρέφει η κακία σου. Του είπα και έφυγα. Ξαναμαλώσαμε. Το πιστεύεις? Κάθε που πάω και τον βλέπω, δεν γίνεται να μη μαλώσουμε.

Η Γκρούσεκνα τα είπε όλα αυτά μονομιάς, με μεγάλη ταραχή. Ο Μαξίμοφ κατατρόμαξε, χαμογελούσε και κοίταζε σαν χαμένος. «Αυτή τη φορά, γιατί μαλώσατε?» ρώτησε ο Αλιώσα. «Καθόλου δεν το περίμενα. Άρχισε να ζηλεύει τον προηγούμενο. Μα για φαντάσου, γιατί το συντηρείς?» μου λέει. «Βάλθηκες να τον ταΐζεις, όπως έμαθα. Όλο ζηλεύει, ζηλεύει, όλο και με ζηλεύει. Και στον ύπνο του ακόμα, και στο φαΐ του με ζηλεύει. Την περασμένη εβδομάδα μου έκανε σκηνή για τον Κουσμά. Το άκουσες? Ακόμα και για τον Κουσμά. Μα το ήξερε και πρώτα πως υπήρχε ο προηγούμενος. Έτσι δεν είναι? Έλαντε, από την αρχή το ήξερε. Και όμως σήμερα του κατέβηκε να με βρήσει. Ντρέπομαι κιόλας να σου ξαναπώ αυτά που μου είπε. Το βλάκα! Όταν έβγαινα, είδα τον Ρακίτιν, που πήγαινε να τον δει. Ίσως αυτός να είναι που του βάζει σπιουνιές. Τι λες κι εσύ?» πρόσθεσε σαν αφηρημένη. «Σε αγαπάει. Αυτό είναι. Σε αγαπάει πάρα πολύ. Και τώρα έχει και τα νεύρα του με όλα αυτά. Αυτό έλπεδα να μην τάχει κιόλας. Αύριο τον δικάζουνε. Γι' αυτό πήγα ίσα ίσα. Ήθελα να του μιλήσω. Γιατί Αλιώσα, τρομάζω. Τρομάζω και να το σκέφτομαι μονάχα αυτό που θα γίνει αύριο. Λες πως είναι νευριασμένος. Μα εγώ δεν είμαι, τάχα. Και δεν βρήκε τίποτε άλλο να πει. Μονάχα για τον Πολωνό. Μόνο για αυτόν μου μιλούσε. Μα τι βλάκας! Ευτυχώς δεν ζηλεύει και τον Μαξίμοφ. Και η γυναίκα μου πολύ με ζήλευε», είπε ο Μαξίμοφ. «Εσένα δα», γέλασε ανόρεχτα η Γκρούσεκνα. «Για ποιον λόγο σε ζήλευε?» «Για τις υπηρέτριες». «Σώπα, Μαξίμοφ, δεν είναι καιρός για αστεία τώρα. Μη με φουρκίζεις κι εσύ. Μην τα γλυκοκοιτάς έτσι τα απειροσκή. Δεν πρόκειται να σου δώσω. Δεν πρόκειται. Σε βλάφτουνε. Ούτε και λικέρ θα σου δώκω. Έχεις κι αυτόν ακόμα που πρέπει να τον ταντεύεις. Λες και άνοιξα φιλανθρωπικό ίδρυμα. Όμα την αλήθεια», είπε φουρκισμένη και γελώντας παράλληλα. «Εγώ δεν αξίζω τις ευεργεσίες σας. Είμαι ένας τυποτένιος», πρόφερε κλαψιάρικα ο Μαξίμοφ. «Καλύτερα να ευεργετούσατε εκείνους που είναι πιο χρήσιμοι από μένα». «Ο καθένας είναι χρήσιμος, Μαξίμοφ. Πώς να ξεχωρίσεις ποιος είναι ο πιο χρήσιμος? Κάλλιο να μην υπήρχε καθόλου και αυτός ο Πολωνός. Αλιώσα, σήμερα ίσα ίσα του ήρθε να αρρωστήσει. Πήγα και τον είδα. Τώρα επίτηδες θα του στείλω και πυροσκή. Δεν του είχα στείλει, μα ο Μύτια με κατηγόρησε πως του στέλνω. Τώρα κι εγώ θα του στείλω επίτηδες. Έτσι, για γυνάτη. Α, να και η Φένια. Έρχεται με ένα γράμμα. Να τα μας. Πάλι από τους Πολωνούς. Σίγουρα, πάλι λεφτά θα ζητάνε».

Αγαπητοί ακροατές, στη σειρά Αναγνώσματα, την οποία προγραμμάτισε ο 89,5, η Έμι Στυλιανίδου διάβασε από το βιβλίο του Φίοντορ Ντοστογεύσκη «Αδερφή Καραμαζόφ», μετάφραση Άρης Αλεξάνδρου, εκδόσεις Γκοβόστη, για τον ραδιοφωνικό σταθμό της Εκκλησίας 89,5. Να είστε όλοι καλά.

0: το σύμβολο της πίστεως, φύση και ιδιότητες της Εκκλησίας, του ομότιμου καθηγητού του Πανεπιστημίου Αθηνών, Βλασίου Φιδά. Μια σπουδαία επιστημονική μελέτη για το σύμβολο πίστεως Νικαίας Κωνσταντινουπόλεως, που εκφράζει, παρά τις διαφορετικές θεολογικές προσεγγίσεις ή ερμηνείες του, την αυθεντική αποστολική παράδοση και επιβεβαιώνει την άρρηκτη σχέση της πατερικής θεολογίας με τους δογματικούς όρους των 7 κοινών οικουμενικών συνόδων. Το σύμβολο της πίστεως, φύση και ιδιότητες της Εκκλησίας. Από την Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος. Η Εσχατολογία του 20ου αιώνα Γεωργίου Πατρώνου. Σύντομη ιστορική επισκόπηση, έκδοση του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος. Μια εμπεριστατωμένη περιγραφή και κριτική προσέγγιση των ερμηνεών περί εσχατολογίας που έδωσαν κορυφαίοι θεολόγοι του 20ου αιώνα και η ανάδειξη της συμβολής και της σημασίας της Ορθόδοξης Θεολογίας στο σχετικό διάλογο. Μια σημαντική μελέτη στην ελληνική βιβλιογραφία περί εσχατολογίας. Σε όλα τα ενημερωμένα βιβλιοπωλεία. Για χονδρική και λιανική πώληση στην Κρίνη Μαυρομιχάλη 18 στο κέντρο της Αθήνας. Στο τηλέφωνο 210-95-595-692.
1: Εφημέριος, διμηνιαίο περιοδικό της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος, με πλούσιο θεολογικό, ποιμαντικό και λειτουργικό περιεχόμενο. Προβάλλει την αποστολή της Εκκλησίας, τον πολιτισμό της Ορθοδοξίας και κάθε σημαντική πτυχή της εκκλησιαστικής ζωής. Εκδίδεται επί 75 χρόνια χωρίς διακοπή και συνεχίζει την πορεία του. Εφημέριος, το περιοδικό για τους ιερείς και για κάθε μέλος της εκκλησιαστικής κοινότητας. Θα το βρείτε στο βιβλιοπωλείο της Αποστολικής Διακονίας.
2: Η ώρα είναι 12.

101,5. Το νυχτερινό πρόγραμμα της Εκκλησίας. Το νυχτερινό πρόγραμμα ακούγεται σε επανάληψη.

Άλλη μια μέρα στην αρχή της, άλλο ένα ξημέρωμα μαζί. Άλλη μια δική μας δίωρη συνοδοιπορία ξεκινά με λόγια ακριβά και όμορφες μουσικές.

Ο Τάσος Παπαδημητρίου θα φροντίζει τον ήχο, η Κυριακή Ελιανού θα είναι στο μικρόφωνο. Η φωνή του ραδιοφώνου της Εκκλησίας ακούγεται ζωντανά σε ολόκληρο τον κόσμο μέσω διαδικτύου, μέσω της διεύθυνσης www.ecclesia.gr. Μας ακούτε επίσης με αναμεταδόσεις από τις τοπικές συχνότητες σε όλη την Ελλάδα, αλλά και δορυφορικά στην Ελλάδα, στην Κύπρο και στην Ευρώπη. Το τηλεφωνικό μας κέντρο που λειτουργεί από τις 7 το πρωί μέχρι και τις 10 το βράδυ. Σε αυτόν τον αριθμό μπορείτε να αφήνετε προφορικά τα δικά σας μηνύματα. Σχόλια, κρίσεις, απόψεις, γνώμες, παρατηρήσεις και ό,τι άλλο εσείς επιθυμείτε μπορείτε να γράψετε στο mail της εκπομπής μας. Γνώμη σας, μία λέξη, λατινικά τα στοιχεία, παπάκι, yahoo.gr. Ελπίζω και εύχομαι και αυτή η δίωρη συνάντησή μας να είναι μια συνοδοιπορία που θα γεμίσει τις καρδιές μας ανάταση και γαλήνη. Καλή σας ακρόαση.

Κύριε Ιησού Χριστέ Θεέ μου, δώσ' μου τη σημερινή μέρα αγαθή, αναμάρτητη και καθαρή. Κύριε, μη με εγκαταλείπεις, μη φεύγεις μακριά μου. Άπλωσε το χέρι σου και βοήθησέ με. Κύριε, στήριξέ με και φύτεψε στην καρδιά μου την αγάπη και το μεγάλο σεβασμό για σένα. Κύριε, δίδαξέ με να ζω κατά το Άγιο θέλημά σου. Κάμε, Κύριε, να συναισθάνομαι τις αμαρτίες μου και να λυπάμαι για αυτές. Ελευθέρωσέ με από κάθε ψυχικό και σωματικό πειρασμό. Διώξε από το νου μου κάθε βρώμικο, εσχρό και ανυπότακτο λογισμό. Κύριε, βοήθησέ με να βγάλω από μέσα μου την αμέλεια, τη λύπη, τη λυσμοσύνη, την αναισθησία, την πόρωση. Κύριε, που είσαι σπλαχνικός, ελέησέ με και συγχώρησε όλες τις ανομίες μου. Και κάμε να ζω με ησυχία, με μετάνοια, με εξομολόγηση και με πίστη καθαρή. Αμήν.

Βοήθησε με, Κύριε, την ώρα του πάθους, γιατί σκοτίζεται ο νους μου. Την ώρα του πειρασμού, γιατί παραλύει η θέλησή μου. Την ώρα του πόνου, γιατί κατακαίονται τα σωθικά μου. Την ώρα του ενθουσιασμού, γιατί δεν ελέγχω τις απόψεις μου. Την ώρα της απελπισίας, γιατί νομίζω πως χάνεται το παν. Την ώρα του θυμού, γιατί δεν ξέρω τι κάνω. Την ώρα της αδυναμίας, γιατί μπορώ να πουληθώ και στο διάβολο. Την ώρα του φόβου, γιατί τα έχω χαμένα. Την ώρα της χαράς, γιατί μπορεί να μην αντέξω στο βάρος της. Την ώρα της αγάπης, για να είναι γνήσια. Γίνε, Κύριε, φωτισμός μου και αντιλήπτορ μου στις μεγάλες, τις μοναδικές ώρες της ζωής μου.

Απομένει την τράπεζα των κοινών φαγητών και ποτών. Κανένας δεν απομένει όπου να μην φάγει κάθε ημέρα. Είδε τύχη και δεν φάγει, πικραίνεται πολλά και του κακοφαίνεται. Αποδέ την πνευματική τράπεζα του άρτου της ζωής και του ποτηρίου της Αθανασίας. Αν απομείνομεν και δεν μεταλάβομεν, μας φαίνεται η στέρηση σε αυτή ένα πράγμα διάφορον. Και γνωρίζοντες πόση δύναμη και χάριν έχει η Αγία Κοινωνία, ας καθαριζόμεθα όσον είναι δυνατόν και ας μεταλαμβάνομεν συχνώς. Και η συχνή αυτή κοινωνία βεβαιότατα θέλει μας βοηθήσει, διότι αν ίσως και δεν συχνοκοινωνούμεν, αδύνατον να μη δουλωθόμεν εις τα πάθη. Η δε συχνή κοινωνία θέλει να γίνει εις ημάς καλή συντροφία δια την ζωήν την αιώνιον. Άγιος Θεόδωρος Στουδίτης.

Λόγια αγάπης από τη γερόντισσα Γαβριηλία. Όποιος αγαπά δεν το νιώθει, όπως δεν νιώθει ότι αναπνέει. Όταν είναι ανοιχτές οι πόρτες του ουρανού, είναι ανοιχτές και στη γη. Όταν δεν περισπάται ο νους στα κοσμικά και είναι ενωμένος με το Θεό, τότε και η καλημέρα που θα πούμε είναι σαν να δίνει ευλογία. Το όχι και κάθε άρνηση καταστρέφει την ενέργειά μας. Δεν πρέπει να υπάρχουμε μπροστά στο κατ' εικόνα και κατ' ομοίωση του άλλου. Στη ζωή μας, στην αρχή, έχουμε ανάγκη από την παρουσία κάποιου άλλου προσώπου, αγαπητού ή φιλικού. Όσο προχωρούμε, ο ένας, ο Θεός, μας γεμίζει με την αγάπη και τη χαρά του τόσο, ώστε κανένας να μην χρειάζεται πια. Όλα αυτά τα κάνει στην αρχή η ψυχή, γιατί ακόμα δεν ξέρει ποιον αγαπά και θαρρεί πως είναι εκείνος ο άνθρωπος. Ο Θεός πολλές φορές δεν θέλει την πράξη αλλά τη διάθεση. Του αρκεί να σε δει πρόθυμο να κάνεις την εντολή του. Ο χριστιανός πρέπει να σέβεται το μυστήριο της υπάρξεως στον καθένα και στο κάθε τι. Ο Θεός όταν πρέπει στέλνει κάποιον κοντά μας. Όλοι είμαστε συνοδοιπόροι. Η γλώσσα του Θεού είναι η σιωπή.

Δεν μπορούμε να αποκτήσουμε την καθαρά προσευχή παρά μόνο με τη μετάνοια. Όταν μετανοούμε, δηλαδή όταν καθαριζόμαστε από κάθε αμαρτωλό πάθος, γινόμαστε σιγά σιγά ικανοί να εισέλθουμε στο θείο φως. Η οδός προς τη γνώση του Θεού διέρχεται πρωτίστως μέσα από την πίστη, την αγάπη του Χριστού και τη μετάνοια. Πώς μπορούμε να είμαστε συνεχώς στο πυρ της κολάσεως και των παθών και να δεχόμαστε συγχρόνως από το Άγιο Πνεύμα την πληροφορία της σωτηρίας μας? Σε αυτό μας φωτίζει η εσωτερική κατάσταση του Χριστού στο Γολγοθά. Πρώτα λέει στο ληστή: «Σήμερον μετεμού έσυ εν το παραδείσο». Αργότερα κραυγάζει: «Είναι ατί με εγκατέλειπες». Οι δύο αυτές στιγμές δεν κάνουν παρά μόνο μία. Κάτω από τις διάφορες μορφές, η κατάσταση αυτή του Χριστού στο Γολγοθά είναι πάντοτε παρούσα στον άνθρωπο και μεταμορφώνει το ίδιο το περιεχόμενο της ζωής του. «Χέριν με τα χερόντων και κλαίν με τα κλαιόντων», λέει ο Απόστολος Παύλος. Για μας οι λόγοι αυτοί είναι ακατάληπτοι. «Ήθε να δώσει ο Θεός σε όλους σας το πνεύμα της μετανοίας. Κλαίτε για τα λάθη σας. Κλαίτε για να μην ξηρανθεί η καρδιά σας». Αρχιμανδρίτου Σοφρονίου Σαχάροφ, περί πνεύματος και ζωής.

Μία νύχτα πήγαν ληστές σε κάποιον ερημίτη. Ήλθαμε να πάρουμε τα πράγματά σου, του είπαν άγρια. Κοπιάστε και πάρετε ό,τι σας αρέσει, αποκρίθηκε εκείνος, χωρίς να χάσει την ψυχραιμία του. Άδειασαν στη στιγμή τη φτωχική του καλύβη και έφυγαν βιαστικοί. Λησμόνησαν όμως να πάρουν ένα μικρό φλασκί που ήταν κρεμασμένο από το δοκάρι της στέγης. Ο ερημίτης το ξεκρέμασε και τρέχοντας πίσω από τους ληστές, φώναζε για να τον ακούσουν να σταματήσουν. «Γυρίστε πίσω, αδελφοί, να πάρετε και τούτο», και τους έδειχνε από μακριά το μικρό φλασκί. Εθαύμασαν την ανεξικακία του εκείνη και γύρισαν, όχι για να πάρουν το φλασκί, αλλά για να του βάλουν μετάνοια και να του δώσουν πίσω όλα του τα πράγματα.

Ο νους δεν είναι ψυχή, αλλά δώρο του Θεού που σώζει την ψυχή και τρέχει πριν από αυτήν. Ο θεάρεστος νους συμβουλεύει την ψυχή να περιφρονήσει τα πρόσκαιρα και υλικά και φθαρτά και να αγαπήσει τα αιώνια και άφθαρτα και πνευματικά αγαθά, και να ζει ο άνθρωπος σωματικά κατανοώντας και βλέποντας με το νου τα ουράνια, τα γύρω από το Θεό και όλα μαζί. Ο θεοφιλής νους είναι ευεργέτης και σωτηρία της ανθρώπινης ψυχής. Όσες ψυχές δεν χαλιναγωγούνται και δεν κυβερνούνται από το νου, μη επιτρέποντάς του να πιέζει και να κατευθύνει και να κυβερνάει τα πάθη της, τη λύπη δηλαδή και την ειδονή, αυτές οι ψυχές χάνονται σαν τα ζώα που δεν έχουν λογικό, επειδή παρασέρνεται το λογικό από τα πάθη, σαν αρματιλάτης που νικήθηκε από τα άλογα. Η ψυχή είναι στο σώμα και ο νους στην ψυχή και ο λόγος το λογικό στο νου. Ο Θεός, που με αυτά γίνεται αντικείμενο σκέψεως και δοξολογίας, κάνει αθάνατη την ψυχή, χαρίζοντάς της αφθαρσία και αιώνια απόλαυση. Γιατί ο Θεός σε όλα τα όντα χάρισε την ύπαρξη από αγαθότητα και μόνο. Μέγας Αντώνιος.

0: Η ώρα είναι 12:30.
1: Ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος. 89,5. Η άλλη φωνή στα FM.

Ο Αββάς Βυσσαρίων, λέγουν όσοι είχαν την τύχη να τον γνωρίζουν, πέρασε τη ζωή του ελεύθερος από μέριμνες, σαν τα πουλιά του ουρανού. Δικό του πράγμα δεν είχε, ούτε τα απολύτως αναγκαία. Βιβλίο λόγου χάρη, δεύτερο ρούχο. Εκείνο που φορούσε ήταν τόσο παλιό, που και ο τελευταίος ζητιάνος δεν καταδεχόταν να το πάρει. Καλύβα δεν απέκτησε ποτέ, ούτε έμενε κάτω από στέγη. Γύριζε μέσα στις ερημιές δαρμένος από το κρύο ή τη ζέστη. Αν ο δρόμος του τον έφερνε έξω από κανένα ησυχαστήριο ή κοινόβιο, καθόταν στην αυλόπορτα και έκλαιγε, σαν να τον είχαν περιμαζέψει από κανένα ναυάγιο. «Γιατί θλίβεσαι έτσι, αδελφέ?» ρωτούσαν όσοι δεν τον ήξεραν ακόμη. «Για τον πλούτο που έχασα και την πρώτη ευγένεια και δόξα», ήταν η συνηθισμένη του απάντηση. Αδύνατον να τον πείσουν να μπει μέσα να φιλοξενηθεί. Οι αδελφοί του πήγαιναν λίγο φαγητό εκεί έξω που καθόταν. «Φάγε τώρα και έχε την ελπίδα σου στο Θεό. Εκείνος θα σου δώσει πίσω αυτά που έχασες», τον παρηγορούσαν, πιστεύοντας πως αληθινά ήταν ναυαγός. «Δεν είμαι άξιος να τα αποκτήσω», στέναζε ο Μακάριος Βυσσαρίων. «Αλλά όσο ζω, δεν θα πάψω να τα αναζητώ». Τότε καταλάβαιναν πως τους έλεγε για τα ουράνια αγαθά. Διηγούνται ακόμη για αυτόν πως στάθηκε κάποτε όρθιος 40 ημερόνυκτα πάνω σε ένα σωρό ξύλα για να νικήσει τον ύπνο. Δεν είχε πλαγιάσει ποτέ να κοιμηθεί. Του αρκούσε να κοιμηθεί λίγο όρθιος ή καθιστός πάνω σε μια πέτρα. Από το γυρωτικό.

Ο Θεός είναι όλο ζωή, όλος αγάπη. Ο Θεός είναι όλος φως και σκοτία εν αυτό ουκ έστιν ουδεμία. Δηλαδή σκοτία πάθους με την έννοια της φθοράς και της αποσυνθέσεως. Σκοτία άγνοιας ή κακού. Σκοτία αξεπέραστων εσωτερικών ατελειών και αντιφάσεων, καταπτώσεων ή αλλοιώσεων υπάρξεως. Ο Θεός είναι Θεός ζών και δυναμικός, αλλά το δυναμικό της Θείας Ζωής είναι ατελεύθητο και άναρχο πλήρωμα υπάρξεως που αποκλείει οποιαδήποτε θεογονική εξέλιξη. Ο Θεός είναι απαθής, αλλά όχι αμέτοχος στη ζωή της κτήσεως. Ο Θεός αγαπά, ικτήρει, συμπάσχει, χαίρεται, αλλά όλα αυτά δεν επιφέρουν καμιά φθορά, πάθος ή σχετικότητα στην ύπαρξή του. Ο Θεός προνοεί για τη δημιουργία του ως τα ελάχιστα πράγματα με μαθηματική ακρίβεια. Σώζει ως πατέρας, ως φίλος, παρηγορεί ως μητέρα, συμμετέχει στενότατα σε όλη την ιστορία της ανθρωπότητας, στη ζωή κάθε ανθρώπου.

Η συμμετοχή όμως αυτή δεν επιφέρει αλλαγή, ούτε διακύμανση, ούτε καμιά εξελικτική ακολουθία στο Θεόν. Ο Θεός ζει όλη την τραγωδία του κόσμου, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι και στους κόλπους της θεότητας διαδραματίζεται επίσης κάποια τραγωδία ή ότι διεξάγεται αγώνας ως συνέπεια εσωτερικής του ατέλειας. Ο Θεός αγαπά τον κόσμο, ενεργεί στον κόσμο, έρχεται στον κόσμο, σαρκώνεται, πάσχει και πεθαίνει μάλιστα σωματικά, χωρίς να πάβει να είναι απαράλλακτος, στο υπερκόσμιο του είναι. Όλα αυτά τα κάνει επίσης απαθώς, όπως ακριβώς έξω από κάθε έκσταση περιβάλλει ολοκληρωτικά με την αιωνιότητά του όλες τις εκτάσεις και όλες τις εξελίξεις του κτιστού όντος. Στο Θεό το αμετάβλητο συστατικό και το ενεργητικό δυναμικό αποτελούν τέτοια ενότητα που δεν επιτρέπεται να εφαρμόσουμε στο είναι του ούτε μια από τις διακριτικές μας έννοιες. Επιδιώκοντας τη θεομίμητη απάθεια, ο ορθόδοξος ασκητής την εννοεί όχι ως ψυχρή αδιαφορία, όχι ως απέκδυση της φασματικής υπάρξεως, όχι ως θεωρία πέραν του καλού και του κακού, αλλά ως την εναγείο πνεύμα τη ζωή. Αρχιμανδρίτου Σοφρονίου Σαχάροφ, ο Άγιος Σιλουανός ο Αθωνίτης.

Η δαηλική περιουσία που έκανε μερικούς μοναχούς να παραμένουν υπομονητικά στον τόπο τους. Εγώ δε περισσότερο από αυτούς μακάρισα εκείνους που περιπλανώνται για την αγάπη του Κυρίου. Όποιος εγεύθηκε τα ουράνια, εύκολα καταφρονεί τα επίγεια. Ο άγευστος όμως εκείνων αγάλεται με τα γήινα υπάρχοντά του. Όποιος ασκεί την ακτιμοσύνη χωρίς λόγο και πνευματική βάση, υφίσταται δύο αδικίες, και από τα παρόντα απέχει και τα μέλλοντα στερείται. Ας μη φανούμε λοιπόν, ο μοναχοί, πιο άπιστοι από τα πτηνά, που ούτε μεριμνούν, ούτε συγκεντρώνουν τροφές. Μέγας είναι εκείνος που απαρνείται κατά τρόπον θεάρεστο τα χρήματα. Άγιος όμως είναι εκείνος που απαρνείται το ειδικό του θέλημα. Ο μεν πρώτος θα λάβει εκατονταπλάσια, είτε με χρήματα είτε με χαρίσματα. Ο δε δεύτερος θα κληρονομήσει ζωήν αιώνιο. Από την κλίμακα του Αγίου Ιωάννου του Σιναήτου.

Λοιπόν, όταν εσύ δεν αμαρτάνεις, δεν ψεύδεσαι, δεν κατακρίνεις, δεν πονηρεύεσαι κατά του πλησίον σου, τότε έχεις φόβο Θεού. Τότε είσαι σοφός και κατανοείς το Θεό. Και για να μην τον λυπήσεις δεν αμαρτάνεις. Και αυτή είναι η όραση του Θεού. Και ο Θεός που βλέπει τα πάντα σε σκεπάζει από τις παγίδες του σατανά. Όλες τις θλίψεις, παιδί μου, αν τις υπομένουμε, βρίσκουμε χαρά παρά Κυρίου. Γι' αυτό μας αφήνει ο Κύριος να πειραζόμαστε, για να μας δοκιμάζει και να μας πλέξει στεφάνους. Παρετήσου από το δικό σου θέλημα, για να βρεις ειρήνη ψυχής. Γιατί το θέλημα του ανθρώπου έχει γίνει χάλκινο τείχος και εμποδίζει το φωτισμό και την ειρήνη. Όντως, μέγα είναι στα αλήθεια το μυστήριο της υπακοής. Αφού ο γλυκής μας Ιησούς πρώτος χάραξε το δρόμο και έγινε παράδειγμα για μας, πόσο μάλλον εμείς είμαστε οφειλέτες να τον μιμηθούμε. Ο μοναχός δεν αλλάζει τόπο κατοικίας, χρώμα ενδυμάτων και ιδίως νοημάτων. Ο μοναχός και η μοναχή αλλάζουν νουν και καρδιά μαζί. Δεν σκέφτονται όπως οι κοσμικοί.

Όλη η δύναμη της ψυχής είναι η προσευχή. Και καθώς το σώμα δυναμώνει με τις τροφές και τα διάφορα καρικεύματα που του προσφέρουμε, έτσι και η ψυχή μας θέλει ευχή, ανάγνωση, λόγο προφορικό, να βλέπει παράδειγμα και έτσι λίγο-λίγο να ξυπνάει. Με πολλή απλότητα να πορεύεσαι για να βρεις την καθαρότητα της ψυχής. Η απλότητα είναι μεγάλη ευτυχία για την ψυχή. Τους μεν κανόνες οι άνθρωποι τους κατάργησαν, αλλά δεν τους κατάργησε ο Θεός. Μένουν όπως τους έθεσαν οι πατέρες και οι θείοι Απόστολοι. Επομένως να τους φυλάτουμε, αν θέλουμε να σώσουμε την ψυχή μας, για να μην βρούμε αντιμέτωπο το Θεό να υπερασπίζει τους νόμους των αγαπητών του δούλων. Το στόμα σου αδιαλείπτως να μελετά την ευχή. «Κύριε Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού ελέησόν με». Με την ευχή θα καθαρίσει ο νους σου και θα την κατεβάσει στην καρδιά και θα γίνει διαδρομή, ένωση νου, λόγου και καρδιάς και θα γίνει παράδεισος μέσα σου. Από τη στιγμή που αρχίζουμε να διαπράττουμε την αμαρτία, γινόμαστε δούλοι των δαιμόνων. Ο φιλάνθρωπος Θεός έκανε τον άνθρωπο αυτεξούσιο και μας δίδαξε να μην μετέχουμε σε πράξεις εσχρές και δεν σκεπτόμαστε σοβαρά τα θεία και σωτήρια λόγια του. Δεν υπάρχει άλλη θυσία τόσο ευώδης προς το Θεό όσο η αγνότητα του σώματος. Τίποτε άλλο δεν μισεί τόσο ο Θεός όσο την παράνομη ειδονική ακαθαρσία του σώματος. Σε αυτή τη ζωή είναι αγώνας. Με τα ακάθαρτα πνεύματα πολεμάς που δεν σου ρίχνουν γλυκά και λουκούμια, αλλά σφαίρες οξείες που θανατώνουν ψυχή, όχι σώμα. Γέρον Ιωσήφ ο ησυχαστής.

Να εξετάζεις τη συνείδησή σου. Να πολεμάς συνεχώς με τα πάθη σου. Να καθαρίζεις την ψυχή σου από τις αμαρτίες. Να αγαπάς το Θεό εν απλότητη καρδίας. Να πιστεύεις Αυτόν χωρίς υπολογισμούς. Να έχεις ακατάπαυστα ενώπιόν σου το απεριόριστο ελαιός Του και με όλη τη δύναμη της ψυχής σου να Τον δοξάζεις και να Τον ευλογείς σε όλες τις δυσάρεστες περιστάσεις της ζωής. Να αναζητάς τη δική σου ενοχή και να συγχωρείς κάθε παράπτωμα του διπλανού σου εναντίον σου, ούτως ώστε να αποσπάσεις το έλεος του Θεού για τις δικές σου αμαρτίες. Να προσπαθείς να θεμελιώσεις μέσα σου την αγάπη για το διπλανό σου. Να περισσώζεις την ειρήνη και την ηρεμία στην οικογένεια και τους γνωστούς σου. Να θυμάσαι πιο συχνά τις εντολές του Θεού και να προσπαθείς να τις εκπληρώσεις, καθώς επίσης και τους κανόνες της Εκκλησίας. Όσο είναι δυνατόν, να πηγαίνεις για εξομολόγηση και να μετέχεις των θείων μυστηρίων αρκετές φορές το χρόνο. Να τηρείς και τις τέσσερις περιόδους νηστείας, καθώς και τις Τετάρτες και τις Παρασκευές. Να παρακολουθείς τις ακολουθίες και τη Θεία Λειτουργία σε κάθε εορτή. Να λες πρωινές και βραδινές προσευχές και ακόμη μερικούς ψαλμούς κάθε μέρα και αν το επιτρέπει ο χρόνος, να διαβάζεις ένα κεφάλαιο από τα Ευαγγέλια και τις Επιστολές των Αποστόλων. Να προσεύχεσαι κάθε πρωί και βράδυ για την ανάπαυση των κεκοιμημένων και τη σωτηρία των ζωντανών. Γέρον Μακάριος της Όπτινα.

Με όλα έδειχνε ο Απόστολος Παύλος προς τους μαθητές του την αγάπη του, με την οποία τίποτε δεν είναι ίσο. Γι' αυτό και αρχίζοντας τις επιστολές του, την αγάπη πάντοτε προτάσει. Και όταν τελειώνει, σε αυτήν πάλι καταλήγει. Γιατί αγαπούσε όλους τους πιστούς, όπως ακριβώς ο φιλόστοργος πατέρας αγαπάει το μονάκριβο και γνήσιο παιδί του. Γι' αυτό και έγραφε: «Ποιος ασθενεί και δεν ασθενώ μαζί του? Ποιος σκανδαλίζεται? Ποιος βρίσκεται μέσα στον πειρασμό και δεν καίγομαι κι εγώ από τη φλόγα του πειρασμού μαζί του? Γιατί πριν από όλα τα άλλα, αυτή την αγάπη χρειάζεται να έχει ο δάσκαλος και ο ποιμένας της Εκκλησίας». Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος.

Δεν έχουμε εντολή να απογοητευόμαστε για τα σφάλματά μας, αλλά να ελπίζουμε στην αγαθότητά Του και να καταδικάζουμε τα αμαρτήματα, των οποίων η συγχώρεση επαφίεται στη φιλανθρωπία του Χριστού, ο οποίος Χριστός, για χάρη των αμαρτιών μας, έχισε το αίμα Του. Τη δύναμη της μετανοίας τη διδασκόμαστε από πολλά χωρία της Αγίας Γραφής και ιδιαίτερα από τις εντολές και παραβολές του Κυρίου μας Ιησού Χριστού. Άγιος Ιωάννης ο Δαμασκηνός.

Ο Θεός καλεί όλους τους ανθρώπους από όλα τα σημεία της γης να βγουν από το σκοτάδι της πνευματικής άγνοιας και να έρθουν στο θαυμαστό φως του Χριστού. Όσιος παχώμιος ο μεγάλος.

Το αγαθό είναι αδύνατο να το εφαρμόζουμε και να το πιστεύουμε παρά μόνο με τη βοήθεια του Χριστού και την ενίσχυση του Αγίου Πνεύματος. Όσιος μακάριος ο ασκητής.

Ραδιόφωνο της Εκκλησίας 89,5. Έναρξη της δεύτερης ώρας της απόψινής συνοδοιπορίας μας με λόγια ακριβά και όμορφες μουσικές. Τάσος Παπαδημητρίου στον ήχο, Κυριακή Ελιανού στο μικρόφωνο. 2-10-72-98-2-22 για τα προφορικά σας μηνύματα από τις 7 το πρωί μέχρι και τις 10 το βράδυ. Γνώμη σας μία λέξη, λατινικά τα στοιχεία, papakiyahoo.gr για τα γραπτά σας μηνύματα. www.ecclesia.gr για να μας ακούτε παντού, ζωντανά, σε ολόκληρο τον κόσμο. Μας ακούτε επίσης με αναμεταδόσεις από τις τοπικές συχνότητες σε όλη την επικράτεια, αλλά και δορυφορικά στην Ελλάδα, στην Κύπρο και στην Ευρώπη.

Γέροντα, γιατί πολλοί άνθρωποι ενώ πίστευαν έχασαν την πίστη τους. Αν δεν προσέχει κανείς τα θέματα της πίστεως και της λατρείας, σιγά σιγά ξεχνιέται και μπορεί να γίνει ανέστητος, να φτάσει σε σημείο να μην πιστεύει τίποτε. Μερικοί γέροντα λένε ότι η πίστη τους κλονίζεται όταν βλέπουν να υποφέρουν καλοί άνθρωποι. Ακόμη κι αν κάψει ο Θεός όλους τους καλούς, δεν πρέπει να βάλει κανείς αριστερό λογισμό, αλλά να σκεφτεί πως ο Θεός ό,τι κάνει, από αγάπη το κάνει. Ξέρει ο Θεός πως εργάζεται. Για να επιτρέψει να συμβεί κάποιο κακό, κάτι καλύτερο θα βγει. Γέροντα, σήμερα ακόμη και τα πιστά παιδιά αμφιταλαντεύονται, γιατί στα σχολεία υπάρχουν καθηγητές που διδάσκουν την αθεία. Γιατί να αμφιταλαντεύονται? Η Αγία Κατερίνη 19 χρονών ήταν και 200 φιλοσόφους τους αποστόμωσε με την κατά Θεόν γνώση και τη σοφία της. Ακόμη και οι Προτεστάντες την έχουν προστάτηδα της επιστήμης. Στα θέματα της πίστεως και στα θέματα της πατρίδος δεν χωράνε υποχωρήσεις. Πρέπει να είναι κανείς αμετακίνητος, σταθερός. Γέροντα, παλιά προσευχόμουν με πίστη στο Θεό και ό,τι ζητούσα μου το έκανε. Τώρα δεν έχω αυτή την πίστη. Πού οφείλεται αυτό? Στην κοσμική λογική που έχεις. Η κοσμική λογική κλονίζει την πίστη. Εάν έχετε πίστη και μη διακριθείτε, πάντα όσα εάν αιτήσετε εν τη προσευχή πιστεύοντες λείψεστε, είπε ο Κύριος. Όλη η βάση εκεί είναι. Στην πνευματική ζωή κινούμαστε στο θαύμα. Εάν συν δύο δεν κάνει πάντα τρία, κάνει και 5.000 και ένα εκατομμύριο. Χρειάζεται καλή διάθεση και φιλότιμο. Γιατί αν ο άνθρωπος δεν έχει καλή διάθεση, τίποτα δεν καταλαβαίνει. Να και για τη Σταύρωση του Χριστού, τόσες λεπτομέρειες είχαν πει οι προφήτες, μέχρι και τι θα κάνουν τα ημάτια του, τι θα κάνουν τα χρήματα της προδοσίας, ότι θα αγοράσουν με αυτά τον αγρό του Κεραμαίος για να θάβουν τους ξένους. Αλλά οι Εβραίοι πάλι δεν καταλάβαιναν. Ο δε παράνομος Ιούδας, ουκ η βουλήθηση νιένε.

«Γέροντα», ο Αββάς Παμβό λέει, «ή έχεις καρδίαν, δι να σε σωθήνε». Τι εννοεί με το «ή έχεις καρδίαν»? Πολλά μπορεί να εννοεί. Πρώτον, αν έχεις καρδιά, ίσον αν αγαπάς το Θεό. Δεύτερον, αν έχεις καρδιά, ίσον αν έχεις ευαισθησία και δεν είσαι ανέστητος. Τρίτον, αν έχεις καρδιά, ίσον αν έχεις καλοσύνη. Τέταρτον, αν έχεις καρδιά, ίσον αν έχεις ανεκτικότητα. Πέμπτον, αν έχεις καρδιά, ίσον αν έχεις παλικαριά. Όταν λέμε καρδιά, δεν εννοούμε ένα κομμάτι σάρκα, αλλά τη διάθεση για θυσία, την αρχοντική αγάπη. Μεγάλο πράγμα η δύναμη της καρδιάς. Η καρδιά είναι σαν μια μπαταρία που συνέχεια φορτίζεται. Ούτε κουράζεται, ούτε γερνάει. Η δύναμή της δεν εξαντλείται ποτέ. Αλλά πρέπει να δουλεύουμε την καρδιά. Γιατί κι εγώ έχω καρδιά και εσύ έχεις καρδιά, αλλά τι το θέλεις αν δεν τη δουλεύουμε? Αν δεν δουλεύει κανείς την καρδιά, μπορεί να είναι γίγαντας και να μην έχει κουράγιο να κάνει τίποτε. Κι άλλος μπορεί να είναι τόσος δά, αλλά επειδή ό,τι κάνει το κάνει με την καρδιά του, δεν κουράζεται καθόλου. Να, βλέπω και εδώ μια αδελφή που δεν έχει αντοχή, αλλά επειδή βάζει καρδιά σε ό,τι κάνει, δεν νιώθει κούραση. Δεν κοιτάζει να ξεφύγει τη δουλειά. Κοιτάζει πώς θα αναπαύσει τον άλλο. Το κάθε τι το κάνει με αγάπη, γιατί το πονάει, και όχι για να τη δουν οι άλλοι και να τη πουν μπράβο. Δεν έχει φιλαυτία, ανθρωπαρέσκεια, κινείται στην αφάνεια. Οπότε δέχεται τη Θεία Χάρη και βοηθιέται από το Θεό. Όταν ένας άνθρωπος είναι ασθενικός ή έχει γεράσει και το σώμα του δεν μπορεί να κοπιάσει, αν έχει μάθει να δουλεύει την καρδιά, η καρδιά ζορίζει το σώμα για να δουλεύει. Είναι σαν ένα παλιό αυτοκίνητο με ρόδες ξεφουσκωμένες, με άξονες χαλασμένους, που η μηχανή του όμως είναι γερή και το σπρώχνει και τρέχει. Ενώ ένας άνθρωπος νέος και γερός, αν δεν δουλεύει την καρδιά, είναι σαν ένα καινούριο αυτοκίνητο που δεν έχει γερή μηχανή και δεν μπορεί να προχωρήσει. Του φαίνεται βουνό να κάνει και τον πιο μικρό κόπο. Καμιά φορά στο καλύβι τυχαίνει να ξεχάσει κανένα γεροντάκι την ομπρέλα του ή μια τσάντα και λέω σε κανένα νέο παιδί, «Άντε παλικάρι, τρέχα λιγάκι να προλάβεις το γεροντάκι». Μόλις τα ακούει αναστενάζει. «Δεν θα γυρίσει πίσω, πάτερ», λέει. «Άντε βρε παλικάρι», ξαναλέω, «κάνε αγάπη». Πάλι αναστενάζει. Αυτός, μόνο που άκουσε «τρέχα λιγάκι», κουράστηκε. Πόσο μάλλον να πήγαινε. Αν ο άνθρωπος δεν δουλεύει την καρδιά, δεν είναι ούτε σαν ζώο. Άγαλμα γίνεται. Είναι άχρηστη η καρδιά του.

«Γέροντα, τι είναι αυτό το βουητό που ακούγεται?» «Ένα μελίσι εγκαταστάθηκε στο παράθυρό μου και τώρα εργάζεται εντατικά. Τι τραβάω το βράδυ με τις φωνές τους. Ελάτε να σας δείξω την κυψέλη μου. Να δείτε με τι αρχιτεκτονική εργάζονται οι μέλισσες, ενώ δεν έχουν ούτε αρχιτέκτονα ούτε εργολάβο. Εύχομαι να δουλέψετε κι εσείς σωστά, πνευματικά. Να φτιάξετε πνευματική κυψέλη. Να βγάζει μέλι πνευματικό. Να έρχονται οι λαϊκοί να τρώνε και να γλυκαίνονται πνευματικά.» Τι σημαίνει, γέροντα, αυτό που λέει ο ψαλμουδός? «Ανθρώπους και κτίνη σώσεις, Κύριε. Εννοεί ότι ο Θεός βοηθάει και τα ζώα. Πόσοι άγιοι είναι προστάτες ζώων, αλλά και τι τραβάνε τα καημένα. Εμείς ούτε μια εβδομάδα δεν θα μπορούσαμε να κάνουμε την υπακοή που κάνουν αυτά στον άνθρωπο. Αν τα ταΐσουν, τα τάισαν. Διαφορετικά μένουν νηστικά. Αν δεν κάνουν αυτό που θέλει το αφεντικό τους, τα χτυπούν. Και τι κόπο κάνουν χωρίς να περιμένουν κανένα μισθό. Εμείς, ένα Κύριε Λέισον, να πούμε, παράδεισο έχουμε να λάβουμε. Μικρό πράγμα είναι αυτό. Μας πέρασαν επομένως και στην ακτιμοσύνη και στην υπομονή και στην υπακοή. Όλα να τα παρακολουθείτε, γιατί όλα βοηθούν. Παρατηρώ τα μυρμήγκια πόσο φιλότιμα εργάζονται, χωρίς να έχουν επιστάτη. Εγώ δεν βρήκα σε κανέναν άνθρωπο τη λεπτότητα που είδα στα μυρμήγκια. Τα νέα μυρμηγκάκια πάνε και κουβαλούν στη φωλιά ξυλάκια και ένα σωρό άλλα άχρηστα πράγματα, επειδή ακόμα δεν ξέρουν τι πρέπει να φέρουν. Τα παλιά μυρμήγκια τα αφήνουν να τα κουβαλήσουν χωρίς να τους κόβουν την προθυμία, και μετά τα βγάζουν έξω από τη φωλιά. Ύστερα, σιγά σιγά, τα νέα βλέπουν τι κουβαλούν τα παλιά και μαθαίνουν τι πρέπει να φέρνουν. Αν ήμασταν εμείς, θα λέγαμε: «Έλα εδώ εσύ, τι είναι αυτά που κουβαλάς, πέταξέ τα έξω γρήγορα.» Τα ζώα τα έκανε ο Θεός για να εξυπηρετεί το άνθρωπος, αλλά και για να παραδειγματίζεται. Ο άνθρωπος, αν είναι άνθρωπος, από όλα ωφελείται.

Δηλαδή, γέροντα, όποιος έχει ταπείνωση έχει όλες τις αρετές. Βέβαια, ο ταπεινός έχει όλα τα πνευματικά αρώματα. Απλότητα, πραότητα, αγάπη χωρίς όρια, καλοσύνη, ανεξικακία, θυσία, υπακοή. Επειδή έχει την πνευματική φτώχεια, έχει και όλο το πνευματικό πλούτο. Είναι επίσης και ευλαβής και σιωπηλός. Γι' αυτό συγγενεύει και με την και χαριτωμένη Θεοτόκο Μαρία, η οποία είχε μεγάλη ταπείνωση. Ενώ είχε μέσα της ολόκληρο το Θεό σαρκωμένο, δεν μίλησε καθόλου, μέχρι που μίλησε ο Χριστός στα 30 του χρόνια. Στον ασπασμό του Αγγέλου είπε «Ιδού, Ιδούλη Κυρίου, γεννητόμη κατά το ρήμα σου». Δεν είπε «Εγώ θα γίνω μητέρα του Υιού του Θεού». Η Παναγία για την ταπείνωσή της κατέχει τα δευτερία της Αγίας Τριάδος. «Χαίρις με τα Θεών η Θεός, τα δευτερία της Τριάδος η έχουσα», λέει ο Άγιος Ανδρέας Κρήτης. Να είναι δούλη, να είναι και νύμφη του Θεού, να είναι παρθένος, να είναι και μητέρα, να είναι πλάσμα του Θεού, να είναι και μητέρα του πλάστου. Αυτά είναι τα μεγάλα μυστήρια, τα παράξενα που δεν εξηγούνται, αλλά μόνο βιώνονται. Γέρον Παΐσιος.

Δε σου είπα κι άλλη φορά, όταν ανοίξεις τελείως την καρδιά σου στον Κύριο χωρίς φίξιμο, μπαίνει ο Κύριος μέσα και την καθιστά ανίκανη να αμαρτήσει. Κατάλαβες? Ανίκανο στο κακό. Ο Κύριος μέσα στην καρδιά μας αγαπάει, φέρνει πραότητα, καλοσύνη. Και να θέλουμε να θυμώσουμε, να κάνουμε στον άλλο κακό δεν μπορούμε. Τότε ισχύει «Ζω δε ουκέτι εγώ». Το ζεις και το φωνάζεις μέσα σου. Ο Παύλος πια τρελάθηκε από τη χαρά του και το διαλαλούσε. Μα αλλάζει ο Χριστός, όπως ήταν τότε είναι και τώρα. Γιατί μωρέ, αφού τα λέμε και τα αποφασίζουμε, ύστερα τι παθαίνουμε και γυρίζουμε στα ίδια και πρέπει να ξαναλέμε τα ίδια? Πάρ' το εγωιστικά και μην αφήνεις τον εαυτό σου να δίνει ικανοποίηση στο διάβολο. Δώσου εξ ολοκλήρου στο Χριστό, με ένθερμο έρωτα, με λαχτάρα. Όταν βλέπεις κάτι και αντιδράς μέσα σου και σφίγγεσαι να μην μιλήσεις, ήδη δεν είσαι εντάξει με αυτό το σφίξιμο. Γέρον Πορφύριος.

Όσο μεγαλύτερη η αγάπη, τόσο μεγαλύτερη η οδύνη της ψυχής. Όσο πληρέστερη η αγάπη, τόσο πληρέστερη η γνώση. Όσο πιο φλογερή η αγάπη, τόσο πιο πύρινη η προσευχή. Όσο τελειότερη η αγάπη, τόσο αγιότερος ο βίος. Η χριστιανική διακονία συνεπάγεται ευσπλαχνία αγάπης. Είναι αναγκαίο ή να δεχθούμε μέσα στην καρδιά μας τις δυσκολίες και τη θλίψη αυτών που προσέρχονται σε μας, ή αλλιώς να εισέλθουμε εμείς στην καρδιά, στα βάσανά τους, να ταυτιστούμε μαζί τους. Κατά τη διάρκεια της προσευχής υπέρ των ανθρώπων, η καρδιά αισθάνεται μερικές φορές την πνευματική ή την ψυχική κατάσταση εκείνων για τους οποίους απευθύνει στο Θεό την προσευχή. Αγαπητοί μου αδελφοί και αδελφές, ανοίξτε την καρδιά σας για να χαράξει εκεί το Άγιο Πνεύμα την εικόνα του Χριστού. Τότε θα γίνετε σιγά σιγά ικανοί να έχετε μέσα σας τη χαρά και το πένθος, το θάνατο και την Ανάσταση. Κοιτάξτε το μεγαλειώδες θέαμα που ο Θεός μας φανέρωσε στη δημιουργία του κόσμου, στην κατασκευή του ανθρώπου κατ' εικόνα και καθομοίωσή του. Εκείνο που αναζητούμε δεν περιορίζεται στη μικρή μας καθημερινή ζωή. Αναζητούμε να είμαστε με το Θεό και να αποκτήσουμε μέσα μας τη ζωή σε όλο το πλάτος, το κοσμικό και το θείο. Για την Ορθόδοξη Εκκλησία, η σωτηρία του ανθρώπου είναι η θέωσή του. Μην έχετε υπερβολική εμπιστοσύνη στην ανώτερη μόρφωση που αποκτήσατε στον κόσμο. Ο πολιτισμός στον οποίο ζούμε είναι κουλτούρα της πτώσεως. Τι σημαίνει σωτηρία? Ο θάνατος του σώματος είναι άραγε η προϋπόθεση για την είσοδο στη Βασιλεία του Χριστού? Πώς μπορούμε να αναπτύξουμε την ικανότητά μας να ζούμε σύμφωνα με τις εντολές του Χριστού, σύμφωνα με το Άγιο Πνεύμα? Ένα μόνο έχει σημασία: να φυλάξουμε την ένταση της προσευχής και της μετάνοιας. Τότε ο θάνατος δεν θα είναι ρήξη, αλλά μετάβαση στη Βασιλεία, για την οποία θα έχουμε ετοιμαστεί με την κοινωνία του σώματος και του αίματος του Χριστού, με την προσευχή και την επίκληση του ονόματός του. Κύριε Ιησού Χριστέ, ο Θεός ημών, ελέησον ημάς και των κόσμων σου. Γέροντας Σοφρόνιος Σαχάροφ.

0: Η ώρα είναι 1:30.
1: Ραδιοφωνικό σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος. 89,5. Η άλλη φωνή στα FM.

Είναι πάρα πολύ καλό και ωφέλιμο για την ψυχή να μελετάμε τις Άγιες Γραφές. Όπως ακριβώς το δέντρο που είναι φυτεμένο στις πηγές των νερών καρποφορεί, έτσι και η ψυχή, όταν ποτίζεται από την Αγία Γραφή, αυξάνεται σε πνευματική πρόοδο και φέρνει όριμο καρπό την ορθόδοξη πίστη και με τις θεάρεστες πράξεις γίνεται ωραία όπως τα αϊθαλή δέντρα. Άγιος Ιωάννης ο Δαμασκηνός.

Μην αναβάλεις ποτέ για την απόκτηση των αρετών, ούτε ημέρα, ούτε εβδομάδα, ούτε μήνα, ούτε χρόνο. Αγωνίσου πάντοτε, κάθε στιγμή, σαν να γεννήθηκες τότε. Μη σταματήσεις ούτε λίγο τον αγώνα, γιατί το να σταματήσεις δεν σημαίνει ξεκούραση για να πάρεις αναπνοή, αλλά σημαίνει στροφή προς τα πίσω στον αγώνα για τις αρετές και εξασθένιση περισσότερη. Άγιος Νικόδημος ο Αγιορείτης.

Αν αγαπήσεις κάθε εχθρό και όλους που σε μισούν, και αν ευχηθείς ολόψυχα για αυτούς που το κακό σου θέλουν, και αυτούς όσο μπορείς σύ να τους ευεργετήσεις, στα αλήθεια όμοιος έγινες του ουράνιου σου πατέρα, και την καρδιά σου καθαρή με τούτα κάνοντάς τη, θα δεις εντός της το Θεό, όπως κανείς δεν είδε. Κι αν συμβεί και να διωχθείς για τη δικαιοσύνη, τότε πλέον σκύρτησε, γιατί έγινε δική σου η βασιλεία των ουρανών. Και τι είναι πιο μεγάλο? Άγιος Σιμεών, ο νέος θεολόγος.

Ένας μοναχός έχασε το δρόμο του καθώς περπατούσε στην απέραντη έρημο και για πολλές ώρες περιπλανά το άσκοπα. Επιτέλους συναντήθηκε με κάτι περαστικούς ανθρώπους και τους παρεκάλεσε να του δείξουν τον τόπο που ήθελε να πάει. Εκείνοι όμως ήσαν κακοποιοί και βλέποντάς τον μόνο και ξένο, τον παρέσυραν πολύ μακριά με το σκοπό να τον ληστέψουν. Ένας μάλιστα από αυτούς τον πήρε από πίσω. Ο μοναχός κατάλαβε τις κακές προθέσεις τους, αλλά δεν είπε τίποτε. Σαν έφτασαν κοντά στον ποταμό και επεχείρησαν να τον περάσουν, βγήκε ξαφνικά από τα νερά ένας μεγάλος κροκόδιλος και όρμησε εναντίον του ληστού. Τόσο ευνίδια ήταν η επίθεση που εκείνος τα έχασε και χωρίς άλλο θα κατασπαραζόταν από τα δόντια του θηρίου αν δεν προλάβαινε ο μοναχός να τον γλιτώσει, βάζοντας σε κίνδυνο την ίδια του τη ζωή. Συγκινημένος ο ληστής από το φέρσιμο του μοναχού έπεσε στα πόδια του και του ζητούσε συγγνώμη για το κακό που θα του έκανε. «Σαν θα περνούσαμε το ποτάμι», του ομολόγησε, «είχα σκοπό να σε σκοτώσω, αλλά η καλοσύνη σου με πρόλαβε».

Στην πνευματική ζωή, ο πρώτος από όλους και ο πιο επικίνδυνος είναι ο σκόπελος της καινοδοξίας. Σκόπελος περισσότερο επικίνδυνος και φοβερότερος από τις σιρήνες, τα γνωστά τέρατα που έπλασαν με τη φαντασία τους οι αρχαίοι μυθοπλάστες.

Να έχεις ψυχή μεγάλη. Η τύχη, η μικρή και η μεγάλη, κάνουν την ίδια δουλειά. Όταν μπω σε σπίτι ανθρώπου κακόγουστου και νεόπλου του και το δω πνιγμένο στα στολίδια, ξέρω πως ο άνθρωπος αυτός δεν έχει τίποτα πιο πολύτιμο από αυτά που φαίνονται και πως στολίζει τα άψυχα ενώ αφήνει αστόλιστη την ψυχή του. Πες μου, ποια ανάγκη εξυπηρετούν καλύτερα τα πολυτελή κρεβάτια ή τα τραπέζια, οι πολυθρόνες και τα αμάξια, ώστε να μην περνάει το χρήμα στους φτωχούς που χιλιάδες παρακαλάνε έξω από τις πόρτες με σπαραχτική φωνή. Και εσύ αρνείσαι να δώσεις, γιατί λες πως δεν έχεις για όλους αυτούς. Και ενώ τα χείλη σου ορκίζονται, το χέρι σου σε προδίδει, γιατί το χέρι σου σε διαψεύδει, φωνάζοντας χωρίς να μιλά, έτσι καθώς λάμπει πάνω του το δέσιμο του δαχτυλιδιού. Πόσους μπορεί να σώσει από τα χρέη ένα σου δαχτυλίδι? Πόσα σπίτια που χάνονται θα έκανε να ορθοποδήσουν? Μία σου ντουλάπα μπορεί να ντύσει πόλη ολόκληρη που τρέμει από το κρύο. Και εσύ κάθεσαι και διώχνεις το φτωχό αβοήθητο, χωρίς να φοβάσαι το Θεό που θα σε κρίνει. Δεν έδωσε συμπόνια, δεν θα πάρει συμπόνια. Δεν άνοιξες την πόρτα, θα σε διώξουν από τη βασιλεία. Δεν έδωσες ψωμί, δεν θα πάρεις αιώνια ζωή. Μέγας Βασίλειος.

«Κύριε, το όνομά σου είναι αγάπη. Μη με αποδοκιμάσεις για τις αμαρτίες μου. Το όνομά σου είναι δύναμη. Ενίσχυσέ με για να μην πέφτω στο κακό. Το όνομά σου είναι ειρήνη. Πράινε την ταραγμένη μου ψυχή. Το όνομά σου είναι έλεος. Μην πάυσεις να με συγχωρείς. Άγιος Ιωάννης της Κροστάνδης».

Όλες οι δυσκολίες και οι θλίψεις, όταν δεν τις ζούμε με υπομονή, μας βασανίζουν διπλά. Γιατί η υπομονή του ανθρώπου καταργεί τις συμφορές του. Η μικροψυχία είναι μητέρα της κόλασης. Η υπομονή είναι μητέρα της παρηγοριάς και είναι μια δύναμη που γεννιέται από την ευρυχωρία της καρδιάς. Τη δύναμη αυτή είναι δύσκολο ο άνθρωπος να τη βρει στις θλίψεις του, εκτός κι αν του δοθεί σαν θείο χάρισμα που το κυνήγησε με την προσευχή και το έφτασε με τα δάκρυα. Άγιος Ισαάκ ο Σύρος.

Έτσι θεμελιώνεται ο δρόμος για το Θεό. Όταν προχωρά κανείς στη ζωή με πολλή υπομονή, με ταπεινοφροσύνη, χωρίς εγωισμό, με ηρεμία, με αυτά μπορεί να κερδίσει ο άνθρωπος μέσα του το καλό. Και όταν λέμε καλό, εννοούμε τον ίδιο το Θεό. Αυτό ορίζουν οι εντολές που ανοίγονται σαν χιλιόμετρα δρόμου μπροστά μας και σαν πινακίδες της βασιλικής οδού που ανεβάζει όσους την ακολουθούν στην πόλη του ουρανού. Οι εντολές λένε: μακάρι όσοι νιώθουν τον εαυτό τους φτωχό μπροστά στο Θεό. Μακάρι όσοι φέρονται με πραότητα στους άλλους. Μακάρι όσοι δείχνουν έλεος στους άλλους. Μακάρι όσοι φέρνουν ειρήνη στους ανθρώπους. Αυτός είναι ο χριστιανισμός όπως τον έδωσε ο Χριστός. Όποιος δεν έχει πάρει αυτό το δρόμο χάνεται στα χωράφια και βάζει λάθος θεμέλιο στη ζωή του. Όσιος μακάριος ο Αιγύπτιος.

Λοιπόν, όταν εσύ δεν αμαρτάνεις, δεν ψεύδεσαι, δεν κατακρίνεις, δεν πονηρεύεσαι κατά του πλησίον σου, τότε έχεις φόβο Θεού. Τότε είσαι σοφός και κατανοείς το Θεό. Και για να μην τον λυπήσεις δεν αμαρτάνεις. Και αυτή είναι η όραση του Θεού. Και ο Θεός που βλέπει τα πάντα σε σκεπάζει από τις παγίδες του σατανά. Όλες τις θλίψεις, παιδί μου, αν τις υπομένουμε, βρίσκουμε χάρη παρακυρίου. Γι' αυτό μας αφήνει ο Κύριος να πειραζόμαστε, για να μας δοκιμάζει και να μας πλέξει στεφάνους. Γέρον Ιωσήφ ο ησυχαστής.

Μην απελπίζεσαι. Έχει ο Θεός. Εκεί που απελπίζεσαι, σου στέλνει κάτι που δεν το περιμένεις. Αρκεί να τον πιστεύεις και να τον αγαπάς. Εκείνος μας αγαπά και μας φροντίζει όπως ο κάθε πατέρας τα παιδιά του. Γέρον Πορφύριος.

Να σας ευχαριστήσω από καρδιάς και για την απόψινή δίωρη συνοδοιπορία μας με λόγια ακριβά και όμορφες μουσικές. Ευχαριστίες και στον Τάσο Παπαδημητρίου για τη φροντίδα του ήχου. Από εμένα την Κυριακή Ελιανού πολλές ευχές για να έχουμε ένα καλό και ευλογημένο ξημέρωμα.

Το Οικουμενικό Πατριαρχείο, η Μαύρη Βίβλος. Μία εκπομπή που εντάσσεται στο ευρύτερο αφιέρωμα του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος για την Μικρασιατική καταστροφή, ιστορικό, ιδεολογικό, πολιτικό υπόβαθρο και γενοκτονία. Με τη Σμαραγδή Καράγιοργα. Ήχο επιμελείται ο Τάσος Παπαδημητρίου. Το τηλέφωνο του σταθμού μας είναι 210-7298-222. Απαντά η Βίκη Τριβιζά.

0: Χαίρετε αγαπητοί ακροατές. Σήμερα θα αναφερθούμε στη Μαύρο Βίβλο του Οικουμενικού Πατριαρχείου. Ποια είναι αυτή και τι περιέχει θα μας την παρουσιάσει ο κύριος Νίκος Ουζούνογλου, πρόεδρος της Ομοσπονδίας Κωνσταντίνου Πολιτών, καθηγητής του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου. Κύριε Ουζούνογλου, χαίρετε, καλώς ορίσατε.
1: Χαίρετε και ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση και την εκπομπή αυτή.
0: Και εμείς που την αποδεχτήκατε, γιατί ξέρω ότι είναι φορτωμένο το πρόγραμμά σας. Για να τα πάρουμε τα πράγματα από την αρχή. Τι είναι η Μαύρη Βίβλος?
1: Η Μαύρη Βίβλος είναι μια βίβλος, όπως λέει, που εκδόθηκε την άνοιξη του 1919, μερικούς μήνες μετά από το τέλος του Πρώτου Παγκόσμιου Πολέμου. Όπως ξέρετε, η Οθωμανική Αυτοκρατορία δέχθηκε την ήττα της με την ανακοχή του Μούδρου στην Λίμνο που υπογράφηκε 30 Οκτωβρίου 1918. Στη διάρκεια του πολέμου, αλλά ακόμα και πολύ πριν, όπως θα αναπτύξουμε στην ομιλία μας, ο ελληνισμός, ο οποίος βρισκόταν μέσα στην Οθωμανική Αυτοκρατορία, υπέστη ένα συστηματικό διωγμό σε μεγάλη έκταση, που ξεκινάει ουσιαστικά από το τέλος του Δεύτερου Βαλκανικού Πολέμου, από τα τέλη του 1913, και η καταγραφή αυτών όλων των διωγμών που έχουν ποικίλο χαρακτήρα, και τονίζω ότι ξεκινούν πριν αρχίσει ο Πρώτος Παγκόσμιος Πόλεμος, είναι καταγραμμένη μέσα στη βίβλο αυτή. Είναι ο Οικουμενικός Πατριάρχης είναι ο Γερμανός ο Πέμπτος, που διαδέχθηκε τον Ιωακήμ τον Τρίτο το 1912 τον Νοέμβριο. Είναι μια πάρα πολύ δύσκολη εποχή και το Οικουμενικό Πατριαρχείο προσπαθεί να σώσει ό,τι είναι δυνατόν να σωθεί για τον ελληνισμό που βρισκόταν στην Οθωμανική Αυτοκρατορία. Το βιβλίο αυτό τότε εκδόθηκε και στα γαλλικά. Στην Ελλάδα έχει επανεκδοθεί στις προηγούμενες δεκαετίες. Πρόσφατα η Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας σε δύο γλώσσες, στα αγγλικά και στα γαλλικά, το επανέκδοσε σε ενιαίο τόμο. Λοιπόν, να πάμε λίγο στο ιστορικό πλαίσιο.
0: Ναι. Μας είπατε, όπως βέβαια, είπαμε, πότε γράφτηκε, έτσι, και τι περιέχει σε γενικές γραμμές.
1: Ανατράπηκε το νεοτουρκικό καθεστώς με την ήττα της ομολογίας με την ανακοχή της 30 Οκτωβρίου. Η Τριανδρία, Ταλάτ, Ενβέρ και Τζαμάλ διέφυγαν με αρχές Νοεμβρίου του 18 με γερμανικό υποβρύχιο μέσω Οδυσσού στο εξωτερικό. Η Οθωμανική Βουλή, στην οποία συμμετείχαν και Έλληνες και Αρμένοι, η οποία ουσιαστικά είχε εξουδιατερωθεί η Βουλή, ήταν τελείως σε μια κατάσταση ελέγχου από το νεοτουρκικό κομιτάτο, αυτό Τριανδρία που σας είπα. Στις πρώτες συνεδρίες της του, οι Έλληνες βουλευτές μαζί με Αρμενίους ζητούν την παραπομπή των υπετίων σε δικαστήρια στα Οθωμανικά δικαστήρια, και τα οποία έγιναν, αλλά αυτή είναι μια άλλη ιστορία που δεν περιέχεται μέσα στη Μαύρη Βίβλο. Το τονίζω για να δείξω λίγο το ιστορικό πλαίσιο. Στη διάρκεια αυτών της πενταετίας σχεδόν, στο Οικουμενικό Πατριαρχείο παίρνει πολλές πρωτοβουλίες για την προστασία του ελληνοορθόδοξου πληθυσμού, αλλά υπάρχουν βέβαια και συλλογές πάρα πολλών αναφορών που έρχονται, από όλες τις επαρχίες και της Μικράς Ασίας και της Ανατολικής Θράκης. Και η Βίβλος καταγράφει μία-μία όλες τις περιπτώσεις τι συνέβη, αρχίζοντας από το τέλη του 1913. Υπάρχει ένας πρόλογος. Καταρχήν να τονίσουμε ότι πρόεδρος της Επιτροπής Κατάρτισης αυτής της Βίβλου είναι ο Ένου Μητροπολίτης Ιωακείμ, ο Μητροπολίτης Ένου Ιωακείμ, ο οποίος, όπως φαίνεται στη βίβλο, 12 Απριλίου 1919 υποβάλλει προς τον σεβασμιόδοτο αναπληρωτή τοποτηρητή του Οικουμενικού Θρόνου, Μητροπολίτη Κεσαρίας, κύριο Νικόλαο, την αναφορά του. Δεν έχουμε Οικουμενικό Πατριάρχη για αρκετό διάστημα. Τοποτηρητής μετά αναλαμβάνει ο Προύσης Δωρόθεος. Και όπως λέει στην αυτή εκ μέρους της Κεντρικής Επιτροπής υπέρ των μετατοπιστέντων Ελλήνων πληθυσμών, αναφέρει ότι η μετέρα Επιτροπή υποβάλλει τη μετέρω σεβασμιότητη ότι εκ του Πανσιολογιωτάτου Αρχιεγραμματέως Ιεράς Συνόδου Αρχιμανδρίτου Διονύσιου Μινά και των αξιοτήμων κυρίων Στέφανου Καραθοδωρή και Μιχάλη Θεοτοκά καταθέτεται ειδική επιτροπή προς σύνταξη μαύρης βίβλους των διωγμών και των μαρτυρίων του Ενελάδη, του εν Τουρκία, συγγνώμη, του εν Τουρκία ελληνισμού, αποπεράτωσε την ανατιθήσανη σε αυτήν εντολήν, τη συνεργασία και τα λοιπά με άλλους ιεράρχες.
0: Και γι' αυτό και ονομάστηκε Μαύρη Βίβλος, έτσι.
1: Ακριβώς. Στον πρόλογο υπάρχουν κάποιες απόψεις που είναι πάρα πολύ σημαντικές. Κάνει μία ανάλυση αυτά τα οποία περιγράφονται μέσα στη Βίβλο, σε τι μπορεί κανείς να τα αποδώσει ιστορικά. Και ξεκινάει και λέει: το σύνολο των αισθημάτων, ιδεών, αρχών και πεποιηθήσεων έθνους τεινός καταρτίζει το χαρακτήρα, αποκρισταλώνει την νοοτροπία και διακρίνει εν γέννη των ψυχολογικών αυτού βίων. Πάσα δε καθόλου τη αυτή ή τη αυτή εκδήλωση της υπάρξεως αυτού είναι κατευθείαν ανάλογος προς τον αποκρισταλωθήσαν ήδη νοοτροπία και τον καταρτιστέντα χαρακτήρα και αποτελεί απλούν αντικατόπτρισμα του εσωτερικού της εθνικής πηγής. Εντός αγωγικών, η ζωή και πάσε εκδηλώσεις του πολιτισμού λαού τεινός, λέει ο Γκουστάβ Λεμπόν, είναι απλή αντάβια της ψυχής αυτού. Είναι εορατέ γραμμέ πράγματος τεινός αόρατου μεν πλην πραγματικού. Τα εξωτερικά γεγονότα δεν είναι ή η εξωτερική επιφάνεια της ιστορικής υποδείξεως η οποία καθορίζει αυτά. Και συνεχίζει τον πρόλογο σε ένα άλλο σημείο και λέει μάλιστα ότι η τελευταία μάλιστα απόπειρα αναφέρεται το 1908 το κίνημα των Νεοτούρκων οι οποίοι ανέτρεψαν τον Αφδούλ Χαμίτ που για 33 χρόνια ήταν ο μονοκράτορας μέσα στην αυτοκρατορία, αναφέρει το ψεύδος με το οποίο έλεγαν ότι θα επικρατήσει η ισονομία, η αδελφοσύνη μεταξύ των λαών της αυτοκρατορίας και ότι πολύ σύντομα απεδείχθη αυτό μια φρούδα ελπίδα ότι θα επικρατήσει ένα συνταγματικό καθεστώς, μια ισονομία που ποτέ δεν είχε επικρατήσει στην Οθωμανική αυτοκρατορία. Υπήρξαν μικρές περίοδοι ελπίδος, όπως είναι από το 1856 μέχρι το 1876, μια 20ετία, που έχουμε τουλάχιστον θεωρητικά στο επίπεδο των νόμων μεταρρυθμίσεις, αλλά αποδεικνύεται μετά, ανατρέπεται αυτά τα δικαιώματα που δόθηκαν στις μη μουσουλμανικούς λαούς και όλη η ιστορική εξέλιξη εξηγείται με αυτό. Και μάλιστα τονίζει, οι νεότουρκοι ευθαρσείς και γνήσιοι αντιπρόσωποι της τουρκικής ψυχολογίας και νοοτροπίας και εμποτισμένοι τα σαρκάς του νιτσεϊσμού, μιλάει για τον Νίτσε, ευθύς εξ αρχής απεκάλυψαν τι εννοούσαν υπό την αναστηλωθέν σύνταγμα και τι υποκρύπτουσιν υπό τας κατακύρων και ο όλος αναξίως κηρυσσόμενος από αυτού ευγενής αρχάς της ισότητας, της δικαιοσύνης και της αδελφοποιήσεως. Επομένως έχουμε μία πολύ σημαντική ανάλυση στην είσοδο που προσπαθεί να εξηγήσει αυτά τα οποία συνέβησαν στη διάρκεια του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου και πριν. Το βιβλίο έχει τρία τμήματα, η βίβλος έχει τρία τμήματα. Το πρώτο μέρος αναφέρεται στους διωγμούς και τα μαρτύρια του ενθράκιου ομογενούς πληθυσμού, Και όταν λέμε Θράκη είναι η Ανατολική Θράκη, διότι ήδη από τον Δεύτερο Βαλκανικό Πόλεμο η επικράτεια της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας έχει περιοριστεί ουσιαστικά στα σημερινά σύνορα της Τουρκίας, στην Ανατολική Θράκη, την ονομαζόμενο του Ανατολικά του Εύρου. Το δεύτερο τμήμα αναφέρεται στην Μικρά Ασία και το τρίτο τμήμα στον Πόντο. Σε τρία τμήματα, σε τρία μέρη περιγράφεται περιγράφονται τα γεγονότα, τα οποία πριν πάμε σε κάποιες περιπτώσεις να τις παρουσιάσουμε λεπτομερώς, να δείξουμε με μια επικεφαλίδα πώς εξελίχθηκαν. Από τα τέλη του 1913, όπως απεδείχθηκε αργότερα αλλά και παρουσιάζεται στη Μαύρη Βίβλο, υπάρχει μια παρακρατική οργάνωση, η ονομαζόμενη Ειδική Υπηρεσία, η Τεσκυλάτο Μαξουσά, η οποία οργανώνει, ξεκινώντας από την Ανατολική Θράκη, κυρίως χωριά και κομοπόλεις. Οργανώνει συστηματικούς διωγμούς που έχουν το χαρακτήρα πογκρόμ, δηλαδή κρατικά οργανωμένες παραστρατιωτικές ομάδες επιτίθενται σε ελληνικά χωριά και εξαναγκάζουν τον πληθυσμό να εκριζωθεί και να τον προωθήσουν προς τα παράλια του Μαρμαρά για να τον διώξει προς την Ελλάδα. Βέβαια, κατά τα γεγονότα αυτά υπάρχουν και πάρα πολλά θύματα. Παράλληλα με αυτές τις ενέργειες, σε όλη την επικράτεια που υπήρχαν ελληνικοί πληθυσμοί, οργανώνονται τα ονομαζόμενα μποϊκότ, οικονομικός αποκλεισμός των ελληνικών καταστημάτων, των ελληνικών επιχειρήσεων. Αυτό είναι, θα το μιλήσουμε αργότερα, είναι σε όλη την έκταση της αυτοκρατορίας, ακόμα και σε μέρη τα οποία σήμερα δεν ανήκουν στην Τουρκία, παραδείγματος χάρη στην Παλαιστίνη, όπου υπάρχουν ελληνικοί πληθυσμοί, στη Χάιφα κτλ. Η δεύτερη περίοδος από τις αρχές του 1914, μην ξεχνάμε, ο πόλεμος ξεκινάει, στο Ευρωπαϊκός Πόλεμος ξεκινάει τέλη Ιουλίου του 1914, αλλά η Τουρκία εισήλθε στον πόλεμο αργότερα. Εισήλθε τέλη Οκτωβρίου, αρχές Νοεμβρίου. Σε όλο αυτό το διάστημα, ας πούμε το οκτάμινο, εννιάμινο, οι ίδιοι συστηματικοί διωγμοί συνεχίζονται και γίνονται στη Δυτική Μικρασία. Οι ενέργειες του οικονομικού μποϊκότ που δημιουργεί μια ψυχολογία είναι σε όλη την έκταση, και στον Πόντο και στην Καπαδοκία και στα εσωτερικά, αλλά τα πογκρόμ που εννοούμε παραστρατιωτικές ομάδες που επιτίθενται σε χωριά και κομοπόλεις, όχι σε μεγάλες πόλεις όπως έγινε στα Σεπτεμβριανά το 1955, αλλά σε μεμονωμένες περιοχές, με έναν τρόπο χρονικά που είναι συνδεδεμένος, σαν να διαδίδεται ένα φαινόμενο, γίνεται σε όλες τις περιοχές της Δυτικής Μικρασίας και των νότιων παραλίων του Μαρμαρά. Ο σκοπός είναι να εκφοβιστεί ο ελληνικός πληθυσμός και να αναγκαστεί να εγκαταλείψει τα χωριά του, τα σπίτια του, και να διαφύγει στην Ελλάδα. Βέβαια, όταν γίνονται αυτά τα γεγονότα υπάρχουν και θύματα, υπάρχει βία, ανοιχτή βία. Όλα αυτά συμβαίνουν λοιπόν την άνοιξη του 14 και το καλοκαίρι του 14. Υπάρχει ένα πολύ ενδιαφέρον βιβλίο του Μιχαήλ Ροδά, πώς η Γερμανία κατέστρεψε τον ελληνισμό της Τουρκίας, που εκδόθηκε το 1916 στη Μυτιλίνη. Τα περιγραφόμενα γεγονότα και οι μηχανισμοί που δρούν αντικατοπτρίζονται και στη Μαύρη Βίβλο. Σίγουρα υπάρχει η ανάμιξη των Γερμανών αξιωματικών, που ουσιαστικά, μην ξεχνάμε, στη διάρκεια του Πρώτου Παγκόσμιου Πολέμου όλο το επιτελείο του Οθωμανικού στρατού ήταν από Γερμανούς αξιωματικούς, από ανώτατους γερμανικούς αξιωματικούς. Και πρώτος βέβαια και πολύ γνωστός είναι ο Λίμαν Βον Σάντρες, το οποίο το όνομά του θα το αναφέρουμε αργότερα στην περίπτωση του Άιβαλη. Και στο Μιχάλη Ροδά το βιβλίο φαίνεται ότι όλο το σχέδιο είναι οργανωμένο. Υπάρχουν μυστικοί φάκελοι οι οποίοι αποστέλλονται από την Κωνσταντινούπολη, από την πρωτεύουσα, προς την χωροφύλακη, προς τις στρατιωτικές μονάδες. Με εντολή θα ανοιχτούν μετά από τηλεγραφική εντολή για το πώς θα εκτελεστεί το επιχειρησιακό σχέδιο του εκφοβισμού του ελληνικού πληθυσμού. Αυτά μιλάμε πάντοτε άνοιξη προς καλοκαίρι του 1914. Αυτό πράγματι διαρρέει στον ελληνικό τύπο, οι μυστικοί φάκελοι, διότι υπάρχουν και μουσουλμάνοι οι οποίοι είναι αντίθετοι με αυτές τις πράξεις του κομιτάτου και με κάποιο τρόπο διαρρέουν αυτά στην Ελλάδα και δημοσιεύονται. Από εκεί το γνωρίζουμε. Μια άλλη ενέργεια, ένας άλλος παράγοντας που παίζει πάρα πολύ ρόλο και αναφέρεται στη βίβλο σε πολλά σημεία, είναι η εκμετάλλευση από το κομιτάτο των προσφύγων μουσουλμάνων οι οποίοι εξαναγκάστηκαν κυρίως από τη Βουλγαρία στην Ελλάδα, στις περιοχές που απελευθερώθηκαν από τον ελληνικό στρατό. Δεν έχουμε αυτό το φαινόμενο, αυτό το ομολογούν και αργότερα Τούρκοι ιστορικοί, όμως η Βουλγαρία ασκεί σε ένα μεγάλο βαθμό εκδίωξη μουσουλμανικών πληθυσμών, το οποίο όμως και το ίδιο το Κομιτάτο Ένωσης και Πρόοδου, οι νεότουρκοι δηλαδή, το επιδιώκουν, διότι έχουν αποφασίσει πλέον το έθνος κράτος το καινούριο που θα ιδρυθεί θα είναι όχι στα ευρωπαϊκά εδάφη, που το 1908 στην αρχή ήταν αυτό το σκεπτικό τους, αλλά πλέον θα ιδρυθεί στα ανατολικά εδάφη, στα εδάφη της Μικράς Ασίας, και γι' αυτό το λόγο παροτρύνουν τους πρόσφυγες, τους μουσουλμάνους από τη Βουλγαρία, από την Νότια Σερβία, ακόμα και από τη Βοσνία, να έρθουν στα Οθωμανικά εδάφη. Αυτοί οι πρόσφυγες χρησιμοποιούνται για να εγκαθίστανται στα ελληνικά σπίτια που οι κάτοικοι έχουν εκδιωχθεί. Μια σημαντική προσωπικότητα που παίζει πάρα πολύ ρόλο σε αυτή την υπόθεση από την πλευρά προστασίας των ελληνικών πληθυσμών και γενικότερα των χριστιανικών είναι οι βουλευτές στην Οθωμανική Βουλή, ήταν 22 οι Έλληνες, με ηγετική μορφή τον Εμμανουήλ Εμμανουηλίδη, ο οποίος και στο βιβλίο του «Τα τελευταία έτη της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας» περιγράφει με λεπτομέρεια όλα αυτά τα οποία συμβαίνουν, τα οποία βέβαια ταυτίζονται και με τη Μαύρη Βίβλο αλλά και με το βιβλίο του Μιχαήλ Ροδά που σας είπα. Μάλιστα στην Οθωμανική Βουλή γίνεται μια επερώτηση από τους Έλληνες βουλευτές αυτά τα γεγονότα τι είναι, πώς, για ποιο λόγο η κρατική εξουσία οργανώνει αυτά. Ο Ταλάτσαν Υπουργός Εσωτερικών βέβαια δεν δέχεται ότι είναι οργωμένα από το κράτος, εξαναγκάζεται όμως να δεχθεί μια επιτροπή από τα προξενία, από τις τρεις δυνάμεις, από τη Γαλλία, Βρετανία και τη Ρωσία, να επισκεφτούν τη Μικρά Ασία, τη Δυτική Μικρά Ασία, διάφορες περιοχές και να καταγράψουν τα γεγονότα. Αυτή υπάρχει η έκθεση. Επίσης σπουδαίο δραστηριότητα αναπτύσσει ο Χρυσόστομος Μύρνης, ο Άγιος Χρυσόστομος Μύρνης σήμερα, που είναι Μητροπολίτης Σμύρνης, μέχρι που εξορίστηκε 3 Αυγούστου 1914 στην Κωνσταντινούπολη, εξαναγκάστηκε να εγκαταλείψει την Μητρόπολη του. Εκεί προσπαθεί πάρα πολύ για ενημέρωση της κοινής γνώμης, της ευρωπαϊκής κοινής γνώμης, με επιστολές προς τα προξενία και διαμαρτυρίες βέβαια προς τις αρχές τις ίδιες τις Οθωμανικές, να εξηγήσει το τι συμβαίνει. Είναι ενδιαφέρον, στη βίβλο δεν αναφέρεται αυτό, να πούμε το εξής, ότι μια ομάδα βουλευτών καταφέρνουν και βλέπουν τον Σουλτάνο, τον Ρεσάτ τον Πέμπτο, ο οποίος βέβαια ήταν ένα ανδρίκελο δεν είχε ικανότητα να αντιμετωπίσει τους νεότουρκους, ήταν ελεγχόμενος πλήρως από τους νεότουρκους. Οι βουλευτές καταφέρνουν και τον βλέπουν τον ίδιο. Ο Σουλτάνος όταν λαμβάνει γνώση αυτά που συμβαίνουν, λέει και ο Μανουλίδης μέσα ότι έκλαψε. Και όμως έρχεται ο Ταλάτ και λέει ότι δεν είναι αλήθεια αυτά και προσπαθεί να τα δημιουργήσει την εντύπωση ότι δεν ισχύουν αυτά τα οποία αναφέρονται. Μάλιστα υπάρχει και ένα άλλο βιβλίο το οποίο έχει μεταφραστεί στα ελληνικά και έχει εκδοθεί από τον νέο κύκλο Κωνσταντινουπολιτών του Φουάτ Ντουντάρ, ο οποίος είναι ιστορικός από την Τουρκία, για την ίδια περίοδο που εξηγεί τα γεγονότα, και μάλιστα ο τίτλος του βιβλίου του είναι ο κώδικας των Νεοτούρκων του κομιτάτου αυτού, όπου συμβαίνει το εξής: ο Ταλάτ, σαν υπουργός εσωτερικών, υποτίθεται πάει να ελέγξει αυτές τις περιοχές που συμβαίνουν οι διωγμοί, και το ενδιαφέρον είναι αντί να τα εμποδίσει, πάει και το οργανώνει ο ίδιος, διότι υπάρχει όπου ταξιδεύει ο Ταλάτ, μετά από 2-3 μέρες γίνονται τα ίδια γεγονότα.
0: Που σημαίνει αυτό, κύριε Ζούνογλου, ότι ήταν αποφασισμένο από το κεντρικό κράτος, έτσι?
1: Ναι, κοιτάξτε, μυστικά. Αυτό είναι πασιφανές, και ειδικά αυτή η υπηρεσία, η Τεσκυλάτ Μαχσουσά, που ακόμα είναι ένα ανοιχτό θέμα συζήτηση, διότι το αρχείο τους καταστράφηκε το 2018, είναι μια παραστρατική οργάνωση, έχει δικό της προϋπολογισμό, δεν ελέγχεται από κανέναν και είναι ο μηχανισμός ο οποίος λειτουργήσε για την οργάνωση αυτών των γεγονότων. Εδώ να τονίσουμε ότι στην περιοχή της Σμύρνης, πάντοτε μιλάμε για 1914-1915, στέλεχος των Νεοτούρκων ήταν ο Τζελάλ Μπαϊάρ, ο γνωστός πρόεδρος της χώρας, της Τουρκίας, τη δεκαετία 1950-1960. Ήταν ο Ραγκούμ Χοτζά, εμφανιζόταν δήθεν ιερωμένος, και είναι στέλεχος της ειδικής υπηρεσίας αυτής και του κομιτάτου στη Σμύρνη, και ο ίδιος έχει γράψει από μνημονέματά του το ότι ήταν ο ίδιος στέλεχος αυτής της υπηρεσίας που οργάνωσε αυτά τα γεγονότα.
0: Αυτά πότε τα μάθαμε, κύριε Ουζονογλου?
1: Κοιτάξτε, η Μαύρη Βίβλος το 19 κυκλοφόρησε. Βέβαια οι μετέπειτα εξελίξεις δεν μπορούσε πλέον μέσα στην Τουρκία αυτό να μπορεί να γίνει γνωστό. Υπήρχε η βιβλιογραφία, το βιβλίο του Μόργκενταου λίγο πολύ περιγράφει αυτά τα γεγονότα, τα οποία εξελίσσονται παράλληλα με τους Αρμένιους, τα δεινά των Αρμενίων. Αλλά στην Ελλάδα, ξέρετε, δυστυχώς, όπως έχει αποδειχθεί, η ιστορική μνήμη πολλές φορές είναι πολύ περιορισμένη σε χρόνο και ρηχή. Τα τελευταία χρόνια υπάρχει μια αρκετή βιβλιογραφία, και οι Μικρασιάτες αυτή την περίοδο την ονομάζουν τον πρώτο διωγμό. Υπάρχουν εκτιμήσεις ότι μέχρι και 600.000 Έλληνες της Δυτικής Μικρασιάς έχουν έρθει ως πρόσφυγες στην Ελλάδα, στα νησιά, στη Μυτιλινή στοιχείο και στην κυρίως Ελλάδα, της οποίας τα σύνορα, όπως ξέρετε, είναι μέχρι την Καβάλα. Η Δυτική Θράκη ήταν ακόμα είχε καταληφθεί από τους Βούλγαρους.
0: Είναι ο ποταμός Νέστος στο σύνορο.
1: Ναι. Ναι. Λοιπόν, το Πατριαρχείο συνέχεια προβαίνει σε μέτρα να προστατεύσει τον πληθυσμό. Κομβικό σημείο είναι σε 25 Μαΐου του 1914, κηρύσσεται η Εκκλησία εν διωγμό. Αυτό ήταν ένα σημαντικό μέτρο, δηλαδή σταματούν όλες οι ιερουργίες πλην κηδιών. Και είχε γίνει είναι δεύτερη φορά που συνέβη στην Οθωμανική Αυτοκρατορία. Η πρώτη φορά ήταν στην πρώτη Πατριαρχία του Ιωακήμ του Τρίτου, όταν τότε ο Σουλτάνος Χαμίτ προσπάθησε να θέσει υπό τον έλεγχο του Υπουργείου Παιδείας τα ελληνικά σχολεία.
0: Μια ανωτελεία.
1: Βέβαια, οι συνθήκες του 14 είναι εντελώς διαφορετικές.
0: Μια ανωτελεία, κύριε καθηγητά, για την ώρα και το σήμα, και ναι, συνεχίζουμε. Ναι.
2: Η ώρα είναι 2:30.
3: Ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος. 89,5. Η άλλη φωνή στα FM.
0: Η Εκκλησία πλέον μπαίνει σε διωγμό επίσημα από το τουρκικό, από το Οθωμανικό κράτος, έτσι. Δεν έχουμε ακόμα τουρκικό κράτος.
1: Λοιπόν, η κήρυξη της Εκκλησίας σε διωγμό σε μικρό βαθμό περιόρισε την, τις επιθέσεις για ένα μικρό διάστημα. Μην ξεχνάμε ότι δεν έχει αρχίσει ακόμα ο πόλεμος. Υπάρχουν αντιδράσεις και από το εξωτερικό. Χαρακτηριστική περίπτωση όμως είναι αυτό το οποίο συνέβη στην Φώκαια, κοντά στη Σμύρνη. Βόρεια της Σμύρνης είναι περίπου 30 χιλιόμετρα. Μία πόλης, η Νέα Φώκαια και Παλαιά Φώκαια όπως ονομαζότανε. Οι Φωκαείς στην αρχαιότητα ήταν οι ιδρυτές της Μασσαλίας και υπήρχε μία ηθική σύνδεση με τη Μασσαλία. Στην πόλη αυτό συμβαίνει 14 με 16 Ιουνίου, τα γεγονότα στη Φώκαια 1914. Στην πόλη της Φώκαιας βρίσκεται ο Φελίξ Σαρτιό με μια ομάδα Γάλλων αρχαιολόγων, οι οποίοι κάνουν ανασκαφές με την άδεια βέβαια των κρατικών αρχών. 14 Ιουνίου οργανωμένες αντάρτες, παραστρατιωτικές δυνάμεις επιτίθενται στο ελληνικό χωριό, λαιλατούν, πυρποδούν οικίες, εξαναγκάζουν τον πληθυσμό να μπει στα πλοία και να φύγει για την Ελλάδα και βέβαια έχουμε και θύματα, πνιγμούς και νεκρούς. Ο Φελίξ Σαρτιό έχει φωτογραφικές μηχανές μαζί του, υψώνει στα σπίτια τα δύο που βρίσκεται γαλλικές σημαίες και έτσι προσπαθεί να προστατεύσει τους διωκόμενους Έλληνες και μάλιστα οι φωτογραφίες αυτές που διασώζονται αποτυπώνουν την ατμόσφαιρα που επικρατεί στην περίπτωση αυτή. Υπάρχει βέβαια διεθνής κατακραυγή, υπάρχει μια αλληλογραφία με τη Δημαρχία της Μασσαλίας, της Δημογεροντίας που πλέον βρίσκεται στη Μυτιλίνη εξόριστη. Στα Βουρλά επίσης γίνονται ίδιου μεγέθους γεγονότα και εκεί εξαναγκάζεται ο πληθυσμός να αποχωρήσει προς την Ελλάδα με κάθε δυνατό μέσο κάτω από τραγικές συνθήκες. Αυτή η κατάσταση συνεχίζεται καθ' όλη τη διάρκεια του καλοκαιριού. Στο Αϊβαλί επίσης, αν όχι μέσα στην πόλη απευθείας, τα περίχωρα της κομοπόλεως, της πόλεως, το Αϊβαλί είχε ένα πολύ μεγάλο πληθυσμό, κατοικόταν σύμφωνα με σουλτανικό φιρμάνι μόνο με Έλληνες, μόνο κρατικοί υπάλληλοι υπήρχαν μουσουλμάνοι. Στα περίχωρα και στα χωριά γύρω γίνονται τα ίδια συστηματικά, όπως και στο Αδραμίτη. Ο Μητροπολίτης Σμύρνης Χρυσόστομος προσπαθεί να μεταβαίνει σε όλα τα σημεία και συμπαρίσταται στο λαό και κάνει αναφορές συνέχεια και προς την κυβέρνηση την Οθωμανική αλλά και στις ξένες πρεσβείες για να ενημερωθούν για τα γεγονότα.
0: Και πάνω σε αυτό, συγγνώμη που σας διακόπτω, ο ακροατής μας ο κύριος Στέφανος δίνει συγχαρητήρια και τα λοιπά. Λαμβάνει λέει γνώση για τα γεγονότα της Μαύρη Βίβλου η ελληνική κυβέρνηση και οι συμμαχικές δυνάμεις? Και
1: αν ναι, πολύ καλή ερώτηση.
0: Και αν ναι, πώς αντιδρούν?
1: Η ελληνική κυβέρνηση λαμβάνει γνώση. Μάλιστα το Μάιο του 2014 ο Πρωθυπουργός Ελευθέριος Βενιζέλος στη Βουλή απειλεί την Οθωμανική Αυτοκρατορία με πόλεμο, ότι είναι αιτία πολέμου ο διωγμός των Ελλήνων πληθυσμών. Επειδή έχω μελετήσει το αρχείο του Υπουργείου Εξωτερικών, πράγματι υπάρχει μία ροή πληροφοριών σε όλη τη διάρκεια του 1914 μέχρι το 2015 αρχές πολύ λεπτομερές, πάρα πολλές αναφορές με μεγάλη λεπτομέρεια. Μην ξεχνάμε, η Ελλάδα είχε και προξενία και υποπροξενία πολλά σε αυτές τις περιοχές. Και στο Αϊβαλί, καλά στη Σμύρνη είχε βέβαια προξενείο. Η πρεσβεία ήταν στην Κωνσταντινούπολη, επειδή η πρωτεύουσα της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας ήταν στην πόλη. Αλλά σε πάρα πολλά σημεία και την Ανατολική Θράκη υπάρχει πλήθος αναφορών. Αυτές οι αναφορές όμως σταματούν, δεν υπάρχει σχεδόν καμία αναφορά με την έναρξη του Εθνικού Διχασμού που κορυφώνεται τον Μάρτιο του 2015, όσοι είναι γνωστόν, μεταξύ του τότε Βασιλέως Κωνσταντίνου και του Πρωθυπουργού Ελευθερίου Βενιζέλου, για το ζήτημα τι στάση πρέπει να κρατήσει η Ελλάδα στον πόλεμο. Αυτό το διάστημα λοιπόν μέχρι την έναρξη του πολέμου στην Τουρκία έχουμε αυτή την εικόνα. Ακόμα στον Πόντο εκτοπισμοί δεν υπάρχουν πληθυσμών, αλλά υπάρχει ισχυρότατο ο οικονομικός αποκλεισμός και το κλίμα βέβαια βαραίνει πάρα πολύ. Για τον Πόντο θα μιλήσουμε σε λίγο. Με την έναρξη του πολέμου όμως, που γίνεται τον Νοέμβριο του 2014, αρχίζουν οι επιχειρήσεις στο Ανατολικό Μέτωπο. Τον Δεκέμβριο, τέλη Δεκεμβρίου του 2014, υπάρχει αυτή η επιχείρηση που γίνεται στα ρωσικά σύνορα στην περιοχή Σαρίκαμις, που είναι μια, όπως ιστορικά απεδείχθη, θυσιάζει ο Εμβέρ ολόκληρη μια στρατιά, στρατιώτες μεταξύ των οποίων και Έλληνες ήταν βέβαια, ήταν στον Οθωμανικό στρατό ως στρατιώτες στην αρχή τουλάχιστον, πριν σταλούν στα τάγματα εργασίες που ήταν μηχανές θανάτου. Μία στρατιά η οποία είχε εξοπλιστεί για να πολεμήσει στην έρημο, την οδηγεί μέσα στα χιόνια σε πακετώνες κατά της ρωσικής πλευράς και υπάρχουν 100.000 θύματα τέλη Δεκεμβρίου. Στρατιώτες χωρίς να πολεμήσουν καν, και στην ιστορία της Τουρκίας αυτό αναφέρεται η τραγωδία του Σαρίκαμις. Ο Ενβέρ, αυτοί οι άνθρωποι, ο Ταλάτ και ο Τζεμάλ, αυτοί ήταν άνθρωποι οι οποίοι είχαν αναρριχθεί στην εξουσία με συνωμοτικούς τρόπους. Δεν είχαν καμία έστω και στρατιωτική παιδεία στοιχειώδη. Και αυτό είναι χαρακτηριστικό του γεγονότος που σας είπα. Όταν αρχίζει λοιπόν ο πόλεμος, οι Έλληνες που ήταν στον Οθωμανικό στρατό, οι περισσότεροι από τις μονάδες τους αφαιρούνται και οδηγούνται σε ειδικά τάγματα, τα ονομαζόμενα μελέτα μπουρλαρδί, τα τάγματα εργασίες. Ο αριθμός είναι πάρα πολύ μεγάλος. Μπορεί να φτάνει και 200.000 οι Έλληνες μόνο στρατιώτες αυτής της περίοδου, διότι είχε γίνει επιστράτευση από 18 μέχρι 40 ετών και οδηγούνται στα τάγματα εργασίες, τα οποία οι συνθήκες ήταν τρομερές, τραγικές, και ο μεγαλύτερος αριθμός αυτών χάθηκε σε αυτά στις μηχανές θανάτου, όπως ονομάστηκαν. Γλίτωσαν μόνο αυτοί οι οποίοι κρυβόντουσαν, και αυτοί βέβαια δεν είναι πολλοί και είναι ελάχιστοι. Λοιπόν, όταν αρχίζει ο πόλεμος πια από την αρχή του 1915, η πολιτική των Νεοτούρκων, των διωγμών κατά των Ελλήνων, αλλάζει μορφή. Ενώ μέχρι την έναρξη του πολέμου είναι ο εξαναγκασμός να σταλούν στην Ελλάδα, γι' αυτό το λόγο στην Δυτική Μικρά Ασία γίνονται τα γεγονότα, τώρα η πολιτική αλλάζει. Η πολιτική είναι ο εκτοπισμός των πληθυσμών στο εσωτερικό της χώρας. Δηλαδή όλα τα παράλια που κατοικούνται από Έλληνες, κυρίως σε μεγάλο ποσοστό, ή υπάρχει σημαντική ελληνική παρουσία πληθυσμών στα παράλια, να οδηγηθεί προς το εσωτερικό. Και από την Ανατολική Θράκη οδηγούνται προς την Προύσα και τα εσωτερικά, και από την Δυτική Μικρασία το ίδιο γίνεται, εξαιρουμένων των μεγάλων πόλεων. Δηλαδή δεν γίνονται εκτοπισμοί πληθυσμών στη Σμύρνη ή μέσα από την Κωνσταντινούπολη. Στα περίχωρα γίνονται. Υπάρχουν πάρα πολλά παραδείγματα που συμβαίνουν. Θα σας πω μερικά. Υπάρχει ένα κοντά στην ανατολική πλευρά του Βοσπόρου ένα χωριό το οποίο ονομαζόταν Αρβανιτοχώρι. Mm-hmm. Εμφανίζονται τον Φεβρουάριο του 15 μονάδες στρατού και λένε εσείς ότι έχετε ασυρμάτους και επικοινωνείτε με τα ρωσικά υποβρύχια. Αυτοί οι άνθρωποι δεν είχαν ούτε λιχνία, με κεριά ζούσανε, πού να έχουν ασυρμάτους. Με αυτήν την δίθεν κατηγορία εκτοπίζονται προς τα εσωτερικά της Μικράς Ασίας. Μια άλλη προσωπική μαρτυρία έχω εγώ, αλλά και στη Μαύρη Βίβλο αναφέρεται το ίδιο. Υπάρχει ένα χωριό, το Ρένκιοι, είναι στην αρχαία Τρία, πολλά πολύ κοντά. Αυτοί οι άνθρωποι ζούσαν, μάλιστα είχα γνωρίσει μερικούς αργότερα καταγόμενους από αυτό το χωριό, ζούσαν σαν να είναι ακόμα στην εποχή του Τροϊκού Πολέμου. Η μύθη, δηλαδή, η ιστορία του Τροϊκού Πολέμου ήταν στην καθημερινότητά τους. Αυτούς τους κατηγόρησαν ότι έχουν προβολής, και με προβολής ότι δίνουν σήματα στον αγγλικό και τον γαλλικό στόλο. Οι άνθρωποι δεν είχαν ιδέα τι είναι προβολής και εκτοπίζονται. Με τέτοιες προφάσεις εκτοπίζονται πάρα πολύ. Όλο το διάστημα 15-16 η βαθμία πολιτική είναι να εκτοπιστούν οι ελληνικοί πληθυσμοί προς το εσωτερικό, με όλες τις συνέπειες. Τα νησιά του Μαρμαρά, η Πρικόνησος, όλα αυτά τα τέσσερα νησιά, όλα εκτοπίζονται προς το εσωτερικό και με πολύ μεγάλο αριθμό θυμάτων, βέβαια. Από το Απρίλιο του 2016 ο πόλεμος στα ανατολικά μέτωπα είναι μεταξύ της Ρωσικής Αυτοκρατορίας και της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας. Οι ρωσικές δυνάμεις από τα μέσα του 1916 αρχίζουν και αναγκάζουν τις Οθωμανικές δυνάμεις να δυτικά, προς τα δυτικά να κινηθούν, δηλαδή ο ρωσικός στρατός νικάει τον Οθωμανικό στρατό και εισέρχεται στην Τραπεζούντα ο στρατός. Θα σας διαβάσω εκεί το γεγονός, είναι πολύ ενδιαφέρον. Μητροπολίτης Τραπεζούντος είναι ο Χρύσανθος, γνωστός μετά αργότερα Αρχιεπίσκοπος Αθηνών. Και ο Οθωμανός Νομάρχης, εν όψη της εισόδου των ρωσικών δυνάμεων, καλεί τον Χρύσανθο και του λέει: παραδίδουμε την πόλη σας, στη δικιά σας τη διοίκηση. Και αναλαμβάνει ο Χρύσανθος με μία επιτροπή μεικτή και Ορθοδόξων Χριστιανών. Βέβαια οι Αρμένοι έχουν εκτοπιστεί από το 15, την άνοιξη του 15, Ελλήνων και Μουσουλμάνων μαζί, και αυτό το γεγονός, ακόμα η μνήμη αυτής της δίκαιας στάσης του Χρύσανθου, μπορώ να σας πω ότι είναι ζωντανή ακόμα και σήμερα στην περιοχή της Τραπεζούντας. Το ότι για δύο χρόνια που ήταν η διοίκηση αυτή υπό την προεδρία του Αρχιεπισκόπου, η μνήμη είναι ζωντανή στους τοπικό πληθυσμό.
0: Να κάνουμε ένα μικρό μουσικό διάλειμμα, κύριε Ουζουνόγλου, και να συνεχίσουμε.

0: Αρχείο 1900, αρχές του 20ου αιώνα, έτσι, 1916, και κύριε Ουζούνογλου, από αυτά που μας είπατε βλέπουμε ότι χωριά και περιοχές που κατοικούνταν από ελληνικό πληθυσμό από τα πανάρχια τα χρόνια, πάνω από 1.000-2.000 χρόνια, έτσι, φτάνουμε στον 20ο, 3.000 χρόνια, και δεν είχαν ποτέ μετακινηθεί παρόλες τις επιθέσεις κατά καιρού τους διάφορες. Αυτό έρχεται ο 20ος αιώνας μετά Χριστό για να εκτοπιστούν, να καταστραφούν, να εκδιωχθούν, να σκοτωθούν με οποιονδήποτε τρόπο από τις πατρογονικές εστίες τους χιλιάδων ετών. Δηλαδή δεν είναι πολύ σημαντική η περίοδος αυτή, ναι, για την παγκόσμια ιστορία, όχι μόνο τον ελληνισμό.
1: Έτσι. Είναι η πρώτη φορά που γίνεται, όπως ονομάστηκε, ο μηχανισμός των εθνοτήτων, μια συστηματική καταστροφή ενός αρχαίου λαού, πολιτισμένου, αρχαίων λαών, γιατί και τον ίδιο τύχη είχαν και οι Αρμένοι, με ένα συστηματικό και με μηχανισμούς του 20ου αιώνα. Διότι μην ξεχνάμε, χρησιμοποιούνταν όλα τα τεχνικά μέσα τότε.
0: Τα σύγχρονα.
1: Ναι. Κυρίως, όπως αναφέρει και ο Μόργκενταλ, ο Ταλάτ είχε εγκατεστημένο στο σπίτι του το τηλεγραφείο. Ο ίδιος ήταν τηλεγραφιστής σε ένα επάγγελμα. Και συνέχεια τις εντολές τις έστελνε ο ίδιος. Θέλω να σας αναφέρω την επιστολή που έστειλε στο Οικουμενικό Πατριαρχείο ο Μητροπολίτης Τραπεζούντος Χρύσανθος 3 Απριλίου 1916, είναι η ημερομηνία. Βέβαια στο Πατριαρχείο έχει φτάσει τον Οκτώβριο η επιστολή. Αναφέρει το εξής, ότι ο νομάρχης Τραπεζούντος απήλθε κατά λοιπόν δι' επισήμου εγγράφου με ημερομηνία 3 Απριλίου 1916 τη διοίκηση του τόπου ΙΣΕΜΕ, την 5η Απριλίου εισήλασαν εις Τραπεζούντα τα ρωσικά στρατεύματα και την επαύριον 6η του μηνός εισήλθαν εις Τραπεζούντα Ρώσοι στρατηγοί. Οι ΣΕΜΕ αναθέσαντες πάλιν την προσωρινή διοίκηση του τόπου. Την εξουσία ταύτην, ως και όλον το κύρος του Μητροπολίτου, παρά τις ρωσικές στρατιωτικές αρχές, χρησιμοποίησαν οι Μητρόπολεις ιδία προς εξασφάλιση της ζωής, της τιμής και περιουσίας των Τούρκων εκτιθεμένων εις μύριους κινδύνους. Ενώ δε οι Μητρόπολεις και κατά παράδειγμα της Μητροπόλεως και όλων των ποιμνιών μου με τα αυταπαρνήσεως επροστάτευσαν τους μουσουλμάνους του Βιλαϊτού Τραπεζούντος και καθών χρόνων οι Μητρόπολεις εν μέσω ποικίλων δυσκεριών και αντιδράσεων αναλάβουσα παρά των ρωσικών αρχών την υπεύθυνη πλειοεξουσιότητα προς εγκατάσταση των μουσουλμάνων προσφύγων. Αυτά σήμερα αποκρύπτονται στην Τουρκία δυστυχώς. Υπάρχει μια άλλη ενδιαφέρουσα επιστολή. Όταν συμβαίνει η Οκτωβριανή Επανάσταση, υπογράφεται η συνθήκη Brest-Litovsk, οι ρωσικές δυνάμεις εγκαταλείπουν, ετοιμάζονται να εγκαταλείψουν την περιοχή αυτή που είχαν καταλάβει, τον μισό Ανατολικό Πόντο. Υπάρχει μια αλληλογραφία με τον στρατηγό Βεχίπ, το διοικητή της Τρίτης Οθωμανικής Στρατιάς, η οποία αξίζει μερικά αποσπάσματα να πούμε. Απευθυνόμενος στον Μητροπολίτη Χρύσανθο, αναφέρει αυτός ο στρατηγός, είναι ημίν τελείως αλυσμόνητος η όλος πατρική και πρόφρον μέρημνα και προστασία της ημετέρας σεβασμιότητας απέναντι του Οθωμανικού στοιχείου κατά την αποχώρηση των αυτοκρατορικών στρατευμάτων, δηλαδή των τουρκικών στρατευμάτων, των Οθωμανικών στρατευμάτων και είσοδων των ρωσικών εις Τραπεζούντα. Δεν διαφεύγει ημάς πως όσο ότι προπαντός κατά το διάστημα το μεσολαβήσαν μεταξύ της αποχωρήσεως των ημετέρων δυνάμεων και της εισόδου των εχθρικών, η αποσόβησης παντός εκτρόπου και η πλήρης εξασφάλιση του Οθωμανικού στοιχείου οφείλεται εις την σοφήν και δελογισμένη πολιτεία της ημερότερης σεβασμιότητας. Ευτυχώς αυτό το βιβλίο έχει μεταφραστεί στα τουρκικά και κυκλοφορεί. Βέβαια, το πόσο είναι γνωστά αυτά είναι άλλο ζήτημα.

0: πρέπει να το τονίσω. Λοιπόν, ας επανέλθουμε τώρα στην κατάσταση στον Πόντο. Από τον Απρίλιο του 2016 ο Ανατολικός Πόντος έχει χωριστεί σε δύο επικράτειες. Είναι η, μέχρι τον Χαρσίο ποταμό είναι οι ρωσικές δυνάμεις και δυτικά είναι οι οθωμανικές δυνάμεις. Η περιοχή της Αμισού και η περιοχή της Πάφρας είναι οι περιοχές που έχουν υποστεί τα μεγαλύτερα πάνδυνα μέσα σε αυτήν την περιοχή. Εκεί δρά ο Μπαχετίν Σακίρ, στέλεχος της ειδικής υπηρεσίας, η οποία δεν είχε αποκαλυφθεί ακόμα, διότι στη Μαύρη Βίβλο δεν γίνεται αναφορά σε αυτήν την υπηρεσία, γιατί είναι μυστική μια οργάνωση. Λοιπόν, αρχίζοντας από τα Πέριξ χωριά, στην Αμισό, την Σαμσούντα την ονομαζόμενη, εφαρμόζεται η ίδια η πολιτική, αλλά αυτή τη φορά όχι εκδίωξη, γιατί δεν μπορούν να φύγουν πουθενά, είναι ο πόλεμος γύρω, με μαζικές επιθέσεις, θα έλεγα σε μεγαλύτερα βιαιότητα, διότι υπάρχει ο πόλεμος και δεν υπάρχει καμία επικοινωνία με το εξωτερικό, και εκτοπισμούς κάτω από τραγικές συνθήκες στην ενδοχώρα πέριξ της Αμισού. Τα Χριστούγεννα του 1916 η ελληνική συνοικία της Αμισού που ονομαζόταν Καντίκιο, δεν έχει σχέση με το Καντίκιο της Κωνσταντινούπολης, εξαραγκάζονται όλοι σε μαζική, σε μαζικό εκτοπισμό, και επίσης υπάρχουν και τα εκτελέσεις Ελλήνων προκριτών στην Σαμσούντα από τα στελέχη της το νεοτουρκικού κομιτάτου.
1: Μιλάμε για γενοκτονία, κύριε Γουζούνογλου.
0: Είναι, ναι, εκτοπισμός είναι τελείως εξαφάνιση ενός στοιχείου.
1: Ακριβώς.
0: Επομένως, λόγω των συνθήκων που σας είπα, της πολεμικής κατάστασης, αυτός που υποφέρει ο ελληνικός πληθυσμός είναι πρωτίστως του δυτικού πόντου, δηλαδή οι περιοχές Συνόπης, Αμισού, κυρίως αυτές τις περιοχές, αλλά και τα Κωτίωρα, όλες αυτές τις περιοχές, και μέσα η Χαλδία, η Αργυρούπολης, υφίστανται όλους αυτούς τους διωγμούς. Εκτοπισμοί γίνονται σε όλες τις περιοχές, και στην Πισιδία και στο εσωτερικό. Βέβαια στην Καπαδοκία είναι πολύ πιο περιορισμένα τα πράγματα, διότι είναι πολύ αραιοί οι πληθυσμοί. Στο βιβλίο, στη Μαύρη Βίβλο, στο παράρτημα υπάρχουν πολύ ενδιαφέρουσες επιστολές, οι οποίες παρατίθενται ως παράρτημα. Είναι οι εκθέσεις που υποβάλλει το Οικουμενικό Πατριαρχείο πρωτίστως προς την κυβέρνηση, την Οθωμανική κυβέρνηση, αναφέροντας όλα τα γεγονότα, και επίσης όμως γίνονται εκκλήσεις και στις ξένες δυνάμεις, κυρίως στη διάρκεια που δεν έχει ξεκινήσει ο πρώτος παγκόσμιος πόλεμος. Είναι η Βίβλος μία, όπως λέει, καταγραφή της αλήθειας χωρίς καμία υπερβολή, που αντικατοπτρίζει το τι συνέβη σε αυτή τη διάρκεια μέχρι το 1918. Και πρέπει να πω ότι, επειδή φέτος είναι τα 100 χρόνια και γίνεται εκτενή συζήτηση για την μικρασιατική καταστροφή, πολλές φορές διαφεύγει της προσοχής ιστορικών ημί η αναφορά σε αυτά τα γεγονότα. Δεν μπορούμε να εξετάσουμε την περίοδο 19-22 χωρίς να λάβουμε υπόψη μας την περίοδο 13-18. Πρέπει να τονίσουμε ότι αυτή η Βίβλος εκδόθηκε την άνοιξη του 1919. Υπάρχει αυτή η περίοδος 19-1920 που σε περιορισμένη κλίμακα υπάρχει παρουσία ξένων στρατευμάτων σε διάφορα σημεία της Μικράς Ασίας, όπου τα γεγονότα, παρόμοια γεγονότα, συνεχίζονται σε πολλές περιοχές, και το Οικουμενικό Πατριαρχείο έχει συντάξει και μια δεύτερη βίβλο για τέλη του 1920, δείχνοντας ότι δεν σταμάτησαν οι διωγμοί των χριστιανών μέσα σε αυτήν την τις περιοχές που αναφέραμε.
1: Και μιλάμε για εκείνη την περίοδο, γιατί οι διωγμοί συνεχίστηκαν και στον 20ο αιώνα αργότερα. Κύριε Ζουνόγλου, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Και εγώ ευχαριστώ πάρα
1: πολύ. Το θέμα πάρα πολύ σημαντικό και επίκαιρο όσο ποτέ. Και ευτυχώς που έχουμε ξανά δημοσιευμένη την Μαύρη Βίβλο από την Αποστολική Διακονία, όπως μας είπατε.
0: Ναι, ναι.
1: Και αυτό είναι πολύ καλό για να μπορέσει να διατηρηθεί η γνώση και η μνήμη και για τις επόμενες γενιές. Μιλάμε για χρόνια σταθμούς στην παγκόσμια ιστορία του γένους των ανθρώπων. Σας ευχαριστούμε πολύ.
0: Και εγώ ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Κοντά μας, αγαπητοί ακροατές, είχαμε την ιδιαίτερη τιμή να είναι ο κύριος Νίκος Ουζούνογλου, Κωνσταντινουπολίτης, είναι πρόεδρος της Ομοσπονδίας Κωνσταντινουπολιτών, διαπρεπής καθηγητής του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου. Μας παρουσίασε τους διωγμούς όπως καταγράφονται στη Μαύρη Βίβλο, γι' αυτό ονομάστηκε και Μαύρη, του Οικουμενικού Πατριαρχείου, που γράφτηκε την άνοιξη του 1919 μετά το τέλος του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου επί Οικουμενικού Πατριάρχου Γερμανού του Πέμπτου. Ακούσατε την εκπομπή «Το Οικουμενικό Πατριαρχείο, η Μαύρη Βίβλος» με τη Σμαραγδή Καράγιοργα. Χαίρετε.

Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε. Στα πλαίσια των εκπομπών που έχει προγραμματίσει ο ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος με τίτλο «Γνωριμία με την Ορθόδοξη Πίστη», ακούτε την εκπομπή «Προσεγγίσεις στους όρους της πίστεως» με τον Δημήτρη Μαυρόπουλο. Στον ήχο είναι ο Αντώνης Παντελιός και τη μουσική ρυθμίζει η Μαρινέλα Πολυζώτη. Στην περασμένη εκπομπή δεν προλάβαμε να εξαντλήσουμε την προσέγγιση στον 142ο ψαλμό. Είχαμε επιχειρήσει μια ερμηνεία μέχρι και τον στίχο 7. Σήμερα θα ξεκινήσουμε τη συνέχεια, να τελειώσουμε τον ψαλμό 142 και αν μας το επιτρέψει ο Θεός θα μπούμε και στην προσέγγιση του ψαλμού 90. Ο στίχος 8 μας λέει: «Ακουστών ποιησόν μη το πρωί το έλεό σου, ότι επί σύ ήλπισα. Γνώρισόν μη, Κύριε, οδόν, ενή πορεύσομαι, ότι προσέ ήρα την ψυχή μου». Κάνε με να ακούσω το πρωί το έλεό σου, να γνωρίσω το έλεό σου, Κύριε, που είσαι η ελπίδα μου. Γνώρισέ μου, Κύριε, τον δρόμο που πρέπει να περπατήσω, μια που η ψυχή μου έχει αναταθεί προς εσένα. Το πρωί σημαίνει ότι έχει προηγηθεί νύχτα, η νύχτα της αγνωσίας, αν θέλετε η νύχτα της αμαρτίας. Το πρωί έρχεται το φως. Είναι ένα φως που προαναγγέλλεται στους ψαλμούς και στους προφήτες, αλλά τελικά αυτό το φως θα έρθει, όπως λέει ο Ευαγγελιστής Ιωάννης, μέσα στην ιστορία όταν ο λόγος θα γίνει σάρκα. Ο ίδιος ο Υιός είναι το φως του Πατρός. Το φως αυτό υπάρχει μέσα στην ιστορία, αλλά οι άνθρωποι δεν το βλέπουν αυτό το φως. Το πρωί λοιπόν εξαγγέλλεται η παρουσία του ελέους του Θεού. Πάλι ο Μέγας Αθανάσιος, με αυτή την τροπολογική ερμηνεία που κάνει συνήθως, και επειδή φεύγει από τα ιστορικά δεδομένα του ποιητή,